0: Η ώρα είναι 4.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

Τι έχω ξεχάσει από την

0: Η ώρα είναι 5.
1: Sky 89,4. Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
2: Sky 89,4.

ο καθρέφτης τρεις φορές γίνεται ψεύτης. Κάτι τρέχει και το σύννεφο δεν βρέχει. Ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια.

σύννεφο δε βρέχει, ξεγελάστηκε τα αστέρι, βγήκε μέρα μεσημέρι. Οι ληστές τα αντικλείδια τα κρεμάσανε στολίδια, φρονιμένα.

0: που είναι σπουδαίο και υπέρτατο.
1: Για ακόμη μια χρονιά το Όλοι Μαζί Μπορούμε ενώνει τη δύναμη της μουσικής με αυτή της προσφοράς. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, με στόχο την αποκατάσταση και την αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Ανυπομονώ να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί και να τραγουδήσουμε με μια υπέροχη μπάντα που παίζουν εξαιρετικά και να ορχιστρώνουν απίστευτα.
1: Οι προετοιμασίες συνεχίζονται πυρετοδός για τη μεγάλη συναυλία στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Και όλοι θα είναι εκεί.
2: Αυτά από εμάς. Ο Πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης στο μικρόφωνο σε λίγο. Πρώτα όμως η Αθήνα Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς αύριο στις 5 να είστε καλά. Γεια χαρά.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα σε χώρο καταστήματος στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας στον Πειραιά. Πρόκειται για παλαιοπολείο που εκτινόταν σε 3 ορόφους και το οποίο σκάηκε σχεδόν ολόσχερος. Στο σημείο έσβευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο όχημα, ώστε να επιτραπεί ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Ωστόσο, προληπτικά εκενώθηκε η πολυκατοικία που βρισκόταν δίπλα στο κατάστημα. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μηνύματα στην Τουρκία από το Ελ Αλαμέιν και την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή, σε τελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε. Στη διακήρυξη που υπέγραψαν από κοινού οι τρεις ηγέτες, τονίζουν τη σημασία του πλήρου σεβασμού του διεθνούς δικαίου και επαναλαμβάνουν ότι οποιασδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανέλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΟΣΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να πλήττουν ιρανικά δεξαμενόπλοι ως απάντηση στις απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Το Ιράν συνεχίζει να προσπαθεί να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία και για κάθε φορά που το κάνει ή προσπαθεί να το κάνει, θα χάνει δεξαμενόπλοια, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Εν τω μεταξύ, 5 ιρανικά δεξαμενόπλια μεταφοράς αργού πετρελαίου κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τους, μετά τις 2 αποτυχημένες επιθέσεις του σώματος των φρουρών της Επανάστασης εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου με βαλιστικούς πυράβλους τις προηγούμενες ημέρες, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τα 5 δεξαμενόπλια, τα οποία χτυπήθηκαν και τέθηκαν εκτός λειτουργίας. Νωρίτερα είχαν δώσει εντολή στα πληρώματα να εγκαταλείψουν τα πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο, ως απάντηση, όπως υποστηρίζουν, στην επίθεση των ΗΠΑ εναντίον 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Ανέφεραν επίσης ότι επιτέθηκαν συνολικά και σε 10 πλοία που επιχειρούσαν να διασχίσουν περιοχή την οποία χαρακτήρισαν απαγορευμένη και μη ασφαλή στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμό σήμανε εντωμεταξύ και χθες βράδυ στην Ιορδανία, καθώς 18 ιρανικοί πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα του Βασιλείου πάνω από το Αμάν και άλλες πόλεις της χώρας. Παράλληλα, πολλαπλοί πύραυλοι καταγράφηκαν στον εναέριο χώρο πάνω από την περιοχή των συνόρων μεταξύ Ιορδανίας και Συρίας, οι οποίοι και αναχαιτίστηκαν από τη Συριακή αεράμινα. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου κατά το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, αγγίζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι και εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του Brent σημειώνει άνοδο 1,34% στα 99,20 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 94,3 δολάρια το βαρέλι. Την νίκη της ακροδεξίας στις εκλογές της Αξονίας την Κυριακή εξήρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Wow, το like.

0: Ιστικό κόμμα της στη Γερμανία, μόλις είχε αληθινά μεγάλη βραδιά. Επιτέλους, συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχτούν πλέον, έγραψε σε ανάρτησή του. Καταλήγοντας, πρόσθεσε το ακρόνιμο Make Germany Great Again, που προσαρμόζει το δικό του βασικό προεκλογικό σύνθημα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στα άλλα αποτελέσματα της πρεμιέρας της League Face του Champions League, Real Inter 2-1, Porto Manchester City 0-2, Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis 2-3 και Club Brugge Aston Villa 2-3. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: και ο μήνας έχει 9 που λέει και το άσμα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πω, παιδιά, ακούω τον εαυτό μου διαφορετικά. Κάτσε για να τα βάλω σε μια τάξη. Διότι σήμερα εκπέμπουμε σε άλλο ραδιοθάλαμο, λίγο διαφορετικό. Δεν με πειράζει, και αυτό μια χαρά είναι, Κωστάκη. Λοιπόν, θεωρητικά όταν θα βγει ο ήλιος και φωτίσει το σύστημα, πέρα από τις γέφυρες που βλέπω πίσω από τον ηχολήπτη μου, ενδεχομένως να βλέπω και θάλασσα. Ενδεχομένως, χλωμό, οκ. Okay. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, τι κακό πράγμα αυτή η συνήθεια, φίλοι μου ακροατές. Τι κακό πράγμα αυτή η συνήθεια. Τώρα, για κάποιους τεχνικούς λόγους έπρεπε να μετακινηθούμε, να εκπέμψουμε σε άλλο κεντρικό ραδιοθάλαμο που είχαμε δουλέψει σε αυτό τον κεντρικό ραδιοθάλαμο πριν, ξέρω εγώ, 30 χρόνια. Κωστάκι. Πω. Και μου φαίνεται η νύχτα με τη μέρα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Δεν έχει σημασία. Αυτά είναι τα δικά μας μικρά και μεγάλα, τα οποία θα τα βρούμε στην πορεία. Ελπίζω να είστε καλά. Πώς είπε το τραγούδι, και ο μήνας έχει 9. Βέβαια, δεν ισχύει 100%. Αυτό είναι του, ξέρετε, ο μήνας έχει 9. Είναι τότε πληρώνονταν δημόσιοι υπάλληλοι. Σωστά, καλά, γι' αυτό είναι η διαδικασία. Αλλά ο μήνας έχει 9 και είναι Σεπτέμβριος. Και έρχεται η ώρα της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Ήρθε το Ονίον, παιδιά, ήρθε το Ονίον. Λοιπόν, έφερε το καφεδάκι ο Δημητράκης, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 7 και 2 ανατολή του ηλίου σήμερα και θα ξεκινήσει το δρομολόγιο. 7 και 2, και θα δει στις 8 παρα 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Μπράβο, Δημητράκης, μίλησε και τα φώτα. Να το κάνουμε δισκοτέκ εδώ μέσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ιωακήμ και την Άννα που γιορτάζουν σήμερα. Είναι η Άννα του Χιονιά, αλλά είναι και άλλοι, ναι, έτσι. Διότι είναι η σύναξη των δικαίων, είναι οι γονείς της Παναγίας. Ο Άγιος Ιωακήμ, γιος του Ελιακήμ από τη φυλή Ιούδα, ωραίο παιδί μου, και η Αγία Άννα ήταν κόρη ιερέα από τη φυλή των Λεβί. Απέκτησαν την Παναγία σε μεγάλη ηλικία και διακρίθηκαν, λέει, για την πίστη τους. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρήλη και μέσω αυτούς όλους τους κατώτατους και κατώτερους ρασοφόρους, τους οποίους πολύ τους εκτιμώ, να το ξέρετε αυτό το πράγμα, για άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση με τα υπόλοιπα. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα? Μάθαμε τα νέα, έχω να κουβεντιάσουμε πολλά ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πώς θα μειωθούν οι τιμές του ρεύματος, γιατί και εγώ είμαστε γι' αυτό. Μάθαμε και είδαμε και το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός χθες, χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία. Τώρα έχουμε πάει σε αυτή τη φάση, να ξέρετε τώρα, έτσι. Δηλαδή, ο Ερντογάν λέει για μας χωρίς να μιλάει για μας. Προχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο. Χθες εμείς στείλαμε το μήνυμα από την Αίγυπτο κλπ. Okay. Να δούμε αύριο τι θα γίνει. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πάει στο Παρίσι. Θα πάει ένα διμεράκι εκεί πέρα, διότι υπάρχει μια σύνοδος για το διάστημα, Κωστάκη. Σχολούμαστε και για το διάστημα, να ξέρεις. Okay. Τα πάντα. Δεν φεύγει τίποτα. Εντάξει, θα μου πεις γιατί να μην είναι και αυτό. Μέσα πρέπει να είμαστε κι εμείς παντού. Τι γίνεται με την πίζα, παιδιά? Α, κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα και για το ζήτημα αυτό. Έχω και κάποια στοιχεία να τα βάλουμε σε μια τάξη. Τα έλεγε κανείς ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ, δεν πάμε και πάρα πολύ καλά. Το εντυπωσιακό είναι ποιοι πάνε καλά. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Και αν εμείς μπορούμε. Αν εμείς μπορούμε να προσαρμόσουμε τα δεδομένα τα δικά μας σε αυτούς οι οποίοι πάνε καλά. Αν μπορούμε, ας πούμε, τι να κάνουμε, να κοπιάρουμε, ναι, τη Φιλανδία, την Εσθονία και την Ιρλανδία σε επίπεδο Ευρώπης, την Κορέα, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ σε επίπεδο Ασίας, για να δούμε, ρε παιδί μου, τι κάνουν εκεί που εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί δεν τα πιάνουμε εμείς καλά, τι συμβαίνει? Ιστορικό χαμηλό, λέει, για τις επιδόσεις διεθνώς. Επηρέασε, λέει, η ιστορία του κορονοϊού, να ξέρετε, τα παιδιά. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τα μεν, δεν πιάνουμε τα δε, δεν καταλαβαίνουμε τα προβλήματα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου? Βέβαια, το Υπουργείο λέει ότι υπάρχει μια σταθερότητα. Αλλά τι θα πει σταθερότητα? Σταθερότητα στα χαμηλά, δηλαδή. Η Τουρκία, περιέργως, πώς πάει καλά, να ξέρετε. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, να ξέρετε, για τα ζητήματα της Τουρκίας. Διαβάζω στις πρώτες θέσεις, λέει, και στα τρία εξεταζόμενα γνωστικά πεδία, δηλαδή φυσικές επιστήμες, κατανόηση κειμένου και μαθηματικά, είναι Πεκίνο, Μακάο, Ταϊπέι, Σιγκαπούρη, Ιαπωνία και η Κορέα. στην Ευρώπη, όπως είπαμε, Εσθονία, Βρετανία, Φιλανδία, ξεχωρίζει λέει και η Τουρκία, που είναι σχετικά ψηλά στην κατάταξη. Είναι 19η μεταξύ λέει, των 91 χωρών στις φυσικές επιστήμες και από τις ελάχιστες χώρες λέει, που είχαν άνοδο των επιδόσεών τους. Ρε τους Τούρκους! Ρε τους Τούρκους, επαναλαμβάνω. Τι γίνεται? Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, το οποίο πρέπει να το δούμε σοβαρά. Έτσι δεν είναι? Γιατί τα θέματα της παιδείας, έχουμε τώρα και τη συζήτηση που γίνεται για το εθνικό απολυτήριο. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα, το εθνικό απολυτήριο, ή αυτό που βγάζει η συγκεκριμένη έρευνα? Καλό το οι αλλαγές και λοιπά, αλλά μήπως πρέπει να τα ξαναμετρήσουμε από την αρχή όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία? Αναρωτιέμαι. Δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε επί του ζητήματος αυτού? Εδώ σας θέλω. Στα δύσκολα, στα εύκολα θα τα βρούμε στην πορεία τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θυμίζω, κύριος Κώστας Πανός απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Κώστας Πανός μου είπε με το που ανέλαβε εδώ πέρα τα καθήκοντα σήμερα σε άλλο ραδιοθάλαμο, μου λέει είμαι λίγο Βρετανία. Του λέω τι εννοείς? Μου λέει είναι όλα λέει δεξιά, είναι αυτή η αριστερά. Είναι ανάποδα σε σχέση με την Ευρώπη, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Ναι, εντάξει, σωστό και αυτό που λες. Κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, τον οποίο δεν τον βλέπω κιόλας, να ξέρετε τώρα, μου στέλνει μηνυματάκια ο Πετράν. Πάρα πολύ ωραία. Ισχύει πάντως το 210-48-00-170-174. Και βεβαίως το skyradio.gr. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και όλα αυτά έρχονται εδώ μπροστά μου. Και τα βλέπω διότι η υπηρεσία έχει κάνει τα δέοντα. Η ΑΕΚΑΡΑ να μην δεν χθες. Επειδή μου στείλε μήνυμα, ποιος είναι αυτός? Ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, Μιχάλη. 2,1 εκατομμύρια έβαλε η ΑΕΚΑΡΑ με το 1-0 χθες. Ωραίο γκολάκι. Είχε πάει ο γιος μου, εγώ που να πάω? Δεν να πάω, θα πάμε στο νοσοκομείο μετά. Δεν είμαστε και τέτοια. Είμαστε μια κρίσιμη ηλικία πλέον. Λοιπόν. Καλή είναι η νίκη. Έτσι, καλή είναι η νίκη για την ΑΕΚΑΡΑ. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Για τα ηχητικά τα οποία μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Η κυρία Βαρσάμη στις μουσικές επιλογές και βεβαίως ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης εδώ, στον Sky 100,3 για να τα πούμε και σήμερα. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα Σουντόκου. Δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί ρε φιλάρακο? Είναι, κάτσε να σου πω. Έχει ενδιαφέρον. Καταρχήν λέει, λένε ότι μπορεί να προλαμβάνει και λίγο την άνοια του Σουντόκου. Μ' αρέσει εμένα να σου πω την αλήθεια. Κάποιοι άλλοι φίλοι μου είναι τρελοί με τα σταυρόλεξα. Εντάξει, τα πάω, αλλά άλλο το Σουντόκου έχει πιο μαθηματική λογική. Σαν σήμερα, το θυμάμαι παιδιά, 1984, οι λίγο μεγαλύτεροι θα τα θυμάστε, ενοποιήθηκε η χωροφυλακή με την αστυνομία πόλεων και δημιουργήθηκε η ελληνική αστυνομία. Η Ελλάς, όχι του Τσίπρα, η Ελλάς, έτσι. Θυμάμαι στο χωριό μου στη Ραφίνα, είχαμε χωροφυλακή. Λοιπόν, και ξαφνικά ένα πρωί, που λέει ο λόγος πρωί. Άλλες στολές οι υπηρεσίες. Και εγώ ήμουν πιτσιρικάς τότε. Και έγιναν πλέον ελληνική αστυνομία από χωροφυλακή. Ενώ η αστυνομία πόλεων ήταν στο κέντρο. Κατάλαβες τώρα, στο κέντρο της πόλης, στην Αθήνα. Επίσης θέλω να σας πω κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση διαβάζοντας το πρωί τα γεγονότα του σαν σήμερα, τέλος πάντων. Καταρχήν, σαν σήμερα γεννήθηκε, μισό λεπτό, ο Μανώλης Γλέζος. Ο μεγάλος Μανώλης Γλέζος. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Χιου Γκραντ, ο Βρετανός ηθοποιός. Πλάκα-πλάκα τα έχει τα χρονάκια του, γεννημένος το 60. Ο Λέων Τολστόη, σαν σήμερα γεννήθηκε. Ο Μίλτος Παπαποστόλου, προπονητής και παλαιότερα ποδοσφαιριστής. Και ο Μιχάλης Ιφάκης. Αλλά σαν σήμερα, να ξέρετε, και πέρασαν 7 χρόνια, παιδιά, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έφυγε ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Ακόμα σαν, εντάξει, θα έλεγα πριν 2-3 χρόνια πέθανε. Πέθανε ουσιαστικά στην αρχή πριν την έλευση του κορονοϊού ο Μαχαιρίτσας, τον οποίο τον είχα συναντήσει μετά την επέμβαση που είχε κάνει, τέλος πάντων, στον προηγούμενο ραδιοφωνικό σταθμό που ήμουνα. Είχε έρθει για μια συνέντευξη, κάτσαμε, κουβεντιάσαμε και μου είπε ένα καταπληκτικό. Είχε πάρει κάποια κιλά και μόνος του μου έκανε, πώς να σας πω, λες και ήμουνα ο παπάς εγώ και μου έκανε εξομολόγηση. Μου λέει, το κακό είναι ότι πήρα κιλά, λέει, πάλι και καπνίζω και δεν πρέπει, λέει, να καπνίζω. Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Φωνάρα μεγάλη. Πέρασαν 7 χρόνια, Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, αυτά για τα μικρά και τα μεγάλα, τώρα που ήθελα να σας πω. Είμαστε σχεδόν 6 και 20. Είναι το πρωί της Τετάρτης, είναι τα μέσα της εβδομάδας. Καλό δρόμο σε όλους. Με ρωτάτε για την κίνηση. Εντάξει, δεν έχει τώρα λίγα πράγματα. Ακόμα είμαστε νωρίς. Δεν είναι αξιολόγου, νομίζω. Λοιπόν, από τις πρωινές καλημέρες, για να είμαστε εντάξει. Καταρχήν, στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Γεια σου, Δημητρό μου. Καλό δρόμο, καλό δρομολόγιο. Καλημέρα στον Ηλία στο Ήλιο. Καλημέρα στη γειτόνισά μου. Καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, αδερφέ, από την Καλλιθέα. Τα αποτελέσματα, λέει, των εκλογών στην Γερμανία, λέει ο φίλος μας από την Καλλιθέα, θα πρέπει να μας κάνουν να τονίσουμε ότι η Ελλάδα και στο ΝΑΤΟ, μα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γιατί έχουμε το κακό δεδομένο του δημοψηφίσματος του 2015. Και ποιος ξέρει, λέει, τι θέλουν οι αντισυστημικοί, λέει ο φίλος μας από την Καλλιθέα. Εγώ διάβασα πάντως τη δήλωση της καγκελαρίου Μέρκελ που είπε ματώνει η καρδιά της για τα αποτελέσματα. Αλλά θυμίζω και την καταγγελία, την δήλωση του Μέρτς, του καγκελαρίου Μέρτς, πριν μικρό χρονικό διάστημα, ότι η ευθύνη για τις πολιτικές εξελίξεις την έχει καγκελάριος Μέρκελ. Το θυμάστε? Με λίγα λόγια, άρχισαν τα όργανα, υποψιάζομαι, και εσείς όπως και εγώ. Γεια σου Μέρη, καλημέρα. Στη γειτονιά μου, λέει, κυκλοφορεί μια όμορφη Αλεπού. Επικοινώνησα με φιλοζωική, δεν μπορούν να κάνουν κάτι και φυσικά, λέει, το δασαρχείο Πεντέλης που έπαιρνα χθες όλη μέρα, ίσα ίσα, λέει, για κάποια ενημέρωση, ούτε που σηκώνουν το τηλέφωνο. Προς ενημέρωση όσων έχουμε ζώα, να έχουμε το νου μας. Μέρη, πού, σε ποια περιοχή είσαι? Η αλήθεια είναι ότι μετά τα αγριογούρνα και οι αλεπούδες είναι παντού, να ξέρεις. Και δεν φταίνει ούτε οι αλεπούδες ούτε τα αγριογούρνα. Φταίμε εμείς οι οποίοι επεκτηνόμαστε προς κάθε κατεύθυνση. Και με και τα, πώς θα λένε, τα δάση κλπ. Ψάχνουν να βρουν τα ζώα κάπου να φάνε, βρίσκουν εύκολη τροφή κοντά στα σκουπίδια. Άρα τι να κάνουν τα άρματα ζώα? Για πέστε μας και εμάς, να σας πω κι εγώ. Ο φίλος μου ο Μιχάλης από το Ρέθυμνο, για την ΑΕΚΑΡΑ τα είπαμε, και μου λέει για τον γκολ που έβαλε χθες από φάουλο Μαρίν, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και παρέρχεται ο φίλος μου από την Καλλιθέα και μου λέει τι ακριβώς συμβαίνει, λέει, με τη συμφωνία της Μέκας. Εμείς θα θέσουμε όρους, λέει, για την παραμονή των Πάτριων και λοιπά σε αραβική χώρα. Λοιπόν, φαίνεται εκεί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που υπάρχει, ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία είναι μια πολύ πλούσια χώρα, η αλήθεια είναι. Όμως δεν είχε τη δυνατότητα να έχει στην κατοχή της συστοιχίες Patriot. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των καλών σχέσεων, από σωστότερα, του Βασιλείου και της Ελλάδας, της Σαουδικής Αραβίας, στείλαμε εμείς μια συστοιχία η οποία είναι κάμποσο χρονικό διάστημα, φυλάει εγκαταστάσεις πετρελαϊκές, κρατήστε το αυτό. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ακόμα δεν έχουμε βρει έναν δρόμο για αυτή τη συμφωνία, την αρχική που έχουμε κάνει μαζί τους. Δηλαδή, τι είχαμε πει εμείς, ότι okay, θα έρθουμε, αλλά θα μας πληρώνεται το προσωπικό που είναι περίπου 100 άτομα, το οποίο έχει ένα αρκετά μεγάλο κόστος, να ξέρετε, αξιωματική, υπαξιωματική, τεχνική κλπ. Αν χρησιμοποιήσουμε πυράβλους και λοιπά, θα μας δώσετε τα λεφτά για να τους αντικαταστήσουμε, και έχει και ένα κόστος όλη αυτή η ιστορία. Έχει ένα, δηλαδή, θα έλεγε κανείς, μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, να κάνουμε και μια ανανέωση και του μηχανισμού και της πυροβολαρχίας αυτής. Δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα, υπάρχει ένα κόστος. Ξαναλέω, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα με το κόστος. Δηλαδή, οι Σαουδάραβες δεν έχουν ζήτημα να πληρώσουν για την συγκεκριμένη υπόθεση. Η Σαουδική Αραβία μαζί με την Τουρκία και το Πακιστάν υπέγραψαν και μια συμφωνία μεταξύ τους, συμφωνία της Μέκας, που ουσιαστικά τι λέει? Ότι αυτές οι τρεις χώρες, αν δεχθούν κάποια απειλή ή αν δεχθούν κάποια επίθεση, οι άλλες δύο χώρες θα την συνδράμουν, θεωρώντας ότι είναι και δικό τους έδαφος. Εμείς έχουμε ένα θέμα με την Τουρκία, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Συνεχίζουμε να λέμε ότι εμείς είμαστε ειρηνική χώρα, ορθώς κατά την άποψή μου, και δεν απειλούμε κανέναν εφόσον και ο άλλος δεν μας απειλεί. Και εδώ λίγο μπλέκουν τα πράγματα. Αρχίζουν και δημιουργούνται κάποια ζητήματα, μικρά και μεγάλα, όπως καταλαβαίνετε. Επιμένω να λέω ότι εχθές η Αθήνα έστειλε μέσω Καΐρου ένα μήνυμα, χωρίς να κατονομάζει την Άγκυρα. Η Άγκυρα προχθές έστειλε αντίστοιχο μήνυμα Και όλο αυτό δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε. Χθες στην Τριμερή υπόθηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα μεταξύ των Λευκωσίας, Αθήνας και Καΐρου. Κρατήστε το αυτό. Και επίσης βγήκε μια ναύτεξ, να ξέρετε, χθες από την Αθήνα για την άσκηση Μέδουσα 26. Είναι μια άσκηση που ξεκινάει από σήμερα και θα πάει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Είναι δέσμευση περιοχής στο νότιο ανατολικό κρητικό πέλαγος. Είναι άσκηση στην οποία μετέχουν Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος και ελληνικές δυνάμεις. Το σημείο στο οποίο βγήκε η ναύτεξ είναι, λέει, εντός του άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο η Ελλάδα έχει καταδικάσει ως ανυπόστατο. Η άσκηση Μέδουσα, που επαναλαμβάνω ξεκινάει σήμερα, τελειώνει 19 Σεπτεμβρίου, αποτελεί στο συγκεκριμένο σημείο απάντηση σε αυτό που λέμε αναθεωρητικές βλέψεις της Άγκυρας. Έτσι, άρα εμείς εκεί λέμε ότι η περιοχή συγκεκριμένη έχει για την Ελλάδα, είναι για την Ελλάδα, κυριαρχικό της δικαίωμα. Κρατήστε το και αυτό, έχει σημασία. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Όταν θα γυρίσουμε, έχω να σας πω κάποια πράγματα για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως επίσης διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ρομπότ θα μας κάνουν αιμοληψίες. Για σκεφτείτε το. Εγώ έχω μια καλή εκεί στη γειτονιά μου, μια καλή κυρία η οποία είναι και ελαφροχέρα. Σου παίρνει το. Σου ρουφάει το. Με μπουρί τη σόμπα το αίμα, τέλος πάντων, για να κάνει εξετάσεις. Για τα παππούδια τα δικά μας. Τώρα, πώς θα το κάνει το σύστημα αυτό, να σας πω την αλήθεια, το ρομπότ. Μπορεί να είναι και καλύτερο, θα μου πείτε, αλλά. Πήρε, λέει, άδεια κυκλοφορίας ένα αυτόνομο ρομποτικό σύστημα αιμοληψίας, που μπορεί, λέει, να πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδικασία λήψης φλεβικού αίματος χωρίς άμεσο χειρισμό της βελόνας από επαγγελματία υγείας. Εν τω μεταξύ παραλείπουν και οι επαγγελματίες υγείας, αλλά τώρα για σκέψου, ρε παιδί μου. Άρχεται το βάζει το χέρι στο ρομπότ και να σε τρυπάει το ρομπότ. Το άλλο έχει ενδιαφέρον όμως. Πώς, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη, ανακοίνωσε μια εταιρεία, έλυσε ένα από τα μαθηματικά προβλήματα της χιλιετίας, παρακαλώ πολύ. Σε 88 ώρες το έλυσε το πρόβλημα αυτό. Καταλαβαίνετε πού πάμε. Τεχνητή νοημοσύνη. Α, πούμε και δύο κουβέντες για την ιστορία με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, μιας κοπέλας που, μία από τις κοπέλες σωστότερα, που άδικα έφυγε, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και την ασπίδα του Αχιλλέα έχω να σας πω κάποια πράγματα με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στην Κυριακάτικη Καθημερινή ένας τέλεχος. Την έχω τη συνέντευξη, θα τη διαβάσουμε τώρα παρέα. Και την απάντηση που δίνει τώρα, λέει, μετά από έναν πολιτικό σάλο που προκλήθηκε, με αφορμή, λέει, και το Πασό που έκανε μια ερώτηση για το αν εμείς θα έχουμε, λέει, τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα. Θα είναι δικός μας και θα μπορούμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε, ή αν δεν θα μπορούμε να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Υπογράψαμε και μια συμφωνία με την Ιταλία, για δύο ακόμα φρεγάτες. Φρεγάτα μου πανόρια, φρεγάτα μου ωραία. Και εκεί υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα από τους δύο υπουργούς άμυνας. Αλλά αφήστε όλα αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Κάτσε να βάλουμε μια τάξη. Είμαστε σχεδόν στις 6.30. Κωστάκη, πάντα το κουμπί για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολοσχερός καταστράφηκε τριόροφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο για να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Προληπτικά εκενώθηκε πολυκατοικία που βρισκόταν δίπλα στο οπτοκατάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του Συστήματος Εράμινας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγηση Μαθητών του ΟΣΑ. Ανωδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αγγίζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο. Και ο καιρός. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό είναι τραγούδι παλιό, έτσι, διασκευή για τους νεολαίους. Εμείς, ας πούμε, που δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε η μάνα μου θα το θυμόταν αυτό το τραγούδι, μην τρελαθούμε τελείως. Είπαμε ότι είμαστε μεγάλοι, αλλά όχι χούφταλα. Φίλοι ακροάτες, εντάξει. Γιατί μου λέει εδώ ο Κωστάκης διάφορα, καταλάβατε. Λοιπόν, και θέλω να κρατηθώ γύρω από το ζήτημα αυτό. Ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων για τα χτυπήματα πάλι που έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το πιο εντυπωσιακό της ιστορίας δεν είναι ότι έχουμε τα χτυπήματα, αλλά προειδοποιεί ο ένας τον άλλον θα χτυπήσω. Δηλαδή τα 5 πλοία, τα οποία τα έχω και σε βίντεο, το οποίο δεν μπορώ να σας μεταδώσω όπως καταλαβαίνετε, τα στείλε η Αμερικανική διοίκηση, τα οποία χτυπήθηκαν από τους Αμερικανούς, τα 5 πλοία. Μάλιστα το ένα από τα 5 αυτά ήταν αυτά τα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλια. Είχαν ενημερωθεί οι Ιρανοί από τους Αμερικανούς ότι θα τα χτυπήσουν και ήταν άδεια. Απλώς ήταν το κουφάρι του πλοίου, ρε παιδί μου, κατάλαβες, το φιλακρότη. Και οι Ιρανοί, λέει, ενημέρωσαν τους Αμερικανούς ότι θα χτυπήσουν και στην Ιορδανία και σε άλλα πλοία. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Πλάκα, πλάκα. Πώς το λέγαμε το σύνθημα στο μπάσκετ, κάτω στα 100, το πετρέλαιο, το Brent, είναι στα 99, σχεδόν 5. Με μία άνοδο τώρα 1,60% στις αγορές που είναι ανοιχτές στην Ανατολή. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει όσον αφορά τις τιμές στα καύσιμα, έτσι. Ήδη το πρωί που ήρθα σε σχέση με χθες τσίμπησε και το πετρέλαιο. Η βενζίνη πλάκα πλάκα παιδιά, η 95 ακουμπάει σε κάποια πρατήρια πάνω από το 2,10. Και το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 2. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο εκεί. Αυτό σημαίνει ότι εκτός ότι είναι πολύ ακριβές οι μετακινήσεις, είναι με αφορμή το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θυμίζω ότι επιδοτείται κιόλας με 10 λεπτά, αυτό το εξωφρενικό ποσό των 10 λεπτών, λοιπόν, είναι ακριβό για τη χρήση της μεταφοράς των προϊόντων. Γιατί τα φορτηγά και τα ημιφορτηγά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι πολύ ακριβό για τη χρήση του. Τώρα, επίσης τώρα, να μου πεις, μου έλεγε χθες μια ψυχή καλή τη ώρα, να το πω και αυτό, δεν είναι κακό. Ρε Συψάλτη μου λέει, ας πούμε τα, εντάξει λέμε για το πετρέλαιο κίνηση το οποίο χρησιμοποιούνται από τα φορτηγά, ιδιωτικά φορτηγά, ιδιωτικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά του κόσμου κλπ. Τι γίνεται μου λέει με το κόστος που τόσο πολύ ψηλά έχει πάει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή τα λεωφορεία, ας πούμε, ο στόλος του λεωφορείου, υπάρχει ένα κομμάτι που είναι τάξη τα ηλεκτρικά λεωφορεία, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι πετρελαιοκίνητα ή φυσικού αερίου. Και εκεί είναι ακριβά. Πόσο πιο ακριβά έχει ανέβει ο λογαριασμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς? Καλό ερώτημα. Δεν έχω απάντηση προς το παρόν. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, χθες δόθηκε παράταση ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου του 2027, για όλες τις περιοχές της χώρας, ώστε μέχρι τότε να μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εξαγοράς οι καταπατητές, κυρίες και κύριοι, διότι δεν εμφανίστηκαν οι καταπατητές. Σημειώνω, ελάχιστοι ανταποκρίθηκαν, οι αιτήσεις λέει που έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν ξεπερνούν, Κωστάκι, τις 12.000, ενώ το οικονομικό επιτελείο λέει ανέμενε ότι οι περισσότεροι από 50.000 δικαιούχοι θα έσπευδαν να υποβάλουν αίτημα για τη σχετική διαδικασία. Σημειώνεται ότι πρόκειται, λέει, για την δεύτερη παράταση που δίνεται και σε αυτό το μεσοδιάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παράτασης οι αιτήσεις αυξήθηκαν σχεδόν 6.000, τίποτα. Σημειώνω 90.000 είναι οι καταπατημένες εκτάσεις και τα ακίνητα και που εμπίπτουν, λέει, στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης. Μάλιστα, λέει, μέρος από αυτές τις 12.000 αιτήσεις δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί, κυρίες και κύριοι. Γεγονός που σημαίνει ότι μπορεί ο τελικός αριθμός έγκυρων αιτήσεων να είναι μικρότερος. Σας θυμίζω ότι το τίμημα για την εξαγορά υπολογίζεται με βάση, λέει, την αντικειμενική αξία του ακινήτου και προβλέπονται μειώσεις με βάση συγκεκριμένα κοινωνικά και άλλα κριτήρια, ειδικότερα ευνοϊκή μεταχείριση στους καταπατητές, ξαναλέω όλα αυτά, έτσι. Προσέξτε με, πιάστε τη λογική Πάει ο άλλος, καταπατάει πριν από 30-40 χρόνια, δεν έχει σημασία, η προηγούμενη γενιά, οκ. Okay. Και έρχεται η πολιτεία τώρα και δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα και σου λέει, ναι, οκ, okay, σου δίνω ρε παιδί μου να το πάρεις στα χέρια σου. Ανάλογα με την περίπτωση, λέει, η αντικειμενική αξία μπορεί να μειωθεί από 20 έως 80%, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αφορούν, λέει, εξαιρετικές περιπτώσεις. Η εξόφληση του τιμήματος μπορεί να γίνει εφάπαξ με έκπτωση 10% ή σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 100 ευρώ. Δηλαδή, προσέξτε, όταν χρωστάς στο δημόσιο, τον έφκαλε, τον άνθια, αν πας να πληρώσεις την επόμενη μέρα αφού τελειώσει η δόση, έχεις επιτόκιο. Στα καταπατημένα δεν έχεις. Και δεν εμφανίστηκαν. Και έγραφε. Πούντος. Νάτος, ο Φιλιππίδης, γιατί το ξέχασα χθες να σας το πω. Ο Νίκος Φιλιππίδης, φίλος μου, στην Οικονομική Καθημερινή, πότε ήταν αυτό, το περασμένο Σαββάτο, έγραφε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Φόρος για τα καταπατημένα. Στην Ελλάδα, λέει, έχουμε υπολογίσει ότι διαθέτουμε 90.000 καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις. Για να τους διευκολύνουμε να φύγει, λέει, η ρετσινιά από πάνω τους, θέσαμε σε εφαρμογή ρύθμιση για την εξαγορά. Τους προσφέρουμε και εκπτώσεις έως και 80% και έως 60 άτοκες δόσεις. Και μαθαίνουμε, λοιπόν, ότι τώρα εμφανίστηκαν λίγο. Τους φάνηκε, λέει ο Φιλιππίδης, ακριβό το τίμημα. Προφανώς η έκπτωση του 80% είναι πολύ πιο ακριβή, λέει, από το τσάμπα. Με εδώ είναι το θέμα, το τσάμπα. Άλλωστε, εκτιμούν ότι δεν πρόκειται κανείς να τους ενοχλήσει. Δικό τους θεωρούν το καταπατημένο, δικό τους θα μείνει. Το πολύ πολύ είναι να έρθει μια ακόμα ρύθμιση για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει το δίκαιο του αγώνα τους. Αλήθεια, ρε παιδί μου, σε άλλες χώρες. Καλά, δεν υπάρχει τώρα. Άλλη χώρα δεν υπάρχει. Ούτε στην Αλβανία, να ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ούτε στην Αλβανία δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Να ξέρετε. Αλλά επειδή λέμε, ρε παιδί μου, πολλά, λέμε καθημερινά τα δικά μας κλπ. Έρχεται τώρα η πολιτεία και σου επιβραβεύει ουσιαστικά. Έτσι, δεν σου λέει, σου λέει μπράβο, αυτό πήρες και το κράτησες και το έχεις και αυτό κλπ. Και πληρώνεις φόρους και έχεις φώτα, νερά, τηλέφωνα κλπ. Καταπατημένο, ξαναλέω. Καταπατημένο. Και εσύ που με ακούς τώρα και πρωί-πρωί, όπως ο φίλος μας πρωί-πρωί που πάει κάθε μέρα στο δρομολόγιο του από την Γλυφάδα στον Ασπρόπυργο, και όλοι οι άλλοι, η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων που με ακούτε, θα λέτε, μα είναι δυνατόν? Και όμως είναι δυνατόν. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά αυτών οι οποίοι μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, οι οποίοι λένε, γιατί? Καταπατήθηκε, τελείωσε, δικό μας είναι. Πάμε παρακάτω. Εχθές έμαθα, λέει, το Πασόκ έκανε μεταγραφές, αλλά δεν ακούτε τίποτα. Που έχω ένα φίλο εδώ πέρα που μου στέλνει κάθε μέρα ένα μήνυμα και μου λέει τα συστημικά μέσα. Λοιπόν, η Ολυμπία Τελιγιορίδου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά το 2015 και το 2023, και ο Λευτέρης Αβραμάκης που είχε εκλεγεί στις Σέρες το 2019, τα βρήκαν με το Πασόκ, μάλιστα. Θυμίζω ήδη η κυρία Ράνια Θρασκιά από τη Θεσσαλονίκη έχει περάσει το Πασόκ, ο κύριος Πέτρος Παπάς, ο κύριος Νικόλας Φαραντούρης στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα αναμένουν, λέει, την κυρία Νίνα Κασιμάτη, η οποία εκδιώχθη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχει και ένα πρόσωπο που έχει μια ιδιαιτερότητα, μια ιδιορυθμία, θα έλεγε κάποιος, που είναι η κυρία Θεοδώρα Τζάκρη. Τι θα γίνει με την κυρία Θεοδώρα Τζάκρη? Θα πάει, δεν θα πάει, δεν θα πάει τελευταία, δεν θα πάει, τι θα γίνει κλπ. Μάλιστα. Χθες, λοιπόν, έψαχνα μετά την ομιλία, μάλλον τις δηλώσεις που έγιναν το απόγευμα στο El Alamein από τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο της Αιγύπτου. Δεν άκουσα κάτι περί της ιστορίας της Ιεράς Μονής Σινά και έτσι έψαξα, πήρα κάνα 2-3 τηλέφωνα για να δω τι γίνεται. Καταρχήν να πω περαστικά στον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος ο Αρχιεπίσκοπος είναι ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, ο οποίος είναι στην Αθήνα, έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ο κύριος Σιμεών, γρήγορα να γίνει καλά. Κάποιοι λένε ότι η αιτία ακριβώς της μικρής καθυστέρησης, της λεπτομέρειας δηλαδή, της ανακοίνωσης της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, είναι ακριβώς αυτό το πρόβλημα υγείας το οποίο έχει ο Αρχιεπίσκοπος της Ιεράς Μονής. Δεν είναι διπλωματική ασθένεια, μου είπανε. Είναι πραγματική ασθένεια. Όπως και να έχει, θυμίζω ότι εκεί τα λεφτά είναι πολλά. Τα λεφτά των εκτάσεων που βρίσκονται πέριξ της Ιεράς Μονής Σινά Θυμίζω και το αμερικανικό ενδιαφέρον που υπάρχει με τις επισκέψεις που κάνανε στο μοναστήρι. Δεν έχω πάει, μου έχουν πει τα καλύτερα, να ξέρετε, για το μοναστήρι, για την εικόνα του, για την το ότι υπάρχει μέσα σε αυτό. Είναι ένας στόχος κάποια στιγμή. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη, μεγάλοι άνθρωποι στα μοναστήρια πάνε. Πού να πάνε, στις παραλίες? Κωστάκη, πού πας εσύ, πας στην παραλία?
1: Ακόμα
0: πας στην παραλία, Κωστάκη? Κωστάκη, είσαι πιο μεγάλος από μένα, να το ξέρεις αυτό, μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, κάτσε να πω και τις καλημέρες εδώ πέρα, γιατί μου τα γράφει εδώ ο Πέτρος στην οθόνη που έχω μπροστά μου. Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Σταυριλίσκια, καλημέρα στην κυρία Μαρία στο Χαλάνδρη, καλημέρα στη Σοφία στη Σπάρτη, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον φίλο μου τον Νίκο στο Μοσχάτο και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Λοιπόν, έχω δύο πράγματα που πρέπει να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις, γιατί δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχω να σας πω και για τον κώδικα. Τον κώδικα της ασπίδας. Διότι εγώ διάβασα την Κυριακή, βέβαια την Κυριακή τώρα ασχολιόμασταν μετά της ομιλίας του Πρωθυπουργού, όταν κάναμε κομπή κλπ. Γιατί είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη και από εκεί προκλήθηκε η πολιτική εντός αγωγικών αναστάτωση για τον κώδικα του κυρίου Μωσέ Πατέλ. Ο κύριος Πατέλ είναι ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που είναι πίσω από την υλοποίηση της συμφωνίας της ασπίδας του Αχιλέα. Έδωσε μια συνέντευξη στον συνάδελφο τον Θανάση Κατσικίδη και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, θα σας τα πω σε λίγο. Αλλά ας πούμε τα τυπικά, όχι τα τυπικά, τα ουσιαστικά δικά μας. Πρώτον, όλοι μαζί μπορούμε αυτό το Σάββατο, 12 του μηνός, από τις 10 μέχρι τις 2, συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογένειων. Θυμίζω, 11 ξεκινάει η σχολική χρονιά, έχουμε αγιασμούς κλπ. Άρα, το όλοι μαζί μπορούμε για μία ακόμα χρονιά. Οργανώνει αυτή η δράση και συγκεντρώνουμε είτε μεταχειρισμένα σε πολύ καλή κατάσταση είτε καινούργια σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Λοιπόν, τα σημεία, τα ραντεβού μας είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία μπροστά εκεί από την εκκλησία, στο Μαρουσάκι εκεί στο Νισάπ κάτω από τη γέφυρα, στο Πειραιά στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο και στο Περιστέρι στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό του μετρό. Τώρα θα μου πεις, τι να φέρουμε ψάλτη, σας το είπα. Αν έχετε ας πούμε μια τσάντα ή δύο τσάντες που το παιδί σας δεν την χρησιμοποιεί γιατί την αλλάξατε, γιατί την βαρέθηκε, γιατί οτιδήποτε. Και είναι σε καλή κατάσταση. Έτσι. Αλλά προφανώς μπορεί κάποιος να πάει να πάρει μια καινούργια τσάντα και να τη φέρει και να έχει μέσα και κασετίνες, ενδεχομένως και τετράδια και μολύβια και μαρκαδόρους και γόμες και ξύστρες και μπογιές, ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Ακόμα χάλακες, γραφική ύλη κλπ. Νομίζω ότι είναι μία από τις εξαιρετικές πρωτοβουλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ξαναλέω, αυτό το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε μια προσπάθεια τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών να έχουν όλα τα αναγκαία για να ξεκινήσουν και αυτά την φετινή τους σχολική χρονιά. Και θυμίζω το μεγάλο μας ραντεβού, γιατί 5 μέρες μείνανε για την συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 του μηνός στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, μεγάλα ονόματα, μεγάλοι τραγουδιστές αφιλοκερδώς συμμετέχουν στη συναυλία αυτή. Θυμίζω ότι εκτός από το ticketmaster.gr που μπορεί κάποιος να εφοδιαστεί με τα εισιτήριά του, έχουμε και φυσικά σημεία εξυπηρέτησης για κάποιους οι οποίοι προτιμούν αυτή την τακτική και λογική. Το ένα σημείο είναι στο Σύνταγμα, στη Μητροπόλεως 25. Αυτό σας περιμένουν εκεί οι άνθρωποι του Όλοι Μαζί Μπορούμε από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10.30 το βράδυ. Από τη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή είναι συνεχώς το ωράριο αυτό, συνεχές. Ξαναλέω, Δευτέρα έως Κυριακή από τις 8 έως τις 10.30 και το ίδιο ωράριο και στο άλλο φυσικό σημείο εξυπηρέτησης, στο Κολωνάκι, Τσακάλοφ 14. Επίσης να υπογραμμίσω αυτό που ρωτάγατε πάρα πολύ, ότι το βράδυ της συναυλίας θα υπάρξει παράταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πώς να γυρίσουν στο σπίτι τους. Η παράταση ισχύει μέχρι τη 1 τα ξημερώματα. Για τα τρόλ, οι γραμμές 2, 4, 10 και 11. Η περίφημη 550 των λεωφορείων, ο ηλεκτρικός, δηλαδή Πειραιάς και Φυσιά, οι γραμμές του μετρό 2 και 3 και η γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ, κυρίες και κύριοι. Τα έσοδα της συναυλίας, τα αυτονόητα λέω, αλλά δεν πειράζει, θα διαιτεθούν για την αγορά δενδρυλίων αλλά και τη φροντίδα τους μετά την δεντροφύτευσή τους, αλλά και σειρά ενεργειών που κάνει εδώ και χρόνια το όλοι μαζί μπορούμε για την προστασία του περιβάλλοντος. Διαφημίσεις.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον πισινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
12: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Σήμερα που είναι Τετάρτη, είναι η ένατη μέρα του Σεπτέμβρη και ελπίζω να είστε καλά. Καλό δρόμο σε όλους. Για να ανοίξω μια ματιά τι γίνεται με την κίνηση, γιατί με ρωτάτε. Εντάξει, φόρτωσε λίγο παραπάνω, αλλά ο Πειραιάς βλέπω, το λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Όχι η τρελή κίνηση, αλλά βλέπω έτσι κινησούλα εκεί. Okay. Στο ρεύμα, κάτσε να μας βοηθήσει λίγο εδώ πέρα. Στο ρεύμα ανόδου στο ποτάμι κλασικά, αυτό είναι εκεί στο ύψος της στρατηγού Καλάρη, έχετε ανάσχεση της κυκλοφορίας, που λέει και η υπηρεσία. Μετά τα πράγματα γίνονται λίγο έτσι πιο δύσκολα για κάποια σημεία, όχι πάρα πολλά πάντως, αλλά ανοίγει μετά η κυκλοφορία, ακόμα είναι νωρίς βεβαίως. Στο ρεύμα ανόδου γίνονται πιο ήπια τα πράγματα και από ό,τι βλέπω, εντάξει, και στην Αττική Οδό γενικότερα καλά είναι. Για να δω τι γίνεται και στο, για να δω τι γίνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών. Λοιπόν, πού είναι η Λεωφόρος Αθηνών? Είναι εδώ. Λίγα πράγματα και εκεί έχει, εκεί στο ύψος πάλι του Βοτανικού Κήπου Διομήδους, στο ρεύμα εξόδου κάποια προβληματάκια, μικρά όμως. Λίγο πιο φορτωμένη σήμερα η Λεωφόρος Χιστούς Καραμαγκά σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο στον Καρέα προς το παρόν. Καλά είμαστε γενικά. Κηφισίας και πώς το λένε, και Μεσογείων. Βλέπω όμως στην Καποδιστρίου κίνηση. Η Καποδιστρίου τη βλέπω φορτωμένη. Έχει συμβεί κάτι εκεί που βγαίνει στην λεωφόρο Βεϊκού, η Κίμης, τέλος πάντων Βεϊκού που μετά γίνεται Κίμης. Έχει συμβεί κάτι? Αν υπάρχει κάτι, παρακαλώ πάρα πολύ, για βοηθήστε. Ή βγαίνοντας από εκεί, 2-10-48-0-170-174. Σωστά είναι το ρεύμα που βγαίνει από τη λεωφόρο Βεϊκού, η Κίμης. Μπαίνετε στην Καποδιστρίου για να βγείτε κάποια στιγμή στην Κηφισίας. Έχει συμβεί κάτι? Δεν το έχω ξαναδεί αυτό τέτοια ώρα. Κάτι πρέπει να έχει γίνει. Λοιπόν, τώρα, χθες υπόθηκαν, θα το κουβεντιάσουμε και γύρω στις 7 και 4, το πρόγραμμα για τη μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%. Να σας πω την αλήθεια, αυτό που κατάλαβα είναι μια γενικότερη προσπάθεια στο να υπάρξουν υποδομές και προγράμματα τα οποία θα βοηθήσουν να μειωθούν οι λογαριασμοί. Δεν άκουσα όμως κάτι όσον αφορά την τιμή χονδρικής. Δηλαδή η αγορά χονδρικής, η αγορά γενικότερα του ρεύματος λειτουργεί καλά? Αναρωτιέμαι. Ρητορικό είναι το ερώτημα αυτό. Διότι σήμερα λέει εμείς πληρώνουμε ηλεκτρικό ρεύμα 50% ακριβότερο σε σχέση με το 2019. Βεβαίως υπάρχουν και οι διεθνείς αναταράξεις που παίζουν το ρόλο τους. Έχουμε και εγχώριες τρευλώσεις και κόστη. Επίσης θυμίζω ότι έχουμε έναν λογαριασμό περίπου 3 δισεκατομμύρια που είναι, λέει, οι ανεξόφλητες οφειλές, οι οποίες μας κυνηγάνε από πίσω να τις πληρώσουμε όλοι οι υπόλοιποι. Συν το κόστος των ρευματοκλοπών, οι ρευματοκλοπές υπολογίζονται ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, παρά τις προσπάθειες που γίνονται το τελευταίο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένους, οι ρευματοκλοπές ακουμπάνε, λέει, τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά, να ξέρετε, όλα τα πληρώνουμε εμείς. Δεν πάντα χαμένα. Δηλαδή, υπάρχει, έρχεται και το πληρώνει. Μου λέει ο Πέτρος στο τηλεφωνικό κέντρο ότι υπάρχει, λέει, ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πιάσει φωτιά στην Καποδιστρίου. Γι' αυτό έχει την κίνηση εκεί. Να, είδατε λοιπόν που υπάρχει αιτία. Και όπως πάντα ξαναλέω, οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το λέω αυτό διότι όσοι πάτε να μπείτε στην Καποδιστρίου τώρα, βρείτε μια άλλη διαδρομή για να βγείτε από το κομμάτι εκείνο της Βεϊκού προς την πλευρά της Κηφισίας, ή να πάτε τέλος πάντων να μπείτε στο Χαλάνδρη κλπ. Βρείτε άλλη διαδρομή, γιατί υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει πιάσει φωτιά. Τώρα, πολύ γρήγορα, πάμε σε επενδύσεις, λέει, 5 δισεκατομμύρια για μπαταρίες. Αργήσαμε, λέει, η υπηρεσία. Okay. Ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοκατανάλωση. Θα δούμε τώρα και τις λεπτομέρειες για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, τα οποία άκουσα χθες ότι θα έχουν, λέει, και μπαταρίες. Ωραίο είναι αυτό. Πρόσεξε, φίλε ακροατή, θα κάνεις λοιπόν μια επένδυση το οποίο είναι περίπου, λέει, λίγο πάνω από το χιλιάρικο. Θα μου πεις, αν έχουμε τα λεφτά, ψάλλει. Σωστό και αυτό, αν έχουμε τα λεφτά. Αν δεν έχουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Θα βγάλεις το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, κοστάκι, στην πρίζα, αλλά πριν την πρίζα θα έχεις και μπαταρία. Οπότε θα αποθηκεύεις εκεί λίγο ρεύμα, όσο ρεύμα, ρε παιδί μου, μπορεί να πιάσει αυτή η ιστορία, αρκεί να είσαι τυχερός και το μπαλκόνι να βλέπει ήλιο. Σωστά, σωστά. Διότι άμα δεν βλέπει ήλιο, τι το κάνεις. Μάλιστα. Λοιπόν, επιδοτήσεις λοιπόν σε μπαταρίες, σε αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Να ξέρετε, για να κλείσουμε, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, Κωστάκης εδώ πέρα είναι. Ναι, με συγχωρείς, Κωστάκη, πολύ γρήγορα. Οι ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι μεγάλη ευλογία για τούτον εδώ τον τόπο. Ακριβή μεν, μεγάλη ευλογία δε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
13: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
14: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
15: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
14: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
15: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
16: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
19: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
20: Θεία, πού ήσουν?
21: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
20: Μάλιστα.
21: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
20: Α, ωραία.
21: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
20: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
21: Θα σου πω σε 6 μήνες.
22: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
24: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
23: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
25: Η ώρα είναι 7.

0: Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, για να μην επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Προληπτικά εκενώθηκε η διπλανή πολυκατοικία. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα του Συστήματος Αεράμυνας. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Τόνισε ο Πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Τα μνημόνια συνεργασία σχετικά με την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται με βάση το διεθνές δίκαιο, τονίζουν οι τρεις ηγέτες στην κοινή διακήρυξη που υπέγραψαν. Ένα στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Αναδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, πλησιάζοντας ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι μέσω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent βρίσκεται στα 99,2 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 94,2 δολάρια ανά βαρέλι. 5 ελληνικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν οι δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφορά στον Περσικό κόλπο. Και ο καιρός γενικά έθερος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν από τους 2 τα ξημερώματα σε τριόροφο κατάστημα με παλαιά αντικείμενα στη Συμβολή των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας στον Πειραιά, με αποτέλεσμα το κτίριο να καταστραφεί ολοσχερός. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Τσελίκα, ο οποίος βρίσκεται στο σημείο να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Γιώργο, σε ακούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μεράνια. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροβολής εδώ. Έχει σβήσει φωτιά, έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά τι γίνεται. Λόγω του θερμικού φορτίου που είχε, μιλάμε για μεγάλη φωτιά, δύο παρά ήταν που ξέσπασε. Τριώροφο κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερός. Πραγματικά έχει μείνει για πίστη κυριολεξία και τίθεται και θέμα στατικότητας, θα το ελέγξουν μηχανική. Εκενώθηκε από τα δίπλα κτίρια τα όμορα, γιατί εδώ είναι ένα εμπορικό. Η Νικήτα είναι εμπορικό δρόμο, πεζόδρομο. Να πούμε για του φίλου οδηγού ότι τα αυτοκίνητα, τα γιοταχή δεν περνάνε από τα αντιστάσεω, μόνο τα λεωφορεία και το τραμ. Ακόμα παραμένει κλειστή η οδός από την εκκλησία χαμηλά κάτω της αντιστάσεως. Να ξέρουν οι φιλοδηγοί να κάνουν παράκαμψη και να πηγαίνουν τον παράλληλο δρόμο. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς δεν υπήρχαν άνθρωποι εκτός από έναν από υπήκοο Μπαγκλαντές που κοιμόταν κάτω στο υπόγειο. Η φωτιά είχε ανωδικό ρεύμα και πήγε ισόγειο πρώτο δεύτερο. Μόλις αντιλήφθηκε λοιπόν τις έντονες φλόγες και το θερμικό φορτίο, έφυγε αμέσως από το υπόγειο. Είναι καλά στην υγεία του άνθρωπος. Έτσι μίλησα μαζί του. Δεν έχει πρόβλημα υγείας. Και το θέμα είναι ότι ευτυχώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε στα όμορα κτίρια.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Μηνύματα στην Τουρκία από το Λέα Λαμέιν και την τριμερή Ελλάδα-Κύπρου-Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να απερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής. Να ακούσουμε τον κ. Μητσοτάκη.
2: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
0: 6 παρεμβάσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τη μείωση της λιανικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέχρι το 2029, παρουσίασαν χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος στη διάρκεια εξειδίκευσης των ενεργειακών μέτρων που εξ...

0: Λέει ο κ. Μητσοτάκης. Στη δέσμη των μέτρων περιλαμβάνονται η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, η προκήρυξη νέων προγραμμάτων εξοικονομώ, με αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης και θερμοσυφώνων, αλλά και η προώθηση της αυτοπαραγωγής. Η Ελλάδα από χώρα εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, ενώ πλέον οι τιμές κινούνται κοντά στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, ώστε να φτάσει και στον πολίτη, τόνισε ο κ. Παπασταύρου.
1: Το σχέδιο που θα παρουσιάσουμε δεν είναι επιδοματικό. Δεν είναι μια προσωρινή βελτίωση, ένα μέτρο που θα διαρκέσει ένα χειμώνα. Είναι ένα ολοκληρωμένο, ολιστικό σχέδιο δομικών μόνιμων αλλαγών που αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες που μπορούν να κρατήσουν και κρατούν το ενεργειακό κόστος ψηλά και όχι απλώς τα συμπτώματά τους. Είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και είναι μετρήσιμο. Βήμα-βήμα, χρόνο με το χρόνο. Και με αυτό το σχέδιο περνούμε σε ένα νέο επίπεδο ενεργειακής στρατηγικής. Περνούμε από την άμυνα απέναντι στην ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μόνιμα διαρθρωτικά χαμηλότερες τιμές.
0: Τη συμφωνία για την ενεργοποίηση του προγράμματος απόκτησης δύο φρεγατών ΦΡΕΜ από την Ιταλία υπέγραψε χθες στη Ρώμη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, το ζητούμενο για την Ελλάδα δεν είναι απλώς η απόκτηση δύο ακόμη πολεμικών πλοίων και πιθανότατα τεσσάρων. Είναι η αναβάθμιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας και η προσαρμογή του πολεμικού ναυτικού στις απαιτήσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος ασφαλείας της νέας εποχής. Ο κ. Δένδιας έκανε λόγο για ένα στόλο με αυξημένη ακτίνα ενέργειας και επιχειρησιακή αντοχή, ικανό να δρά από το Αιγαίο μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο και πέραν αυτής. Και να υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα.
2: Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι ναυτικά έθνη, μοιράζονται τον ίδιο ζωτικό θαλάσσιο χώρο στην κεντρική και στην ανατολική Μεσόγειο. Από κοινού έχουμε περίπου το 90% του εμπορικού ευρωπαϊκού στόλου. Άρα η κοινή γεωγραφία μας δημιουργεί και μια κοινή ευθύνη για την ασφάλεια των θαλασσίων οδών, για την ελευθερία της ναυσιπλοείας, για την προστασία των ενεργειακών και εμπορικών ροών και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας.
0: Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Η Διεθνή Συνάντηση Κορυφής πραγματοποιείται μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, και υπό την Προεδρία της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον κύριο Μακρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκτοξεύουν βολές μέχρι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και την κοντοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων. Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει μια συνταγή που χρεοκόπησε τη χώρα. Εύκολα λόγια, ανέξοδες υποσχέσεις, ακοστολόγητα μέτρα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εμείς εκπροσωπούμε μια άλλη κουλτούρα διακυβέρνησης, με περισσότερη διαφάνεια, με περισσότερη λογοδοσία και περισσότερο διάλογο με όλους, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Όσο περνά ο χρόνος, αυτός ο χρόνος δεν επιστρέφει πίσω. Γι' αυτό εμείς αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Δεν μπορεί όλα να σχεδιάζονται βάσει των focus group ή των δημοσκοπήσεων. Εμείς έχουμε μια κεντρική διαφορά σχέση με την Νέα Δημοκρατία. Έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα. Δεν σχεδιάσαμε το βλέμμα στην κάλπη. Δεν ήρθαμε χθες να σας πούμε για μείωση ενέργειας 30% που αφορά όλους σας. Τους επιχειρηματίες, τις οικογένειες, όταν θα έπρεπε αυτό με τα σταθερά τιμολόγια και με τη λιγότερη εξάρτηση από το χρηματιστήριο ενέργειας να έχουν γίνει πριν από χρόνια.
0: Σε διεθνές περιβάλλον, τη νίκη της ακροδεξιάς στις εκλογές της Σαξονίας την Κυριακή εξήρε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επιτέλους, συχάθηκαν τους απόλυτα φρικτούς κανόνες και κανονισμούς για τη μετανάστευση που έχουν πλήξει τόσο άσχημα τη Γερμανία. Βρίσκονται σε άνοδο και δεν θα το ανεχθούν πλέον, έγραψε σε ανάρτησή του. Ως μέλος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, ματώνει η καρδιά μου, δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, αναφερόμενη στο αποτέλεσμα των εκλογών στη Σαξονία, ενώ έκανε λόγο για κρίσιμη στιγμή στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας και επέκνε το τείχος προστασίας με το οποίο το CDU και ο καγκελάριος Μέρτς προσπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από την AfD. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, σε δίκη για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως παραπέμπονται οι τέσσερις αστυνομικοί που υπηρέτησαν το βράδυ της τυχερής δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρήβας στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Όπως αναφέρεται στο σχετικό βούλευμα για τη δολοφονία της 28χρονης από τον 39χρονο πρώην σύντροφό της με πολλές μαχαιριές έξω από το αστυνομικό τμήμα, οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί ενήρκησαν από πρόθεση διαπαραλήψεως και την κατέστησαν αβοήθητη. Στο εδόλιο θα βρεθούν η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της άμεσης δράσης. Προσωρινά κρατούμενοι για δεύτερη φορά κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Και οι τρεις απολογήθηκαν χθες. Οι δύο γονείς του άτυχου μωρού κατηγορούνται για το θάνατο του βρέφους, ενώ ο 26χρονος κατηγορείται για γενετήσεις πράξεις με ανήλικη. Όλοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα είχαν συγκεντρωθεί έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο οι βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν, χωρίς ωστόσο η αστυνομία να διευκρινίσει τον αριθμό των προσαγωγών. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις μειώθηκαν χθες σε εκατοντάδες πτήσεις αναχώρησης από μεγάλα βρετανικά αεροδρόμια, αφού το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα. Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Χίθρο και 367 καθυστέρησαν. Καθυστερήσεις αντιμετώπισαν και οι 3 στις 10 πτήσεις από το Gatwick. Σοβαρή κλιμάκωση στις σχέσεις Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε χθες ότι η χώρα του κλείνει το προξενείο της Βρετανίας στην Ιερουσαλήμ σε αντίπεινα για τις κυρώσεις κατά των Ισραηλινών οικισμών στην Δυτική Όχθη που επιβλήθηκαν από το Λονδίνο και άλλες δυτικές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός δήλωσε επίσης ότι η Βρετανία δεν θα μπορεί πλέον να συμμετέχει στη Διεθνή Αποστολή για τη Γάζα και ότι σε ορισμένους αιρετούς αξιωματούχους του Ηνωμένου Βασιλείου και σε άλλους υπηκόους θα απαγορευτεί η είσοδος στο Ισραήλ.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Dortmund για τον Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία στο 27ο λεπτό του αγώνα με τη Villarreal και έγινε αναγκαστική αλλαγή για πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα, κάνει λόγο η επίσημη ανακοίνωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή μέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Όσοι και όσες από την πλευρά της Νέας Ιωνίας πηγαίνουν προς το Χαλάνδρι μέσω του άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου, για να το καταστήσω σαφές, σας δίνω όλες λεπτομέρειες, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, από το Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο, την Αγία Όλγα, πηγαίνοντας προς την Κηφισίας. Η Εθνική Αντίσταση λοιπόν και η Καποδιστρίου έχουν μποτιλιάρισμα λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα νωρίτερα, σε γεωταχή αυτοκίνητο λίγο νωρίτερα. Τι μπορείτε να κάνετε? Μπορείτε μέσω της Σπύρου Λούι να κατευθυνθείτε προς την Κηφισίας ή μέσω της Αμαρισίας Αρτέμιδος βεβαίως. Και οι δύο εναλλακτικές είναι πολύ πολύ καλές, θα γλιτώσετε το μποτιλιάρισμα. Κατά τα άλλα, έχουμε καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα συνήθεια από τα σημεία, ανάμεσα δηλαδή στο Περιστέρι και τη Νέα Χαλκιδόνα. και βεβαίως το Σκαραμαγκά, τη λεωφόρο Σχιστού και τη λεωφόρο Αθηνών, και πάλι στα συνήθη σημεία, χωρίς να είναι ισχυρό το μπουτιλιάρισμα ευτυχώς. Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ στα ανατολικά βόρη μέχρι 5 και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη, αίθριος είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βόρες και στην Ήπειρο ίσως σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια. Την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά, κυρίως ορεινά. Παρασκευή και Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: από τραγούδι. Δεν είναι κακό. Ναι. Αν ανοίξει το άλλο μικρόφωνο, θα ακούγομαι όχι στο πηγάδι αλλού. Κατάλαβες, Κωστάκη. Κατάλαβες, θα πεις. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η ένατη μέρα του Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους εσάς. Είδατε λοιπόν που εντοπίσαμε το πρόβλημα που μας είπε και ο κύριος Κολιομιχάλης τώρα για την Καποδιστρίου. Έχει βαρύνει αρκετά εκεί η κατάσταση. Με βάση και το αυτοκίνητο το οποίο φαίνεται να έχουμε εκεί πέρα φωτιά, από ό,τι είπε και φίλος ακροατής. Σημειώνω, αργήσαμε λίγο, αλλά το σημειώνω, δεν έχει σημασία, ότι πλέον έχουμε και αριθμό Viber και μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα ή ηχητικά, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι βλέπετε. Ο αριθμός είναι 698-123-1003. Το ξαναλέω, 698-123-1003. Δεν μπορείτε να πάρετε και να περιμένετε ότι θα σας απαντήσει κάποιος. Εκεί στέλνετε μόνο μηνύματα, γραπτά, ηχητικά, δηλαδή φωτογραφίες ή βίντεο, τα οποία κάτι συμβαίνει στον δρόμο, κάτι έχει γίνει, για να μας ενημερώσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αβραάμ, για την πρωινή επικοινωνία. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Ισχύουν όλα τα άλλα, βεβαίως, έτσι, τα οποία ξέρετε, για την επικοινωνία με θυμών. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Γρήγορα, στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί πάμε να πούμε δύο-τρεις κουβέντες τώρα με κάποιους καλεσμένους για θέματα τα οποία μας απασχολούν γενικότερα. Στην παρέα μας ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Τον κάλεσα για αυτές τις παρεμβάσεις και τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από την κυβέρνηση, με στόχο σε βάθος τριετίας να μειωθεί το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σχεδόν 30%. Κύριε Πάνο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πώς είδατε τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, κύριε Πάνο, μπορούν υπό τις σημερινές συνθήκες που έχουμε και αυτή την, τέλος πάντων, την αναταραχή, για να το πω ευγενικά, να έχουμε μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, εννοώ όχι για τις επιχειρήσεις, εννοώ για τα σπίτια μας?
1: Να κοιτάξτε, το πιο βασικό από όλα αυτά που ανακοινώθηκαν είναι οι επιδοτήσεις για την αποθήκευση ενέργειας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν, το οποίο αν υλοποιηθεί,
0: ναι,
1: θα έχουμε δυνατότητα να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί πλέον η διαχείριση θα και η εξάρτηση από τις εξωτερικές πηγές όπως το φυσικό αέριο πετρέλαιο θα μειωθεί. Για να γίνει όμως αυτό και σε βάθος τριετίας, θα πρέπει πέραν των θρηματοδοτικών εργαλείων, θα πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει και όλοι οι φορείς που βλέπονται για τις αδειοδοτήσεις και να το απλοποιήσουν και να το επιταχύνουν.
0: Να τρέξει γρηγορότερα, δηλαδή, η κατασκευή μπαταριών, η τοποθέτηση μπαταριών, για τις οποίες έχουμε αργήσει, υπόθηκε.
1: Η αδειοδότησή τους, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει από τώρα το εγχείρημα για να κάνει την επένδυσή του και να κάνει την εγκατάσταση, να μην φάνεται και να περιμένει 1 και 1,5 χρονό προκειμένου να λειτουργήσει το σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να γίνει σύντομο όλο αυτό προκειμένου να πετύχουμε το στόχο το 2030. Που έχουν θέσει.
0: Mm-hmm. Από εκεί πέρα βλέπω ότι συνεχίζεται το πλάνο για τα δίκτυα, για την διασύνδεση των νησιών. Θυμίζω ότι είναι ένα ζήτημα μεγάλο λόγω της ανάγκης να υπάρχει πετρέλαιο για τη χρήση, ούτως ώστε να παράγεται ρεύμα για να καλυφθούν οι ανάγκες σε κάποια νησιά. Είπαμε για τις μπαταρίες, υπάρχει πρόγραμμα εξοικονομώ, υπάρχει πρόγραμμα αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης, ενεργειακή αναβάθμιση, αντλίες θερμότητας. Θυμίζω επίσης κάτι που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, κύριε Πάνο.
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχήν δεν νοείται σπίτι την ελληνική επικράτεια χωρίς ηλιακό θερμοσύφωνα. Αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό και να το έχουν όλοι οι κατοικημένοι στις κατοικίες τους. Από εκεί πέρα, όλα τα προγράμματα που θα τρέξουν στην ουσία προσπαθούν να δώσουν κίνητρα προκειμένου να έχουν στην θέρμανση και στην ψύχη σε περιπτώσεις την αντλία θερμότητας. Πράγματι, αν χρησιμοποιηθούν σωστά τα εργαλεία του εξοικονομώ και μπουν μονώσεις και μπουν αντλίες θερμότητας, θα μειωθεί φυσικά το ενεργειακό κόστος για τη θέρμανση, mm-hmm, κυρίως για τη θέρμανση. Από εκεί πέρα, ναι, πράγματι, οι διασυνδέσεις με τα νησιά ήδη έχουν γίνει, και οι Κυκλάδες και η Κρήτη, να μπουν και τα υπόλοιπα νησιά σιγά σιγά στη διασύνδεση, θα μειώσουν το κόστος που γίνεται, που υπάρχει λόγω της χρήσης πετρελαίου. Ήδη τώρα, από ό,τι φαίνεται, με τις πρώτες διασυνδέσεις θα μειωθεί το τέλος οίκο, το ποσό πλέον για τις υπηρεσίες της ωφέλειας.
0: Είναι πολύ μικρό, είναι μικρό το όφελος μεταξύ μας, μην το πείτε παράδειγμα, κύριε Πάνο, πάρα πολύ μικρό.
1: Να σας πω, η λογική είναι όμως ότι αρχίζει πλέον σιγά σιγά και μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Ναι, αλλά θα κρυβίνουν κάποιες άλλες όμως, από ό,τι κατάλαβα εγώ, με βάση αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες από τη συνέντευξη. Δηλαδή, νομίζω ότι το δίκτυο, η χρήση του δικτύου θα κρυβίνει.
1: Κοιτάξτε, γι' αυτό και λέμε ότι όταν προωθήσουν τα συστήματα αποθήκευσης που να είναι κυρίως τοπικά, δηλαδή να μπορούν οι επιχειρήσεις, τα σπίτια να έχουν μπαταρίες στο χώρο που γίνεται η κατανάλωση.
0: Ναι, ή πολύ κοντά τέλος πάντων, να μην, χάνεται, κοντά, να μην χάνονται στα καλώδια.
1: Τότε δεν θα χρειαστεί να επενδύουμε και να πληρώνουμε μεγάλα ποσά στα δίκτυα.
0: Μάλιστα. Σωστό και αυτό. Άρα έχουμε θέλει βάθος χρόνου όλη αυτή η ιστορία. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Σαφώς δεν είναι απλό. Και για να μπορέσουμε να πετύχουμε το μείον 30% και να μην εξαρτώμεθα από τους εξωγενείς παράγοντες, συμπέρασμα θα πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα όλη αυτή η διαδικασία, χωρίς καθυστερήσεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πάνο για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Βαγγέλης Πάνος, ενεργειακός επιθεωρητής, με αφορμή τις ανακοινώσεις οι οποίες έγιναν χθες. Σε βάθος χρόνου, ξαναλέω, σε βάθος χρόνου, να αντιμετωπίσουμε και το θέμα των ρευματοκλοπών και τους απλήρωτους λογαριασμούς. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Νόβα σας περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Hall 1, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Γνωρίστε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σας προσφέρει. Πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη Nova More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Την 5η, αύριο, 10 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, στις 6.30, ελάτε στο Open Day του ACTO. Γνωρίστε τους Program Leaders, συζητήστε μαζί τους για τις σπουδές που σας ενδιαφέρουν, δείτε τα εργαστήρια και γνωρίστε από κοντά την φοιτητική εμπειρία. Ενώ στο Art and Design Show παρουσιάζονται έργα των σπουδαστών από το πρώτο έτος σπουδών μέχρι και την κορύφωση των διπλωματικών εργασιών. Κάντε την εγγραφή σας την ημέρα του Open Day και εξασφαλίστε επιδότηση διδάκτρων μόνο για μια ημέρα. Στον ACTO, το μεγαλύτερο ίδρυμα πανεπιστημιακών σπουδών Art and Design στην Ελλάδα. Αύριο λοιπόν, 5η 10 Σεπτεμβρίου στις 6.30 στο ACTO Athens Campus Ευελπίδων 11α στην Κυψέλη. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat ανέπτυξε 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Ολοσχερός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπόλογο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στο υπόγειο του καταστήματος εντοπίστηκε ένα άτομο το οποίο είναι καλά στην υγεία του. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα του Συστήματος Αεράμυνας και Αντιπυραυλικής Προστασίας, αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι τα Υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μηνύματα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Και ο καιρός, γενικά αίθριος, θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Το ένα σήμα μέσα στο άλλο. Πώς μαγικά το κάνεις όλο αυτό το πράγμα. Καλημέρα σας, παιδιά. Πρέπει να σας πω, επειδή είμαστε σε άλλο ραδιοθάλαμο σήμερα, βλέπω θάλασσα. Αλήθεια σας το λέω, βλέπω πολλά αυτοκίνητα, γέφυρες πάνε και έρχονται κλπ. Όχι γέφυρες, τα αυτοκίνητα, αλλά βλέπω και θάλασσα στο βάθος κήπος. Ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της σκήνης. Έλα, Δημήτρη μας.
7: Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλώς τον.
7: Όπως θες, εκδηλώθηκε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο πριν από ώρα στην Καποδιστρίου, στο ρεύμα από τη Νέα Ιωνία λοιπόν προς την Κηφισία. Ο άξονας Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου έχει πρόβλημα. Παρόλο που αρχίζει σιγά σιγά εκεί στο σημείο του συμβάντος να βελτιώνεται η κατάσταση, είναι τόσο μεγάλο το μποτιλιάρισμα που έχει δημιουργηθεί λίγο μετά τον παλιό τροχονόμο, για να καταλάβεις, της Νέας Ιωνίας. Πριν δηλαδή την Αγία Όλγα, πριν το Κωνσταντοπούλιο, όλη η Εθνική Αντίσταση από εκεί και πέρα και εν συνεχεία η Καποδιστρίου. Που συνεχίζω να προτείνω στους εποχούμενους να χρησιμοποιήσουν είτε τη Σπύρου Λούι είτε την Αμαρισία Σαρτένιδος, δηλαδή ένθεν κακήθεν του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο ένας δρόμος περνάει δεξιά, ο άλλος αριστερά. Θα φτάσουν χωρίς το παραμικρό πρόβλημα στην Κηφισίας και θα γλιτώσουν αυτό το μποτιλιάρισμα. Έχουμε κίνηση στην Κηφισού, αλλά είναι αυτή που περιμένουμε, ανάμεσα στο Περιστέρι δηλαδή και τη Νέα Φιλαδέλφια. Έχουμε κίνηση στον Σκαραμαγκά, στη Σχιστού και τη Λεωφόρο Αθηνών. Δεν έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα ο Πειραιάς. Δεν έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και η Αττική Οδός ακόμα. Έχει κίνηση προς τη Λαμία, από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, στον κόμμα μεταμόρφωσης, αλλά δεν είναι ακόμα ισχυρά τα προβλήματα, Γιώργο.
8: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του μαθήματος.
11: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δανιήλ στα Εμιράτα. Καλή σεζόν μου λέει. Άλλη μια χρονιά μακριά από τη χώρα. 14η χρονιά ο φίλος μου Δανιήλ. Χαιρετισμός, παλικάρι μου. Καλή δύναμη σε σένα και την οικογένεια. Αργυρό, ναι, το είδαμε το πρόβλημα εκεί με το αυτοκίνητο. Καλημέρα και στο Ζήση που μου λέει και αυτός για το ίδιο πρόβλημα. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα τώρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Αντώνη Κοντολέων. Ο κύριος Κοντολέων είναι ο πρόεδρος της Ένωσης των Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Οι λεγόμενες ενεργοβόρες επιχειρήσεις για τις οποίες ετέθη ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Είπε ότι υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Έχω την αίσθηση όμως ότι αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί δεν έχουν ανακουφίσει τις επιχειρήσεις αυτές, οι οποίες είναι μεγάλες κατά βάση επιχειρήσεις, με πολύ προσωπικό, και καταλαβαίνετε ότι αν εμείς μία ανησυχούμε για τους λογαριασμούς ρεύματος, σκεφτείτε πόσο πιο πολύ ανησυχούν αυτές οι επιχειρήσεις. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
13: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Ευχαριστώ.
13: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι γίνεται λοιπόν τώρα, πώς είναι τα πράγματα σε εσάς, με βάση και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, τα μέτρα, υπάρχουν μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και πήρατε ανάσα εντός εισαγωγικών οικονομική ως επιχειρήσεις, ή ακόμα υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφύγουν τα όρια στα προϊόντα τα οποία παράγονται από τις επιχειρήσεις αυτές λόγω της ενέργειας που είναι πάρα πολύ ακριβή?
13: Μετά και τη χθεσινή ενημέρωση που έκαναν οι δύο Υπουργοί Ενέργειας, είναι σαφές στα ερωτήματα προέκυψε ότι τα μέτρα, τα όποια μέτρα για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες έχουν ανακοινωθεί ήδη. Άρα δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα μέτρα που, μάλλον σε αυτό το αφήγημα, γιατί δεν πρόκειται περί μέτρων, υπάρχει ένα αφήγημα, ένα μεσομακροπρόθεσμο. Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε, υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό μία διαφωνία με την κυβέρνηση. Το Υπουργείο Ενέργειας λέει ότι παίρνετε πολλά. Η αποζημίωση που παίρνουμε για το διοξίδιο του άνθρακα από το 2013, το που λέμε αντιστάθμιση CO2, είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται από το 2013. Αυτό θεωρεί η παρούσα ηγεσία του Υπουργείου, ότι είναι επαρκές για να επιβιώσουν οι βιομηχανίες και μάλιστα υπό την παρούσα κρίση. Αυτό που λέμε εμείς, και δεν το λέμε εμείς, το λένε οι τιμές. Το αέριο έχει φύγει, είναι στα 70 τόσο, το οποίο παραπέμπει σε μια τιμή ηλεκτρικής ενέργειας γύρω στα 170 ευρώ, όπως και το βλέπουμε στην αγορά.
6: Είναι στα 77 και 31 σήμερα το φυσικό αέριο.
13: Έχει ξεφύγει, αυτό σας λέω. Υπάρχει κρίση αυτή τη στιγμή. Σε εξέλιξη, οι τιμές θα ανέβουν, θα ξεφύγουν. Ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Δεν είμαι μάτης κακών. Αλλά προσέξτε που είναι η ρίζα της διαφωνίας μας. Δεν εφαρμόζουμε όσα μέτρα είναι θεσμοθετημένα από την Ευρώπη. το 2025, ναι, να δείτε το αφήγημα πώς έρχεται σε αντίθεση με το αφήγημα της, και την πολιτική που, εφαρμόζει, που εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες. Το 2025 τον Ιούνιο βγήκε αυτή η καθαρή συμφωνία για τη βιομηχανία, όπου περιγράφει με ποιους όρους μπορούν να δοθούν κρατικές ενισχύσεις.
6: Μάλιστα.
13: Και τι λέει λοιπόν η Ευρώπη? Ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση θα πάνε μαζί. Και τι πρότεινε? Να δώσουν όσα κράτη-μέλη θέλουν επιδότηση στις βιομηχανίες, ένα είδος ανταποδοτικότητας, δηλαδή σας δίνω μια σιγουριά για 3 χρόνια, επειδή έχουμε κρίση και οι τιμές προβλεπόταν ότι θα φύγουν, έτσι, θα παίρνετε μια έκπτωση 50% επί της τιμής χοντρεμπορικής για το 50% της κατανάλωσης, δηλαδή ένα 25% έκπτωση. Άρα έχεις μια σταθερότητα μέλλοντος, μια σταθερή βάση για 3 χρόνια, αλλά αναλαμβάνετε την υποχρέωση για να τα μισά από αυτά που θα πάρετε σαν επιδότηση να τα επενδύσετε στην πράσινη μετάβαση, δηλαδή να βάλετε μπαταρίες.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
13: Το οποίο θα ήταν σίγουρο και ασφαλές. Ακολούθησαν αρκετές χώρες, Γερμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία.
6: Εμείς τι κάναμε?
13: Εμείς είπαμε ότι αυτά που παίρνουν την επιδότηση που παίρνουν 70, προσέξτε λίγο τώρα, το μέτρο που εξήγηλε και την πολιτική που εξήγηλε οι Βρυξέλλες αφορούν στην Ελλάδα 700 βιομηχανίες. Εμείς εδώ λοιπόν λέμε αυτά τα μέτρα που παίρνουν οι φουλ ενεργοβόρες που είναι 70,
6: ναι,
13: αρκούν. Οι υπόλοιποι...
6: Αλλά δεν χρειάζεται παραπάνω μέτρα. Ωραία, για να καταλάβει. Μισό λεπτό.
13: Okay.
6: Ωραία, ερώτημα. Αυτές οι 70 επιχειρήσεις, κύριε Κοντολέων, τι προσωπικό έχουν, πόσο προσωπικό έχουν?
13: Καλά, μιλάμε, είναι μεγάλη όμιλη.
6: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
13: Από
6: δηλαδή,
13: 10.000 προσωπικό.
6: Ωραία, ερώτημα. Γιατί ακούστηκε στο παρελθόν, και θέλω να το επαναλάβουμε για να το κουβεντιάσουμε, ότι υπό τις παρούσες συνθήκες που τα δεδομένα τα ενεργειακά είναι εκτός ορίων, υπάρχει κίνδυνος γραμμές παραγωγής είτε να φύγουν είτε να κλείσουν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
13: Κοιτάξτε, εγώ ποτέ δεν θέλω να κινδυνολογήσω.
6: Μα δεν είναι ζήτημα κινδυνολογίας, είναι ότι έχει ακουστεί, ξαναλέω. Δεν είναι ζήτημα κινδυνολογίας.
13: Κοιτάξτε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Εγώ μιλάω για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα.
6: Ναι.
13: Δεν ξέρουμε πού θα πάνε οι τιμές το χειμώνα. Ήδη ο Αύγουστος ήταν καταστροφικός. Εν σχέση με ένα χρόνο πριν, από 75 ευρώ που ήταν πέρσι η χοντρεμπορική αγορά, φέτος έκλεισε τα 133.
6: Μάλιστα. Και ακόμα και δεν φέτος... έχουμε. Δεν ξέρουμε πού θα πάει ακόμα.
13: Το χειμώνα θα πάνε πολύ ψηλά οι τιμές.
6: Ναι.
13: Δυστυχώς.
6: Ναι.
13: Δηλαδή, εγώ βλέπω. Αφενός μεν οι μικροί δεν θα αντέξουν.
6: Οι μικροί, εννοείται οι μικροί, όχι οι 70, οι μικροί που.
13: Που δεν παίρνουν καμία στήριξη.
6: Μάλιστα, μάλιστα.
13: Οι υπόλοιποι από τους 700.
6: Ναι.
13: Αυτοί δεν θα αντέξουν. Θα έχουμε περιορισμό στη λειτουργία. Αλλά ακόμα και μεγάλες και μεγάλοι κλάδοι βλέπω ότι θα. Δεν είναι ανταγωνιστικό πλέον.
6: Ναι.
13: Κοιτάξτε,
6: δηλαδή το προϊόν το οποίο παράγεται, ναι, το προϊόν το οποίο παράγεται, ναι, στην Ελλάδα σε αντίστοιχεία με την Ιταλία, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, μπράβο, είναι πολύ πιο ακριβό.
13: Κοιτάξτε, η Βουλγαρία εγγυάται αυτή τη στιγμή 62,5 ευρώ από τον Ιούνιο του 2025. 62,5 ευρώ η Βουλγαρία που δεν έχει κυβέρνηση, έτσι.
6: Ναι, 62,5. Οι άλλες χώρες έχουμε εικόνα τιμών για να κλείσουμε έτσι, κύριε Κοντολέων.
13: Η Γερμανία εγγυάται 50. Και προσέξτε τώρα, φέτος μετά την κρίση στον κόλπο, ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό την πίεση προφανώς της Γερμανίας και λέει: ωραία κύριοι, επειδή βλέπω μια μεγάλη κρίση και έρχεται, κάνω το MEDSAF, Middle East Crisis κτλ. Το οποίο τι προβλέπει? Όχι 50% έκπτωση, 70%. Και τι δίνει παραπάνω? Λέει, δεν με ενοχλεί πλέον ότι παίρνετε αντιστάθμιση, γιατί αυτό ήταν ένα επιχείρημα του κυρίου Τσάφου που έλεγε δεν σας δίνω γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορείτε να πάρετε και τα δύο. Τώρα λοιπόν δίνει το δικαίωμα να μπορούν οι μεγάλες βιομηχανίες υπό το φόβο της κρίσης που έρχεται και τη βλέπουν όλοι, μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν τη βλέπουν, να πάρετε και την επιδότηση επί της τιμής της χοντρεμπορικής και την αντιστάθμιση.
6: Μες.
13: Προσέξτε, το πρόβλημα είναι το εξής. Η Ευρώπη λέει ανταγωνιστικότητα και πράσινη μετάβαση πάνε μαζί. Αν δεν στηρίξουμε και στη χώρα μας την πράσινη μετάβαση στη βιομηχανία, δεν θα προχωρήσει. Γιατί έχει καθυστερήσει η αποθήκευση στην Ελλάδα, μπορείτε να μου πείτε? Ξέρετε πόσο χάνουμε? Θα σας δώσω ένα νούμερο, γιατί τα ακούω χθες και πραγματικά λέω τα μαθηματικά που έχασα, που έμαθα, μάλλον δεν τα έχω μάθει.
14: Για πέστε μας και το νούμερο για να κλείσουμε, πρόεδρε.
13: Πετάμε 3 τεραβατόρες το χρόνο.
14: Ναι, γιατί...
13: Το 10% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας φωτοβολταϊκά το πετάμε.
14: Ναι, γιατί
13: πόσο είναι αυτό το κόστος, 300 εκατομμύρια.
14: Τεράστιο ποσό. Τεράστιο
13: και
14: ποσό.
13: Την ίδια στιγμή επιδοτούμε τη ΣΑΠΕ για να κατέβουν. Την ίδια στιγμή τα υπόλοιπα τα παίρνει η Βουλγαρία με 0 και εμείς πληρώνουμε εκείνη την ώρα πανάκριβα με 1 δις το χρόνο τις θερμικές μονάδες να ανέβουν. Κάτι πάει στραβά.
14: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Πρόεδρε. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Και εγώ ευχαριστώ.
14: Να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Κοντολέων είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας. Γιατί υπάρχει και αυτή η οπτική, η άλλη οπτική που έχει να κάνει και με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με τεράστιο αριθμό προσωπικού εργαζομένων. Λοιπόν, γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον, είστε στην Nova, κυρίες και κύριοι. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
18: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
19: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
18: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
19: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσο.
20: Σίγα την κομισιόν.
18: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
19: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
18: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
21: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
24: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
25: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
14: Πολύ γρήγορα, καλημέρα σας. Πριν πάμε στον τελευταίο καλεσμένο για τη σημερινή εκπομπή, ο Μιχάλης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: μήπως πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας μια μικρή πυρηνική κατάσταση. Έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, θυμίζω, αλλά θέλει τον χρόνο της και για να οριμάσει και για να υλοποιηθεί. Η Γαλλία που έχει πυρηνικά, βλέπω σήμερα 6 ώρες στο πρόγραμμα της σημερινής ημέρας, γιατί βλέπω μπροστά μου και τις τιμές, να ξέρετε, έχει πολύ ελκυστικές τιμές σε σχέση με τα 160, 170, 200 τόσα που έχουμε εμείς. Θα μου πεις, άλλο η Γαλλία, άλλο η Ελλάδα, Ψάλτη. Σωστό, πάμε παρακάτω. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, για να κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τα θέματα της ευλογιάς και του αφθόδους και την κτηνοτροφία. Ευτυχώς φαίνεται ότι αντιμετωπίσαμε την Πανόλη. Έκλεισε η ιστορία της Πανόλης για την Ελλάδα, από ό,τι έμαθα τώρα τελευταία. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όντως.
14: Παρακαλώ.
1: Ναι, συγγνώμη. Όντως έχουμε καλά νέα, όπως είπατε. Δηλαδή,
14: η Πανόλη
1: είχαμε
14: τελείωσε.
1: Πανόλη που είχε έρθει την άνοιξη του 24, μετά είχαμε την Ευλογιά και μετά είχαμε τον Αφθόδη. Πριν από 2-3 εβδομάδες πήραμε το επίσημο OK, όπου η χώρα ανέκτησε το καθεστώς ελεύθερης χώρας από την Πανόλη, που σημαίνει ότι πλέον θεωρούμαστε εντελώς ελεύθεροι από Πανόλη. Και αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Δηλαδή, αν τηρηθούν τα μέτρα, αν κάνουμε αυτό που λένε οι κτηνιατρικές αρχές, αν κάνουμε την προσπάθεια με συνεργασία και ακούγοντας την επιστήμη, μπορείς να βγεις από αυτή τη μεγάλη δυσκολία που λέγονται, που είναι οι επιζωοτίες.
14: Ναι.
1: Οπότε τώρα έχουμε στην Ευλογιά, βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό κρουσμάτων.
14: Ναι.
1: Δηλαδή αυτή την εποχή, τους τελευταίους θα έλεγα 3-4 μήνες, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα κρούσματα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ανησυχούμε απλώς διότι έχουν βγει κάποια νέα κρούσματα σε προηγούμενες καθαρές περιοχές, δηλαδή περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν καθόλου ευλογιά, έχουν σκάσει κάποια κρούσματα.
14: Συνεχίζουν να υπάρχουν μέτρα για την ευλογιά γενικά. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι υπηρεσίες συνεχίζουν και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να μην έχουμε πάλι θέμα με την ευλογιά.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω. Τα μέτρα ισχύουν. Ναι. Τώρα η εφαρμογή τους, όπως πολύ καλά επισημαίνεται, είναι το κλειδί. Τι να κάνεις τα μέτρα, μα δεν εφαρμόζονται.
14: Προφανώς. Και σε ποιες περιοχές?
1: Η πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με την αστυνομία, την οποία θέλω να ευχαριστήσω δημοσίως, διότι πραγματικά από τον περασμένο Οκτώβριο που ξεκινήσαμε μια στενή συνεργασία για την επίβλεψη και την επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων, έχουμε πάει πολύ καλύτερα, έχουν προχωρήσει και σε πολλές συλλήψεις. Κανείς δεν θέλει προφανώς να γίνονται συλλήψεις, αλλά είναι σημαντικό αυτοί οι οποίοι παραβαίνουν τα μέτρα και παραβαίνουν τον νόμο να καταλάβουν ότι θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τους συναδέλφους τους.
14: Προφανώς και την ελληνική οικονομία. Σωστό. Μην χαθούμε γενικά και δεν έχω πολύ χρόνο. Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν κρούσματα που δεν είχαμε?
1: Παράδειγμα, στο τελευταίο διάστημα έχουν εμφανιστεί η Αρκαδία σύνορα με Μεσσηνία.
14: Ναι.
1: Το καλοκαίρι είχαμε κάποια κρούσματα στην Πρέβεζα.
14: Μάλιστα.
1: Έχουμε ένα κρούσμα που κάποια στιγμή εμφανίστηκε στην Ιθάκη. Ευτυχώς δεν υπήρξε περαιτέρω διασπορά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές.
14: Μάλιστα.
1: Οι οποίες είναι νέες.
14: Ναι, πρέπει να το κοιτάμε και να το προσέχουμε. Στον Αφθόδη τώρα, μεγάλη συζήτηση, επιτρέψτε μου να πάω και εκεί.
1: Βεβαίως.
14: Έχει να κάνει με την απόφαση της πολιτείας, αν καταλαβαίνω καλά, να ενεργοποιήσει το στρατό. Τι σημαίνει αυτό για τον Αφθόδη?
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς εμείς συνεργαζόμαστε από την αρχή του Αφθόδου πυρετού με το στρατό, στο ότι ο στρατός μας έχει διαθέσει στρατιωτικούς κτηνιάτρους, οι οποίοι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Λέζο, έχουν συνδράμει τα μέγιστα στην κλινική επιτήρηση. Αυτό το οποίο τώρα κάνουμε είναι περνάμε σε ένα άλλο μοντέλο επιχειρησιακής διαχείρισης στο πεδίο. Επειδή είναι πάρα πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς που πρέπει να συνεργαστούν, λιμενικές αρχές, τελωνιακές αρχές, περιφέρεια, υπουργείο, εποπτευόμενοι φορείς, δηλαδή
14: το
1: είναι πάρα πολλοί αυτοί.
14: Το συντονισμός, ναι.
1: Όπως έχει γίνει και πολλές φορές σε κρίσεις. Δηλαδή και όταν έχουμε θέματα φυσικών καταστροφών κτλ., δεν είναι πρωτόγνωρο ο στρατός να αναλαμβάνει έναν ρόλο συντονιστικό.
14: Ξέρει, μπορεί να το κάνει. Γενικά μπορεί να το κάνει ο στρατός αυτόν τον ρόλο, να τον φέρει εις πέρας.
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι. Αν κάτι ξέρουμε είναι ότι ο στρατός είναι ένας θεσμός που λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχει την εμπειρία, έχει την τεχνογνωσία, έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Έχει το κύρος, έχει τον τρόπο να, okay. να συντονίσει. Και, οπότε εμείς καταρχάς και σε άλλες χώρες το έχουμε δει στο παρελθόν. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας την έκθεση που είχε κάνει τότε η Αγγλία που είχε το μεγάλο πρόβλημα αυτού του πυρετού το 2001, και εκεί πέρα κάποια στιγμή υπήρξε συνδρομή του στρατού στο συντονισμό. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε 196 κρούσματα. Η κατάσταση είναι δύσκολη.
14: Αυθόδους, δηλαδή 196 καινούργια κρούσματα τελευταία, ας πούμε.
1: Όλα.
14: Α, όλα.
1: Είναι όλα από την αρχή. Είναι ένα ποσοστά στα 196 από 15 Μαρτίου που εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο αυτός πυρετός. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Έχουν θανατωθεί πάνω από 85.000 ζώα.
14: Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της θανάτωσης. Γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται έντονα για το ζήτημα αυτό.
1: Όπως διαμαρτυρόντουσαν και με την ευλογιά, και είναι απόλυτα λογικό να διαμαρτύρονται, ναι. αλλά αυτό είναι ο ευρωπαϊκός νόμος. Υπάρχει,
14: ναι, υπάρχει εκεί το θέμα του εμβολιασμού γενικά ή όχι?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει το θέμα του εμβολιασμού υπό την έννοια ότι μόλις μας εισηγηθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, εάν μας εισηγηθούν να προχωρήσουμε σε εμβολιασμό, θα προχωρήσουμε.
14: Μάλιστα.
1: Αντίθετα με την ευλογιά, εδώ πέρα υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια.
14: Μάλιστα.
1: Τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
14: Τα έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, έχουμε κάνει εμβολιασμούς?
1: Στον αυτόδη πυρετό, όχι.
14: Όχι.
1: Όχι, όχι. Ο αυτόδης πυρετός καταρχάς αυτή τη στιγμή είχε εμφανιστεί μόνο στη Λέσβο, ευτυχώς. Είναι περιορισμένο στη Λέσβο. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει σαν εργαλείο. Εμείς δεν έχουμε κάποια διαφωνία επί της αρχής με τον εμβολιασμό, αλλά όπως είπαμε πριν από την αρχή, ακούμε την επιστήμη και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει σχετική εισήγηση. Αν υπάρξει, θα προχωρήσουμε.
14: Ωραία. Παρακαλώ, για να κλείσουμε.
1: Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολες επιζώτιες. Δεν λύνονται σε ένα-δύο μήνες.
14: Αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς
1: μπορεί να υπήρχε και μια προσδοκία αρχικά ότι ίσως εδώ να ξεμπερδέψουμε πολύ γρήγορα. Αν η χνηλάτιση έδειχνε ότι υπήρχαν μόνο 3-4 εκτροφές. Οκ, okay, αλλά όσο επεκτάθηκε η εχνηλάτιση, δυστυχώς ανακαλύψαμε και νέα κρούσματα. Αυτό σημαίνει ότι διευρύνθηκε το πεδίο της επιτήρησης και μάλλον ο ιός προϋπήρχε πριν τον βρούμε. Δηλαδή, εμάς
14: δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Κατάλαβα.
1: Ότι μάλλον υπήρχε η νόσος και δεν είχε βρεθεί.
14: Μάλιστα. Γενική, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας. Ο αυτόδης φαίνεται ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι είναι μόνο σε ένα νησί. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Την καλημέρα μου. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το Δελτίο Ειδήσεων και το Άρης Πρωτοψάλτη. Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
4: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
5: Επόμενος.
7: Ναι.
5: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
26: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει.
6: Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
11: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
12: Ο παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
11: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
26: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
27: Και εγώ η Φογκ.
26: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
27: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
26: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
27: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
26: Και πώς γίνεται αυτό?
27: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
26: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
27: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλιδή. Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στον άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου προς την Κηφισίας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γιοταχή αυτοκίνητο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού και στο Σκαραμαγκά.

0: Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Μήνυματα στην Τουρκία από το El Alamein και την τριμερή Ελλάδα, Κύπρου, Αιγύπτου. Σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, ξεχαρέσε ο Πρωθυπουργό στι δηλώσει του. Ο κ. Μητσοτάκη σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικέ σχέσει καλή γειτονία, πάντα με βάση το διεθνέ δίκαιο. Ο Πρωθυπουργό υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τι θέσει τη με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψει μια υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανέλθε στις 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Σύγκρουσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Αντιράμα, συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους εκτόξευαν αυγά, ντομάτες και μπουκάλια προς τα αυτοκίνητα των βουλευτών. Κατά τη διάρκεια της τεταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. 5 ιρανικά δεξαμενόπλαια μεταφοράς αργού πετρελαίου ανακοινώσαν ότι κατέστρεψαν οι αμερικανικές δυνάμεις στον κόλπο του Ομάν. Από την πλευρά τους, οι φρουρίτες επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν ως απάντηση σε 2 αμερικανικά πλοία και 8 πετρελαιοφόρα στον Περσικό κόλπο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα εξής αποτελέσματα: Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Dortmund για τον Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία το 27ο λεπτό του αγώνα με τη Villarreal και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφοριακό σύστημα κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά.

0: τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον αριπόρτο Σάλτερ.
3: Μάστορα, μη φοβάσαι. Εδώ είναι Γκρίχελαντ. Εδώ είναι Ελλάδα, μάστορα μου. Και στα δύσκολα θα βρούμε μία λύση. Άλλωστε προσφέρονται τα πάντα. Τι πρωινό είναι και αυτό. Καλημέρα σας, αδέλφια, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είμαι διπλά χαρούμενος, διότι λόγω ενός τεχνικού προβλήματος ξαναγυρίσαμε στο πρωταρχικό μας στούντιο. Είναι το δεύτερο που κάνουμε τις ηχογραφήσεις των ιστορικών εκπομπών, αλλά εδώ νιώθω πολύ ωραία, διότι έχω απέναντί μου όλο τον κόμβο, σας βλέπω όλους, πάτε και έρχεστε εκεί με τα αυτοκίνητα, υπέροχα. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στην συντροφιά μας, στην παρέα μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Υγεία να έχουμε σε αυτόν τον τόπο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ξέρω ότι είναι κοινότοπο πλέον, δεν πλήττεις ποτέ. Το λέω με ντόπιο λελιά. Δεν πλήττεις ποτέ. Υγεία να έχουμε και να απολαμβάνουμε αυτά που γίνονται. Οπότε, Κωστάκι μου, έχω και τον Κώστα Σπανό απέναντί μου, είμαι πολύ χαρούμενος. Ξεκινούμε, Κωστάκι μου, πάμε. Πάντα ερωτευμένος ο Κωστάκης, του το αφιερώνω.
4: El amor no solo son palabras que se dicen al azar.
3: Μοναχικό στη ζωή ο Κωστάκης μου, στη μέση ηλικία και πάντα ερωτευμένος. Και νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του φάση.
4: Al sonreír, al abrazar.
3: Το παίζει ροκάς, αλλά μόνος το ακούει για el amor.
4: El amor.
3: Το παίζει αριστερός και καλά, αλλά όταν πάει στα τραπέζια του ρίχνουν την ιδέα. Καλά, σε κίνδυνο όταν βρεθεί η Ελλάδα θα αρνηθείς μια σύμπραξη, ένα μεγάλο συνασπισμό με το Μητσοτάκη? Οπότε τους κουνάει το κεφάλι και βγαίνουν από το τραπέζι. Μιλάω για μεγάλα τραπέζια τώρα, δεν μιλάω για μας, θα τσικώ. Μιλάω για τα σοβαρά μεγάλα τραπέζια, όπου εκεί τους δίνει διαβεβαίωση, μην ανησυχείτε, δεν κινδυνεύει η Ελλάδα. Του τα έλεγα του Νίκου Ανδουλάκη, δεν το έκανε. Και τώρα μένει μόνος του από ό,τι καταλαβαίνω. Ευτυχώς όμως είναι ο Γιώργος Ιακαντάρης, ο οποίος μας κατά ενήμερους, και αφού τα μπλέκει με AFD εκεί ιστορίες διάφορα, λέει μην ανησυχείτε παιδιά, και αν υπάρξει στραβή σε εκλογικό αποτέλεσμα, ο Αλέξης Τσίπρας είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέει σήμερα που πάει ο άλλος να μιλήσει στη Θεσσαλονίκη για να πει πόσο αριστερός είναι. Είναι αριστερός? Είναι σοσιαλδημοκράτης, δηλαδή ένας πασόκος, και ώστε να μην τον φοβάται το πόπολο και κυρίως το υψηλού επίπεδου πορτοφολίου, εννοώ πόπολο. Τώρα εσύ θα μου πεις ότι αν καταλαβαίνουμε τι διαβάζουμε, αν μπορούμε να κάνουμε πράξεις πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, αφαίρεσης, προσθέσεως κτλ. Ρε παιδί μου, εδώ τώρα έχεις TikTok. Ανοίγει μαγαζί η κυρία Τούνη στο Παρίσι. Πώς λέγαμε κάποτε, σαράφι στα Τρίκαλα, αλλά σαράφις και στο Παρίσι. Θα πουλάει κουρασάν και φρέντο εσπρέσο. Φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο στην Ευρώπη λιώνουνε. Είναι πολύ της μόδας η Ελλάδα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, το αντιλαμβάνεστε. Και φαντάζομαι δεν μένει καν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, επεκτείνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος πούλησε Ελλάδα πριν από πολλές δεκαετίες, στον τόπο του δεν τον αγάπησαν πολύ, διότι τον θεωρούσαν ξένο, αείμνηστος, ντέμις. Όταν η Νάνα Μούσχουρη, όταν ο Ντέμι Ζούσος πουλούσαν Ελλάδα, εμείς ήμασταν Πασό Κορέα χρόνια με τον Ανδρέα. Και τον Αραφάτ παρέα. Όπα, έβγαλα ρήμα, ε. Πασό Κορέα χρόνια με Ανδρέα και Αραφάτ παρέα. Γράψε το κάπου να το ξεχάσω. Και λέει τώρα η κυρία Τούνη, εφιεστάτη δεν το συζητώ, λέει, ακούει ότι ο Μητσοτάκης θα πάει Παρίσι σήμερα και του γράφει στα TikTok, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθω, μην κεφαλαία, μην έρθετε. Γατόνια στο Μαξίμου, δεν το συζητώ.

0: Δεν κατάλαβα. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά μια που το λέτε. Μια που το λέτε, γιατί να μην περάσω να με κεράσετε και εμένα έναν καφέ. Η κυρία Τούνη κερνάει καφέδες σήμερα στην έναξη του μαγαζιού. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ότι επειδή με το, στο TikTok τα κείμενα δεν χρειάζονται πάνω να είναι πάνω από τρεις λέξεις, τις οποίες φαντάζομαι τις καταλαβαίνουμε όλοι. Εννοείται ότι οι κείμενα των 500 λέξεων θεωρούνται πια εγκυκλοπαίδια και δεν τα διαβάζει ούτε ο ονομαζόμενος, ο αυτοονομαζόμενος μορφωμένος, διότι οι περισσότεροι αρκούνται στις τρεις λέξεις του TikTok και στις πολλές φωτό. Τώρα, αν παρισφρίουν οι ρωσικές υπηρεσίες του Πούτιν για να παραπλανούν όπως έγινε σε εκλογές στη Γερμανία, ετοιμάζοντας ψεύτικα βίντεο, ψεύτικες αναρτήσεις κλπ. Άντε τώρα να καταλάβεις όπου θα χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Μας λέει ο ανάλγητος σήμερα, όπως τον διάβαζα στο liberal.gr, ότι ετοιμαστείτε τέτοια βίντεο να κατακλείσουν και την εσωτερική αγορά καθώς μπαίνουμε στη φάση των εκλογών. Το αν δεν τα καταλαβαίνουμε αυτό είναι αυτό μια άλλη ιστορία. Πάντως εμείς αρκούμαστε στις φωτό του TikTok και στις τρεις λέξεις. Αν είναι πέντε οι λέξεις, τότε αρχίζει πρόβλημα, διότι 4 στους 10 αδυνατούν να κατανοήσουν αυτό που διαβάζουν. Λέει η έκθεση PISA για τους μαθητές. Και με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, ήρθε η στιγμή να καλημερίσω τον Νίκο Φιλιππίδη, αφού προηγουμένως υπήρχε το αφού. Θυμάσαστε κάποτε σε ένα σύριαλ έπαιζε το αφού. Μάλλον το είχε βάλει ο... πριν γίνει δημαγωγός τηλεκατηχητής, ο Λάκης Λαζόπουλος, είχε χιούμορ, μετά το σκισε, το χιούμορ του δυστυχώς, και θυμάμαι έτσι, είχε έναν ήρωά του που ξεκινούσε από το αφού. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από σήμερα, υπηρεσία Viber για γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες, βιντεάκια. Παρακαλώ, είναι ένας καινούριος αριθμός, πρέπει να τον συγκρατήσουμε αυτόν σιγά σιγά και θα βοηθήσουμε κι εμείς σε αυτό. 698 123 1003. Επαναλαμβάνω τον αριθμό Viber. 698 123 1003. Μας βοηθάει αυτό. Δηλαδή το 123 1003 είναι το εύκολο. Βάζουμε μπροστά το 698 και σχηματίζεται ο αριθμός μέσω του οποίου μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βιντεάκια. Θα προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Η ώρα είναι 8 και 17 πρώτα λεπτά. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι πάντα υπομονητικός. Να σας ψυχαγωγήσω τώρα, θα ήθελα, με ένα βιντεάκι που μου έστειλε εδώ και μέρες ο φίλος Ποταπόλα και συνάδελφος Σπύρος Μάλης. Είμαστε στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εκεί στην ενότητα Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Κωστάκι μου, καταλαβαίνεις ποιο είναι το αυτό, έτσι. Λοιπόν, Νέα Ζωή Ασπροπύργου. Είμαστε στον καταβλισμό, όπου γυρίζεται ένα βιντεάκι TikTok. Φίλτατος συμπατριώτης τσιγκάνος, εγώ δεν είμαι στο Ρωμά, είναι Αθήγκανος, είναι τσιγκάνος Έλλην, ο οποίος προσπαθεί ο Φουκαράς να κάνει ένα βίντεο περιστοιχιζόμενος από νεολαίους, οι οποίοι του κάνουν χοντρή καζούρα, θα την ακούσετε, θα το απολαύσετε το βίντεο. Προσπαθεί να πει ο άνθρωπος ότι ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ούτε όπλα, ούτε ναρκωτικά, είμαστε καλοί άνθρωποι. Είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν κάνουμε τέτοια πράγματα. Θέλω να το προσέξετε το βίντεο, διότι η καζούρα είναι όλο το θέμα. Γύρω-γύρω τι του λένε οι πιτσιρικάδες που είναι δίπλα του και τον εκραβίζουν κιόλα τον άνθρωπο. Παρακαλώ, απόλαυση για το πρωινό μας.
1: Εδώ στη Νέα Ζωή δεν υπάρχει τίποτα. Είμαστε πολύ καλά παιδιά. Δεν υπάρχουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχουν πιστόλια.
2: Υπάρχουν.
1: Σε παρακαλώ.
3: Μιλάει.
1: Σε παρακαλώ. Δεν υπάρχουν τίποτα. Εδώ στη Νέα Ζωή είμαστε όλοι ίσοι. Γιατί είμαστε καλά παιδιά.
3: Εντάξει, και μας πιστέψανε.
0: Ξέρω ότι αυτό το βίντεο θα το θέλετε διαρκώς σήμερα να πέσει. Το εννοείται ότι κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντάξει, 2 μας πιστέψανε τώρα. Λοιπόν, η καζούρα είναι όλο το έργο. Αναζητήστε το, να το δείτε, να ψυχαγωγήσετε. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Θεωρώ ότι είναι αξιοπρόσεκτη η προσπάθεια του ανθρώπου, του Αθηγκάνου, να αποκαταστήσει την τάξη, να πει ότι είναι καλά παιδιά οι άνθρωποι, δεν έχουν ούτε Το ναρκωτικά κάπως τη λέει τη λέξη. Ναρκωτικά κάπως το λέει έτσι. Δεν πειράζει. Ίσως έβλεπε τον Άρκος και θυμόταν έτσι κάπως. Λέει του βγήκε η λέξη. Λοιπόν, εν πάση του άνθρωπος έκανε μια προσπάθεια, αλλά η δική του εκεί η πιτσιρικαρία τον σαμποτάρισε. Τον εσαμποτάρισε. Λοιπόν, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Άρη.
0: Τι κάνετε, κύριε Φιλιππίδη, είστε καλά?
2: Τώρα που κατάλαβα ότι θα πουλάμε κρουασάν στο Παρίσι και στους Γάλλους, νιώθω λίγο καλύτερα. Φαντάζομαι θα φτάσουμε να πουλάμε και ρύζι στους Κινέζους, κάτι τέτοιο.
0: Ό,τι κακώς έχουμε αργήσει ακόμα να πάμε να ανοίξουμε και καταστήματα. Μπράβο.
2: Αυτό.
0: Μπράβο. Εγώ θα ευχηθούμε συγχαρητήρια στην κυρία Τούνη.
2: Δεν το συζητάμε.
0: Οφείλουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, αν δεν είμαστε, μην είμαστε μικρόψυχοι.
2: Από ό,τι κατάλαβα, ποντάρι είναι για αρχή στους Έλληνες πελάτες. Οι οποίοι για κάποιο λόγο εδώ δυσκολευόμαστε.
0: Ένα εκατομμύριο 200.000 ακολούθους. Έχει 1.200.000 ακολούθους και εννοείται ότι δεν θα είχαν την ευκαιρία ο Πρωθυπουργός να μπει στους 1.200. Οι οποίοι δεν ξέρω αν έχουν σχέση με την πολιτική, δεν ξέρω αν έχουν σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ή το Μητσοτάκη, με την Τούνη έχουν πάντως. Δηλαδή την ακολουθούν, με αυτή την έννοια το λέω, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, και εκεί μέσα προσπαθεί να παρισφρήσει ο Πρωθυπουργός να κάνει πολιτική.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όχι, όχι, και αν θυμάμαι καλά, έχει ξεκινήσει τα πρώτα της βήματα εδώ από το Sky, έτσι. Να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, ναι. Ναι.
2: Από ένα show με μόδα. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Μπράβο στον Sky, ναι, ναι, πολύ σωστά. Τα παρακολουθώ όλα, τα ξέρεις όλα. Τα ξέρεις όλα και εννοείται ότι σε επικροτεί τώρα και σε θαυμάζει ο Κώστας Πανός, διότι ήταν μεταξύ των θεατών. Αδιαλείπτος τον παρακολουθούσε κάθε απόγευμα, στεινόταν, είτε είχε βάρδια είτε όχι, να δει πώς είναι η εξέλιξη των παικτριών. Εννοείται. Άμα δεν τα ξέρετε, τα Κωστάκης δεν τα μάθει εμείς.
2: Βέβαια, και ορισμένοι δεν τα ξέρουν πάρα πολύ.
0: Έτσι, όλη η νεολαία και ο Κωστάκης μαζί. Απολύτως. Λοιπόν. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής, αλλά με πρόλαβαν οι εξελίξεις. Δηλαδή, ναι. Έρχονται οι εξελίξεις, είναι οριμαχδός οι εξελίξεις. Τόσο το άρθος για Καντάρι, η αντίδραση Δουδονή.
2: Ναι,
0: ο Παναγιώτης Εξεράγη χαρακτηρίζει ιδεολογικό εστρίκτορα τον Γιώργο Σιεκαντάρη, ο οποίος συμβουλεύει τον Αλέξη Τσίπρα. Ωραία μέρα βρήκε πάντως ο Σιεκαντάρης. Ωραία μέρα βρήκε πάνω στη συνέντευξη να πει ότι είναι έτοιμος ο Αλέξης, ό,τι πει δηλαδή, ό,τι πουν οι ανάγκες. Και τώρα αν το πω εγώ θα μπορεί να φανώ κακός. Αν το πει η άρχουσα τάξη, είναι ικανός να συνεργαστεί και με το Μητσοτάκη. Προκειμένου να μην κινδυνεύσει η πατρίδα πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι, οι πατρίς πάνω απ' όλα. Ξέρεις, το έλεγα στην τηλεόραση προηγουμένως. Είμαι μέσα Ιουλίου, λαμβάνω πρόσκληση από έναν φίλο γιατρό, ο οποίος έχει μια ωραιότατη μονοκατοικία στην Φιλοθέη και μου λέει θα κάνουμε μια βραδιά. Θα είστε προσκεκλημένοι και πηγαίνουμε με τα συζύγου στον κήπο, πολύ ωραίο κήπο του γιατρού, της κατοικίας του ζεύγους, φιλικότατου ζεύγους, πολύ σοβαροί άνθρωποι, και έρχεται ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος θα είναι ο αμφιτρίων της βραδιάς και θα βγάλει και έναν λόγο κτλ. Και συγκεντρώνονται διάφοροι άνθρωποι. Πριν έρθει ο υπουργός, έχει έρθει ένας φίλος από το Μόναχο, ο οποίος παίζει έτσι, είναι μέσα στην επιχειρηματική τάξη του Μονάχου, πολύ σοβαρό παιδί, Κωνσταντινουπολίτης, ο φίλος Σταύρος, και συνοδεύεται από δύο κυρίους, οι οποίοι ένας εξ αυτών των κυρίων μου λέει κατευθείαν καλησπέρα σας, πώς βλέπετε, μου λέει, αγαπητέ μου κύριε πρωτοσάλτε, τη σύμπραξη Μητσοτάκη Τσίπρα. Λέω, είστε τρελός. Όχι, όχι, μου λέει. Όχι, όχι, μου λέει. Μην με αντιμετωπίζετε έτσι. Δηλαδή, κάπως επειδή μου ψυχάθηκε ο άνθρωπος, αλλά μετά τα βρήκαμε. Όχι, όχι, μου λέει. Δηλαδή, θα μείνει ακυβέρνητη η πατρίδα. Πες ότι δεν μπορεί. Ναι, θα μείνει ακυβέρνητη. Αυτά γίνονται μέσα Ιουλίου. Δεν κάνω. Μιλάω πολύ. Τώρα δεν κάνω χιούμορ. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος μου το είπε πολύ σοβαρά. Ο άνθρωπος είναι ένας επιχειρηματίας, δεν τον ήξερα εγώ. Εκείνος ήρθε και μου άνοιξε τη συζήτηση και ήθελε να γνωριστούμε. Λοιπόν, και μου λέει: όχι, όχι, μην το αντιμετωπίζετε έτσι. Είναι ένας πολυματισμός. Φαντάζομαι αυτόν τον πολυματισμό τον μοιράζονται, όπως λέει και ο Μπάμπης μου, ο Μπάμπης μας τα μάθε αυτά, στα μεγάλα τραπέζια. Φαντάζομαι.
2: Είναι βέβαιο ότι έχει κάποιο
0: υπόβαθρο. Τα μοιράζει το Αλέξης δηλαδή στα μεγάλα τραπέζια.
2: Η συζήτηση αυτή έχει κάποιο υπόβαθρο. Αλλά ακόμα και μόνο που το συζητάμε, άσχετο αν θα γίνει ή πρέπει να γίνει ή αν θέλει άλλη πλευρά για να γίνει, το γεγονός ότι και μόνο μπαίνει στη συζήτηση, μόνο θετικό είναι, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή δημιουργεί και μια έτσι διαφορετική ένα διαφορετικό κλίμα στην δημόσια πολιτική συζήτηση, η οποία η πρόβλεψη που υπήρχε είναι ότι θα έχει οξύτατους χαρακτηρισμούς και μεγάλη τοξικότητα. Αν υπάρχει αυτού του είδους η δεύτερη σκέψη ότι η χώρα ενδέχεται να μείνει ακυβέρνητη, άρα θα πρέπει να βρεθούν λύσεις, και το έχουν όλοι όσοι έχουν καλά ποσοστά ή θα πάρουν καλά ποσοστά στις εκλογές στο μυαλό τους, αυτό είναι μια υπεύθυνη στάση. Εγώ μπορώ να την βρω εξαιρετικά θετική, επαναλαμβάνω, ως πρόθεση.
0: Ναι, βέβαια,
2: όχι
0: τώρα εγώ,
2: ως αποτέλεσμα.
0: Ναι, εγώ έχω βάλει το ότι ακυβέρνητη χώρα. Ο Σιακαντάρης το έγραψε, έμπλεξε AfD, Χίτλερ, Βαϊμάρη, όλα αυτά τα αριστερούλικα, τα οποία σήμερα.
2: Ναι, έχει γυρίσει η Βαϊμάρη πάλι.
0: Ναι. Ότι έρχεται η ακροδεξιά κτλ. Αλλά σήμερα ο Δημήτρης Τούμπος, που είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος, αριστερός, πολύ σοβαρός. Μακάρι να είχαμε τέτοιους αριστερούς, μακάρι. Και να μην είχαμε κωμωδίες. Λοιπόν, πώς το λέει, ισοπαίδωσε. Πρέπει να το κάνει ο Τούμπος αυτό. Και ναι. Αν το έλεγα εγώ, θα λέγανε τα. Εντάξει, τα γνωστά. Θα μου την πέφτανε. Αλλά το είπε ο Τούμπος, ότι κοιτάξτε, μην ισοδυναμείτε το AfD με την ακροδεξιά του AfD με τον φασισμό ή τον ναζισμό. Καμία σχέση. Γιατί η αριστερά βγάζει ένα τέτοιο πράγμα ότι έρχεται ο Χίτλερ, έρχονται διάφοροι, αλλά το παράδειγμα Μελώνη, το οποίο θα το συζητήσω στην αυριανή εκπομπή με τον Χάρη Παυλίδη που εκδίδει το Μανιφέστο, το θέμα Μελώνη δίνει ακριβώς έρχεται να τεκμηριώσει το επιχείρημα του Δημήτρη Τούμπου, που το εξέφρασε ο ίδιος ο Δημήτρης, ο οποίος δεν κρύβει ότι ο άνθρωπος είναι από την αριστερή πλευρά, είναι σοβαρός άνθρωπος και έχει σοβαρό μυαλό.
2: Εκφράζονται βέβαια και απόψεις, ναι, του στυλ ότι οι πολιτικές Μητσοτάκη ενισχύουν τα άκρα, το οποίο δεν το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, γιατί για παράδειγμα, και ότι δημιουργούν συνθήκες αντίστοιχες της Γερμανίας, που επίσης δεν το βλέπουμε. Υπάρχει μια τέτοια τάση που ακούγεται κυρίως από.
0: Η πρωθυπουργός της Δανίας ισοπεδώνει και αυτό το επιχείρημα, η κυρία Μέτε Φρεντέριξεν, ναι, η οποία πήρε τέτοια μέτρα στο θέμα της μετανάστευσης στη Δανία, που ισοπαίδωσε τους ακροδεξίους. Τέλεια. Τους έλειωσε. Διότι είναι αυτό που υποσχέθηκε να κάνει ο Μέρτς και φοβήθηκε να το κάνει. Δηλαδή η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς δεν είναι να πούμε πάμε παιδιά στα άρματα, να μπούμε στα χαρακόμματα, να φτιάξουμε πώς το λένε, στους δρόμους, να χωριστούμε, να κάνουμε ένα εμφύλιο, να αντιμετωπίσουμε τους ακροδεξιούς ίσον φασίστες ίσον ναζί που έρχονται. Με αυτά προσπαθεί η αριστερά να βρει ύπαρξη, αλλά προφανώς δεν αντιμετωπίζεται έτσι το θέμα. Η οικονομία δεν είπαμε τίποτα.
2: Ναι. Το πρόβλημα που προκαλεί το οικονομικό, η άνοδος του AfD είναι διαφορετική. Ναι. Είναι ενδεχόμενη, ακόμα και να παραμείνει και να σταθεί όρθια η κυβέρνηση Merz, αυτή τη στιγμή υπάρχει αναγκαστικά μια αλλαγή, μια στροφή, μια υποχώρηση σε κάποια πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενίσχυση της Ευρώπης. Άρα υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη διαπραγμάτευση για το νέο πλαίσιο το χρηματοδοτικό, το οποίο με τους συγκεκριμένους ανθρώπους να έχουν το πάνω χέρι σε πολλά πράγματα στη Γερμανία, δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει με τον αρχικό σχεδιασμό. Εδώ είναι η ανησυχία η μεγάλη. Το πρώτο είναι η ευστάθεια της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία είναι ο μοναδικός καθαρός χρηματοδότης αυτή τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Και το δεύτερο, δηλαδή δίνει πολύ περισσότερα από όσα παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι πώς προχωράνε διαπραγματεύσεις μεγάλες για την χρηματοδοτήση τη επόμενη περίοδο, από τις οποίες η Ελλάδα εξαρτάται. Άρα η επίπτωση σε εμάς από μια τέτοια είδους εξέλιξη, η οποία τι κάνει, επί της ουσίας ενισχύει περισσότερο το εθνικό κράτος, δηλαδή το γερμανικό κράτος, και θέλει λιγότερη συμμετοχή στα κοινά οικονομικά της Ευρώπης από πλευράς της Γερμανίας. Αυτό δημιουργεί το πρώτο οικονομικό αποτέλεσμα, το οποίο όλοι περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί με την περίπτωση της Γαλλίας, όπου να θυμίσουμε ότι προηγούνται Μαρί Λεπέν και Μελανσόν στα Γκάλοπ που υπάρχουν εκεί, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και σε εκκρεμότητα, θα έλεγα, η αλλαγή της επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Φτάνουμε ως εκεί.
0: Μάλιστα. Εδώ το σταματούμε, γιατί πήγε και 29 η ώρα. Ξεχάστηκα όπως πάντα. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ειδήσεις σε τίτλους, συνεχίζουμε.
4: Αλλά 1, αλλά 2, αλλά 3. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Perché?
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
10: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
9: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
10: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Νερό, πολύτιμο, πηγή ζωής, Βίκος, φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωταχή αυτοκίνητο. Η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε αμπεπολύσει, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Sky Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και στο Ακροτήριο Τέναρο, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε πως το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μια περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών. Τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, ανέφερε και επανέλαβε πως η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονιά. Ολοσχερός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη Σύμβολη των Οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, πρωτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Ένας στους 2 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τίρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του Κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Παρακαλώ όσες και όσοι εντάσσεστε τώρα στην παρέα μας, στη συντροφιά μας, θα σας πω να αποστηθήσουμε έναν αριθμό τηλεφωνικό. Είναι ο 698-123-1003. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003 είναι ο αριθμός Viber, μέσω του οποίου μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, γραπτά, ηχητικά, φωτογραφίες, βιντεάκια. Καλημερίζω Γιάννη Πετρίδη, Τάκη Αγγελίδη, Μανώλη Αρχοντούς, Νανά Ρόμπολα, με συγχωρείτε, Δημήτρη Σάρπη, Σύφη Μπούσγο, ο οποίος μου λέει: πείτε κάτι σας παρακαλώ για τις πινακίδες σήμασης. Δεν μιλάει κανένας για αυτό το κομμάτι. Γεμάτες γραφίτι, συνθήματα και αυτοκόλλητα. Δεν υπάρχει πινακίδα σήμασης που να μην έχει ένα αυτοκόλλητο πάνω και από γραφίτι ομάδας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αποτέλεσμα αυτού που θα σας πω σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Δημήτρη Κολιομιχάλη. Και Σπύρος Στεριάκης, καλημέρα, καλή επαφή με το Viber. Και ο Τσέ, καλημέρα, είμαι βέβαιος ότι το ανομολόγητο όνειρο του Τσίπρα είναι να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το πιάσες φίλε μου, και γι' αυτό σκοτώνονται ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα, θα σκοτωθούν για αυτό το πεδίο. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε και όλη αυτή η ιστορία του Γιώργου Σιακαντάρη, ότι δηλαδή είναι σοβαρός ο Αλέξης να εκπροσωπήσει τη Σοσιαλδημοκρατία μπροστά στον απομονωμένο Νίκο Ανδρουλάκη. Αλλά αυτά τα αφήνουμε για παρακάτω στην συνάντησή μας με τον Θανάση Μαυρίδη, εκδότη του liberal.gr. Δημήτρης Κολομιχάλης τώρα, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα. Πρόβλημα μεγάλο τα αυτοκόλλητα στις ταμπέλες, όπως είπες, σήμανσης. Σαφώς προβλήματα έχουμε και άλλα πάρα πολύ σημαντικά.
0: Να προμηθευτούν οι Δήμοι πινακίδες τέτοιες, σε οποίες ακόμη και να κολλήσεις, πας εύκολα και το ξεκολλάς.
6: Και το ξεκολλάς,
0: ναι. Αλλά το βασικό είναι γονείς, θα το ξαναπώ, γονίδες, ασχοληθείτε με τα παιδιά σας. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς κάνω μια πράξη γενετήσια και γεννιέται το παιδί από την ώρα που το γεννάς μέχρι που θα φύγεις, θα είναι παιδί σου και θα είσαι υπεύθυνος. Μέχρι που θα είσαι στα βαθιά γεράματα. Θέλει ενδιαφέρον, φροντίδα το παιδί.
6: Εννοείται. Και επειδή είπες και έμπλεξες και τους Δήμους και καλά έκανες, έχω δεχτεί πολλά παράπονα, γιατί όλο και λιγοστεύουν οι ταμπέλες που γράφουν τις οδούς στις γωνίες.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είμαστε μοναδική πρωτεύουσα στην οποία δεν υπάρχουν πινακίδες και δεν υπάρχουν και αριθμοί πάνω στο κτίριο.
6: Αριθμό στο κτίριο,
0: δεν ξέρω. Ναι. Τι να πω.
6: Για να μην σου φάω το χρόνο, στη Δηληγιάννη που έχουν χαλάσει τα φανάρια εδώ και πάνω από μια μισή εβδομάδα πρέπει να είναι, έχει ενημερωθεί η τροχέα από εμάς, εννοώ, έχει ενημερωθεί και προσπαθεί να πράξει τα δέοντα. Έχει να κάνει με τη σηματοδότηση βεβαίως. Αλλά τέλος πάντων, για να μην κάνουμε μεγάλη συζήτηση, πράττονται τα δέοντα. Έχουμε σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας και το Χαλάνδρι. Ο άξονας εθνικής αντίστασης Καποδιστρίου, δηλαδή από τον παλιό τροχονόμο που λέγαμε στη Νέα Ιωνία, Ελαλαμέιν, προς την Καποδιστρίου και την Κηφισίας, τρομερό μποτιλιάρισμα. Σας έδινα ως εναλλακτική στις προηγούμενες συνδέσεις και τη Σπυρουλούη, δεν σας τη δίνω πια γιατί έχει σχεδόν γεμίσει, αλλά σας δίνω την Ερατζιωτήσης Αμαρισίας Αρτέμιδος, η οποία είναι πολύ καλύτερη. Θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα. Δεν σας λέω για την Αττική Οδό, γιατί προς το αεροδρόμιο έχει κίνηση από κόμβο Φιλής πηγαίνοντας προς κόμβο Κηφισίας. Τι άλλο έχουμε στο λεκανοπέδιο, τα σημαντικά θα σας πω. Δύο ρεύματα Κηφισού με μεγαλύτερη καθυστέρηση από αυτή που περιμένετε να συναντήσετε. Η Κηφισίας στο καθοδικό της ρεύμα από τη Νέα Ερυθρέα προς το Μαρούσι δύσκολη, αλλά και στο ανωδικό της από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αρκετή έως πολλή κίνηση, κυρίως στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Συγκρού, και κλείνουμε με την Παραλιακή. Και προς τη Γλυφάδα κίνηση έχει στο Παλαιό Φάλιρο και προς τον Πειραιά από το Μοσχάτο προς το λιμάνι.
16: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
17: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Στα απογοητευτικά συμπεράσματα της έρευνας PISA, το σημειώνει σήμερα στο άρθρο του ο φίλος Μιχάλης Μητσός στην εφημερίδα Τα Νέα, υπάρχει και κάτι ακόμη που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, παρατηρείται σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Ποιο, τι παρατηρείται και προκαλεί εντύπωση? Η αποστασιοποίηση των γονέων. Μόλις ένας στους δύο μαθητές δηλώνει ότι ο πατέρας του ή η μητέρα του ενδιαφέρεται για αυτά που μαθαίνει στο σχολείο, ούτε ένας στους τρεις δεν συζητά με τους γονείς του τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, από το οποίο εκκινούν όλες οι συμπεριφορές τις οποίες βλέπουμε γύρω μας, που είναι βαθιά πολιτισμικές. Όταν τα παιδιά μας μουντζουρώνουν τείχους, μουντζουρώνουν πινακίδες, μουντζουρώνουν οτιδήποτε βρουν μπροστά τους, φωνάζουν, εκλιπαρούν, ζητούν υποστήριξη, βοήθεια από τους γονείς. Μη μου πείτε το επιχείρημα δουλεύουν οι γονείς δύο δουλειές. Η Ελλάδα μεγάλωσε σε πολυπληθείς, πολύτεκνες οικογένειες μετά τον πόλεμο, μετά τον εμφύλιο. Όλες εκείνες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που οικοδόμησαν την Ελλάδα, την μεταπολεμική, την μετεμφυλιακή, παιδιά τα οποία μεγάλωσαν χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια, ξυπόλυτα έφυγαν από την γενέθλια γη και προχώρησαν στη ζωή τους και πέτυχαν στη ζωή τους ακριβώς μέσα από τη μόρφωσή τους. Κύριε Μαυρίδη, καλημέρα σας.
20: Καλή σας ημέρα.
0: Εκδότης του liberal.gr. Να εγκαινιάσουμε την φθινοπορεινή μας επικοινωνία, κύριε Μαυρίδη.
20: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Μπράβο. Πώς είστε, τι γίνεται? Πώς θα
20: είστε? Ανήσυχος. Να μπει κάποιος, πάντα είμαι ανήσυχος, ναι.
0: Ναι.
20: Πάντα είμαστε ανήσυχοι.
0: Τώρα παραπάνω από ποτέ. Δηλαδή χθες λέγατε ότι το ενδεχόμενο μην βρεθούμε ξαφνικά σε ένα ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία. Μην ξαφνιαστούμε, δηλαδή, ότι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή και τρέχουμε άλλαλλοι, φαντάζομαι.
20: Φοβάμαι ότι η ελληνική κοινωνία μάλλον θα ξαφνιαστεί, δεν το πιστεύει. Και θα έπρεπε κανονικά, η άποψή μου είναι αυτή, η κυβέρνηση...
0: Εδώ φιλοξενούμε απόψεις, κύριε Μαυρίδη. Αυτό ναι. Είναι γνωστό στο κοινό που μας κάνει την τιμή να μας παρακολουθεί, είναι ότι αυτή η εκπομπή φιλοξενεί απόψεις. Παρακαλώ, προχωρήστε.
20: Λοιπόν,
0: μην απολογίστε, δηλαδή. Πείτε την άποψή σας. Ναι.
20: Ναι, πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει το θέμα αυτό συνέχεια στην ατζέντα. Γιατί ο κόσμος θέλει να προετοιμαστεί. Δεν πάμε βόλτα στο βουνό για να κάνουμε πικνίκ. Έχουμε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ένα συνδυασμό γεγονότων το κάνει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, έχουμε έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που τον κατηγορούν οι αντίπαλοι του ότι είναι ενδοτικός, ο οποίος όμως έχει κάνει τέτοιους εξοπλισμούς όσο δεν έγιναν ποτέ σε αυτήν την οκταετία. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό?
20: Δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί.
0: Μισόλυτο. Σε αυτό συμφωνείς ή διαφωνείς?
20: Συμφωνείς,
0: ωραία.
20: Νομίζω και ο κ. Σωμαράς θα συμφωνούσε σε αυτό. Γι' αυτό και δεν μιλάει.
0: Α, το ξέρω, ναι. Αν τον ακούσω, με χαρά θα ήθελα να τον ακούσω.
20: Ναι, όντως, είναι ένα καλό ερώτημα αυτό που κάνεις.
0: Λοιπόν.
20: Αν το έκανες την έτσι.
0: Ναι.
20: Όμως το γεγονός ότι...
0: Τώρα μας πάμε εμείς στο επόμενο στάδιο, μισόλυτο. Εσύ μας προειδοποιείς, Θανάση, μας πας στο επόμενο στάδιο, ότι έπρεπε η κυβέρνηση να αφυπνίσει περαιτέρω τον πληθυσμό. Αυτό μας λες. Έτσι δεν είναι?
20: Ναι.
0: Μάλιστα. Ορίστε.
20: Λοιπόν, δεν είναι μονάχα το θέμα των εξοπλισμών. Η Τουρκία έχει βγει πολύ επιθετικά, ακριβώς επειδή έπειτα από 2 χρόνια με τους εξοπλισμούς η Ελλάδα θα είναι αδύνατο να χτυπήσει την Ελλάδα μετά από 2 χρόνια. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο όμως είναι ότι η πολιτική η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους φανερώνει τις αντιφάσεις της τουρκικής πολιτικής. Δηλαδή δεν άφησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Ερντογάν να μιλάει μόνος του για γαλάζια πατρίδα. Έκανε και ό,τι κινήσει έπρεπε να κάνει στο Αιγαίο για να θυμίσει ότι υπάρχει και η ελληνική άποψη. Το λέω αυτό διότι οι αντιλήψεις παλαιότερων κυβερνήσεων υπερπατριωτών ήταν ότι έπρεπε να χώνουμε το κεφάλι μας στην άμμο και να προσποιούμαστε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και τι ξεπερνάμε τα προβλήματα. Ναι,
0: οι οποίοι σήμερα κατηγορούν τον Μητσοτάκη ότι είναι ενδοτικός. Εδώ είναι το κόμεντι, αλλά μην δώσουμε χώρο στο κόμεντι, γιατί είναι κομμωδία.
20: Ναι, κομμωδία. Στην κομμωδία πάντως.
0: Όχι, να λένε οι προηγούμενοι τον Μητσοτάκη σήμερα ενδοτικό, αυτό λέω ότι είναι κομμωδία.
20: Ναι, είναι. Λοιπόν, αλλά τα λειτουργικά είναι το ένα, προσεχτε τώρα. Γενικότερα ευνοούνται οι δυνάμεις του αναθεωρισμού και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Η Τουρκία θέλει να αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο.
0: Εδώ σχεδόν ο Τραμπ είναι αναθεωρητής. Εδώ είναι ο αρχηγός
20: τώρα,
0: ο αρχηγός του καράτε είναι αναθεωρητής.
20: Ναι. Σε αυτά τώρα πρέπει να προσθέσουμε άλλα δύο.
0: Είναι φίλος με τον Πούτιν, φίλος με τον Κιμ Ιούν, τον Παλαβό. Πώς το λένε, θέλει να εκεί. Δεν ξέρω, θα έχει τον δικό του τακτικισμό ενδεχομένως, αλλά πάντως είναι εναντίον της Ευρώπης.
20: Και έχουμε και άλλα δύο τώρα. Ναι. Το ένα είναι το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης οικονομικής κρίσης. Να παρακολουθείτε καθημερινά την πορεία των ομολόγων. Εγώ πραγματικά τρέμω το ενδεχόμενο να περάσουν τα δεκαετία ομόλογα τα αμερικάνικα το 5%. Και το δεύτερο είναι ότι στην Ευρώπη πολιτικά κερδίζουν τα ακροδεξιά φιλοπουτινικά, φιλορωσικά κόμματα. Όλος ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων είναι εκρηκτικός. Και εμείς είμαστε μόνοι.
0: Ναι.
20: Εγώ αναρωτιέμαι σήμερα τι θα κάνει η Ευρώπη αν πάμε σε μια σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι οι φίλοι μας, οι εταίροι μας, δηλαδή κυρίως οι Γερμανοί, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, θα πούνε κάτι περισσότερο από το βρείτε τα που πρέπει και στο παρελθόν. Και για τη Γαλλία, που πιστεύουμε ότι ακουμπάμε έτσι καλύτερα, μην ξεχνάμε ότι έχουν εκλογές την άνοιξη. Δεν ξέρω, ο Μακρόν δεν κατεβαίνει γιατί δεν μπορεί να κατέβει. Έχει συμπληρώσει δύο θητείες. Δεν ξέρω, το αποτέλεσμα είναι Λεπέν, δεν ξέρω τι θα συμβεί. Ποια είναι η επόμενη μέρα.
0: Ναι.
20: Άρα λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα κλίμα τοξικότητας και πολιτικής αστάθειας. Τώρα, για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Εδώ αυτό, θα κάνουμε μισό λεπτό. Επειδή η παρεξήγηση θα ανοίξει κουβέντα, να κάνω διάλειμμα και συνεχίζουμε. Συμφωνεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
21: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
22: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
23: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
22: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
23: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
24: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
22: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
23: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
2: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ascuni Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ascuni Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
0: Λοιπόν, Θανάσης Μαυρίδης, εκδότης liberal.gr. Πάμε τώρα σε όλη αυτή την αναταραχή, την εσωτερική, Θανάση.
4: Ναι, είχαμε εμείς παρεξηγήσεις.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, όλα αυτά που λέμε, ότι δεν χρειάζεται τοξικότητα, ότι χρειάζεται να μην έχουμε πολιτικές ανομαλίες, δεν σημαίνει Μητσοτάκης μέχρι να δει ο ίδιος. Δεν μπαίνουμε στη λογική αυτή. Μπαίνουμε στην ουσία του θέματος, που είναι ότι δεν μπορεί να μην αντιμετωπίζει το πολιτικό σύστημα με την δέουσα σοβαρότητα αυτή την δύσκολη κατάσταση. Κάντε κόμματα.
0: Πώς τους βλέπεις εσύ, την αντιμετωπίζω?
4: Ας κάνουν αντιπολίτευση,
0: ναι.
4: Όχι όμως πάνω στα εθνικά θέματα με τον τρόπο που γίνεται. Αυτό είναι εγκληματικό. Όταν δίνουμε την εικόνα στην Τουρκία ότι δεν μπορούμε να συνοηθούμε ούτε για αυτά, κλείνουμε το μάτι στον Τούρκο να είναι...
0: Να περιμένει τη στιγμή για να αρπάξει την ευκαιρία.
4: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, κάντε ό,τι. Δηλαδή, στο παιχνίδι της πολιτικής, το κάθε κόμμα προσπαθεί να κερδίσει πόντους. Και θα γίνει κυβέρνηση, το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι το παιχνίδι της δημοκρατίας. Μία φορά όμως, ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τα οποία μας έχουν πληγώσει. Γιατί ο ελληνισμός κουβαλάει δύο τραυματικές εμπειρίες. Μία είναι η μικρασιατική καταστροφή και το άλλο το Κυπριακό.
0: Που έγινε όταν πλακωνόμασταν μεταξύ μας.
4: Επί της ουσίας, ναι. Ειδικά το θέμα. Η μικρασιατική καταστροφή, να καθίσει να διαβάσει την αναλύση. Και εσύ που κάνεις ιστορικά θέματα, νομίζω ότι είναι η ώρα να το επαναφέρεις το θέμα αυτό.
0: Θα επανέλθει όταν. Ναι, γιατί σε λίγους μήνες θα μπω στον 20ο αιώνα και θα αναλυθεί πλήρως. Ακριβώς.
4: Λοιπόν,
0: ναι.
4: Μην το κάνουμε άλλη μια φορά στη λογική. Αυτή τη φορά ότι η μισή είναι με το Μητσοτάκη, η άλλη μισή είναι αντίον του Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι. Δεν είναι το πρόβλημα της χώρας αυτό. Ο Μητσοτάκης υπάρχει. Σήμερα δεν θα υπάρχει. Η χώρα θα υπάρχει όμως. Και οι τραυματικές εμπειρίες θα τις κουβαλάει. Έτσι ή αλλιώς. Λέμε ότι δεν είναι μονάχα ότι η Τουρκία θέλει να το κάνει. Γιατί η Τουρκία θέλει να το κάνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Έχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Μην γελιόμαστε. Γιατί επιταχύνει τώρα, γιατί η Ελλάδα ισχυροποιείται, γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν τρέχει να κρυφτεί με το φοβικό σύνδρομο που την διέπει. Για πρώτη φορά. Και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί οι Τούρκοι πίστευαν μέχρι πρόσφατα ότι η Ελλάδα πέσει ως όριμο φρούτο. Πίσω-πίσω, υποχώρηση, θα πάρουν στο τέλος αυτά που θέλουν. Αν και κάθε φορά αυτά που θέλουν γίνονται όλο και περισσότερα, ξέρετε.
0: Ναι.
4: Θέλανε ένα κομμάτι από την πίτα, το πήρανε δεύτερο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης. Και τώρα μπαίνω σε κάτι το οποίο ούτε το ξέρουμε ούτε το καταλαβαίνουμε. Αν ο Αχιλλέας θα έχει, πώς το λένε, το πηγαίο. Τον πηγαίο κώδικα για να λειτουργήσουν τα αντιπυραυλικά συστήματα και τα αντιεροπορικά. Μεγάλο θέμα απασχόλησε χθες την Ελλάδα αν πήραμε τον πηγαίο κώδικα. Λες και προφανώς για να λειτουργήσει το σύστημα θα έχει ένα λειτουργικό, προφανώς.
4: Ναι, και επίσης προφανές δεν πρόκειται καμία κατασκευαστική εταιρεία δεν σου δίνει
20: το σύνολο του προϊόντος, έτσι. Διαφορετικά τι, αν το παίρνεις και το ανέπτυξες θα το ξαναπουλούσες, ας πούμε. Κοιτάξτε, μέχρι πρόσφατα αυτά λεγόντουσαν μόνο στα καφενεία. Μετά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα, δυστυχώς, τα κόμματα έχουν γίνει καφενεία. Είναι κατάντια αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Και,
0: ναι. Αλλά αυτή η κατάντια των κομμάτων όμως που εκπροσωπούνται, αδελφέ Θανάση, από τον Νίκο Ανδουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, τα κόμματα αυτά, γιατί τώρα δεν μιλάω για τα άλλα, έτσι μιλάω για αυτά τα κεντρικά, αυτά μας φέρνουν σε μια θέση να πούμε μέχρι να σβήσει ο ήλιος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει τα δικά του στραβά προφανές είναι και τις αδυναμίες στην κυβέρνηση, αλλά προβάλλει ως ο σοβαρότερος των δύο. Τι να κάνω εγώ τώρα.
20: Ότι προβάλλει ως πιο σοβαρός είναι γεγονός.
0: Ναι.
20: Ότι είναι το κλίμα. Αλλά να σου πω κάτι. Και μέσα στην δημοκρατία δεν υπάρχουν φαινόμενα τα οποία σε κάνουν να λες είναι δυνατόν, αυτός είναι βουλευτής.
0: Προφανώς. Γιατί μεγάλο μέρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Δημοκρατίας. Ούτε συζήτηση.
20: Λοιπόν, το επίπεδο είναι άθλιο γύρω μας. Ίσως αυτός είναι και ο καθένας της κοινωνίας μας. Να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό όμως αυτό το οποίο δεν τολμάει να το θίξει τώρα, ότι ο βασικός ασθενής είναι το πολιτικό σύστημα, το οποίο δεν το αγγίζει. Είπε, θα κάνω την αναθεώρηση κτλ. Αλλά δεν μπήκε στα βαθιά. Θα μου πει, δεν είναι η ώρα να μπει στα βαθιά, το καταλαβαίνω. Θέλει τώρα να κερδίσει.
20: Εγώ φοβάμαι ότι αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπει στα βαθιά, δεν θα τον ακολουθήσουν και δικοί του βουλευτές.
0: Εννοείται. Εννοείται. Εννοείται. Αυτό στο προσυπογράφω.
20: Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο. Δυστυχώς, αλλά μια πραγματικότητα είναι. Λοιπόν, η χώρα έχει πρόβλημα πολιτισμικό. Ξέρετε, το έχουμε ξαναπεί άπειρες φορές.
0: Πες το, πολιτισμικό θέμα έχει η χώρα. Πολιτισμικό.
20: Ναι, ακριβώς. Η χρεοκοπία που δεν έγινε κατά λάθος. Και βλέπουμε και σήμερα τη μεταφράση.
0: Εδώ, παιδί μου, τα θεωρούν λίγα τα 2,2 δις. Αντί να ζηκωθούν και να πούν Μητσοτάκη, ντροπή σου που μοιράζει τόσα λεφτά. Αντί να ζηκωθεί ο Τσίπρας, ο υποτιθέμενος σοβαρός, που σοβαρεύτηκε. Και ο Ανδρουλάκης, αντί να του πούνε πολλά δίνει, κάτω και του λένε δίνει λίγα. Το καταλαβαίνει τώρα την γελιότητα τη.
20: Εντάξει, εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ο Τσίπρας του 2026 δεν είναι ίδιος με τον Τσίπρας του 2015.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω πιστεί ακόμη, αλλά εσύ τι δέχομαι τη θέση.
20: Τι βλέπω όμως, αυτό το οποίο με εντυπωσίασε, πραγματικά με εντυπωσίασε. Βγήκε λοιπόν ο Τσίπρας και είπε τα δικά του, έτσι, ότι είπε πολιτικός αδικός, θα κάνει τις δικές του. Τη δική του προσέγγιση στα πράγματα και εγώ προσωπικά δεν θα απέριπτα όλες τις προτάσεις, ειδικά για τη στέγαση. Αμέσως την ίδια στιγμή βγήκαν δύο στελέχη του και αποδόμησαν τη σοβαρότητα των προτάσεων του σε χρόνο τετέ. Δηλαδή ήταν η μέρα που έπρεπε να βγει ο υπεύθυνος οικονομικών του κόμματος και να μιλήσει.
0: Ποιος είναι ο κύριος Παπάς? Αυτό είναι κομμωδία.
20: Ωραία. Η αποδόμηση ήρθε λοιπόν από τα στελέχη που με πέντε λεπτά
0: πιο λεπτά. Ο Νιφούδης, άλλος οικονομικός παράγων.
20: Μας έδειξαν ότι μπορεί ο κύριος Τσίπρας να προσπαθεί να ξεφύγει από.
0: Εκείνος τους βρήκε όμως.
20: Το γύρω-γύρω δεν μπορεί.
0: Ναι, μισό λεπτό, βρε Θανάση μου.
20: Δεν μπορεί.
0: Θανάση μου, ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει τους παλιούς για να μην λένε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, το καταλαβαίνω. Αλλά αυτή που βρήκε. Μάλλον πρόσεξε. Είναι χειρότερα από τους προηγούμενους.
20: Ακριβώς. Πρόσεξε τώρα. Αυτό ακριβώς λέμε. Ότι το πρόβλημα είναι γενικότερο.
0: Ναι, αλλά εδώ τώρα πάμε στον Πρωθυπουργό. Ποιος φτιάχνει το κλίμα, επειδή εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο σοβαρός από όλους, για να μην πω ο μόνος, άντε να πω ο πιο σοβαρός. Ο Πρωθυπουργός οφείλει να φτιάξει ένα περιβάλλον που σοβαροί άνθρωποι θα παρατήσουν για λίγο τη δουλειά τους για λίγο και θα έρθουν στην πολιτική. Αλλιώς θα έχουμε κάτι χλιμιτζουρέους οι οποίοι θα ψάχνουν να βρουν το 7000. Διότι στη ζωή τους δεν θα μπορούν να έχουν παραπάνω εύρος και σου λέει πάμε στη Βουλή να πούμε καμιά παπάτσα, να πούμε στη Βουλή να πάρουμε το 7000.
20: Ναι. Θέλω να. Κάποια στιγμή με ψυχραιμία όμως.
0: Ναι.
20: Να δούμε την περίπτωση του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέα. Ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλλέα κατηγορηθεί τα τελευταία 3 χρόνια για τα πάντα. Και βλέπετε κάποιος σοβαρός άνθρωπος βλέπει την περιπέτειά του. Βλέπει έναν άνθρωπο ο οποίος κατηγορήθηκε ότι είναι δολοφόνος. Δολοφόνος.
0: Ναι, είναι δολοφόνος, συνειδητός. Ξύπνησε ένα πρωί και είπε πώς θα σκοτώσω σήμερα.
20: Έγινε δολοφόνος γιατί δεν έκανε τη σύμβαση, τα τελεμένα της σύμβασης ήταν να προχώρησε όσο προχώρησε εξαιτίας του. Μετά το κατηγόρησαν το ΠΚΠ, αποδείχθηκε ότι ήταν γελιότητα όλο αυτό το πράγμα. Και όποιος λοιπόν παρατηρεί αυτή την ιστορία με ψυχραιμία, επαναλαμβάνω.
0: Ο οποίος Κώστας Καραμανλής είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος.
20: Λοιπόν, θα ήθελε να μπει ποτέ στη θέση του, είναι, αυτό είναι. Γεια σας. Ναι. Είναι συνολικότερο πρόβλημα μιας κοινωνίας που δεν θέλει. Πραγματικά δεν θέλει. Πάνω θέλει να αυτοκτονήσει.
0: Είναι μια κοινωνία που θέλει να ζήσει την καταστροφή της, αδελφέ μου.
20: Ναι, θέλει
0: να τη ζήσει.
20: Θέλει να αυτοκτονήσει.
0: Θέλει να το ζήσει. Καλημέρα, χάρηκα πολύ. Τα λες πάντα έτσι αυτό που λέμε.
20: Μου επισημάνανε κάτι.
0: Ναι, πρέπει να κλείσω. Ναι, για πες το αυτό και τελευταίο. Πες την πρόταση.
20: Ναι, ναι. Το οποίο δεν το είχα προσέξει. Το συγγνώμη. Θέλω, όσοι μιλάμε όλοι για ακρίβεια, λοιπόν, θέλουμε να προσέξουμε πόσο. Πόσο τις 100 ιδιωτικής ετικέτας αγοράζουν οι Έλληνες και πόσο οι Ευρωπαίοι που έχουν λιγότερα.
0: Μειοψηφία είμαστε.
20: Εμείς ακριβώς. Εμείς πρέπει να πάρουμε το επώνυμο προϊόν.
0: Βεβαίως.
20: Ο Ευρωπαίος, ο οποίος δεν είναι στη δική μας.
0: Αυτός είναι Χλιμίτζουλας. Τι ξέρει αυτός. Εμείς είμαστε οι κυμπάριδες, οι Έλληνες που θέλουμε το ακριβό προϊόν. Γεια σου, φίλε μου. Γεια σου, φίλε μου. Τη διαβάζουμε την κοινωνία, δόξα τω Θεώ. Τη διαβάζουμε και την αντιλαμβανόμαστε. Καλημέρα σας, κύριε Μαυρίδη.
20: Καλημέρα.
0: Διάλειμμα, εδώ έρχεται ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοχεία και κλασάρια να τα οργανώνω.
9: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε!
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
11: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
25: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη Inox με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 13 99. Δύναμή μας, ηρωή μας.
26: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
27: Βλέπω, θεία, αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία!
28: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
29: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.

0: Άφησε μας. Έρχεται ο καλός σου. Ο Νικόλας μας.
1: Φέρε τον ξανά να το.
2: Από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα, από τη Δευτέρα λέγω.
3: Για στο στόμα σου, αγόρι.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 89,4.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνται στον άξονα Αθηνικής Αντίστασης Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δύο ταχύ αυτοκίνητο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνται επίσης στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην λεωφόρο Αθηνών, στη Συγκρού και στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τον Καρέα. Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει, δήλωσε στη συνέντευξή του πριν από λίγο στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας μας. Τόνισε πάντως ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, ωστόσο η χώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Πρόσθεσε παράλληλα ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε επίσης ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι η χώρα μας σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, του συστήματος δηλαδή αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στην μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδος. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψή του στην γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Ένα στους δύο 15χρονους στην χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα της έρευνας PISA 2025, το διεθνές δηλαδή πρόγραμμα αξιολόγησης μαθητών του ΟΟΣΑ. Πάντως, παρά την χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε σε 16 μονάδες, αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Ολοσχερός καταστράφηκε τριώροφο κατάστημα στον Πειραιά στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτας, το οποίο ξέσπασε πυρκαγιά λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν και έθεσαν την φωτιά υπό έλεγχο προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους και κτίρια. Συγκρούσεις σημειώθηκαν χθες το βράδυ στα Τύρανα μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Εκατοντάδες διαδηλωτές που διαμαρτύρονταν για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στην χώρα και ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού Εντι Ράμα συγκεντρώθηκαν έξω από τις εισόδους του κοινοβουλίου και προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό τη στιγμή που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές. Κατά τη διάρκεια της εταμένης κατάστασης που δημιουργήθηκε, πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν. Στην αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 την ΛΑΣΚ Λίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Στους υπόλοιπους αγώνες είχαμε τα αποτελέσματα Μπρίζα στον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργος Χαρασκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management, τα EDAC, διετή διάρκεια.

0: Και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
6: Νωρίτερα στην λεωφόρο Καποδιστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας είχε εκδηλωθεί φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Απομακρύνθηκε αυτό το όχημα και η κατάσταση έχει ως εξής αυτή τη στιγμή. Από τον παλιό τροχονόμο σχεδόν της Νέας Ιωνίας προς την Καποδιστρίου και την Κίμης Βεϊκού υπάρχει μποτιλιάρισμα. Μετά όμως αρχίζει να βελτιώνεται η εικόνα προς την Κηφισίας. Μετά βελτιώνεται η Καποδιστρίου. Τι προτείνουμε λοιπόν? Μην μπαίνετε πια στη Σπυρουλούη, η οποία έχει σχεδόν γεμίσει αυτοκίνητα. Χρησιμοποιήστε είτε τον άξονα Νερατζιωτήσης Αμαρισίας Αρτέμιδος ή μέσα από τη Νέα Ιωνία την Κασταμονής και εν συνεχεία την Ρούμελης, που θα σας βγάλει μετά το πρόβλημα, σχεδόν μετά το πρόβλημα. Στο Λεκανοπέδιο, στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο, η Αττική Οδός έχει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, το ανωδικό από την Ιερά Οδό και το καθοδικό από τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς ακριβώς όπως τον περιμένετε, και στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση έχει ως εξής. Ανωδικός άξονας Συγκρού Αρδιτού και Βασιλείος Κωνσταντίνου με πολλές δυσκολίες, αλλά και ο άξονας Πειραιός Σταδίου. Η κάθοδος τώρα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού παραδόξως είναι γεμάτη αυτοκίνητα, και η παραλιακή και προς τη Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου με αρκετή κίνηση και προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
7: Πατριώτες, πατριώτισες, κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, Ελληνοπούλες, Ελληνόπουλα της Ελλάδος και του εξωτερικού, πολύ πολύ καλημέρα σας. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, μήνας 9 Σεπτεμβρίου. ημέρα υπέροχη, έχει ένα ελαφρό αεράκι, φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αποκλιμακώνεται εκεί η θερμοκρασία και σας υποδέχομαι όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρώτη για σας, δεύτερη ώρα για μένα, αλλά πάντα πρώτη, διότι πρέπει να μάθετε τα φρέσκα φρέσκα. Παρακαλώ.
8: Ο Πρωθυπουργός δεν είπε τίποτα για τη λεγόμενη πόντιση του καλωδίου μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου.
9: Θεωρώ πολύ θετική την εξέλιξη. Ένας μεγάλος γαλλικός επενδυτικός οίκος που επενδύει σε έργα υποδομής να επενδύει σε αυτό το σημαντικό έργο διαθεσιμότητας.
10: Για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά ο Πρωθυπουργός.
11: Μάλλον δεν παρακολουθήσατε ούτε
10: για τα εθνικά θέματα, τσιμουδιά.
9: Η ευθεία απάντηση λοιπόν είναι, νομίζω ότι είναι θέμα πολύ λίγων μηνών να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες.
10: Για τον GSI, για το ηλεκτρικό καλώδιο.
11: Λέξη.
9: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
10: Ο Πρωθυπουργός δεν έβγαλε τίχη για τα εθνικά θέματα.
9: Πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Και από εκεί πέρα είμαστε σε συνεννόηση και με την γαλλική πλευρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προφανώς όλα τα ενδεχόμενα.
11: Μετά, μην προβληματίζεστε αν σας παίρνει η ομάδα αλήθειας και σας παίζει.
7: Σας έβαλε ένα μικρό απόσπασμα μιας αντιπαράθεσης τηλεοπτικής στο Μέγκα έγινε μεταξύ της κυρίας Αλεξάνδρας Δούκου, εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, και του Ευρωβουλευτή σήμερα με το ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη, για να καταλάβετε την ποιότητα της, του αντιπολιτευτικού λόγου. Ο κύριος Φαραντούρης, με έναν ίστρο που έχει λαϊκισμού, εψεύδεται συστηματικά, υποστηρίζοντας ότι δεν υπόθηκαν αυτά που στο μεταξύ η ομάδα αλήθειας, από εκείνη το ηχητικό, παρέθετε τα αποσπάσματα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού την περασμένη Κυριακή.
12: Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir.
7: Με τέτοιο επίπεδο αντιπολιτεύσεως εννοείται ότι προκοπή δεν μπορούμε να κάνουμε και δυστυχώς εκπέμπονται πολύ άθλια μηνύματα, εξαιρετικά άθλια μηνύματα σε όλους εσάς κυρίες και κύριοι που έχετε τις δουλειές σας, έχετε την απασχόλησή σας, δεν είστε σαν και εμένα ένας επαγγελματίας που όλη τη μέρα κάτι και ασχολείται με αυτά τα πράγματα, θέλετε απλώς να παίρνετε μια γεύση. Ακούτε λοιπόν τον αντιπολιτευτικό λόγο ενός κατά τα άλλα καθηγητού, σοβαρού ας πούμε, έτσι δεν είναι, έτσι λογίζεται ο κύριος Φαραντούρης. Σήμερα ποια είναι τα δεδομένα, γιατί στην πατρίδα μας η πολιτική γίνεται ή πάνω σε ψευδή δεδομένα, τα οποία ο καθένας σχολιάζει όπως θέλει εννοείται, ή πάνω σε παραγεγονότα παραπολιτικής. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το κορυφαίο της παραπολιτικής σήμερα. Διεξάγεται μέσω TikTok η κυρία Τούνη, επιχειρηματίας με 1.200.000 ακολούθους στο TikTok, influencer, ανοίγει κατάστημα καφέ στο Παρίσι. Θα πουλάει κρουασάν και καφεδάκια. Εσπρέσο φρέντο, φρέντο εσπρέσο, φρέντο καπουτσίνο και τα σχετικά. Και σημερινή πρώτη με το άνοιγμα του καταστήματος κερνάει καφέ στους Έλληνες εν Παρισίς. Μόνο ο Μανώλης Κωστίδης λείπει, βρήκε μέρα να πάει στην Κωνσταντινούπολη. Διότι για φαντάσου να είχαμε τον Μανώλη τώρα εκεί στο Παρίσι, επειδή εγκαταστάθηκε η οικογένειά του, να τον είχαμε εκεί να μας δίνει την ανταπόκριση από το καφέ της κυρίας Τούνη. Θα χρειαστούμε μάλλον κάποια βοήθεια αν με ακούτε στο Παρίσι για την τηλεοπτική εκπομπή στις 12 παρατέταρτο. Θα παρακαλούσα συμπατριώτησα που μπορεί και έχει την ευκαιρία να περάσει το μαγαζί της κυρίας Τούνη να μας δώσει μια μικρή ανταπόκριση. Μια φωτογραφία, ένα βίντεο, στο Viber είμαστε 698, συγκρατήστε τον αριθμό σας παρακαλώ, 123.003 για τα μηνύματά σας. Επικοινωνούμε με ηχητικά γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες ή βιντεάκια. Γράφει η κυρία Τούνη, σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε. Δεν χάνει την ευκαιρία ο Μητσοτάκης, ο οποίος θα βρίσκεται στο Παρίσι για συνάντηση με τον Μακρόν, να πει δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε, αποσιωπητικά. δεν χάνεις την ευκαιρία να μπεις σε 1.200.000 followers οι οποίοι αρκούνται στις φωτογραφίες και σε μηνύματα των τριών λέξεων. Αν είναι πάνω από 20 λέξεις, ζορίζει το πράγμα. Εννοείται ότι, για να το συνδυάσω και με αυτό το θέμα που θα συζητήσω ως δεύτερο θέμα στην σημερινή μας ώρα, σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας PISA, αν σε ένα κείμενο, ας πούμε, 500 λέξεων θεωρείται περιεχόμενο κυκλοπαίδειας. Εδώ αρνούνται να το διαβάσουν ακόμη και οι φοιτούντες στα πανεπιστήμια. Το επόμενο θέμα είναι αυτό το οποίο ανακοινεί το ΠΑΣΟΚ σήμερα. Στην αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, πήγα να πω, να με συγχωρείτε, ΕΛΑΣΙΤΟΝ. Παρεπιπτόντως, σήμερα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη να δώσει συνέντευξη τύπου ο κύριος Τσίπρας, να εξηγήσει πώς οι συνεργάτες του τα έκαναν μαντάρα σε αυτά που ήθελε να πει. Αλλά το αφήνω για μετά, δεν θα έχω πολύ χρόνο να το αναλύσω αυτό. Κυρίως όμως να σας προλάβω να σας πω ότι ο θεωρητικός του σύμβουλος, ο κύριος Γιώργος Χιακαντάρης, γράφει ένα κείμενο, μπερδεύει τα αποτελέσματα AfD στη Γερμανία, στη Σαξονία, ακροδεξιά, έρχεται κίνδυνος, κακό, φασαρία, και λέει: μα είναι δυνατόν σε μια περίπτωση τέτοιου κινδύνου να μην συνεργαστεί ο Αλέξης Τσίπρας ακόμη και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Αντιλαμβάνεστε τι ανοίγει, τι κουβέντα άνοιξε τώρα ο κύριος Χιακαντάρης η μέρα που βρήκε. Του την πέφτουν από το ΠΑΣΟΚ. Τι θέλει να πει ο Χιακαντάρης? Θέλει να πει ότι εμείς είμαστε η σοβαρή σοσιαλδημοκρατία, ο Τσίπρας είναι ο σοβαρός σοσιαλδημοκράτης, μην ακούτε τον άλλον, θα είναι αποσυνάγωγο σε λίγο, ο άλλος είναι ο Νίκος Ανδουλάκης. Εμείς, ναι, μπορούμε να κάνουμε και το μεγάλο σχηματισμό. Να κάνουμε, αν χρειαστεί, πατρίς, όχι σαν τον άλλον που δεσμεύεται και λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, φαντάζομαι θα κληθεί να απαντήσει απόψε, μάλλον το μεσημέρι, ο κύριος Τσίπρας για τις θεωρίες του μεγάλου θεωρητικού του Γιώργου Χιακαντάρη. Αυτά θα μου πεις, απαντούν στα προβλήματά σου? Όχι βέβαια, δεν απαντούν, απλώς απαντούν στο χαβαλέ που θέλει η πολιτική. Πάμε λοιπόν τώρα να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα τη δεύτερη μας ώρα, την πρώτη για σας, θα την διαπεράσουν θέματα εκπαιδεύσεως. Λοιπόν, πρώτος προσκεκριμένος στην σημερινή μας ραδιοφωνική της 9ης Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, συνάντηση είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ροδόπουλος, ιδρυτής και πρόεδρος της ΑΚΜΗΣ και του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Είναι πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων και στην ΑΚΜΗ και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Αντιπρόεδρος ο κύριος Ροδόπουλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάρτισης. Θα μας χρειαστεί και αυτό. Καλημέρα σας, κύριε Ροδόπουλε.
13: Καλημέρα και καλή ραδιοφωνική περίοδο. Δεν λέω σεζόν.
7: Ναι, περίοδο θα
13: θέλω να χρησιμοποιώ.
7: Να μην το χρησιμοποιείτε.
13: Σενόφερ τους τίτλους.
7: Χαίρομαι και συμφωνώ.
13: Μ' αρέσετε κύριε Πορτοσάλτε που με βάζετε μεταξύ influencers, ναι, και πολιτικής για να μιλήσουμε για την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ίσως πολυτιμότερη από τις influencers, ναι, και το τι κάνει η κάθε μία από αυτές.
7: Και πρέπει να βοηθηθεί και από την πολιτική τώρα, αλλά εδώ είναι άλλο θέμα, δεν θα πάμε εκεί. Λοιπόν, το καλοκαίρι και ειδικότερα τον μήνα Αύγουστο απασχοληθήκαμε με το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων και αυτό το αφήνω, θα το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, κύριε Ροδόπουλε, μαζί. Όμως, τα κολέγια είναι εδώ, δοκιμασμένα επί δεκαετίες. Λοιπόν, εσείς, κύριε Ροδόπουλε, εκπροσωπείτε το μεγαλύτερο ιδιωτικό εκπαιδευτικό όμιλο στην Ελλάδα μέσω του Μητροπολιτικού Κολεγίου. Παρακαλώ, μπορείτε να εξηγήσετε σε ενδιαφερόμενους νέους νέες, αλλά και στους γονείς τους φυσικά, οι οποίοι θα χρηματοδοτήσουν την εκπαίδευση των παιδιών τους. Τι είναι αυτό τώρα, ένα βήμα, το επόμενο βήμα από το Λύκειο? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του κολεγίου και του μη κρατικού πανεπιστημίου?
13: Όπως πολύ σωστά είπατε, τα κολέγια στην Ελλάδα λειτουργούν απρόσκοπτα εδώ και δεκαετίες, προσφέροντας εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση μέσα από ισχυρές και μακροχρόνιες συνεργασίες, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, με δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, που είμαστε το μεγαλύτερο hub διεθνών πανεπιστημίων στη χώρα, φοιτούν γύρω στους 14.000 φοιτητές σε 8 μέρη στην Ελλάδα. Και μιλάμε για συνεργασίες με βρετανικά ιδρύματα, με 4 δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, και προσφέρουμε περίπου 100 προγράμματα σπουδών προπτυχιακά και μεταπτυχιακά. Η επαγγελματική ισοδυναμία, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, όλων που συζητάμε, των πτυχίων, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα και διεθνώς μέσω του ΑΤΕΝ, του φορέα του Υπουργείου Παιδείας. Και μιας και με ρωτήσατε για την διαφορά μεταξύ ενός νομικού προσώπου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αυτό που όλοι λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτός ο θεσμός, αυτή η μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε πέρσι, η μόνη ουσιαστική διαφορά έγινε στη δυνατότητα ακαδημαϊκής καριέρας στο Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, δηλαδή ο απόφυτος ενός ΝΠΠΕ, ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου, σε σχέση με τον απόφυτο ενός κολεγίου, είναι ότι ο απόφυτος του πανεπιστημίου του ιδιωτικού μπορεί να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα, στην περίπτωση δε αυτή ο απόφυτος του κολεγίου δεν μπορεί. Αλλά όσον αφορά τη δυνατότητα διορισμού είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και οι δύο έχουν τις ίδιες δυνατότητες και πιθανότητες.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, με ενδιαφέρει να δούμε το σκέλος της επαγγελματικής αποκαταστάσεως, που αυτό είναι το ζητούμενο. Και εδώ σε κάθε περίπτωση υπάρχει κάτι που το κρίνει η ίδια η αγορά εργασίας και η ίδια η προθυμία, το ενδιαφέρον, η διάθεση, η καλή του νέου και της νέας που προσέρχεται με τα εκπαιδευτικά εφόδια να μπει στην αγορά εργασίας και να πορευτεί στη ζωή του, στο σκέλος το επαγγελματικό. Εσείς πώς μετράτε στην πράξη την είσοδο των αποφύτων σας στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, κύριε Ροδόπουλε?
13: Η απασχόληση των αποφύτων είναι για μας και για όλους ο πιο κρίσιμος δείκτης, όχι απλώς ένα νούμερο επικοινωνίας. Γι' αυτό επενδύουμε σε αξιόπιστα εργαλεία μέτρησης, σε σταθερή συνεργασία με πιστοποιημένες έρευνες. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που έχουμε από την MRB είναι η συνολική απασχολησιμότητα 81% για τους αποφύτους του Μητροπολιτικού, τη στιγμή που ο εθνικός μέσος όρος της Eurostar είναι 67. 8 στους 10 αποφύτους μας εργάζονται σε αντικείμενο που σπούδασαν. 3 στους 4 βρίσκουν δουλειά μέσα το πρώτο εξάμηνο από την αποφύτηση. Το 86% εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Και το 80% σύμφωνα με την έρευνα δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο από τη δουλειά του. Αυτά για μας είναι δείκτες αξιοπιστίας και όχι γενικότητες και γενικόλογα που δεν πείθουν κανέναν.
7: Ναι. Συνεργασία Μητροπολιτικού Κολεγίου με πανεπιστήμια πάντως, έτσι, με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
13: Με πανεπιστήμια της Βρετανίας, 4 δημόσια πανεπιστήμια της Βρετανίας που προσφέρουν τα δικά τους πτυχία. Ο απόφυτος της Αθήνας έχει το ίδιο πτυχίο που έχει και ο απόφυτος στο Λονδίνο ή σε άλλη πόλη που εδρεύει το πανεπιστήμιο. Άρα δεν παίρνει κάτι διαφορετικό. Η μόνη διαφορά, κύριε Πορτοσάλτη, είναι αυτή που σας είπα, ότι ο απόφυτος ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου μπορεί να γίνει και καθηγητής πανεπιστημίου σε αντίθεση με τον απόφυτο του κολεγίου. Όσον αφορά όμως την απασχόλησή τους, έχουν τις ίδιες δυνατότητες τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
7: Θα κάνουμε διακοπή εδώ, κύριε Ροδόπουλε. Έχουμε ήδη σε τίτλους και αμέσως μετά η συνέχεια να περάσουμε στην τεχνική εκπαίδευση και στην κατάρτιση, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε σε λίγο.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
15: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
16: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
18: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
17: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
19: κατάστημα. Κατάστημα.
20: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
21: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
22: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
23: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
22: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
23: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
24: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
22: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
23: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
25: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
26: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
27: Και εδώ προς το αεροδρόμιο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και οι πόντες του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ξεκαθάρισε στον ΣΚΑ Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που υπογράμμισε το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, σημειώνοντας πάντως ότι δεν θα υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, ωστόσο η χώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Με τακτικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατινιά. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης, συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΚΑΙ σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
28: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα. Ο κύριος Κολιομιχάλης έχει το λόγο, αφού όμως σας διαβάσω το μήνυμα του Γεράσιμου, επειδή εφήγει το θέμα προηγουμένως από έναν άλλον φίλο που μας έστειλε το μήνυμά του μέσω Viber. Έχουμε έναν καινούριο τηλεφωνικό, μάλλον έχουμε και το Viber τώρα στην επικοινωνία μας. Παρακαλώ πολύ, σημειώστε έναν αριθμό που θα σας διευκολύνει. Μπορούμε να τον αποστηθήσουμε κιόλας, είναι εύκολος. 698-123-1003 για μηνύματα, ηχητικά, γραπτά, φωτογραφίες ή βιντεάκια. Ένας φίλος λοιπόν νωρίτερα, ο Σύφης Μπούσγος, έθιξε το θέμα με τα γραφίτι και τις πινακίδες σήμασης που είναι μουντζουρωμένες όλες, και ο Γεράσιμος στις 9 παρατέταρτο μου έστειλε το εξής στο πορτοσάλτα της sky.gr: «Χθες χρησιμοποίησα τον ηλεκτρικό, δηλαδή το τρένο Πειραιάς Κηφισιά. Πόνεσαν τα μάτια μου από το άθλιο γραφίτι στις εξωτερικές πλευρές των σειρμών. Ένα αποκλειστικό φαινόμενο. Εσωτερικά βέβαια βασιλεύει η εγκατάληψη. Κάποιοι θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν». Έχουμε πολλές φορές μιλήσει ότι αυτοί οι σειρμοί του 80 θα ανακατασκευαστούν όλοι. Δυστυχώς η ισπανική εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Εκεί υπάρχει μια αστοχία από τη δική της πλευρά. Έχει έρθει ο πρώτος σειρμός, ο οποίος είναι πια γίνεται, έχει γίνει καινούριος, έχει ανακατασκευαστεί. Έχουν μπει και τα κλιματιστικά, και φαντάζομαι ότι στην πορεία του χρόνου, αγαπητέ Γεράσιμε, θα έρχονται και οι άλλοι σειρμοί και θα ανακατασκευαστούν και οι τρέχοντες. Όλα αυτά όμως δυστυχώς θέλουν το χρόνο τους. Το θέμα είναι εάν από εδώ και μετά τους καινούριους θα τους κρατήσουμε καθαρούς ή θα επιτρέψει ο ΙΣΑΠ να πάνε να μουτζουρωθούν. Αυτό είναι το πρόβλημα για μένα, το ερώτημα για μένα, και καλεί τη διοίκηση να απαντήσει. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
0: Και υπάρχουν και φύλακες εξ όσων ενθυμούμε στα μαξοστάσια.
7: Και οι οποίοι τι κάνουν οι φύλακες? Τι φυλάνε? Τι φυλούνε που λέμε λανθασμένα? Τι φυλούνε?
0: Τι φυλούνε, ναι. Ή πόσοι είναι? Και για πόσους σειρμούς. Ναι. Τέλος πάντων, να σας πω πως βελτιώνεται.
7: Να προσλάβουμε την Ελλάδα όλοι να φυλάει, να παραταχθεί, να φυλάει τους σειρμούς. Έλα, εσύ, πάμε παρακαλώ.
0: Να σας πω ότι έδωσες πριν την απάντηση. Τα παιδιά μας. Ναι. Δεν είναι μόνο μια γενετήσια πράξη. Τα παιδιά μας, όπως είπες. Βελτιώνεται η εικόνα από τη Νέα Ιωνία προς το Χαλάνδρη, δηλαδή στον άξονα Εθνικής Αντίστασης Καποδιστρίου. Βελτιώνεται, δεν έχει φτιάξει. Έχει ζωρίσει άνοδος της Κηφισίας από την Κατεχάκη προς το Ψυχικό. Η Αττική οδός προς τα αεροδρόμια ακόμα έχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κίμης. Η άνοδος της Κηφισού γεμάτη αυτοκίνητα, αλλά και το κέντρο της Αθήνας, κυρίως ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κλείνουμε με τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Ιετιώνη Ακτή και την Ε2 προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και την πλατεία Υποδαμίας. Όλος αυτός ο άξονας, πολλά αυτοκίνητα.
1: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είμαι, για το Happy Hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Συνεχίζω τη συζήτησή μας με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο. Ο κύριος Ροδόπουλος είναι ιδρυτής και πρόεδρος των Διοικητικών Συμβουλίων ΑΚΜΗΣ και Μητροπολιτικού Κολεγίου, και ως δεύτερη ιδιότητα αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση Κατάρτισης. Θα μας είναι χρήσιμο και αυτό στη συζήτησή μας. Κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα σας. Προχωρώ.
13: Καλημέρα. Πριν πάμε στην κατάρτιση, να σας πω κάτι το οποίο δεν κάλυψα. Γίνεται μια κουβέντα γενικά για την εκπαιδευτική καινοτομία και για τα. Και για τα πανεπιστήμια και για τα κολέγια. Θα ήθελα να σας πω εδώ, το Μητροπολιτικό σήμερα κολέγιο παρουσιάζει την πληρέστερη εκπαιδευτική πρόταση, και να δούμε τι σημαίνει εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση για να καταλάβει και ο κόσμος. Το Μητροπολιτικό έχει το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα λογοθεραπείας στην Ελλάδα, πριν καν λειτουργήσει το αντίστοιχο των ΤΕΙ, των παλιών ΤΕΙ. Το πρώτο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. από το 16 το μοναδικό μέχρι σήμερα πανεπιστημιακό πρόγραμμα ποδιατρικής. Τα μοναδικά σήμερα πανεπιστημιακά προγράμματα νοσηλευτικής και μεευτικής. Και από φέτος λανσάρουμε το νέο τετραετές πανεπιστημιακό πρόγραμμα στην τεχνολογία ακτινολογίας και ακτινοθεραπείας. Αυτό για να καλύψουμε και αυτή την πλευρά της εκπαιδευτικής καινοτομίας στα κολέγια. Πάμε λοιπόν στην κατάρτιση, όπως είπατε.
7: Μάλιστα.
13: Παρακαλώ.
7: Ναι, αλλά προηγουμένως όμως το εξής θα ήθελα, ναι, κύριε Ροδόπουλε. Το επεσήμανε ο Πρωθυπουργός προχθές την έμφαση που προσπαθεί να δώσει η κυβέρνηση στην τεχνική εκπαίδευση. Αλλά εμείς έχουμε μια αναντιστοιχία εδώ. Κάτι δεν το έχουμε κάνει καλά. Η Ελλάδα σε σχέση με άλλα κράτη έχει υψηλό ποσοστό συμμετοχής νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά υστερούμε, αλλά έχουμε μια υστέρηση στα τεχνικά επαγγέλματα. Εδώ μέσω της ΑΚΜΗΣ βοηθάτε πολύ στο να εξισορροπηθεί αυτό, αλλά δεν ξέρω, δέχονται οι γονείς σήμερα τα παιδιά τους να ακολουθήσουν προσοδοφόρα επαγγέλματα τεχνικού κλάδου, τεχνικής φύσεως?
13: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη και βεβαίως με την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατάρτισης. Παρακολουθώ καθημερινά τι συμβαίνει στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης. Εκεί η επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα, πολύ σωστά είπατε, έχει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΣΕΝΤΕΦΟ, έχει τη χαμηλότερη επίδοση στις δεξιότητες στην αγορά εργασίας. Έχουμε δηλαδή πληθωρισμό πτυχίων αλλά έλλειψη δεξιοτήτων. Η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι δεύτερη επιλογή. Είναι πρώτη επιλογή μαζί με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Βεβαίως, σε αυτό η κοινωνία μας έχει εκπαιδευτεί τα τελευταία 50 χρόνια, για ότι το εισιτήριο στην κοινωνική εξέλιξη είναι το πανεπιστημιακό πτυχίο. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Διότι τι να κάνεις ένα νέον ο οποίος τελείωσε το πανεπιστήμιο και δεν μπορεί να βρει δουλειά? Αντίστοιχα, υπάρχει η δυνατότητα μέσα από την τεχνική εκπαίδευση ο νέος ή η νέα να βρει δουλειά άμεσα σε αυτό που θέλει. Γιατί η κοινωνία και η οικονομία δεν έχει ανάγκη μόνο από πανεπιστημιακά πτυχία. Έχει ανάγκη από τεχνικούς και επαγγελματίες σε συγκεκριμένους χώρους. Αυτή είναι η άποψη, ναι, και της ΑΚΜΗΣ και, ναι, και εμένα προσωπικά.
7: Και εννοείται ότι το θέμα της μορφώσεως, που είναι άλλο πράγμα, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, από την εκπαίδευση, είναι και θέμα ατομικό. Είναι μια ατομική προσπάθεια η μόρφωση. Είναι θέμα και αυτομορφώσεως. Αλλά τώρα μην πάμε ούτε προς τα εκεί. Θέλω κάτι να πείτε, σας διέκοψα.
13: Σε 2-3 ευρωπαϊκές χώρες, μία από αυτές είναι και η Ελβετία, που δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει 50% του νεανικού πληθυσμού στα πανεπιστήμια και 50% στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Το ίδιο και η Αυστρία και η Γερμανία. Εμείς υπολοιπόμεθα όσον αφορά την τεχνική εκπαίδευση. Γίνονται προσπάθειες, διότι η οικονομία μας και η κοινωνία μας έχει ανάγκη. Και βεβαίως το βασικό θέμα όλης αυτής της στρατηγικής είναι πώς θα συνδεθεί η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η τεχνική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Και σε αυτό πρέπει να έχουμε εμείς τον πρώτο λόγο. Και να σας πω παραδείγματα.
7: Απευθυνόμενος στους γονείς, να μας πείτε παραδείγματα εκεί στην ΑΚΜΗ, τι κάνετε ακριβώς. Ναι, ναι.
13: Ναι, θέλω να πω ότι αν σήμερα δεν έχεις συνδέσει την κατάρτιση με την αγορά, δεν έχεις κάνει τίποτα. Η στρατηγική της ΑΚΜΗΣ, του μεγαλύτερου ΙΕΚ, ΣΑΕΚ όπως έχουν μετονομαστεί, βασίζεται σε ένα δίκτυο πάνω από 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και καλλιεργεί ακριβώς αυτή τη μετατόπιση. Από το ερώτημα τι θα σπουδάζω, στο πόσο έτοιμος θα είμαι όταν βγω στην αγορά εργασίας, με το σπουδαστή μας σήμερα να εκπαιδεύεται που θα πάει να δουλέψει αύριο. Ας πούμε για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έχουμε τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και στις υβριδικές τεχνολογίες και δημιουργούνται νέες ανάγκες. Και εδώ έχουμε συνεργασίες με την Toyota, με τη Honda και με την Tekra. Στον τουρισμό, για παράδειγμα, έχουμε μια πολυετή συνεργασία με τον Όμιλο Σαν Οίκος και την Ecole Hotelier de Lausanne, το κορυφαίο πανεπιστήμιο στο Hotel Management. Στον τομέα της ηλεκτρολογίας, συνεργαζόμαστε με τον γαλλικό κολοσσό RECOM στην εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών μονάδων και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτή είναι η απάντηση στην αγορά εργασίας. Πώς συνδέεις την κατάρτιση την ίδια με την αγορά εργασίας? Γιατί αυτή είναι η στόχευση. Όταν τα παιδιά αποφοιτήσουν από την τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, από την ΑΚΜΗ, πώς θα μπουν αμέσως στην αγορά εργασίας.
7: Χάρηκα πολύ, κύριε Ροδόπουλε. Καλημέρα σας.
13: Ευχαριστώ.
7: Καλή περίοδο εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εκπαιδευτική. Λοιπόν, παρατέταρτο η ώρα κάνουμε διάλειμμα. Αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κ. Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Έχω λάβει όμως δύο μηνύματα. Η Κατερίνα, ας κρατήσω το επώνυμό της για μένα, μου λέει ότι διακρίνει σχετική ειρωνία αυτά που είπα με την κυρία Τούνη, ότι την οποία δεν γνωρίζει και δεν ακολουθεί, μακάρι όλοι να μπορούσαμε, διότι κατά την άποψη της κυρίας Κατερίνας, μακάρι όλοι να μπορούσαν να κάνουν όσα έχει επιτύχει η ίδια ούσα παιδί μονογονικής οικογένειας. Και σε ένα δεύτερο ιστερόγραφο, αφού μου το πρώτο ιστερόγραφο είναι ότι την κυρία Τούνη δεν την γνωρίζει, δεν την ακολουθεί, μου λέει γιατί βοηθάτε τις πολυεθνείς οικογένειες μόνο, οι μονογονικές σας σας έχουν περισσότερη ανάγκη, οι πολίτες δεν σας χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα, δεν ειρωνεύτηκα την κυρία Τούνη, τουναντίον είπα ότι έχει 1.200.000 ακολούθους στο TikTok. Αν ειρωνεύτηκα κάτι, είναι το ειρωνεύομαι το TikTok, με το οποίο η επικοινωνία είναι πάνω σε 5 λέξεις και πολλές φωτό. Δεν ειρωνεύομαι κανέναν. Ειρωνεύομαι το γεγονός ότι, όπως θα διαπιστώσουμε τώρα με τον κύριο Δημόπουλο, κείμενα άνω των 100 λέξεων θεωρούνται βαριά να διαβαστούν, αγαπητή μου Κατερίνα. Δεν ειρωνεύομαι κανέναν. Αλλά προφανώς δεν ειρωνεύομαι ούτε την μονογονική οικογένεια, ούτε και την. Δεν μπαίνω στη λογική τι υποστηρίζω, την πολυτεκνή, δεν υποστηρίζω την μονογονική. Αν διαπιστώνετε σε μένα, γιατί λέτε ότι είχατε πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια με ακούτε πάλι στο ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το διαπιστώσετε, δεν υποστηρίζω κανέναν σε όλα αυτά. Προσπαθώ να παραθέσω τα θέματα, διότι την ίδια ώρα βάλομαι από άλλη κυρία, η οποία ούσα μητέρα 4 παιδιών, με εγκαλεί διότι με την παρουσίαση χθες του βιβλίου, στο οποίο έκτης δημοτικού εικονίζεται και το υπόδειγμα ομόφυλης οικογένειας ομόφυλων ζευγαριών, με εγκαλεί η κυρία Παναγιώτα ότι προωθώ την woke agenda. Δεν έχουμε woke agenda. Καλή μου, ξέρετε τι θα πει woke agenda για να συνοηθούμε επιτέλους? Μου δίνετε μια αφορμή, κύριε Δημόπουλε, έρχομαι πολύ γρήγορα για να συνοηθούμε. Woke agenda είναι στην τουαλέτα να υπάρχουν τουαλέτες που θα εξυπηρετήσουν άρενες, οι οποίοι όμως χρειάζονται υλικά τα οποία χρειάζεστε εσείς οι κυρίες. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες για να μην θεωρηθεί ότι ειρωνεύομαι. Δεν ειρωνεύομαι καθόλου. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να νομίζουν ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Επαναλαμβάνω ότι τα φύλλα κατά την άποψή μου είναι δύο. Είναι το αρσενικό και το θηλυκό. Τελεία. Τώρα από εκεί μετά, αν κάποιος νιώθει, κάποια νιώθει κάτι άλλο, δεν θα με ρωτήσει εμένα. Αν νιώθει βολικά ή άβολα στο σώμα του, στο σώμα της, πάλι δεν θα ρωτήσει εμένα. Όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι είμαστε πολίτες αυτού του κράτους και το κράτος οφείλει να απευθύνεται σε όλους και σε όλες. Είτε νιώθουν έτσι είτε νιώθουν αλλιώς. Δεν ξέρω, δεν μπαίνω σε αυτά τα θέματα εγώ. Εγώ λέω όμως ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει μετά από το είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε όλοι πολίτες αυτού του κράτους. Άρα αυτά τα δεξιά, ακροδεξιά καραγκιοζηλίκια του τύπου, γιατί υπάρχει το κουτάκι που αφορά στον και σε κάτι άλλο πέραν από τον άντρα και γυναίκα, είναι γιατί υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν αυτό και αυτοί πρέπει να εξυπηρετηθούν. Όπως εξυπηρετούμε εμείς που πιστεύουμε ότι τα φύλλα είναι δύο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό. Άρα, αγαπητοί μου Παναγιώτα, δεν προωθώ καμία woke ατζέντα, γιατί δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει. Καλή μου συντός, συγγνώμη που σήκωσα και... Ναι, δεν υπάρχει. Μην αγχώνεστε. Δεν υπάρχει woke ατζέντα. Δεν είμαστε Αμερικοί. Δόξα τω Θεώ, δεν είμαστε Αμερικοί σε αυτό. Ευτυχώς που δεν υπάρχει woke ατζέντα. Έχουμε τα στοιχειώδη δικαιώματα. Ζητώ συγγνώμη που φώναζα προηγουμένως, ειλικρινά. Έχουμε τα στοιχειώδη δικαιώματα που πρέπει να έχουν οι πολίτες που κατοικούν σε ένα κράτος που οι πολίτες δεν συμφωνούμε όλοι ο ένας με τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή Παναγιώτα. Αγαπητή μου Κατερίνα, κράτησα τα επώνυμα και των διονών σας για να μην σας εκθέσω. Με συγχωρείς, αλλά μάλλον δεν το κατάλαβες καλά. Δεν έχει καμία σημασία. Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα εδώ και έρχομαι, κυρία Δημόπουλε, ό,τι προλάβουμε. Θα συνεχίσουμε και αύριο, εννοείται.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
8: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
8: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Perché?
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
10: Cosa?
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
7: Καθιστά έτσι όπως εξελίσσεται το 1003. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι αύριο θα τα διατρέξω τα ονόματά σας. Να ξεχωρίσω μόνο σήμερα την συμπολίτησά μου Ζωή Τσιρίκου, Κωνσταντινοπολίτησα, έως το 1964, εκδιωχθήσα όπως και η οικογένειά της προφανώς με τον διωγμό των Ελλήνων υπηκών τότε, και μετά Αθηναία και απόφυτος Αρσακίου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσιρίκου. Καλημέρα σας, αγαπημένη μου συμπολίτησα. Και ξέρω ότι περισσότεροι ακούτε 10 λεπτά, 15 λεπτά, max, το πολύ 20 λεπτά. Εδώ όμως θα ξεχωρίσω τον κύριο Δούλγερη, Πέτρο Δούλγερη, όπως μου λέει. Σε ακούω, το σε είναι επειδή είναι Θεσσαλονικιός, σε ακούω, με ακούει. Τι θα με πεις και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, σε ακούω, μου λέει, καθημερινά όλο το 2ωρο. Γι' αυτό σε ξεχωρίζω, αγαπητέ μου Πέτρο, και με εκφράζεις απόλυτα. Τώρα αυτό δεν με πειράζει, είτε σε εκφράζω είτε όχι. Είσαι εδώ στο 2ωρο, οπότε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Δημόπουλος, καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά.
0: Καλή σας ημέρα.
7: Και ευχαριστώ πολύ την υπομονή σας, κύριε Δημόπουλε. Ευχαριστώ
0: παρακαλώ.
7: Πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
7: Λοιπόν, πήγαμε καλά, όχι τόσο άσχημα και κάπως πιο καλά από το άσχημα της Ευρώπης. Βγαίνει ένα τέτοιο συμπέρασμα.
0: Ένα τέτοιο συμπέρασμα βγαίνει πράγματι. Ναι. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA πρέπει κανείς να τα κοιτάζει συγκριτικά και σε σχέση με τους διεθνείς ναι. μέσους όρους.
7: Ναι, γενικώς είμαστε χάλια όλοι δηλαδή, έτσι. Κύριε Δημόπουλε.
0: Αν θέλετε να το πούμε.
7: Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό χάλι. Μάλιστα, τώρα είναι άλλος καλύτερος στο χάλι και άλλος χειρότερο χάλι.
0: Ένα ναι. παγκόσμιο χάλι.
7: Ένα παγκόσμιο, μάλιστα. Ούτε τα κλασικά σκανδιναβικά, ούτε η. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ηγέτης. Η περιοχή του πλανήτη μας, της Σιφηλίου, που να είναι ηγέτητα δύναμη στην εκπαίδευση, είναι η Ασία ή ξεχωρίζει κάτι από την Ευρώπη?
0: Η Ασία κατεξοχήν, η Κίνα, οι περιοχές της Κίνας που συμμετέχουν στην έρευνα, η Σιγκαπούρη, η Κορέα, κλασικές δυνάμεις δηλαδή στην έρευνα PISA.
7: Η αριστερούλη και άποψη όμως στην Ελλάδα, τη διάβασα σήμερα, λέει όχι, δεν θέλω να γίνω Σιγκαπούρη. Ωραία. Να βρούμε τον μέσο όρο της Ευρώπης.
0: Έχω όμως και στην Ευρώπη καλά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη η Εστονία. Είναι μια χώρα που τα τελευταία χρόνια πάει καλά και θα σας εκπλήξω πιθανόν. Η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια στην έρευνα PISA. Ανεβαίνει πάρα πολύ δυναμικά.
7: Μπράβο στην Τουρκία.
0: Δεν είναι σε ψηλές θέσεις, αλλά προχωράει πολύ δυνατά.
7: Μάλιστα. Εμείς πού σκαλώνουμε τώρα, κύριε Δημόπουλε?
0: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το πρόβλημα είναι δομικό και σωρευμένο για πολλά χρόνια. Δεν λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Εμείς κάναμε μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια. Ξεκίνησε για πρώτη φορά η αναβάθμιση της συμμετοχής της χώρας στην έρευνα PISA επί Υπουργείας Κυριάκου Κερακάκη. Συνεχίστηκε με τη Σοφία Ζαχαράκη. Δουλεύουμε συστηματικά. Φυσικά απαιτούνται ευρύτερες αλλαγές που ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να δώσουν μια άλλη εικόνα της χώρας το 2029. Πετύχαμε όμως κάποια πρώτα από αυτή τη δουλειά που κάνουμε αυτά τα 2-3 χρόνια, πετύχαμε κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα που είναι αυτό που είπατε, να μην έχουμε πια απόκληση. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε και πτώση και απόκληση. Τώρα η πτώση έχει παραμείνει, αλλά τουλάχιστον έχουμε αντιμετωπίσει το ζήτημα της απόκλησης και μάλιστα στα μαθηματικά έχουμε και σημαντική σύγκληση. Τώρα, πού οφείλεται, με ρωτήσατε. Είναι πολλοί οι παράγοντες, πολλοί από τους οποίους δεν εξαρτώνται μόνο το δικό μας σύστημα, είναι διεθνείς παράγοντες. Παραδείγματος χάρη, η επίδραση της πανδημίας φαίνεται ότι ακόμα επιδρά στα εκπαιδευτικά συστήματα. Μάλλον η επίδραση υπάρχει ακόμα στα εκπαιδευτικά συστήματα. Για παράδειγμα, να σας πω ότι οι μαθητές που δώσαν τώρα την έρευνα PISA, που εξετάστηκαν τώρα στην έρευνα PISA, ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Δηλαδή σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, γιατί είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει την απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση. Άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διαρκές σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Το είπατε και εσείς, το άκουσα πιο πριν που το λέγατε. Ναι. Η μεγάλη πτώση είναι η κατανόηση κειμένου. Είναι 16 μονάδες παγκοσμίως αυτή η πτώση. Εκεί στάθηκε και ο Ανδρέας Λάιχε χθες στην διεθνή παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Είναι κάτι που θα προβληματίσει και ήδη προβληματίζει. Σήμερα διαβάζω τα διεθνή sites και το διεθνή τύπο όλες τις χώρες ανεξαιρέτως. Διότι πρέπει πράγματι να κάνουμε κάτι να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Ο πολιτισμός μας είναι γραπτός. Βασίζεται στα γραπτά κείμενα, η λογοτεχνία μας, τα σχολικά μας βιβλία, τα άρθρα που γράφεται στα site, στη δημοσιογράφη κτλ. Όλοι επικοινωνούμε με γραπτά κείμενα. Σε λίγο φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν συνεχίσει αυτή η ίδια κατάσταση.
7: Ναι. Πάντως αυτά τα εργαλεία, κύριε Δημόπουλο, αυτό μόνο να πούμε, εμείς πρέπει να βάλουμε με έμφαση στην εκπαίδευσή μας το να προτρέψουμε τα νέα παιδιά να πάρουν το βιβλίο στα χέρια και να το διαβάσουν όλο, ούτε αποσπασματικά. Είμαι ακόλουθος της λογικής του κυρίου Θεοδωρόπουλου, του Τάκη Θεοδωρόπουλου, ο οποίος λέει ότι η ανάγκη να διαβαστεί ολόκληρο το βιβλίο και όχι κομμάτια των βιβλίων.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να βρούμε τις καλύτερες πρακτικές, διότι ναι. φυσικά καταναγκαστικά δεν μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά να διαβάσουν ένα βιβλίο.
7: Ναι, αλλά
0: θα
7: κερδίζει το TikTok με τις τρεις λέξεις και μετά με παρεξηγεί η Κατερίνα ότι ηρωνεύομαι την κυρία Τούνη. Δεν ηρωνεύομαι την κυρία Τούνη, ηρωνεύομαι το γεγονός ότι αρκούμεθα στις πέντε λέξεις. Και το κείμενο των 100 λέξεων μας φαίνεται βουνό ολόκληρο, η Μαλάια.
10: Εμείς κάναμε μια έρευνα πιο βαθιά με την συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με το οποίο υπάρχει μια συστηματική συνεργασία της ομάδας PISA στο πλαίσιο μιας συμφωνίας. Το Πανεπιστήμιο λοιπόν Ιωαννίνων, στην έρευνα που έκανε, έδειξε ότι πάνω από 150 λέξεις, όχι 200 που είπατε εσείς, πάνω από 150 λέξεις, η πτώση της επίδοσης είναι γραμματική.
7: Μάλιστα. Γι' αυτό και μόνο θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Δημόπουλε, μόλις δω το σήμερα, εννοώ να συνεθώ σε λίγο με τον Δημήτρη Γιαννίρη πώς είναι το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Θα επαναλάβουμε τη συνάντησή μας στη ραδιοφωνική. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημόπουλε.
10: Και εγώ σας ευχαριστώ.
7: Ο κύριος Κωνσταντίνος Δημόπουλος είναι καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, εθνικός συντονιστής στο πρόγραμμα PISA. Καλημέρα σας, λατρεμένοι μου. Να είσαστε καλά και λατρεμένες, εννοείται.
11: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
15: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
11: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
15: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Capisci?
16: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
15: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
17: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
18: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικρό πράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
17: Είναι του τύπου σας.
19: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
20: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
26: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
21: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
29: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της? Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
30: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
31: Sky 89,4.
32: Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά!
33: Τάξε μας! Τάξε μας! Έρχεται ο καλός σου! Ο Νικόλας μας!
34: Φέρε τον ξανά να το...
35: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα λέγω!
36: Για στο στόμα σου, αγόρι!
26: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr.
1: Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Ζάι 89,4.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στον άξονα Πειραιώς Σταδίου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Συγκρού, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού και στη Λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υπογράμμισε πως το τελευταίο διάστημα έχει καταγραφεί περαιτέρω ένταση, η οποία έχει προκληθεί, όπως ανέφερε, κυρίως λόγω των θέσεων που έχει αναπτύξει η Ελλάδα και των διεθνών συμμαχιών της χώρας. Πρόσθεσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει

0: Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ξεκαθαρίζει ότι ο κώδικας θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγηση Μαθητών του ΟΣΑ. Στα μαθηματικά, οι επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών μειώθηκαν κατά 6 μονάδες σε σχέση με το 2022, όταν η αντίστοιχη πτώση στο μέσο όρο του ΟΣΑ ήταν 11 μονάδες. Στην κατανόηση κειμένου, η πτώση ανήλθε στις 16 μονάδες αντίστοιχη με αυτή του ΟΣΑ. Πάντως, παρά τη χαμηλή επίδοση των μαθητών, καταγράφονται ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και ένα 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά να οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, μέσα στο πρώτο οκτάμινο του 2026, βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις, ενώ προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχέα ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός 3 ατόμων και ελαφρύς τραυματισμός 53. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωση συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των καλών λιμένων Ηρακλείου Κρήτης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω.
2: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
3: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνι στατζιόν.
2: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
3: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
4: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
3: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις όνι τζιόρνο. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
5: Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη Λας Κλίντσερ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face του Champions League. Στους υπολείπους αγώνες, Μπριζ Άστον Βίλα 2-3, Ντόρτμουντ Βιγιαρεάλ 3-2, Πόρτο Μάντσεστερ Σίτι 0-2, Λίλ Μπέτις 2-3 και Ρεάλ Ίντερ 2-1. Για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Ντόρτμουντ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία το 27ο λεπτό του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ και έγινε αναγκαστική αλλαγή. Για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα, κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσφαλών, που αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβη στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο

0: Τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Γιάννη, έρχεται πόλεμος, το έχεις καταλάβει.
1: Με την Τουρκία.
0: Όχι, ρε, εσύ, μην πηγαίνεις κατευθείαν.
1: Α, με τρόμαξες, ρε, εσύ.
0: Μην πηγαίνεις κατευθείαν στο κακό. Μην είναι λίγο στα εσωτερικά. Πόλεμος, πόλεμος.
1: Για να πατρέψει το πρωί, λέει, είμαστε έτοιμοι στο πεδίο, λέω και εγώ.
0: Όχι, όχι, όχι. Πόλεμος, πόλεμος, τι πόλεμος δημοσκοπήσεων.
1: Α,
0: ηρέμησες τώρα.
1: Άσπερα, εντάξει.
0: Ηρέμησες τώρα.
1: Εντάξει, να σου πω, ξέρεις τι, όποιον πάρουν τα σκάγια τώρα στις δημοσκοπήσεις όμως, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, Αντώνη μου.
0: Άντε μετά να το σώσεις. Δηλαδή, αν παραμείνει αυτή η διαφορά Ελλάς Πασόκ, τι να πει μετά ο Ανδρουλάκης. Αν το μειώσει, τι να πει ο Τσίπρας.
1: Αν μείνει αυτή η διαφορά όμως Μητσοτάκη Τσίπρα, τι θα μας πει ο Τσίπρας μετά.
0: Ναι, καλά. Κατευθείαν. Τα μπάνια σας. Είσαι εκεί στο 16-17, δεν ξεκολλάς.
1: Άρα Κυριακό, δεν θα ξεκουραστείς ποτέ, δεν θα σε αφήσουν.
0: Αυτό
1: δεν θα
0: είναι,
1: σε αφήσουν,
0: αυτό
1: δεν είναι κατάσταση.
0: Κάτσε μετά τώρα, γιατί θα υπάρχει, ξέρεις, και θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα δημοσκόπηση της πάλι εδώ στο Sky. Θα υπάρχει όμως και το ερώτημα αν θα ψηφίζατε το κόμμα Σαμαρά. Άμα έχεις δει αυτό να τσιμπάει από το 5-6 στο 7-8, να σε δω τότε να λες άρε Μητσοτάκη.
1: Αν δεν.
0: Αν δεν. Μπράβο.
1: Επίσης μπορεί να τσιμπήσει και στο 7, στο 8 και στο 10. Και να μην χάσει ο Μητσοτάκης. Γιατί έχει πολλούς πελάτες.
0: Να μην χάσει να πάρει ο Μητσοτάκης λίγο δύσκολο.
1: Έχει πολλούς πελάτες να πάρει ο Σαμαράς. Ναι, έχει ναι. Το Βελόπουλο, έχει την φωνή λογικής, έχει την Καριστιανού που πέφτει.
0: Ψιλικοκό. Ψιλικοκό είναι αυτό.
1: Πέφτει με φόρα.
0: Τι ψιλικοκό.
1: Από το 7 η Καριστιανού έχει πάει στο 3. Αν τα έχει πάρει ο Σαμαράς στα 4.
0: Αν, τώρα το μετρέεται στο 4-5. Αν πάρει από εκεί 2, από εκεί από το Βελόπουλο ναι. Αλλά 2, αν πάρει και ένα 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί να πάρει 3 από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πάρει 2,5, να πάρει 2,8.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Εγώ πιστεύω.
0: Το ξέρει, το έχει μετρήσει.
1: Θα σου πω τα εξή. Θεωρώ ότι. Αυτό θα. Τι θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία, εγώ πιστεύω θα φανεί στις εκλογές. Όχι πολύ νωρίτερα. Γιατί ο πυρήνας που απαντά στις δημοσκοπήσεις για το Μητσοτάκη είναι πυρήνας ο οποίος δύσκολα σπάει. Μπορεί να πάρει από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας επειδή μαζεύει πολλά στελέχη, αλήθεια είναι, δυσαρεστημένα στελέχη και θα το δούμε, μη το δούμε ξαφνικά στην κάλπη.
0: Το πιο δύσκολο νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι άντε να τις πάρει λίγο, να τις πάρει δύο, ότι θα πάρει κόσμο ο οποίος το σκεφτόταν να γυρίσει και τώρα μπορεί να πάει στον Σαμαρά.
1: Αυτό ναι, από τις αναποφάσεις τους άλλο πράγμα.
0: Εντάξει, θα τα δούμε, θα τα δούμε. Την άλλη εβδομάδα, γιατί κανονικά έτσι πρέπει να περιμένουμε και τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να δούμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το τίμημα. Γιατί θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του.
1: Και θα γίνει χαμός.
0: 13η σύνταξη παντού.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 στον Εξώστη, για να τα βλέπουμε όλα, να τα παρατηρούμε, να τα σχολιάζουμε και με εσάς μαζί. Στο ένα μικρόφωνο είναι Αντώνης Ατζολέτος.
0: Και στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, στο πλαίσιο Πες την άποψή σου ή στο 210-48-00-170 έως 174. Υπάρχουν και ένας καινούριος όμως τρόπος επικοινωνίας που έχει προσθεθεί από σήμερα εδώ με το ραδιόφωνο του Sky μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Η υπηρεσία θα τα λαμβάνει και θα τα αξιοποιεί. Θα τα προβάλλουμε, θα τα συζητούμε.
0: Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης Κυρούλα Βρετάκου, 210-48-00-170 έως 174.

0: Και να σου πω και κάτι. Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα πάει στο Παρίσι.
1: Απογειωνόμαστε.
0: Κάνει μισό λεπτό. Πάει στη διάσκεψη του Μακρόν για το διάστημα.
1: Ναι, αυτό ο Μακρόν βρίσκει έτσι τρόπους να μαζεύει κόσμο. Έτσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Κάνει διάφορα.
0: Θέλει να ανεβάσει την τουριστική κίνηση.
1: Σου λέει: έχω εκλογές σε μερικούς μήνες. Τελειώνει.
0: Λοιπόν, πάει εκεί για το διάστημα. Ναι. Ο Μητσοτάκης έρχεται και μιλάει συνέχεια για το AI. Και το βάζει στην ατζέντα. Πες μου άλλο ένα πολιτικό αρχηγό, ως τώρα, ναι, που έχει βάλει αυτά τα θέματα στη δημόσια ατζέντα.
1: Τι αποδεικνύει τώρα αυτό?
0: Ότι γιατί το θυμάμαι, πάει λίγο παρακάτω.
1: Όταν επί ΣΥΡΙΖΑ κάνανε κάτι για το διάστημα, κοροϊδεύατε. Γιατί? Τώρα δεν
0: γιατί
1: πειράζει.
0: Ήταν αστεία.
1: Γιατί τώρα δεν είναι αστεία.
0: Θα φτιάχνουμε πύραυλο, θυμάσαι.
1: Τώρα
0: ναι,
1: δεν είναι αστεία.
0: Ναι, γιατί λέγανε, θυμάμαι να λένε, θα φτιάξουμε τον ελληνικό πύραυλο.
1: Ναι, εντάξει, και τώρα τα λένε αυτά, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Πύραυλο δεν έχουν πει θα φτιάξουμε. Ένας αστροναύτης, ο οποίος ανακοινώθηκε, ο κ. Γολέμης, ο οποίος θα είναι ο πρώτος Έλληνας που θα μπει σε διαστημική πτήση, και μαθαίνω ότι θα γίνει σε συνεργασία με τη Γαλλία και ίσως είναι στις σημερινές ανακοινώσεις αυτό, να ξέρεις, Αντώνη.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, είναι με πραγματικότητα. Θέλουμε να φτιάξουμε πύραυλο ο δικό μας να πάει στο διάστημα.
1: Ναι. Εντάξει, να το δούμε λοιπόν. Να πάει στο διάστημα.
0: Θα βάλουμε λίγο και την αρζή τη επόμενη μέρα. Και προγόμαστε μόνο με τα δικά μας.
1: Και πάει και στο Καστελόριζο.
0: Θα πάει στο Καστελόριζο μόλις επιστρέψει. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Είναι η επέτειος απελευθέρωσης του Καστελόριζου, αλλά κυρίως ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία. Μετά τις αναφορές στο ΚΑΣ, όπως έλεγε ο Ερντογάν, ότι φωνάζουμε και μας ακούνε.
1: Αρχίζουν να πετάνε πάλι αεροπλάνα από πάνω, δεν γίνει χαμός,
0: Υπάρχει ελληνική πολεμική αεροπορία, πλήρως αναβαθμισμένη, να αντιμετωπίσει τα πάντα.
1: Πολύ, πολύ γαλάζιο σε βλέπω σήμερα.
0: Κάτι έχει,
1: συμβεί, κάτι έχει συμβεί.
0: Από το Αιγαίο.
1: Λοιπόν, πάει ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, εμείς πάμε στον Εξώστη σιγά σιγά. Και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε τίποτα άλλο. Νομίζω το θέμα το οποίο αναδείξαμε και εδώ στο Sky χτες ήταν αυτή η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη. Θυμίζουμε, ο Γιώργος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα πριν δημιουργηθεί το κόμμα και ουσιαστικά μας συστήθηκε, έγιναν οι πρώτες συστάσεις. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
0: Και ένας τέλεχος που είναι χρόνια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Ήταν στο Πασόκ, είχε πει από τη Δημάρ, νομίζω, το έχει φτιάξει αυτό στον κύριο Τσίπρα.
1: Έγραψε λοιπόν, είχε γράψει χτες. Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα S5 και τη Λίνκε να συνεργαστούν. Και να λέγανε με το Μέρτς ή να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD. Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη δεξιά. Το καρφάκι εδώ για το Πασόκ. Κάτι τέτοιο έγινε πριν από 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλον. Ενώ η δεξιά και το κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγωγήσουν τον Χίτλερ.
0: Αναφέρεται στη δημοκρατία της Βαϊμάρης, που οδήγησε στην άνοδο του Χίτλερ.
1: Ναι, μέχρι το 1933.
0: Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε φασαρία για αυτή τη δήλωση του κυρίου Σιακαντάρη. Πολύ ωραία τα λέει.
1: Πολύ ωραία τα λέει.
0: Που έχει άδικο.
1: Δεν βλέπεις καμιά ανοίξη ότι ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την Ελλάς.
0: Αν χρειαστεί, πού είναι το πρόβλημα?
1: Αν χρειαστεί. Αν ανέβει και εδώ η ακροδεξιά πάρα πολύ.
0: Όταν δεν υπήρχε Ελλάς.
1: Πιστεύεις υπάρχει κίνδυνος εδώ πέρα να πάρουν ο Κασιδιάρης στην κυβέρνηση?
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν είναι ατυχές το παράδειγμα.
0: Το παράδειγμα
1: κάνει πολλά βήματα πιο πέρα.
0: Κάνει πολλά βήματα πιο πέρα ως παράδειγμα, αλλά αυτό που λέω εγώ γιατί την πέφτουν στο Σιακαντάρη είναι ότι μην τολμήσει κανένας να πει ότι θα πρέπει, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, μπορεί να είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Διότι, Αντώνη μου, το 2012 το απέτησε η χρεοκοπία της χώρας να συνεργαστούν το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εσύ το πας τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του?
0: Όχι, δεν πάω στο ΠΑΣΟΚ και στο συνέδριό του. Ο κ. Τσίπρας θέλει να είναι ο δεύτερος πόλος. Το ΠΑΣΟΚ τότε αυτό ήταν.
1: Ναι, καλά,
0: ήταν
1: επειδή
0: ο μεγάλος αντίπαλος
1: της Νέας Δημοκρατίας. Το 2012 το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν σημαίνει ότι ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με την
0: Ελλάδα. Ναι, δεν πρέπει να καταδικάζουμε εξ αρχής οποιαδήποτε κουλτούρα συνεργασίας. Σου είπε κανένας από
1: την Ελλάδα. Μα είναι δύο διαφορετικά εντελώς πράγματα.
0: Και το 12 δύο διαφορετικά ήταν.
1: Το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Το 12?
1: Όχι, δεν ήταν τόσο διαφορετικά.
0: Τους χώριζε.
1: Καταρχάς τους ένωσε τα ποσοστά, ρε Γιάννη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν. Τους χώριζε μια άβυσος ιδεολογικά και σε κυβέρνηση και σε όλα.
1: Άβυσος δεν τους χώριζε σε καμία περίπτωση, γιατί και οι δύο έκαναν ό,τι έκαναν και οδηγηθήκαμε στα μνημόνια.
0: Ναι, αλλά
1: άρα, λοιπόν είχαν κοινό.
0: Έτσι όπως το στρίβει και ο Τσίπρας όμως και θέλει να γίνει σοσιαλδημοκράτης και να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ που την είχε το 1990 και τις αρχές του 2000, μια χαρά είναι. Και αυτός τα ίδια. Τι λέει το ΠΑΣΟΚ? Ο Τσίπρας μοιάζει με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τέλος πάντων, αυτό όλο που λες τώρα το
0: δεν
1: αποδομεί.
0: Θέλω να καταδικάζουμε τις κουλτούρες
1: Ποιες κουλτούρες, είναι διαφορετικές εντελώς οι κουλτούρες.
0: Και εκτός αυτού δεν είναι κανένα. Ο Τσίπρας υποτίθεται είναι
1: στα αριστερά, δεν είναι στο κέντρο όπως ήταν ο Βενιζέλος με τον Πασόκ.
0: Σιγά.
1: Εντάξει,
0: το αριστερό.
1: Πώς να το κάνουμε δηλαδή.
0: Σιγά. Γιατί διοικητικά πανεπιστήμια δεν είπε μια χαρά. Εντάξει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε ένα νόμο.
1: Είπε για τα μη κρατικά. Ναι. Δεν είπε για το Σύνταγμα. Ναι. Για τα μη κρατικά είπε.
0: Λοιπόν.
1: Ότι δεν μπορούν να ρίξουν στον κουβάλα αυτά τα παιδιά.
0: Εντάξει, τι είναι, πολύ αριστερά.
1: Λοιπόν. Σου τελειώσουν τα επιχειρήματα και λες ναι.
0: Και τι.
1: Μα δεν είπε αυτό που λες. Είπε
0: Τσίπρας,
1: ότι δεν συμφωνάμε το άρθρο 16.
0: Ο Τσίπρας πάει προς το κέντρο ή δεν πάει. Για να μην τρελαθούμε. Το rebranding γιατί έγινε. Για να πάει στο κέντρο έγινε. Δεν έγινε το rebranding για να βγαίνει στις πορείες και να κρατάει πανό και σήμερα που είναι. Και επέτειος από τη γέννηση του Μαουτσετούμ.
1: Έχει μεγάλη διαφορά αυτό που λες με τον συνεργαστή με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά.
0: Εγώ μίλησα για τις κουλτούρες συνεργασίας.
1: Και αναφέρεις ένα παράδειγμα το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό
0: με το 2012. Ποιος από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό το παράδειγμα που παίρνεις. Τι σχέση έχει το 2012 με το τώρα. Και κάτσε να δεις τα ποσοστά, να δούμε και τι θα γίνει. Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση.
0: Δεν είπα
1: χωρίς
0: ότι
1: υπάρχει να υπάρχει απειλή του Κασιδιάρη να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με την Ελλάδα.
0: Δεν είπα ότι υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για οτιδήποτε αφορά.
1: Έχουμε το ίδιο το Πασόκ το οποίο αρνήθηκε τη συνεργασία
0: και
1: με την Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ακούς κάτι που σου είπα. Γιατί είπε κανένας ότι από τη Νέα Δημοκρατία θέλει κάποιος τον Τσίπρα.
1: Α, δεν ξέρω. Έτσι όπως μου το λες τώρα μπορεί να τον θέλουν.
0: Όχι, ούτε για αστείο.
1: Γιατί βγήκες πολύ γαλάζιο στην αρχή, οπότε μπορεί κάτι να ξέρεις.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να κάτι να ξέρεις παραπάνω.
0: Ούτε για αστείο δεν τον θέλουν τον Τσίπρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, τώρα το διευκρινίσεις αυτό, πριν δεν το λες.
0: Αλλά δεν πρέπει να καταδικάζουμε οποιονδήποτε μιλάει για κουλτούρα συνεργασίας. Να είμαστε στα δύο άκρα, όλοι είναι αντίπαλοι και. Ο ένας είναι ακροαριστερός, ο άλλος ακροδεξιός.
1: Με αυτά που έχουν υποθεί μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη είναι στα δύο άκρα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια αξιοπρέπεια στην πολιτική.
0: Καλά, δεν μπορούν να συνεργαστούν αυτοί με τον Καμένο τώρα.
1: Δεν μπορούν να συνεργαστούν.
0: Εντάξει.
1: Καλά, είχε πει ο Καμένος
0: δεν
1: ψηφίζω τα μνημόνια.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και είχαν βρει ένα κοινό.
0: Πολύ κοινό, ναι. Και μετά φέραν το τρίτο όλοι μαζί.
1: Πάμε λοιπόν, υπήρχε ανάρτηση του Σιακαντάρη, ο οποίος σε σχέση με αυτά που λες διαφωνεί. Γιατί εγώ λέει δεν έκανε καμία προτροπή προς Ελλάς να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Στην Ελλάδα είμαστε ευτυχώς. Εκεί που είναι η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία και ίσως η Ολλανδία αργότερα δεν θα πάμε. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος να δούμε την ακροδεξιά στην κυβέρνηση. Την έχω μπει λέει γνώμη μου για την κυβέρνηση του πλούτου τη Νέα Δημοκρατία. Την είχα γράψει στα νέα. Και επίσης λέει ότι στηρίζω με όλη μου την ψυχή την προσπάθεια που γίνεται τώρα, αλλά έχω και την προσωπική μου άποψη και διατηρώ το δικαίωμα της γνώμης.
0: Αυτό είναι τέλειο, γιατί λέει αυτά που λέει ο Σιακαντάρης. Το Πασόκ έδειχνε και έρχεται και λέει, δεν τα έλεγα για τώρα παιδιά, για τη Γερμανία. Γιατί μπήκανε με αγωνία από τη Γερμανία να δουν τι θα πει ο Σιακαντάρης, ποια συμβουλή θα τους δώσει.
1: Αν τα έλεγε για τη Γερμανία, να μην έφερνε στην ανάρτηση το παράδειγμα του συνεδρίου του Πασόκ.
0: Συμφωνώ εδώ, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. δεν εννοούσα αυτό, παιδιά. Στους Γερμανούς τα έλεγα.
1: Εσύ, με αυτό το με τους πολιτικούς που λένε κάτι και μετά δεν εννοούσα αυτό, πρέπει κάποια στιγμή να απαντήσει. Αφού το γράφεις, το εννοείς. Άσε τη διευκρίνηση μετά.
0: Ας πω κάτι. Ο Τσίπρας τελικά σήμερα που έχει τη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να εξηγεί για ό,τι έχουν πει τα στελέχη εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ναι, πρέπει να αρχίζει από το άνοιγμα των θηρίδων, πρέπει να πάει στα Κέιμαν, πρέπει να πάει στα 200 δισεκατομμύρια και τη βάση παγκόσμιων δεδομένων.
0: Να μας εξηγήσει πού θα βρει αυτό το 1% του πλούτου για να το φορολογήσει και να το πάρει πίσω.
1: Ναι, να το εξηγήσει αυτός όμως, να μην το εξηγήσει τα στελέχη του καλύτερα.
0: Ναι, θα πρέπει να το εξηγήσει και αυτό. Ένα παράδειγμα. Επειδή λέγαμε πριν, λέμε τώρα γι' αυτό. Έχει το κεντρικό άρθρο των Financial Times σήμερα, λέει πως η Ελλάδα καταφέρει να προσελκύει hedge funds για να βάζουν εδώ τη φορολογική τους βάση, με αφορμή τον Chris Rokos, ο οποίος συναντήθηκε με τον Υπουργό Οικονομικών και θα φέρει εδώ την έδρα της επιχείρησής του. Όταν η Ελλάδα καταφέρνει και το κάνει αυτό, φέρνει πλούτο εδώ, ο οποίος φορολογείται αυτός ο πλούτος.
1: Ναι.
0: Και άρα δημιουργήσει και ένα κύκλο εργασιών. Γιατί να έρθει εδώ η έδρα του Hedge Fund, δημιουργεί ένα κύκλο εργασιών. Ανθρώπων που πρέπει να δουλέψουν εκεί. Ανθρώπων με τους οποίους θα συνεργαστεί εδώ πέρα. Από δικηγόρους μέχρι λογιστές. Το να λες, εγώ θα φορολογήσω τον πλούτο από παντού, δεν θα τρελαθούν να έρθουν όλοι αυτοί.
1: Περιμένουμε τον Chris Rokos στο αεροδρόμιο. Όπως περιμένουμε τους ανθρώπους
0: με
1: τις μεταγραφές από τα.
0: Θέλει μια ισορροπία όλο αυτό.
1: Από το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, έχουμε νέο spot ΣΥΡΙΖΑ. Θες να τα ακούσεις.
0: Τρελαίνομαι.
1: Για πάμε.
2: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα Γιώργος Σιακαντάρης σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, ο κ. Σιακαντάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
0: Αυτό ήταν ο κ. Ζωντανίδης, δεν ήταν από τη ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και ευτυχώς που το έπαιξε ο Κώστας, γιατί
0: στο ΣΥΡΙΖΑ δεν πάει κανένας.
1: Ναι. Εντάξει, απάντησε, δεν θα τα αφήνει να πέσει κάτω με τίποτα. Ψάχνουν κάθε ευκαιρία να απαντούν στην Ελλάδα, έτσι.
0: Και πολύ γρήγορο το βίντεο, δεν έχει προβλέψει, δεν έκατσε μπροστά σε ένα κινητό.
1: Κατευθείαν.
0: Έριξε.
1: Άρε τεχνολογία, πώς βοηθάς.
0: Και ο Ζωντανίδης τι λέει τώρα, ότι δίδυμα φεγγάρια, να δεις τελικά που έχω δίκιο. Δίδυμα φεγγάρια λέει το Πασόκ, ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και ταιριάζουν και έχουν κοινά σημεία κτλ. Έχει βγει νωρίτερα το Πασόκ, όταν ανακοίνωνε το πρόγραμμα ο Τσίπρας, και λέει: ο Τσίπρας μας έκλειψε το 80% του προγράμματός μας. Άρα, το 80% του προγράμματος του Πασόκ, σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, το έχει πάρει ο Τσίπρας, ο οποίος σύμφωνα με το Πασόκ είναι δίδυμο φεγγάρι με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, εδώ είναι συγκοινωνία δοχεία. Εγώ θέλω να δω όμως την Δευτέρα που θα έχουμε και το πρόγραμμα του Ανδρουλάκη και θα είναι περίπου ίδιο με το πρόγραμμα του Τσίπρα. Ποια δικαιολογία θα έχουν αυτοί οι δύο να μην συνεργαστούν. Καταλαβές. Γιατί και οι δύο θέλουν να πέσει ο Μητσοτάκης. Αυτός είναι ο αυτός σκοπός.
0: Δεν συμφωνούν ποιος είναι ο αρχηγός.
1: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Μήπως να βρουν ένα τρίτο πρόσωπο να ηγηθεί.
1: Όχι, εγώ θα
0: άμα μοιάζουν τόσο πολύ, συγγνώμη, άμα έχουν τα ίδια πράγματα και λένε όχι εγώ, όχι εσύ, όχι εγώ, να βρούμε έναν τρίτο Αντώνη.
1: Εγώ θα έλεγα ο αρχηγός να είναι αυτός που θα βγει δεύτερος και με διαφορά. Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί τελείωσε η ώρα.
0: Ήδη. Λοιπόν, περνάμε στο διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε πως ένας νέος χώρος πρασίνου αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του Πάρκου Όλπ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κουραζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
1: Και εγώ να σας πω ότι η Telekom είναι εδώ, και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε μια νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-275-070.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
4: και στο relos.gr.
7: Κατάστημα. Κατάστημα.
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Sky 89,5.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας στο τελευταίο διάστημα. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά, με θύματα μια 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατινιά. Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 μεταναστών προχώρησε τις τελευταίες ώρες στο λιμενικό με τη συνδρομή της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου Κρήτης. Επιδρομή ρωσικών ντρόν σε φυλάκιο στα σύνορα της Ουκρανίας και της Μολδαβίας είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη τρεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη.
0: Sky 89,4.
2: Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
3: Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky, ο Γιάννης Καντέλης.
4: Κατώνης Ατζολέτος.
3: Τώρα δεν προλάβαμε να παίξουμε πολλά πράγματα σήμερα από το Ρεξώστη. Έχουμε πολλά που έχουμε αφήσει για το δεύτερο μέρος, ελπίζουμε να τα προλάβουμε. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ένα θέμα πολύ σοβαρό, ένα θέμα που το συζητάμε όλοι καθημερινά και αφορά τα πατίνια. Όλοι τα βλέπουμε στους δρόμους. Νέα παιδιά χάνουν δυστυχώς τη ζωή τους ή τραυματίζονται πολύ σοβαρά. Λέμε συνεχώς ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχουν πάρθει μέτρα, αλλά δυστυχώς φαίνεται πως δεν αρκούν αυτά τα μέτρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Χαλδαμπάνης, ταξίαρχος και διευθυντής Τροχίας Αττικής. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Κύριε Καλδαμπάνη, τον Ιούλιο ψηφίστηκε ο νόμος για τα πατίνια, που είναι πολύ αυστηρός και για το κράνος και για το ότι δεν μπορούν να τα έχουν ανήλικοι κάτω των 17-18 ετών και όλες αυτές οι προβλέψεις που υπάρχουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, μόνο στις τελευταίες 20 μέρες, 4 παιδιά διασωληνώθηκαν ύστερα από κάποιο ατύχημα με πατίνι. Και εδώ γεννάται σε πολλούς η απορία. Ψηφίζουμε τους νόμους, αλλά βλέπουμε ότι πολλά πράγματα τελικά δεν λειτουργούν.
5: Ναι, να πούμε κάτι ότι η τροχέα και όλο σχεδόν το 8 μέρο του 2026 έχουμε εξορμήσεις καθημερινά σχεδόν για τα ελαφρά προσωπικά οχήματα, όπως λέγονται τα πατίνια, και δεν είναι μόνο τα πατίνια. Έχει αλλάξει η νομοθεσία, δεν μπορούν να το οδηγούν ανήλικοι, πρέπει να είναι ασφαλισμένα, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Βλέπουμε όμως ειδικά, θα έλεγα, κάποιες φορές τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι ένα ιδιαίτερο όχημα το πατίνι, έτσι, πολύ χαμηλό κέντρο βάρους, μικρές ρόδες, φρένα. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Παρατηρούμε πάρα πολλές φορές ότι πολλά είναι, τα έχουν τροποποιήσει. Έχουν αλλάξει τους κόφτες ταχύτητας στα πατίνια, αλλάζουν τους κόφτες, αναπτύσσουν πολύ μεγάλες ταχύτητες. Βλέπουμε ταχύτητες 70, 60, 80 κάποιες φορές κάποια πατίνια. Οι οδηγοί δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα όταν οδηγούμε αυτό το όχημα. Οι δράσεις μας είναι πάρα πολύ συνεχόμενες. Έχω λίγο τα στατιστικά. Το πρώτο δεκαήμερο, οκταήμερο του Σεπτεμβρίου, έχουμε 325 πατίνια αυτά τα ΕΠΟ χωρίς κρίση κράνους, ένα αλκοτέστ, δύο ερυθρούς σηματοδότες, 38 από αυτά έχουν κόφτη, είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας, δεν έχουν αντανακλαστικά γυναίκα, 17 υπεράριθμα πατίνια που μπαίνουν και δεύτερο άτομο και κάποιοι είναι και τρία κάποιες φορές, 109 ανασφάλιστα, χρήση κινητού, ένας κάτω από 17 χρονών. Βλέπουμε λοιπόν μια συνεχή παραβατικότητα από αυτό το κομμάτι. Πρέπει όλοι να καταλάβουν λοιπόν ότι αυτά τα οχήματα δεν θεωρούνται δίκυκλα, μπορεί να είναι εύχρηστα, να μετακινούνται γρήγορα στην Αθήνα, σε περιοχές, σε διάφορα σημεία, όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή. Μόνο να σας επισημάνω λίγο ένα τελευταίο θανατηφόρο το οποίο είχε γίνει στην επαρχία, που κινούταν ένα ηλεκτρικό πατίνι με μεγάλη ταχύτητα σε μια μικρή πόλη στην επαρχία, το οποίο δεν είχε κόφτη ταχύτητα, είχε αναπτύξει 50-60 χιλιόμετρα, έτσι σε ένα ανήλικο παιδάκι των ανηλίκων. Οι γονείς, η οικογένεια θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Μπορεί τα παιδιά να ζητούν να τους αγοράσουν κάποιο τέτοιο όχημα, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί πρέπει να προσπαθούμε.
4: Μήπως η αυστηροποίηση.
3: Να σας πω λίγο κάτι. Επειδή διαβάζω εδώ και τα μηνύματα των ακροατών που γράφουν, γράφει ο Σταύρος. Ο Γόρδιος Δεσμός κόβεται, δεν λύνεται. Τα πατίνια δεν μπορούν να είναι στους δρόμους. Και εγώ συμφωνώ προσωπικά με αυτό. Τα βλέπουμε πόσο επικίνδυνο είναι. Δεν γίνεται. Από τη στιγμή που ούτε ένας νόμος μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά, πρέπει να γίνει κάτι ίσως πιο ακραίο.
5: Έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ η όλη η ιστορία.
3: Ναι, με το ξέρω, αλλά δυστυχώς αποτελέσματα δεν μπορούν,
5: ναι, μέχρι 25 χιλιόμετρα δεν μπορούν να γίνονται πάνω σε πεζοδρόμια. Έχει αλλάξει λίγο αυτό το κομμάτι, αλλά γενικώς...
3: τα παιδιά είναι παιδιά, δυστυχώς.
5: Για το κέντρο της Αθήνας τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που νοικιάζουν. Βλέπουμε τώρα πολλές φορές είμαστε στην τουριστική περιοχή της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας, στο Οδυσσείο, στην Ακρόπολη. Πολλοί τουρίστες λοιπόν να ανεβαίνουν σε αυτά τα οχήματα χωρίς κράνη κτλ. Έτσι έχουν συνδύσει διαφορετικά στις χώρες τους. Βλέπουμε πράγματα που πραγματικά θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή.
4: Αυτό που λέει ο Αντώνης επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που μας αναφέρατε. Δηλαδή παρά την αυστηροποίηση αλλά και τους ελέγχους που καταλαβαίνουμε ότι κάνετε για να έχετε βρει όλες αυτές τις παραβάσεις, δεν είναι πολύ εύκολη λύση.
5: Όχι, καθόλου. Και έχω και τα στοιχεία του πρώτου οχταμήνου του 2026. Πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερα. Κάναμε 6.127 ελέγχους. Βλέπω ανήλικους κάτω των 15 ετών, 136 ανήλικοι. Μεταξύ 12 και 15, 20 ανήλικοι. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη, έτσι. Φυσικά τα κράνη είναι σε πολύ μεγάλη πλειοψηφία των οδηγών που δεν έχουν προστατευτικό κράνος. Κινητά τηλέφωνα. Γενικώς βλέπουμε μια ιδιαίτερη παραβατικότητα των πατινιών. Θεωρούν ότι θεωρούνται τους εαυτούς ότι είναι πεζοί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Και δεν μιλάω για τους ανήλικους που δεν έχουν μια ιδιαίτερη εμπειρία. Μιλάω για τους ενήλικους ανθρώπους, οι οποίοι καβάλουν αυτά τα ελαφρά προσωπικά οχήματα. Και γενικώς δεν τηρούν τον κώδικα της κυκλοφορίας. Θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή επαναλαμβάνω.
3: Κύριε Καλταμπάνη, για να κλείσουμε, μας πείτε και δύο κουβέντες για το πώς πηγαίνει ο κόμβος, το νέο σύστημα για την κυκλοφορία.
5: Κοιτάξτε, ο κόμβος αυτή τη στιγμή νομίζω είναι ορατός πλέον σε όλη την Αττική, σε πολλά σημεία, ειδικά στις κεντρικές αρτηρίες. Είναι εμφανή η

0: υπόψία μας. Νομίζω ότι είμαστε στους δρόμους, είμαστε σε σημαντικές διασταυρώσεις, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Ουσιαστικά ξεκίνησε τώρα το προηγούμενο διάστημα σε φούλου ρυθμούς. Νομίζω σιγά σιγά θα πάμε ακόμα καλύτερα. Βλέπουμε τα προβλήματα. Επαναλαμβάνω όμως και αυτό το κομμάτι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μαγικά. Όταν κυκλοφορούν πάνω από 5 εκατομμύρια αυτοκίνητα στην Αττική, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Αυτή η ομάδα λοιπόν δημιουργήθηκε έτσι ώστε να διευκολύνουμε λίγο την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Φυσικά δεν περιμένουμε, και εγώ προσωπικά δεν περιμένω μαγικά πράγματα, δεν περιμένω λύσεις μεγάλες. Αλλά σήμερα είχαμε χθες μια διάσκεψη για το θέμα αυτό. Έχουμε βελτιώσει λίγο τους χρόνους. Θα έχουμε αποτελέσματα τις επόμενες μέρες. Ουσιαστικά το τι ακριβώς πόσα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έστω και έχει αυξηθεί και λίγο η ταχύτητα των οχημάτων και να μην έχουν μεγάλες ανασχέσεις. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το βλέπουμε.
1: Το επόμενο διάστημα αρχίζουν και τα δύσκολα γιατί ανοίγουν τα σχολεία. Σας ευχαριστούμε
0: ακριβώς
1: πολύ.
0: Την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία και από Δευτέρα θα είναι σε φουλ ρυθμούς και αυτό. Αυτό σχολιάζαμε και χθες. Υπάρχουν πολλά ζημιά στην Αττική. Τώρα είπαμε στην Κηφισίας, λέγαμε χθες, πόσα σχολικά ανεβαίνουν όταν ανεβαίνουν στην Κηφισίας, θα μπαίνουν στο αριστερόστροφο. Είναι πραγματικά μια δύσκολη για μα, δεν είναι τόσο εύκολη διαχείριση όλων αυτών των σχολικών. Αλλά θα είμαστε εκεί για να το δούμε, να βοηθήσουν. Παραλαμβάνω, αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όσο μπορεί την κυκλοφορία.
2: Να είστε καλά. Θα ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
2: Γράφει εδώ ο Φαρνάβαζος ότι διάλογο στο σπίτι μου. Αν θέλω μηχανάκι, τι λες παιδάκι μου, αυτή τη σκοτώστρα, θες να πεθάνεις. Πατίνει τότε, ναι βέβαια, πασά μου, πατίνει να σου πάρω.
1: Και αποδεικνύεται.
2: Πάρ το μηχανάκι καλύτερα.
1: Αποδεικνύεται πιο επικίνδυνο για το μηχανάκι. Ναι. Και κάποια στιγμή ξέχασα να. Θέλω να ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ποδήλατα. Ναι. Γιατί στην παραλιακή, αν πας Σαββατοκύριακο. Ή στο δεξιρεύμα ξαφνικά θα βρεις μπροστά σου ένα ποδήλατο.
2: Επιστρέφουμε για λίγο και όσο μπορούμε στον εξώστη, γιατί δεν προλάβαμε να παίξουμε τίποτα. Υπάρχει αυτό το ηχητικό, Γιάννη, το βίντεο μάλλον του Δημάρχου Νέας Ζύγνης Σερών, που απευθύνεται στο Μάκη Βορύδη και του ζητάει κάτι επιτακτικά. Να το ακούσουμε.
1: Να το ακούσουμε.
3: Και ένα ακόμα που θέλουμε, να πείσετε και τον Κωνσταντίνο, τον Κώστα Καραμαλή, να ξανά είναι υποψήφιος. Το θέλουμε εδώ πέρα, το θέλουμε δυναμικά, το θέλουμε μπροστάρι, να βρεθεί ξανά στο ψηφοδέλτιο, γιατί η Νέα Δημοκρατία ξέρουμε ότι αγγίζει με τον του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επισκέφτεστε εδώ πέρα το Δήμο μας.
1: Όλα τα λεφτά είναι ότι δίπλα στον Βορύδη είναι η κυρία Ραμπατζή που είναι επίσης υποψήφια στις ΣΕΡΙΣ και κοιτάει, έχει ένα βλέμμα απόγνωσης.
2: Και τέλος πάντων, άμα οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένας Κώστας Καραμαλής, βρείτε ένα συνονόματο να το βάλετε στο ψηφοδέλτιο, παιδιά. Δηλαδή, άμα υπάρχει τόση μεγάλη ανάγκη, εγώ να το καταλάβω.
1: Όντως, οι ΣΕΡΙΣ δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς Καραμαλή.
2: Εντάξει, αυτό μας λέει ο Δήμαρχος. Έλα, νέο σποτ ΣΥΡΙΖΑ.
1: Περιμένω πώς και πώς.
2: Πάμε.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία. Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Ακούγεται λίγο τρομακτικό.
2: Εντάξει, τι να πούνε κι αυτοί. Τι να πούνε κι αυτοί. Παλεύουν με τα θηρία από το 2023, από 47-10.
1: Δεν σε τρομάζει καθόλου. Βλέπεις σποτ ΣΥΡΙΖΑ και ακούς. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εντάξει. Είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία όπως ο ΕΦΚΑ να αναλαμβάνουν και άλλα πράγματα, επενδύσεις. Δεν ξέρω πόσο.
1: Δεν σε βλέπω να έχεις πολύ εμπιστοσύνη. Το λες, αλλά.
2: Εντάξει. Ο αισιόδοξος είναι ο Νίκος Παπάς.
1: Αλίμονο, αν δεν ήταν.
2: Για πάμε να ακούσουμε.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα. Αυτό το σκάρι αποδείχθηκε πολύ γερό και με γεμάτα τα προγραμματικά, ιδεολογικά και πολιτικά του αμπάρια.
1: Να προσέχουν όμως τώρα γιατί θα αρχίσει να σηκώνει δική μας σιγά σιγά.
2: Και δεν ξέρω πόσο γερό είναι αυτό το σκάρι τελικά. Αλλά εντάξει, το παλεύουν να φτάσουν στο 3%.
1: Επειδή μπερδεύτηκα. Ο κύριος Παπάς κάνει τη συνέντευξη τύπου ή την ομιλία.
2: Ο κύριος Παπάς τη συνέντευξη τύπου την Παρασκευή, η Ρένα Δούλη την ομιλία.
1: Α. Το ένα θα έχει το σκαρί και ο άλλος θα μαζέψει δημόσια περιουσία.
2: Ο Πολάκης που θα είναι.
1: Σπίτι του, φαντάζομαι.
2: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα και απομένουν 5 μέρες για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης, στο Σύνταγμα, Μητροπόλεως 25, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 έως τις 10.30 και στο Κολωνάκι Τσακάλοφ 14, ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακα επίσης από τις 8 έως τις 10.30. Το βράδυ της συναυλίας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όσων θα την παρακολουθήσουν, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την μία πρωινή στα παρακάτω μέσα κυκλοφορίας, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο στο 550, του ηλεκτρικού, των γραμμών του μετρό 2, 3 και της γραμμής ΤΑΦ 6 του τραμ. Τώρα, τα έσοδα της συναυλίας, πρέπει να ξέρετε, θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
6: Τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, μπικά!
7: Τόξε μας! Τόξε μας! Έρχεται ο καλός σου! Ο Νικόλας μας!
8: Ήθερα τον ξανά να...
9: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα!

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.

0: Τετάρτη σήμερα και όπως κάθε Τετάρτη είναι μαζί μας ο Σταύρος Θεοδωράκης για να ακούσουμε το σχόλιο του. Με επίκεντρο μάλλον τη ΔΕΘ νομίζω σήμερα. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι πάλι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Σταύρο.
2: Έχω την άποψη ότι τα θαύματα στην Ελλάδα διαρκούν λίγες μέρες. Οπότε μάλλον δεν έχει καμία αξία να μιλάμε ακριβώς για τη ΔΕΘ. Έχει προσθεθεί αρκετή πολιτική ύλη. Αλλά προφανώς εννοείται όλα αυτά που εκκινήσανε από τη ΔΕΘ, έτσι.
1: Και συνεχίζονται, γιατί ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην είναι στη Βουλή, αλλά θα δώσει συνέντευξη τύπου. Ο κύριος Ανδρουλάκης έρχεται το Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Άρα νομίζω ότι γύρω από εκεί γίνονται διαφορές συζητήσεις πλέον.
2: Θα μου επιτρέψετε να σας πάω κάπου αλλού. Διάβαζα πρόσφατα μία έρευνα ανθρωπολόγων και ψυχολόγων που λένε ότι τα ζευγάρια περνάνε κρίση μετά τον μήνα του μέλητος, δεν μας ενδιαφέρει, μετά τα 4 χρόνια, δεν μας ενδιαφέρει, και μετά την 7ετία. Δηλαδή αυτό που όλοι λέμε μία κούραση του κόσμου απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη ισχύει σε πάρα πολλές μορφές της ανθρώπινης ζωής. Τα 7 χρόνια είναι πραγματικά ένα βαρύδι, θεωρούν πολλοί, στις ανθρώπινες σχέσεις. Yeah. Άρα το μεγάλο πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι πώς θα φύγει από αυτή τη συνείδηση του κόσμου 7 χρόνια φαγούρα, το είχαν πει οι κινηματογραφιστές. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Με δεύτερο πρόβλημα, την ακρίβεια. Δηλαδή την αίσθηση ότι όσα και να παίρνω μου τα τρώει η ακρίβεια. Αλλά θα επιμείνω, το πρώτο που δεν ξεπερνιέται εύκολα είναι ο χρόνος που πέρασε. Είναι ότι πέρασαν ήδη 7 χρόνια. Θα μου πεις, ναι, αλλά το να αντιμετωπίσει τα προβλήματα δεν είναι από μόνο του πολύ σημαντικό να νιώθει ο πολίτης ότι τα αντιμετωπίζει. Ο πολίτης νιώθει ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με βάση το νέο εραστή που βρίσκει. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα του Μητσοτάκη. Μήπως ο Τσίπρας, κατά κύριο λόγο, και δευτεροβόντως ο Ανδρουλάκης, κάνει μια καλύτερη πρόταση γάμου προς την κοινωνία. Αυτό είναι το μεγάλο του πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όχι μόνο με παροχές, αλλά και με μια κίνηση που ο κόσμος να, αν θέλετε, να ξαναπιστέψει στα παλιά λόγια του.
0: Πάντως δεν τη βλέπουμε αυτή την κίνηση, έτσι, γιατί και οι κουρασμένοι από την 7ετία δεν είναι ότι έχουν πάει σοριδών σε Τσίπρα ή Ανδρουλάκη.
1: Δεν ερωτεύονται εύκολα κάποιον άλλον.
2: Έχουν πάει, πρόσεξε. Σημασία έχει ότι είναι επιφυλακτικοί με τον Μητσοτάκη. Αυτό τον ενδιαφέρει αυτόν. Το ότι κάποιοι από αυτούς είναι σε μια αναμονή, κάποιοι είναι αναποφάσιστοι, κάποιοι αδιαφορούν, δεν μπορεί να το συγκεντρώσει αυτό το πλήθος και να πεις πόσο είναι. Είναι πάρα πολύ όμως. Σημασία έχει πώς αντιδρούν απέναντι σε αυτόν.
0: Ναι.
2: Και η κούραση αυτή φαίνεται.
0: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά, έτσι, τελικά.
2: Τι?
0: Και σε συνδυασμό με το Σαμαρά ίσως γίνει ζημιά τελικά.
2: Δεν είμαι σίγουρος για την ευέλεια του Σαμαρά. Mm-hmm. Προφανώς έχει μια ευέλεια στο συντηρητικό στρατόπεδο, αλλά Σαμαράς κόβει και από τον Βελόπουλο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή κόβει και από άλλους. Και ο Σαμαράς πόσο αντέχει? Αντέχει ίσως μόνο στην πρώτη εκλογή. Εγώ πιστεύω ότι μετά οι ψηφοφόροι του Σαμαρά θα φύγουν ως λαγοί και θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Θα πούνε, εντάξει παιδιά, ωραίο ήταν, δώσαμε ένα μάθημα στο Μητσοτάκη, έτσι, αλλά τώρα μην παίζουμε και με τη χώρα. Δηλαδή, και όπως θα το έχετε σκεφτεί κι εσείς, το συντηρητικό κοινό είναι αυτό που αγαπάει και τη σταθερότητα και δεν θέλει πειραματισμούς. Άρα το συντηρητικό κοινό που απευθύνεται ο Σαμαράς μπορεί τώρα να κάνει νάζια, ας μου επιτραπεί ο όρος, στο Μητσοτάκη. Άμα σφίξουν όμως τα γάλατα, που λένε και στα χωριά μας, τι θα κάνουν? Θα επιμείνουν σε μια τιμωρητική ψήφο ή θα πάνε σε μια ψήφο σταθερότητας? Η απάντησή μου είναι μόνο ψήφο σταθερότητας το κοινό του Σαμαρά. Άρα είναι ένας κίνδυνος ο Σαμαράς για την πρώτη Κυριακή, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι αυτό που απειλεί τον Μητσοτάκη.
0: Μα αν η πρώτη Κυριακή, Σταύρο, δείξει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι 24%, πώς διορθώνεται αυτό μετά? Μαζεύεται.
2: Δεν διορθώνεται αυτό που λες. Αλλά αυτή είναι μια απεσιόδοξη πρόβλεψη. Η δική μου εκτίμηση, θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο τέλος του μήνα. Όλες οι εταιρείες, όπως ξέρετε, έχουν αρχίσει να μετράνε και έτσι γίνεται κάθε χρόνο εδώ και από τότε που ανακαλύφθηκε η ΔΕΘ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρή πρόβλεψη που δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από το 25%. Τη δείχνουν κάτω από το 30%.
1: Και αυτή...
2: Προφανώς έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο ότι εάν μιλάμε για ποσοστά του 25%, οι λύσεις που θα συζητηθούν στην χώρα αλλά και στο νεοδημοκρατικό τραπέζι θα είναι πολύ πιο πολύπλοκες. Δεν θα είναι απλώς οι επόμενες εκλογές.
1: Πάντως και οι δημοσκοπήσεις, αν δείξουν την αντιπολίτευση να συνεχίζει να είναι σε ρηχά νερά, δηλαδή κάτω από το 20% και κάτω και από το 19-18%, θα ενισχύσει αυτό το επιχείρημα της σταθερότητας από την πλευρά του Μητσοτάκη για το οποίο, στο οποίο αναφέρεσαι?
2: Ναι, αυτό που θα πρέπει να πούμε στους κρατές μας, και εσείς το γνωρίζετε και εγώ το γνωρίζω, είναι ότι αυτό που μετράνε οι δημοσκόποι και το οποίο δεν το συζητούν, είναι ποιο είναι το ψυχολογικό όριο να θεωρηθεί κάποιος ότι διεκδικεί την πρωθυπουργία. Δηλαδή, εάν ο Μητσοτάκης, λέμε τώρα, είναι στο 27% και ο Τσίπρας είναι στο 20%, προφανώς μία διαφορά 5, 6, 7 μπορεί να βγάζει και τους δύο ότι μπορούν να είναι αύριο πρωθυπουργήσιμοι. Αλλά μία διαφορά περί το 10% αφήνει την εντύπωση στον κόσμο ότι τα πράγματα πρέπει να οδηγηθούν σταθερότητα με τον πρώτο. Γι' αυτό ακριβώς η έννοια του Μητσοτάκη και των υπουργών του και όσων είναι στο επιτελείο δεν είναι μόνο το ποσοστό μας, είναι η διαφορά από τον δεύτερο να είναι στους 10 τουλάχιστον πόντους. Έτσι ώστε να μην υπάρξει συνείδηση δύο πρωθυπουργήσιμων.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο.
1: Θα τα πούμε ξανά την επόμενη Τετάρτη. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.
1: Εμείς να σας θυμίσουμε ότι πλέον στο Sky μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003, όπου μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά, φωτογραφίες και βίντεο, και να καλημερίσουμε την Δήμητρα και τον Παναγιώτη Μωράκη που μας έχουν επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του Viber.
0: Και πριν κλείσουμε και δώσουμε ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Καλή σημερα από εμάς.
3: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά. Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
4: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
5: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στα τζιόνι.
4: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
5: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
6: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
5: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελώνα για δουλειά πάντα,
7: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
8: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηκτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
9: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
10: Φλωράτος, μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και φτάσε. Φλωράτος.
9: Είναι του τύπου σας.
11: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
12: Η ώρα είναι 11.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Το διαρκέ σκοράλισμα και η πανδημία φαίνεται πως οφείλονται στις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών σε εξετάσεις PISA, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εθνικός συντονιστής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Όπως εξήγησε, οι μαθητές που έδωσαν τώρα εξετάσεις στην έρευνα PISA ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας, δηλαδή ήταν σε μια νεαρή σχολική ηλικία. Οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τα παιδιά, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, τόνισε ο κ. Δημόπουλος, προσθέτοντας πως είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει την απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση. Ακόμα ένας παράγοντας είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς το σκολάρισμα φαίνεται να έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Όπως προκύπτει από το αποτελέσμα της έρευνας PISA 2025, το Διεθνές Πρόγραμμα Αξιολόγησης Μαθητών του ΟΣΑ, ή ένα στους δύο 15χρονους στη χώρα μας, δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα των κειμένων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε με συνέντευξη του στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για την στάση της Τουρκίας. Πρόσθεσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας και απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ακόμη ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και η πόντιση του καλωδίου, ηλεκτρική συνδιασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου, σημείωσε τονίζοντας ότι η Ελλάδα σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο θα είναι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλέα, του συστήματος δηλαδή αεράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Επισημαίνει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλέα, το Ισραηλινό και το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά Ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις απαντάει η τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους Αττικής με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και στα Γλυκά Νερά με θύματα, μια 14χρονη και ένα 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, μέσα στο πρώτο οκτάμινο του 2026 βεβαιώθηκαν 3.700 παραβάσεις, ενώ προκλήθηκαν συνολικά 56 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή ηλεκτρικού πατινιού. Αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός 3 ατόμων, ενώ 53 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Υπενθυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε 33 από αναθεώρηση άρθρα, καθώς επίσης και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Γιώργος Σασπιώτης, Μιχάλης Γαβιωτάκης, Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, Παύλος Σαράκης και Κωνσταντίνος Φλόρος. Σοβαρή κλιμάκωση σχέσης Ισραήλ-Μεγάλης Βρετανίας. Ο

0: είχε διαρρήξει το ψυγείο παγωτών του ίδιου περιπτέρου, από όπου αφαίρεσε παγωτά ανωκής αξίας 600 ευρώ. Σε βάρος 40χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και θα διηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Κάλιτσα σήμερα γυσυχή, τι καλημέρα δηλαδή. Τι καλημέρα, είναι καλημέρα αυτή. Όποιος πάει προς τη Γούναρη θα καταλάβει πόσο κακή μέρα είναι αυτή. Κύριε Γκύρη, καλημέρα. Έχουν βάλει εκεί κάτι φανάρια πάνω κάτω στη Γούναρη, από Αθανασίου Διάκου και πάνω μέχρι και ανάποδα. Και γίνεται της κακομοίρας. Διότι προσέξτε τι συμβαίνει. Είσαι ας πούμε Αθανασίου Διάκου και κατεβαίνει κάποιος από την Άνω Πόλη στην Κάτω Πόλη. Και έχει κόκκινο φανάρι εκεί που είναι το device με τα υπολογιστές. Που ήταν παλιά ο Φιτιλάς. Ανάβει πράσινο φανάρι, πάει να μπει μες στη Γούναρη, κλειστεί η άνοδος. Γιατί έχει κόκκινο το φαναράκι που έχουν βάλει για τα έργα. Μπαίνει μέσα στη μέση του δρόμου, ανάβει πράσινο στην κάθοδο της Γούναρη, φωνάζει ο ταξιτής, οποιοσδήποτε άλλος ξέρω εγώ. Ρε, έχεις κλείσει το δρόμο, πού να πάω ρε, πράσινο, είχα πράσινο. Πίσω ο άλλος κορνάρι που θέλει και αυτό να περάσει στη Γούναρη. Δηλαδή πραγματικά σκηνές απείρου κάλους. Έχουμε μουρλαθεί άπαντες. Και λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, sorry ρε παιδιά, είστε μεγάλη εταιρεία φυσικό αέριο, βάζετε το φυσικό αέριο στην πάτα και καλώς να έρθει και το θέλουμε. Όταν θυμάμαι εγώ γινόντουσαν έργα στην Αθήνα, τέτοια έργα, και δάκρυναν στα Δίου ή την Αμαλία σε άλλες οδούς κεντρικές που έχουν αντίστοιχη κυκλοφορία με τη Γούναρη στην Πάτρα, τα έργα τα κάναν νύχτα. Ξεκινούσαν 11 το βράδυ και τελειώναν 7 το πρωί. Δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο δηλαδή όλη μέρα η Πάτρα να έχει αυτό το πράγμα και να πηγαίνει σύννεφο η Βρυσιά, η Αγανάκτηση, οι Μούτζες και όλα αυτά. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Πού να πάνε δηλαδή, από πού να περάσουν, να γίνουν drone. Και μιλάμε για ένα κομβικότατο σημείο στην Πάτρα με τεράστια κίνηση. Έχουμε που έχουμε όλες άλλες οδούς κλειστές, την Καραϊσκάκη, την Ερμού κλπ. Η Ερμού χθες άνοιξε μόνο για πεζούς. Τα αυτοκίνητα παραμένουν αποκλεισμένα. Και είχαμε και ένα ωραίο κύριε Γκύρη, το είδες αυτό? Στην Πάτρα συμβαίνουν τα πάντα.

Είχαμε το πιο ωραίο τροχαίο προχθές. Τροχαίο στην κλειστή Ερμού. Ρε, σου λέω, εδώ είναι κλειστή, έχει, δεν μπαίνετε. Πώς έγινε τροχαίο εδώ πέρα? Συγκρούστηκαν δύο μηχανάκια στην Ερμού που είναι κλειστή. Είναι τρομερό. Μια μηχανή μεγάλου κυβισμού με ένα άλλο μηχανάκι που οδηγούσε μια γυναίκα. Δηλαδή, πραγματικά, σε μια κλειστή οδό που έχει απαγορευτικό, που δεν μπαίνεις μέσα, πώς γίνεται να έχουμε τροχαίο ατύχημα? Εντάξει, κίνηση οχημάτων το καταλαβαίνω, πες ότι κάποιοι παραβιάζουν το stop. Αλλά και τροχαίο? Λοιπόν, εκεί στη Γούνα κάτι πρέπει να κάνετε. Επειδή λοιπόν το έργο θα συνεχιστεί και θα έχουμε πάλι τα ίδια για κανένα δεκαριά μέρες ακόμα, κάντε κάτι. Επιλέξτε άλλες ώρες. Κάντε το έργο νύχτα, όπως γίνεται στην Αθήνα. Δηλαδή, εμείς εδώ τι είμαστε, μακακές? Τα θύματα τολμούν, ας πούμε, να κάνουν έργο π.χ. στο Σύνταγμα απ' έξω μέρα? Δεν κάνουνε ποτέ. Όταν μπήκε το φυσικό αέριο, έγινε νύχτα το έργο. Νύχτα, 11 με 7 το πρωί. Ένα οκτάωρο νύχτα. Σπυρώσει η εταιρεία εργαζόμενους, άλλο που δεν θέλουν και οι εργαζόμενοι, να πάρουν μεροκάμα το παραπάνω και να κάνουν το έργο στη Γούναρη νύχτα. Δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Δεν παίζει. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι ανεβοκατεβαίνουν τη Γούναρη. Είναι και αυτοί οι οποίοι περνούν κάθετα στη Γούναρη. Οι οποίοι εγκλωβίζονται.

Είχαμε και άλλο περιστατικό εμπρησμού σήμερα το πρωί, ξημερώματα, στο Ψαροφάι, στην οδό. Ποια οδό ήταν εκεί, δεν θυμάμαι. Στο Ψαροφάι πάντως ήταν. Τρεις τα ξημερώματα μπήκε η φωτιά στην οδό Μογενών. Μπήκε η φωτιά τρεις τα ξημερώματα, κάψαν ένα αυτοκίνητο, πήρε φωτιά και ένα άλλο όχημα και μετά η καπνή και η φωτιά επεκτάθηκε σε ένα σπίτι εκεί, παρακείμενο σπίτι, μονοκατοικία, το οποίο πέσει μερικές μικροζημιούλες, αν έχει σημασία. Μέχρι εκεί έφτασαν οι φλόγες. Μην περιμένετε να βρούμε το δράστη του εμπρησμού. Τα αυτοκίνητα στην Πάτρα καίγονται και οι δράσεις δεν βρίσκονται ποτέ. Εγώ κάνω ρεπορτάζ συνεχώς. Ασχολούμαι και με το θέμα αυτό, το αστυνομικό ή το πυροσβεστικό, πέστε το όπως θέλετε, των εμπρησμών γιοταχή. Μόνο σε μία περίπτωση έχουμε σύλληψη δύο ατόμων για εμπρησμό. Σε όλη την ιστορία των εμπρησμών γιοταχή στην Πάτρα έχουμε μόνο σε μία περίπτωση δύο συλλήψεις, σε καμία άλλη. Όλες οι άλλες περιπτώσεις είναι ανεξιχνίαστες. Οπότε όποιος έχει καμιά κόντρα τέτοια ή φοβάται ότι μπορεί να έχει κόντρες, καλό θα να κάνει και ασφάλεια για δολιοφθορά, τρομοκρατική ενέργεια κλπ. Γιατί δεν θα βρεθεί ποτέ ο δράστης. Κύριε,

0: Λοιπόν, αυτά για τις φωτιές. Κύριε κύριε, να σου πω κάτι. Όποιος θέλει να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό μου και του ξέρω ότι έχω κάνει κάτι να βάλει, γιατί το έχω ασφαλίσει για την τρομοκρατική. Θα πάρω καινούριο. Να μην το πω. Βάλτε μου φωτιά να πάρω καινούριο.
1: Λοιπόν,
0: τι λέγαμε. Εκεί το συντριβάνι στη Διώνα Βάρχων, ωραία το φτιάξατε, αλλά ξέρετε, κάτι θέλει μια ρύθμιση το νερό, γιατί καταβρέχει τους πολίτες, δηλαδή περνάει ο πολίτης από το συντριβάνι, τάκ, του έρχεται και μια καταβρεσιά. Ρυθμίστε λίγο εκεί το θέμα. Έχουμε νέες καταγγελίες τώρα για το Δήμο Ρημάν, που τα λέγαμε χθες με τον κύριο Διαμαντή Κανελόπουλο. Τώρα έχουμε και νέες καταγγελίες. Ο κύριος Γιωργαντόπουλος, με αφορμή αναρτήσεις και φωτογραφικό υλικό που αναδείχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλει ανοιχτά απαράδεκτες πρακτικές και παράτυπες συμπεριφορές από πλευράς στελεχών και υπαλλήλων, κάνοντας λόγο για άτομα που λειτουργούν προς όφελος προσωπικών συμφερόντων, λέει ο κύριος Γιωργαντόπουλος για το Δήμο Ερημάνθου. Επίσης, ο κύριος Τάκης Ζαχαρόπουλος λέει ότι οι παραλήψεις και οι υπόγειες συναλλαγές στα έργα του Δήμου δεν είναι τυχαία και τονίζει ότι η Δημοτική Αρχή του Ερημάνθου συμπεριφέρεται στο Δήμο σαν να είναι ιδιοκτησία της και δεσμευόμενος για περαιτέρω νομικές ενέργειες προς προστασία των δημοτών. Όχι, θα έχουμε και μηνύσεις.

0: άλλη επιτυχία αυτή, κύριε κύριοι, της αστυνομίας, αλλά με τη βοήθεια μιας γυναίκας, στην οποία επιτέθηκαν χθες στην οδό Αθηνών και Λευκωσίας. Ακούστε τι έγινε εκεί. Η γυναίκα πάλεψε με τους ληστές και κατάφερε να αφαιρέσει από τον έναν την μπλούζα που φορούσε. Τον έστειλε γυμνό δηλαδή η κυρία αυτή. Και έχουμε τελικά σύλληψη του ενός αλλοδαπός υπήκος Αλβανίας που είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση η οποία διέπρατε κλοπές δικύκλων και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί. Μια γενόμη για αποφυλάκηση, να πούμε ότι ετοιμάζεται και το θέμα της αίτησης αποφυλάκησης του Ιταλού στο Λόγκο του Αιγείου. Νομίζω ότι έχουμε γίνει λίγο ρόμπα στο θέμα αυτό. Δηλαδή, μου θυμίζει αυτή η ιστορία την ιστορία με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές πέρσι. Μου θυμίζει αυτό το πράγμα. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο για το θέμα αυτό. Πάμε πρώτα στον κύριο Καραπαναγιώτη για τον Οντοτό, γιατί διάβασα μια είδηση χθες ότι μετά από συνάντηση με την κυρία Αλεξοπούλου που είχε ο υπουργός, είπε ότι το έργο θα γίνει και ξεκινάει ο Οντοτός. Δεν ξέρω, καλημέρα κύριε Καραπαναγιώτη. Έχετε κάποια διευκρίνηση επί του θέματος αυτού?
1: Όχι, και εμείς την είδηση αυτή διαβάσαμε και ακούσαμε, όπως την ακριβώς την διατυπώσατε πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα η καταστροφή είναι και η εικόνα του Οντοτού είναι τραγική. Και το κυριότερο είναι ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία επιτέλους.
0: Ναι.
1: Κλείνουμε 6 μήνες σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρίου. 12 Μαρτίου βγήκε η περίφημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών ότι περί αναστολής των δρομολογίων επαόριστον λόγω κατοπιστήσεων, ναι, από τις πλαγιές του όρου Χελμού, το οποίο όρο Χελμού απέχει από την πόλη των Καραβίδων 15 χιλιόμετρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλο το διάστημα αυτό δεν ξανά έχει βγει καμία επίσημη ενημέρωση ακριβώς το τι συμβαίνει, τι ακριβώς έργα πρέπει να γίνουν, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, και χάθηκε 6 μήνες σκληρή τουριστική περίοδος. Οι εκδρομές χαθήκανε όλες, τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού ακυρώσανε τις εκδρομές όλες. Μιλάμε για ένα αριθμό επιβατών πάνω από 100.000 επιβάτες. Αυτά είναι τα άμεσα κέρδη, και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τη ζημιά που έχει η οικονομική στα καταλήματα, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια και στα καλάβρετα και στο διακοστό. Λοιπόν,
0: ναι,
1: περιμένουμε, ακούμε.
0: Τι περιμένουμε, μια στιγμή, εδώ υπάρχει ένα μελέτες θέμα.
1: Επί της ουσίας δεν έχει γίνει το παραμικρό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει το παραμικρό,
0: το λοιπόν.
1: Δηλαδή, αν γίνουν όλα αυτά που δεν έχουν γίνει μέσα σε ένα μήνα και ο Οντοτός επανέλθει στις ράγες στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνοι, καμία αντίρρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα,
0: επειδή,
1: που, βιώνει, που βιώνουμε σαν περιοχή 6 μήνες τώρα, γιατί οι συνθήκες οι καιρικές είναι οι καλύτερες που υπάρχουν, έχει να ρίξει μια σταγόνα βροχή εδώ και μήνες, εδώ και μήνες. Λοιπόν,
0: ναι,
1: και δυστυχώς η γραμμή παραμένει κλειστή και δεν υπάρχει ενημέρωση
0: κάτι,
1: και επίσης και από την πλευρά και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος, όπως λέγεται τώρα, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, και από τους Ιταλούς, οι οποίοι, τη Helen Crane, η οποία είναι θυγατρική της κρατικής Ιταλικής εταιρείας Ferrovia Bello Stato Italiano, η οποία έχει την πλήρη εκμετάλλευση του σιδηροδρόμου πανελλαδικά και επιβατική και εμπορική κίνηση.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Ακούστε με λίγο. Βγαίνει μια ανακοίνωση χθες και λέει μέχρι Οκτώβρη το έργο θα λειτουργήσει, το τρένο θα μπει στις γραμμές. Και εγώ ρωτάω το εξής. Δηλαδή, θα γίνουν έργα μέσα σε ένα μήνα? Εγώ το αποκλείω αυτό. Γιατί
1: οι
0: πρώτες ανακοινώσεις λέγανε, ακούστε με λίγο, οι πρώτες ανακοινώσεις λέγανε ότι θα χρειαστούν μελέτες και επιμελετών και στηρίξεις και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν, εγώ φοβάμαι ότι τελικά κάναμε μια τρύπα στο νερό, δεν θα γίνει κανένα έργο. Κόψαμε τα δρομολόγια μέσα στο καλοκαίρι που δεν υπάρχει ούτε μια κατολίσθηση. Και τώρα για λόγους ψηφοθερικούς την πάμε τον Οκτώβριο και τι γίνει. Και ρωτάω, για ποιο λόγο τα κόψατε τα δρομολόγια το καλοκαίρι?
1: Μα και εμείς αυτό θέμα. Ρωτάμε, κύριε Φλάμη, με τη διατύπωση που έκανα προηγουμένως. Εγώ συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Δεν είναι θέμα πολιτικό.
0: Όχι, είναι θέατρο παραλόγου.
1: Ούτε θέμα δηλαδή μιλάω. Κοιτάξτε, έχω μια εμπειρία μισού αιώνα από το 1976-2026.
0: Ναι.
1: Εργαζόμενος προϊστάμενος στην εκμετάλλευση του οδοντοτού 35 χρόνια και τα υπόλοιπα χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Οδοντοτού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε τι λέει. Όσο και να μην πω καμιά έκφραση, δεν θέλω για τους ακροατές σας. Έχω μία άποψη, έχω μία εμπειρία, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, και το ερώτημα που διατυπώνουμε είναι γιατί καταργηθήκαν τα δρομολόγια του Οδοντοτού μέσα στο καλοκαίρι. Σημειωτέων είναι επίσης ότι στα 130 χρόνια λειτουργίας του Οδοντοτού, ποτέ, κατά καλό καιρό, Αύγουστο μήνα, όπως λέμε και στο χωριό μου, στην Κάτω Ζαχλωρού, δεν είχαν ακυρωθεί δρομολόγια του Οδοντοτού, που οι συνθήκες είναι οι ιδανικές, οι καλύτερες. Το είπατε ναι. Και εσείς προηγουμένως.
0: Εγώ λοιπόν έκανα και μια έρευνα, κύριε Καραπαναγιώτη. Έκανα μια απλή έρευνα και είδα τι συμβαίνει με το Μουτζούρι του Βόλου, που είχε πάθει χειρότερα τον Οντοτό. Είχε αντιμετωπίσει τον Ντάνιελ και όμως ο Μουτζούρις του Βόλου πάει κανονικότατα και μάλιστα διαβάζω ότι έχουμε επιπλέον δρομολόγια μέσω Σεπτέμβρη. Και ρωτάω, γιατί στο Βόλο φέρθηκαν έτσι σε ένα παρόμοιο σχεδόν τρενάκι και εδώ μας γράψανε κανονικά?
1: Αυτό πρέπει να αναζητηθεί, είναι δηλαδή ένα πολύ κύριο ερώτημα, γιατί στα περιστατικά του 2025 που είχαμε, στα 25 περιστατικά, τα οποία ομολογεί επίσημα και το Υπουργείο Υποδομών με επίσημα στοιχεία, στα 25 περιστατικά, τα 18 ήταν τεχνικές βλάβες των τρένων. Άρα ναι. Ευθύνη της Helling Train που συντηρεί τα τρένα στο μηχανοστάσιο διακοστού. Και τα υπόλοιπα ήταν περιπτώσεις κατολισθήσεων που είναι φυσιολογικές, γιατί στα 130 χρόνια λειτουργίας του οδοντοτού είχαμε περιστατικά τέτοια και έχουμε την περηφάνεια να λέμε ότι ποτέ δεν υπήρξε ατύχημα στον οδοντοτό. Ποτέ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα.
0: Ναι, εγώ όμως διαβάζω εδώ και λέω, το τρενάκι του Πηλίου είχε πάθει φθορά μεγάλη, τεράστια, σε τροχούς κύλησης. Είχε πάθει άλλες τεχνικές βλάβες μεμονωμένες. Σταμάτησαν τα δρομολόγια και διαβάζω ότι μετά από πιέσεις, προσέξτε, μετά από πιέσεις κατάφεραν οι βολιώτες και το λειτουργήσαν πάλι. Τι πιέσεις, δηλαδή πήγε ο Μπέος και έκανε φασαρία και εμείς δεν κάνουμε τίποτα? Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει.
1: Επίσης θα σας υπενθυμίσω και σας έχεις ακροατές σας ότι από το τέλη του 2009 είχαμε μία πλήρη εικόνα και ένα καινούργιο οδοντοτού με πλήρη ανακαίνιση των γραμμών, με καινούργια τρένα και όλα αυτά, δηλαδή τα οποία έφτασαν περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πού πήγαν λοιπόν αυτά τα χρήματα? Πήγανε δηλαδή στη συντήρηση, πήγανε στην υποδομή, πήγανε στο τροχείο υλικό, στα τρένα, και μέσα σε 15 χρόνια αυτά τα εξαϊλώσαμε, τα διαλύσαμε τελείως, ενώ στο Βόλο που κάνετε τη σύγκριση και την κάνετε πολύ σωστά, τα τρένα είναι παλιά. Είναι τρένα, μηχανές οι οποίες καίνε μαζούτ για να φαίνεται καπνός, και τέλος πάντων ένα τροχείο παλιό υλικό, το οποίο οι γραμμές είχαν υποστεί ζημιές, όπως είπατε, από κατολιστήσεις από τον Ντάνιελ.
0: Ναι, όμως ο Βόλος παίζει μπάλα, που λέμε.
1: Βεβαίως, παίζει μπάλα. Επίσης, δυστυχώς, όλοι έχουν εξαφανιστεί τελείως και δεν υπάρχει κανένας. Οι εξαγγελίες μόνο μείνανε και τα πανηγύρια για τα πανηγύρια, κύριε Φλαμή, δυστυχώς.
0: Έχω απογοητευτεί πολύ πραγματικά, γιατί είναι ένα τρενάκι το οποίο όχι απλά τα αγαπάμε, αλλά είναι η ιστορία του τόπου μας, μέρος της ιστορίας.
1: Είναι το μοναδικό τρένο στην Ελλάδα με οδοντοτό σύστημα ορεινή ναι. γραμμή, η οποία ανεβαίνει μέσα από το φαράκι του Βραϊκού στα 800 μέτρα περίπου υψόμετρο.
0: Εγώ, επειδή είμαι και λίγο συναισθηματικός, θυμάμαι και τον αείμνηστο Παγιανόπουλο, το Διονύση, πόσο μιλούσε για το διακοπτό και τον οδοντοτό και ναι. με τι λόγια μιλούσε, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε απαθείς και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ αυτό λέω.
1: Σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα.
0: Σας ευχαριστώ και
1: εμείς δηλαδή ευχαριστώ. Αγωνιζόμαστε και με το Σύλλογο και με την πρωτοβουλία των κατοίκων εδώ πέρα που έχουν κάνει την Επιτροπή Διακοπτού Καλαβρίτων συντονισμένα και ήδη τώρα περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι ακριβώς.
0: Όχι,
1: θα
0: μας πούνε τελικά αν ισχύει αυτό που υπόθηκε χθες. Αυτό να δούμε, αν ισχύει δηλαδή. Αν ισχύει και τέλος πάντων.
1: Έχουμε ακούσει
0: τι πέφτει,
1: πολλά τέτοια
0: γίνεται.
1: Από εξαγγελίες είναι πρώτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι κλείνουμε μεθαύριο στις 12 του Σεπτέμβρη. Ο ΔΟΤΟΣ κλείνει 6 μήνες κλειστός. Χωρίς αιτία, χωρίς αφορμή, χωρίς τίποτα. Μέσα στο κατακαλό καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι κάτι παίζει με την Hellenic Train πάντως. Εκεί αποδίδω την αιτία του κακού. Γιατί δεν μπορεί να το έχει μέχρι το Μάρτιο ανοιχτό που είχαμε καιρικά φαινόμενα. Και να το κλείνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο. Εγώ δεν λέω μυστήριο, γιατί δεν υπάρχουν μυστήρια. Είναι πολύ περίεργο και πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική, αν θέλετε, της Hellenic Train που ίσως συμφωνεί σε αυτήν και η κυβέρνηση. Εγώ αυτό λέω.
1: Να σας πω και κάτι το οποίο θέλω να το εκτιμήσει δημοσιογραφικά με την εμπειρία σας. Με όλες τις διαμαρτυρίες που έχουμε κάνει, συγκεντρώσεις πολύ μεγάλες. Και στον Κόμβο, ναι. Και στο Διακοπτό και στα Καλάβρετα, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Τέλος πάντων, επί 6 μήνες τώρα έχουμε συντονιστεί σε διαμαρτυρίες. Γιατί δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση της Hellenic Train?
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή μια παράμετρος αυτούνων που είπατε πριν εσείς. Δεν θα έπρεπε σαν εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και έχει την πλήρη εκμετάλλευση του οδοντοτού να έχει δώσει κάποιες απαντήσεις? Γιατί έχει περάσει ένα εξάμηνο. Οι διαμαρτυρίες είναι έντονες και από την πλευρά του Διακοπτού και των Καλαβρίτων. Και τα Καλαβρίτα έχουν βουλιάξει κυριολεκτικά. Και το Διακοπτό, τώρα που έφυγε και ο τουρισμός ο καλοκαιρινός, έχει βουλιάξει. Ανεβαίνει στην αγορά του Διακοπτού επάνω και είναι μαύρη μαυρίλα. Και σημειωτέων ότι δύο μήνες αυτή, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, δύο μήνες πολύ παραγωγική για τον οδοτό. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί το καλοκαίρι δεν διακινούνται ηλικιωμένοι τουρίστες. Την περίοδο αυτή, το δίμηνο αυτό, διακινούνται ηλικιωμένοι τουρίστες.
0: Και οι οποίοι θέλουν, το θέλουν το τρενάκι.
1: Από όλη την Ευρώπη, Σκανδιναβία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία. Λοιπόν, και αυτά όλα λείπουν από την λόγω της αναστολής των ομολογίων του οδοντοτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε διευκρινήσεις, επίσημα.
1: Βεβαίως.
0: Τουλάχιστον.
1: Και ευχή μας είναι να υλοποιηθεί η εξαγγελία αυτή. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν, ούτε δεν μιλάμε, δεν έχει χρώμα τίποτα ο οδοντοτός. Ο οδοντοτός είναι 130 χρόνια, ο οδοντοτός ο μοναδικός στη χώρα μας που συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρετα, μέσα από το φαράκι του Βουραϊκού ποταμού. Εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε και σε αυτό πιστεύουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω, κάτι περίεργο γίνεται εδώ. Και πάω σε ένα διάλειμμα. Να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Και σε λίγα λεπτά τα ξαναλέμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε μείνει σε αυτά που λέγαμε πριν και που το χρωστώ να δώσω διευκρινήσεις. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν.
2: Sky 89,4.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
8: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Lexis. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
9: Lexis Βιβλιοπολία, Κανακάρη 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
10: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
11: Απεργέ!
10: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
11: Κούζα!
10: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
11: Και κάβολο!
10: Τέλος! Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
12: έξοδος 33
10: και στο relos.gr.
13: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούν security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμουπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο www.askunisecurity.gr.
14: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά θα έρθει άλλο καλοκαίρι. Και επειδή το 27 είναι ένα στόχο του Επιμελητηρίου Αχαΐας για το θέμα της κρουαζιέρας, το οποίο θέμα το κυνηγά ο Αντώνης Κουνάβης, ο αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα στελέχη του Επιμελητηρίου, είχαμε και εξέλιξη με συναντήσεις χθες. Πάω στον κύριο Κουνάβη. Καλημέρα, κύριε Κουνάβη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε λοιπόν τι έγινε με τις συναντήσεις και τις επαφές που έχετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού και αν είμαστε αισιόδοξοι για το 27.
1: Καταρχήν, Κωνσταντίνε, να πούμε ότι όταν μιλάμε για κρουαζιέρα, ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχει αρχίσει μια συντονισμένη προσπάθεια για ένα θέμα το οποίο πριν 1,5 χρόνο, Κωνσταντίνε, όλοι οι πατρινοί, όλοι οι αρχαίοι γνωρίζουν ότι κλινικά ήταν κάτι νεκρό, έτσι. Δεν υπήρχε σε συζήτηση στην πόλη, δεν υπήρχε σε συζήτηση σε όλη την Αχαΐα. Έτσι λοιπόν, εμείς είχαμε δεσμευτεί για δύο πράγματα. Πρώτον, για την έκθεση που έγινε πραγματικότητα και δεύτερον, για την κρουαζιέρα. Αυτή η προσπάθεια, Κωνσταντίνε, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και με πιο ίδιον ρυθμό το επόμενο διάστημα. Αλλά όμως, αυτό το ρεπορτάζ σήμερα που υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς, μιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει, όπως είπα, εδώ και 1,5 χρόνο. Η συνάντησή μου με τον Δημήτρη τον Μπέκο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής της Intercruises Κωνσταντίνε, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει στον όμιλο της TUI, ενός κορυφαίου τουριστικού ομίλου παγκοσμίως. Η TUI έχει η TUI Cruises και έχει και άλλες δύο εταιρείες θυγατρικές. Μάλιστα, μία εξ αυτών, η Μαρέλα, πριν 3 μήνες περίπου, εκπρόσωποι της ήρθαν στην Πάτρα να δουν το λιμάνι, να δουν από κοντά τις υποδομές. Ο Δημήτρης Ομπέκος, λοιπόν, στη συνάντηση που είχαμε, Κωνσταντίνε, έδειξε πολύ θετικός όσον αφορά το θέμα προορισμού για το λιμάνι της Πάτρας. Και δεσμεύτηκε ότι τους επόμενους μήνες, μέχρι τον Νοέμβριο, θα βρεθεί στην Πάτρα μαζί με αντιπροσωπεία από την εταιρεία, προκειμένου να δούμε από κοντά όλα αυτά που λέμε για τις υποδομές, αλλά κυρίως για αυτό το τουριστικό χάρτη που μπορεί η Πάτρα σαν προορισμός να προσφέρει με τους προορισμούς, τους εξαιρετικούς προορισμούς που μπορεί να δώσει το λιμάνι της Πάτρας, Κωνσταντίνε. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, τι έχουμε σήμερα, Κωνσταντίνε, διαφορετικό από πριν? Έχουμε την δήλωση ενός ανθρώπου που είναι, θα έλεγα, στην Ελλάδα είναι μέτρη της κρουαζιέρας. Έχουμε τη δήλωση ότι η Πάτρα πλέον πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο χάρτη της κρουαζιέρας. Και αυτό είναι που πρέπει να μείνει, Κωνσταντίνε, και εμείς πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Τις επόμενες μέρες θα βρεθούμε στο Las Palmas της Ισπανίας, στη μεγάλη ευρωπαϊκή έκθεση κρουαζιέρας, όπου και εκεί θα υπάρχουν συναντήσεις με εταιρείες και θα τους καλέσουμε και αυτούς να έρθουν στην Πάτρα, να επισκεφτούν την πόλη, το λιμάνι και να τα δούμε όλα αυτά που λέμε από κοντά.
0: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της περιοχής, κύριε Κουνάβη? Γιατί θα πούνε κάποιοι ότι γιατί τόσα χρόνια δεν γινόταν αυτό? Μας έχει φάει το κατάκολο π.χ. που έχει κοντά την αρχαία Ολυμπία.
1: Καταρχήν, Κωνσταντίνε, να πούμε ότι εμείς δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά με το κατάκολο. Δεν είναι αυτό στη λογική μας. Δεν είναι αυτό στο μυαλό μας. Εμείς, Κωνσταντίνε, διεκδικούμε αυτό που αναλογεί και δικαιούται η Πάτρα και το λιμάνι της. Να είμαστε σαφείς, έτσι. Προσωπικά θεωρώ ότι η Πάτρα το δικαιούται και αξίζει τον κόπο όλοι να πολεμήσουμε αυτό το στόχο να το κατακτήσουμε. Λοιπόν, όσα μου λες, τι είναι αυτό που προσφέρει η Πάτρα? Η Πάτρα, Κωνσταντίνε, μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής, εννοώ τα οδικά δίκτυα που έχουν αποπερατωθεί με τελευταίο την Πατρών πύργου, είναι ένας κόμβος, Κωνσταντίνε, ένας κόμβος για διάφορους προορισμούς. Η Πάτρα σου προσφέρει την αρχαία Ολυμπία, σου προσφέρει τους Δελφούς, σου προσφέρει την Επίδαυρο, την αρχαία Κόρινθο, σου προσφέρει τα Καλάβρητα με τον Οδοδοτό, σου προσφέρει ένα θρησκευτικό μνημείο τον Άγιο Ανδρέα, σου προσφέρει το μουσείο της, την Αχάια Κλάους, σου προσφέρει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, Κωνσταντίνε.
0: Και εγώ να πω και πιο μικρά, κύριε Κουνάβη, γιατί είδα πολλούς τουρίστες φέτος το καλοκαίρι και μίλησα μαζί τους, και Ιταλούς και Γάλλους, σου προσφέρει ακόμα την Αγίου Νικολάου και τη Θεία από την Άνω Πόλη, που όλοι ανέβαιναν για να βγάλουν φωτογραφίες, το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα που είναι καλύτερο από τη Σαντορίνη, όπως έλεγε ο Αέμιος Παναγιώτης Κανελόπουλος.
1: Όλα αυτά που λες, Κωνσταντίνε, είναι σωστά και έχουν όλα τη σημασία τους. Έτσι, εμείς όλα αυτά που λες και τώρα εσύ, Κωνσταντίνε, τα έχουμε συμπεριλάβει λοιπόν σε αυτό τον τουριστικό οδηγό που έχουμε κάνει. Και εδώ πρέπει να πω και ένας άνθρωπος, ας πούμε, που κατέχει πάρα πολύ καλά το θέμα σκηνοθεσία και τα λοιπά, του έχουμε αναθέσει και εντός των επόμενων ημερών θα έχει τελειώσει ένα εξαιρετικό βίντεο για τι προσφέρει η Πάτρα σαν προορισμός, και θέλω να αναφερθώ στον Τότι τον Φαπούτη, ώστε θα έχουμε πλέον...
0: Ο οποίος είναι βραβευμένος, έτσι το συζητάμε.
1: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε. Δηλαδή θέλω να
0: πω... Θυμάμαι ότι έχει κάνει μια ταινία που κάνει θρίαμβο στην... στην ελληνική κινηματογραφική ταινία, μιλάμε για τον κληρονόμο, έτσι, για την κληρονόμο μάλλον.
1: Έτσι ακριβώς, ο Τότης είναι εξαιρετικός και αυτό που ετοιμάζει, Κωνσταντίνε, είναι και κάτι πάλι εξαιρετικό και το κάνει και με πολύ αγάπη, γιατί το κάνει για την πόλη του, για το λιμάνι του. Οπότε θα έχουμε άλλο ένα όπλο στα χέρια μας, ώστε να δείχνουμε σε αυτούς τους εκπροσώπους των εταιριών κουρασγέρας πραγματικά και να το βλέπουν ζωντανά τι είναι αυτό που προσφέρει η Πάτρα σαν προορισμός.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή βλέπω ότι πάμε για μεγάλα πράγματα, πιστεύετε ότι θα έχουμε στο πλευρό μας ελληνικά του κύριου Πελετίδη?
1: Κρατάμε χαμηλά, Κωνσταντίνε, κρατάμε χαμηλά την μπάλα.
0: Χαμηλά, εντάξει, ωραία.
1: Εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Ή θα πει όχι πάλι?
1: Κωνσταντίνε, εγώ δεν νομίζω κανένας δήμαρχος, φίλε, να του φέρνεις στο πιάτο κάτι έτοιμο και να πει ότι δεν θέλω αυτό το πιάτο. Έτσι, κανένας δήμαρχος δεν νομίζω ότι θα βρεθεί να πει ότι δεν θέλω τουρισμό στην πόλη μου, δεν θέλω τα κρουαζερόπλια στο λιμάνι μου. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, έτσι. Και με τον Κώστα τον Πελετίδη θα έρθει η στιγμή που θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα γίνει ακόμα πιο καλά οργανωμένο, και να δουν και οι εταιρείες λοιπόν ότι όλοι μαζί, όλοι οι φορείς, είμαστε μία γροθιά και παλεύουμε για αυτό το στόχο.
0: Διάβασα και ένα άρθρο πριν από μερικές ημέρες, ένα μεγάλο οικονομικό μέσο, και λέει: εντάξει, ήρθε το Καζιόπουλο στην Πάτρα, βγάλαμε φωτογραφίες, αλλά μετά τις φωτογραφίες τι? Και το ερώτημα που απαντάτε, κύριε Κουνάβη, σήμερα είναι αυτό, σε αυτό το τι. Έτσι, πρέπει κάτι να κάνουμε ώστε από το τι να φύγει το ερωτηματικό.
1: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, εμείς σου λέω θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, θα εντείνουμε την προσπάθεια. Εμείς έχουμε αναλάβει αυτό το ρίσκο σαν επιμελητήριο, γιατί είναι μια προσπάθεια που χρειάζεται να δαπανίσει και χρήματα, Κωνσταντίνε, όπως αντιλαμβάνεσαι. Εμείς λοιπόν έχουμε αναλάβει αυτό το ρίσκο, αλλά όμως να ξέρεις ένα πράγμα, ότι είμαστε πεπισμένοι ότι στο τέλος αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί.
0: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Τι διαβάζω τώρα, κύριε Γκύρη, πιστεύεις? Έφερε εκεί η Μητρόπολη, αν θυμάσαι, το Σχοινά και τη Γαρμπή για να τραγουδήσουν. Τώρα λέει χάσαν το εφετείο και θα πληρώσουν, λέει, 100.000 ευρώ για εμφανίσεις που δεν έγιναν. Και μάλιστα, λέει, δεσμεύτηκαν τα εισιτήρια στο Κατράκιο. Ήταν τότε γνωστή διαμάχη με ένα νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του Τσακουμάκου και είχε τσακωθεί, λέει, ο Σχοινάς μαζί του κλπ. Για τη μαρκίζα που ανεδείκνυε τον Μαζονάκη πάνω από όλους. Τι είναι αυτά, ρε? Γίνουν τέτοια πράγματα? Ελληνική ταινία μου θυμίζει αυτό. Χαμός έγινε με τα πανηγύρια το καλοκαίρι. Ήτανε στα πανηγύρια, κύριε Γκύρη, ποιοι νομίζεις? Ο κλαρινιτζής, οι τραγουδιστές, η μουσική, ο κόσμος, οι λουλουδούδες, αυτοί με τις λαδόκολες που φέρνουν κάτι κρέατα και κάτι τέτοια, αυτοί που μοιράζουν μπύρα και ποιος άλλος? Και η εφορία. Χαμός έγινε. Και δεν πήγανε μόνο στα πανηγύρια, πήγανε και σε γάμους. Σε ένα γάμο, δε, σε ένα νυχτερινό, σε ένα κέντρο εκεί δεξιώσεων, έγινε τις κακομοίρες, πήγε αστυνομία καταρχάς για ηχορύπανση 12 τα μεσάνυχτα. Τώρα θα μου πεις, ρε φιλαλάκι, γάμος γίνεται 12 τα μεσάνυχτα, τελειώνει το γλέντι? Δεν τελειώνει. Καλοκαίρι είναι, είναι κλειστός ο χώρος. Κάποιος πήρε τηλέφωνο τώρα εκεί πέρα, κάποιος στραβός, και λέει με ενοχλεί το κλαρίνο, ξέρω εγώ. Και τι να κάνουμε, ρε φιλαλάκι? Παντεύονται τα παιδιά, ένα Σάββατο είναι, πάνε και κάνουν ένα γάμο, σιγά τα αυγά. Όχι εκείνος, η χορύπανση, εντάξει. Πήγε αστυνομία, η χορύπανση, χαμός γίνεται, αλλά βγήκε και λαβράκι εκεί, γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα της χορύπανσης, είναι ότι οι σερβιτόροι εκεί ήταν ασφάλιστοι. Και με το που σκάει η αστυνομία, φεύγανε όλοι στα χωράφια. Έβλεπε σερβιτόρους να φεύγουν στα χωράφια. Γιατί το πρόστιμο για την ασφάλεια, για τη μία ασφάλεια, είναι 1500 ανάτομο. Αν λοιπόν ήταν 5-6 σερβιτόροι εκεί, μιλάμε για ένα 50 ρικέ.

Πριν από λίγο είχαμε και την εισαγγελική αγόρευση στην Αθήνα για τη δίκη Βαγιράκη. Η εισαγγελέα ήταν καταπέλτης και είπε ότι είναι ένοχοι οι ψαράδες, διότι τον χτύπησαν, λέει, με κουπί και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα. Αυτή είναι η αγόρευση της εισαγγελέως, απομένει βέβαια και η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι.

Σήμερα λέει έχουμε νέα Δράβαλα με το Μητροπολίτη και γύρας Νεκτάριο. Το διάβασες κύριε κύριε αυτό? Έδιωξε λέει δύο αγοράκια από την εκκλησία, γιατί το ένα είχε μακριά μαλλιά και το άλλο παλιά παπούτσια. Μάλιστα. Εκείνος βέβαια φόραγε κάτι χρυσά, ο Νεκτάριος, πως τον λένε αυτόν, της Κερκύρας, και έδιωξε το παιδί επειδή είχε μακριά μαλλιά. Μάλιστα. Κάποιοι τέτοιοι παπάδες υπάρχουν στην εκκλησία και μετά αναρωτιόνται για ποιο λόγο και στην Ελλάδα υπάρχει σαφές ποσοστό μείωσης του κόσμου που πιστεύει και πάει στην εκκλησία. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να διώξει το παιδάκι επειδή έχει μακριά μαλλιά? Σαν τον άλλον εδώ στον Απόστολο Παύλο παλιά, δεν ξέρω αν το κάνει και τώρα, που έδιωχνε όποια γυναίκα πάει με παντελόνι. Άλλος παλιού τούτος, στον Απόστολο Παύλο. Πού ζει αυτή, πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή δεν βλέπουν τι γίνεται στον δρόμο, ας πούμε? Πού σε Χριστόδουλε που έλεγες ελάτε στην εκκλησία και όπως είστε? Πού είσαι Χριστόδουλε πραγματικά? Τι παπάς είναι αυτό εκεί στον Απόστολο Παύλο? Ποιο αν το κάνει ακόμα? Το κάνει ακόμα γύρι? Ξέρεις τίποτα? Δεν ξέρεις. Πάντως μου είχαν κάνει παράπονα κάποτε πριν χρόνια. Δεν κοινωνούσε, ξέρω εγώ, μία γιατί φόραγε παντελόνι ή ξέρω εγώ. Και το παντελόνι είναι πιο σέμνο από τη φούστα ορισμένες φορές. Έτσι δεν είναι? Γιατί αν και η φούστα είναι λίγο κοντή και κάθεται η γυναίκα στην καρέκλα, μπορεί να φανεί και τίποτα. Ενώ με το παντελόνι δεν φαίνεται τίποτα. Πιο σέμνο είναι το παντελόνι? Στο μυαλό του παπά αυτού δεν είναι σέμνο. Εγώ δεν λέω να πάει ξόβιζα στην εκκλησία. Δεν λέω αυτό. Αλλά το να φοράει παντελόνι είναι κάτι σύνηθες. Δεν είναι, είναι... Πλέον το παντελόνι είναι γυναικείο ένδυμα. Και παλιά κύριε παπά φορούσαν στην εποχή του Ιησού οι άντρες φουστάνια, χλαμίδες. Δεν φοράγανε παντελόνι. Πού είναι Χριστόδουλε να τους βάλεις τη θέση τους όλους αυτούς?

Λέγαμε πριν για τις αποφάσεις δικαιοσύνης και λοιπά και λοιπά. Θυμίζω και την περίπτωση των δύο πυροσβεστών εθελοντών πέρσι, όπου είχαμε την προφυλάκησή τους, έστω και αν η πυροσβεστική υπηρεσία με ανακοίνωσή της επίσημη έλεγε στο πόρισμά της ότι η φωτιά στο γυροκομιό, στη θέση εκείνη για την οποία είχαν κατηγορηθεί αυτοί οι δύο ότι έβαλαν φωτιά, δεν ήταν εμπρησμός. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη τελευταία και ποιοι είναι αυτοί οι ανακριτές που αποφασίζουν για την τύχη ανθρώπων, αν έχουν καμιά σχέση με την κοινωνία δηλαδή, αυτό εννοώ, αλλά πραγματικά είναι τρομερό. Το ίδιο τώρα και στην περίπτωση του Ιταλού, το 65χρονο στο Αίγιο. Δεν ξέρω, η εισαγγελέα του Αιγείου και η ανακρίτρια του Αιγείου που αποφάσισαν την προφυλάκησή του έλαβαν υπόψη τα στοιχεία όλα. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν άνθρωπο στη φυλακή, προσέξτε. Είναι 65 χρονών. Δεν βρέθηκε DNA πουθενά. Γιατί πέσε ότι τα αποτυπώματα τα καθαρίζει. Το DNA πώς θα το καθαρίσει? Τι είναι? Χημικός επιστήμονας ή ιατροδικαστής? Για να ξέρει τα κόλπα. Δεν υπάρχει, τον γδύνουν τον άνθρωπο, δεν υπάρχει ούτε μια μυχή πάνω του. Δηλαδή όταν κάποιος άνθρωπος τρώει 25 μαχαιριές όπως η Μαρία, η άτυχη Μαρία, στο λόγκο, δεν θα του κάνει μια γρατσουνιά με τα νύχια? Μάλιστα. DNA της Μαρίας δεν βρέθηκε πάνω του. Στο όπλο δεν βρέθηκε ίχνος του. Έρχεται η σύντροφος του άτυχου γιού της Μαρίας από τη Γερμανία και λέει ότι εμένα μου είπε το παιδί, το αγόρι μου, ότι πάει στο λόγκο γιατί η μάνα μου δεν είναι καλά, για μήπως και την κλείσουν ψυχιατρίο. Και το λέει η κοπέλα αυτό, ότι το είπε το αγόρι της, ο γιος της Μαρίας, και θύμα. Δηλαδή τι άλλο θέλει μια ανακρίτρια για να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τσάμπα μέσα? Και ποιος παίζει με την ψυχή και το είναι του αλλονού? Δηλαδή ποιος δικαστής μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα? Γιάννη Αγιάννη μου θυμίζει η ιστορία, τους αθλίους του Βίκτορο Σουγκό. Έτσι και πέσει με τους προσβέστες. Και οι δύο ήταν Γιάννηδες Αγιάννηδες, επειδή κάποια δικαστήνα αποφάσισε να τους βάλει μέσα. Τι είναι, θα ελεγχθεί αυτή η δικαστήνα? Αν τελικά βγουν αθώοι αυτοί, θα ελεγχθεί που του έκλεισε μέσα 35 μέρες? Πρέπει να υπάρχει τιμωρία για τους ανθρώπους αυτούς. Αν δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους καλά, μην την κάνουν καθόλου. Δεν μπορεί να βάζεις φυλακή δύο νεαρούς 25 και 23 χρονών επειδή γουστάρεις εσύ, όταν δεν έχεις στοιχεία και όταν η επίσημη υπηρεσία σου λέει ότι αυτοί δεν έβαλαν τη φωτιά. Η επίσημη υπηρεσία δεν είναι η ανακρίτρια πατρών, είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Τι είναι αυτά? Πώς τους αφήνει ο υπουργός και βγάζουν έτσι αποφάσεις? Ανεξάρτητη λέει δικαιοσύνη. Τι ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Είναι δικαιοσύνη αυτό? Όταν βγαίνει η πυροσβεστική και λέει παιδιά δεν βάλανε τη φωτιά αυτή, και λέει ανακρίτρια όχι τη βάλανε, μπείτε μέσα. Είναι δικαιοσύνη? Ξέρετε τι είναι? Φοβόταν η ανακρίτρια στην καρέκλα της και έβγαλε την απόφαση αυτή. Αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι. Λοιπόν, πάμε σε αλλαγή σκητάλης. Κοντά σας σε λίγα λεπτά ο Δημήτρης Ρενταφυλόπουλος θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Sky 89,4.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούζ 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-026-354.
6: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περιπλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
13: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
15: Βλέπω, θεία, αγνώριστη έκανες την επιχείρηση. Μεγαλεία!
16: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
17: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
18: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
17: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
18: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
17: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
18: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
17: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
19: Η ώρα είναι 12.
20: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από τη Βουλιαγμένη προς τη Βούλα. Προτείνεται η εναλλακτική διαδρομή μέσω Βάρης και Ελαιοφόρο Ευελπίδων. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 100,01 δολάρια το βαρέλι. Πτώση σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σε συνέντευξη στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας. Πρόσθεσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ακόμη ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Στο Παρίσι συμμεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Την ανοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού.

0: 5η Δημοτικού, την περίοδο της πανδημίας. Ακόμη ένας παράγοντας είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς το σκρολάρισμα φαίνεται να έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA, ένας στους δύο 15χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων. Ηλεκτρονικό βραχιολάκι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Αναμένεται σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή το νέο μέτρο. Προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον Αντένα, και ανέφερε ότι θα ανακοινωθούν σύντομα οι λεπτομέρειες. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν, παρά την εισαγγελική εντολή, πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπο. Θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η Τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής, με αφορμή τα δύο πρόσφατα τροχέα στην Τίνο και τα Γλυκά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά ενώ οδηγούσαν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, αποσωληνώθηκε η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.

0: την αθλητική ενημέρωση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Βόλου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με 3-2. Ο αγώνας μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Ανησυχία στην Dortmund για τον Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε αδιαθεσία στο 27ο λεπτό του αγώνα με τη Villarreal και έγινε αναγκαστική αλλαγή για πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα. Κάνει λόγο η επίσημη ενημέρωση των Βεσσαλών και αναφέρει ότι ο 18χρονος είναι καλά δεδομένων των συνθήκων και μετέβει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
2: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
1: Είναι του τύπου σας.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τσουλίδες.

0: 89,4.
1: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Ξέρω ότι όλες οι τελευταίες ημέρες με την επιστροφή σας από εκεί που επιλέξατε κυρίως η εκδρομή η αδειούχη του Αυγούστου να επιστρέψετε είναι μέρες ταλαιπωρίας. Αναφέρομαι στους δρόμους, τους κλειστούς του κέντρου και όχι μόνο, αλλά και συνοικιών, όχι απαραίτητα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης έργων του Δήμου, που πρέπει να αποφασίσουμε και σαν δημότες, σαν πολίτες και σαν επισκέπτες αν τα θέλουμε ή όχι αυτά τα έργα τα οποία μας ταλαιπωρούν, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα μερεμέτια, κάτι με οπτικές ίνες, κάτι με φυσικό αέριο όχι παντού, εκεί προς Οβριά και Ζαρουχλέικα, και σαν να μην έφταναν όλα τούτα, τα έργα, η ανάπλαση, οι σημάνσεις, το ευνηδιαστικό κλείσιμο αρκετών οδών, είχαμε και τα φανάρια που έδιναν έναν κάποιο ρυθμό στην κυκλοφορία των οχημάτων, να μην αντέχουν σήμερα τη ζέστη, την έλλειψη συντονισμού ηλεκτρολογικό, το πρόβλημα λίγο απ' όλα. Ένας αχταρμάς σε μια μεγαλούπολη η οποία ήθελε από τις προηγούμενες δεκαετίες να λέγεται Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και που τώρα αναδεικνύεται σε μια πόλη υπεύθυνη, αρμόδιη, ταγή της οποίας δυστυχώς δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και δεν εξαιρώ από τον κανόνα της καθημερινότητας ούτε τον ιδιωτικό τομέα. Είτε λέγεται ΔΕΠΑ, είτε λέγεται ΔΕΣΦΑ, είτε λέγεται Κοσμοτέ, είτε λέγεται Vodafone, όπως και να λέγεται δεν μας πειράζει, αρκεί να γίνονται εξυγχρονιστικές εργασίες. Να μην πεθάνει όμως ο οδηγός, να μην τελματώσει η λειτουργία της πόλης, να μην επανέλθουμε στην κανονικότητα, στην καθημερινότητα, με τσακισμένα νεύρα, με πολλές αψιμαχίες εκεί έξω στους δρόμους και με μισόλογα, είτε από το Δήμο, είτε από τους εργολάβους, οι οποίοι φαίνεται ξεκάθαρα πως έχουν το πάνω χέρι. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 12 και 4. Εννοείται ότι η αναφορά μας στο έντονο κυκλοφοριακό που πάντα ήταν, και τότε δεν έφταιγε η Δημοτική Αρχή, ούτε η τροχία, ούτε ο εργολάβος, έφταιγε το διπλοπακάρισμα το δικό μου και το δικό σας, που ακόμα και σήμερα ανάθεμά μας πολλές φορές που βρίσκουμε τον χώρο και τρυπώνουμε μεταξύ χωματουργικών εργασιών, σημάνσεων, κλειστών οδών, συμφόρησης από μηχανάκια, από γιοταχή, πάλι βρίσκουμε τον τρόπο να διπλοπαρκάρουμε. Είναι αυτό το στοιχείο της νοοτροπίας. Έλα μωρέ, για λίγο ένα μαϊντανό, λέει ο άλλος, να πάρω να και φεύγω μέχρι εκεί, δηλαδή εν μέσω μιας κατάστασης πραγματικά που έφτασε, κάθε μέρα φτάνει στο προχώρητο, αν και τις τελευταίες ημέρες κάπου υπάρχει ένα συντονισμός, αλλά προστίθεται διαρκώς σημάνσεις, κλεισίματα, κορναρίσματα, βομολογίες, μουτζώματα, όλα αυτά, γιατί κάποιοι άλλοι μας φταίνε και όχι εμείς. Κωνσταντίνος Γκύρης και σήμερα κοντά μας, ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση εκπομπής. Δέσποινα Μυραράκη, αν καταφέρετε να φτάσετε εκεί στην οδό Βότση που λειτουργεί με ιδιαίτερο περιεχόμενο, ιδιαίτερα προϊόντα για το σπίτι, για το γραφείο, η επιχείρηση της κυρίας Μυραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότσι

0: Λοιπόν, με τα πολιτικά θα ξεκινήσουμε. Παρότι σήμερα ισχύει αυτό που πολλές φορές λέμε, όταν λείπει ο γάτος, λέει, δεν πολύ χορεύουν τα πολιτικά ποντίκια. Δηλαδή, λείπει ο Πρωθυπουργός στην Γαλλία και πίσω υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Άλλωστε, υπόθηκαν αρκετά μετά την ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπόθηκαν και άλλα χθες και από τον Υπουργό Οικονομικών που εξειδίκευσε κάπως τα οικονομικά μέτρα. Τώρα υπομονή εντός αγωγικών, ξέρω ότι δεν κόπτεστε οι περισσότεροι, αλλά το Σάββατο θα έχουμε ακόμα μία δόση, καθότι μιλάει, και θεσμικά αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει την ευκαιρία να απαντήσει καταρχήν σε αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και από την άλλη να αναπτύξει το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο και αυτό έχει πολλά μηδενικά. Έχει και το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο οφείλω να σας πω ότι ακούω έξω που συζητάω ότι πιάνει. Μπορεί κάποιοι να μην θεωρούν ότι αυτό μπορεί να συμβεί βάσει των δημοσιονομικών δεδομένων, αλλά πιάνει, είναι έβυχο και θα πάρει ψήφους το ΠΑΣΟΚ από το τάξιμο, ας μην παρεξηγηθεί η λέξη, από την υπόσχεση της επαναφοράς του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Πολιτικά θα συζητήσουμε. Σήμερα δύο σταθμοί, ραδιοφωνική, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς Τσίπρα. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αχαία. Είναι και γνώστης των οικονομικών θεμάτων, καθότι οικονομολόγος, με λαμπρές σπουδές στην Αμερική. Οπότε να δούμε από πού θα το πιάσουμε σήμερα μαζί του και πού θα το αφήσουμε και τεχνοκρατικά και πολιτικά. Τι κάνετε, καλή σας.
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε, πολύ καλά. Εσείς.
0: Περιμένατε αυτό το πακέτο οικονομικών μέτρων από τον πρόεδρο της κυβέρνησης? Γιατί το λέω? Διότι ήθελε δεν ήθελε, είχε δεν είχε, αντέχει δεν αντέχει η οικονομία, επιτρέπει δεν επιτρέπει η Ευρώπη, που πάντοτε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μας επιτηρεί στα δημοσιοοικονομικά μας. Παραμονές εκλογών είναι αυτό που λέμε, ξύνουμε τους πάτους των βαρελιών. Εσείς το είδατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα μικρότερο πακέτο από τον Πρωθυπουργό της χώρας, γύρω στο 1,8 δις. Τελικά έκανε υπέρβαση, έφτασε το πακέτο μέτρων στα 2,2 δις. Νομίζω ότι καλύτερο μπορούσε να δώσει, το έδωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την υπέρβαση, είναι και προεκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι μόνιμα. Είναι μόνιμα μέτρα, θα μείνουν για όλα τα υπόλοιπα χρόνια που έρχονται, δεν είναι επιδόματα, δεν είναι επιδογματική πολιτική, είναι μόνιμα μέτρα που θα απαλύνουν την ανέχεια του Έλληνα πολίτη λόγω της ακρίβειας, που είναι το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα. Είναι κάποια διαδοχρωτικά μέτρα και, επαναλαμβάνω, μόνιμα μέτρα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν το εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
0: Να ρωτήσω κάτι το οποίο με απλό τρόπο μπορείτε εσείς με τις γνώσεις σας να το μοιραστείτε με τους ακροατές του Sky. Γιατί έναντι αυτών των 750 εκατομμυρίων δεν επιλέξατε, όπως το ΠΑΣΟΚ θα ξαναπεί το Σάββατο δια του κυρίου Ανδρουλάκη, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, με δεδομένο ότι χρονικά απέχουμε πάρα πολύ πλέον από την έξοδο εκ των μνημονίων, και επιλέξατε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό δαπάνης, 2,2, για επιδόματα, για φόρο ελαφρύνσης, για μικρές αυξήσεις. Γιατί, κύριε Ζαφυρόπουλο?
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας, στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει σε όσα περισσότερα χρήματα γίνεται σε μεγαλύτερο στρώμα πολιτών. Αν δίναμε μόνο την αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, κάποιοι άλλοι δεν θα ευνοούνταν από αυτά τα μέτρα. Εμείς αποφασίσαμε να δώσουμε ένα μικρότερο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, για να μπορέσουμε να δώσουμε χρήματα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Τα λεφτά που μπορούμε να δώσουμε είναι περιορισμένα. Σας είπαμε, η υπέρβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε 2,2 δις. αλλά μοίρασε τα λεφτά όσο το δυνατόν σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Εκεί μπορούμε να κινηθούμε και αυτό κάναμε. Αποφασίσαμε να δώσουμε λιγότερα σε όλες όμως τις κοινωνικές ομάδες παρά να δώσουμε πολλά σε μία κοινωνική ομάδα. Αυτό θα το κρίνει βέβαια ο κόσμος και θα αποφασίσει όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών ποιος έχει κάνει την καλύτερη διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας.
0: Μιας και αναφερθήκατε στις εκλογές, θα επανέλθω, αφού όμως πάω για λίγο στα ανάλογα εξαγγελθέντα οικονομικά μέτρα, τα οποία ήδη έχει προλάβει ακόμα και την κυβέρνηση. Θεσμικά μπορεί και κινείται όπως ακριβώς το έπραξε, όποτε θέλει και όπως θέλει, ο κύριος Τσίπρας. Με βάση και τα παλιότερα δεδομένα του 14, του διαβόητου τότε προγράμματος Θεσσαλονίκης, του 15, της διακυβέρνησης της χώρας μέχρι το 19, πώς ακούτε σήμερα τον πρώην Πρωθυπουργό ως αρχηγό ενός νέου κόμματος που δημοσκοπικά νομίζω ότι πάει πολύ καλύτερα από ό,τι κανείς θα περίμενε, κύριε Ζεφυρόπουλο?
1: Κοιτάξτε, το rebranding, το περίφημο rebranding του κύριου Τσίπρα νομίζω ότι είναι μόνο στα χαρτιά. Επί του πρακτέου είναι μία από τα ίδια. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φανεί κάτι καινούριο, ότι είναι ένας νέος πολιτικός που έχει μάθει από τα λάθη του, αλλά από ό,τι φαίνεται και με την ασυνονοησία που υπάρχει μεταξύ των στελεχών του, που βγαίνουν και μιλάνε σε διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα ή στα ραδιόφωνα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα, συντονισμένο και σε δημοσιονομικά μέτρα που να μπορεί να βγαίνει. Νομίζουμε ότι προσπαθεί με σπασμωδικά μέτρα να κερδίσει την ψήφο του Έλληνα πολίτη, να μπορέσει να αδραιωθεί στη δεύτερη θέση κερδίζοντας το ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ο Έλληνας πολίτης, επειδή είναι υποψιασμένος, θα καταλάβει τι πρόκειται να γίνει με αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και θα πράξει τα δέοντα την ώρα των εκλογών.
0: Ναι. Τώρα πάμε στις εκλογές, αυτές που θα γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όποτε κρίνει ο Πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι η κοινωνία, η οποία έχει περάσει από πολύ δυσάρεστες καταστάσεις ακόμα και τα τελευταία χρόνια και με την ακρίβεια και με το ενεργειακό, νομίζω ότι έζησε και με κάποια φιλοδορήματα, καλάθια, επιδόματα, τα ακούει όλα αυτά, δηλαδή ακούει τα υποσχεθέντα του Μητσοτάκη, ακούει τα υποσχεθέντα του Ανδρουλάκη, του Τσίπρα. Με λίγα λόγια, πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί το εκλογικό σώμα σημαντικά σε αυτά τα οποία και το 26 αλλά και το 27 που είναι έτος εκλογών, κύριε Ζαφυρόπουλε, θα υπάρχουν στην καθημερινότητά μας?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τρενταφυλόπουλε, κάποιοι δεν τα ακούνε, κάποιοι άλλοι όμως τα ακούνε. Άρα όσοι έχουν βήκο αότα, σε αυτούς απευθυνόμαστε, τους λέμε ποιο είναι το πρόγραμμά μας, τι θα κάνουμε το 26, τι θα κάνουμε το 27, με ορίζοντα το 2030-31. Έχουμε δώσει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός μέχρι το 30-31, άρα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δείχνοντας ότι έχουμε ένα σχέδιο και όραμα για την επόμενη μέρα της χώρας. Τόσο στα οικονομικά, παύλα δημοσιονομικά, όσο στα αμυντικά, όσο στα κοινωνικά και σε πολλές άλλες εκφάνσεις κοινωνίας, σε θέματα που την αφορούν. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο, έχουμε το όραμα για την επόμενη μέρα και νομίζω ότι αυτοί που έχουν βήκο άουτα και, και τους ενδιαφέρει τι θα γίνει στη χώρα την επόμενη μέρα, θα συγκρίνουν προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΛΑΣ, και όλων των άλλων κομμάτων και θα αποφασίσουν την ώρα της κάλπης, την άνοιξη του 27, ποιος είναι ο καλύτερος κυβερνήτης να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο που βρίσκεται σε κάποια θέματα, όπως στην ουσία ένα είναι το πολύ μεγάλο και ακαθόδες πρόβλημα της χώρας, όπου είναι η ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων. Εκεί γίνεται η πολύ μεγάλη μάχη. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και λόγω του πολέμου. Βλέπετε τι γίνεται με τις πληθωριστικές τάσεις που ασκούνται από το εξωτερικό. Εκεί γίνεται η πολύ μεγάλη μάχη. Είδατε ότι η κυβέρνηση έχει έρθει σε ένα επίπεδο, σε μια συζήτηση και έχουν με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων, ώστε να γίνει μια μείωση στις τιμές στο ράφι για να μπορέσει και ο Έλληνας πολίτης να δει μια βελτίωση στην τσέπη του. θα σε επαναλαμβάνω ότι η μεγάλη μάχη θα δοθεί στην ακρίβεια και πιστεύω στο τέλος, με διάφορες κινήσεις διαθρωτικές που κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσουμε λύση και σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω σε όλα τα άλλα έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε επίπεδα. Είδατε, η μισθή πλέον, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ. Όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στα 650. Η ανεργία έχει μειωθεί σε μονοψήφιο κάτω από 8%, στο 7,9%, και θα προσπαθήσουμε να το φτάσουμε στο 6%, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όταν παραλάβαμε ήταν στο 18%, και διάφορα άλλα πράγματα που, αν κάτσουμε και τα δούμε με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, θα δούμε το μεγάλο έργο που έχει παραχθεί από το 19 μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα. Σας επαναλαμβάνω, το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι η ακρίβεια, όπου και εκεί θα γίνουν διαθρωτικές αλλαγές για να μπορέσουμε να το επιλύσουμε για αυτό το θέμα που έχει εκτοξευτεί λόγω του πολέμου.
0: Επιμένετε ότι είναι η ακρίβεια απόρρια του πολέμου, είτε στον κόλπο είτε νωρίτερα? Επιμένετε, μάλιστα.
1: Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι από τις εξωτερικές πιέσεις που δεχόμαστε λόγω του πολέμου, και υπάρχουν και κάποιοι εσωτερικοί παράγοντες, αλλά το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας είναι από το εξωτερικό. Το επαναλαμβάνω, το είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση, και κάποια στιγμή μπορούμε να το αναλύσουμε και περαιτέρω, όποτε θέλετε.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Ζαχαροπούλου.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαχαροπούλου.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Παπέρκε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κούζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
3: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
6: Sky 89,4. Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
0: Επιστρέφουμε στα κεντρικά πολιτικά πράγματα. Παραμένουμε. Σε λίγο θα πάμε στα τοπικά πολιτικά, αυτοδιοικητικά πράγματα. Εξ αφορμής των έτονων προβλημάτων έξω στους δρόμους του λεγόμενου κυκλοφοριακού, ελαίω έργων και όχι μόνο, και εργολάβων. Καλωσορίζω εδώ στον Sky, το εύχομαι καλό φθινόπωρο, καλή χρονιά, γιατί έτσι συνηθίζουμε να λέμε, τον τομεάρχη του κόμματος Ελλάς, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμι. Γιατί πριν τον καλωσορίσω, υπήρχαν και πράγματα τα οποία δεν ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχω μιλήσει ήδη με πάρα πολλούς ένστολους και αστυνομικούς που ανήκουν και στον τομέα ευθύνης του κ. Σκανδάμι, την προστασία του πολίτη, αλλά και εκτός, όπως της πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες, λιμενικούς κτλ. Τι κάνετε, κύριε Σκανδάμι?
7: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας, και οπωσδήποτε καλό μήνα, καλή σεζόν και πάντα επιτυχία στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν τίμησε με αυτά τα οποία είχαν ζητήσει και επιμένουν να ζητούν οι ένστολοι, παρά την τιτάνια προσπάθεια η οποία εξελίσσεται από αυτούς, και τη βλέπουμε και τώρα το καλοκαίρι με τις φωτιές. Και να μην αναφερθώ τώρα σε ενόπλες δυνάμεις και πικραθούμε ιδιαιτέρως και λόγω του γεγονότος του δυσάρεστου στην Τανάγρα. Τι παρατήρηση έχετε να κάνετε πολιτικά?
7: Θα έλεγα ότι είχαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος καλλιέργησε επικοινωνιακά εδώ και ένα μήνα υψηλές προσδοκίες για το πακέτο μέτρων που θα φέρει στη ΔΕΘ. Όταν τελικώς ανακοινώθηκε το πακέτο, κατάλαβαν όλοι ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα του Έλληνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της ακρίβειας, το κατέβασμα των τιμών, στο ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι υψηλότερο και φαίνεται ότι θα ανέβει και περισσότερο, ή στα θέματα της στεγαστικής κρίσης και πολύ περισσότερο στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός, αυτό που μπορεί να εγγυηθεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, είναι ότι θα συνεχίζεται αυτό το μοντέλο πλουτοκρατίας να διοικεί τον τόπο, χωρίς να υπάρχει ελπίδα για τα, όχι μόνο για τα λαϊκά στρώματα, και για τα μεσαία στρώματα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τεράστιο κίνδυνο από όλες αυτές τις απειλές των κρίσεων που προηγουμένως αναφέραμε. Άρα βλέπω έναν πρωθυπουργό ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται σαν να ακολουθεί το μοντέλο ενός άλλου πρωθυπουργού το 2009, όταν ουσιαστικά καλλιεργούσε ένα κλίμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με παροχές και πρέπει να πάμε με ένα άλλο μοντέλο. Ταυτόχρονα όμως, αυτό είναι το περίεργο, ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή ουσιαστικά, βρίσκει πάντα χρήματα να μοιράζει σε υψηλά ισταμένους φίλους, επιχειρηματίες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν βρίσκει όμως χρήματα για να κάνει λαϊκή πολιτική. Και αυτό είναι ντροπή πραγματική. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία έχει τρομακτικές συνέπειες για τον κόσμο της εργασίας, για τον κόσμο των επαγγελματιών, για τον κόσμο της νέας γενιάς, τον αγροτικό κόσμο. Και δεν φαίνεται ότι υπάρχει καμία διάθεση, καμία μετανόηση, έστω επιμέλεια ελαφρά, να αλλάξει αυτό το μοντέλο και να απεγκλωβιστεί ο κόσμος και να απελευθερωθεί και κοινωνικά και οικονομικά. Άρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το συμπέρασμα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
0: Ακούω παράλληλα μια κριτική η οποία σας ασκείται, γιατί πλέον έχετε μπει και τα καλά στο πολιτικό προεκλογικό παιχνίδι, ασχέτως αν το κόμμα του κ. Τσίπρα Ελλάς δεν βρίσκεται στο κοινοβούλιο, την ανακατεύετε την τράπουλα, και η αλήθεια είναι ότι καταφέρατε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αναγκάσετε τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και το κυβερνητικό κόμμα να ασχολείται με εσάς και να σας απαντά εκεί που θεωρεί ότι πρέπει να σας απαντήσει. Η κριτική που σας ασκείται είναι ότι πολύ εύκολα βρίσκετε τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και αναπτύσσετε το δικό σας πολυεπίπεδο, κύριε Σκανδάμη, οικονομικό πρόγραμμα. Δεν είναι έτσι?
7: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σαφές ότι το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογισμένο. Δεν έχουμε αντίρρηση να δοθεί και στο Δημόσιο Νομικό Συμβούλιο. Είναι 7,5 δις, τα οποία έχουμε εξηγήσει από πού ακριβώς προέρχονται. Άρα δεν υπάρχει κάτι άλλο να εξηγηθεί. Αυτό που να εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία, πώς βρίσκει, για παράδειγμα, 20 δισεκατομμύρια ευρώ για απευθείας αναθέσεις σε κλειστούς διαγωνισμούς, δηλαδή χρήματα που πηγαίνουν χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες ουσιαστικές και ανοιχτές, πηγαίνουν σε λίγους. Που καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε τα μισά από αυτά, σας λέω έτσι, υποθετικά, τα μισά από αυτά, τα 10 δις, είχαμε κάνει διαγωνισμούς, θα είχαμε εκτόσεις τάξης του 20, 30, 40%, δηλαδή θα υπήρχαν παραπάνω σε ταμεία 2, 3, 4 δισεκατομμύρια, τα οποία θα μπορούν κάλλιστα να δοθούν σε κοινωνική πολιτική. Επομένως, τα χρήματα που διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία τα διαχειρίζεται όχι για να κατέβουν προς τα κάτω, ουσιαστικά κάνει μια αναδιανομή προς τα πάνω, επιδιώκοντας να ενισχύσει τους μεγάλους επιχειρηματίες, το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας και γενικώς θα έλεγα αυτούς που έχουν ισχυρές περιουσίες. Ακόμα και αυτό το μοντέλο που θα τα ακούσατε του κουμπαρά, του αποτιμιευτικού για τα παιδιά που έφερε, προϋποθέτει ότι κάποιος θα έχει, για παράδειγμα, δώσει, αν δίνει 100 ευρώ το μήνα να παίρνει άλλα 100, προϋποθέτει ότι θα έχει 100 ευρώ να βάζει στο λογαριασμό του παιδιού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όμως ότι υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες που δεν έχουν ένα ευρώ στην άκρη και υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Πώς αυτοί λοιπόν θα μπορέσουν να πετύχουν ένα κεφάλαιο τέτοιο αποταμιευτικό ή επενδυτικό, όπως το λέει η Νέα Δημοκρατία, για να το πάνε τα παιδιά τους να γίνουν 18 χρόνια? Δεν μπορεί να συμβεί πρακτικά. Αυτό που ωφελεί όμως κάποιους είναι αυτοί που πραγματικά έχουν χρήματα για να βάλουν κάθε μήνα στο παιδί τους τα 100 ευρώ ώστε να διπλασιαστούν από το κυβερνητικό πρόγραμμα. Και πάλι δηλαδή, εδώ με ταξικό πρόσημο έρχεται η Νέα Δημοκρατία να κάνει πολιτική. Την ίδια πολιτική ακολουθεί και στο στεγαστικό. Δεν προσπαθεί να ελαφρύνει αυτή τη ζήτηση στέγης που υπάρχει από επενδυτές του εξωτερικού. Αντιθέτως, τώρα είδα ότι ανεβάζει το φόρο, θα πάρει παραπάνω χρήματα το κράτος από τέτοιες συναλλαγές με αλλοπαπούς που αγοράζουν ελληνικά ακίνητα. Θα συνεχίσουν όμως, γιατί δεν υπάρχει ανάσχεση της επιθυμίας για αγορά, ανεξαρτήτως του φόρου, με τα κεφάλαια που κουβαλούν αυτοί οι παράγοντες στο εξωτερικό. Άρα θα συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι του αφελληνισμού της ελληνικής κατοικίας, της ελληνικής στέγης. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία πολιτική που μπορεί να το αντιστρέψει. Όλα λοιπόν αυτά είναι υποκριτικά μέτρα. Δεν απαντούν στο κοινωνικό αίτημα, στην κοινωνική ανάγκη για μεγάλες αναλλαγές, στην ακρίβεια, στην ενέργεια και στο στεγαστικό για να ανακοφιστούν οι οικογένειες, αλλά επιτείνουν το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτά. Θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Εγώ ευχαριστώ.
12: Sky 89,4.
0: Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα, πάμε σε αυτό το οποίο από την αρχή, από το πρώτο μας σχόλιο έχω προαγγείλει. Θα ήθελα να ακούσω σήμερα από δύο εκ των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να ρίχνουν την ευθύνη ολάκερη στη Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη για όλο αυτό το ταλέπορο σκηνικό το οποίο υπάρχει μέρες τώρα έξω στην πόλη, στους δρόμους, με τα έργα και με τα έργα ιδιωτών, ιδιωτικών εταιριών και όχι μόνο αυτά της ανάπτυξης, για να μην βλέπουμε μονόπαντα αυτό το ζήτημα. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος εκεί έξω ταλαιπωρείται, λέει όμως απ' την άλλη ότι έχω ανάγκη την ανάπλαση της ανωπόλης, της κάτω πόλης, έχω ανάγκη ένα έργο που το περίμενα ως πολίτης χρόνια τώρα, οπότε να συντονιστούμε λίγο και να καρποθούμε όλοι αργότερα τα καλά αυτών των έργων που είναι η καλεσθησία, είναι ο εξυγχρονισμός των υποδημών, είναι κάποια από αυτά τα οποία πολλές φορές συζητάμε και θα συζητάμε, διότι έρχονται έργα εκατομμυρίων με κυρίαρχο το θαλάσσιο μέτωπο, για παράδειγμα, και θα κάνω δύο στάσεις, μία στην παράταξη κ. Πέτρου Ψωμά και άλλη μία σύντομα τώρα σε λίγο στην παράταξη του κ. Βασίλη Αϊβαλή. Κωνσταντίνε μου, είμαστε έτοιμοι να πάμε στον κύριο Ψωμά?

0: Που λένε ότι πάμε πρώτα στον κύριο Βασίλη Ιβαλή, τον νεφαλής της παράταξης Πάτρα, σπουδαία πόλη. Σπουδαία θα είναι αν τα έργα ανώδυνα ολοκληρωθούν, να αντέξει ο κόσμος να τα γευθεί αυτά τα έργα για τους καρπούς. Γιατί αν συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση εκεί έξω, ο κόσμος όχι έργο δεν θα δει. Σου λέει ανάθεμα και να μην γινόταν ποτέ. Πώς είστε, κύριε Βαλή, καλό φθινόπωρο εύχομαι.
1: Να είστε καλά, δύσκολο το καλό φθινόπωρο.
0: Ναι, πράγματι.
1: Όπως είναι η πόλη μας.
0: Ξέρετε, το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής είναι πανεύκολο. Δηλαδή, τι λέει, έργα πρέπει να εκτελέσω, τι να κάνω, πρέπει να βάλω σημάνσεις, πρέπει να κλείσω δρόμους, πρέπει να ταλαιπωρήσω τον οδηγό, τον μόνιμο κάτοικο, τον επισκέπτη. Είστε και τεχνοκράτης, εσείς είστε άνθρωπος του τεχνικού κόσμου. Είναι λογικό αυτό το επιχείρημα, το οποίο ακούμε κάθε μέρα και από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από στελέχη της Δημοτικής Αρχής?
1: Όχι, λογικό είναι. Αλλά τραβάμε τα μαλλιά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι οποτεδήποτε κάνουμε ένα έργο, καταρχάς έχουμε προβλέψει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις για να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα, στο μέγιστο δυνατό, η κυκλοφορία. Δεύτερο, οποτεδήποτε κάνουμε ένα έργο, μεριουνούμε έτσι ώστε το ένα έργο να μην πέφτει επάνω στο άλλο. Οι άδειες νυν του φυσικού αερίου, όλες οι υπόλοιπες λαμβάνονται από το Δήμο. Άρα εκεί πρέπει να υπάρχει μέρημνα ώστε να μην δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση από τις εκδοθήσεις άδειες από το Δήμο. Mm-hmm. Τρίτον, οποτεδήποτε κάνουμε ένα έργο πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν η μικρότερη όχληση. Δεν μπορεί να γίνουν όλα τα έργα ταυτόχρονα. Και τέταρτον, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός έτσι ώστε να μην ξανασκάβουμε στο ένα σημείο δύο και τρεις φορές. Περνάει ο πρώτος, μετά περνάει ο δεύτερος, μετά το γίνεται η επικάλυψη και μετά από λίγο καιρό περνάει ο δεύτερος. Πιστεύω ότι αυτά στην πόλη μας, αν και έχουμε φτάσει στο έτος 2026, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται, αλλά γίνονται στο ελάχιστο.
0: Άρα, όπως ακούγονται αυτά τα οποία είπατε, είναι πάρα πολύ απλά για να τα σκεφτεί ένας οργανισμός όπως είναι ο Δήμος και να τα εφαρμόσει εξ αρχής. Εδώ είδαμε να ξεκινάνε τα έργα, να μην ξέρει κανείς ποιος δρόμος θα κλείσει, μετά να επιχειρείται μια σύσκεψη συντονισμού με τροχεία, με εμπόρους, με επαγγελματίες. Γιατί έτσι, λέτε εσείς, δηλαδή, πού το χάσε η Δημοτική Αρχή?
1: Οι συσκέψεις καλά γίνονται, αλλά δεν γίνονται στο σωστό χρόνο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προχειρότητα στο σύνολο του σχεδιασμού. Και αυτό μπορούμε ξεκάθαρα να το καταγγείλουμε. Από την άλλη πλευρά, ανεξαρτήτως έργων, ούτως ή άλλως η κυκλοφορία στην πόλη μας μετά τις πεζοδρομήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και σε αυτή την προσέγγιση είναι πολιτική απόφαση να μην προχωρούμε στα οποιαδήποτε μέτρα βελτίωσης της κυκλοφορίας. Άρα σε ένα ήδη βεβαρημένο καθεστώς κυκλοφοριακό μες στην πόλη μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αστοχίες και την προχειρότητα στο σχεδιασμό την οποία σας προανέφερα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κυκλοφοριακό χάος και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Άλλωστε, ορθώς θα επιλέγετε το καλοκαίρι να γίνονται τα περισσότερα έργα, διότι είναι μικρότερο το φορτίο το κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη μας. Όταν όμως φτάνει ο Σεπτέμβρης, τα έργα αυτά πρέπει να περιορίζονται και όχι να αυξάνονται κι άλλο, επειδή τελειώσανε και οι κατασκευαστικές εταιρείες στις διακοπές τους.
0: Πρέπει να γίνονται. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, κάνει πλάτες στους ιδιώτες, ο οποίος από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Δεν ξέρω αν κάνει πλάτες, αλλά αντιλαμβάνεστε. Σας λέω το εξής. Πέρυσι, σας θυμίζω, που θα έπρεπε να γίνουν, να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν τα έργα της αναπλασής το καλοκαίρι. Είπαμε ότι θα κλείσουν 15 μέρες για να πάρουν και οι εργαζόμενοι των, των εργολάβων τις αδείες τους. Η προτεραιότητα τώρα ποια είναι? Να μειωθεί το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη ή να πάρουν οι εργαζόμενοι κάποια άλλη στιγμή τις αδείες τους? Σας το θυμίζω, πέρυσι το έχουμε ξανακουβεντιάσει.
0: Ναι.
1: Μπερδεύεται τώρα, το κομματικό συμφέρον με το συμφέρον της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω.
0: Κάτι τελευταίο για μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πάω στον συναδελφό σας, τον κύριο Ψώμα, και ξέρω ότι είστε πολιτικά ευγενείς, να δώσουμε και σε αυτόν τον χρόνο. Βελτίωση βλέπετε τις τελευταίες ημέρες? Γιατί αν τις βλέπετε εσείς που είστε και με μάτι έτσι γνωστικού αντικειμένου σχετικού.
1: Δεν βλέπω βελτίωση, για να σας βοηθήσω να, και ο φίλος ο Πέτρος να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω βελτίωση, αντίθετα θα υπάρξει και επιβάρυνση ιδιαίτερα μεγάλη από την Παρασκευή και θα το δείτε με το που θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Γι' αυτό καλώ και όλους τους συμπολίτες μας που πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία να προετοιμαστούν με υπομονή, αλλά και να ξεκινούν νωρίτερα από το σπίτι τους για να φτάσουν στο στόχο τους, γιατί η διαδρομή θα είναι πολύ πιο δύσκολη.
0: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, κύριε Ιβαλή.
1: Να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Πέτρος Ψωμάς, επικεφαλής παράταξης Σπιράλ. Καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν και δημοτική σεζόν. Θες υπήρξε μια παρέμβαση του ιδίου και δημοτικών του συμβούλων, όχι μόνο για το κυκλοφοριακό, και για την τύχη των ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων κείμενων θεμάτων. Δεν έχουμε το χρόνο, τον καλωσορίζω. Τι κάνετε, κύριε Ψωμά?
3: Είμαι πολύ καλά, καλή σεζόν και σε εσάς και στην εκπομπή σας και στους ακροατές και σε όλους μας. Και καλή αρχή και στα σχολεία μεθαύριο, γιατί πράγματι είναι ένα ξεκίνημα που βάζει τις οικογένειες σε σειρά.
0: Η αλήθεια είναι ότι είχατε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές χτυπήσει το καμπανάκι ότι αν το πάει έτσι ο Δήμος τα έργα δεν θα τα χαρούμε, να το πω απλοϊκά, διότι θα μας ταλαιπωρήσουν. Τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε για να μην μπω σε ερωτήσεις τώρα?
3: Κύριε Δραπλόπουλε, η ταλαιπωρία είναι αναπόφευκτη και είναι μέρος της διαδικασίας. Τι έλεγε η παλιά σήμανση, που για σήμανση ούτε λόγο στην Πάτρα δεν υπάρχει, ούτε ένας χάρτης, ούτε να μας δείχνει τι θα γίνει, ούτε ένα χρονοδιάγραμμα να ενημερώνει τους γείτονες. Αλλά η σήμανση παλιά έλεγε η ενόχληση είναι προσωρινή και τα έργα για πάντα. Άρα μπροστά στο να γίνουν έργα στην πόλη που τα θέλουμε και είναι πρόσδεκτα και είναι ευχάριστο που γίνονται, το να ταλαιπωρηθούμε και λίγο και κάποιοι περισσότερο, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι ή δεν μπορούν με τα αυτοκίνητά τους να περάσουν ή στη γειτονιά τους υπάρχει μια όχληση, είναι αποδεκτό. Γίνεται παντού. Εδώ όμως μιλάμε για έργα που ξεκινάνε και δεν τελειώνουν, για χρονοδιαγράμματα που δεν τηρούνται, δεν είναι καν γνωστά, για ανησυχίες δημοτών, οι οποίες όταν εκφράζονται αντιμετωπίζονται με αλαζονία. Αυτό είναι το σημερινό καινούριο δεδομένο που έχουμε από την οδό Καραϊσκάκη, που οι άνθρωποι εκεί, οι μαγαζάτορες, έχουν όχι απλώς όχληση, αλλά και μείωση έως μηδενισμό του τζίρου τους. Και όταν πάνε να μιλήσουν στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αντιμετωπίζονται με μια αλαζονία της εξουσίας, ότι εντάξει, να κάνουμε έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μια σειρά στην πόλη. Δυστυχώς έσπηρε ασυδοσία ο δήμαρχός μας και εισπράττουμε ασυδοσία όλοι μας. Η Πάτρα είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν ξέρω σε τι διαφέρει από τις πόλεις, τις εμπόλεμες ζώνες του κόσμου σήμερα. Και χωρίς να ξέρεις τι πληγή θα ανοίξει την επόμενη μέρα, πότε θα κλείσει η πληγή της προηγούμενης μέρας, πραγματικά ένα μπάχαλο. Αυτό είναι το στενάχωρο. Και ένας δήμος ο οποίος είναι ανύπαρκτος. Έχει την πακέτα ο δήμαρχος, βγήκε και θυμωμένος μάλιστα και ως θύμα να μιλήσει για τα έργα που κάνουν άλλοι. Μα αν δεν αδειοδοτήσει ο Δήμος, αν ο Δήμος δεν διευθύνει, δεν μπορεί να γίνει κάτι στην πόλη. Αλλά ο Δήμος είναι ανύπαρκτος. Ο Δήμαρχός μας πήγε στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώσει. Ασχολήθηκε με θέματα συνδικαλιστικά των συναδέλφων μου εκπαιδευτικών. Δεν ασχολείται με την ουσία των προβλημάτων. Αυτό είναι που φωνάζουμε, αυτό είναι που μας ανησυχεί, αυτό είναι που μας πληγώνει.
0: Ναι.
3: Σήμερα λοιπόν έχουμε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ενίδη ερώτηση και καλοπροαίρετα, να μας πει τι σχεδιάζει να κάνει. Ακούμε αντιδρομήσεις και δεν γίνονται εδώ και χι χρόνια και πλέον δεν ξέρω αν έχει έννοια να γίνουν αντιδρομήσεις, γιατί έχει αλλάξει τα πάντα στο σχεδιασμό και στο φόρτο της πόλης. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια νέα συγκοινωνιακή μελέτη. Δεν υπάρχει συνεργασία με τους φορείς, γιατί δεν ανοίγει την πόρτα του να συνεργαστεί. Είδαμε ένα χαρτί που εστάλει από το Δήμαρχο υπογεγραμμένο σε όλα τα τοπικά συμβούλια, που ζητάει προτάσεις για το τι να πει στο αστικό κτέλ. Είναι για γέλια αυτές οι διαδικασίες. Σε οποιοδήποτε οργανωμένο Δήμο, ο Δήμος καλεί, έχει την πακέτα, είναι ο μαέστρος, καλεί όλους τους αρμόδιους, όλους τους φορείς και συνεννοούνται, συνεργάζονται, συμβιβάζονται αν χρειαστεί. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
0: Πριν συνεχίσετε, επειδή υπάρχει μια γενικευμένη καχυποψία, την καταγράφω κάθε μέρα και στα social media, να πω ότι ο κύριος Αγγελής, ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος των έργων, έχει κληθεί από το Sky, το πιθανότερο αύριο να είναι εδώ στη συχνότητα για να δώσει μια πιο γενική απάντηση και μετά από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την τοποθέτησή του εκεί. Έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο λέμε, ότι δεν μπορείς να κατηγορείς έναν δήμαρχο και μια δημοτική αρχή όταν έχει χρονοδιαγράμματα, προγράμματα που πρέπει να τηρήσει και δεν μπορεί παρά να εκτελέσει την ίδια χρονική στιγμή σχεδόν παράλληλα με όλα αυτά τα ευτράπελα, τα έργα. Γιατί την κατηγορείτε τη Δημοτική Αρχή ενώ εκτελεί έργα εκατομμυρίων, όπως λέει ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχη του κάθε μέρα?
3: Καταρχήν την εγκαλούμε για το ψέμα. Προεκλογικά μας είπε, κάνω το 1 ευρώ 10 και τα κάνω όλα με αυτεπιστασία και με τις δυνάμεις του Δήμου. Είναι έτσι, το θυμάστε?
0: Είναι έτσι, βεβαίως.
3: Οι πατρινοί το θυμούνται. Και κάποιοι πήγαν και το ψήφισαν, την ψήφισαν αυτή τη λογική. Που και εγώ θα την ψήφισα, γιατί πραγματικά αυτό θέλω από έναν δήμαρχο. Να μπορεί να καταφέρνει να διαχειρίζεται τα χρήματά μας, εποφελία των πατρινών και να μην αναλαμβάνουν τρίτη. Λοιπόν, με εργολάβους γίνονται όλα τα έργα. Και αν μας εξηγεί για καθυστερήσεις, μας τις εξηγεί λέγοντας ότι οι εργολάβοι δεν μπορούν να τις ελέγξει. Άρα το πρώτο για το οποίο το κατηγορούμε είναι για την ανακρίβεια και για αυτή την αναντιστοιχία λόγω και έργων. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ένας συντονισμός, ένας κεντρικός συντονισμός. Ο Δήμαρχος οφείλει να τον κάνει, ο Δήμος. Να συντονίσει τα έργα. Της ΔΕΙΑΠ, της οπτικής ίνας, των εταιριών τηλεφωνίας, τα δικά του. Δεν υπάρχει συντονισμός. Και απ' την άλλη, κανένα χρονοδιάγραμμα δεν τηρείται και δεν είναι και ενήμερο ούτε καν το Δημοτικό Συμβούλιο. Που ας περισσέψει το Δημοτικό Συμβούλιο, να βάλει μια πινακίδα στην πλατεία Όλγας και να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα και μια αντίστροφη μέτρηση ότι τάδε του μήνα θα τελειώσουν τα έργα. Και αν χρειαστεί και παράταση, να δοθεί. Ξέρετε πόσες παρατάσεις έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σήμερα μας ζήτησε χαριστικά πάλι, καταχρηστικά αν θέλετε, ο Αντιδήμαρχος να κάνουμε και έκτακτη συνεδρίαση το μεσημέρι για παράταση έργων. Οι παρατάσεις που έρχονται επί Πελετίδη να ψηφιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα έργα, και δεν λέω μόνο για τα έργα στο κέντρο, για τον ΑΣΟ, για τα Ζαρουχλαίκα, για τα προσφυγικά. Δεν πάμε στην πέμπτη, στην έκτη, στην έβδομη παράταση. Γι' αυτό τον εγκαλούμε, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει. Και η δική μας λογική είναι πολύ συγκεκριμένη. Η εξήγηση μάλλον. Γιατί δεν μπορεί να ελέγξει? Γιατί ασχολείται με αλότρια. Όταν ασχολείται όλος ο δημοτικός μηχανισμός με θέματα που δεν αφορούν την πόλη, αλλά αφορούν το κόμμα, την εθνική πολιτική, την παγκόσμια ειρήνη, και τέτοια θέματα μας φέρνει και τέτοια τον απασχολούν, και χάνουν χρόνο από το να ασχοληθούν με αυτό που είναι το απολύτως ζητούμενο.
0: Να πω κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω, ότι ο κόσμος καλό θα ήταν και προκειμένου για αυτό το ακαθόδες ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους να παρακολουθήσει και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που υπάρχει σε ζωντανή σύνδεση σε πολλά ενημερωτικά πόρταλ. Καλό η δύναμη, καλό υπόλοιπο κύριε Ψωμά, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
2: Sky 89,4.
0: Τρεις παρά ξεκινάει το Δημοτικό Συμβούλιο. Από ό,τι ξέρω και το Sky Patras συνδέεται με το χώρο της σύγκλησης του σώματος. Καλό είναι να παρακολουθήσετε τα όσα έχει να πει και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση. Κωνσταντίνος Γύρης, Δέσποινα Μηραράκη, καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ αύριο 12 και κάτι. Χαίρετε.
2: Η ώρα είναι 1.

0: Sky 89,4.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή από τη Βουλιαγμένη προς τη Βούλα. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 100,6 δολάρια το βαρέλι. Στα 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε αιτήσια βάση, 40,2% στο φυσικό αέριο, 15,3% στη βενζίνη ενώ το κόστος στέγασης αυξάνεται κατά 9,7%. Στα τρόφιμα οι ανατιμήσεις φτάνουν στο 13,5% στο μοσχάρι και 11,3% στο αρνί και το κατσίκι. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σε συνέντευξη στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας. Πρόσθεσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε. Οπότε το έχουμε απεμπολίσει. Ο Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ακόμη ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλασσία πάρκα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σημείωσε τονίζοντας ότι η Ελλάδα σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε ένα χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Την ενοχή των δύο κατηγορμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι με το σκάφος τους έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς γύρω από το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη. Ο ένας εκ των κατηγορμένων τον χτύπησε με κοντάρι 2 ή 3 φορές με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός να πέσει στη θάλασσα. Στο διαρκές σκρολάρισμα και την πανδημία οφείλονται οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στις εξετάσεις PISA, ανέφερε μιλώντας στον Sky ο καθηγητής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εθνικός συντονιστής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Κωνσταντίνος Δημόπουλος. Όπως εξήγησε, οι μαθητές που έδωσαν τώρα εξετάσεις στην έρευνα PISA ήταν οι μαθητές που ήταν Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού την περίοδο της πανδημίας. Ακόμα ένας παράγοντας είναι οι ψηφιακές τεχνολογίες, καθώς το σκρολάρισμα φαίνεται να έχει δημιουργήσει τη να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας PISA, ένας στους 2 15-χρονους στη χώρα μας δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να καταλάβει το νόημα κειμένων. Ηλεκτρονικό βραχυλάκι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους αναμένεται σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή. Το νέο μέτρο προαναγγείλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Αντένα και ανέφερε ότι θα ανακοινωθούν σύντομα οι λεπτομέρειες. Σήμερα δεν μπορούμε να ελέγξουμε αν παρά την εισαγγελική εντολή πλησιάζουν τα θύματα τους όσοι τίθενται υπό περιοριστικούς όρους. Τώρα θα φαίνεται αν ο δράστης θα πλησιάζει και εφόσον είναι υπότροπος θα φυλακίζεται, δήλωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης. 54χρονη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η έμβριο μεταφορά έγινε τον περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση έως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες. Διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτολόγου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Για την οικογένεια, η γέννηση της μικρής αποτελεί μια νέα αρχή μέσα σε μια περίοδο βαθιάς απώλειας, καθώς τον Οκτώβριο του 2025 είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο το 21 ετών παιδί τους. Στην αθλητική ενημέρωση, ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky, στις 5 το απόγευμα θα μεταδοθεί ο αγώνας Όφη Νέστορος Χρυσούπολης για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια.
3: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
4: Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, μπικά!
5: Τάξε μας! Τάξε μας! Έρχεται ο καλός σου! Ο Νικόλας μας!
6: Φέρε τον ξανά να...
7: Από τη Δευτέρα! Από τη Δευτέρα!

0: συμπληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο. Στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη.

0: τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας. Open Mind, στην Πάτρα, Νιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-343494.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Νότης Παπαδόπουλος, Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 10 πρώτα λεπτά. Το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουμε εδώ τις τελευταίες ώρες στο ραδιόφωνο του Sky, για όσους δεν το έχουμε καταλάβει από τους παραγωγούς, είναι ότι έχουμε Viber. Έχει γραμμένο σε μια οθόνη απέναντι, χαρτί μπροστά στον υπολογιστή, χαρτί στο χέρι που έχει ο Νότης,
1: μηνύματα στα κινητά.
0: Μηνύματα στα κινητά. Γίνεται χαμός. Έχουμε Viber.
2: 698-123-1003.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. 698-123-1003.
1: Πάει και πιο εύκολα. 698-123-1003.
0: Oh.
1: 698.
2: Διαφημιστής.
1: 123-1003.
3: Εσείς δεν έκανα κανένα μαγικό.
0: Το έχει γραμμένο ο Δημήτρης.
1: Η Μίτσος.
0: Λοιπόν, εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Εν τω μεταξύ, τι ακριβώς έχει πει ο Βουλαρίνος, γιατί έχω δει κάτι γάμπες που έχουν έρθει, κάτι τέτοια. Κάτι περίεργα θέματα.
1: Τι να στέλνουν στο Viber οι άνθρωποι, βίντεο να στέλνετε, φωτογραφίες.
0: Α, είδες. Τώρα έσπασε το στην εκπομπή ο Γιώργος, λέει. Επιτέλους.
2: Το Viber.
0: Το Viber, να το.
2: Γιατί το Viber είναι πιο χρήσιμο.
0: Και ο Λάζαρος. Πού είναι, να μπορώ να σου πω. Κωνσταντίνος. Χαμός γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Θέμης. Καλά που λείπει ο Χιώτης και βάζει ωραία τραγούδια.
1: Α, μπράβο.
0: Α, όχι, δεν κατάλαβες.
2: Λείπει ο Χιώτης, θα τον βρίζουμε, δεν γίνεται, παιδιά.
0: Ναι, δεν γίνεται,
2: είναι
0: παιδιά.
2: Φάουλ, είναι φάουλ. Περιμένετε να έρθει και μετά.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ναι, λείπει ο Χιώτης και βάζει ωραία τραγούδια.
1: Να τα λέμε.
0: Στην πραγματικότητα. Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι εδώ μαζί μας, στην ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου.
1: Ο κύριος Δημήτρης Γιάννηρης στην δημοσιογραφική επιμέλεια και στη διεύθυνση αυτής της εκπομπής. 2-10-48-00-170-174. Απαντάει η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις. Και ο νέος αριθμός Viber 698-123-1003 για επίσης μηνύματα.
2: Είσαι πολύ καλός αυτό.
1: Σε ποιο?
2: Σε αυτό.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν το κάνεις αλλιώς, δεν το κάνεις επαγγελματικά, να κάνεις μόνο αυτό.
1: Πώς να το πω, διαπέστε, έχει ενδιαφέρον.
2: Διαφημιστικά να κάνεις τα, λες πάρα πολύ ωραία, δυνατά, αλήθεια σου λέω.
1: Κάτσε γιατί...
0: Δεν θέλω, μας γράφουν οι κάμερες, μην κάνεις τέτοια πράγματα.
1: Μπροστά, το κάνω κάμερα. Μπροστά.
0: Όλες οι κάμερες γράφουν, οι δύο πάνω σου.
1: Άρα να κάνω αυτό.
2: Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα.
0: Αλλάξανε πολύ.
1: Εσύ κύριε οικονομική διευθυντά της συντροφιάς εδώ, πόσα λεφτά μπορώ να παίρνω από αυτά?
2: Δεν έχω ιδέα. Κάνουν ηθοποιοί διάφορα και βγαίνουν.
0: Πόσα λεφτά να πάρεις εσύ?
2: Πολλά θα βγάλεις.
0: Εσύ, ως τι?
1: Ως αυτό να λέω, 1, 2, 3, 1, 3, 803.

0: Εσύ όχι πολλά.
1: Γιατί?
0: Δεν τον κόβω για πολλά. Γιατί η κυρία Τούνη νομίζω βγάζει περισσότερα.
1: Καλά, η κυρία Τούνη.
2: Άμα και μπω εγώ στο
1: σπίτι. Έχει παρουσιαστικό ρε, εσύ. Δεν είναι. Άλλο, το άλλο.
2: Νομίζω γιατί φωνή είπαμε. Δεν είπαμε για το.
0: Λοιπόν. Έχουμε το εξή. Έχει γίνει το εξή σκηνικό από χθε. Νομίζω το ξέρετε. Για να σπάσουμε λίγο, να κάνουμε και λίγο χαβαλέ. Η κυρία Τούνη έκανε μια ανάρτηση για μια καινούργια δουλειά την οποία κάνει στο Παρίσι, παρακαλώ.
2: Κροασάντερη.
0: Πουλάει κρουασάν στου Γάλλου. Κρατήστε το αυτό.
2: Θα το σχολιάσουμε αυτό.
1: Σαν λέμε πάγο. Εσχυμός.
0: Αυτό. Και μπράβο της. Και εσπρεσάκι, φρεντάκι και τα λοιπά. Τι έπαθες?
1: Κάτι έπαθες. Ακούγεται.
0: Σου έχει βάλει γαλλικό τραγουδάκι από κάτω. Ο Κρίς Παπακαλός. Και μπράβο στην κυρία Τούνη. Είναι μια άξια γυναίκα επιχειρηματίας η οποία επεκτείνεται και στο Παρίσι.
2: Ναι.
0: Άρα χτίζεται μια κατάσταση, μια business woman. Σε κάθε περίπτωση.
2: Ούτως ή άλλως ήταν, απλά επεκτείνεται.
0: Ο συνάδελφός μας, ο Στέφανος ο Νικολαίδης από το sky.gr, έχει συγκεντρώσει όλα τα οικονομικά δεδομένα Τούνη.
2: Μάλιστα.
1: Για λέγε.
3: Γεια σου
0: Στέφανε.
3: Καλό μεσημέρι. Χαίρετε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνδέσει το όνομα της Τούνη με social media, με story, με εκατομμύρια followers και τα σχετικά, αλλά.
1: Εκατομμύρια.
3: Έχει,
1: βέβαια.
3: 1,3. Έτσι.
0: Είναι κόμμα η Τούνη από μόνη.
1: Ο Άδωνης μια φορά μου λέει: κοίταξε, έχω 60.000 followers.
0: Ακολούθησε
1: στο Twitter. Μπορώ να εκλεγώ μόνος μου.
0: Ναι.
1: Έλεγε.
0: Ναι.
1: 1.300.000.
0: Είναι κόμμα μόνη της.
2: Όχι, κόμμα και κυβέρνηση έτσι και πάνω.
0: Καλά και Σιριγιάννη, λύσα το κάτω.
2: Γιατί 2,5 εκατομμύρια δεν ψηφίζουν.
3: Και όχι μόνο οι ακόλουθοι, πρέπει να σας πω, αλλά και οι εταιρείες που συνδέονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα εμφανίζουν πλέον οικονομικά μεγέθη εκατομμυρίων ευρώ. Πάμε να τα δούμε. Ξεκινάμε. 2024, τα πιο φρέσκα ακριβώς, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν περίπου 2.060.000 ευρώ. Να πούμε ότι το 23, ένα χρόνο νωρίτερα, ήταν 1 εκατομμύριο.
1: Τι κάνει η εταιρεία?
3: Influencing, επικοινωνίες, marketing.
2: Διαφημίσεις.
3: Διαφημίσεις, ακριβώς.
1: Είδες.
3: Άρα μέσα σε ένα χρόνο ο τζίρος αυξήθηκε.
0: Διπλασιάστηκε.
3: Ναι, κατά περίπου 380.000 ευρώ. Δηλαδή περισσότερο από 22%, έτσι. Αλλά ο αριθμός που πραγματικά ξεχωρίζει είναι τα καθαρά κέρδη. Αυτό είναι άλλη κατηγορία.
2: Για πες.
3: Το 24, πάλι σύμφωνα με τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία, τα καθαρά κέρδη μεταφόρων ανήλθαν περίπου σε 1.540.000 ευρώ. Δηλαδή χοντρικά για κάθε 100 ευρώ τζίρου στην εταιρεία έμεναν περίπου 75 ευρώ μεταφόρο.
0: Μισό λεπτό, να πω κάτι. Μην παίρνετε τηλέφωνο στο Viber. Δεν θα το σηκώσουμε. Είμαστε στον αέρα. Αν θέλετε μηνυματάκια, ό,τι θέλετε, στείλτε φωτογραφίες, στείλτε βίντεο, στείλτε έτσι, στείλτε αλλιώς. Κάντε ό,τι θέλετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε. Λοιπόν,
1: για κάθε 100 ευρώ. 1 εκατομμύριο κέρδος έχει, κυρία.
2: 1,5 είπε. Για κάθε 100 ευρώ τα 75 έμεναν στην εταιρεία.
3: Ναι, εδώ θέλει προσοχή. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι η Ιωάννα Τούνη πήρε 1,54 εκατομμύρια ευρώ στην προσωπική της τσέπη. Μιλάμε για εταιρικά κέρδη. Ναι, ακριβώς. Η καθαρή θέση της εταιρείας διαμορφώθηκε περίπου στα 2,47 εκατομμύρια και το συνολικό ενεργητικό περίπου στα 3,45 εκατομμύρια. Έτσι. Αυτό με τη μία εταιρεία. Έχει και μια δεύτερη εταιρεία που είχε γίνει viral, η Bubblegum.
0: Αυτή είναι με ρούχα, δεν είναι?
3: Ναι, fashion brand με ρούχα που έχει δημιουργήσει μαζί.
2: Bubblegum, μάλιστα.
3: Ακριβώς. Ναι. Με τη Στέλλα Πάσαρη και φέρεται να έχει το 50% η Ιωάννα Τούνη. Το 2024, λοιπόν, εμφάνισε κύκλο εργασιών περίπου 1.370.000 ευρώ. Δηλαδή δεν πέφτει κάτω από εκατομμύριο. Καμία εταιρεία.
2: Όχι, να μας είπες ένα 5-14, τώρα το 1.370.
3: Ναι. Άρα, μόνο από αυτές τις δύο εταιρικές δραστηριότητες, για να το συνοψίσω, έχουμε 2,06 εκατομμύρια ευρώ η Jay Tooney, το προφίλ της, δηλαδή το εταιρικό στο Instagram, 1,37 εκατομμύρια ευρώ η Bubblegum.
1: Είναι εκατομμυριούχος λοιπόν.
3: 3,43 εκατομμύρια ευρώ κύκλο εργασιών.
2: Δεν υπάρχει τιμολόγηση για τις εμφανίσεις.
0: Και κάνει και νομίζω και μια πολύ σοβαρή επένδυση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με διαμερίσματα.
3: Σωστά, υπάρχει και το real estate ακριβώς. Ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, ανακαινήσεις, αγορές παλαιών ακινήτων, αξιοποίησή τους. Βέβαια, εδώ οι αριθμοί κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, γιατί δεν υπάρχει δημόσια πλήρης εικόνα της προσωπικής ακίνητης περιουσίας της. Εντάξει, το ίδιο ισχύει.
0: Αυτά είναι για τον έφορα.
3: Σωστά.
1: Πάντως πληρώνει πιο πολύ εφορία από ότι, ξέρω εγώ, 1.000 ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί.
3: Να, άμα τα αθροίσεις.
1: Σίγουρα.
2: Θα πρέπει να συμβάλλει και στην πατριωτική εισφορά του Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί. Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, να είσαι καλά.
2: Εγώ. Να είσαι καλά, Στέφανε.
0: Η κυρία Τούνη, αυτό έγινε γιατί η κυρία Τούνη είπε: Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Παρίσι σήμερα. Και έκανε μια ανάρτηση και λέει: Μην έρθετε, σας παρακαλούμε πολύ.
2: Που έχουμε γένεια.
1: Θα με κάνετε μια στελή, αυτό εννοεί.
0: Υποθέτω αυτό εννοεί.
1: Ναι, αλλά πρέπει να πάει ο κ. Μητσοτάκης.
2: Συγγνώμη, απάντησε πρώτα ο Μητσοτάκης.
1: Όταν έχει 1,5 εκατομμύριο.
0: Εσύ δεν μου λέγες έξω να μην πάει.
1: Μα δεν έχει τώρα που βλέπει τα 1,5 εκατομμύριο. Αυτό είναι που θα το βγάλω.
0: Πουλάκι μου. Για να δώσε κι άλλες συμβουλές στο Μητσοτάκη.
1: Να μην πάει, λέει.
2: Εγώ λέω να μην πάει. Τι να πάει κανεί.
1: Επειδή έχει.
0: Με τζάμπα καφέ, εγώ θα πήγαινα.
2: Γιατί μωρέ, εκεί που θα πάει ο Μητσοτάκης, του πληρώνει του καφέδες. θα πάει στο Μακρόν, θα του πει 2,25 το
0: ευρώ. Δεν έχει φρεντάκι εκεί που λέει ο.
2: Ο Μητσοτάκης.
0: Ο Ροντινέη. Φρεντάκι δεν λέει.
2: Φρεντάκι λέει ο Ροντινέης, ναι.
0: Λοιπόν, παύση. Το είπαμε, παιδιά, είναι πλούσια η γυναίκα.
2: Εσύ τι λες, να πάει ή να μην πάει, κάτσε.
0: Να πάει, φρεντάκι.
1: Όχι το φρεντάκι.
2: Και εσύ να πα για το 1,2
1: εκατομμύριο. 1,2 followers. Δηλαδή, 1,000,000 followers θα δουν το Μητσοτάκη. Έτσι δεν γίνεται.
2: Ναι.
0: Ο Κώστας λέει. Ωραία διαφήμιση κάνατε στην Τούνη. Παίρνετε ποσοστά, βεβαίως. Ο Νότης έχει, ο Νότης θα επιμελείται τις τυρόπιτες.
1: Θα κάνω εισαγωγή το κρουασάν που θα τη δω στην Ελλάδα.
0: Θα πουλάμε τα κρουασάν της Τούνης στην Ελλάδα, αλλά μέσω Παρισιού. Ωραίο. Τι άλλο θα ακούσουμε, Παναγία μου. Γεια σας, κύριε Δουδονή.
4: Καλησπέρα, κύριε Δουδονή. Καλησπέρα, μάλλον σε όλους σας.
0: Με έναν τρόπο εμπλέκεται και στο θέμα Τούνη.
2: Ναι, πώς.
4: Εμπλέκομαι και στο θέμα Τούνη. Το επαληθεύω.
0: Ναι. Γιατί είπατε εσείς για την Τούνη, τι είπατε στη Βουλή.
4: Λέω, κοιτάξτε, δεν ξέρω λέω το τηλέφωνο αν χτυπήσει 3 ώρα το πρωί. Πάντως, αν χτυπήσει το Instagram 3 ώρα το πρωί, θα είναι από τη νέα κρουασαντερή της κυρίας Τούνη.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν είναι και πολύ πετυχημένο το αστείο σας, αλλά δεν πειράζει.
4: Εντάξει, άλλος αρέσει, άλλος δεν αρέσει. Δεν είναι για. Ποιος είναι ο κ. Παπαδόπουλος. Εντάξει, δεν του αρέσει ο κ. Παπαδόπουλος. Τι να κάνουμε, δεν μπορεί να αρέσουμε σε όλους.
1: Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα που θα πει σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης? Όχι σήμερα, το Σάββατο.
2: Το Σάββατο.
4: Καταρχάς προτρέχεται, είναι για το Σάββατο. Αν σας το έλεγα εγώ, θα χάναμε το στοιχείο τη έκπληξη.
1: Έτσι.
4: Ναι. Οπότε γιατί να το χάσουμε το στοιχείο τη έκπληξη.
1: Τώρα έτσι, γι' αυτό ναι. Βγάλαμε, μας πείτε κάτι όμως που δεν το ξέρουμε.
4: Βρήκατε τον κατάλληλο άνθρωπο, δεν νομίζω.
0: Δεν
4: θα εγώ με σφίγγα
0: κανένας.
4: Ναι, ναι.
0: Τώρα τι έγινε, εσείς βλέπετε ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη?
4: Αν ο συντάκτης του μανιφέστου του Πασόκ.
2: Κύριος Χιακάνταρης.
4: Ναι, λέω, αν ο αντίστοιχος έλεγε το ίδιο τις 3 Σεπτεμβρίου, ας πούμε.
1: Ναι, πράγμα.
4: Ο κύριος Χιακάνταρης έχει γράψει το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα, άρα τις αρχές που το διέπουν και το προς τα που κατευθύνεται. Βλέπω εγώ χθες μια ανάρτηση, ήμουν στη Λίμνο, η οποία έλεγε λίγο σε πολύ ότι πρέπει να συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη. Γιατί τι έλεγε, ότι στη Βαϊμάρη λέει. Εγώ τώρα το Βαϊμάρι δεν συνεργάστηκαν ενώπιση του κινδύνου του Χίτλερ, οπότε αφού στη Γερμανία τα πράγματα είναι δύσκολα με το AfD, φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα S5, δηλαδή οι σοσιαλιστές, και τον Τιλίνκε να συνεργαστούν με το Μέρτσι να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD, και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με την δεξιά. Άρα τι κάνει, ασκεί κριτική στο Πασόκ που έχει αποφασίσει ότι δεν θα πάει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι προφανώς το κόμμα Ελλάς καλό θα είναι να πάει προς τα εκεί.
1: Άρα
4: λειτουργεί ως λαγός του κ. Τσίπρα και χτίζει σιγά σιγά ένα αφήγημα συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς με τη λογική ότι ελάτε ρε παιδιά, έρχεται η δεξιά, έρχεται η ακροδεξιά. Έτσι, βέβαια δεν μας έχει εξηγήσει ποιες είναι οι αναλογίες ακριβώς.
1: Μην ορκίζεστε όμως το εσείς δεν πάτε με Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, άμα πάτε σε εκλογές και βγείτε τρίτο κόμμα ή και δεύτερο κόμμα και δεν μπορεί να βγει κυβέρνηση, τι θα κάνετε?
4: Κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανές ότι οι άνθρωποι είναι ενθουσιώδεις για να συνεργαστούν με τον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν πολλές συμπτώσεις στα προγράμματά τους.
2: Συμπτώσεις λέτε.
4: Το χτίζουν σιγά σιγά βέβαια.
0: Να πούμε καλημέρα στο Γιάννη, στο Μανχάταν, μας έστειλε και φωτογραφία, είναι 6 ώρα το πρωί.
2: Πω, τι ώρα.
4: 7 ώρες πίσω.
2: Μάλιστα, καλή. Συνέχιζε και Μαδονή.
4: Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν πρέπει να μας την ξαναρωτήσετε την ερώτηση αυτή. Έχει λυθεί το θέμα. Άμα δεν κάτσει ο Βελόπουλος ή ο Σαμαράς, υπάρχει ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος λέει: εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Και είναι και λογικό.
2: Και άμα δεν κάτσει ο Τσίπρας. Το Πασόκ με καμία περίπτωση δεν κάθεται.
4: Να νικήσει το Πασόκ τις εκλογές, να τελειώσει η υπόθεση αυτή. Το θέμα όμως είναι άλλο.
1: Γι' αυτό είναι τώρα. Έχετε επιστημονική φαντασία, είναι αλήθεια.
4: Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Μην βιάζεστε.
1: Μα θέλω να πω: είστε 15 μονάδες πίσω. Πώς μπορεί να
4: γίνει? Ο πολιτικός χρόνος είναι πυκνός. Έχουμε δει ανατροπές απίθανες. Να σας θυμίσω το 12. Όταν έγινε τότε η ανατροπή, δεν την περίμενε κανένας μας. Και τότε ήμασταν στη μεριά των ηττημένων. Τώρα θα είμαστε στη μεριά των νικητών. Ναι. Αλλά εγώ θέλω να σας πω και το εξής. Είναι προφανές ότι χτίζεται ένα κλίμα για συνεργασία Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
2: Ναι.
4: Και χτίζεται προφανώς. Άκουσα και Sky το πρωί. Και από συγκεκριμένα το είπε ο κ. Πρωτοσάλτη, γι' αυτό σας το λέω. Ότι του το έχουν πει και αυτού. Ήταν σε ένα σπίτι και ήρθε ένας ισχυρός, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει αυτό έγινε στο ψυχικό νομίζω, και του λέει πώς σου φαίνεται, πώς ακούγεται Νέα Δημοκρατία Ελλάς, γιατί παίζει το σενάριο, κάπως έτσι το είπε. Επιβεβαιώνεται δηλαδή από πολλές μέρες ότι χτίζεται αυτό το σενάριο, το οποίο κάποιοι θέλουν να είναι εγκρός σε κολλητσιόν, δηλαδή μεγάλος συνασπισμός, τελικά θα είναι ο συνασπισμός του πρώτου με το... τρίτο κόμμα που θα έρθει η Ελλάδα, αν έρθει και τρίτο. Γιατί βλέπω ότι ξεκινάει και
1: από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τι ήταν αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
4: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι είχε δημιουργηθεί μια υπερπροσδοκία και από τις διαρροές τις κυβερνητικές.
1: Ναι. Στου επαγγελματίε ιδιαίτερα.
4: Ναι, και νομίζω ότι αυτό το οποίο είδαμε δεν είναι αυτό το οποίο περιμέναμε. Και πάνω απ' όλα αυτό το οποίο είδα και για του δημοσίου υπαλλήλου, δηλαδή Δεκέμβριο 27, να ανακοινώνεται το Σεπτέμβριο του 26. Εμένα μου φαίνεται κάπως μου ξενίζει, γιατί δεν ανακοινώθηκε, εν πάση περιπτώσει, αν ήταν να ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο του 27. Δηλαδή, να πεις για τη μέσα επόμενη περίοδο, ενώ μεσολαβούν εκλογές, είναι σαν να λες ψηφίστε με για να σας το κάνω, ενώ είσαι ήδη στην κυβέρνηση. Και ενώ κυβερνάς ήδη 7 χρόνια.
0: Το Πασόκ θα έχει ήδη αστολογημένο πρόγραμμα, κύριε Δουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδουδ
4: συγκυβερνητικό.
2: Α, είναι συγκυβερνητικό.
0: Α, μάλιστα.
4: Ωραία. Είναι συμπληρωματικό. Είναι...
1: Ο Κουμπαράς που είπε, τσόντα, ο Πιερακάκης τον είχε πει η Φόφη Γεννηματά πριν από χρόνια.
4: Κοιτάξτε, εγώ σας λέω το εξής. Αυτό το οποίο αφορά στον Κουμπαρά είναι το σε ποιους αφορά, μάλλον. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να αποταμιεύσουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2026, έχουμε μία κρίση η οποία είναι κρίση αγοραστικής δύναμης. Η κρίση αγοραστικής δύναμης δημιουργεί κρίση διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτές είναι οι συνθήκες του
1: 2026. Να σας βοηθήσω σε αυτό. Πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε δημοσιεύσει στην Καθημερινή κάτι από την Τράπεζα της Ελλάδας που έλεγε ότι το 72% των πολιτών, 72% των πολιτών έχουν λιγότερο από 1.000 ευρώ αποταμίευση στην τράπεζα.
0: Ναι. Απλώς να πούμε κάτι, μισό λεπτό για να μην το... εννοώ, μην τα γκρεμίζουμε όλα. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα όταν είναι για το παιδί σου, ακόμη και όταν δεν έχεις 20 ευρώ, θα βρεις να τα βάλεις και θα σου βάλει και 20 το κράτος. Εγώ δεν λέω έτσι να αποθηκεύεις 100. Όταν είναι κάτι καλό, πρέπει να λέμε ότι είναι,
1: μα
0: καλό.
1: Είναι καλό. Πολύ καλό είναι.
0: Τώρα, σου λέει ότι δεν είναι... μπορούν
1: να βοηθήσει τους φτωχούς, λέει, και όχι τους μεγάλους.
4: Το πρόβλημα είναι, κύριε, ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της αγοραστικής δύναμης προφανώς και είναι πρόβλημα διαθέσιμου εισοδήματος και προφανώς και από πρόβλημα διαθέσιμου εισοδήματος είναι και πρόβλημα εισοδήματος που δεν μπορεί να αποταμιευτεί.
1: Ναι.
4: Αυτά είναι τρία αλληλένδετα ζητήματα.
1: Ναι,
4: και, άρα είμαστε, είναι άκερο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο του ποιο είναι το πρόβλημα για τη χώρα. Και εγώ
1: λέει, θα μπορούσε να βάλει ένα κόφτη, δηλαδή, ας πούμε, από ένα εισόδημα.
4: Εγώ δεν ξέρω και δεν θεωρώ ότι ανταποκρίνεται στα προβλήματα και στις ανάγκες αυτής της στιγμής που είναι θέμα του πώς θα δημιουργείς διαθέσιμο εισόδημα. Αν δημιουργείται αυτό το διαθέσιμο εισόδημα, ναι, να συζητούσαμε γι' αυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν
0: είναι. Μην τον βρίζετε πολύ τον Τσίπρα, μην αναγκαστείτε να συνεργαστείτε κι εσείς. Ή με τον Μητσοτάκη.
4: Αφήστε τα αυτά, εμείς τα έχουμε αποκλείσει και μας μαλώνει και ο κύριος Σιακαντάρης για αυτό το λόγο.
0: Μα είναι, είναι και πρωτότυπο αυτό που αποφασίσατε. Δηλαδή, εσείς κάνατε συνέδριο και αποφασίσατε ότι δεν θα συνεργαστείτε με αυτό που θέλετε να κερδίσετε.
4: Ότι μας κατηγορούσε ο Τσίπρας.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ μιλάω για το Πασόκ τώρα.
4: Αφήστε τα αυτά. Και τώρα μας κατηγορεί γιατί πήραμε την
1: απόφαση. Την επόμενη μέρα των εκλογών όλα αλλάζουν.
0: Γεια σας, κύριε Δοδονή.
2: Καλησπέρα, κύριε Δοδονή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστρας και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο από την MRB, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Mitropolitiko.edu.gr.
1: Αναζητάς μια νέα επαγγελματική πρόκληση? Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μην το χάσεις, μάθει περισσότερα στο nova.gr.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
9: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς, εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.
10: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
11: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
10: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
13: Sky 89,4.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Λεωφορείο έπεσε πριν από λίγο πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Έχουν τραυματιστεί 2 άτομα σύμφωνα με το ΕΚΑΒ. Ένα άτομο φέρει κατάγματα, ενώ το δεύτερο έχει τραυματιστεί ελαφρά. Διακομίζονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία, σε έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα. Αναφέρουν πως κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να υπάρχουν μέσα εγκλωβισμένοι. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε ετήσια βάση, 40,2% στο φυσικό αέριο. Το κόστος στέγασης αυξάνεται κατά 9,7%. Στα τρόφιμα, οι ανατιμήσεις φτάνουν στο 13,5% στο μοσχάρι και 11,3% στο αρνί και κατσίκι. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σε συνέντευξη στο Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας. Πρόσθεσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Στο Παρίσι μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην Υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Ηλεκτρονικό βραχιόλι για όλους όσοι κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και τίθενται υπό περιοριστικούς όρους αναμένεται σύντομα να τεθεί σε εφαρμογή. Το μέτρο προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Αντένα. Στην Αθήνα, 54χρονη, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Και ο καιρός, γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
16: Sky 89,4.
17: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

0: 19 έχει ο μήνας σήμερα. Έχουμε ένα έκτακτο, το ακούσατε και στου τίτλου των ειδήσεων. Στην Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου θα μας ενημερώσει, διότι ένα λεωφορείο έπεσε στάση. Γεια σου, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε λοιπόν ένα συμβάν το οποίο συνέβη πριν λίγη ώρα και μέσα στη στιγμή που προσεγγίσουμε το σημείο στην περιοχή τη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου φαίνεται ότι ένα λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη, ένα εκτελούσε δρομολόγιο κάτω από εντελώς αδιευκρινιστές συνθήκες. Φαίνεται πως έπεσε, ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί το αν έπεσε πάνω στη στάση ή πάνω στα σταθμευμένα οχήματα που ήταν δίπλα στη στάση. Σημασία έχει ότι από το συμβάν το ΕΚΑΒ μας ενημερώνει ότι υπάρχουν 4 τραυματίες, 2 πιο σοβαρά με κατάγματα στα κάτω άκρα και στη λεκάνη και ακόμη 2 άτομα πιο ελαφριά. Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά το αν πρόκειται για άνδρες, γυναίκες και τι ηλικίες. Παρ' όλα αυτά και οι 4 αυτοί οι άνθρωποι θα μετακομιστούν με ασθενοφόρα στο Παπαγεωργείο, το οποίο εφημερεύει. Έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση και από το ΕΚΑΒ με 2 ασθενοφόρα, με 2 κινητές μονάδες, 2 μηχανές και 1 κινητή μονάδα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα συμβάν το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε και την κινητοποίηση της αστυνομίας και το αν θα υπάρχει σύλληψη φυσικά του οδηγού και να δούμε και τι εξηγήσει θα δώσει αυτός ο άνθρωπος για το πώς ακριβώς συνέβη αυτό το περιστατικό.
2: Άρα δεν ξέρουμε πώς έγινε, δηλαδή, αν δεν μπορεί να φρενάρει. Αν...
1: Ακόμη δεν έχουμε καθόλου εικόνα τι συνέβη πραγματικά. Πάμε και εμείς σε λίγο στο σημείο. Θέλω να δώσουμε κάποιες εξελίξεις στο δελτίο ειδήσεων σε λίγη ώρα.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε
3: πολύ. Να σε καλά, Δημήτρη.
0: Ελπίζουμε να είναι όλα καλά, να μην έχουμε τίποτα περίεργο. Λοιπόν, κουιζάκι ψηλό εύκολο νομίζω, για να σας δω.
3: Για πάμε.
0: Να δω τις οικονομικές σας γνώσεις. Πάρκινγκ στο κέντρο της Αθήνας. Η πρώτη ώρα.
3: 12 ευρώ.
2: Εμένα ρωτάς.
0: Γιατί εσύ δεν θες να απαντήσεις.
2: Υπάρχουν. 12 είναι πολλά. Νομίζω πως υπάρχει και ένα που είναι πιο πολύ από αυτό. Δεν θυμάμαι πόσο.
0: Πες, ρε παιδί μου.
3: Πες ένα νούμερο. Είπα εγώ ένα.
2: 12 είναι σίγουρο. Εκεί.
0: 13 είναι πίσω.
2: Το Κολωνάκι.
0: Κοντά, πέριξ του Κολωνάκι. Όχι Κολωνάκι. Κέντρο όμως.
2: Δεν ξέρω.
3: Πες ένα νούμερο. 15. Πες εσύ.
0: Η Τίνα Μιχαηλίδου λέει 18. Μας ακούει.
3: 18.
0: Να σας το δείξω σε φωτογραφία.
3: Υπάρχει, εντάλει, έβαλε.
0: 16 ευρώ η πρώτη ώρα.
2: Ναι.
3: Μάλιστα.
0: Αν είναι SUV 20 ευρώ η πρώτη ώρα.
3: Ναι.
0: Και κάθε επόμενη ώρα 2 ευρώ.
3: Δηλαδή άμα τα αφήσεις 3 ώρες.
0: Άμα τα αφήσεις 3 ώρες είναι 16 και 4
3: είναι 20
0: ευρώ.
3: Όχι, μάλιστα. Είναι πολλά. Είναι ακριβώς. Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Καλύτερα παρά ταξί να πας.
0: Προφανώς καλύτερα πάρα.
2: Υπάρχουν όμως πάρκινγκ που είναι πιο φθηνά. Έτσι, ιδιαίτερα αυτά τα μεγάλα πάρκινγκ που είναι πόλεις.
3: Ναι, βέβαια το θέμα είναι ότι αν το βρεις εκείνη την ώρα, έτσι, αν είναι κοντά στον προορισμό σου και τα λοιπά. Αλλά 20 ευρώ για 3 ώρες είναι too much.
0: Κάπου διάβαζα ότι πια στο Λονδίνο, ας πούμε, κυκλοφορούν όλοι με. Πώς τη λένε την υπηρεσία αυτή, τα Uber.
2: Ναι.
0: Διότι το. Σε σχέση με το αυτοκίνητο βγαίνει, ξέρω κι εγώ, το κόστος είναι. Το 1 χιλιοστό, το 1 τρομερό νούμερο.
2: Εκεί πρέπει να πληρώνεις νομίζω για να μπει στο κέντρο. Έχει και
0: τέλος
2: ένα φόρο.
0: Είναι ασύμφορο να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο.
2: Και άμα σε γράψουν είναι και ακριβό επίσης.
0: Εκεί επίσης δεν παίζεις, δεν κάνεις τέτοιο χαβαλέ. Δεν έχει τέτοιο χαβαλέ.
3: Όχι.
0: Εκεί άμα το σε γράψουν, σε γράψανε. Επίσης να πούμε ότι έχει συμβεί το εξής. Εμείς αφήσαμε στην εκπομπή, στην τηλεόραση, το πετρέλαιο στα 94 και 83, νομίζω.
3: 95
2: πες.
0: Όχι σήμερα. Σήμερα το πρωί.
2: Πώς είναι τον, αφού έχει 100 και.
0: Σήμερα το πρωί. Σου λέω το δείξαμε το γράφημα. Και τώρα το βρίσκουμε στα 100 πλάς. 100 και κάτι.
3: Είναι στα 100 το πετρέλαιο.
0: Είναι στα 100 το πετρέλαιο.
2: Η κυβέρνηση λέει ότι μπορεί να είναι 1,70, είπαμε, το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ο κύριος Παπαγεωργίου των Πρατηριούχων, στην τηλεόραση επίσης, μας είπε ότι το βλέπει από 1,80 με τα σημερινά δεδομένα και πάνω.
3: Τιμή εκείνης.
0: Επίσης μας έχει δώσει την εξής ατάκα που εγώ τρόμαξα, ότι θα πηγαίνει βενζίνη 2 ευρώ το λίτρο και θα λέμε ότι είναι φθηνή, πάμε να γεμίσουμε.
3: Αυτό είναι τρομακτικό.
0: Ναι. Ταυτοχρόνως.
2: Η ζέστη πάντως είναι το θέρμανση στο χειμώνα. Βέβαια το 1,80. Θα πέσει το ρεύμα, λέει.
0: Πέσει το ρεύμα το 2030, λέει, σταδιακά.
2: Ναι. Όχι.
0: Μέχρι το 2030.
2: Είναι πιο φθηνό το ρεύμα.
3: 1,80 πετρέλαιο θέρμανση είναι απαγορευτικό.
0: Εγώ έκανα την.
3: Ό,τι και να λέμε.
2: 1,15 πέρσι.
0: Έκανα την πράξη αυτή στη μητέρα μου στην Τρίπολη που έβαζε πετρέλαιο, πρόπερσι βάλαμε πετρέλαιο και πέρσι είχε μόνο air condition ζέστη. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ φθηνότερο το air condition. Πολύ φθηνότερο, όχι. Δεν ήταν δηλαδή να πει αμεληταίο, να πει 50 ευρώ, 60 ευρώ, 100 ευρώ.
3: Ήταν εκατοντάδες.
0: Ήταν πολλά λεφτά. Ταυτοχρόνως να πούμε ότι από την Eurostat μας είχε βγει τον Αύγουστο ο πληθωρισμός ήταν 3,7. Έρχεται η Ελστάτ σήμερα, επιβεβαιώνει ότι ήταν 3,8 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Εντάξει. Όλα καλά και κυρίως λόγω της ενέργειας, λόγω των καυσίμων. Φυσικό αέριο αυξήθηκε 40,2%, πετρέλαιο κίνηση 30,6% και βενζίνη 15,3%.
2: Και το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές τροφίμων, λέει, καθημερινή πρώτο θέμα. Έτσι.
3: Που σημαίνει ότι θα έχουμε λείψη στα τρόφιμα, που σημαίνει ακριβότερα τρόφιμα πάλι.
0: Θα πεθάνετε όλοι. Πώς το έλεγε ο παρουσιαστής.
3: Ναι.
0: Ναι.
2: Έτσι έλεγε.
0: Κάποιος είχε βγει και έλεγε θα πεθάνετε όλοι. Εκτός ήταν ο Τσουκαλάς, ήταν. Ο Χίος. Ο Χίος. Θα πεθάνετε όλοι. Ναι.
3: Λοιπόν. Εκτός αν υπάρχει, αν έχει τις λύσεις, ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος ανέβαινε. Δεν σ' άρεσε.
0: Ναι.
3: Εγώ το βρήκα ευφυές πως το λέει και το πω. Αντώνης Αντζολέτος εδώ κοντά μας. Γιατί στις 5, στις 5 το απόγευμα, Αντώνη, είναι συνέντευξη.
4: Ναι, ναι.
3: Με όλες τις λύσεις εκεί.
4: Εντάξει. Περιμένουμε να ακούσουμε. Θα ρωτηθεί, φαντάζομαι, για το πρόγραμμά του, για το 1%.
3: Τη πατριωτική εισφορά.
4: Συνεργασία με την Οδού. Πάνω απ' όλα. Για την κοστολόγηση, για τα οικονομικά του κόμματος, για όλα θα ρωτηθεί.
3: Σου λείπει που δεν θα ρωτήσεις.
4: Εντάξει, ξέρω, εγώ έχω ρωτήσει πολλές φορές. Με κοιτάει ο Χριστός λίγο περίεργα.
0: Κοίταξε, δεν του λείπει, να σου πω γιατί. Τι λέω εγώ. Δεν του λείπει γιατί πρώτον δεν είναι Σαββατοκύριακο.
3: Σωστό.
0: Δηλαδή είναι άλλο να φεύγεις Παρασκευή, να πηγαίνεις στη Θεσσαλονίκη, να κάνεις βόλτες, το έτσι, το αλλιώς, να δεις την ομιλία, να πας στην συνέντευξη τύπου. Είναι άλλο το πλαίσιο.
4: Το περιγράφει πολύ σωστά.
0: Τώρα Τετάρτη απόγευμα, συνέντευξη τύπου.
4: Θα γυρίσεις αύριο το πρωί.
0: Θα γυρίσεις αύριο το πρωί.
3: Όπα, πατά λέμε
0: πολύ. Με την πίχλα, με την αυτά και τα λοιπά. Όχι.
3: Λοιπόν, άρα θα είναι απολύτως διευκρινιστική αναφορικά με το πρόγραμμα.
4: Θα ερωτηθεί. Φαντάζομαι πρέπει να δώσει ναι, απαντήσει. Σχετικά για το 1%.
0: Το timing που έχουν πάντως στην Ελλάδα είναι καταπληκτικό.
4: Όπως τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Ναι. Ο κύριος Ιακαντάρης βγήκε και έκανε μία ανάρτηση. Την οποία μετά την πήρε πίσω.
2: Τον απέσυραν όμως.
0: Προσπαθεί να μας πείσει ότι αφορούσε τη Γερμανία.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω καν ακόμα στη Γερμανία που να έχει πάρει τέτοια απόφαση. Τουλάχιστον
4: δεν μου
0: έχει τύχει. Αν κάποιο που μας ακούει από τη Γερμανία, αν έχει συμβεί στο D-Link ή στο S5, να μας το πείτε. Οπότε αναφερόταν
2: με τα στελέχη του Πασόκλου, του Τσελάς, τι γίνει. Έχει πάρει εκεί διάφορους δευτεροκλασσάτους καινούριους,
4: τους παλιούς.
2: Ναι, όλοι αυτοί που περιμένουν, έχουν παρετηθεί, έχουν κάνει, έχουν δείξει και περιμένουν να παίξουν, τι θα κάνει. Ναι.
4: Θα τους πάρει, ρε, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι περιμένει τις νέες δημοσκοπήσεις, περιμένει να παγιώσει τη δεύτερη θέση, όπου θα έχει ένα ποσοστό από εκεί και κάτω.
2: Να κρύψει, να κρύψει δηλαδή, θα φέρει τους παλιούς.
4: Εντάξει, θα φέρει αυτούς που παρετήθηκαν, μπορεί να τους φέρει, θα τους φέρει. Αλλά άμα η αναλογία είναι 80-20, 80 νέοι, 20 παλιοί, δεν χωράνε όλοι. Είναι η αλήθεια.
2: Μα ρε παιδί μου, έχει παραιτηθεί η Αχτσιόγλου και δεν θα τη βάλει μέσα.
4: Δεν είπα ότι θα βάλει.
3: Μπορεί και να μην τη βάλει.
4: Αλλά κάποιο ο οποίο μένει ακόμα ανεξάρτητο. Δυσκολεύουν.
3: Θα πάει λίγο πιο πίσω στη.
0: Για τη συνεργασία με την Οδού θα μας πεις τίποτα.
4: Θα σας πω.
0: Γιατί τώρα μας πήγε στο ένα θέμα το άλλο θέμα.
4: Τι πιστεύεις, ότι ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη?
0: Ναι.
4: Ναι,
2: υπάρχουν
4: ναι.
2: Κάποιοι που το σκέφτονται.
4: Γιατί
2: αυτό.
4: Μπορεί ο Κασιδιάρης να φτάσει 35%. Αυτά το παράδειγμα ανέφερε ο Σιακαντάρης.
2: Ναι.
4: Την ακροδεξιά.
0: Πού ξέρω εγώ τι θα κάνει ο Κασιδιάρης.
4: Άρα για ποιο λόγο να συνεργαστεί.
0: Άμα δεν έχει κυβέρνηση, για να μην παραδοθεί η χώρα στο Σαμαρά, ξέρω κι εγώ. Περισσότερα όχι, κοινά έχει. Έχουν πολλά κοινά πια.
4: Είναι έντονα έχουν... με το.
0: Καταρχάς ο Μητσοτάκης με τον Τζίπρα έχουν έναν εχθρό.
4: Ποιον?
0: Το Σαμαράκι, δύο.
4: Δεν νομίζω ότι ασχολείται ο Τζίπρας με το Σαμαράκι.
0: Τώρα.
4: Ίσα ίσα που τον βοηθάει το Σαμαρά στον Τσίπρα.
3: Άρα αυτό σου λέει.
0: Αυτό λέω.
4: Ναι.
0: Τα λόγια μου έρχεσαι, ναι.
4: Ναι, αλλά.
0: Στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα κάναμε λίγο.
4: Άρα λοιπόν.
0: 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
4: Ότι η Νέα Δημοκρατία θα έλεγε ναι στον Τσίπρα.
0: Δεν ξέρω εγώ τι θα έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Εγώ
3: όχι, ούτε αυτό θα μπορούσα να ισχύσει.
4: Τσίπρα όμω ξέρει να πει ότι μπορεί και να έλεγε ναι.
0: Μα μου φαίνεται παράξενο ο Τσίπρα έχει αποφασίσει να πάει προ το κέντρο. Με ένα κόμμα που λέγεται, πώς το λένε, αριστερά, αριστερή παράταξη. Ναι. Αυτό δεν είναι, κάνω κανένα λάθος.
4: Και πιστεύεις ότι θα συνεργαστεί με τον Μητσοτάκη.
3: Στο κέντρο πάντως αυτή τη στιγμή είναι ο Μητσοτάκης.
2: Δεν είναι το κύριο θέμα. Το κύριο. Νομίζω όμως ότι είναι μεγάλο θέμα αυτό που έχει πει ότι θα φορολογήσει το 1% των πιο πλουσίων.
3: Την πατριωτική σφορά.
2: Ναι, αυτό πρέπει να είναι εξηγήσει.
4: Ναι, πρέπει να το εξηγήσει.
2: Γιατί ο καθένας λέει, έχεις δει, θα μπουν λέει στα σπίτια και θα μετράνε τα.
4: Είναι και η παγκόσμια βάση δεδομένων με τα 200 δις.
0: Πόσα? Παγκόσμια βάση δεδομένων.
4: Και είπε ο κύριος Νηφούδης, νομίζω, είπε ότι και σε 15 μήνες θα τα έχουμε βρει όλα.
2: Ω, εντάξει.
3: Τι όλα?
4: Όλα όσου πρέπει να πληρώσουν.
0: Καθίστε λίγο. Και άμα το ξέρει ο άνθρωπο να το.
2: Πού να το ξέρει.
4: Από πού είναι να το ξέρει.
0: Για κάθε. Βλέπει του άλλου.
4: Πώ να το ξέρει. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. 15 μήνες. 15 μήνες. Όχι, θα αργήσουν να του πω. Ποιο νόημα πρέπει.
0: Δεν έπεισε κανέναν σα να πείτε ότι μπορεί. Ίσως και να ξέρει ο νυφούδη που θα τα βρει.
5: Όχι, δεν μπορεί να ξέρει.
4: Τι αλήθεια είναι πως δεν έλεισε.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν κυβέρνηση.
0: Ναι.
2: Δεν μπορούσε να φορολογήσει πιο πλούσιο.
0: Μα τους φορολόγησε. Ήταν όλοι πλούσιοι.
2: Σε μια γωνία
0: σαν βαρμένα σκυλιά και φοβόντουσαν πως θα τους φορολογήσει ο Τσίπρας.
4: Είναι αυτό που είπες πριν. Έβγαινε στον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, ήθελε να πει κάτι, ήθελε να κάνει μια ανακοίνωση. Έβγαιναν πριν 2-3 ΣΥΡΙΖΑΙ.
0: Τι κάνει την ανακοίνωση.
4: Ό,τι έγινε και τώρα, ακριβώς. Καρπόρια η ιστορία.
5: Αντώνη, για να σε αφήσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα παρουσιάσει καμία σκιώδη κυβέρνηση. Δηλαδή, καλά έλεγε
4: το
5: πράγμα.
4: Το με άρχισε, εσύ. Ναι, και καιρό.
5: Όχι,
4: ναι, είναι έτοιμο αυτό. Είναι έτοιμο από παλιά.
5: Α, είναι το ίδιο
4: θέμα. Όλο με καινούριο.
5: Δεν θα εμφανιστεί, δηλαδή, θα πει Ατζόλετο. Θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Κούτρα θα
4: όχι,
5: είναι.
4: Όχι, τα έχουμε πει αυτό. Είναι ο Κουτεντάκης. Ότι είναι ο Υπουργό Οικονομικών με τον Γιώργο τον Παπά.
0: Ο Χουλιαράκης.
2: Ο Γιώργος Παπάς είναι.
4: Ο Χουλιαράκης είναι από πίσω.
0: Ο Γιώργος Παπάς
2: είναι αυτό το 1%.
4: Ναι, είναι αναπληρωτής τομιάρχης οικονομικών.
0: Αυτό. Α, αυτός είναι που θα μπει στις θηρίδες.
5: Ωραία.
0: Ρωτάω εγώ τώρα το ChatGPT γατάκια που κράζεται τον Νυφούδη.
4: Για την παγκόσμια βάση
0: δεδομένων. Υπάρχει παγκόσμια βάση δεδομένων για τον πλούτο. Και απαντάει το ChatGPT. Ναι, υπάρχουν διεθνείς βάσεις. Όχι, δεν είναι παγκόσμια, είναι διεθνείς βάσεις. Δεδομένων για τον Πλούτον.
2: Ωραία.
4: Πρώτα είναι της Ελλάδας 200 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Της Ελλάδας.
5: Πόσο είναι.
0: Πόσο είναι.
2: Τα χρυσά και τα κοσμήματα. Πόσο είναι.
0: Ας τα χρυσά.
2: Αυτά θα τα λιώσει. Αυτά θα τα λιώσει ο Τσίπρας.
5: Μα εκεί. Όποιος θέλει δηλώνει τι θέλει.
0: Μέσος καθαρός πλούτος στην Ελλάδα. Αναενήλικα 143.000 δολάρια.
5: Πούντα.
0: Διάμεσος καθαρός πλούτος 59.000.
4: Ναι,
0: η Ελλάδα είναι. Βρίσκεται περίπου στην 30η θέση παγκοσμίως ως προς το μέσο πλούτο αναενήλικα.
5: Και γι' αυτό είπα,
0: υπάρχουν φοράδες. Περίπου 82.000 εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Επικαλείται άρθρο του Η Καθημερινή.
4: Άρα πολλαπλασίες το 82.000 με το 143.000.
0: Πιθανόν ότι κάπως έτσι έχει γίνει.
2: Πώς θα πάρει δηλαδή από τους 82.000 εκατομμυριούχους.
0: Πού να ξέρω.
2: Για να βγάλει τα δισεκατομμύρια.
0: Ναι, δεν ήταν εκτός, ήταν εκτός προγράμματος το.
4: Ήταν εκτός προγράμματος. Ναι. Αυτά τα έσοδα δεν τα υπολογίζει.
2: Αλλά είναι 2 δις από αυτά.
4: Ναι,
5: όχι.
4: Δύο
2: είπε πέντε θα είναι, 5,5 θα βγάλει σε 2-3 χρόνια.
4: Δεν τα υπολογίζει αυτά
2: δύο,
4: μέσα στα
2: πέντε.
4: Ναι, είναι κλάσ.
0: Αυτό είναι, class. Μου το λέει μόνο το prompt το ChatGPT. Θέλεις το να σου πω εσύ. Πόσα πρέπει να έχει ένας Έλληνας για να θεωρείται πλούσιος. Βεβαίως του λέω.
5: Ναι, πες.
0: Λοιπόν, πούντες. Το top 1% έχει περιουσία από 1,5 έως 2 εκατομμύρια.
5: Ναι, δεν είμαστε σε αυτό. Δεν πας στο top 2 να δούμε.
0: Εμείς δεν θα ήμασταν σε αυτό. Εμείς λέμε για αυτό το τέλειο που Τσίπρας να φορολογήσει.
5: Α, μάλιστα.
0: Γατάκια.
2: Είπαμε, 86.000 πρέπει να φορολογήσει.
5: Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Είμαστε καλά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Αμέσως να πείτε ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν
2: 86.000 πρέπει να φορολογήσει, να βγάλει 2 δις. Κάνε τη διαίρεση. Όλα να τα πληρώσουν, τα λεφτά δεν τα βγάζουν.
0: Όλα να τα πληρώσουν.
5: Δεν τα βγάζουν. Δεν τα λάβουν, σου λέει.
0: Α, σου λέει, φέρ το σπίτι εδώ.
5: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες, γιατί βρίσκεται σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που έγινε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτες του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του. Το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις.
6: Κατάστημα. Κατάστημα. Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
10: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
11: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
10: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
11: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησή.
12: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
10: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
11: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
14: Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, πικά!
15: Τόξε μας! Τόξε μας! Έρχεται το καλό σου! Ο Νικόλας μας.
16: Φέρε τον ξανά να
17: από τη Δευτέρα, από τη

0: ακούσα πριν εκεί, γιατί πήρα ο πολύ αγόρι, ότι έγινε φοβερή καταστροφή εκεί στο δάσος της Τραπεζίτσας.
1: Στην Κόνιτσα.
0: Στην Κόνιτσα. Η φωτιά και οι
2: 10 μέρες.
0: Το τραγικό είναι ότι είχαν προσπαθήσει να φτιάξουν εκεί δρόμους,
1: αντιπυρικές
0: ζώνες, και κάποιοι εκεί οικολόγοι, οικολογούντες μπήκανε μπροστά σε μπουλντόζες φέτος και είπανε όχι, να αφήσουμε το δάσος ανέγγιχτο.
2: Και καίγεται τώρα το δάσος.
1: Επειδή είχα αυτή τη συζήτηση,
0: είναι τρομερή, καταπληκτική ομορφιά.
1: Καταπληκτικό.
0: Φτάνει στην Μονή στο Μείου πάνω, είναι απίθανη ομορφιά.
1: Το ξέρω το δάσος εκεί, το σημείο. Και γενικά είναι πολύ δύσκολο να σβήσει φωτιά εκεί, με δυνάμεις εννοώ, πυροσβεστική. Χρειάζεται βροχή.
2: Μα πώς θα πας.
1: Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με αυτό. Ζητούν πολλές εταιρείες, ας πούμε, να μπουν στα καμένα και να καθαρίσουν ήδη με δικά τους χρήματα, να πάρουν την ξυλία. Ναι. Δεν τους αφήνουν. Δεν αφήνει κανένας να κάνει τίποτα στο δάσος. Το συγκεκριμένο, νομίζω, άκουσα έναν κύριο που βγήκε και μίλησε και ήταν ακαθάριστο, λέει, ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια.
0: Γι' αυτό σου λέω, γι' αυτό το λόγο. Ότι θεωρούσαν ότι αν ανοίξουν δρόμους θα καταστραφεί το δάσος και ότι θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα αυτοκίνητα κτλ. Που μπορεί να έχουν ένα δίκιο, αλλά όχι για το θέμα τη φωτιά όμω πρέπει με κάποιο
2: τρόπο. Άλλο
0: να...
2: δρόμος,
0: βέβαια.
2: Και άλλο η αντιπυρική ζώνη. Η αντιπυρική ζώνη
0: και τώρα έγινε αυτό που έγινε.
2: Και άδεια του δασαρχείου να
0: ξέρει. Γιατί εκεί.
2: Καλό υπόλοιπο σε όλες και σε όλους. Ναι, βέβαια, τελειώσαμε γιατί θα μας
1: πει. Α, ναι, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, παιδιά. Δεν είπαμε μια κουβέντα. Μπράβο στην
0: ΑΕΚ. Πάντα στην ΑΕΚ. Γεια σας. Αύριο στη μία.
3: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354. Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
4: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό. Με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
5: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Αλλά ούνο! Αλλά ντουε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
8: Παπέρκε!
9: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
8: Κόζα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και κάραβολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοσκιά και κλασέρια να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασσαλίδια για τις χειροτεχνίες,
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
14: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
15: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
16: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
17: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
18: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
19: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, και αρχίζουμε όπως πάντοτε με τις ειδήσεις σε τίτλους. Έχουμε νέα μηνύματα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα, μία μόλις ημέρα μετά την τριμερή με Μητσοτάκη και τους προέδρους Αιγύπτου και Κύπρου. Τι δηλώνει ο Υπουργός των Εξωτερικών για 12 μίλια και τουρκική προκλητικότητα.
1: Η ισχύς της Ελλάδας σήμερα εγγυάται την ευημερία και την ειρήνη των πολιτών. Είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα καθορίσουμε τις διεθνείς συμμαχίες με βάση τις επιθυμίες άλλων χωρών. Αυτό ας το ξεχάσουμε.
2: Επειδή γίνεται αυτή η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, λένε ότι κάτι ετοιμάζουν. Επειδή θεωρούν ότι υπάρχει μια συμμαχία μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ, θεωρούν ότι προσπαθεί η Ελλάδα να προσεγγίσει την Αίγυπτο, να τη φέρει πιο κοντά σε αυτή τη συμμαχία.
0: Κινητά και πανδημία φρενάρουν τις επιδόσεις των μαθητών, τη δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πληγεί το κινητό για την ικανότητα των παιδιών να κατανοούν ένα κείμενο.
3: Το διαρκές σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας αλλά και, όλες, και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα στοιχειώδες κείμενο.
0: Ένα στοιχειώδες κείμενο. Έσπασε πάλι το φράγμα των 100 ευρώ το πετρέλαιο. Θα δούμε πώς αντιμετωπίζουν αυτό το γεγονός παράγοντες της αγοράς. Θα δούμε πώς βλέπουν να διαμορφώνονται οι τιμές στην Ελλάδα και πού αποδίνουν τη νέα άνοδο.
4: Ρε παιδιά, πώς γίνεται με 110 δολάρια το βαρέλι να είχε 2 ευρώ και 5 λεπτά και με 90 δολάρια, 95 δολάρια το βαρέλι να έχει 2 ευρώ και 20 λεπτά. Υπάρχει αιτιολογία σε αυτό, είναι η αβεβαιότητα.
5: Πρέπει με αυτές τις τιμές άμεσα να επανεξετάσει τα μέτρα η κυβέρνηση, άμεσα να τα επανεξετάσει και να κοιτάξει τι μπορεί να κάνει και πώς θα το ονομάσει. Είναι άσχετο το πώς θα το ονομάσει, είτε μείωση των φόρων, είτε οριζόντια μείωση στην αδλία.
0: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέση Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και αμέσως στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Έχει εκδηλωθεί φωτιά σε όχημα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Χαλανδρίου, αλλά ευτυχώς, ναι, δεν φαίνεται να επηρεάζει την κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν κάτι αλλάξει θα ενημερώσουμε. Προς το παρόν, όσοι κατεβαίνετε τη λεωφόρο Κηφισίας, να ξέρετε στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου λέγεται σε εκείνο το κομμάτι, θα συναντήσετε αναμονή και μάλιστα σεβαστή. Και η Χαριλάου Τρικούπη στην Νέα Ερυθρέα προς την Ελευθερίου Βενιζέλου θα σας καθυστερήσει. Η άνοδος της Κηφισίας μπαίνοντας στην Κηφισιά ομοίως, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής της Αμαλίας, η Βασιλής της Σοφίας προς τη Βουλή, η κάθοδος της Αρδιτού και η Σταδίου είναι βεβαρημένες. Ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισού από τη Λένορμαν προς τους Αγίους Αναργύρους θα βρείτε καθυστέρηση, αλλά δεν σας προτείνω κάποια εναλλακτική. Αν κάνετε υπομονή 7-8 λεπτά θα περάσετε από αυτό το σημείο. Mm-hmm. Καλώς ως Καραμαγκάς και αποτελεί είδηση αυτό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης και από τους δρόμους της Αθήνας πηγαίνουμε αμέσως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης που έχουν δώσει ένα ατύχημα και μάλιστα ατύχημα με λεωφορείο. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου Δημήτρη.
7: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Νεάπολης, στη δυτική Θεσσαλονίκη, εδώ που πριν από λίγη ώρα συνέβη ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα με ένα οργανωμένο λεωφορείο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών, το οποίο προσέκρουσε στη στάση λεωφορείου. Από την πρόσκληση τραυματίστηκαν 4 άτομα, 2 γυναίκες, μία 60 ετών, η οποία φέρει τραύμα στο κεφάλι και φαίνεται να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και ακόμη μία γυναίκα 32 ετών, η οποία φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα στην λεκάνη. Είναι και ακόμη 2 άτομα τα οποία τραυματίστηκαν, συνολικά 4. Αυτά τα 2 φαίνεται να είναι πιο ελαφριά και οι 4 διακομίζονται στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου. Από εκεί πέρα να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη ανάταση στο σημείο. Φαίνεται πως το λεωφορείο, το συγκεκριμένο αστικό, εχώθηκε ανάμεσα, κάπως μπερδεύτηκε ο οδηγός, έχασε τον έλεγχο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη. Και φαίνεται πως προσέκρουσε τόσο σε ένα ακόμη αστικό, το οποίο ήταν σταθερμένο και αυτό στη στάση, όσο και στη στάση την οποία, όπως δείξαμε και λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, την έχει γκρεμίσει πραγματικά. Ο οδηγός μέχρι πριν από λίγα λεπτά παρέμενε μέσα στο όχημα, ήταν πολύ αναστατωμένος, δεν έχει φαίνεται ακόμη αντιληφθεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η αστυνομία βρίσκεται επί ποδόσης για να διευκρινίσει και αυτή με την έρευνά της το τι ακριβώς έχει συμβεί και ελπίζουμε φυσικά όλοι μας οι 4 αυτοί τραυματίες να είναι καλά στην υγεία του. Αυτό
0: βέβαια, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χατζικόρσου εννοείται ότι εντάξει τα αίτια, αλλά το ζητούμενο τώρα είναι να είναι καλά οι άνθρωποι που τραυματίστηκαν από αυτή την πρόσκρουση. Έπεσε το λεωφορείο στη στάση. Το θέμα των τιμών στο πετρέλαιο θα το δούμε σε λίγο με τον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί υπάρχει ένα θέμα σήμερα, μάλλον τα τελευταία 24 ώρα, αλλά σήμερα και με κάποια γεγονότα που προηγήθηκαν στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια. Θα μας πει ο Νίκος τι σημαίνει αυτό για τις τιμές στα πρατήρια τις επόμενες ημέρες. Δεν έρχονται καλές ημέρες. Μπροστά μας είναι ένας ανήφορος, όπως λένε οι παράγοντες αγοράς, αλλά θα το δούμε σε λίγα λεπτά, γιατί θα ήθελα να αρχίσουμε με ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα, αφορά όλους μας, αφορά τους γονείς, αφορά τους μαθητές, τους δασκάλους και το κράτος. Τα παιδιά στο σχολείο δεν μπορούν να κατανοήσουν στο βαθμό που θα έπρεπε βασικά πράγματα, όπως ένα κείμενο λίγων λέξεων. Η Σοφία Γαλάνη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας να μας πει τι ακριβώς, περί τίνος πρόκειται. Γεια Σοφία.
8: Και πρόκειται για τα στοιχεία, Σπύρο, για τις επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στην έρευνα PISA 2025 που διενήργησε ο ΣΑΑ. Να πούμε καταρχήν ότι είναι μια έρευνα που γίνεται κάθε 3 χρόνια. Και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αξιολογεί δεξιότητες στην κατανόηση κειμένου, στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες, σε 91 χώρες που συμφώνησαν να συμμετάσχουν αυτή τη φορά για την αξιολόγηση του 2025. Να πούμε ότι υπάρχει μια γενικευμένη πτώση. Αφορά όλες τις χώρες, όμως ειδικά για την Ελλάδα, τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά και μελούν από μόνα τους. Όπως είπε, ένας στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς συλλογισμούς και πράξεις στα μαθηματικά αυτό. Ναι. Αντίστοιχα, οι 4 στους 10 φαίνεται ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φαινόμενα, ούτε και το νόημα απλών κειμένων. 4 στους 10 δεν είναι μικρό ποσοστό. Ναι. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της έρευνας. Σχεδόν η μισή, λίγο πιο κάτω, ουσιαστικά σχεδόν λίγο πιο κάτω από τους μισούς. Και τώρα εδώ ξεκινάει μία συζήτηση για τα αίτια αυτού του φαινομένου. Ναι. Εδώ είναι το θέμα. Ο νέος εθνικός συντονιστής στο διαγωνισμό PISA, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky, αποδίδει σημαντικό μέρος της υποχώρησης αυτής στη γενικευμένη χρήση των ψηφιακών συσκευών που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας.
0: Βλέπετε παιδί και κινητό.
8: Παιδί και κινητό, μη σου πω νήπιο και κινητό, νήπιο και τάμπλετ. Και φυσικά και πολλές φορές και τους γονείς, τους ίδιους ενήλικες, να τους βλέπουμε να κάνουν το γνωστό σκρολάρισμα.
0: Νομίζω μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε εδώ.
8: Ακριβώς.
3: Άλλοι παράγοντες έχουν να κάνουν με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το διαρκές σκρολάρισμα που όλοι βλέπουμε, όχι μόνο στα παιδιά μας, αλλά και, όλες, και σε όλους τους ενήλικες σήμερα, φαίνεται ότι έχει δημιουργήσει πια τη συνθήκη ώστε να μην μπορούμε να διαβάσουμε ένα

0: υγρά στα εκπαιδευτικά συστήματα. Και οι παγκόσμιες έρευνες δείχνουν ότι όσο νωρίτερα βρήκε η πανδημία τους μαθητές, τόσο μεγαλύτερες ήταν οι γνωστικές απώλειες, γιατί είναι λογικό οι μαθητές αυτοί να μην έχουν αναπτύξει απαιτούμενη γνωστική υποδομή και να είναι ανθεκτικοί στην κρίση.
1: Ο κύριος Δημόπουλος που ακούσατε είναι καθηγητής και συντονιστής σε αυτό το πρόγραμμα, το διαγωνισμό PISA των χωρών του ΟΣΑ. Να δούμε και από την πλευρά του Υπουργείου, Σοφία.
2: Ναι, γιατί είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, εκτός από τους γονείς, φυσικά. Τώρα, το πώς το βλέπει το Υπουργείο Παιδείας. Θα λέγαμε, Σπύρο, ότι βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο. Δηλαδή, ναι, δεχόμαστε ότι τα στοιχεία δεν είναι καλά, όμως ο στόχος τους, η φιλοδοξία τους, είναι ότι με το νέο σχολείο που θα ενσωματώσει σε μεγάλο βαθμό και την τεχνητή νοημοσύνη και νέους τρόπους διδασκαλίας, φιλοδοξεί το Υπουργείο Παιδείας να ανατρέψει αυτά τα πολύ αρνητικά νούμερα της έκθεσης PISA. Ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε σχετικά στο Άξιο 24, κύριος Παπαϊωάννου.
1: Σας ευχαριστούμε, Σοφία.
3: Όλα αυτά για μας, για το Υπουργείο Παιδείας, είναι η συζήτηση που γίνεται για το νέο σχολείο, όπου στο νέο σχολείο μπαίνουμε για να διορθώσουμε αυτά. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν τα νούμερα αυτά. Το πολλαπλό βιβλίο, το διεθνές απολυτήριο στα δημόσια σχολεία, η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Αν θέλει κάποιος να βρει κάτι ενθαρρυντικό, ένα αισιόδοξο μήνυμα από όλη αυτή την ιστορία, είναι ότι οι επιδόσεις της Ελλάδος, των μαθητών μας, πέφτουν πιο αργά σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Άλλες χρονιές είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό σε ό,τι αφορά την πτώση. Τώρα λιγάκι φαίνεται να φρενάρει αυτή η πτώση, αλλά πάντοτε μιλάμε για πτώση. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που σας προαναγγείλαμε. Διαμορφώνεται μια κατάσταση στην αγορά καυσίμων που προβληματίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τη μια, δεν επιτρέπει αισιοδοξία από την άλλη, με βάση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και σε άλλες περιοχές του πλανήτη που φλέγονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το ταμπλό να όχι απλά να είναι κολλημένο, αλλά συνεχώς να τσιμπάει. Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Εμπόρων Καυσίμων, στον Sky, ο κύριος Ασμάτογλου στο Άξιο 24 από τους πρατηριούχους.
4: Όταν έχουμε 6 μήνες χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, η τιμή των δηλισμένων προϊόντων είναι ανεξάρτητα από τη τιμή του πετρελαίου Brent. Σήμερα η τιμή είναι 1,94.
5: Τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι σήμερα, τα οποία θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Στην νησιωτική Ελλάδα το 2,5 ευρώ έχει παγιοποιηθεί, έχει γίνει καθημερινότητα. Το 2,5 ευρώ στην νησιωτική Ελλάδα η αμολή του βενζίνη.
1: Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δείχνουν ένα φθινόπωρο, ότι μπαίνουμε στο φθινόπωρο με συνθήκες πολύ δύσκολες, με τον ανήφορο σε ό,τι αφορά τις τιμές να είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω αν έχει άλλη προσέγγιση ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Νίκο.
6: Γεια σου, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Έχει διαφορετική. Ο πληθωρισμός αρχίζει και ανεβαίνει. Δεν έχει περάσει η αύξηση ούτε στον πληθωρισμό ούτε στη ζωή μας. Μην έχει κανείς εντύπωση ότι σε μπερδέψαμε. Το 3,8 που κατεγράφηκε ως πληθωρισμός τον Αύγουστο, θα έλεγα ότι περιλαμβάνει μέρος των ανατιμήσεων και απέχει κατά πολύ από το 5,4 που είχαμε πληθωρισμό τον Απρίλιο, να θυμίσουμε, έτσι, τώρα, ναι, σε αυτό το έτος. Και εκεί φαίνεται ότι έρχονται δυστυχώς ανατιμητικές τάσεις συνεχώς από το εξωτερικό, που θα επεκταθούν το επόμενο διάστημα, ναι, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στα τρόφιμα.
1: Κάτσε, επειδή με ξεκίνησες από τον πληθωρισμό, βγήκαν τα στοιχεία στο 3,8 για τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι?
6: 3,8 για τον Αύγουστο, με άλμα στο φυσικό αέριο 40,2 σε αιτήσια βάση, πετρέλαιο θέρμανση 53,2 σε αιτήσια βάση, το πετρέλαιο κίνηση 30,6, τα καύσιμα βενζίνη αυτοκινήτου 15,3, η μεταφορά επιβατών αεροπλάνων συν 17,4. Αντιλαμβάνεσαι ότι σου μιλάω στην ενέργεια. Είναι σχεδόν όλα, όχι διψήφια,
1: ναι,
6: τείνουν προς υπερίπτανται.
1: Ναι.
6: Από εκεί και πέρα έχουμε σε μια σειρά από προϊόντα. Στα τυριά, πρέπει να σου πω, είμαστε κοντά στο 2%, στα ψάρια 11,5%. Στο αρνί και στο κατσίκι είναι 11,3%. Ο πληθωρισμός στα αερίθια είναι 11,3%.
1: Η ζωνός είναι κοινικό.
6: Η ζωνός είναι, ναι. Στο μοσχάρι είναι 13,5%.
1: Ναι.
6: Στο μοσχάρι είναι 13,5%. Ο πληθωρισμός. Αλλά ακόμα και στο ψωμί δεν βλέπουμε μεταβολές ποτέ πριν από την έναρξη του πληθωριστικού φαινομένου. Σε ετήσια βάση ανεβαίνουν οι τιμές στο ψωμί κατά 2%. Και όλα αυτά πριν μπει στη μέση το πρόβλημα το τελευταίο που έχουν ανέβει οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και επιβαρύνονται οι φούρνοι, για παράδειγμα. πριν, αλλά

0: εδώ είναι με τις προηγούμενες συνθήκες και χωρίς να υπολογίζονται διαταραχές στο σιτάρι που δεν μπορεί να φύγει και να περάσει από τη Βόρεια Θάλασσα, να κατέβει από τους Ιτοβολώνες Ουκρανίας και Ρωσίας προς τα νότια λόγω του πολέμου. Και αυτό προκαλεί αντιμητικές τάσεις και χωρίς να υπολογίζουμε φαινόμενα σαν το Ελνίνιο που σήμερα έχει κάνει πρωτοσέλιδο η εφημερίδα Καθημερινή.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να το πεις με πιο σαφή τρόπο από αυτό που περιέγραψες, ότι δεν πρόκειται οι τιμές να μένουν εκεί. Τουλάχιστον σε ορισμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα το ψωμί και άλλα δημητριακά, δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ακριβώς. Η τάση είναι ανατιμητική. Συνολικά είναι ανατιμητική η τάση σε πάρα πολλά προϊόντα. Μας έρχεται μεγάλη πίεση από το εξωτερικό. Και είναι βέβαιο ότι σε οικονομίες σαν τις δικές μας που δεν έχουν ούτε το εύρος, ούτε τη δυνατότητα, αλλά και ούτε και τη διάθεση να συγκρατηθούν, θα έλεγα ότι θα τις δούμε να μπαίνουν στην καθημερινή μας ζωή, στην καθημερινότητα, όλο το επόμενο διάστημα, κυρίως το φθινόπωρο.
1: Είναι ένα ανάγχωμα αυτή η πρωτοβουλία Θεοδόρη Κάκου να κρατήσει σε κάποιους κωδικούς έστω τα πράγματα συγκρατημένα μαζί με προμηθευτές και σούπερ μάρκετ. Είναι ένα ανάγχωμα.
0: Είναι μια επιλογή, αναμφισβήτητα. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουμε για ένα δίμηνο δέσμευση τιμής, θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά καλό νέο. Γιατί σε αυτό το δίμηνο τα προϊόντα τα οποία θα βρίσκονται δίπλα στο ράφι από τα δεσμευμένα θα αναγκαστικά θα αυξάνουν. Το θέμα είναι ότι οι κωδικοί είναι συγκεκριμένος αριθμός. Είναι περίπου 1000 και κάτι που αφορούν ήδη πρώτης ανάγκης. Δηλαδή το πυρήνα του καλαθιού του κεριού. Σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν άλλοι 15.000 κωδικοί. Καλό επίσης είναι ότι υπάρχει διασπορά μεγάλη. Δηλαδή έχει πολλά προϊόντα. Είναι θετικό. Και όσο και να το βλέπαμε σκοπτικά στην αρχή, το γεγονός ότι περιμένουμε να τιμήσει το επόμενο διάστημα και εμείς έχουμε κλειδωμένες τιμές για ένα δίμηνο, είναι παρήγορο και νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα στη συγκράτηση του πληθωρισμού. Προφανώς θα χρειαστεί και η συνεργασία των οικοκυριών, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Είναι το κομμάτι του ψωνίζου στο σούπερ μάρκετ ή στο κατάστημα τροφίμων. Έχει να κάνει, η ζωή μας έχει ακόμα αγορά κατοικίας, έχει μετακινήσεις, πολλές μετακινήσεις, οι οποίες ειδικά στα αστικά κέντρα επιβαρύνονται πάρα πολύ από το κυκλοφοριακό, άρα και από αυξημένη κατανάλωση καυσίμων και μετά έχει και πετρέλαιο θέρμανση.
1: Μισό, γιατί το πας λες και έχεις μπροστά σου το σχέδιο του μαγκαζίνου. Έχει και πετρέλαιο θέρμανση. Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, στον Αντένα.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε 1,70. Mm. Τώρα αυτή τη στιγμή λέμε 1,85. Με 1,85 κανείς δεν θα αγοράσει. Εδώ είναι φτηνωμένα 10 και πάλι έχουμε στις πολυκατοικίες πόλεμο, συνελεύσεις, θα ανάψει, δεν θα ανάψει.
1: Έρχεται ένας χειμώνας δύσκολος.
0: Ναι, νομίζω ότι όλοι θα ψάξουν πάλι τις εναλλακτικές, όλοι θα αναζητήσουν τρόπους. Δεν μπορεί να βγει τιμή σε αυτά τα επίπεδα.
1: Ναι,
0: είναι βέβαιο ότι θα έχουμε επιδότηση.
1: Δεν είναι βιώσιμο ούτε για τους εμπόρους, δεν είναι βιώσιμο ούτε για τα νοικοκυριά. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό.
0: Ακριβώς. Άρα και το αγαθό της θέρμανσης, όπως και το αγαθό του ηλεκτρισμού, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει η τιμή του, γι' αυτό και πάντα υπάρχουν παρεμβάσεις.
1: Και πόσο μάλλον, Νίκο, εντάξει, εδώ έχει χιλιακάδες ο κόσμος. Όταν λέω εδώ, στην Αττική, σε χαμηλά υψόμετρα, αλλά σε άλλες περιοχές της χώρας. Από τον Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτέμβρη, αρχίζουν να ανάβουν θέρμανση.
0: Ναι, νομίζω ότι θα είναι ένα συνδυασμό κρατικών παρεμβάσεων και εθελούσια ιδιωτική παρέμβαση. Την τιμή, ειδικά του πετρελαίου θέρμανση. Και αυξημένου επιδόματος θέρμασης, το οποίο είναι βέβαιο ότι θα είναι αρκετά αυξημένο, ενισχυμένο από τα χρήματα που αποθρακοποιήσει.
1: Τώρα, αυτή η κατάσταση στο ταμπλό των καυσίμων του πετρελαίου είναι από τα χτυπήματα αυτών των ανταρτών της Ιεμένης, των Χούθη, στη Σαουδική Αραβία. Γι' αυτό βλέπουμε να έχει περάσει τα 100 δολάρια.
0: Είναι και αυτό, αλλά είναι και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής καυσίμων στον κόσμο, είχε συγκρατήσει πάρα πολύ τις αγορές όλο το προηγούμενο εξάμηνο, συμβάλλοντας πάρα πολύ σε αυτό το μυστήριο, όπως γίνεται να είναι κλειστά τα στενά του Ορμούς και να μην είναι πάνω από τα 120-130 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά η Κίνα, η οποία μείωσε πάρα πολύ την κατανάλωση και τις αγορές της. Αλλά φαίνεται ότι η Κίνα έχει βγει ξανά στην αγορά με αυξημένες ποσότητες. Δεν θα κρατούσε για πάντα αυτή η λύση. Προφανώς δεν ήθελε να βάλει ακριβό καύσιμο στις αποθήκες της, γι' αυτό και έτρωγε και κατανάλωνε από το πολύ αποθηκευμένο καύσιμο το οποίο διέθετε. Πλέον ωστόσο αναγκάζεται και βγαίνει και αγοράζει. Αυτό ξέραμε ότι όταν θα βγουν οι μεγάλοι αγοραστές της Ασίας, αυτό το πράγμα θα αλλάξει η συνθήκη. Φαίνεται ότι σε ένα βαθμό συμβαίνει τώρα.
1: Να σε ρωτήσω, Νίκο, για κάποιον που μας ακούει τώρα, μην περιμένει αύριο μεθαύριο για να γεμίσει το ρεζερβουάρ, μην περιμένει χαμηλότερες τιμές, έτσι δεν είναι?
0: Τις επόμενες τρεις μέρες προβλέπεται σημαντική άνοδο στην αμόλυβδη βενζίνη και η ποιότερη άνοδο στο δίζελ κίνησης. Η τιμή είναι ήδη στο 2,10 στην αμόλυβδη, μέση τιμή χώρας. Παραλαμβάνω, μέση τιμή χώρας, είπαμε στις μολυσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης. Και στο 2,05-2,06 είναι το δίζελ κίνησης. Ακούσαμε ότι στα νησιά είναι 2,50. Στην Αθήνα τα πιο πολλά βενζινάδικα το έχουν 2,15-2,16, βλέπεις την αμόλυβδη. Αυτό τις επόμενες μέρες θα ανέβει. Αυτό τουλάχιστον είναι η εκτίμηση που υπάρχει σύμφωνα με τις εταιρείες εμπορίας και τα διελιστήρια που είναι η βασική κρίκη για να φτάσει στο πρατήριο να καύσιμο.
1: Έχεις την ικανότητα ακόμα και τα πιο δυσνόητα, όπως είναι τώρα για παράδειγμα, άρχισες να μας λες για τους Κινέζους και πώς επηρεάζουν αυτή η συμπεριφορά τους στην τιμή του πετρελαίου. Ακόμα και τα πιο δυσνόητα, να βάζεις τον ακροατή σε μια θέση να μπορεί να καταλαβαίνει όλη την εικόνα, τα κομμάτια αυτά του παζλ. Και σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου.
0: Να σε καλά. Γενικώς οι αγορές μας θέλει προσοχή. Μην φορτωθούμε, ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, με ακριβό καύσιμο, θα αλλάξει όλη τη συνθήκη.
1: Δεν είναι όμως επιλογή. Δεν είναι επιλογή, Νίκο μου.
0: Το ξέρω.
1: Λέμε ότι δεν, να μην το κάνουμε, αλλά δεν μπορεί. Και τι να κάνει κάποιος. Δεν υπάρχουν πολλές. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια,
1: να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως στο Γιάννη Καντέλη. Γιατί είχαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην Αίγυπτο με αυτή την τριμερή που έστειλε τα μηνύματά της προς τη γείτονα. Πολλά μηνύματα και σε πολλά επίπεδα, τα οποία εξέπεμψε όχι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο Αιγύπτιος Πρόεδρος συντάχθηκε με την Ελλάδα σε θέματα διεθνούς δικαίου, δικαίου της θάλασσας, πράγματα τα οποία πονάνε την Τουρκία, η οποία κατά σύστημα και κατά κανόνα τα παραβιάζει. Συντάσσεται λοιπόν σε αυτά με την Ελλάδα σε μια περίοδο, σε μια φάση που η Τουρκία προσπαθεί να προσελκύσει την Αίγυπτο στο άρμα της και να την κάνει και αυτή σύμμαχο μαζί με Σαουδάραβες και Πακιστάν. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό αυτό το ταξίδι και η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο από τη μια, και από την άλλη έχουμε ένα Μητσοτάκη τώρα που πηγαίνει στη Γαλλία, στη χώρα δηλαδή που με έναν γαλλικό κολοσσό έχει ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Βέβαια, ο Μητσοτάκης είναι στη Γαλλία για άλλο λόγο. Εγώ όμως βάζω και αυτή τη διάσταση, Γιάννη Καντέλη. Καλό μεσημέρι.
3: Πολύ καλά κάνεις, Σπύρο. Καλό μεσημέρι. Διότι σωστά είπες, το ένα κομμάτι είναι η Αίγυπτος, εκεί που η Αθήνα έχει επενδύσει πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι αυτό αποδίδει. Διότι παρά τις πιέσεις της Τουρκίας για την συμμετοχή της Αιγύπτου στην συμμαχία της Μέκας, το Κάιρο δεν έχει εμπλακεί μέχρι τώρα, φαίνεται να κρατάει αποστάσεις. Αντιθέτως, πολύ θερμά χθες μίλησε ο Αιγύπτιος Πρόεδρος για την τριμερή συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο. Τάχθηκε και αυτός υπέρ του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, που σημαίνει τι? Ότι αυτοί είναι οι κανόνες και από την πλευρά της Αιγύπτου για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το θέρετρο της αψιμαχίας, της διαφωνίας, της σύγκρουσης, όποια λέξη αναδιαστήματα και ανά καιρούς, αναλόγως στη φάση βρίσκεται η σχέση μας με την Τουρκία, ταιριάζει. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Ελλάδα έχει χτίσει με τις χώρες της περιοχής μια ισχυρή συμμαχία, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον τουρκικό φονταμενταλισμό που εκπέμπεται πολύ έντονα, ειδικά το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την συνεργασία της Αθήνας με το Ισραήλ αμυντικά. Η Τουρκία έχει ξεσπαθώσει, το ίδιο και ο πρόεδρος της, ο κ. Ερντογάν, και η Αθήνα δείχνει ότι και τις συμμαχίες διαθέτει και την αποφασιστικότητα και τη δύναμη στο πεδίο, με τον κύριο Μητσοτάκη πέραν όλων των άλλων να στέκεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και την υλοποίησή της. Και γι' αυτό το λόγο αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η επίσκεψη στο Παρίσι, διότι πέρα από τη συμμετοχή στη σύνοδο για το διάστημα που έχει οργανώσει ο Γάλλος πρόεδρος, θα υπάρξει και τετατέτ. Απευθεία συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Μακρόν και είσοδος του κολοσσού Meridiam στην υλοποίηση του έργου ως μέτοχος, νομίζω ότι εμπλέκει άμεσα το Παρίσι στην όλη διαδικασία και προφανώς είναι άλλη μια σπίδα προστασίας για την υλοποίηση του έργου, για την διενέργεια των ερευνητικών των ερευνών που χρειάζονται για την πόντιση του καλωδίου και τελικά την ίδια την πόντιση του καλωδίου. Διότι αν υπάρχει ένα σημείο στο οποίο μπορούν να δοκιμαστούν οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας στο πεδίο πλέον, νομίζω ότι είναι αυτή η διαδικασία των ερευνών, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει και τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον σύμφωνα με τον προγραμματισμό που γνωρίζουμε.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο και τον κύριο Γεραπετρίτη μετά τις διαφημίσεις, με τον Μανώλη Κωστίδη, με τη Μαρία Τσιλινίκου, αλλά θα ήθελα το σχόλιο σου, Γιάννη, και την εκτίμησή σου. Βγαίνει, ξέρεις, όλο το καλοκαίρι, στην αντιπυρική περίοδο, βγαίνει ένας χάρτης επικινδυνότητας για πυρκαγιές, που είναι από το 1 μέχρι το 5. Το 5 είναι κόκκινο συναγερμός. Άλλες περιόδους είναι στο 3, στο 4, κίτρινο, πορτοκαλί. Αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, βλέποντας τις κινήσεις της Τουρκίας, φαντάζομαι δεν είναι μας ακόμα στο red code, αλλά σε αυτό το χάρτη επικινδυνότητας έχει ανέβει επίπεδο.
3: Κοιτάξτε, σε σχέση με την Τουρκία ποτέ δεν πρέπει να πρασινίζει, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει η επόμενη μέρα. Σε αντίθεση με τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Από εκεί πέρα προφανώς είναι σε επιφυλακή. Δεν είναι σε επιφυλακή αυτές τις μέρες. Η δική μου εικόνα είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση είναι σε επιφυλακή εδώ και τους τελευταίους μήνες, θα σου έλεγα. Γιατί πέραν των άλλων και γνωρίζουν πολύ καλά πόσο επιδρούν στην Τουρκία οι κινήσεις που κάνει η Αθήνα. Προφανώς γνωρίζουν νωρίτερα πράγματα τα οποία συμβαίνουν, όπως η υπογραφή με την Meridiam στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς το μάθαμε μία μέρα πριν στο Μέγαρο Μαξίμου της Υπουργείου
1: Εξωτερικών.
3: Το δούλευαν πολύ καιρό νωρίτερα. Αυτές οι κινήσεις είναι που δημιουργούν εκνευρισμό στην Τουρκία, τις ξέρουν. Ωστόσο, αυτό που λέει η ελληνική πλευρά είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα συνδιαμορφώσει εξωτερική της πολιτική, την αργιακή πολιτική, με βάση το τι λέει η Τουρκία και το πώς αντιδράει η Τουρκία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν. Να ακούσουμε Μητσοτάκη, γιατί το απόγευμα μπορεί να γίνουν δηλώσεις. Οπότε θα ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από την Αίγυπτο, στην Τριμερή, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση και τον κύριο Χριστοδουλίδη.
4: Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τετερεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει. Είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής.
1: Αυτά είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αίγυπτο. Υπάρχει και μία είδηση, γιατί δημιουργήθηκε κάποια παρανόηση σε σχέση με την ασπίδα του Αχιλλέα και τα όπλα, τα οπλικά συστήματα που θα αγοράσουμε από το Ισραήλ. Διευκρινίζεται από την πλευρά του Ισραήλ ότι ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα, δηλαδή του συστήματος αεράμινας, θα είναι αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο. Σε τεχνικό επίπεδο, τώρα αυτό το ξέρουν καλύτερα οι στρατιωτικοί, σημαίνει ότι η Ελλάδα θα μπορεί να κάνει τις αναβαθμίσεις και οποιαδήποτε τροποποίηση χρειάζεται για να είναι ακόμη πιο ετοιμοπόλεμα τα μηχανήματα αυτά, τα συστήματα αεράμινα, τα οποία παίρνουμε από το Ισραήλ. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο για τις ένοπλες δυνάμεις, να έχουμε εμείς στα χέρια μας αυτόν τον πηγαίο κώδικα, όπως ονομάζεται. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μανώλη Κωστίδη και Μαρία Τσιλινίκου.
5: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
6: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
10: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
14: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
15: Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
16: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
1: Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη συνέντευξη Γεραπετρίτη στο Sky και τα μηνύματα που έστειλε ο Υπουργός των Εξωτερικών στην Άγκυρα, μία ημέρα μάλιστα μετά την τριμερή που έγινε στην Αίγυπτο, με Μητσοτάκη, Σίση και τον πρόεδρο της Κύπρου. Είναι εδώ η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου. Καλώς ήρθες, Μαρία.
17: Καλό μεσημέρι.
1: Θέλεις ως εισαγωγή ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γεραπετρίτη σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky?
18: Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Και η Μαρία Τσιλινίκου, για να δούμε τώρα τι είπε σήμερα ο κύριος Γεραπετρίτης. Μαρία.
17: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ότι είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Τόνισε ότι δεν φοβάται ο ίδιος για θερμό επεισόδιο και αυτό γιατί οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί με την Τουρκία στο πλαίσιο ενός δομημένου διαλόγου. Προφανώς και η Ελλάδα είναι έτοιμη να απαντήσει όπως πρόσθεσε στο πεδίο. Η πραγματική ισχύς ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στα λόγια. Ποιος φωνάζει πάντοτε δεν είναι και εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός. Συμπλήρωσε, μάλλον ο πιο αδύναμος είναι. Επίσης, τόνισε Σπύρο ότι η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Η Ελλάδα επιδιώκει, όπως υπογράμμισε, την αποκλιμάκωση, με τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας να διευκρινίζει σε κάθε τόνο πως θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης. Ενώ πρόσθεσε ότι η Αθήνα έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος. Αναφέρθηκε και στο κυοφορούμενο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας από την πλευρά της Τουρκίας, λέγοντας ότι η Αθήνα περιμένει να δει το νομοσχέδιο και θα πράξει αναλόγως.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ο Υπουργός των Εξωτερικών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία Τσιλινίκου ήταν, η διπλωματική μας συντάκτρια, για την συνέντευξη του Υπουργού των Εξωτερικών. Πήραμε το χρόνο, αν θα καταλάβατε, του Μανώλη Κωστίδη τώρα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει γιατί το κάναμε ο Μανώλης. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Αδήμον. Ότι...
1: Γιατί το κάναμε, όχι, όχι, είναι μια συνήθεια που μου έρχεται και από ακροατές, εκεί γύρω στις 2.30, ξέρουν ότι θα ακούσουν Μανώλη Κωστίδη, αλλά τώρα, κατά παρέκκληση, επειδή ήθελα να ακούσεις και εσύ, που ήδη βέβαια τον έχεις διαβάσει, έχεις ακούσει τον Γιώργο Γεραπετρίτη, να δούμε αν αυτή η συνέντευξη πώς έφτασε στην Τουρκία, πώς να το πω.
19: Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα για τον Γιώργο Γεραπετρίτη με την εφημερίδα Μιλιέρ, παράδειγμα, να λέει ότι οι σκανδαλώδεις τοποθέτησης της κατάστασης Τουρκίας από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη της Ελλάδος. Επειδή είπε, είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Βέβαια, αν χρειαστεί, θα παρέμβουμε επί του πεδίου. Βέβαια, πήραν με τσιμπιδάκι τις δηλώσεις, γιατί ο Γιώργος Γεραπετρίτης διαπιστώσαμε ότι έλεγε και θετικά μηνύματα του διαλόγου.
1: Ναι.
19: Των ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας.
1: Επέλεξαν εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να στήσουν μια ρητορική που θα ήταν κατά της Ελλάδας, κατά της Αθήνας.
19: Ακριβώς. Και νομίζω σε αυτά πλαίσια βλέπουμε και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν αφορά στις δηλώσεις αυτές. Όμως πρέπει να πούμε ότι το κλίμα παραμένει λίγο περίεργο. Ευελπιστούμε ότι θα υπάρχουν, αυτό που είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Καθώς στα τουρκικά μέσα ενημέρωση υπάρχει αυτό το κλίμα, το οποίο συνεχίζεται κάθε μέρα.
1: Το οποίο κλίμα όμως είχε αρχίσει να καλλιεργείται από χθες λόγω της τριμερούς, έτσι δεν είναι, Μανώλη?
19: Ναι, γιατί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σίση, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς εκεί παίζονται και τα γεωστρατηγικά ζητήματα που αφορούν το τουρκολιβικό μνημόνιο, την πιθανότητα της επέκτασης των χωρικών υδάτων της Ελλάδος στην Κρήτη. Νομίζω όλα αυτά παίζουν έναν σημαντικό ρόλο.
1: Και το κεφάλαιο 12 μίλια, σε άκουσα προσεκτικά να αναφέρεσαι σε αυτό το πρωί στην ανάλυση σου στην τηλεόραση του Sky. Και σε άκουσα να λες ότι δεν είναι μόνο μία ρητορική, δηλαδή έτσι όπως δείχνει να διαμορφώνεται το πράγμα, δεν αφορά μόνο μία ρητορική για εσωτερική κατανάλωση. Αυτή, όχι, την εντύπωση μου έδωσες.
19: Όχι, όχι, είναι ένα δόγμα της Τουρκίας, το οποίο...
1: Ναι, δόγμα σύμφωνη, αλλά νομίζω ότι εκεί εσύ επέμενες ότι δεν είναι κάτι που, εντάξει, μια απόφαση της Εθνοσυνέλευσης και τρεχαγύρευε. Έδωσες μία διάσταση που... Είναι διαφορετική.
19: Είναι διαφορετική, διότι το καλοκαίρι ο Τούρκος Πρόεδρος είχε κάπως προσπαθήσει να δείξει ότι το κάζου μπέδι το ξέρει κανένας Τούρκος πολίτης κτλ. Τον Ιούλιο στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αλλά τώρα, στους τελευταίους 2 μήνες έχουν γίνει τόσα πολλά, όπου φαίνεται ότι επαναφέρουν αυτή τη θεωρία και το δόγμα και εννοούν ότι αν κάνει κάτι τέτοιο η Ελλάδα, τότε θα υπάρχει μια έντονη αντίδραση στη Τουρκία, θα το πούμε τουλάχιστον πιο διπλωματικά.
1: Ναι, ναι.
19: Γι' αυτό το λόγο και μας
1: ανησυχεί. Άρα είναι και ψηλά στην ατζέντα και λες ότι επιμένουν να το κρατάνε πολύ ψηλά, όσο τουλάχιστον υπάρχει και από την Ελλάδα αυτό το σενάριο, τουλάχιστον νότια της Κρήτης, για επέκταση στα 12 μίλια.
19: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια θα δούμε αυτό το διάστημα, αν θα... Δούμε το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, γιατί νομίζω και αυτές οι διαρροές από την ελληνική πλευρά έρχονται ως προειδοποίηση για το τι μπορεί να κάνει σε περίπτωση που η Τουρκία κάνει τα επόμενα ζητήματα που έχει υποαναγγείλει.
1: Σωστά. Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον θα έχει, αλλά θα τα πούμε τότε. Η παρουσία του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Το αντιλαμβάνεσαι. Αντιλαμβάνεσαι τους λόγους.
19: Εγώ αντιλαμβάνομαι, λέει.
1: Δηλαδή, όταν έχει βγει ο Ερντογάν πριν από λίγες ημέρες και λέει: αν εμείς φωνάξουμε από τα τουρκικά παράλια, θα μας ακούσουν στο Καστελόριζο, φαντάζομαι ότι θα αποτελέσει αντικείμενο.
19: Θα κοιτάνε τώρα τι γίνεται στο Καστελόριζο, βεβαίως. Γιατί έχει μπει στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα μετά τη δηλώση του Ερντογάν. Κάθε μέρα ασχολούνται με το Καστελόριζο. Και τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί Και νομίζω είναι ένα μήνυμα και σε Ελλάδος προς πάσα κατεύθυνση. Αλλά θα έχουμε πολλά ρεπορτάζ, νομίζω, τότε.
1: σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Για αυτά τα 12 μίλια αναφέρθηκε ο κύριος Γεραπετρίτης σε αυτή τη συνέντευξή του το πρωί στο Sky.
20: Η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ουδέποτε το έχουμε απεμπολίσει. Θα το ασκήσει η ελληνική πολιτεία στον χρόνο και με τον τρόπο που κρίνει σκόπιμο. Όπως το πράξαμε για το Ιόνιο και έως το ακροτήριο Τέναρο, έτσι θα γίνει πραγματικότητα και όταν κριθεί από την ελληνική πολιτεία.
1: Αυτά για το 12 μίλια. Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση, ρωτήθηκε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, για το καλώδιο και για το θέμα το οποίο έχει προκαλέσει και τις έντονες αντιδράσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά.
20: Η παρούσα κυβέρνηση δεν διακατέχεται από κανένα φοβικό σύνδρομο. Βεβαίως και θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
1: Αυτά ξεκαθάρισε ο Υπουργός των Εξωτερικών το πρωί στη συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Ερχόμαστε λιγάκι να δούμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Απέκτησε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον χθες με κάποιες δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα και μάλιστα από ένα σημαίνον στέλεχος που έχει βοηθήσει στην συνδιαμόρφωση, έχει μάλλον βοηθήσει στη διαμόρφωση του προγράμματος του κόμματος Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Τσίπρας θα δώσει την συνέντευξη που σήμερα είναι Αντώνη Ατζολέτου.
19: Σήμερα σε 2 ώρες περίπου.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτου, όπως καταλάβατε, είναι στο στούντιο. Οπότε έχουμε Τσίπρα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν ξέρω αν πει κάτι άλλο εκτός από αυτά που είπε στις 2 Σεπτεμβρίου.
19: Κοίτα,
1: σε ό,τι αφορά στο επίπεδο μέτρων, εξαγγελιών κτλ.
19: Θα ερωτηθεί για το κοστολόγιο, για την κοστολόγηση
1: των μέτρων που εξήγηλε.
19: Για το 1% θα ερωτηθεί, ναι. Σίγουρα.
1: Φαντάζομαι για κάποια θολά σημεία που επέτρεψαν να υπάρξουν στελέχη του κομματός του. Μία με τις θηρίδες, την άλλη με το 200 δισεκατομμύρια την περιουσία Ελλήνων, όλα αυτά που υπόθηκαν. Ναι. Αλλά θέλω να πω, δεν έχει κάτι να ρίξει στο τραπέζι. Συνέντευξη που είναι, σε επίπεδο εξαγγελίας.
19: Όχι. Αυτά που έχει πει, τα έχει πει. Τώρα σίγουρα θα ερωτηθεί και για ενδιαφέροντα πράγματα όπως για τα οικονομικά του κόμματός του, που του έχουν ασκήσει κριτική.
1: Που βρίσκει τα χρήματα.
19: Ναι. Για τους παλιούς συντρόφους του. Πότε θα πάρεις και πότε θα τους πάρεις και αν θα τους πάρεις. Εντάξει, θα βγουν κάποιες.
1: Τι έχει γίνει με τον κύριο Σιακαντάρη. Ο κύριος Σιακαντάρης, καταρχάς να πούμε τι είναι στο κόμμα Τσίπρα.
19: Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε μαζί με μια ομάδα το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα και έδωσε μια πρώτη σύσταση για το πώς μπορεί να ενωθεί η σοσιαλδημοκρατία, η αριστερά και η οικολογία.
1: Άρα δεν ξέρω αν είναι ευθέρωτο να πούμε, είναι ένας από τους θεωρητικούς του κόμματος Τσίπρα.
19: Ναι, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, τους 400 δηλαδή. Δεν είναι σε κάποιο από τα άλλα όργανα. Αλλά ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι στέλεχος της Ελλάδας. Ο ίδιος βέβαια σε ανάρτηση που έχει κάνει λέει ότι εγώ διατηρώ ουσιαστικά την αυτονομία μου. Αυτά που λέω είναι δικά μου, δεν ταυτίζουν τον Τσίπρα. Οπότε είναι ξεκάθαρο.
1: Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν χθες στα κοινωνικά δίκτυα. Όπου λέει τι.
19: Όπου λέει, κάνει μια αναφορά στη Γερμανία και στο γερμανικό AfD και αν έμπαινε το δίλημα στους χριστιανοδημοκράτες ή μάλλον στους σοσιαλιστές και στον Die Linke, στους αριστερούς, αν θα έπρεπε ή να κυβερνήσουν με το Merz ή να κυβερνήσουν ή να αφήσουν το AfD να ανέβει την ακροδεξιά, ποιο θα ήταν η απάντηση. Και εκεί μπλέκει λίγο και το συνέδριο του Πασόκ, στο οποίο είχε αναφερθεί, είχε αποφασιστεί η μη συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία. Και μετά αναφέρεται στη δημοκρατία της Βαϊμάρης και πώς τελικά, ενώ πίστευε το κέντρο και η δεξιά ότι μπορεί να χειραγωγήσει τον Χίτλερ, αυτό δεν έγινε και θυμόμαστε όλοι ότι το 1933 ανέλαβε ο Χίτλερ την καγκελαρία της Γερμανίας.
1: Αυτό επέτρεψε σχόλια από πολιτικούς αντιπάλους του Τσίπρα να πούνε ότι να στρώνει το χαλί ακόμη και να κυβερνήσει με το Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία.
19: Ναι. Αυτό ερμηνεύτηκε πέρα από την... και από το Πασόκ ότι ουσιαστικά τους άσκησε μια κριτική, και σήμερα
2: πάνω σε αυτό από χθες υπήρχαν αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, ότι να εμφανίζει το πραγματικό πρόσωπο Νέα Δημοκρατία μαζί με Ελλάς.
1: Βγήκε από δεξιά στο ΠΑΣΟΚ τώρα ο Ζακαντάρης.
2: Ναι, και υπήρχαν σήμερα αντιδράσεις από στελέχη της Ελλάς, όπου είπαν ότι άκουσα τον κύριο Ντεμπονέρα, την κυρία Παπαδοπούλου, τον κύριο Ακημίδη, ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα, οπότε ήταν καθαρά προσωπική του άποψη. Ο ίδιος έκανε μια ανάρτηση διευκρινιστική που λέει: εγώ αναφερόμουν μόνο στη Γερμανία, μην κάνετε παραλληλισμούς.
1: Εντάξει.
2: Και αυτό που είπα πριν, ότι είναι δική μου άποψη και δεν αφορά τον Τσίπρα, ούτε το συζήτησα μαζί του.
1: Ξέρει όμως τώρα, δεν είναι χθεσινός. Ξέρει ότι τέτοιου είδους αναρτήσεις και αναφορές. Εντάξει.
2: Μα πήραν φωτιά τα τόπια σήμερα. Δηλαδή είναι το θέμα της ημέρας. Βγήκαν από τη Νέα Δημοκρατία, βγήκαν από το ΠΑΣΟΚ, βγήκαν από την Ελλάς. Όλοι αυτό συζητούν.
1: Φαντάζομαι θα ρωτηθεί γι' αυτό ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό.
2: Ναι, βέβαια.
1: Εκτιμώ ότι θα προσπαθήσει να το μπαλώσει και εκτιμώ πως θα πει και ένα ωραίο τραγούδι.
2: Ναι, θα πρέπει
1: σας άκουγα το πρωί με τον Γιάννη Καντέλη το πρωί.
2: Θα πρέπει να απαντήσει τα δίδυμα φεγγάρια με κάποιο τρόπο. Νομίζω κάτι θα έχει.
1: Έχεις κάποια προφορία για τραγούδι, playlist?
2: Δεν ξέρω. Ο κύριος Βασιλιάδης είπε τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.
1: Εσένα άκουσα στο ρεπορτάζ που λες Τσίπρας είναι κάτι πιο πικάντικο θα βρει.
2: Ναι, κάτι θα βρει. Θα το δούμε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος μας είπε για την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη. Σήμερα βγήκε στο Open ο κύριος Σιακαντάρης και επιχείρησε, όπως είπε ο Αντώνης, να το ανατρέψει.
21: Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία και όλη μου ανάρτηση έχει σχέση με το τι συνέβη στη Γερμανία. Εφόσον δεν υπάρχει τεράστια απειλή για τη χώρα από τα ακροδεξιά, δεν βλέπω και δεν συνιστώ καμία τέτοιου είδους συνεργασία. Δεν συμφωνώ με αποφάσεις συνεδρίων που καθορίζουν τη γραμμή ενός κόμματος 3 και 4 χρόνια πριν.
1: Σχολιάστηκε εντόνως από το ΠΑΣΟΚ αυτή η αναφορά, όχι αυτή που ακούσαμε τον κύριο Σιακαντάρη τώρα που επιχειρεί να το μαζέψει, ενώ την ανάρτησή του που άφηνε να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες ακόμη και με τη Νέα Δημοκρατία. Σχολιάστηκε εντόνως από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Δουδονής, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, το πρωί, όχι το πρωί, στη μία η ώρα που την εκπομπή του η ατέριαστη με τον Παπαδόπουλο, 3-on-3.
22: Κανονική κριτική στο ΠΑΣΟΚ που έχει αποφασίσει ότι δεν θα πάει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι προφανώς το κόμμα Ελλάς καλό θα είναι να πάει προς τα εκεί. Άρα λειτουργεί ως λαγός του κ. Τσίπρα και χτίζει σιγά σιγά ένα αφήγημα συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
1: Το ΠΑΣΟΚ θα έχει υποστολογημένο πρόγραμμα, κύριε Δουδονή.
22: Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Το πέθανε και πρόγραμμα κυβερνητικό. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι συγκυβερνητικό.
1: Ωραία.
22: Είναι συμπληρωματικό. Είναι τσόντα.
1: Μια είδηση βγήκε σήμερα από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί για ενδοοικογενειακή βία. Όλα αυτά στο πλαίσιο των προσπαθειών που γίνονται να αποτραπούν περιπτώσεις, δυστυχώς πάρα πολλές τα τελευταία χρόνια, όπου έχουμε δει κακοποιήσεις, ακόμη και δολοφονίες γυναικών από τους συντρόφους τους, τους συζύγους τους. Η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο. Σοφία.
23: Είναι μια εισήγηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σπύρο προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αναμένεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα αφορά αποκλειστικά τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, όπως είπες, που είναι υπό περιοριστικούς όρους. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα, και αυτό το έχουν επισημάνει πολλές φορές στην ελληνική αστυνομία και θύματα τα οποία έχουν δεχθεί επιθέσεις και κακοποίησεις. Αν και κάποιος είναι υπό περιοριστικούς όρους, πάρα πολλές φορές έχουμε δει ότι τους παραβιάζει, όμως δεν μπορεί να ελεγχθεί εγκαίρως κάτι τέτοιο παρά την εισαγγελική εντολή, με αποτέλεσμα εκείνοι να πλησιάζουν τα θύματα τους και να μην προλαβαίνει η αστυνομία να επέμβει. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σήμερα, Μιχάλης Ισοχοίδης, στον Αντένα, θα μπορεί να ελεγχθεί με βραχιολάκι. Είναι το βραχιολάκι, το γνωστό βραχιολάκι που ξέρουμε όλοι. Θα φοράει λοιπόν το βραχιολάκι ο δράστης, θα στέλνεται και θα ενεργοποιείται το σήμα κατευθείαν και θα το βλέπει η ελληνική αστυνομία με την ακριβή τοποθεσία του δράστη και οι αστυνομικοί θα επεμβαίνουν άμεσα και θα τον συλλαμβάνουν. Θα μπαίνει μετά φυλακή. Αν θέλεις μπορούμε να ακούσουμε τον
1: Υπουργό. Ναι, βέβαια.
24: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι. Λέει δηλαδή ο εισαγγελέας ή ο ανακριτής, ο δικαστής, ότι δεν θα πλησιάζει το θύμα στα τόσα μέτρα. Αυτό σήμερα δυστυχώς δεν ελέγχεται. Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα.
1: Αυτά είπε ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, το πρωί στον Αντένα. Υπάρχουν και Λεπτομέρειες, έχουν βγει και λεπτομέρειες για όλη αυτή την ιστορία.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται, να το δούμε βέβαια κιόλας όταν θα υπάρξει το τελικό σχέδιο, αντίστοιχο πομπό να έχει και το θύμα που θα ενημερώνεται για το ότι ο δράστης παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα.
1: Την καταγγελία δηλαδή.
23: Ακριβώς. Ναι. Που έχει κάνει προηγουμένως την καταγγελία, που
1: γιατί
23: έχει αποφασίσει
1: ήδη έχει το εργαλείο αυτό που λέγεται panic button, έτσι δεν είναι.
23: Ακριβώς.
1: Που ενεργοποιείται, αλλά μπορεί να έχει και ένα
23: το μιλάμε
1: επιπλέον
23: για ξεχωριστό.
1: Τώρα.
23: Ναι, φαίνεται ότι θα είναι κάτι ξεχωριστό από το panic button το οποίο αναφέρεις, γιατί πολλές φορές έχουμε δει να μην προλαβαίνει να το πατήσει κάποιες φορές μέσα σε κάποιον πανικό οτιδήποτε. Θα ενημερώνεται λοιπόν και το θύμα ότι ο δράστης έχει παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα και θα μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα της, τα μέτρα του.
1: Οτιδήποτε σε αυτή την κατεύθυνση είναι θετικό, δεν το συζητάμε. Όλα αυτά με φόντο τις καταγγελίες, τις βαρύτατες κατηγορίες εις βάρος των 4 αστυνομικών για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στο αστυνομικό τμήμα των Αργείων Αναργύρων.
23: Όλοι θυμόμαστε την υπόθεση και αναμένεται να δικαστούν για κακούργημα, γιατί δεν ενήργησαν όπως φαίνεται, γι' αυτό κατηγορούνται, δεν έκαναν τίποτα από όλα όσα μπορούσαν να κάνουν. Okay, τέσσερις ώστε να προστατέψουν τότε την Κυριακή Γρίβα που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Θα δώσουν εξηγήσεις, θα καθίσουν στο εδόλιο για να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή ξεκίνησε και τότε μια μεγάλη συζήτηση, Σπύρο, έχει σημασία να ακούσουμε τι είπε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος ουσιαστικά λέει κάτι πολύ σημαντικό, ότι παρόλα αυτά τα θύματα να πηγαίνουν στην αστυνομία και να κάνουν αυτό που πρέπει, να καταγγέλουν τους δράστες, γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι.
1: Σωστά, να τον ακούσουμε. Σε ευχαριστώ, Σοφία.
0: Γι' αυτό και δεν έπεισαν τους εισαγγελείς και τους δικαστές, γι' αυτό και θα καθίσουν στο σκαμνί. Εάν έκαναν τα πράγματα όπως έπρεπε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Η κόρη μου δεν πήγε εκεί πέρα για το γνήσιο της φωτογραφής, πήγε να ζητήσει βοήθεια. Εγώ λέω, κορίτσια, όταν έχετε προβλήματα, όποιος έχει πρόβλημα να απευθύνεται στην αστυνομία. Υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι μέσα στην αστυνομία που έχουν να δώσει τη ζωή τους πάνω στο καθήκον τους.
1: Πόσο σημαντικό ο άνθρωπος που μέσα στον πόνο τη βαθιά οδύνη, το πένθος έχει χάσει το παιδί του, να λέει όχι, μη χάνετε την εμπιστοσύνη σας, πρέπει να καταγγέλλονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Στον Γιάννη Χανιωτάκη, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, υπάρχει μια ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων Βρετανίας-Ισραήλ. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς είναι, Σπύρο, και αυτό διότι η Βρετανία, αν και χαρακτήριζε εδώ και πολλά χρόνια παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, για πρώτη φορά ανακοίνωσε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών επίκων και μάλιστα χρησιμοποίησε και ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα με τον Υπουργό Εξωτερικών Ed Miliband να κάνει λόγο για εξτρεμιστές οι οποίοι διαπράττουν εθνοκάθαρση κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη. Η απάντηση του Ισραήλ ήταν άμεση. Ανακοίνωσε ότι το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ θα κλείσει. Βρετανοί εκπρόσωποι θα απομακρυνθούν από τον Διεθνή Μηχανισμό Συντονισμού για τη Γάζα, ενώ επιβλήθηκε και απαγόρευση εισόδου στο Ισραήλ σε 11 Βρετανούς βουλευτές. Η κυβέρνηση δέχεται από χθες πολλά πειρά, κυρίως από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας που την κατηγορεί ότι πυροδοτεί τον αντισημιτισμό. Η ίδια όμως υποστηρίζει ότι δεν στρέφεται εναντίον των Εβραίων, εναντίον του Ισραηλινού λαού, αλλά εναντίον μιας πολιτικής που, όπως υποστηρίζει, απειλεί να καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών. Το μεγάλο ερώτημα τώρα, Σπύρο, αυτό που απασχολεί τους αναλυτές από χθες, είναι εάν πρόκειται για μια προσωρινή κρίση, για μια μόνιμη αναδιάταξη των σχέσεων Λονδίνου και Τελαβίβ, ενώ έχει συγκεντρώσει και το ενδιαφέρον το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμα αντιδράσει
1: στην
3: πεσινή ανακοίνωση. Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης ήταν ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Διεθνής εξελίξη, υπόλοιπες διεθνής εξελίξη, αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Στο κόκκινο οι σχέσεις της Βρετανίας με το Ισραήλ. Οι 27 έβαλαν φρένο στα σχέδια της Κάλλας για την άμυνα. Μονομαχία του καγκελάριου Μέρτς με την ακροδεξία Βάιντελ στη Γερμανική Βουλή. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Στο χειρότερο σημείο τους εδώ και χρόνια βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την απόφαση της Βρετανικής κυβέρνησης για επιβολή κυρώσεων κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και την αντίδραση του Ισραήλ να κλείσει το Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband τόνισε ότι η βία των επίκων σε αυτές τις περιοχές έχει γίνει πλέον συστηματική, προσθέτοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι διεξάγεται εθνοκάθαρση εναντίον των Παλαιστινίων από τρομοκράτες επίκους στη Δυτική Όχθη. Με την απόφαση του Λονδίνου συντάχθηκαν και άλλες τουλάχιστον 10 ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς. Στο μεταξύ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει μήνυση κατά της εφημερίδας Χάρετς για το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ήξερε για τα σχέδια επίθεσης της Χαμάς πριν τις 7 Οκτωβρίου. Έντονη αντιπαράθεση στη Γερμανική Βουλή από το πρωί με την Άλις Βάιντελ της ακροδεξιάς AfD να ανοίγει τη συζήτηση ως μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης με μια δρυμία επίθεση κατά του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Τον κατηγόρησε για την αποβιομηχάνηση της χώρας και την ενεργειακή κρίση, ενώ χαρακτήρισε αναγκαίο το φθηνό φυσικό αέριο από τη Ρωσία και ζήτησε μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. «Είστε μια καταστροφική δύναμη. Δεν θα βρείτε πουθενά στη Γερμανία πλειοψηφία για τις θέσεις σας», απάντησε ο Μέρτς. Κατηγόρησε την AfD ότι δεν έχει πει κουβέντα για τις υβριδικές επιθέσεις της Μόσχας και για την εκστρατεία παραπληροφόρησης από τη Ρωσία. Την κατηγόρησε επίσης για πολιτική εθνοκάθαρσης στο μεταναστευτικό. Συνεχίζουμε από τη Βόνη με άλλες ειδήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε την εμπορική του διαμάχη με τον Καναδά, απαγορεύοντας την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων στη ΗΠΑ και αυξάνοντας τους δασμούς σε άλλα. Η ανακοίνωση έγινε αφού η Οτάβα είχε επιβάλει νέους δασμούς σε αμερικανικά εισαγόμενα προϊόντα. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθατε.
6: Χαίρετε. Πολύ μεγάλη νίκη για την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του Champions League. 1-0 επί της Αυστριακής Λίντσερ με το αριστουργηματικό φάουλ του Ρασβάν Μαρίν. Ίσως αναδειχθεί το καλύτερο γκολ της πρώτης αγωνιστικής. Περιμένουμε να δούμε, γιατί έχει παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική και σήμερα και αύριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στα κάπως πιο ευχάριστα νέα που έρχονται από τη Γερμανία όσο αφορά την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος, να υπενθυμίσω ότι χθες αποχώρησε με φορεία από την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ στο 21ο λεπτό λόγω αδιαθεσίας που ένιωσε. Πήγε στο νοσοκομείο, οι πρώτες εξετάσεις λένε ότι αυτό συνέβη λόγω αφυδάτωσης.
1: Ναι. Οπότε, ναι, είναι κάτι θετικό. Τέλος πάντων.
6: Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό, όπως δείχνουν οι πρώτες εξετάσεις. Ναι, ναι, ναι. Να το πούμε έτσι. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεαρός Έλληνας Άσος, επαναλαμβάνω ότι έπεσε χθες στον αγωνιστικό χώρο και βγήκε εκτός με φορείο. Στις 5, να πω μάλλον για χθες, ότι ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-2 του Βόλου για το κύπελο Superbet. Και σήμερα στις 5 από τον υβριδικό Sky, Όφη Νέστος Χρυσούπολης.
1: Όφη Νέστος Χρυσούπολης για το κύπελο.
6: Για το κύπελο, ναι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι. Να είστε καλά.

0: Sky 89,4. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Παπερκέ!
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
1: Κόζα!
0: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
6: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
7: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και φτάσε. Φλωράτος.
6: Είναι του τύπου σας.
8: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
13: Τσεκ.
12: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
14: Τσεκ.
12: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
13: Και αυτά τσεκ.
12: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
14: Τσεκ.
12: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες,
15: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
13: Σχολικά, τσεκ.
16: Σχολείο Μουστάκας.
15: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
17: Η ώρα είναι 3.
0: Sky 89,4.
18: Κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό, στις εξόδους Γελαμία και στην Παραλιακή από το Ίδρυμα, Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς νωρίτερα σε όχημα στην περιοχή του Χαλανδρίου, στο ρεύμα προς Κηφισιά. Λεωφορείο έπεσε στη μία το μεσημέρι πάνω σε στάση στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης υπό αδιευκρίνσεις μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Πρόκειται για μία γυναίκα 62 ετών, η οποία έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, ενώ μία ακόμη γυναίκα 21 ετών φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα και τη λεκάνη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ελαφρά τραυματίστηκαν μία 17χρονη και μία 50χρονη. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης σε αιτήσια βάση, 40,2% στο φυσικό αέριο, 15,3% στη βενζίνη, ενώ το κόστος στέγασης αυξάνεται κατά 9,7%. Στα τρόφιμα οι ανατιμήσεις φτάνουν στο 13,5% στο μοσχάρι και 11,3% στο αρνί και το κατσίκι. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Αυτήν την ώρα το Brent βρίσκεται στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων, η υποσημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του λιμενικού που επικαλείται το Reuters. Το όπλιο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από Ιρακινά σκάφη διάσωσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή θύματα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σε συνέντευξη στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας. Πρόσθεσε πάντως ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία. Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί προνόμιο της ελληνικής πολιτείας που απορρέει από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και ουδέποτε το έχουμε εμπολίσει. Θα υπάρξουν τα εφαρμοστικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σημείωσε ο Υπουργός, τονίζοντας ότι η Ελλάδα σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε έναν χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Ο εισαγγελέας έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι με το σκάφος τους έκαναν επικίνδυνους έλιγμους γύρω από το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη. Μάλιστα, ο ένας εκ των κατηγορουμένων τον χτύπησε με κοντάρι 2 ή 3 φορές, με αποτέλεσμα ο πρώην υπουργός να πέσει στη θάλασσα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά εξαιτίας έκρηξης που σημειώθηκε σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, κατέρευσε μέρος του κτηρίου και πιθανόν να έχουν εγκλωβιστεί άνθρωποι. 54χρονη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι από έμβριο που είχε κρυοσυντηρηθεί στις 17 Μαρτίου του 2004. Η έμβριο μεταφορά έγινε το περασμένο Δεκέμβριο σε κλινική της Αθήνας. Σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα, από την κρυοσυντήρηση έως τη γέννηση μεσολάβησαν 22 χρόνια, 5 μήνες και 23 ημέρες, διάστημα που αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνώς δημοσιευμένη διάρκεια κρυοσυντήρησης αυτολόγου γενετικού υλικού που έχει οδηγήσει σε γέννηση παιδιού. Για την οικογένεια, η γέννηση της μικρής αποτελεί μια νέα αρχή μέσα σε μια περίοδο βαθιάς απώλειας, καθώς τον Οκτώβριο του 2025 είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο το 21 ετών παιδί τους. Στην αθλητική ενημέρωση, ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky, στις 5 το απόγευμα θα μεταδοθεί ο αγώνας Όφη Νέστορος Χρυσούπολης για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 33 βαθμούς. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια την Πέμπτη στα δυτικά, βόρειο-δυτικά κυρίως ορεινά, την Παρασκευή και το Σάββατο στα βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
19: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
14: Durostick, προϊόν.

0: αυτά τα καρεκλοπρίων.
1: Τρομερός ρυθμός. Μπαίνει μέσα μου, δεν μπορώ.
0: Ο Παπακαλούς διάλεξε.
1: Αλήθεια.
0: Διάλεξε καρέκλα.
1: Ο Παπακαλούς ή εσύ?
0: Όχι, ο Παπακαλούς, ο Παπακαλούς ο Φασαίος.
1: Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
0: Γιατί ρε.
1: Αν το διαλέξεις, μ' αρέσει.
0: Έχουμε, είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα. Δεν το ξέρει ο κύριος Κολοκυθάς, το μαθαίνει τώρα. Με αυτό που πρόκειται να ακούσουμε τους επόμενους 7-8 μήνες πάρα πολύ.
1: Αχα.
0: Δηλαδή, κάντε το λιγάκι εικόνα. Το ναι. Ραδιόφωνο δημιουργεί εικόνες, ναι. Άλλωστε, Ιωάννη.
1: Για να δω.
2: Μπράβο, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από εσένα, Γκρούεζα.
3: Και σας ετοιμάζουν μια υποδοχή, κύριε Υπουργέ μου.
2: Όχι, ευχαριστώ πολύ, Γκρούεζα. Όχι υποδοχές, να λείπουν υποδοχές. Γιατί,
3: κύριε Υπουργέ,
2: δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το καθήκον μου. Ο πολιτικός.
3: Μάλιστα.
2: Ο πολιτικός, λέγω.
3: Μάλιστα.
2: Ο πολιτικός, τέλος πάντων, ο οποίος έχει επίγνωση της ιστορικής ευθύνης.
3: Μάλιστα.
2: Και του ιστορικού ρόλου, τον οποίο πρόκειται να διαδραματίσει.
3: Μάλιστα.
2: Στην ζωή του τόπου.
3: Πολύ ωραία.
2: Οφείλει.
3: Μάλιστα.
2: Οφείλει τέλος πάντων να δίδει εντελώς ιδιαίτερα προσοχή στα έργα κοινής ωφελίας.
4: Καλά το πήγα αυτό.
3: Έξοχα. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου. Και αν τους κάνετε και εκείνη τη γεωργική σχολή.
2: Αγαρπατώπες. Και γεωργική σχολή θα κάνουμεν. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμεν.
3: Μάλιστα.
2: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμεν. Και τέλος πάντων ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως υπόσχομαι. Καλά το πήγα και αυτό,
3: κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχεσαι.
0: Πόσοι γκρούεζες υπάρχουν εκεί έξω που κάνει μάις,
1: μάις,
0: μετά λέει μάι, μάι. Κύριε Υπουργέ, ανατρίχεσαι.
1: Εντάξει, πραγματικά, επειδή ακούμε πάντα τις σκηνές από το Μαυρογιαλούρο, αυτή είναι από τις καλές στιγμές και δεν ακούγεται τόσο συχνά.
0: Υπάρχει και μία άλλη στιγμή που δεν ακούγεται πάρα πολύ συχνά και σε αφορά. Από τον ελληνικό κινηματογράφο. Το είχαμε στο αρχείο μας, αυτό το διαμάντι. Και τι το κάναμε, Γιάννη?
1: Τι
0: το αφήναμε εκεί, να πεθαίνει.
1: Ναι, αλλά περίμενε την κατάλληλη στιγμή να μπει στη λίστα μας.
5: Ο κύριος Κολοκυθάς, λοιπόν, έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε.
0: Κάπως έτσι κινούμαστε και με σένα, να ξέρεις. Λέμε σ' όλα ναι, μπας και βγάλουμε άκρη.
1: Σαν δεν τρέπεστε.
0: Βγάζουμε, θα πει.
1: Σαν δεν τρέπεστε.
0: Δεν βγάζουμε.
1: Πείτε και κανένα, όχι, μήπως βγάλετε άκρη.

0: σκέφτομαι πολλές φορές ακούγοντας το σήμα.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι φοβάμαι ότι θα φτάσουμε 2030 και θα παίζει ακόμα αυτό. Πρωθυπουργός ποιος είναι? Μητσοτάκης. Ακόμα.
1: Είπα ξύλο, παιδάκι μου.
0: Το ξύλο αυτό το χτυπάς 7-8 χρόνια.
1: Άλλο αυτό, παιδί μου. Εντάξει, οκ.
0: Η παρέα είναι άχαστη σήμερα.
1: Δεν λέω, λαός αποφασίζει. Δεν λέω, αλλά εντάξει.
0: Αλλά είπες.
1: Και θα το υπηρετήσουμε για αυτό το μοντέλο.
0: Υπάρχει σενάριο συγκυβέρνηση σύμπραξη Μητσοτάκη Τσίπρα, παιδιά. Αυτό είναι πώς.
1: Κάποιος που πίνει μπάφους κάπου, λογικά, δεν το ήρθε. Έμα είναι δυνατόν
0: για
1: τώρα.
0: Όνομα του Θεού. Έμα
1: είναι δυνατόν τώρα.
0: Τα αριστερά του κόσμου, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά.
1: Πίνει μπάφους και παίζει προ.
0: Να πω την άχαστη ομαδάρα, γιατί έρχεται και άλλη καρέκλα από το
1: κουτάκι. Ναι.
0: Σοφία Γαλάνη, επιμελείτε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας.
1: Λέγαμε τη Γαλάνη, με έχει στενόκορσε.
0: Νομίζω ότι η Γαλάνη σου βάζει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Και ακόμα δεν έχουν γνωριστεί.
0: Αυτό που δεν κατάφερε κανείς αυτή τη δουλειά, το κάνει η Γαλάνη. Και μπράβο τη θα πω.
1: Και τα νεολαία που ήρθε.
0: Ρούλα Βρετάκου, στο 210-4800-170-4, το νέο Viber, βέβαια παιδιά.
1: Ναι.
0: Του Sky 100,3.

0: 6-9-8-1-2-3-1-3. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
1: Άλλη μια φορά.
0: Να μας στείλετε.
1: 6-9-8-1-2-3-1-3.
0: Άλλη μια.
1: 6-9-8-1-2-3-1-3.
0: Παναγιώτης Παπακαλούσης στο Γενικό Κουμάντο.
1: Παπαπαπα.

0: Γνωρίζετε το πρόβλημά μου. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ όταν βάζουμε τέτοιες κομματάρες. Δηλαδή, πού τα ακούτε αυτά,
1: για και έχουμε και ένα άλλο. Έχουμε...
0: Θέλω να μάθω, τα ακούτε κάπου αλλού.
1: Πουθενά. Δεν τα ακούτε αλλού, είναι η καλύτερη κομπή της Ευρώπης. Τα έχουμε πει αυτά. Ένα άλλο που έχουμε, ένα άλλο με beat τρομερό που μπαίνει μέσα
0: στο αριθμό.
1: Ένα τέτοιο τύπου.
0: Βρεθείε, τι με ρωτά ποιο είναι με beat τρομερό.
1: Ένα με τα μπαντούμπα που έχει, με τα μπαντούμπα.
0: Ωραία, ξέρεις που μας προσγείωσες τώρα.
1: Πού?
0: Αυτομάτως, εδώ.

0: Δεν πρέπει κάποιος αυτό να το κάνει τρομερό beat. Αυτό δεν πρέπει κάτι να γίνει, Παπακαλούς. Εσύ που είσαι καλλιτέχνης.
1: Λακουβάκια. Έτσι λέγεται και το ύλος τραγουδιού.
0: Ναι,
1: λακουβάκια.
0: Ναι, αλλά μας το ζητάνε οι ακροατές λαγουδάκια.
1: Εντάξει, ό,τι θέλω, καταλαβαίνουμε εμείς.

0: να λες το κορίτσι που αγαπάς, χαρότο το κορμάκι σου και πώς να σ' αγκαλιάσω. Υπάρχει τίποτα πιο ωραίο?
1: Κάτι τέτοιο λες πάντα, να ξέρεις.
0: Παρακαλώ.
1: Κάτι τέτοιο λες, απλά το λες με άλλους τρόπους.
0: Σαν το στρατάκι, δες μωρέ.
1: Όχι, τα στρατάκια που μου λέει η Νάνση. Οι αδερφοί Στρατάκη, ο Γιώργος και ο Νίκος, είναι καταγόμενοι από τη ροδιά Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης. Είναι Ηρακλειώτες, μωρέ, αυτοί εδώ πέρα.
0: Και εγκαινιάζουμε όλοι μαζί από ό,τι βλέπω το Viber. Καλό θα ήταν, σας παρακαλώ, να μην μας καλείτε στο τηλέφωνο, γιατί δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε. Όμως μπορούμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας.
1: Και αν σας απαντήσουμε όπως θέλουμε, δεν θέλετε να παίρνετε.
0: Ο φίλος μας ο Αχιλλέας τώρα μας στέλνει εδώ πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Βλέπω και εικονίδια, χαμός γίνεται. Ο Στέλιος λέει, από εδώ τουλάχιστον θα διαβάζετε αυτά που στέλνουμε. Άσερε, Στέλιο, όλο με παράπονα.
1: Στέλιο. Πήγαινε στη γωνία να δεν ερχόμαστε. Μα σοβαρή τώρα.
0: Όσοι δεν έχετε αποθηκεύσει ονοματεπώνυμο, θέλουμε να μας το γράφετε. Ή έστω το μικρό σας όνομα, να ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε, παρακαλώ.
1: Ο Γιάννης Αβόπουλος το έχει πιάσει το όνομα από την Ολλανδία. Στα άλλα μηνύματα, κανονικά. Να λέτε πάντα ναι, διότι πάντα έχω δίκιο. Να ξέρετε, πάντα έχω δίκιο.

0: όταν λες να σου λέμε σε όλα ναι, ρωτούν τώρα και οι ακροατές μας εδώ. Mm-hmm. Τι εννοείς, Βρεγιάν μου, στα πάντα. Σε όλα ναι.
1: Εντάξει. Σε κάποια
0: και
1: πράγματα.
0: Και τη μουντρουχιά θα την αφήσει, άμα σου λέμε σε όλα ναι.
1: Μα ποια μουντρουχιά, αυτό είναι το χαρούμενό μου, το έχουμε πει αυτά.
2: Ο κύριος Κολοκυθάς λοιπόν έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε.

0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει: παιδιά, το ρώτησα και στους ατέριους νωρίτερα, αλλά δεν πήραν απάντηση. Γι' αυτό πάμε να επαναλάβουμε το μήνυμα, γιατί καταλαβαίνετε και εμείς προσπαθούμε να απαντάμε σε όσα προλαβαίνουμε. Η συνάδελφό σας Κωνσταντίνα Βαλσάμι, πόσες ώρες εργάζεται? Σε όλες τις εκπομπές έχει τη μουσική επιμέλεια, συν την εκπομπή της κάθε Κυριακή. Η Κωνσταντίνα μας είναι χρόνια τώρα τελείωτα το διαμάντι του σταθμού.
1: Ο κύριος όπου είναι.
0: Οπότε τα προλαβαίνει όλα.
1: Επιθεώρηση εργασίας είναι?
0: Όχι, δεν είναι.
1: Όσο γουστάρει εργάζεται, δεν κατάλαβα.
0: Με την καλή την καρδιά το λέει.
1: Γιατί πόνεσαι για την εργασία? Να έρθει να βοηθήσει άμα θέλει.
0: Γιατί προγκάμε τους?
1: Όχι, να έρθει να βοηθήσει άμα θέλει.
0: Με αυτά που παίζουμε εμείς δεν τις κάνουμε βέβαια τη ζωή και πάρα πολύ εύκολη, είναι αλήθεια. Σωστά το λέει ο Κώστας ότι το Viber θα βοηθήσει πάρα πολύ και το Δημήτρη Κολιομιχάλη που θα του στέλνουμε φωτογραφίες, βίντεο, τα πάντα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γεια. Τι θες? Τι θες, ρε Γιάννη? Και ο Ιγνάτιο, σύντροφε, σας στέλνω την αγάπη μου και από εδώ. Σε έχει πιάσει τώρα. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό που σε έχει πιάσει. Νάτος εδώ και ο φίλος μας. Είναι η πρώτη φορά που γράφω, αλλά σε εσάς τους δύο, αλλά σε συμπαθώ.
1: Και περίμενε... γιατί μιλάει έτσι, απότομα μιλάει.
0: Δεν μιλάει.
1: Γιατί?
0: Πόπο, θέλει την καπετάνισσα ο Κωνσταντίνος, και άσε, και εμείς είμαστε με την παρέα σε αυτό το mood τώρα.
1: Ναι.
0: Τον καπετανέων.
1: Εσύ είσαι καπετάνια, καπετάνισσα είσαι.
0: Ω, δεν μπορείς να καταλάβεις τι ετοιμάζουμε εσύ... με την ομάδα. Ο αρχικαπετάνιος είναι ένας, ξέρεις ποιος είναι?
1: Πάνοπλος.
0: Άλλη μόνο.
1: Πάνοπλος είναι ο καπετάνιος.
0: Είναι ο καπετάνιος.
1: Ο καπτεν.
0: Εμείς κάνουμε τους μούτσους.
1: Ο καπτεν Τζιμ θα είναι δηλαδή.
0: Captain.
1: Έχει και τσιμπούκι.
0: Όχι μέχρι τώρα, ούτε καπέλο.
1: Τσιμπούκι αλλά, θα του πάρω δώρο, τώρα έχει τη γιορτή του. 26 ναι. Οκτωβρίου θα του πάρω ένα τσιμπούκι.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό.
0: Μήπως πρέπει να κόψουμε? Είναι όλο λάθος.
1: Την εκπομπή. Όχι, καλέ.
0: Μήπως χρειάζεσαι λίγο
1: χρόνο.
0: Έχω
1: επιχειρότερα. Όχι, όχι. Θα το αγοράσω λοιπόν. Θα το αγοράσω ένα τσιμπούκι, μια
0: και
1: πίπα.
0: Ένα καπέλο, και ένα καπέλο.
1: Να του πάρω μια πίπα. Θα αγοράσω μια πίπα για να έχει ως καπετάνιος.

0: Εσύ τη διαφήμιση την έχει προλάβει. Για να μην τον παίρνετε από πίσω, πάρτε του μια πίπα.
1: Ρε Σιγιάννη, θα σταματήσω τώρα με τη μαγιά.
0: Ήταν διαφήμιση, κανονική.
1: Εντάξει.
0: Διαφήμιση τηλεόραση,
1: λοιπόν,
0: το 80.
1: Μα ζήτησαν οι φίλοι μα, δεν είσαι σήμερα με τα καλά σου, δεν πήγε μάλλον καλά το πρωί, από ό,τι καταλαβαίνω,
0: το...
1: και την πληρώνουμε εδώ
0: μια
1: το μεσημέρι.
0: Το πρωί, το πρωί,
1: λοιπόν,
0: μια χαρά πήγε.
1: Okay. Πάμε τώρα να ακούσει η φίλη μα εδώ που έχει, κάτσε να δω ποιο είναι. Α, όχι παιδιά, ο Κωνσταντίνο, ο φίλο μα είναι. Μια που βάλατε κριτικά ένα τραγούδι, λέει, θέλει. Την καπετάνισα για να την αφιερώσει στην κορούλα του. Υπάρχει περίπτωση εμείς αυτό να μην το κάνουμε?
0: Μα είναι
1: τώρα.
0: Τώρα
1: είμαστε σοβαροί. Αυτή είναι όλη η ουσία. Να το πάρουμε από την αρχή. Το έχουμε. Φύγαμε.
2: Στην καπετάνισα.
3: Εγώ είμαι αυτή.
2: Καλώς στην καπετάνισα. Καλώς στην καπετάνισα. Που την Ελένα αγάπη.
1: Είναι από το Voice, θυμίζω, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, και γίνεται χαμός. Ακούτε τους πάντες τώρα, τον Καπουτζίδη, την Παπαρίζου, όλους.

0: παρέα.
1: Ο Μαζό δεν έχει γυρίσει, είπαμε ακόμα. Θα γυρίσει.
2: Που είναι θετικό, έτσι.
3: Σκόρπασε το πατά! Επάτα!
4: Κάτσε με το μικρή.

0: Εντάξει, παιδιά. Το καπετάνισα τώρα, ειδικά το αφιερώνω στην κόρη σου, είναι σίγουρα η καπετάνισα τη οικογένεια. Σίγουρα η καπετάνισα
1: τη
0: οικογένεια.
1: Και τη ζωή σου από
0: προφανώ, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε σε άλλο περιβάλλον, γιατί σιγά σιγά θα οδηγηθούμε και στι πρώτε μα διαφημίσει. Νεράκι πέρασε το πρώτο ημίωρο. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, κυρίε και κύριοι, είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβά κεφάλαια με πάγια εντολή. Και είναι φτιαγμένο για μένα, για σένα, για όλου μα. Γιατί? Γιατί μπορείς να το φτιάξεις στα δικά σου μέτρα. Δηλαδή, επιλέγεις εσύ το ποσό της επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, αλλά και κάθε πότε θα βάζεις χρήματα ανά μήνα ή ανά τρίμηνο με πάγια εντολή. Μπορείς επίσης να το προσαρμόσεις ή να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που μας ενημερώνει ώστε να φτιάξουμε το πλάνο που ταιριάζει στον καθένα από εμάς. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα, απλά και στα μέτρα σου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε φυσικά την ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας, nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management AEDAC. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Όλα αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε και πρέπει να κάνουμε και μια συμφωνία. Θα αναλάβω εγώ τα μηνύματα Viber, γιατί η κατάσταση είναι να γίνει ανεξέλεγκτη και εσύ αναλαμβάνεις skyradio.gr.
0: Φυσικά, φυσικά. Εντάξει. Διαβάζω όλα σε λίγο. Με ρωτούν πάλι τον αριθμό του Viber ο κύριος Χαλκίδης εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: 698-123-1003.
1: Πανεύκολο.
0: Ακόμα θα παίξω. Και επίσης άρεσαν πολύ τα τραγούδια σε κριτικούς που μας ακούνε. Εδώ, μέλη της κυβέρνησης. Μας ακούνε κριτικοί μέλη της κυβέρνησης.
1: Τι έχεις πει για την κυβέρνηση από την ώρα που ξεκινήσαμε?
0: Και μας ακούν ακόμα.
1: Διάλειμμα.
2: Σταμάτα!
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, αλφα κάζα. Η αποτίκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καπιησί.
7: Αλφα κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα κάζα.
8: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
9: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζε 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
10: Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
11: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
12: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
14: Τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Δύο λεωφορεία, ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις γυναίκες τραυματισμένες που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι σε στάση στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, ενώ προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άτομα που βρίσκονταν στο σημείο. Σοβαρά τραύματα φέρουν μια νεαρή κοπέλα 21 ετών, καθώς και μια 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι με 17χρονη και μία 50χρονη. Έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρεται να προκάλεσαν ζημιά στο δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε ετήσια βάση, 40,2% στο φυσικό αέριο, ενώ το κόστος στέγασης αυξάνεται κατά 9,7%. Στα τρόφιμα οι ανατιμήσεις φτάνουν το 13,5% στο μοσχάρι και 11,3% στο αρνί και το κατσίκι. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια, για την οποιαδήποτε ένταση. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, δήλωσε σε συνέντευξη στον Sky ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ερωτηθής για τη στάση της Τουρκίας. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής. Για το διάστημα θα συναντηθεί και με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ, Σύφη Βαλιράκη, τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
17: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
18: Εδώ ο λεπτομερής προϋπολογισμός σε δύο αντίγραφα.
19: Να, εντάξει, αφήστε τα σε μένα.
18: Δεν μου λέτε, θα μπορούσαμε να βλέπαμε τον κύριο υπουργό?
19: Αποκλείεται, είναι τρομερά επισχολημένος. Μα σας είπα, είναι αδύνατον τώρα να το ανακλήσω.
18: Ναι, το καταλαβαίνω. Ένα σωρό φουρτούνες έχει αυτό στο κεφάλι του. Αλλά μήπως θα ήταν δυνατόν έτσι για ένα λεπτό, για μια στιγμούλα να τον έβλεπα?
19: Λυπάμαι, αλλά τώρα δεν μπορώ να τον διακόψω. Διατάξτε, κύριε Υπουργέ.
18: Πες το πώς είμαι εδώ.
19: Πώς είπατε?
18: Αρχαία ελληνική πόλη της Νοτιού Ιταλίας. Γνωστή δια των πλούτων και την τριχυλότητα των κατοίκων της.
19: Της Νοτίου είπατε? Τι? Ύψιλον το δεύτερο?
18: Ναι, ύψιλον. Αν είναι δηλαδή σωστό το υπνόβατς που έχω γράψει. Αλλά μάλλον σωστό θα είναι. Κοιμάται λίγο και περπατάει. Σίβαρης. Ναι, ναι, ταιριάζει. Που στο διάλογο πάνε και τα βρίσκουν για να ταλαιπωρούν τον κόσμο στα καλά κατώρα.

0: Λοιπόν, ο Γιάννης Σαββόπουλος το έχει βγάλει το συμπέρασμα.
1: Άλιστα.
0: Μάλλον ο άνθρωπος έχει μία εκτίμηση.
1: Ψυχολογός.
0: Γιατί πρέπει να σου λέμε πάντα ναι.
1: Ψυχολογός.
0: Διότι έχεις πάντα δίκιο. Στέλνεις μήνυμα ως Γιάννης Σαββόπουλος από την Ολλανδία.
1: Το έχω στείλει πολλά μήνυματα, με πολλά ονόματα.
0: Okay, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα πάντως να επικοινωνήσουμε με το φίλο μας το Γιάννη λίγο αργότερα.
1: Ναι.
0: Έχει στείλει το μήνυμά του 3 και 4 στο skyradio.gr. Θα θέλαμε να το βγάλουμε στον αέρα λίγο μετά τις 4, παρακαλώ, κυρία Γαλάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η κυρία Στέλνη λέει ότι άμα μου λέτε συνέχεια ναι, θα αποτρελαθώ κάποια στιγμή.
0: Καλά, ενώ τώρα είσαι χαρτί. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή έχουμε δυσχέρεια στην κυκλοφορία μας, ενημερώνει Σοφία Γαλάνη στη Λεωφόρο Κηφισίας. Για ποιο λόγο έχουμε πρόβλημα?
1: Ναι. Καρδίας είναι στο
0: στο ρεύμα προς Κηφισιά. Μάλιστα, πολύ ωραία. Κοντά στην Πανόρμου έχει κινητοποιηθεί λοιπόν όχημα, να ξέρετε, οπότε εκεί θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες.
1: Και πολύ... ο Κηφισός, πολύ ζώρικος, το αναδικό, πάρα πολύ κίνηση έχει τώρα. Πάρα πολύ κίνηση από χαμηλά. Από χαμηλά μέχρι και την Αχαρνών. Είναι κλασική ημέρα που έχει κόσμος που γυρνά στα σπίτια του. Ναι. Ναι. Το ίδιο και κατεβαίνοντας από την Κηφισιά μέχρι την Φιλαδέλφεια.
0: Βέβαια τα πρωινά καταλαβαίνω, ναι, εκτός αν κάνω, έχω εντελώς διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα, από την πραγματική. Μου έλεγε ο Γιάννης Τζούνος που συναντηθήκαμε στο ασανσέρ νωρίς το πρωί.
1: Καλό
0: ότι
1: παιδε.
0: Ο Κηφισός ήταν χαρτί. Δηλαδή ακόμη το πρωί κατεβαίνεις συμπαθητικά.
1: Τα σχολεία. Όταν ανοίξει τα σχολεία θα είναι αλλιώς.
0: Και Παρασκευή τώρα θα πάνε τα παιδιά, εντάξει, χωρίς τσάντα.
1: Τα Παρασκευή δεν
0: Δευτέρα
1: είναι. Δεν είναι το βασικό των σχολείων, τη Δευτέρα είναι. Ναι.
0: Λοιπόν, πρώτον, η Ελένη σου ζητά αν γίνεται να πεις μια καλή κουβέντα για τον Κυριάκο και θα σου στείλει γλυκό φαγητό, ό,τι θες.
1: Για ποιον Κυριάκο?
0: Ένας είναι ο Κυριάκος σε αυτή τη φάση.
1: Υπάρχει ο Πιερακάκης.
0: Okay,
1: θα πω για τον Μητσοτάκη καλύτερα.
0: Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Ωραία, ναι. Θα πεις κάτι για
1: φυσικά
0: να σου στείλει γλυκό ή αλμυρό, ό,τι θες.
1: Φυσικά, ό,τι θέλει να μου στείλει, να μην βρέσει.
0: Ωραία, γλυκό τέλεια.
1: Εδώ η φίλη μας από την Κρήτη λέει: η Κρήτη είναι ζωντανή. Δεν χρειάζεται να ξυπνήσει μέσα μας, λέει, με την κριτική μουσική. Φαντάσου, εδώ πέρα, κριτική φανατική. Μια καλησπέρα να πούμε στον φίλο μας, τον Σωτήρη τον Κράβαρη. Από τον πέμπτο εδώ πέρα, ο άνθρωπός μας, ο Σωτηράκης μας.
0: Ο
1: Σωτηράκης μας και λέει ότι το έχουμε λείψει.
0: Όλοι κάνουν, παιδιά, μόλις ακούνε Σωτήρης από τον πέμπτο, σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
1: Σωτηράκης.
0: Μιλάμε τώρα για τον καλύτερο τύπο που υπάρχει εδώ στην περιοχή του Φαλήρου και ο οποίος φτιάχνει και τον πιο ωραίο καφέ αντικειμενικά, μακράν.
1: Ο οποίος μας ανοίγει τα μάτια κάθε πρωί.
0: Ναι.
1: Από το πρωί μας ανοίγει τα μάτια σε όλους.
0: Λοιπόν, ο Αντώνης ο ψυγίατρος.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Ψυγίατρος.
1: Ωραίο.
0: Λέει καλή σεζόν, εννοείται στο JK Pumpkin, λέμε πάντα ναι. Σε έχουν ψηλιαστεί όλοι, σε έχουν πάρει από φόβο.
1: Αδερφός μου, ψυγίατρος.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι τώρα με όλα αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί κάθε μέρα δεν έχουμε κανένα παράπονο.
1: Τον απαλούκο το έχουμε
0: γενικώς. Ο χαμός. Πάμε στα πρώτα μας κούβεντος, τα οποία θα έβαζες τίτλο.
1: Εντάξει, είναι του Σιακαντάρι.

0: Ο κύριος Χιακαντάρης, τον οποίο ακούτε ξανά και ξανά και λέτε τέλος πάντων τι έχει γίνει.
1: Εντάξει, πολλοί λένε ποιος είναι ο Χιακαντάρης.
0: Είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα στο νέο εγχείρημα, τώρα με το κόμμα
1: Ενδυνάς. Μετά το rebranding. Ναι.
0: Ανέλαβε συντονιστής του νέου εγχείρηματος λοιπόν αυτού και είναι και επικεφαλής ομάδας εργασίας του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί πρέπει
1: άρα είναι στην Ελλάς.
0: Δεν είναι μέλος του κόμματος.
1: Εντάξει, να σου πω.
0: Ως μέλος εγγεγραμμένο.
1: Επειδή από το πρωί παίζουμε αυτό το παραμυθάκι πια με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έχει γράψει το μανιφέστο. Είναι στους τομείς που εργάζονται εκεί πέρα, τι κάνουν, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί με την Ελλάς, αλλά δεν είναι στην Ελλάς, είναι απ' έξω. Ναι. Δηλαδή πέρασε ένας περαστικός και λέει θα γράψω το πρόγραμμα τη Ελλάς. Αύριο μπορεί να γράψω το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού.
0: Αντιλαμβάνομαι την αγανάκτησή σου. Εγώ μιλάω για τους τύπους τώρα που δεν είναι η ουσία, συμφωνώ σε αυτό μαζί σου. Ο κύριος Χιακαντάρης λοιπόν, προσπαθώντας να περιγράψει σε ανάρτησή του, ή άρθρο ήταν, άρθρο ή ανάρτηση.
1: Ανάρτηση.
0: Προσπαθώντας να περιγράψει την κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, είπε πως πρέπει τα δημοκρατικά κόμματα να συνασπιστούν απέναντι στο AfD, ναι. Κάνοντας μία στην ουσία προβολή στα ελληνικά δεδομένα, μιας και έχουμε εκλογές μπροστά μας. Προφανώς έγινε ο χαμός μετά από αυτή την ανάρτηση. Ο ίδιος χρειάστηκε να κάνει μία διορθωτική ανάρτηση και σήμερα το πρωί μίλησε στο Open.
1: Σωστά, μίλησε. Αποφάσισε να εξηγήσει, εννοούσε τη Γερμανία, λέει ο ίδιος, και όχι την Ελλάδα. Βέβαια, εδώ δεν έχουμε AfD που έχει 45%.
0: Ναι.
1: Με τίποτα από όλα αυτά.
0: Και επίσης μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δηλαδή εκεί το τερμάτισε νομίζω ο κύριος Χιακαντάρης, που λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ξέρω την άποψή του για το θέμα. Δεν το έχουμε συζητήσει.
1: Καλά,
0: ποτέ.
2: Αυτό που είπε ο κύριος Ντονής είναι κλασικό παράδειγμα μικροπολιτικής και διαστρέβλωσης της θέσης του. Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα, αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία.
3: Κάποιοι είπαν βρε, μπας και έβαλε ο Τσίπρας στο Σκιακαντάρι να περάσει το μήνυμα.
2: Πρέπει να ξέρετε ότι δεν είμαι στα ανώτερα όργανα της, της Ελλάς, ότι διατηρώ την αυτοτέλεια της σκέψης μου σε όποιο πολιτικό χώρο να συνεργάσουμε. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες Αλέξη το Τσίπρα, εφόσον δεν υπάρχει τεράστια απειλή για τη χώρα από τα ακροδεξιά, δεν βλέπω και δεν συνιστώ καμία τέτοιου είδους συνεργασία.
1: Εφόσον δεν υπάρχει τεράστια απειλή από τα ακροδεξιά, δεν βλέπω εγώ να υπάρχει τρόπος, λόγος για τέτοια συνεργασία. Άρα είναι αυτό που λέμε για καμία να περνάει η ώρα.
0: Έλεγε ο Άρης Πορτοσάλτες σήμερα στην τηλεόραση κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε βρεθεί σε ένα τραπέζι, σε ένα πολύ ωραίο κήπο, όπως έλεγε ο Άρης, στην περιοχή της Φιλοθέης.
1: Ωραία, Φιλοθέη, μ' αρέσει.
0: Ορίστε.
1: Ωραία, Φιλοθέη, μ' αρέσει.
0: Ναι. Και μιλούσαν εκεί με διαφόρους και πάει ένας και του λέει. Ρε Σιάρη, αυτό το σενάριο για να μην μείνει ακυβέρνητη η χώρα, εσύ το έχεις ακούσει? Και λέει ο Άρης, καλά έχετε αποτρελαθεί, τι είναι αυτό που μου λέτε? Προφανώς, εγώ καταλαβαίνω, γιατί εντάξει ο κύριος Χιακαντάρης τώρα μετά το χαμό που προκλήθηκε τη μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει όλες τις θέσεις και θα δούμε όλοι σε λίγη ώρα τη συνέντευξη τύπου,
1: και θα απαντήσει,
0: του δημιουργεί τώρα, ανοίγει ένα τεράστιο θέμα. Εγώ ξέρεις τι μου κάνει όλο αυτό που βλέπω? Ότι έπεσε κάποια στιγμή από το επιτελείο μία ιδέα στο τραπέζι. Μπορεί και να απορρίφθηκε και να πει τι είναι αυτά που λες, αλλά ότι ο Χιακαντάρης ξύπνησε μια μέρα το πρωί και είπε εγώ τώρα θα πω ότι ο Αλέξης συνεργαστεί με τον Κυριάκο, εντάξει, μου φαίνεται κάπως περίπλοκο.
1: Για όλα αυτά φταίει ο Δοδονής που το τσίμπησε το θέμα.
0: Ο κύριος Δοδονής μας εξηγεί τι είπε και μπήκε μέσα σε αυτήν την ιστορία.
1: Ο κύριος Δοδονής τσίμπησε την πρώτη ανάρτηση, έκανε για αυτός μια ανάρτηση και απάντησε. Αυτή θα ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε και τι είπε εδώ πέρα στο Sky σήμερα ο κύριος Δοδονής.
0: Γενικώς ο Δοδονής φταίει για όλα πάντα.
1: Ο Δοδονής γιατί μπαίνει συνέχεια στα social media, δεν ξέρω.
4: Ο ιδεολογικός ινστρούκτορας του κόμματος Τσίπρα, Γιώργος Χιακαντάρης, σήμερα στα social media προωθεί ανοιχτά τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Με μια ανατριχιαστική ανάρτηση, στην οποία μπλέκει AfD, Χίτλερ και Βαϊμάρη, ο κ. Χιακαντάρης προτρέπει ανοιχτά σε συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Και το κόμμα Τσίπρα, μέχρι και τώρα που μιλάμε, δεν τον έχει ούτε καταδικάσει ούτε απομακρύνει. Πώς θα γινόταν άλλωστε, δεδομένη τη σύμπτωση απόψεων Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς σε τόσα ζητήματα πολιτικής.
0: Σήμερα λοιπόν βγήκε εδώ στους ατέριους τους και στον Νότι.
1: 3 on 3.
0: Ο Παναγιώτης Δοδονής και τα εξήγησε όλα αυτά τα σενάρια.
1: Πάντως σίγουρα περνάει πολύ καλά η κυβέρνηση βλέποντας το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς να τσακώνονται.
5: Κανονική κριτική στο ΠΑΣΟΚ που έχει αποφασίσει ότι δεν θα πάει ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι προφανώς το κόμμα Ελλάς καλό θα είναι να πάει προς τα εκεί. Άρα λειτουργεί ως λαγός του κ. Τσίπρα και χτίζει σιγά σιγά ένα αφήγημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
6: Το Πασόκ θα έχει προστολογημένο πρόγραμμα, κύριε Δουδουμή.
5: Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Βεβαίως, κύριε Κούτρα. Το πέθανε και πρόγραμμα κυβερνητικό. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα είναι συγκυβερνητικό.
6: Ωραία.
5: Είναι συμπληρωματικό. Είναι τσόντα.
0: Τσόντα είπε.
1: Τσόντα, ναι. Ναι. Έχω δηλωσάρα παρέμβαση του Δονή για ένα θέμα το οποίο αναδείξατε και εσείς σήμερα. Για το θέμα το οποίο εκεί που έχει πάει η καρδιά στο Παρίσι και όχι με Μητσοτάκη Μακρόν, στην Κουρασαντέρη που λέμε τη Τούνη, έχει κάνει παρέμβαση του Δονή για το θέμα. Έχει μιλήσει στη Βουλή πριν από λίγο.
0: Έχει τρομάξει, Γιάννη.
1: Ναι,
0: ναι. Ας το ακούσουμε.
1: Ακούσουμε.
0: Ναι.
7: Γιατί βλέπω ότι το έχετε ρίξει όλοι στο lifestyle και δεν ξέρω για το τηλέφωνο στις 3 ώρα το πρωί. Πάντως, αν χτυπήσει το Instagram στις 3 το πρωί, μάλλον θα είναι από τη νέα κουρασαντερή της κυρίας Ιωάννας Τούνη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πέρος.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω γιατί δεν μπορώ τώρα να μιλήσω πάρα πολύ συγκεκριμένα. Μπορώ όμως να σας πω τι βιώσαμε σήμερα το πρωί. Γιατί στην εκπομπή,
1: πράγματα για το θέμα αυτό.
0: Στην εκπομπή Live View νομίζω το απολαύσατε.
1: Το απογειώσατε περισσότερο από κάθε άλλον στη χώρα αυτή το θέμα του κρουασάν.
0: Περιμένω τον Νίκο να δω τι έχει κάνει. Νίκο Ευαγγελάτο περιμένω να δω τι έχει κάνει τώρα.
1: Μην τρώει και κρουασάν,
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως εμείς το
1: έχετε απογειώσει.
0: Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη και τις δυνατότητες της ομάδας μας εδώ στον Sky του Σίμου Κόκκινου, κάναμε πολύ ωραία πράγματα.
1: Θα μου εξηγήσει μετά, γιατί έχετε κάνει πολλά και έχετε κάνει και ρεπορτάζ
0: ωραία,
1: για το θέμα.
0: Μπορώ να πω όμως αυτό που ήθελα. Ωραία. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με Έλληνες που βρίσκονται στο Παρίσι και τους είπαμε ότι θα θέλαμε πολύ να πάτε μια βόλτα εκεί προς την Κουασαντερή και να βγάλουμε ένα ωραίο ζωντανό. Mm. Υπήρχαν κάποιοι σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ανήκουν, δεν θα πω παραπάνω, οι οποίοι είναι τόσο σονσόν που δεν καταδέχονταν να πάνε στην Κουασαντερή της Ιωάννας Τούνη.
1: Γιατί δεν
0: η οποία η Ιωάννα Τούνη επιχειρηματικά τουλάχιστον δεν τη φτάνει κανείς μας από εδώ, έτσι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
1: Μα κανένας.
0: Είναι σε άλλο επίπεδο.
1: Περπατάει και βγάζει λεφτά.
0: Δεν γίνεται, παιδί μου. Είναι όλοι ήου.
1: Γιατί άμα άνοιγε Κουρασαντερή.
0: Ολόκληρος Μητσοτάκης πήγε και έκανε και το επιτελείο του ανάρτηση για την Τούνη και κάποιοι άλλοι λένε καλά είναι δυνατόν. Με τίποτα.
1: Καλά, άμα ανοίξει Κουρασαντερή ο Μπαμπινιώτης θα σας στείλουμε, πες τους.
0: Η Νέα Δημοκρατία τι λέει για όλα αυτά.
1: Αν παίζει ο σενάριο.
0: Ναι.
1: Καλά, θα ακούσω τον Κυρανάκη που είναι γραμματέα τη Δημοκρατία και τον Μαρκόπουλο, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Που και οι δύο είναι φανατικοί, δεν μπορώ να του πει ότι είναι.
3: Με Τσίπρα θα μπορούσατε να κυβερνήσετε.
8: Όχι.
3: Όχι. Όχι.
8: Όχι.
9: Ιδεολογικά εντελώς αντίθετα ρεύματα, τα οποία δεν μπορούν να βγάλουν μια κοινή κατεύθυνση κυβερνητικά. Επομένως, προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συζητήσει.
8: Αλλά αυτό όμως κάπου, κύριε Μαρκόπουλε, κάπου.
10: Τι παίζει εκεί?
11: Δωροστροφό τη Novibet.
10: Δωροτροχό.
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό «Mon Amour» επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold-out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν. Ένα πιάνο, μία φωνή. Μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
17: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολυσύχναστη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
19: Τολμάει να περάσει από την περιοχή τη δική μας άλλος πολιτικός όταν υπάρχει ένας μαύρο γιαλούρος?
20: Φυσικά.
19: Ο Μακαρίτης ο παππού σας πρώτα.
20: Ποιος χωρίς τον παππού του καημένου.
19: Ποιος χωρίς τον. Ο Μακαρίτης ο πατέρας σας μετά.
20: Ποιος χωρίς τον πατέρα.
19: Ποιος χωρίς τον. Τώρα εσείς.
20: Ποιος χωρίς τον.
19: Όχι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και μεγάλο σου παρέα και μαζί μας είναι και η Χριστίνα μας. Γεια σου, Χριστίνα.
1: Γεια σας, τι κάνετε,
2: πώς θα πας.
1: Καλώς την.
0: Πώς θα πάμε.
1: Καλά, καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία κι εμείς. Λοιπόν, skyradio.gr, τον μπαναρίκι που λέει πες την άποψή σου, γράφετε παραδοσιακά τα δικά σας μηνύματα και φυσικά υπάρχει και το Viber. 698-123-1003 για να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Εδώ η κυρία Σούζη, λοιπόν, θα μας πει τι καιρό περιμένουμε
1: να
0: εδώ και πέρα.
1: Δρόσηση. Δεν είναι
0: πολύ ένα
1: παράπονο.
2: Χθες το βράδυ, θέλω να το πω, πήγα να κάνω προπόνηση, τένις και λέω, όπα, τι έγινε παιδιά, απότομη αλλαγή, σημαντική αλλαγή.
1: Σημαντική αλλαγή και σήμερα το βράδυ θα είναι έτσι πάλι, ανέβηκε λίγο το μεσημέρι, δεν το συζητώ, βέβαια, Πέμπτη και Παρασκευή είναι δύο μέρες που θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, το μεσημέρι κυρίως. Το βράδυ θα εξακολουθήσει η δροσούλα και να πούμε ότι από Κυριακή, Δευτέρα κυρίως, από Δευτέρα κυρίως πέφτει η θερμοκρασία αρκετά. Θα πάει γύρω στους 30-32 βαθμούς το μεσημέρι.
2: Άντε να γράψει και δύο μπροστά κάποια στιγμή.
1: Θα το γράψει και
2: αυτό. Να γίνει 29.
0: Τι έγινε, να σου πούλε, εσύ δεν είσαι καλοκαιράκια.
2: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω,
1: είπαμε, εντάξει.
2: Η υγρασία δεν παλεύεται.
1: Δεν παλεύεται, τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, εντάξει, δεν παλεύεται όντως.
1: Αλλά εντάξει, θα είναι νομίζω πολύ καλύτερα. Θα έχουμε και βροχούλες την άλλη εβδομάδα. Μη σου πω ότι θα αρχίσουν από το Σάββατο το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια, την Κυριακή από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Και από Δευτέρα έχει ένα χαμηλό από πάνω μας που θα δίνει κατά διαστήματα βροχές. Ελπίζω ότι δεν θα βρέξει στη συναυλία. Ελπίζω.
0: Ναι, γιατί είναι τη Δευτέρα.
1: Ναι,
0: συναυλία μας. Δευτέρα θα είμαστε όλοι εκεί, συναυλία του Λιμασμού.
1: Προφανώς θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Μας το έχει κάνει ποτέ να μας την κάνει έτσι.
0: Όχι. Την ώρα της συναυλίας όχι.
1: Θα σου πω, την ώρα της συναυλίας όχι. Όχι πέρυσι, πρόπερσι.
0: Θυμάμαι μια μέρα, μια από τις μέρες ήταν για μια ώρα και τελείωσε νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Και ήταν πριν από δύο, όχι την περσινή, την προπέρσινη, τρία χρόνια, πριν από τρία χρόνια που έγινε ο Ντάνιελ. Τη μία μέρα είχαμε τη συναυλία, την άλλη μέρα ο Ντάνιελ. Και ήταν να αρχίσει νωρίτερα ή να μην αρχίσει νωρίτερα. Και λέω δεν αναβάλουμε τίποτα, δεν πρόκειται να βρέξει και δεν έβρεξε. Ψυχάλισε μόνο. Πέντε ψυχάλισε.
2: Νομίζω ότι έτσι θα γίνει και φέτος.
1: Και τώρα έτσι νομίζω.
2: Και θα πάνε όλα
1: νωρίτερα
2: υπέροχα.
1: Και μετά θα σταματήσει.
2: Γιατί έχουμε πάρα πολύ όρεξη για τη συναυλία. Την περιμένουμε όλο το χρόνο.
1: Έτσι.
2: Και από πληροφορίες που έχω, γιατί δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, έρχονται υπέροχα πράγματα. Εδώ από τον Sky που ούτε τα φαντάζεστε, ούτε εμείς τα φανταζόμασταν, αλλά υπάρχουν άνθρωποι και ένας συγκεκριμένος, ο κύριος Πανολιός, ο οποίος δεν σταματά να σκέφτεται το επόμενο, παιδιά.
1: Α,
2: γιατί
1: αυτό
2: είναι το θέμα, η προοπτική, το επόμενο, το όραμα, γιατί όλοι μαζί μπορούμε είναι ένα όραμα, δεν είναι μόνο κάποιες δράσεις.
1: Σωστά.
0: Αυτή λοιπόν τη Δευτέρα όλοι μαζί μπορούμε, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, μεγάλη συναυλία στο Καλή Μάρμαρο, τα λέμε ξανά για τους φίλους που μπορεί να μην τα ξέρουν, Μάνος Λοΐζος, εννοείται. Εντάξει, πολύ καλλιτέχνες, πρέπει να το πούμε τώρα. Πληροφορίες θα βρείτε στο όλοι μαζί μπορούμε.gr και στο Ticketmaster για εισιτήρια.
1: Ticketmaster και αυτά.
0: Και,
1: και
0: προφανώς όλα,
1: και άλλο,
0: όλα δρομολογημένα με τα μέσα μεταφοράς, όλα,
1: όλα
0: κανονικά.
1: Όλα φτιαγμένα
0: όπως
1: κανονικά.
0: Ναι.
1: Να πω και κάτι άλλο. Το Σάββατο μαζεύουμε και σχολικά ήδη και δεν θα βρέχει. Μην νομίζετε ότι θα χαλάσει ο καιρός από το Σάββατο. Να μαζευτούμε να μαζέψουμε.
0: Και καλά κάνεις και το λες.
1: Να μαζευτούμε να μαζέψουμε.
2: Για να βάλουμε και τα παιδάκια μας στη νέα αυτή φάση, είπαμε την Παρασκευή, παιδιά, είναι ψέμα. Παρασκευή, ίσα θα πάτε
1: θα
2: να βρεθείτε εκεί,
1: ναι,
2: να κάνετε την προσευχούλα σας, να πάρετε τα βιβλιαράκια σας και Δευτέρα ξεκινά επίσημα η σχολική χρονιά.
0: Ναι.
1: Και για καλό τους πέφτει και η θερμοκρασία λίγο, να μην σκάνε και τα παιδάκια μέσα στα σχολεία.
0: Τα έχεις όλα.
1: Όλα τα έχω φροντίσει.
0: Τα έχεις όλα φροντισμένα. Τα έχεις όλα δρομολογημένα.
1: Έτσι.
0: Να σε καλά, Χριστίνα, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ερωτήσεις για γάμους, βαφτίσια κτλ. Έχετε πάρει ένα κλίμα τώρα. Στείλτε μέχρι αύριο για να τα απαντάει, έτσι. Πέμπτη, να έχετε μια εικόνα καλή.
1: Με την Παρασκευή θα είμαι. Εγώ θα πει ο Παναγιώτης.
0: Την Παρασκευή Παναγιώτης. Αύριο που θα είναι η Χριστίνα μας. Λοιπόν, πού θα σα. Αν Σαββατοκύριακο να κατάλαβα. Λοιπόν, φεύγει, φεύγει το κορίτσι μας.
1: Είναι το τρίμερο που φεύγουμε.
0: Της Τίνου. Πάνε στην Τίνο το κορίτσι μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα, να σε καλά. Φεύγουμε, κύριε Παπακαλούση. Φεύγουμε. Πάμε γρήγορα. Παίρνω τα κορίτσια και πάμε Hondo Center.
2: Γιατί έφυγαν τα κορίτσια, φυλάκια.
0: Πάνε πρώτα Hondo Center και θα βρουν εκεί. Και μετά θα έρθουν. Θα βρούμε και αντιλιακά. Lancaster Sun Care με όφελο 40%. Biotherm Sun Care με όφελο 50%. Με την αγορά δύο προϊόντων μόνο στα Hondo Center.
3: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
13: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
12: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Νύχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία και από Χαλάνδριος Μαρούσης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, την Αρδιτού και στην παραλιακή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιοφάλιρο στο ρεύμα προς Λιφάδα και από Ελληνικό προς Σάλιμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Δύο λεωφορεία, ένα το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με 4 τραυματίες. Το ατύχημα σημειώθηκε περίπου στη 1 μετά το μεσημέρι στη στάση Καν-Καν επί της οδού Ανδρέα Παπαδρέου στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, ενώ προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο του ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι 4 γυναίκες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ιδίως σοβαρή κατάσταση. Σοβαρά τραύματα φέρουν μια νεαρή κοπέλα 21 ετών και μια 62χρονη γυναίκα, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέβλημα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημιά στο δημόσιο περίπου 40 εκατομμυρίων κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και αχυράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% που ήταν τον Αύγουστο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε αιτήσια βάση, 40,2% στο φυσικό αέριο, 15,3% στη βενζίνη, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7%. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Δεξαμενό όπλο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκε από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του λιμενικού που επικαλείται το Reuters. Το πλοίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτο όταν δέχθηκε την επίθεση. Από το πλήγμα προκλήθηκε πυρκαγιά στο πλοίο, η οποία κατασβέστηκε από Ιρακινά σκάφη διάσωσης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι μια νέα ζώνη απαγόρευσης στα ανοιχτά των στενών του Ορμούς θα καλύπτει μέρος του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι οι ακριβείς συντεταγμένες της ζώνης θα ανακοινωθούν αργότερα. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να λάβει μέρος στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της διάσκεψης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη Γαλλική Πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ομαλοποιηθούν οι πτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποίησαν σήμερα τα Βρετανικά αεροδρόμια μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στον έλεγχο εναέρειας κυκλοφορίας. Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ εκατοντάδες κατέγραψαν σοβαρές καθυστερήσεις. Την ενοχή των δύο κατηγορούμενων ψαράδων για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωση ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της φιλοζωικής, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς. Αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ζωντανά από την υβριδυτική τηλεόραση του Sky, στις 5 το απόγευμα θα μεταδοθεί ο αγώνας ο Φινέστος Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθηριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης γενικά αίσθηριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίσθηριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ο κύριος Κολοκυθάς λοιπόν έχει πάθει ένα σοκ. Όλοι όσοι είναι του στενού περιβάλλοντος θα πρέπει να μην του φέρουν αντιρρήσεις. Ποτέ όχι, ποτέ όχι. Θα του λέτε πάντα ναι. Το ναι είναι εκείνο το οποίο θα τον επαναφέρει σύντομα στα λογικά του. Καταλαβαίνετε?

0: είμαστε 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε φυσικά Sky 100,3. Τα παιδιά της αλλαγής μέχρι και τις 5. Πολλά μηνύματα που έχετε στείλει στο Viber του σταθμού μας 698-123-1003. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και φυσικά εμείς τα διαβάζουμε. Η φίλη μας η Ελένη, ας πούμε, λέει, της έκανε φοβερή διαφήμιση ο Κυριάκος.
1: Ναι. Καλά. Α, τη Τόνη εννοείται, ναι.
0: Κυρίως Μητσο... λέει να πάει η Ελένη, γιατί το Σαββατοκύριακο.

0: ένα κρουασάν και θα φύγω. Έτσι, άλλωστε, καλό.
1: Ο ίδιος
0: ένα σπρεσάκι.
1: Την προκάλεσε. Δηλαδή, ναι, είπε, τώρα που το λέτε, μήπως να έρθω.
0: Βέβαια, δεν τρώει κιόλα ο Μητσοτάκης.
1: Καλά, δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε να πιει ένα τσάι.
0: Να πάρει ένα σπρεσάκι, ένα διπλό σπρέσο. Α, πάρει ένα φρέντο σπρέσο που σήμερα είναι για τους Έλληνες.
1: Πάντως, από το ρεπορτάζ που είχαμε πριν από λίγο από φίλη μας, η οποία πήγε στο μαγαζί, δοκίμασε με λευκή σοκολάτα κρουασάν, γιατί είναι customized. Δηλαδή, φτιάχνεις ό,τι θέλεις από τα κρουασάν που έχει και είναι
0: τι
1: πάρα πολύ
0: νόστιμο
1: και φρεσκοψημένο. Γιατί στον Αγιώκαμπο δεν τρώνε. Τι έχει ο Αγιώκαμπο? Δεν τρώνε κρουασάν.
0: Ο Αγιώκαμπο μια χαρά είναι.
2: Πολύ ρεπορτάζ βλέπω, Γιώκοβι. Πολύ
0: ρεπορτάζ.
2: Για συνεχίστε.
0: Είναι το ρεπορτάζ που θέλουν να μάθουν όλοι, κύριε. Καταλάβατε.
1: Ωραία. Πάμε σε ερωτήσεις τώρα για το τι θα πει ο Τσίπρας στις 5 γιατί μας προκαλείς.
0: Για να σε δω,
1: Μάγκα. Πάμε τώρα να δω τι θα απαντήσεις από όλα.
2: Γιατί εγώ να ξέρω δηλαδή τι θα απαντήσει ο Τσίπρας.
1: Ποιο να πάρουμε, ποιο να ρωτήσουμε.
2: Μα με πήρε τηλέφωνο Τσίπρας να μου πει τι θα
1: απαντήσει. Όχι, αλλά έχεις πάντα έγκυρο ρεπορτάζ, λες.
2: Αμπά. Εγώ δεν έχω πω τέτοιο πράγμα για μένα πρώτα απ' όλα.
1: Λοιπόν, είναι πάντως η ώρα των απαντήσεων για τον κύριο Τσίπρα σίγουρα. Από τη μία, προφανώς καλείται να απαντήσει στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, και αυτό ίσως να είναι το πιο δύσκολο, καλείται να διαχειριστεί τις δικές του συμπληγάδες, Αντώνη μου, γιατί οι συνεργάτες του λίγες ημέρες πριν ανέβει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη έχουν ανοίξει μια σειρά από θέματα. Να πάμε στο πιο φρέσκο, σε όσα ανήρτησε ο κύριος Χιακαντάρης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, αφού προκλήθηκε χαμός από το σενάριο που κάποιοι θεώρησαν ότι κοινή σύμπραξη Τσίπρα Μητσοτάκη, βγαίνει και λέει, παιδιά, μισό λεπτάκι, αυτές είναι προσωπικές μου απόψεις, δεν ξέρω καν την άποψη του κύριου Τσίπρα για το θέμα.
2: Δεν το συζητήσαμε ποτέ. Εντάξει, συνήθως έτσι γίνεται. Κάνει ένας πολιτικός μια δήλωση και μετά κάνει μια ανάρτηση διευκρινιστική. Το έχουμε δει πολλές φορές στο έργο. Απλώς η χθεσινή δήλωση του κυρίου Χιακαντάρη είχε μια αναφορά σε ένα συνέδριο ενός ελληνικού κόμματος. Οπότε δεν γινόταν να μην το συνδέσεις. Σήμερα βγαίνει και λέει ότι αναφερόταν στη γερμανική πολιτική πραγματικότητα, ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει θέμα συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία και ότι αυτές είναι προσωπικές του απόψεις. Εντάξει. Και βγήκαν όλοι μετά σήμερα βέβαια και αντέδρασαν.
1: Ο κ. Χιακαντάρης δεν έχει γράψει το μανιφέστο της Ελλάς.
2: Ναι, και είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
1: Ναι, δεν είναι ένας τυχαίος που πέρασε απ' έξω και είπε και την αποψούλα του.
0: Κάτσε λίγο. Είναι μέλος ποιανού?
2: Του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς.
0: Α, είναι μέλος της Ελλάς. Α, πολύ ωραία.
1: Α, εγώ νομίζω ότι είναι, δεν είναι μέλος.
0: Όχι, από το πρωί διακινείται ένα τέτοιο ότι δεν είναι μέλος της Ελλάς.
2: Το άκουσα. Το άκουσες, ναι. Ότι δεν είναι στα όργανα, στην Πολιτική Επιτροπή.
0: Ε, το με άρεσε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εντάξει, ναι. Αλλά είναι μέλος του Συμβουλίου.
2: Άμα μπείτε στο 400 θα τον δείτε.
1: Εγώ είχα μια απορία, παιδιά. Πριν από μία εβδομάδα συζητούσαμε για το σενάριο Μητσοτάκης να συνεργαστεί, αν χρειαστεί, στην περίπτωση μία αυτοδυναμίας, που είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο, με το Σαμαρά. Σήμερα διακινείται μέσα από την Ελλάς ένα σενάριο σύμπραξης, το οποίο τώρα προσπαθούν να κάψουν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Καλά, εντάξει τώρα γι' αυτό. Δεν είναι μέσα από την Ελλάς. Πραγματικά είναι μια άποψη του κυρίου Χιακαντάρη, την οποία δεν την εστερνίζεται κανείς.
1: Μόλις μας είπες ότι είναι Ελλάς ο κύριος Χιακαντάρης.
2: Ναι, είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς και είπε αυτό και λέει, είναι προσωπική μου άποψη. Δεν θα δεις κάποιο στέλεχος της Ελλάς. Βγήκε σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου, ο κύριος Ιακημίδης, ο κύριος Τεμπονέρας και είπαν ότι. Όχι.
0: Κύριος Κουντεντάκης, ναι.
1: Κύριος
2: Κουντεντάκης, ναι, όχι.
1: Αποκλείει στο σενάριο, μέσα εκεί που γίνονται οι συσκέψεις και οι διεργασίες, ένας άνθρωπος να έχει διατυπώσει, ας πούμε, να έχει βάλει αυτόν τον προβληματισμό στο τραπέζι?
2: Ναι, το αποκλείω.
1: Okay.
2: Να έχει πέσει
1: να
2: μέσα
1: έχει πέσει,
2: σε,
1: λέω, σε
2: όργανο
1: συζήτηση
2: του κόμματος της Ελλάδας να συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη. Πρόσεξε. Έχει βγει πρόσφατα ο Τσίπρας και έχει πει: εγώ έκανα το κόμμα μου γιατί υπάρχει ένα κενό στο προοδευτικό χώρο. Και ότι ακόμα και αν βγω πρώτος στις εκλογές, αν κάποιος δεν θέλει να πάει με το δικό μου πρόγραμμα, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Αυτό απέχει πολύ από το συνεργαστής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, σύμφωνοι.
0: Στα σενάρια που έχω πει εγώ την περασμένη εβδομάδα.
1: Άρα ο κύριος Χιακαντάρης, πριν πάμε σε αυτό,
2: λοιπόν,
1: για να μην μπερδεύουμε.
0: Όχι, όχι, δεν μπερδεύουμε τα σενάρια.
1: Άρα ο κύριος Χιακαντάρης ήθελε σκόπιμα να κάνει κακό στον κύριο Τσίπρα?
2: Όχι, δεν
1: τη μέρα κιόλας που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν πιστεύω αυτό. Απλώς αναφέρθηκε στο παράδειγμα του ΠΑΣΟΚ και συνειρμικά, βεβαίως, όταν λες κάτι τέτοιο, από τη στιγμή υπάρχει κίνδυνος η ακροδεξιά στην Ελλάδα να φτάσει στο 35% και να πάρει την κυβέρνηση.
0: Όχι, δόξα τω Θεώ, όχι.
2: Όχι. Άρα λοιπόν.
0: Δόξα τω Θεώ, όχι. Και εκεί που είναι.
1: Τι
0: πολύ
1: θα
0: είναι
1: πει ο κύριος Τσίπρας γι' αυτό σήμερα?
2: Νομίζω θα κρατήσει αποστάσεις. Δηλαδή.
1: Ή θα αδειάσει.
2: Ναι, ναι.
1: Okay.
2: Ναι, κάπου εκεί θα κινηθεί.
0: Εγώ το έχω βρει τώρα το σενάριο.
2: Ήμουν σίγουρος.
0: Ναι. Χιακαντάρης που ήταν πριν, σε ποιο κόμμα?
2: ΠΑΣΟΚ. Όλοι ΠΑΣΟΚ ήταν.
0: Α, μπράβο. Άρα ο Χιακαντάρης τώρα προσπαθεί να κάνει κακό στον Τσίπρα. Γιατί δεν του έδωσαν αυτό που ήθελε. Το φτιάχνω εγώ τώρα, περίμενε.
2: Τι
0: περίμενε. Και προσπαθεί να φτιάξει κλίμα ότι η Ελλάδα.

0: Τσίπρας θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να φύγει όλος ο λαός να πάει με το Πασόκ.
1: Εσύ να πας να γράψεις ένα σενάριο, είσαι πάρα πολύ καλός. Αδικήσεις.
0: Δεν έχουν πάρει.
2: Πάντως, ενώ λέω τόσα κάθε μέρα πες.
1: Παρουσιαστής, αρχισυντάκτης, πάλι σεναριογράφος.
0: Το παρουσιαστής γιατί το βάζεις πρώτο, δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Εμένα με γνώρισε.
2: Αφού είσαι φίρμα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ναι.
2: Και το μεγάλη φίρμα.
0: Πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα, πειράζει.
2: Τι να πω τώρα όλα αυτά.
0: Πειράζει. Κύριε Ατζολέτο, σήμερα ο κύριος Τσίπρας.
2: Πάντως, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω.
0: Δεν μας διακόπτω.
2: Αλλά αυτό που έκανε ο κύριος Χιαγκαντάρης δεν ήταν μόνο ένα δωράκι με φιόγκο στο Μητσοτάκι. Ήταν και δωράκι με φιόγκο και στο Πασόκ.
1: Ναι, βέβαια. Βγήκε πέσω ο Δοδονής και καλά κάνανε.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Να πέσει. Τόσο καιρό μιλούσαν για δίδυμα φεγγάρια. Να τα.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Και ξέρεις τι άλλο. Σου λέει το Πασόκ, παιδιά, να τι ποιοι μπορεί υπογείως να οργανώνουν πράγματα. Εμείς με τη βαριά σφραγίδα του συνεδρίου μας έχουμε πει δεν πρόκειται να συνεργαστούμε.
0: Και αυτό λένε κιόλας. Εγώ θυμάμαι κάποτε ότι είχαμε ρωτήσει τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, για αυτό το θέμα και λέει: τι πράγμα, με ποιον να συνεργαστούμε. Καλά, τώρα το πίσω στο Χατζηδάκη να συνεργαστεί με τον Τσίπρα.
2: Ήταν τότε πριν συνεργαστεί με τον Καμένο,
0: βέβαια. Ισχύει. Αλήθεια είναι αυτή.
1: Επίσης, είναι το ίδιο πράγμα όμως.
2: Εντάξει, ούτε με το Πασόκ Νέα Δημοκρατία Σαμαράς Βενιζέλος ήταν το ίδιο πράγμα. Αλλά
1: ήταν
2: αυτά τα απόλυτα.
1: Συνθήκες,
2: τα απόλυτα ποτέ πρέπει να τα λέμε, δεν ξέρω πια, στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου.
1: Μιλάμε για το 2015, όπου είχε βγει μια σημαία αντιμνημονιακή και έλεγε ο Καμένος: δεν θέλω μνημόνιο. Πήρε 145, έψαχνε 6, του βρήκε στον Καμένο. Τώρα πάμε στο 12 με Δημάρ, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Και άλλες συνθήκες τότε και άλλα και τα ποσοστά.
0: Βλέπω το Χιαγκαντάρη να βγαίνει να λέει: αυτές είναι οι αρχές μου και αν δεν σας αρέσουν, έχω και άλλες αρχές. Δηλαδή,
2: έχω και άλλα να πω.
0: Έχω και άλλες αρχές, μπορώ να τις αλλάξω. Οπότε θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Αντώνη, ποιο θεωρείς ότι θα είναι το πιο δύσκολο ερώτημα σε μία ωρίτσα από τώρα που θα κληθεί να απαντήσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας?
1: Νομίζω θα είναι για το.
2: 1%.
1: Για το 1%, αν και θα έχει ετοιμαστεί, αλλά κυρίως για τις δηλώσεις περί
2: θηρίδες, κοσμήματα και
0: ναι, αυτό το έχει αποκλείσει όμως. Αυτό το έχουν κλείσει από την αρχή.
2: Θα ρωτηθεί
0: σίγουρα, λίμον, εντάξει.
1: Νομίζω για σχετικά με τους παλαιούς, υπάρχουν 4-5 που έχουν παραιτηθεί. Γιατί δεν τους έχετε πάρει, πότε θα τους πάρετε?
0: Την κυρία Βασίλη, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, τα ονόματα, την κυρία Χαξιόγλου.
1: Την κυρία Χαξιόγλου, τους 4, Καραμέρος, Κόκαλης, Νοτοπούλου και Δίκογλου.
0: Ο Καραμέρος βγαίνει και ως Ελλάς πια κανονικά. Ο Κόκαλης δεν βγαίνει ως Ελλάς. Ο Κόκαλης κυκλοφορεί ως ανεξάρτητος.
1: Ναι.
0: Ο Καραμέρος βγαίνει ως Ελλάς όμως. Δηλαδή υπερασπίζεται την Ελλάς.
1: Τον είδα προχθές το βράδυ.
0: Ναι.
1: Τον είδα σε μια τηλεόραση προχθές το βράδυ, στέλεχος Ελλάς.
0: Στο άξο, ναι, ως Ελλάς βγαίνει. Ναι, κανονικά. Ενώ οι υπόλοιποι δεν βγαίνουν ως Ελλάς. Δεν βγαίνουν βασικά, μόνο Κόκαλης βγαίνει.
1: Και νομίζω, ναι, αυτά βασικά. Για την κοστολόγηση του προγράμματος.
0: Την κοστολόγηση είναι κάτι το οποίο θα απαντήσουν όλοι. Και το Πασόκ μετά πρέπει να απαντήσει την Κυριακή για τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει το Σάββατο ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Προφανώς θα απαντήσουν. Ο Τσίπρας έχει πει κάποια πράγματα την περασμένη εβδομάδα. Για τα θέματα των συνεργασιών θα απαντήσει και τα σοβαρά τώρα, γιατί αυτό το σενάριο τώρα παρά είναι φαντασίας. Αλλά
2: φανταχτερό όμως.
0: Του έχει χαλάσει όμως πάρα πολλά πράγματα. Του έχει χαλάσει πολλά, γιατί ανεβαίνει στη ΔΕΘ σήμερα, ενώ ήθελε να εξηγήσει πράγματα και να προχωρήσει παρακάτω τη σκέψη
1: και
0: όλων.
1: Πρέπει να απαντήσει τόσα.
0: Πρέπει να απαντήσει τώρα σε αυτό.
2: Ο κύριος Τσίπρας έχει δείξει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να αδειάζει συνεργάτες του, οπότε. Μπορεί να χρειαστεί να το κάνει και σε λίγη ώρα.
0: Ασοπούλου, δώσε χέρι, ρε.
2: Από μένα το ακούτε.
0: Φανταστικό ήταν αυτό.
2: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Και το είπε και πολύ χοντρά, έτσι.
1: Μιλάς για το βιβλίο του.
2: Μιλάω, ναι, προφανώς. Για πού να μιλάω.
0: Ολόκληρη εκπομπή έχετε φτιάξει. Που άδεια στους συνεργάτες σου, τους έστειλε στον εξώστη. Ολόκληρη εκπομπή έχετε φτιάξει. Αυτό δεν σου λέει τίποτα.
2: Και τώρα κάνεις τον ανήξερο.
1: Δεν θυμάμαι αυτά.
2: Εντάξει.
1: Δεν ήμουν εκεί.
0: Δεν ήμουν.
2: Πάντως, σίγουρα, ναι. Εγώ, παιδιά, πιστεύω και όντως ανυπομονώ και οι περισσότεροι. Νομίζω ότι η συνέντευξη τύπου του Τσίπρα θα είναι πιο ενδιαφέρουσα και από του Μητσοτάκη και από του Ανδρουλάκη.
1: Ναι,
2: γιατί
1: ναι.
2: Θα είναι η πρώτη φορά μετά από τις ΔΕΘ που έχει ανέβει ο κύριος Τσίπρας ως πρωθυπουργός που θα πρέπει τώρα απαντώντας σε πιεστικές ερωτήσεις να απαντήσει και να δούμε το rebranding, να δούμε αν οι θέσεις πια είναι δρεωμένες, σταθερές ή αν και ο ίδιος καλείται να βάλει ένα κοστούμάκι το οποίο δεν του πολυχωράει. Όλα αυτά θα φανούν σήμερα.
0: Ξέρεις τι μόνο μαζί σου εγώ.
1: Σχετικά με τη συνεντεύξη τύπου ότι είναι πλέον προετοιμασμένοι για τα πάντα. Δηλαδή, έχουν κάνει, δηλαδή ξέρει τι θα απαντήσει. Πάνω κάτω είπαμε εμείς ερωτήσεις τώρα, οπότε ξέρει ότι θα ερωτηθεί για αυτά τα πράγματα και να ξεφεύγουν, ξέρουν οι πολιτικοί. Οπότε δεν ξέρω. Πραγματικά δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να υπήρχε μία ερώτηση. Πραγματικά κάποιος αρχηγός να ζορίστηκε.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν θα αποκαλύψουμε ποια θα είναι η ερώτηση του Σκάι στον κύριο Τσίπρα σε λίγο. Εσύ όμως αν ήσουν πάνω, τι ερώτηση θα έκανε στον κύριο Τσίπρα?
1: Αυτή που θα κάνουμε στον κύριο Τσίπρα.
2: Καλά, πες μια άλλη τώρα.
1: Αυτή, πρόσεχε, αυτή που σχεδιάζουμε να κάνουμε, γιατί μπορεί να καεί, έτσι. Δεν ξέρουμε
0: τι. Ναι, μπορεί να καλυφθεί από προηγούμενο. Ναι.
2: Αυτό πρέπει να το ξέρουν βέβαια και οι ακροατές μας, γιατί είναι πολύ inside, είναι πολύ εσωτερικό μας. Ισχύει πάντα για τη συνεντεύξη τύπου. Μπορεί να προετοιμάσει μια ερώτηση, αλλά πάντα πρέπει να έχει ένα plan B. Γιατί μπορεί αυτή η ερώτηση να καεί από προηγούμενου συναδέλφου που έχουν ρωτήσει.
0: Plan C, plan D.
2: Ξέρουν οι συνάδελφοι.
1: Εντάξει, πάνω κάτω ξέρουν αν θα είναι λίγο μπροστά, λίγο πίσω. Δεν νομίζω να ξέρουν.
0: Ένα λόγο σου δίνει συνέντευξη. Ανάλογα σου δίνει συνέντευξη. Αν δίνει ο Μητσοτάκης, ξέρει κάποιο τη σειρά. Αν δίνει ο Δουβλάκης, ξέρει τη σειρά. Αν δίνει ο Τσίπρας, ξέρουν τη σειρά πάνω κάτω.
2: Είναι πεζόμενα αυτά.
0: Δεν είναι πεζόμενα. Δεν είναι η ίδια σειρά πάντα. Okay. Είναι σίγουρα δεν είναι η ίδια σειρά.
1: Κυρίως και τα μεγάλα κανάλια, εντάξει.
2: Έχουν μια προτεραιότητα.
0: Ανάλογα σαν εισκόλυματα.
1: Ναι, εντάξει, έχω ρωτήσει 35ος, έτσι.
0: Το έχει ζήσει αυτό τώρα. Θυμάσαι τις εποχές σου. Αφού ρώτησες κιόλας τότε.
2: Εσύ, με το εμπάργκο στο Sky. Και ρώτησε
1: 25ος. 35ος.
2: Τι λες, ρε. Καλά, και αφού ρώτησες.
0: Αυτό λέω. Στα πέντε κανάλια τότε, έτσι. Στα πέντε κανάλια στη χώρα, πανελλαδικά.
2: Τώρα, δεν το θυμόμαι.
0: Επειδή τα θυμάμαι εγώ, γι' αυτό λέω. Ανάλογος. Ανάλογος. Αυτά παίζουν κάθε φορά. Παίζουν. Τις αδυναμίες.
2: Και τι αξιολογεί ο καθένας ως μεγάλο κανάλι, μικρό κανάλι και αυτά σχετικά
0: και
2: είναι.
0: Και αυτά είναι όλα δικά μας.
2: Ναι, ναι.
0: Το θέμα είναι ειδήσεις. Εσύ περιμένεις σήμερα να βγει κάποια είδηση από τη συνέντευξη τύπου? Είδηση. Είναι κάτι που περιμένεις εσύ και λες αυτό να μας πει για να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα.
1: Ενδεχομένως ναι, να υπάρχει κάτι. Αλλά όχι κάτι.
0: Στα πρόσωπα εννοείς εσύ?
1: Όχι τόσο στα πρόσωπα.
0: Τα πρόσωπα είναι πολύ κουτσομπολιό. Νομίζω δεν ασχολείται τόσο πολύ ο κόσμος. Η κατεύθυνση βασικά. Εμένα με νοιάζει ο Τσίπρας να απαντήσει. Τι θα κάνει αν είναι τρίτος στις εκλογές? Ή τι θα κάνει αν είναι δεύτερος?
1: Και αυτό θα ερωτηθεί.
0: Προφανώς, αλίμονο. Ή τι θα κάνει αν είναι δεύτερος με πολύ χαμηλό ποσοστό? Δηλαδή και χαμηλότερο από αυτό που είχε πάρει στις τελευταίες εκλογές που ήταν υποψήφιος. Δηλαδή με ένα ποσοστό του τύπου 14%, 15%.
1: Πώς απαντάνε σε αυτά, έτσι. Ναι. Ότι
0: εμείς πάμε να είμαστε πρώτοι και τα λοιπά. Εντάξει, προφανώς.
1: Την καίνε κατευθείαν αυτή.
0: Ναι,
1: πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Πάντως, ξέρετε τι παρατηρώ. Είναι ένα κόμμα όντως 3-4 μηνών και τα στελέχη διαρκώς το επαναλαμβάνουν και έχουν δίκιο. Βέβαια, το κόμμα είναι ο Τσίπρας τώρα, ό,τι και να λέμε.
0: Καλά,
2: όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το κόμμα Ελλάς, γενικώς και τα μέσα και η κοινή γνώμη, εντάξει, το αντιμετώπισαν κάπως χαλαρά. Κάτσε να δούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν δέχτηκε καμιά φοβερά επιθετική συμπεριφορά ο κύριος Τσίπρας από τα μέσα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το κόμμα και μετά. Δόθηκαν όμως 3-4 αφορμές τώρα, προκειμένου αυτή να είναι μια δύσκολη συνέντευξη τύπου για τον ίδιο.
1: Ναι, και αυτό λίγο θυμίζει και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, που όντως πολλές φορές ήθελε να κάνει κάτι, να ανακοινώσει κάτι και έβγαινε 2-3 πριν και έγινε την καρδάρα με το γάλα και έπρεπε να απολογείται για αυτούς. Οπότε κάπως έτσι θα γίνει και σήμερα.
2: Έχεις μεγάλη αγωνία, Αντώνη.
1: Δεν μπορώ να σταθώ πουθενά.
2: Πολύ ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.
0: Τι ώρα ξεκινάει, για να είμαστε.
1: Πέντε.
2: Πέντε ώρα. Με το που τελειώνουμε, καλά, θα ακούσετε και εδώ από τον Sky έτσι κι αλλιώς και τις ειδήσεις. Ο Αντώνης μας έτσι κι αλλιώς είναι υπατμόν για να ενημερώσει ακροατές και τηλεθεατές του Sky.
1: Είναι η χρήση αμπάτου πάνω.
0: Η χρήση αμπάτου, πάρα πολύ ωραία. Η story branding είναι ακριβή στις ώρες του μέχρι τώρα? Γιατί παλιά δεν ήταν πολύ.
1: Όχι, δεν είναι, αλλά συνέντευξη τύπου κανείς δεν αργεί. Οπότε περιμένω 5 και 10.
0: Είναι και τα κανάλια, είναι και τα δελτία.
1: Τα κυκλώματα,
0: δεν πάει κάτι 6.30.
2: Θα αφήσουμε τον Αντώνη να συνεχίσει την εργασία του. Γιατί
0: αυτό είναι εργασία του, Μαρία. Αυτή εδώ που καθόλου κάνει.
1: Γέμισαμε πάλι το μισάωράκι, έτσι.
2: Δεν θα πούμε για Τσίπρα, ρε Αντώνη. Τι θες να αποκλείσουμε τον Τσίπρα από την
1: εκπομπή? Έχετε κενό καθημέρα, δεν κλείνει ο οδηγό να έρχομαι, παιδιά.
2: Από τι εκπομπέ θε να αποκλείσουμε τον κύριο Τσίπρα? Αυτό να το ακούσει και ο ίδιο ο κύριο Τσίπρα λίγο πριν μπει μέσα για τη συνέντευξη τύπου,
0: Αντώνη. Το χτυπάς όπως πρέπει.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει, όπως ο φίλος μας ο Γιώργος που λέει: σας ακούω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν χρειάζεται να λέμε πόσο και θα ήθελα να συγχαρώ την πρωτοβουλία να βάλετε επιτέλους Viber. Ευχαριστούμε και θα τα λέμε πιο άμεσα από εδώ, εννοείται. Αγαπημένο μας Γιώργο, σε περιμένουμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Viber σας έχει κερδίσει και καλά κάνει και σας έχει κερδίσει. 6981231003. Βλέπω και έχετε περιοριστεί και αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα μέσω mail πια, γιατί στο Viber είναι πιο εύκολο να στείλετε μήνυμα πια, εννοείται. Το χρησιμοποιούμε. Ναι, και βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλά μηνύματα.
2: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα εμείς στα Hondo Center. Ξέρετε ότι είναι τα αγαπημένα μας. Ξέρετε ότι μπορείτε να βρείτε τα...
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Ντοσιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
9: Κατάστημα! Κατάστημα!
10: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
13: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
14: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
13: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
14: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
15: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
14: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
16: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
17: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
16: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
17: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
18: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
19: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντιο Σαχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιάς Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμίας, στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλιάς Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΦ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραύματα φέρουν μια κοπέλα 21 ετών και μια 62χρονη γυναίκα. Ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% που ήταν τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε ετήσια βάση και 40,2% στο φυσικό αέριο. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτιναχθήκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να λάβει μέρος στη διεθνή διάσκεψη κορυφής και το διάστημα. Θα συναντηθεί και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αλαντικά, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, ενεργειακά ποτά και ντόνατς είναι μερικά από τα τρόφιμα που απαγορεύονται στα κηλικία των σχολείων με βάση το νέο υγειονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Μπράβο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από σένα, Γκρουέζα.
22: Και σας ετοιμάζουν μια υποδοχή, κύριε Υπουργέ μου.
8: Όχι, ευχαριστώ πολύ, Γκρουέζα. Γιατί? Όχι υποδοχές. Να λείπουν οι υποδοχές. Γιατί?
22: Κύριε Υπουργέ.
8: Δεν έκανα τίποτα περισσότερο από το καθήκον μου. Ο πολιτικός.
22: Μάλιστα.
8: Ο πολιτικός, λέγω.
22: Μάλιστα.
8: Ο πολιτικός, τέλος πάντων, ο οποίος έχει επίγνωση της ιστορικής ευθύνης.
22: Βεβαίως. Μάλιστα.
8: Και του ιστορικού ρόλου, τον οποίον πρόκειται να διαδραματίσει.
22: Μάλιστα.
8: Στην ζωή του τόπου.
22: Πολύ ωραία.
8: Οφείλει.
22: Μάλιστα.
8: Οφείλει, τέλος πάντων, να δίδει εντελώς ιδιαίτερα προσοχή στα έργα κοινής ωφελίας.
22: Καλά το πήγα αυτό.
8: Έξοχα. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου.
22: Και αν τους κάνετε και εκείνη τη γεωργική σχολή.
8: Αγαπατώπες. Και γεωργική σχολή θα κάνουμε. Και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξομεν.
22: Μάλιστα.
8: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσομεν. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Καλά το πήγα και αυτό,
22: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχεσαι.

0: Λοιπόν, καλά όλα αυτά.
1: Πόσο έχετε χαρεί με το Viber.
0: Ναι, και μπράβο σας. Και μπράβο σας και να στέλνετε μηνύματα και να μιλάμε. Για να μιλάμε όλη μέρα.
1: Και πιο άμεσα 698-123-1003.
0: Ακριβώς. Έχω τη δήλωση ημέρας.
1: Είσαι ενθουσιασμένος.
0: Ναι. Συνάντησα ένα συνάδελφό μας εδώ στο διάδρομο, Παναγιώτης λέγεται. Και μου λέει, αλήθεια τώρα έχουν πει κάτι τέτοιο για το συγκεκριμένο. Λέω, ναι, θα ακούσετε τώρα. Είναι απόσπασμα από συνέντευξη στον συνάδελφο Σταμάτη Ζαχαρό στο One. Είναι η κυρία Κέλλη Σταμούλη. Κυρία Κέλλη Σταμούλη, είναι στέλεχος του Πασόκ, είναι δικηγόρος κτλ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να το ακούσουμε. Σας παρακαλώ, κρατηθείτε.
2: Κατηγορούν τον Νίκο Ανδρουλάκη ακριβώς, ότι δεν έχει χιούμορ, ότι είναι στριφνός συνεχώς.
3: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης, που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
2: Είναι στριφνός.
3: Στριφνός καθόλου, όχι.
2: Έχει χιούμορ.
3: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
2: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
2: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά, δεν το
3: ξέρω. Ότι είναι πάρα πολύ
0: τρυφερό
3: και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
2: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι, αυτή
0: την
3: φραχνάδα την ερωτική.
2: Α, την ερωτική, είναι ερωτικό.
0: Έγινε.
1: Ξανά. πάλι.
0: Ήμουν σίγουρος, λοιπόν. Πάμε. Θα τα ακούσουμε λοιπόν σιγά σιγά.
2: Ότι είναι στριφνός συνεχώς.
3: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
2: Είναι στριφνός.
3: Στριφνός καθόλου.
1: Όχι.
3: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
0: Αυτό έψαχνα κι εγώ. Τόσα χρόνια.
2: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Το λέω αυτό γιατί είναι κάτι που αρέσει στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
2: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά.
0: Και στα παιδιά αρέσει, δεν κατάλαβα στα μάτια.
3: Πολύ τρυφερό. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
2: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι, αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Τραγουδάει συνθήματα στο γήπεδο.
2: Ερωτικός τραγουδιστής.
1: Να σας κάνω μία ερώτηση.
0: Η κυρία Κέλλη Σταμούλη, ξαναλέμε, στέλεχος του Πασόκ και δικηγόρος.
1: Από εκεί πώς φτάσαμε από τον κρατεό Νικόλα στο ζαχαρούχο γάλα. Πώς από τον κρατεό Νικόλα της Λίτσας Λιακούλη φτάσαμε στο ζαχαρούχο γάλα της κυρίας Κέλλης Σταμούλη.
0: Μάλλον
1: ο πρόεδρος το ξέρει ότι κάποιος τον λέει ζαχαρούχο γάλα.
0: Ο ζαχαρός μάλλον παρεξηγήθηκε γιατί είναι ζαχαρός και ζαχαρούχο.

0: Για δώσ' το ρε Παναγιώτη, άλλη μια, γιατί μπορεί κάτι να μην καταλάβει.
1: Ακούστε μόνο αυτό αν είναι.
2: Έχει χιουμόρ.
3: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
1: Για τον Νίκο Ανδρουλάκη λέει, ναι. Ο Ζαχαρός ξαφνικά δεν καταλαβαίνω γιατί εκπλήσεται. Ο κύριος Ζαχαρός εκπλήσεται ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Δεν έχει ξανακούσει για πρόεδρο κόμματος ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Δεν κατάλαβα, κύριε Ζαχαρέ μου, επειδή είναι ζαχαρούχο.

0: είμαστε.
1: Μία τελευταία υπόσχομαι.
2: Μία τελευταία, ναι.
0: Δεν είναι στριφνός συνεχώς.
2: Κέλιστα μούλη στο στόμα τζαχαρό.
3: Έχει τόσα πολλά ερεθίσματα στα οποία πρέπει να αντεπεξέλθει ο Νίκος Ανδρουλάκης που είναι λίγο δύσκολο να χωρέσει.
0: Είναι στριφνός.
3: Στριφνός καθόλου, όχι.
0: Έχει χιουμόρ.
3: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
0: Ζαχαρούχο γάλα, είπατε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Μην κάνει τα λόγια σου, σταμάτη.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και ό,τι αρέσει στα παιδιά είναι πολύ.
0: Αρέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στα παιδιά,
2: ναι, ρε, αρέσει.
3: Είναι πάρα πολύ τρυφερό. Και έχω να πω και για τραγούδι, έχω να πω διάφορα.
0: Τραγουδάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Έχει πολύ καλή φωνή.
2: Ριζίτικα.
3: Τη βραχνάδα την ερωτική.
0: Α, την ερωτική.
1: Καλελιώνει η κυρία Κέλλη.
2: Η κυρία Σταμούλη έχει πει και άλλα για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Έχει νιώσει η κυρία Κέλλη για τον Νίκο.
2: Η κυρία Σταμούλη πρώτον είναι φίλη μας.
1: Εγώ θα ρωτήσω κάτι, ξαναλέω. Και δεν μου απαντάς. Ο πρόεδρος ξέρει ότι κάποιος από το κόμμα τον λέει ζαχαρούχο γάλα.
2: Σίγουρα.
1: Α, ωραία, σίγουρα. Το έχει ακούσει δηλαδή.
2: Η κυρία Σταμούλη είναι και καλλιτέχνης. Είναι ζωγράφος και τα λοιπά.
1: Α, γι' αυτό είναι και πιο.
2: Ναι, είναι, τα λέει διαφορετικά. Δεν τα λέει έτσι. Κοφτά αυτό.
1: Είναι ξεκάθαρα Ανδρουλίτσα.
2: Εντελώς.
1: Δηλαδή, ξεκάθαρα μιλάμε, είναι σε αυτή την κατηγορία.
2: Εντελώς.
1: Ό,τι και να πω.
2: Ο κύριος Ζαχαρός που εκπλήσεται, λέει τα παιδιά, αρέσει τα παιδιά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ναι, αρέσει και στα παιδιά. Γι' αυτό δεν ψηφίζουν Πασόκ, γιατί περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά.
1: Ωραία.

0: Δώσε ένα πριόνι, σε παρακαλώ. Πάμε. Ερώτηση. Στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται ακόμη με το Σαμαρά?
1: Ναι, ασχολούνται κανονικά και θα ασχολούνται μέχρι να...
0: Αν το κάνει.
1: Προσεύχονται να μην, αλλά θα το κάνει.
2: Για την εξωτερική πολιτική, εγώ σέβομαι την άποψη του καθενός. Βεβαίως υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι όταν επιθυμείς να κάνεις κριτική, το πρώτο που οφείλεις να κάνεις είναι να κάνεις αυτοκριτική. Διαφορετικά, ο λόγος σου γίνεται υποκριτικός. Και ο κύριος Σαμαράς ήταν εκείνος ο οποίος υποστήριξε τον ελληνοτουρκικό διάλογο υπό συνθήκες απείρως χειρότερες σε σχέση με τις σημερινές, όταν οι παραβιάσεις ήταν καθημερινές.

0: Πάντως ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, απάντησε με τρόπο συγκεκριμένο στον Αντώνη Σαμαρά για τα εθνικά, ο οποίος, να βάλω μια σημείωση, κύριος Σαμαράς, ακούω τελευταία να ασκεί κριτική σε όλα τα άλλα θέματα εκτός από τα εθνικά.
1: Ισχύει. Δεν απάντησε όμως μόνο στο Σαμαρά. Έβαλε και κάτι άλλο στη θέση του ο κύριος Γεραπετρίτης.
2: Η αίσθησή μας είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου. Πάντοτε βεβαίως αγρυπνούμε. Εμείς έχουμε έτοιμα όλα τα σενάρια για την οποιαδήποτε ένταση, για την οποιαδήποτε αύξηση της πίεσης. Η πραγματική ισχύς δεν είναι στα λόγια. Η πραγματική ισχύς είναι στη διεύρυνση του διπλωματικού αποτυπώματος, στην αμαντική ανθεκτικότητα, στην ισχυρή οικονομία. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
0: Εγώ στα σοβαρά θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό το ότι σε όλες αυτές τις προκλήσεις από πλευρά των Τούρκων βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας και λέει: συμπολίτες μου, να είστε ήσυχοι, είστε ασφαλείς. Δεν θα προκύψει κανένα επεισόδιο, αλλά και να προκύψει, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε.
1: Άρα να μην περιμένουμε τον ντου από απέναντι που Φλωρίδης.
0: Δεν ξέρω, ρε Σιγιάννη, ας τον ακούσουμε τον κύριο Φλωρίδη.
3: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
0: Θέλετε να πάμε να δώσουμε τώρα τη μάχη στο οικονομικό πεδίο?
1: Με τόσα λεφτά που έχουν υποσχεθεί, Μαρία μου, δεν ξέρω πού πρέπει να δώσουμε μάχη τελικά.
0: Κύριος Κυρανάκης τσακώθηκε πάλι με την κυρία Παπακοστοπούλου.
1: Ναι.
0: Α, και άλλη μια φορά δεν είχαν τσακωθεί.
1: Είχαν τσακωθεί τηλεφωνικά, τώρα ήταν εκ του συνήγκης.
0: Α, κοντά δεν τους πάει, δεν υπάρχει χημεία από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει καλή χημεία μέχρι τώρα, αλλά εντάξει, okay, θα προχωρήσουμε, κάποια στιγμή θα τη βρούνε.
0: Βέβαια να πω από την άλλη ότι δεν θεωρώ και πολύ λογικό να ρωτάει ένας υπουργός ή μέλος ενός κόμματος, δημοσιογράφο, ναι, τι λεφτά παίρνετε.
1: Ναι, νομίζω ήταν ακόμψο.
4: Φέτος θα ξεπεράσει ο βασικός μισθός τα 950 ευρώ. Είχαμε δεσμευθεί ότι θα φτάσει τα 950 ευρώ, θα τα ξεπεράσει φέτος. Το δώρο Χριστουγέννων που κόβηκε το 2012, ερχόμαστε εμείς και το επαναφέρουμε. Μέχρι τώρα τα βοηθήματα συνταξιούχους ήταν με εισοδηματικά κριτήρια. Έρχεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει: σβήνω αυτόν τον εισοδηματικό περιορισμό και δίνω σε όλους τον άνω των 65.
0: Σήμερα περιμένουμε και απαντήσεις για την πατριωτική εισφορά σε 1/4 από τώρα, συντονισμένοι να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, Προέδρου του Κόμματος Ελλάς.
1: Αλέξη Τσίπρα, εξήγησε μας τι θα πάρουμε από τους πλούσιους, μωρέ.
5: Είναι άλλο πράγμα το εισόδημα και άλλο πράγμα η περιουσία. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνει και ένας απόφυτος δημοτικού, ας πούμε. Αφορά το πλουσιότερο 1% σε όρους, τονίζω, περιουσιακών στοιχείων, και περιουσιακά στοιχεία είναι είτε τα ακίνητα, είτε οι κινητές αξίες, όπως λέμε, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις, έτσι. Δεν υπάρχουν τα κοσμήματα στη φορολογική βάση που συζητάμε.
6: Θα μου πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε. Πόσα περιμένετε. Αφήστε το πόσα θα πάρετε. Δεν τα βρείτε. Πόσα θα πάρετε.
5: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω.
0: Πώς το είπε το μέρος οικονομικών.
1: Και ο Σκουτεντάκης.
0: Δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρει, μωρέ. Δεν έχουν ιδέα, δεν το καταλαβαίνεις.
6: Θα μου πείτε πόσα λεφτά θα πάρετε. Πόσα περιμένετε. Αφήστε το πόσα θα πάρετε. Δεν τα βρείτε. Πόσα θα πάρετε.
5: Η απάντηση είναι όχι, δεν θα σας πω γιατί δεν ξέρω.
1: Είναι αυτό που λένε και αλλιώς και μαμά του αυτό.
0: Αυτά ακούει το Πασόκ και ετοιμάζεται, Ιωάννη.
1: Ετοιμάζεται να δώσει.
0: Ετοιμάζεται και το Πασόκ, ετοιμάζεται και ο πρόεδρος του που είναι σαν ζαχαρούχο γάλα.
1: Ο ζαχαρούχος.
7: Ο Έλληνας πολίτης πηγαίνοντας στην κάλπη θα έρθει να συγκρίνει. Θα πει: θέλω 13η σύνταξη. Πασόκ. Θέλω 13ο μισθό. Πασόκ. Θέλω προστασία της πρώτης κατοικίας. Πασόκ.

0: Λοιπόν, κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για μας. Αν σας έλεγα όμως πως το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή που είναι φτιαγμένο για όλους, και αυτό γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί να το φέρει στα δικά του μέτρα, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ.
1: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα? Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με δράση ΕΣΠΑ. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά. Open Mind. Τηλέφωνο 2610-343494.
3: Η ασφάλεια είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το ακριβότερο. Γι' αυτό στην Ασκούνη Security, σύστημα συναγερμού μόνο με 25 ευρώ το μήνα, με 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από περιπολικά της εταιρείας. www.ascunisecurity.gr. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392. Ασκούνη Security. Πάνω από 20 χρόνια προσφέρει ασφάλεια.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
5: Απέργε!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
5: Κόζα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε.
8: Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε.
7: Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
9: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, Παπαφλέσσα και Μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610-326651 και έφτασε. Φλωράτος.
8: Είναι του τύπου σας.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
12: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
13: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111. 5 Point. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
12: 5 Point. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936 00 1111.
5: Για φωτοβολταϊκά στην επιχείρηση, ένα όνομα είναι εγγύηση. Open Energy Ελλάς. Με εκατοντάδες βιομηχανικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, αναλαμβάνει τα πάντα για την εγκατάσταση του δικού σας φωτοβολταϊκού. Η κορυφαία τεχνική ομάδα, η μηχανική μας και η υποστήριξη του ομίλου Open Mind σας εξασφαλίζουν ενέργεια και εισόδημα για πολλά χρόνια. Ζητήστε μας τώρα δωρεάν μελέτη και εκμηδενίστε τους λογαριασμούς ρεύματος στην επιχείρηση. Open Energy Ελλάς. Εταιρεία του ομίλου Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610-3434-94 και στο ίντερνετ openpavlamind.gr.

0: Μπορεί να πεθάνω εγώ με αυτό. Είναι τα παιδικά μας χρόνια.
1: Το καρνίσω, ναι, αυτό.
0: Δεν υπάρχει.
1: Και η Λόλα. Και η Λόλα, ναι.
0: Ναι.
1: Η Λόλα από τη φωτιά πίσω τη βγάλει, πώς το λέγαμε.
0: Έλα, έχω κι άλλο, έχω κι άλλο τώρα. Έλα να τα θυμηθούμε όλα μαζί.
1: Αυτά είναι φανταστικά.
0: Μιας και είναι full trend αυτή τη στιγμή τα 80s, όπου και να μπείτε στο social media.
1: Ναι, ναι, το είδα αυτό.
0: Εκδοχές μας τα 80s. Πάμε να θυμηθούμε και αυτά τα πολύ ωραία.
2: Κάθε παιδί τον Carnation το θαυμάζει.
0: Αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο παλιό.
1: Αυτό θυμάμαι εγώ, να σου πω την αλήθεια.
0: Δεν θυμάσαι τη Λόλα, δεν θυμάσαι.
1: Τη θυμάμαι, θυμάμαι και αυτό το θυμάμαι.
0: Χαμός γινόταν με τη Λόλα.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ φεύγουμε εμείς. Ο κ. Παπακαλούς έκανε θαύματα σήμερα. Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ, σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
1: Παναγιώτη μας. Η κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Σύγχος, βέβαια, πολικό έχουμε μέσα στο στούντιο.
1: Ναι.
0: Κυρία Ντεπλή. Κύριε Ντεπλή, είπαμε να το φτιάξουμε, αλλά εδώ πέρα έχουμε γίνει. Τι να πω.
1: Έχει παγώσει το ίνα μας.
0: Σταλακτήτες και άλλα έχουμε.
1: Η κυρία Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, το κορίτσι μας που μας επιμελήθηκε
0: δημοσιογραφικός.
1: Ευχαριστούμε, Σοφία, και τη Ρούλα Βρετάκου. Την ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, άχαστη.
1: Ομαδάρα. Αύριο θα είμαστε πάλι οι ίδιοι ακριβώς 3 η ώρα εδώ, εννοείται. Μαζί μας και η Big Win, θα είναι και βέβαια μαζί μας και αύριο και σήμερα. Το Spetses Mini Marathon συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια και η Big Win ως χρυσός χορηγός είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Μάθετε περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr.
0: Έρχεται ο Μινάς Τσαμόπουλος, σωστά τα λέω, κύριε Παπακαλούση.
1: Και ο Τσίπρας.
0: Και ο Αλέξης Τσίπρας λίγο μετά τις 5. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα.
1: Άντε, γεια σας.

0: Sky 89,4.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ!
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
2: Κούζα!
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό!
2: Μακέ!
1: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο!
1: Τέλος! Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
3: έξοδος 33,
1: και στο relos.gr.
4: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
5: Νερό. Πολύτιμο. Πηγή ζωής. Βίκος. Φυσικό μεταλλικό νερό με την εγγύηση του ονόματος Ασκούνης. Ψύκτες ανοξείδωτη ίνοξ με δεκάλυτρες ανακυκλώσιμες PET φιάλες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Καθαρό, κρυστάλλινο, δροσερό νερό κάθε στιγμή. Ασκούνης, αντιπρόσωπος Δυτικής Ελλάδας. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη, Πάτρα. Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 46 1399. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
7: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνει το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου. Δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνει έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Έλα πας στο Φλωράτος, μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
8: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 326651 και έφτασε. Φλωράτος.
7: Είναι του τύπου σας.
9: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
15: Η ώρα είναι 5.

0: Κάι 89,4.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Πέτρου Ράλι έως Αχαρνών, στην κάθοδο από Λυκόβρηση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και από Μεταμόρφωση προς Νέο Ηράκλειο, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Αυξημένη κυκλοφορία και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημία στο δημόσιο ύψος περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ κατά την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και αχυράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, οι δύο σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στην Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραύματα φέρουν μια νεαρή κοπέλα 21 ετών, καθώς και μια 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένη είναι μια 17χρονη και μια γυναίκα ηλικίας 50 ετών. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε ετήσια βάση, 40,2% στο φυσικό αέριο, 15,3% στη βενζίνη, ενώ το κόστος στέγασης αυξάνεται κατά 9,7%. Στα τρόφιμα οι ανατιμήσεις φτάνουν στο 13,5% στο μοσχάρι και 11,3% στο αρνί και στο κατσίκι. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, όπου είναι προσκεκλημένες 120 χώρες, με εξαίρεση τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η διακυβέρνηση του διαστήματος, που εξελίσσεται σε πεδίο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα έχει γίνει ένας στρατηγικός τομέας για την τεχνολογική κυριαρχία σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα και το κλίμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή την ώρα, η συνέντευξη τύπου του πρόεδρου της Ελληνικής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ομαλοποιηθούν οι πτήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προειδοποίησαν σήμερα τα Βρετανικά αεροδρόμια μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ εκατοντάδες άλλες κατέγραψαν σοβαρές καθυστερήσεις. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων ψαράδων για τον θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιδάκη τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωση ζώου. Καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Στην αθλητική ενημέρωση, ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα, ο αγώνας Όφη Νέστος Χρυσούπολης για την δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens. Ολοκληρώνουμε τώρα το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθηριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης γενικά αίσθηριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί Μινάς Τσαμόπουλος.
6: Εκτός δελτίου τώρα. Γεια σου Αναστασία. Sex and drugs and rock and roll. Αρχίζουμε με τα βασικά μαθήματα, Αναστασία. Θα τελειώσει το δελτίο, θα πάρω εγώ τον λόγο και θα σε χαιρετήσω. Σε 2-3 δελτία, ετοιμάσου.

μου, πολύ πολύ καλησπέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 5 εδώ, παρέιτσα μέχρι τις 6 το απόγευμα όλη αυτή την εβδομάδα. Sex and drugs and rock and roll. Sex, drugs and rock and roll. Τι μου έχει βάλει η αναρχοαυτόμενη Κωνσταντίνα Βαρσάμπου, ε? Στη μουσική επιμέλεια λοιπόν η αγαπημένη Κωνσταντίνα, στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου, άλλοι πληρώνουν για να τον ακούνε, εσείς τον ακούτε δωρεάν. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, ο ηχολήφτης με τα λαχανία ακουστικά, τα οποία τα έχει πλέον στη συλλογή του. Γιατί δεν τα φέρνεις, χαλάσανε, μπαμ, όχι. Σοβάρεψες. Μήπως γκομενίζεις εδώ μέσα και σου είπε κάποιος πως είσαι έτσι με τα λαχανία ακουστικά. Λέει αλήθειες. Ή βαρέθηκες να ξεχωρίζεις. Και το παίζει ταμπινό χαμομηλάκι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Γαλάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα με δύο τάφ Βρετάκου, που παραδίδει στην Αργυρό Γεμελιάρη. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας πλέον, όχι άλλος. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Ή μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται και γράφει πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber, παιδιά. Σεξ εν τραπ, 6, 9, 8. Εύκολες. Σιγά σιγά μην ουρλιάζεστε.

Viber λοιπόν 698 123 1003 698 123 1003 Sex, drugs and rock and roll. Έλα. Lenny Kravitz, κυρίες και κύριοι, και βουτάμε

Μιλάμε για τους φραγκάτους, έτσι. Μέχρι το 2048, δηλαδή σε 22 χρόνια μέσα, θα έχουν αλλάξει χέρια 124 3 εκατομμύρια δολάρια.

Περίπου 40 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στα επόμενα 22 χρόνια είναι έρευνα. Δεν καταλήγουν σε παιδιά ή εγγόνια, αλλά σε γυναίκες που αναλαμβάνουν τη διαχείριση μιας περιουσίας που δεν έχτισαν οι ίδιες. Τέτοιο να πρέπει και εσύ. Από τα 124 τρισεκατομμύρια δολάρια, τα 105 θα μοιραστούν σε κληρονόμους και τα 18 σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Πάνω από 62 τρισεκατομμύρια προέρχονται από το 2% των οικοκυριών. Είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε.

Όχι, μια και λέμε για διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, ο Θεός να την κάνει διεθνή. Και μιλάνε τώρα για δώσε μου 2,2 δις μέτρα, όχι θέλω παραπάνω, ναι θα σου δώσεις παραπάνω, αλλά πώς είναι ο μηχανισμός κοστολογημένος, ο καθένας λέει λόγια είναι, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Τα κοστολόγια επισήμως να μας φέρουν, τα κοστολόγια όλοι, επισήμως, όλοι. Σας πάω εγώ στα τρεις, να σας γυρίσω το μάτι. Λοιπόν, 54 τρισεκατομμύρια, ζαλιστήκατε, από τα 124 θα περάσουν πρώτα από τον ένα σύζυγο στον άλλον και πάνω από το 95 καταλήγει σε γυναίκες. Στο Παπακαλούση, γιατί δεν έχουμε καμία ελπίδα. Στον ασπρόπυργο λόγο σύγκρουση οχημάτων δυσχέρεια στη Νέα Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων, ρεύμα προς Αθήνα, επαναλαμβάνω, στον ασπρόπυργο λόγω σύγκρουση οχημάτων υπάρχει δυσχέρεια στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων, στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχετε πάει ασπρόπυργο έτσι πρωί, μεσημέρι, απογευματικά? Έχετε πάει? Ρωτάω αν έχετε πάει. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό με τις νταλίκες. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και όπως μου λέει και ο Παπακαλούς, να πας και από λεωφόρο ΝΑΤΟ. Εντάξει, λογικό, γιατί είναι οι αποθήκες, είναι εκεί το ελευσίνε, σούπα, μούπες. Αλλά παιδιά, είναι τρέλα. Είναι τρέλα. Ας επανέλθουμε στα ταπεινά λοιπόν. Τα 43 εκατομμύρια αφορούν χείρες της γενιάς των baby boomers και των παλαιότερων, με τα 21,3 να έρχονται από νοικοκυριά με πάνω από 5 εκατομμύρια σε επενδύσιμα στοιχεία. Καλά μας ενδιαφέρει αυτό. Αυτά, μη σας ζαλίσω, δεν χρειάζεται, το νόημα το πιάσατε. Έχουμε και ένα άλλο στατιστικό πιο κάτω. Στην Ελλάδα η αριθμητική είναι μικρότερη, αλλά η δομή ίδια. Το προσδόκιμο ζωής σύμφωνα με την Ερστάτ έφτασε τα 84,5 έτη για τις γυναίκες και 79,3 για τους άντρες. Αλλά, στόπα, δεν έχουμε ελπίδα καμία. Ούτε έτσι από το δεις, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Είμαστε πλέον η τέταρτη γυραιότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ηλικία του μέσου Έλληνα στα 47,2 έτη. Πάμε, πάμε, Sky 100,3. Οι προβολές λένε ότι το 2070 η πολυπληθέστερη ομάδα του πληθυσμού θα είναι γυναίκες άνω των 90. Δώσε!

Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ρε στείλα τίποτα στο Viber. Ε? Ο Καραδήμος ο Ιωάννης. Καλή αρχή στο Viber. Να σε καλά Ιωάννη. Ο Γιώργος ο Καλαμαράς. Γεια σου Μινά. Έτσι να μας... Έτσι να μας ανεβάζει πάντα τη διάθεση. Γεια σου ρε Μαξ Γίγαντα. Γεια σου Αντώνη. Ωρε φίλε λέει. Θα στα ψάλω από εδώ Μινά. Για την ΑΕΚΑΡΑ λέει κανένα σχόλιο. Από το Βαζελάκο. Ποιος είναι ο Βαζελάκος? Α, είναι προηγούμενο αυτό. Δεν είναι Πασόκ και Παναθηναϊκός. ΑΕΚΑΡΑ 1-0 με το δεξί. Τη ΛΑΣΚ χθες στην Αγιά Σοφιά, στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και η ΑΕΚ πια με τον Νίκολιτς παίζει μπάλα. Αυτό είναι το σημαντικό. Έχει ένα σχέδιο μέσα στο παιχνίδι της.

0: Καλησπέρα, μην άπες πάλι τον αριθμό για το Viber, γιατί δεν πρόλαβα να το γράψω. Ευχαριστώ, Κώστας από Ζωγράφου. Γεια σου, Κωστή. Τώρα. Σπύρος Παλιοδήμος, όλα εκπλήξεις, σε τσαμό. Δώστε του μωρέ μια μουσική εκπομπή. Τα φωνάζω 30 χρόνια. Γεια σου, Καστελίστα. Γυμνήσια Αθήρα 21, αλλά μηνά. Δεν μου λες το παστέλι αυτό του Μάριν χθες ή και φιστική. Την κόλευα, λένε παιδιά από φάουλ. Βλέπει την εστία έξω από τη μεγάλη περιοχή προς τη γωνία, όπως κοιτάμε τον προς αριστερά. Έχει το τείχος μπροστά του. Ο τερματοφύλακας είναι στο μέσο του τέρματός του, έχοντας μια ηρεμία ότι το καλύπτει την άλλη πλευρά το τείχος. Ε? Και χτυπάει το φάουλ, φίλε, και το στέλνει στο γάμα. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι είχε κάνει βήμα δεξιά και μέχρι να επανέλθει ο τερματοφύλακας έχασε χρόνο. Όχι, δεν έκανε κανένα βήμα. Του ήρθε, είδε την μπάλα που του ερχόταν και πετάχτηκε με τα δύο χέρια. Πετάγησε εκεί με τα δύο χέρια. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ακριβώς το σημείο που δεν μπορούσε να την πιάσει. Ένας από τους τρεις αφρουδάκηδες το είχε πει για τον αδερφό του ότι στέλνει την μπάλα εκεί που κάνουν σεξ οι αράχνες. Για πόλο μιλάμε. Ρε, θα παρακαλούσω εγώ το πάω ωραία με τρόπο γλυκά. Λοιπόν, το Viber 698 698 123 1003. Έλα, πανεύκολο, ούτε κλειδαράς να μου να. Γεια σου Θάνο, δεν θα σας πω πόσο θα πάρουμε από την πατριωτική σφορά, γιατί δεν ξέρω, είπε. Ποιος, ο τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Οι κοστολόγοι στα καλύτερά της, λέει. Μπορείς να μην τους έχεις εμπιστοσύνη. Τίποτα, ό,τι ανακοινώνουν όλοι μέτρα, όλοι. Κοστολόγιο επίσημο. Αλλιώς να μην ανακοινώσουν τίποτα. Κοστολόγηση. Εντάξει, κάντε υπομονή, θα περάσει και η ΔΕΦ. Μετά δεν ασχολείται κανένας. Νομίζουν ότι θα ασχολούμαστε μέχρι να πάμε στις κάλπες. Τους συναδέλφους λυπάμαι που θα τους έχουν όλους προσκεκλημένους εκεί στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα. Θα λένε τα ίδια και τα ίδια. Παιδιά, μέχρι τα μέσα της άνοιξης. Τι έβαλες, ρε Θηρίο. Πανάθεμά σε.
1: Με την καλή έννοια.
0: Sky 100,3.

The Wicker Man. Boss. Boss. Για ξαναπες το.

Γεια σου Ιωάννη Αυγουστή από το Μοντοβιδέο της Ουρουγουάης. Ακούω την ωραία εκπομπή και χαιρετώ όλους. Γεια σου Ιωάννη στο μακρινό Μοντεβίδεο. Ζούμε μια τρέλα. Ναι, ακούτε Sky 100,3.

ξύλι από Ζυρίχη. Το μόνο που δεν είδαμε είναι αν το έβαλε, λέει, με το πόδι το γκολ. Σάββας, Μινά. Άιντ Λάσκ, 1-0. Πόνος χθες. Τα μηνύματά σας έρχονται. Θέλω καπέλο μου, φωνάζει ο Αντώνης. Κάτσε να τον βγάλω φωτογραφία, περίμενε. Τη διεύθυνση. Πού θα το ξαναβρω εγώ μετά. Φακελώθηκες. Μινά, σε ευχαριστώ, τον έβαλα τον αριθμό. Τι βλέπεις, λέει, απόψε Λίβερπουλ Ατλέτικο Μαδρίτης. Έχουμε συνέχεια του Champions League. Ματσάρες. Θα τα πούμε όταν επιστρέψουμε, γιατί πάμε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Μην το κόψεις αυτό, σε παρακαλώ. Είναι γηπεδικό τελείως. Χέρια ψηλά και πάμε.

0: Σταμάτα να κοιτάς. Ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως. Με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept. Σταυρόπουλος Νίκος. Γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
4: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνι.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories.
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
8: Παράδοση, είσοδος ελεύθερη, έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει.
9: Sky 89,4.
10: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
11: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
12: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT. Γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
11: 5POINT. Η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110 στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
13: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
14: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
15: Τσεκ.
14: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
14: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
15: Και αυτά τσεκ.
14: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
16: Τσεκ.
14: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
15: Σχολικά, τσεκ.
18: Σχολείο Μουστάκας.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
19: Κυφυσίασαν τμήματα και στα δύο ρεύματα, στις λεωφόρους Βασιλής Σοφίας, Βασιλός Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νέα Πολύ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραύματα φέρουν μία νεαρή κοπέλα 20 ετών, καθώς και μία 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μία 17χρονη και μία 50χρονη. Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, άλμα 53,2% καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανση σε ετήσια βάση, 40,2% στο φυσικό αέριο, ενώ το κόστος στέγασης αυξάνεται κατά 9,7%. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί και με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή είναι την ώρα η συνέντευξη τύπου του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαρατάξης Αλέξη Τσίπρα από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Αλλαντικά, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, ενεργειακά ποτά και ντόνατς είναι μερικά από τα τρόφιμα που απαγορεύονται στα κηλικεία με βάση το νέο υγειονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής αυτής, παρέιτσα 5 με 6 αυτή την εβδομάδα. Μίνα Τσαμόπουλο στο μικρόφωνο. Γεια σου Δημήτρη Παπαδόπουλε. Δίνει συνέντευξη ο Αλέξης να μας πει από πού θα πάρει τα λεφτά και πού θα τα δώσει. Μίνα!
1: Μίνα!
0: Θέλω από όλους κοστολογημένο πρόγραμμα, επίσημη κοστολόγηση όμως, όχι να είχαμε να λέγαμε. Γεια σου ρε Άρη, Μινά, μετά το Viber θα πάτε και OnlyFans, ε, ναι, πρέπει να κάνουμε δίαιτα πρώτα. Ω, καλό, ε. Θα βγάλουμε και κανένα φράγκο. Ανδρέας, γεια σου Ανδρέα. Ο Ανδρέας ο Ρόζος, σε πείσανε ρε μπαγάσα να βάλεις κουστούμι, καλή σεζόν. Εννοείς φωτογράφηση που με έχουν στο ίντερνετ και αυτά. Μόνος με σκασαμίτ, δεν μου έκανας τίποτα. Όπως ήθελε ο καθένας ήρθε και φωτογραφήθηκε να το ξέρετε. Εδώ δεν μας λένε τίποτα, ο καθένας έχει το στυλ του. Θέλετε πάλι το τον αριθμό του Viber 698-123-1003. 698-123-1003.

0: Easy Lover, Phil Collins. Σοφία, έλα. Έλα μέσα, τόσβησα το Viber. Αλλά τα μηνύματα, έλα μέσα, σώσε με. Δεν φταίω, εγώ είμαι hacker. Είμαι hacker και εναντίον του εαυτού μου.
1: Τι σου συνέβη?
0: Να τι.
1: Χαίρετε.
0: Φωνάρα. Σοφία, πω.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πω.
1: Τι σου συνέβη, Μινά? Δεν βλέπεις το Viber?
0: Πριν κάτι καλύτερο από τώρα.
1: Θα στο επαναφέρουμε το Viber σε πολύ λίγο. Θα μπορείτε να ξαναστέλνετε τα μηνύματά σας στον κύριο Τσαμόπουλα.
0: Ναι, ωραιότατη. Ο Μαθαίος Δίλα στη φωτογραφία με το φουνταριστό καπέλο πάνω σε ένα πλοίο.
1: Έτσι. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μας μεταξιδεύει νοερά και εμάς.
0: Εδώ το κάνω, κλείσιμο της φωτογραφίας. Γεια σου ρε Μαθαίο Δίλα, γεια σου ρε Γίγαντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Γεια σου, Ζαρίκο. Keep up the irons, Μινά, τρελανέ μας. Να σε καλά. Μινά, ευτυχώς λέει που με τα τραγούδια σου καθαρίζουμε τα αυτιά μας. Κώστας, τρελά νερά Χαλκίδας. Πού σε εσύ ρε? Άλλος Κώστας, τεστ μου λέει. Και ο Αναθανάσης ο Κοροπούλης, τεστ, ήρθανε. Είχαμε και αυτή την ιστορία με τον Καρέτσα. Τελικά, ως τελικός όλα καλά. Τι μου στέλνετε φωτογραφίες? Ω, τι γίνεται? Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα Μινά. Περιμένουμε να βγάλεις, λέει, το Τζίπρα. Το άλλο που λες δεν το λέω. Γιατί να βγάλω να γελάσω? Ο αρχηγός κόμματος είναι. Πρώην πρωθυπουργός. Να το συμπεδώνουμε όλα. Καλή σεζόν Μινά, Βασίλης του Λάτης. Γεια σου ρε Μπίλ. Γεια σου Τζον. Μην κάνετε bullying στον ηχολήπτη. Εδώ γράφει bowling. Στο αυτόματο το βάλες, έτσι. Τι συμβαίνει σε όλους μας? Σου έκανα εγώ bullying? Όχι. Bowling σου έκανα. Είχαμε πούμε αυτό το θέμα με τον Γκαρέτσα. Όλα λένε καλά με τον παίκτη μας της Εθνικής που είναι στην Ντόρτμουντ, αγωνίζεται. Τι γίνεται ρε εσύ? Πήγε ο Ντέλιας, έπαθε χιαστούς. Πάει ο Γκαρέτσας, έπεσε ξερό το παιδί. Είχε βάλει και τα κλάματα, φοβήθηκε. Εκεί που πήγαινε έπεσε κάτω. Μέσα στο γήπεδο. Ο Κωνσταντίνος Καρέτς, 18 χρονών, που αποκτήθηκε από την Μπορούσια το περασμένο καλοκαίρι. Τι παιχτούρα! Και μάλιστα ο προπονητής είπε ότι μόλις είδα ότι πήγανε γιατροί και δεν κοιτάζαν τα πόδια του, αλλά κοιτάζανε από το στήθος και πάνω, το πάνω μέρος του σώματος, ότι ασχολιόντουσαν με αυτό, μου κόπηκαν τα πόδια. Το σοκ ήταν τεράστιο για τους οπαδούς της Μπορούσια και τους διοικούντες, την ομάδα της Βεσφαλίας, η οποία λίγο πριν τα μεσάνυχτα εξέδωσε την πρώτη ανακοίνωση. Παύλα ενημέρωση, αναφέροντας ότι η αδιαθεσία που αισθάνθηκε οφειλόταν σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό, τονίζοντας ότι δεδομένων των συνθήκων είναι σε καλή κατάσταση. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, παρέμεινε εκεί, υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, οι γιατροί που τον παρακολουθούν καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πιθανότερο ήταν η αφυδάτωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην κυκλοφορεί σωστά το αίμα του και να δημιουργηθεί αυτή η δυσφορία που τον οδήγησε στο να γίνει αλλαγή. Ο πιτσιρικάς, αυτό το φοβερό ταλέντο, θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις, αλλά από το περιβάλλον του προκύπτει ότι είναι πολύ καλύτερα και αν τα αποτελέσματα είναι φυσιολογικά, δεν αποκλείται να πάρει εξιτήριο και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσει και το πότε θα επιστρέψει στις προπονήσεις της Μπορούσια. Έχουμε και μετά τις 20 Σεπτεμβρίου το παράθυρο των εθνικών ομάδων, με την Ελλάδα να αντιμετωπίζει στις 20 και 24 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας τη Σερβία και τη Γερμανία, ενώ ακολουθούν οι εντός έδρας αναμετρήσεις με Ολλανδία και Γερμανία 1 και 4 Οκτωβρίου, οπότε είναι λογικό και στις τάξεις εθνικής να κάθονται σαν αμένα κάρβουνα. Αυτά λοιπόν με τον Καρέτσα, όλα καλά. Γιατί μου στέλνετε και μηνύματα και με ρωτάτε τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Αυτό. Και μια και μιλάμε για αθλητισμό, ορίστε, τον κρεμάσε τα μανταλάκια του Γιάννη τον Αντετοκούμπο. Αγόρασε έπαυλη 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαϊάμι. Τι είναι 13,5 εκατομμύρια για το Γιάννης. Άσε που όταν βλέπετε τέτοιες αγορές, τις περισσότερες φορές είναι για ως επένδυση. Δηλαδή έχει τα λεφτά, αγοράζει αυτή τη βιλάρα και μπορεί σε 2, 3, 4, 5 χρόνια να τη μοσκομπουλήσει, αναλόγως που θα πηγαίνει η αγορά. Πέρα τα ρεπορτάζ λένε ότι θα κατοικεί εκεί με την οικογένειά του μετά την ανταλλαγή του από τους Bucks στους Hits. Μέσω εταιρείας αγόρασε αυτή την έπαυλη που είναι συμφερόντων του. 1115 τετραγωνικά. Κύριε Μαγκά, 1115 τετραγωνικά. Εκεί θες ένα αυτοκινητάκι του γκολφ για να πηγαίνεις. Α, καλά λέει ο Παπακαλούς. Αυτό έχει μεγαλύτερο ρεβαδόν από τα σεπόλια. Φαντάζεσαι να μην θυμάσαι που έχεις αφήσει το κινητό και να το έχεις και στο αθόρυβο και να το βάζεις στο Find My Phone. Η κατοικία η οποία δεν βρίσκεται σε παραθαλάσσια τοποθεσία, διαθέτει 8 υπνοδωμάτια, 10 μπάνια. Θυμάστε παλιά το ποντίκι του Άιμν στο Βαϊωάνο που ασχολιόταν με τις πόσες τουαλέτες έχει το σπίτι του Κώστα Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στα Χανιά, που έλεγε τις 7 χέστρες. Μιλάμε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρεις το ποντίκι και να μην ασχολείται με τους καμπινέδες του Μητσοτάκη. Εδώ ο Γιάννης έχει 10. 2 βεσέ, αίθουσα ψυχαγωγίας, media room, πισίνα, τζακούζι, ξενώνα, βάση της αγγελίας πόλης, ε. Ορίστε. Και τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 69 εκατομμύρια για να αποκτήσει ακίνητα πολλαπλών κατοικιών στο Wisconsin, το Brooklyn, το Chicago. Αυτό είναι. Κάνει και επένδυση. Εκεί θα πάει τώρα γιατί παίζει στους Miami Heats. Αλλά επειδή θέλει να επιστρέψει και στην Ελλάδα ο Γιάννης, γερός να είναι, όλοι γεροί να είναι, να τα απολαμβάνουν, τα αξίζουν. Ένα παιδί που έφυγε από τα Σεπόλια και είχε γεννηθεί εδώ, μεγάλωσε εδώ και κρυβόταν, μήπως μου συλλάβει η αστυνομία πηγαίνοντας να παίξει μπάσκετ, έφτασε εκεί.

0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωρίζει? Οι LED οθόνες της 5POINT προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
2: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111. 5POINT, γιατί η εικόνα σου αξίζει το καλύτερο.
1: 5POINT, η διαφήμισή σου ξεχωρίζει. Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους. Τηλέφωνο 6936-00111.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπήμενος.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μερκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks, στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
9: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
10: Κατάστημα!
11: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
12: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
13: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόν.
12: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
13: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έμπνευση και αμόρε. Καπίσι.
14: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
13: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε.
15: Sky 89,4.

Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση να σας μεταφέρουμε. Πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα βγαίνουν κυκλοφόρηση είδηση, βγαίνουν έκτακτα. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών, ανακοπή. Εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Περισσότερα πληροφορίες σε λίγο. Επαναλαμβάνω, πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης από ανακοπή. Εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής σε ηλικία 54 ετών. Αυτή είναι η έκτακτη είδηση. Να πω. Συλληπιτήρια στους δικούς του. Αν έχουμε ό,τι νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώσουμε, όπως καταλαβαίνετε. Είναι τώρα έχει βγει είδηση, δηλαδή είναι λεπτών. Όσο ακούγατε το διάλειμμα, πάνω εκεί έγινε η ενημέρωση, τα τηλεφωνήματα και τώρα αρχίζει και βγαίνει ως έκτακτη επικαιρότητα. Γεια σου Μαρία από Πρώτη Σερών. Καλησπέρα Μινά, ευχαριστώ για το τραγούδι χθες. Όταν λέω πως είστε καλύτερη παρέα, το εννοώ. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Σάβα από Σέρες. Πλήζω, όχι άλλο Τσίπρα. Σαρέντερ. Μα δεν λέμε τίποτα για τον Αλέξη. Μινά, το ρεύμα περιμένουν να πάει, λέει, στα ύψη και να αρχίσουν τις μειώσεις το 29.

0: όσοι συνδεθήκατε τώρα, την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Ελπής άφησε ο Γιώργος Μαζωνάκης στην ηλικία μόλις 54 ετών. Η αιτία του θανάτου είναι ανακοπή. Ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του, γεννήθηκε το Μάρτιο του 1972 στην Νίκαια και εμφανίστηκε στην δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία 20 ετών.
1: Σηκώνω κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω για ό,τι κι αν κάνω.
0: Και όπως καταλαβαίνετε Μαζωνάκη θα κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να τα πω τώρα. Θα τα πούμε αύριο. Παναγιώτης Παπακαλούση, Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, Ρούλα Βρετάκου, Αργυρό Γεμελιάρη και Μινάς Τσαμόπουλος. Αυτή ήταν η ομάδα σήμερα. Ακολουθεί

Ακολουθεί η Μαρία Γιώργαρη με δελτίο ειδήσεων και μετά η Κατερίνα Βράκου. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Μαζό. Μόλις 54 ετών. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Αύριο τα λέμε πρώτα ο Θεός στις 5 η ώρα. Φιλιά πολλά.

0: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Τσεκ στην εξειδίκευση. Τσεκ στην τεχνολογία. Τσεκ στην εξυπηρέτηση. Checkpoint. Εμπόριο υπολογιστών και περιφερειακών. Επισκευή υπολογιστών, λάπτοπ και περιφερειακού εξοπλισμού. Ταμιακές ζυγαριές και συστήματα παραγγελιοληψίας. Εφαρμογές τιμολόγησης, εμπορικής διαχείρισης και λογιστικών γραφείων. Checkpoint. Μουρούς 24, Πάτρα. Τηλέφωνο 2613 026 354.
3: Κατάστημα. Κατάστημα.
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας το e-ecopool.gr μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
7: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
6: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
7: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
8: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
9: Τσεκ.
8: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
10: Τσεκ.
8: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
9: Και αυτά τσεκ.
8: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
10: Τσεκ.
8: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
11: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
9: Σχολικά, τσεκ.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στο εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι στην Πάτρα. Και με τεράστιο πάρκινγκ.
13: Βλέπω, θεία, αγνώριστη έκανε την επιχείρηση. Μεγαλεία.
14: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
15: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
16: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
17: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
16: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμίευση.
17: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
16: Open Mind στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
17: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
18: Στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
19: Η ώρα είναι 6.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογκ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
0: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Ράι 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Εγάλεως σε Πόλια, στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό της Εξόδου Γιαλαμίας, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από Καλυθέα προς Παλαιοφάλιρο, στο ρεύμα προς Λιφάδα. Έφυγε σήμερα το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπίς, όπου κατέληξε από ανακοπή. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονταν να προκάλεσαν ζημιά στο δημόσιο ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Σύμφωνα με την αρχή, χρησιμοποιήθηκαν εταιρείες φαντάσματα και αχυράνθρωποι. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΑΣΦ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραύματα φέρουν μια νεαρή κοπέλα 21 ετών, καθώς και μια 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μια 17χρονη και μια 50χρονη. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε τάνκερ. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να λάβει μέρος στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, στην οποία είναι προσκεκλημένες 120 χώρες, με εξαίρεση τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα. Στο επίκεντρο της διάσκεψης βρίσκεται η διακυβέρνηση του διαστήματος, που εξελίσσεται σε πεδίο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα έχει γίνει ένας στρατηγικός τομέας για την τεχνολογική κυριαρχία σε κρίσιμους τομείς, όπως η άμυνα και το κλίμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, θα θυμίσω ένα ακόμα τραγούδι. «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε πριν από λίγο ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε ερώτημα για την πατριωτική εισφορά που εξήγηλε και αν το πρόγραμμα του κόμματός του θυμίζει το 2015. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμία καταστροφή». Αλαντικά, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, ενεργειακά ποτά και ντόνατς είναι μερικά από τα τρόφιμα που απαγορεύονται πλέον στα κηλικία με βάση το νέο υγειονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Αντίθετα, στα ράφια και τα ψυγεία των κηλικίων στα σχολεία θα μπορούν να βρίσκονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γάλα, γιαούρτι, μπάρες δημητριακών και μπισκότα με συγκεκριμένες προσδιαγραφές ως προς τη ζάχαρη και τα λιπαρά, πίτες αλλά και πίτσα χωρίς αλαντικά. Για τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων θα επιτρέπονται συγκεκριμένα αφεψίματα χωρίς ζάχαρη, ενώ ο καφές επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό του σχολείου. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωση ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, όπως αναφέρει η φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο, ο δράστης είχε εξαφανιστεί.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη είναι αναμέτρηση ο Νέστος Χρυσούπολης 0-0 στο ημίχρονο για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet. Ο αγώνας μεταδίδεται ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Σάκτορ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη συμφωνία του με την ΑΕΚ για τη Σάνε Λαρίνα. Οι Ερυθρόλευκοι θα δίνουν τους εντός έδρας αγώνες στο γήπεδο της Ένωσης μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
7: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθηριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης γενικά αίσθηριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίσθηριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

ξημερώνει πάλι μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Είναι απόγευμα Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου και ακούτε Sky 100,3, ακούτε τις ιστορίες του. Όλα αλλιώς τα είχαμε προγραμματίσει, αλλά μας σταμάτησε, μας φρέναρε και πολύ απότομα μάλιστα αυτή η είδηση. Είμαστε παγωμένοι, φαντάζομαι το ίδιο κι εσείς, είναι από αυτές τις ειδήσεις.

0: είναι πως ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από ανακοπή, πως ο θάνατός του διαπιστώθηκε κάποιες ώρες πριν στο νοσοκομείο Ελπής. Πληροφορίες είναι όλα αυτά και δεν έχουν και καμία σημασία, γιατί σημασία έχει το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι πια μαζί μας. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε. Ο Νότης Παπαγιαννάκος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Μελίνα Σαμαραδέλη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής μαζί με τη Σοφία Γαλάνη. Στη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η Κωνσταντίνα είναι εδώ δίπλα μου στο στούντιο για να μιλήσουμε για αυτό το γεγονός που μας τάραξε. Μοιάζει απίστευτο πραγματικά.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ειδικά όταν οι άνθρωποι είναι πολύ κοντά σε αυτό που λέμε. Κοντά στη σειρά σου είναι ακόμη πιο σοκαριστικό. Ναι. Φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για πολλούς κοντινούς ανθρώπους του Γιώργου Μαζωνάκη, καλλιτέχνες κυρίως, να μιλήσουν αυτή τη στιγμή για εκείνον, γιατί το σοκ είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Είτε τον ήξερε κανείς όμως, είτε όχι, σε προσωπικό επίπεδο, επειδή ήταν αυτή η sui generis περίπτωση, όπως είπες, πολύ μοναδική περίπτωση και έστησε το αφήγημά του με έναν πολύ προσωπικό και οδυνηρό, έχω την εντύπωση πολλές φορές, τρόπο. Δηλαδή με μια εξωστρέφεια, με μια αντίστοιχη εσωστρέφεια η οποία ήταν πολλές φορές αμφίθυμη και αντιφατική. Αυτό τον έκανε εξαιρετικά αγαπητό όχι μόνο στους ανθρώπους της γενιάς του αλλά και σε πολύ νεότερο κόσμο. Και εδώ κάνει κανείς μια αποτίμηση του έργου. Χωράει το έργο ενός ανθρώπου όταν αυτός έχει φύγει από τη ζωή? Συμβαίνει κάτι καταπληκτικό με τους καλλιτέχνες, αφήνουν πίσω τους έργο και είναι σαν να μην έχουν φύγει. Ναι. Και δυστυχώς έτσι όπως συμβαίνουν τα πράγματα, τα γεγονότα τα τελευταία χρόνια, η είδηση κρατά πολύ λίγο, θυμόμαστε τους ανθρώπους μετά. Ο Μαζωνάκης είναι αυτή η περίπτωση που μπορούσε να τραγουδήσει Κραουνάκι, μπορούσε να τραγουδήσει Στανίση, μπορούσε να τραγουδήσει Γονίδη, μπορούσε να τραγουδήσει όμως και Λοΐ. Και το έκανε με έναν πολύ εξαιρετικά μοναδικό τρόπο, γιατί αγαπούσε το τραγούδι πέρα από τη νύχτα. Η γενιά του που άνθησε στα μέσα της δεκαετίας του 90 συνομίλησε με το κοινό με κανόνες τους οποίους ο Μαζωνάκης άφησε στην άκρη και έχτισε μία περσόνα η οποία θα μπορούσε να είναι αντίστοιχη, υπερβολή βέβαια είναι αυτό που θα πω, αντίστοιχη όμως του David Bowie. Ναι. Δηλαδή τόλμησε πολλές φορές να ακυρώσει τον εαυτό του, να τον εκθέσει, να τολμήσει αυτό που δεν θα τολμούσε εύκολα ένας καλλιτέχνης και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες παρεμβάσεις, παρότι συνεργάστηκε με ανθρώπους οι οποίοι είχαν την τόλμη, όπως ο Κωνσταντίνος Ρήγος όταν του είπε ότι η νύχτα μπορεί να αλλάξει και να είναι κάτι διαφορετικό. Ήταν από τους καλλιτέχνες που γνώρισαν τη μεγάλη επιτυχία, από τους καλλιτέχνες που χάθηκαν για ένα διάστημα, που κανείς δεν ήξερε πού βρισκότανε. Ενδεχομένως να ήταν και μια φάση της ζωής του που δεν ήξερε αν θα ξαναγυρίσει στο τραγούδι. Και όμως ξαναγύρισε όχι μόνο με επιβιωτικούς όρους, αλλά με όρους επιτυχίας. Πολύ αγαπητό πρόσωπο και μέσα από την τηλεόραση, μέσα από το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Sky, του The Voice, όπου και εκεί μπορούσε κανείς όχι μόνο να διαισθανθεί, αλλά και να αντιληφθεί ότι ήταν ένας καλλιτέχνης άλλου μεγέθους. Δεν νομίζω ότι έχει σημασία να πούμε ήταν μεγάλος, ήταν σπουδαίος, ήταν μοναδικός. Και αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν τσιγκουνευόμαστε αυτούς τους επιθετικούς προσδιορισμούς και καμιά φορά χάνουν και την αξία. Επομένως, ναι, συμφωνώ να μην βάλουμε τα μεγάλα επίθετα.
1: Αλλά είναι πολύ κρίμα που έφυγε τόσο νέος, 54 ετών. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σοκαριστικό.
0: Είναι σοκαριστικό.
1: Σε όποια ηλικία και αν βρίσκεται κάποιος.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνα, για αυτά τα λίγα λόγια.
1: Ελπίζω να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο και όχι κοτσομπολίστικα για την περίπτωσή του.
0: Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Μας ακούτε, κύριε Γιαννακιά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, ναι, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει γνωστό για την απόλυτη
2: του Μαζωνάκη? Κοιτάξτε, είμαστε και εμείς σοκαρισμένοι με την είδηση αυτή και οι συνάδελφοι μου στο νοσοκομείο του Ελπής, εφημέριδες σήμερα, πριν από καμιά ώρα περίπου, με το ΕΚΑΒ, με ανακοπή διεκομίστη ο γνωστός τραγουδιστής, ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια οι συνάδελφοι του ΕΚΑΒ να τον επαναφέρουν.

0: υποστήριξε οι γιατροί με κάρτα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και τώρα είναι δυστυχώς έχει καταλήξει ο Γιώργος Μαζανάκης.
1: Μεταφέρθηκε από ιδιωτικό ιατρείο στο Ελπίζ.
0: Αυτό μας είπαν ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ ότι τον παρέλαβαν από ιδιωτικό ιατρείο. Εκεί ο γιατρός είχε διαγνώσει την ανακοπή, τη σοβαρότητα της κατάστασης, προσπαθούσε και αυτός με ανακοπή να τον επαναφέρει. Κάλεσε το ΕΚΑΒ, καταρχήν χωρίς να δώσει το όνομά του. Μα όταν πήγαν όμως οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ανέφερε το όνομά του. Δυστυχώς ούτε ο ιδιώτης γιατρός, ούτε οι συνάδελφοι του ΕΚΑΒ, ούτε οι συνάδελφοι του νοσοκομείου Ελπίζ κατάφεραν να σώσουν τον Γιώργο, τον Μαζανάκη.
1: Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνω, είναι πολύ νοπό η είδηση αυτή της απώλειάς του. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε ότι πράγματι έχει συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακιά, για τις πληροφορίες σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΕΝ.

Ο Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Σοφία Γαλάρη και η Μέλινα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, μόλις ακούσατε. Διαλέγει τα τραγούδια μας, διαλέγει τις μουσικές μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, 210-48-00 170 έως 174. Καλείτε για ό,τι θέλετε. Διαφορετικά, μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο και εσείς που μας ακούτε από το δρόμο. Καλό είναι να γνωρίζετε ότι θα συναντήσετε κίνηση. Αν ανεβαίνετε το Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Σεπόλια θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Αν κατεβαίνετε, από Λυκόβρηση ξεκινάει η κίνηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό έχουμε κίνηση στις εξόδους Γιαλαμία. Στο κέντρο της Αθήνας έχει κίνηση. Στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλυμο. Και εδώ, στη γειτονιά μας, ή εν πάση περιπτώσει στην ευρύτερη γειτονιά μας, από Καλυθέα προς Παλαιό Φάληρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Λοιπόν, πράγματι, είναι απίστευτο. Διαβάζω τώρα τα sites, προφανώς όλα τα sites έχουν ως πρώτο θέμα την είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Το λέμε και δυσκολευόμαστε και να το πιστέψουμε ότι δεν είναι πια μαζί μας ο Γιώργος Μαζονάκης.

0: Και Όσκαρ και χρυσή σφαίρα και Γκράμι. Και άρα για το θυμάται κανείς σας αυτό το τραγούδι. Η Κάρλι Σάιμον είναι αυτή. Και το Let the River Run που ακούστηκε σε εκείνη την ταινία. Ένα εργαζόμενο κορίτσι που ήταν και φιλόδοξο αρκετά. Η Μέλανι Γκρίφιθ. Και όλη αυτή η αισθητική των 80's που ήταν με δύο λέξεις. Όσο περισσότερα, τόσο καλύτερο. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή αυτή την ώρα που μιλάμε στο Instagram. Διότι αν δεν το έχετε πληροφορηθεί, πράγμα πολύ δύσκολο αν διαθέτετε Instagram, το νέο viral AI trend μεταμορφώνει τις φωτογραφίες μας σε ρετρό πορτρέτα από εκείνη τη δεκαετία του 1980. Και αν κρίνω από την ανταπόκρισή μας, πράγματι νοσταλγούμε. Το καλύτερο μέσα σε όλα είναι πως νοσταλγούν μαζί μας και εκείνοι που τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν καν. Εντάξει, έχει πλάκα και ας παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Αυτό το είπε ένας ερευνητής της Anthropic που συζητείτε πολύ σήμερα και πιθανότατα να το έχετε διαβάσει κι εσείς τέτοια ώρα πια, περασμένες 6. Για την ακρίβεια, με αυτή τη δήλωση ότι κάποιοι παίζουν τη ζωή μας στα ζάρια, ο κύριος αυτός συνόδευσε την παρέτησή του. Άλλη μια παρέτηση, άλλος ένας που είδε το σύστημα πώς λειτουργεί από μέσα και τρόμαξε. Φοβάμαι πως τη μοίρα του θα την ακολουθήσουν κι άλλοι. Σε σημείο που πια δεν θα το συζητάμε ως είδηση. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να φανιστούμε, ας το διασκεδάσουμε λιγάκι φορώντας τα σκουλαρικά της μαμάς μας, βάτες, λίκρα και μπλέσκια. Σήμερα είναι η τέχνητη νοημοσύνη που μας γυρίζει πίσω στο χρόνο, αύριο κάτι άλλο θα δοκιμάζει την σχέση μας με το χρόνο, ίσως τα διαγαλαξιακά ταξίδια, τα περάσματα μέσα από σκουλικότρυπες. Σκουλικότρυπες, σωστά δεν το λέω, έτσι δεν αποκαλούνται αυτές οι γέφυρες στο χωροχρόνο. Φαντάζεστε να έρθει, ας πούμε, εκείνη η στιγμή που θα συζητάμε παράλληλα για την ακρίβεια και για τα ταξίδια στο χωροχρόνο. Το μόνο βέβαιο νομίζω είναι πως τίποτα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε. Προλάβουμε, δεν προλάβουμε, να το δούμε εμείς οι ίδιοι. Εξάλλου, τα όρια της ανθρώπινης ζωής ξεχυλώνουν χρόνο με το χρόνο, το περίφημο προσδόκιμο, τόσα γράφονται γι' αυτό, και αν όχι εμείς, σίγουρα οι επόμενοι που θα λένε να τα χιλιάσεις αντί για το να τα εκατοστήσεις, που έχουν να δουν πολλά και φοβάμαι πως έχουν να προβληματιστούν για περισσότερα. Κοντζάμ Σύνοδος ξεκινά σήμερα στο Παρίσι για το διάστημα, αυτό είναι ένα από τα θέματα της ημέρας και εμείς αργότερα θα κάνουμε μια σχετική κουβέντα επ' αυτού. Προσωπική πρωτοβουλία του Μακρόν πριν τα μαζέψει από τα ηλίσια πεδία. Βλέπετε, η νέα παγκόσμια διαστημική διακυβέρνηση συμβαίνει όσο εμείς στο Instagram δείχνουμε ότι αδυνατούμε να ξεπεράσουμε τα 80's. Αλλά πίσω σε αυτό το εργαζόμενο κορίτσι, στα εργαζόμενα κορίτσια σήμερα, στα εργαζόμενα αγόρια που ήταν και αφορμή να ξεθάψουμε αυτό το κομμάτι από τη δισκοθήκη της Κωνσταντίνας Βαρσάμι, μια είδηση που διάβαζα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Συμβαίνει στην Κίνα, αλλά θα μπορούσε να συμβαίνει και στη χώρα μας, χωρίς καμία αμφιβολία. Σε ένα κινέζικο κανάλι, αυτή τη στιγμή και μάλιστα σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης, υποψήφοι εργαζόμενοι καλούνται να τρέξουν πραγματικά εταιρικά σενάρια. Το έπαθλο είναι ένα συμβόλαιο πλήρους απασχόλησης σε μια πολυεθνική εταιρεία. Μια πολύ καλή δουλειά, σαν να λέμε. Μάταια οι κοινωνιολόγοι διαμαρτύρονται πως δεν γίνεται να παίζεις έτσι με θεμελιώδη δικαιώματα, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία. Πως όλα αυτά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε έτσι ως αντικείμενο ψυχαγωγίας. Η τηλεόραση, λένε, μετατοπίζει την ευθύνη της απασχόλησης αποκλειστικά στις ατομικές επιδόσεις του υποψηφίου, προσπερνώντας έτσι τις δομικές ελλείψεις της οικονομίας. Κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει με την PISA και τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης που σήμερα συζητάμε και βλέπω ότι γράφονται πολλά και λέγονται πολλά. Απορούμε με το βασικότερο έβριμα, ότι δηλαδή μία εκ των βασικότερων δεξιοτήτων που θα έπρεπε να έχουν τα παιδιά, η κατανόηση του κειμένου, φθήνει και προσπερνάμε τις δομικές ελλείψεις της κοινωνίας μας. Το χρόνο που δεν αφιερώνουμε πια στα παιδιά μας, τις ταμπλέτες, τις οθόνες και όλα εκείνα που κάπως δεν μπορεί, θα το εξηγούν και αυτό. Λοιπόν, έχει φτάσει η ώρα 6:26. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στις πρώτες μας διαφημίσεις με συνέπεια. Πράγμα σπάνιο στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Δαγκλής, καθηγητής διαστημικής φυσικής, για να συζητήσουμε μαζί του τι στο καλό λένε οι παγκόσμιοι ηγέτες σε αυτή την σύνοδο κορυφής για το διάστημα.
1: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
2: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στριβ δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
1: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
2: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
3: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
1: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
2: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Βλέπω θεία αγνώριστη έκανε στην επιχείρηση. Μεγαλεία!
8: Αφού έχω ανοιχτό μυαλό.
9: Open Mind. Open Mind είναι το μόνο που χρειάζεσαι.
10: Έχεις επιχείρηση και θες να γυρίσεις σελίδα. Η Open Mind σου ανοίγει το δρόμο της εξέλιξης με τη δράση ΕΣΠΑ.
11: Το νέο πρόγραμμα επιδότησης που θα σου δώσει φτερά.
10: Η Open Mind συμβουλευτική αναλαμβάνει να συντάξει, να υποβάλει και να ελέγξει το επενδυτικό σου σχέδιο έως και την εκταμείευση.
11: Η γνώση και η τεράστια ελεγκτική εμπειρία της Open Mind είναι εγγύηση για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Ελάτε τώρα για δωρεάν έλεγχο και προαξιολόγηση του φακέλου σας.
10: Open Mic στην Πάτρα, Νιαούλη 21.
11: Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
13: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
14: Τις πολύτεκνες οικογένειες.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο Πολυκόβρησης Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία και από μεταμόρφωση ως Μαρούση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισία στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση, το κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από Καλυθέα προς Παλαιοφάλιρο στο ρεύμα προς Λιφάδα και στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφος Βύρωνα στο ρεύμα προς Ηλίου Πολύ. Έφυγε σήμερα το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίς με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ που κατέληξε από ανακοπή. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, δύο σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νέα Πόλη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε απότομη άνοδο 4,44% στα 79,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού νωρίτερα είχε πλησιάσει τα 81 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, όπου λαμβάνει μέρος στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. Θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Με το στίχο «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
17: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 6 και 35 πρώτα λεπτά, και φαίνεται πως έχουμε επιστρέψει για τα καλά στην κανονικότητα, σε εκείνη την κανονικότητα δηλαδή που ορίζεται και εποχιακά, αν θέλετε, ημερολογιακά. Φθινόπωρο γάρ, με πολλές πολιτικές ειδήσεις να συνοστίζονται στα δελτία ειδήσεων. Έχουμε περάσει σε άλλο level, είδατε τώρα, ασκείται πολιτική μέσω τραγουδιών. Μου φάγε όλα τα δαχτυλίδια, απάντησε ο κύριος Τσίπρας. Εν πάση περιπτώσει, φθινόπωρο εσείς, ποιος ασχολείται με τις φωτιές? Και το λέω αυτό γιατί μάλλον δεν δίνουμε έτσι στα πράγματα την πραγματική τους σημασία, την πραγματική τους αξία. Διάβαζα σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα τι γίνεται στην Κόνιτσα, για αυτή την φωτιά που μένεται εδώ και με 9 ημέρες και έχει κατακάψει 8.000 στρέμματα. Αυτό από μόνο του ίσως να μην μας λέει και πολλά. Αλλά η άλλη ανάγνωση, αυτή που δίνουν οι ειδικοί, εμπροκειμένου ο κύριος Ηλίας Τζιρίτης από το ΒΒΕΦ, ότι θα χρειαστούν πάνω από 100 χρόνια για να ξαναγεννηθεί ένα δάσος από έλατα που κάηκε μέσα σε 9 ημέρες, είναι πραγματικά μια είδηση που σε κάνει, μέσα σε όλες τις υπόλοιπες, να ανατριχιάζεις λιγάκι για το τι θα παραδώσουμε στους επόμενους. Λοιπόν, για τους επόμενους και η συζήτηση που θα ανοίξουμε τώρα, για εκείνους δηλαδή που σύνοδοι για το διάστημα θα αποτελούν μια κανονικότητα μέσα σε όλα τα άλλα, business as usual. Εμάς μας τραβά λίγο περισσότερο βεβαίως αυτή η σύνοδος που γίνεται στο Παρίσι, το ενδιαφέρον, γιατί όταν μιλάς για το διάστημα σκέφτεσαι έτσι συνειρμικά κάτι μακρινό, κάτι απρόσιτο. Είναι πράγματι κάτι μακρινό αυτό το οποίο συμβαίνει στο Παρίσι, αυτή η σύνοδος κορυφής για το διάστημα, στην οποία συμμετέχουν, διάβαζα, περίπου 120 χώρες και 2.000 επιστήμονες και ειδικοί. Μια πρωτοβουλία του Μακρόν, λίγο πριν τα μαζέψει από τα ηλίσια πεδία. Ο κύριος Ιωάννης Δαγκλής είναι μαζί μας, είναι καθηγητής διαστημικής φυσικής, είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου, του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, και με τη βοήθειά του θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι κάνουν οι ηγέτες από σήμερα και τις επόμενες μέρες, τι θα κάνουν στο Παρίσι. Γεια σας, κύριε Δαγκλή, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, τι σημασία έχει αυτή η σύνοδος?
1: Κοιτάξτε, ήδη το είπατε κάπως, ότι είπατε ήδη ότι είναι πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας, οπότε είναι πρωτίστως ένα πολιτικό γεγονός. Mm-hmm. Και θα έλεγα ότι αν υπάρχει κάτι πρωτότυπο, κάτι καινούριο σε αυτή τη σύνοδο, είναι ακριβώς ότι για πρώτη φορά το διάστημα αποτελεί αντικείμενο μιας ενός πολιτικού γεγονότος, κατά αντιστοιχεία άλλων έτσι, πολιτικών συνάξεων, το G5, G20 κτλ. Διότι το διάστημα έχει, έτσι, ότι και η διαστημική επιστήμη και η διαστημική τεχνολογία θεραπεύονται, θα έλεγα, από πολύ σημαντικά συνέδρια, πολύ σημαντικές συναντήσεις, οι οποίες είναι ετήσιες, γίνονται κάθε χρόνο ή κάθε δύο χρόνια. Αλλά είναι αυτές οι συναντήσεις που συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια προφανώς, από τη δεκαετία του 60, γίνονται κατά κανόνα μεταξύ επιστημόνων, μεταξύ μηχανικών, και κάποια από αυτά συμμετέχουν και οι εθνικές διαστημικές υπηρεσίες. Αυτό που απουσίαζε από όλες αυτές τις συνάξεις και τα συνέδρια ήταν η πολιτική παρουσία. Αυτό είναι που κάνει ιδιαίτερη αυτή τη σύνοδο κορυφής για το διάστημα στο Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο πολιτικός.
0: Ο πολιτικός
1: ακριβώς, ναι. Αυτό.
0: Η οποία μεταφράζεται και ως γεωπολιτική και οικονομική, κύριε Δαγκλή. Δηλαδή εδώ δεν τα έχουμε βρει επί γης γεωπολιτικά. Τι συμβαίνει, τι ανήκει σε ποιον, μοιράζεται ο κόσμος πάλι σε σφαίρες επιρροής. Αυτό θα το δούμε να συμβαίνει κατά την εκτίμησή σας και τα επόμενα χρόνια και στο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, η ανθρωπότητα δεν αλλάζει, δυστυχώς. Θέλω να πω ότι δεν θα βρούμε κακά τα ψέματα, αν και γίνονται έτσι, ακούγονται ευχές και λόγια παχιά, ότι ειρηνικά και όλοι μαζί στο διάστημα. Στην πραγματικότητα η ανθρωπότητα, από τη στιγμή που δεν έχει βρει την ειρήνη πάνω στον πλανήτη μας, δεν θα τη βρει στο διάστημα. Δηλαδή και στο διάστημα θα μεταφερθούν οι αντιπαλότητες, και ήδη υπάρχει μια έντονη αντιπαλότητα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η οποία έχει πρωταγωνιστές τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, κατά αντιστοιχεία του αγώνα διαστήματος στη δεκαετία του 60, mm-hmm. όπου οι αντίπαλοι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση. Τώρα τη θέση της Σοβιετικής Ένωσης την έχει η Κίνα. Η Κίνα είναι ο μεγάλος αντίπαλος των Αμερικανών, και εμείς οι Ευρωπαίοι ψάχνουμε να βρούμε ένα ρόλο μέσα σε αυτό το γίγνεσθε. Η καταπλειοψηφία, θα έλεγα σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, συντάσσονται με την Αμερική παρά τις τριβές που έχουν δημιουργηθεί από την ατζέντα του Προέδρου Τραμπ.
0: Mm-hmm. Πάντως, επ' αυτού να επιμείνουμε λίγο, κυρία Δαγκλή, θέλω να πω, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον έτσι πολιτικά, η Ευρώπη νιώθει ότι αυτή τη στιγμή τρέχει πίσω από την Αμερική, και φαντάζομαι αυτό είναι κάτι που δεν της αρέσει, η εξάρτηση δηλαδή από την SpaceX ή mm-hmm. άλλες αμερικανικές εταιρείες.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε εδώ ότι η εξάρτηση ήταν πολύ εντονότερη παλαιότερα. Η NASA κρέμασε την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία σε κάποια πολύ σημαντικά διαστημικά προγράμματα, τα οποία τρέχουμε τώρα να τα συμμαζέψουμε, mm-hmm. Και το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί είμαι εθνικός εκπρόσωπος στο πρόγραμμα επιστημονικής εξερεύνησης της ESA, οπότε τα συζητάμε τους τελευταίους μήνες συνέχεια αυτά. Κατά κάποιον τρόπο το ότι η NASA κρέμασε την Ευρώπη, όχι επειδή η ίδια η NASA το ήθελε, έτσι, κατ' εντολή έγινε αυτό, δηλαδή η NASA δέχεται εντολές και κατευθύνσεις από την κυβέρνηση. Λοιπόν, αλλά θα έλεγα ότι μακροπρόθεσμα καλό μας κάνει αυτό, διότι αναγκαζόμαστε να καλύψουμε τα κενά που αφήνει η NASA στα ευρωπαϊκά, στα δύσκολα, στα πολύπλοκα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα. Αναγκαζόμαστε δηλαδή να βρούμε εγχώριες λύσεις, ευρωπαϊκές λύσεις, οι οποίες μας καθυστερούν λίγο, αλλά μειώνουν την εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Όσο για τη SpaceX, αυτό που μπορούμε να πούμε βεβαίως είναι ότι πράγματι σήμερα η SpaceX είναι ο φτηνότερος τρόπος για να εκτοξεύσει κανείς, και ξέρουμε γιατί. Είναι επειδή η SpaceX είναι η εταιρεία η οποία έκανε επαναχρησιμοποιήσιμους τους εκτοξευτές, και καμία άλλη εταιρεία στον κόσμο δεν το έχει αυτό. Δηλαδή όλες οι άλλες εταιρείες που εκτοξεύουν είναι one shot. Εκτοξεύουν και οι πύραυλοι είναι μιας χρήσης. Της SpaceX είναι πολλαπλών χρήσεων και γι' αυτό οι εκτοξεύσεις τους είναι φτηνότερες. Οπότε ναι, και οι Ευρωπαίοι προτιμούμε πολλές φορές να εκτοξεύουμε με SpaceX, αλλά όχι επειδή εξαρτώμαστε από αυτούς, επειδή δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε
0: επειδή
1: αλλιώς,
0: μας συμφέρει.
1: Επειδή είναι οικονομικότερο γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εμείς που είμαστε μέσα σε όλο αυτό, κύριε Δαγκλή, το λέω αυτό γιατί και εμείς φαντάζομαι, παρότι δεν πρόκειται να προκύψει από όσο διάβαζα κάτι δεσμευτικό από τη σύνοδο αυτή, πρέπει με έναν τρόπο να δείξουμε πόσο ενεργά θέλουμε, μας ενδιαφέρει να ακολουθήσουμε αυτή την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.
1: Κοιτάξτε, έχουμε, η Ελλάδα έχει ενεργό ρόλο, είναι μεν μικρός παίκτης, είμαστε μια μικρή χώρα, σαφώς, και όσον αφορά όλα τα μεγέθη, είμαστε μικρή χώρα, μικρή οικονομία, αλλά παίζουμε και εμείς το ρόλο μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα, τόσο της ESA που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, ανεξάρτητος οργανισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στις διαστημικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η πιο σημαντική είναι το IRIS το τετράγωνο, που αφορά ασφαλείς τηλεπικοινωνίες. Είναι δηλαδή μία από τις διαστημικές εφαρμογές που βέβαια ενδιαφέρει πάρα πολύ τις κυβερνήσεις. Είναι ένα πολιτικό εργαλείο, πολιτικο-στρατιωτικό εργαλείο θα έλεγα. Και υπάρχουν στην Ελλάδα ήδη επίγειες υποδομές που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Λέω επίγειες γιατί βέβαια το επίγειο κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει διαστημική δραστηριότητα χωρίς επίγειο
0: είναι
1: κομμάτι.
0: Είναι αλληλένδετα, τα λέτε.
1: Ναι, βέβαια, σωστά. Διότι από κάπου πρέπει να ελέγχονται οι δορυφόροι, να λαμβάνουν τα προϊόντα, τα σήματα και συμμετέχει η Ελλάδα 100% σας είπα, και στις πρωτοβουλίες και στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα προγράμματα της ΕΣΑ, απλώς με μικρότερο ρόλο προφανώς από ότι μια χώρα σαν τη Γαλλία, την Ιταλία ή τη Γερμανία, λέω τώρα, τους πολύ μεγάλους παίκτες.
0: Ναι, και επίσης έχουμε εξοικειωθεί πια με την εικόνα ότι υπάρχει ένας δορυφόρος κάπου πάνω από το κεφάλι μας. Το λέω τελείως απλοϊκά αυτή τη στιγμή, αλλά έτσι για να συνεννοούμαστε, που βοηθά στις πυρκαγιές, έλεγα νωρίτερα για την Γκόνιτσα, την πολιτική προστασία, την ναυτιλία. Δηλαδή,
1: σαφώς.
0: Τα οποία δοκιμάζονται.
1: Σαφώς. Όχι μόνο αυτά τα μεγάλα που λέτε, και εμείς όταν είμαστε στο δρόμο και χρησιμοποιούμε τον πλοηγό, τον Google Maps, παίζουν και οι δορυφόροι σε αυτό. Έτσι, δηλαδή έχουμε δορυφορικό σήμα, το οποίο βελτιώνει την πλοήγησή μας και του απλού πολίτη δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Yeah. Στην καθημερινότητά μας χρησιμοποιούμε διαστημικά προϊόντα χωρίς να το καταλαβαίνουμε ή να έχουμε συνέστηση αυτού του πράγματος.
0: Άρα στην πραγματικότητα, κύριε Δαγκλή, το πραγματικό διακύβευμα είναι ποιος θα κερδίσει αυτή την κούρσα του διαστήματος. Θα είναι ένα κράτος, θα είναι η Αμερική, θα είναι η Κίνα, θα είναι η Ρώση, που επίσης είναι πολύ ενεργική, ήταν πάντα, ή θα είναι μια ιδιωτική εταιρεία. Και αν είναι μια ιδιωτική εταιρεία...
1: Τώρα δώσατε και άλλη διάσταση. Κοιτάξτε, είναι και αυτή η διάσταση. Θέλω να πω ότι εκεί που υπάρχει ο μεγάλος ανταγωνισμός, θα έλεγα στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, δεν είναι δηλαδή ούτε πολύ κοντά μας, ούτε πολύ μακριά μας, είναι η σελήνη. Δηλαδή ο ανταγωνισμός Αμερικής και Κίνας αφορά πρωτίστως τη σελήνη. Ποιος θα προλάβει να δημιουργήσει μόνιμες βάσεις κοντά στο νότιο πόλο όπου υπάρχει νερό. Αυτός είναι ο μεγάλος. Αν δηλαδή θα ξεχωρίζαμε ένα αντικείμενο πόθου και μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών, των διαφόρων κρατών, είναι η σελήνη. Αλλά δεν τελειώνουμε εκεί βέβαια, διότι δεν είναι μόνο η σελήνη στο διάστημα. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες και εκεί όλοι διαγωνίζονται. Υπάρχουν συμμαχίες, δηλαδή ο Μακρόν τώρα που κάλεσε τους έτσι, 120 χώρες όπως είπατε, προσπαθεί να δημιουργήσει συμμαχίες, να κρατήσει την Ευρώπη μέσα στο γίγνεσθε, έτσι, στην κορυφή του δόρατος, στη μύτη του δόρατος της διαστημικής έρευνας και τεχνολογίας, για να αποκομίσει στην περίπτωση αυτή η Γαλλία και βέβαια και κατ' επέκταση και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες το μέγιστο δυνατό όφελος. Προφανώς ο Μακρόν ενδιαφέρεται πρωτίστως για τη δική του χώρα.
0: Φάνες.
1: Αλλά ναι, αλλά εντάξει, προσπαθούμε, ελπίζουμε ότι ως ευρωπαϊκή οικογένεια υπάρχει μια έστω στοιχειώδης συνοχή και σύμπνια, η οποία κάνει εφικτά όλα τα ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα. Η Ευρώπη δεν θα μπορούσε, στην Ευρώπη κανένα κράτος από μόνο του δεν θα μπορούσε να στέλνει διαστημόπλια στο Δία, στον Κρόνο και σε άλλους πλανήτες. Mm-hmm. Είναι πολύπλοκα εγχειρήματα, ιδιαίτερα πολύπλοκα, πολύ δαπανηρά και απαιτούν συνεργασία. Η Αμερική μπορεί και το κάνει, γιατί η Αμερική, θα το καταλαβαίνετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα μέγεθος γεωγραφικό, πληθυσμιακό και οικονομικό που αντιστοιχεί σε ολόκληρη την Ενωμένη Ευρώπη. Οπότε η Ευρώπη μόνο ενωμένη μπορεί να σταθεί απέναντι στην Αμερική.
0: Ζητούμενο και αυτό. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, πριν την τελευταία ερώτηση που θέλω να σας απευθύνω, να κάνουμε μια αναφορά και στον Ανδριανό Γολέμη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι? Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.
1: Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τον Ανδριανό. Για τον Ανδριανό τον γνωρίζουμε πάνω από 10 χρόνια, διότι ήταν ο Αδριανός, ήταν το όνειρό του το διάστημα, και ξεκίνησε γιατρός από τη Λάρισα και πήγε στην Ανταρκτική, έζησε ένα χειμώνα στην Ανταρκτική που είναι ένα πεδίο δοκιμής για την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, δηλαδή εκεί δοκιμάζονται πιθανοί μελλοντικοί αστροναύτες στην απομόνωση της Ανταρκτικής. Και μετά το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι μέσα από πάνω από 20.000 υποψηφίους τερμάτισε μέσα στους 20 πρώτους. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα, προσωπικό του επίτευγμα εννοώ.
0: Ναι.
1: Αλλά βέβαια για να...
0: Και το κλέβουμε λίγο κι εμείς. Ναι.
1: Αλλά βέβαια ναι, χρειάζεται και την υποστήριξη της χώρας του για να μπορέσει να πάει εκεί πάνω, και την έχει πλέον αυτή την υποστήριξη.
0: Λοιπόν, κύριε Δαγκλή, θέλω να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί για πολλούς από εμάς διάστημα σημαίνει και εξωγήινη ζωή. Και δεν αναφέρομαι τώρα στις θεωρίες συνωμοσίας, αλλά θα σας το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Ο Τραμπ και εξωγήινη ζωή είναι πλέον κομμάτι της αμερικανικής και άρα παγκόσμιας πολιτικής επικαιρότητας. Έχει δώσει εντολή στις αμερικανικές υπηρεσίες να εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν κυβερνητικά αρχεία σχετικά με την εξωγήινη ζωή. Έχουν αποχαρακτηριστεί αρκετά αρχεία. Και θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να, την ώρα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση στο Παρίσι για τη στρατηγική μας στο διάστημα, να πέσουμε πάνω σε καμία εκπλήξη?
1: Τι να σας πω, δεν περιμένω κάποια έκπληξη, προσωπικά δεν περιμένω κάποια έκπληξη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θεωρώ πως είναι απίθανο να υπάρχει εξωγήινη ζωή. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, να το πω έτσι. Δεν έχουμε κανένα λόγο να αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο, αλλά δεν έχουμε και κάποια απτά σημάδια μέχρι σήμερα. Και αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί, που τα έχω δει ας πούμε, είναι αναφέρονται σε υπτάμενα αντικείμενα άγνωστης ταυτότητας που δεν έχουμε, δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Καινούριο δηλαδή. Ναι.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί τι μπορεί να ήταν αυτά τα αντικείμενα. Δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Οπότε ναι, δεν περιμένω κάποια έκπληξη, τώρα δηλαδή, άμεσα, αλλά είναι, ξέρετε, μία από τις, από τα πολύ μεγάλα, από τα τεράστια ερωτήματα,
0: ναι,
1: της ανθρωπότητας,
0: είναι.
1: Αν είμαστε μόνοι
0: μας στο σύμπαν. Και ναι, να τέριαζε και στον πρόεδρο Τραμπ μια τέτοια ανακάλυψη. Δεν ξέρω γιατί του αρέσει να ανοίγει αυτό το φάκελο.
1: Θέλει να φαίνεται.
0: Λοιπόν, αλλά ας ρωτήσουμε τους ειδικούς που νομίζω το ξέρουν και το παρακολουθούν και μπορούν να εκτιμήσουν ακριβώς και τι είναι αυτά τα οποία βλέπουμε να δίνονται στη δημοσιότητα ως αποχαρακτηρισμένα έτσι, έγγραφα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δαγκλή, για την συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ο κύριος Ιωάννης Δαγκλής, καθηγητής διαστημικής φυσικής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος για την Σύνοδο Κορυφής για το διάστημα που ξεκίνησε σήμερα στο Παρίσι.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και θα σας μιλήσω τώρα για έναν διαγωνισμό. Πιστεύετε ότι η ιδέα σας μπορεί να κάνει τη διαφορά? Δηλαδή, Φερρυπίν, έχετε μια ιδέα που δεν θέλετε να την αφήσετε ως ιδέα να μείνει μόνο στα χαρτιά? Αν έχετε πράγματι μια ιδέα που αξίζει να γίνει πραγματικότητα, ιδού η Ρόδος. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε την ιδέα σας και να κάνετε το πρώτο βήμα ώστε να γίνει πράξη. Για 17 χρόνια το Business Seeds στηρίζει ανθρώπους με όραμα, συνδέοντας νέες ιδέες με χρηματοδότηση, γνώση, mentoring, συνεργασίες και ευκαιρίες ανάπτυξης, ώστε να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρηματικές λύσεις. Υπόβαλε την πρότασή σου στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας στο nbg.gr/competition και κάνε το επόμενο βήμα για την ιδέα σου. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα από μένα για εσάς. Το δεύτερο το στέλνει το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στη χώρα μας, που πρωταγωνιστεί στην ελληνική ακαδημαϊκή ζωή 4 δεκαετίες και βάλε. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια ετοιμάζονται για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr βρίσκεται περισσότερα για τα επιστημονικά πεδία τα οποία φιλοξενούνται στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μαζί θα διαβάσετε και μια έρευνα που έκανε τον περασμένο Ιούλιο η MRB για τους αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου. 8 στους 10 εργάζονται και μάλιστα ένα σχεδόν 80% εργάζεται πάνω στο αντικείμενο που σπούδασε. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, δελτίο στις 7. Επιστρέφουμε αμέσως μετά, παρέα σας εδώ στον Sky και τους 100,3. Μείνετε συντονισμένοι.
9: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί.
15: Κατάστημα. Κατάστημα.
16: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
17: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
18: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
17: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
18: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έμπνευση και amore. Καπίσι.
19: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
18: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
20: Θα μείνουμε μαζί, μου έλεγε. Να μείνουμε, Θανάση μου, του έλεγα. Τελικά, μείναμε. Με το αυτοκίνητο μες στην ερημιά. Όταν φώναζα εγώ, πήγαινε στο Φλωράτο για μπαταρία. Αυτός μου δίνε το λόγο του. Ο Φλωράτος, Θανάση μου, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα μου δίνε έτοιμη μπαταρία και 3 χρόνια εγγύηση. Ένα πα στο Φλωράτο, σου μου λέει. Σιγά μην πήγαινα. Με ένα τηλέφωνο ήρθε αυτός.
21: Φλωράτος. Μπαταρίες κάθε τύπου έτοιμες για τοποθέτηση. Εγγύηση μέχρι και 3 χρόνια και από τιμές μικροπράγματα. Για κάθε μπαταρία, ραντεβού στη γωνία, παπαφλέσα και μεζόνος. Και αν ξεμείνετε, 2610 3266 51 και φτάσε. Φλωράτος.
20: Είναι του τύπου σας.
22: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
23: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Θέλεις η επιχείρησή σου να ξεχωριζεί? Οι LED οθόνες της 5 Point προσελκύουν αμέσως την προσοχή με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακά οπτικά εφέ. Δυναμική προβολή, άμεση επικοινωνία, μέγιστη απόδοση.
26: Και το καλύτερο, βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία της πόλης, Σμύρνης 110, στους 5 δρόμους.
27: Η ώρα είναι 7.
28: Sky 89,4.
29: Είμαι τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα, στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα και από μεταμόρφωση προς Κηφισία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στη Λεωφόρο Κηφισία στο κέντρο της Αθήνας, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και από Καλυθέα προς Παλαιό Φάληρο στο ρεύμα προς Λιφάδα. Έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε σπευσμένα στο Ελπίς από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Ο τραγουδιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε στις 16:45 χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6:20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Ο ευνηδιός θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και τους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Είχε γεννηθεί στις 4 Μαρτίου του 1972 και μεγάλωσε στη Νίκη Αττικής. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία σε νυχτερινά κέντρα, ενώ τη δισκογραφική του πορεία ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 90. Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με συναυλία στην Τεχνόπολη. Πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο είχε ξεπεράσει και τα 101 δολάρια. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κατέγραψε απότομη άνοδο σχεδόν 4,5% στα 79,21 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού νωρίτερα είχε πλησιάσει τα 81 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ κατέδειξε έρευνα της Αρχής για το Ξέβλημα Χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά. Όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νέα Πόλη στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο Παρίσι βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου λαμβάνει μέρος στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Στο επίκεντρο της διάσκεψης βρίσκεται η διακυβέρνηση του διαστήματος που εξελίσσεται σε πεδίο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Σύμφωνα με γαλλικές διπλωματικές πηγές, το διάστημα έχει γίνει ένας στρατηγικός τομέας για την τεχνολογική κυριαρχία σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα και το κλίμα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Με το στίχο «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα. «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμία καταστροφή». Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά περισυνελέγησαν από σκάφη του λιμενικού 72 αλλοδαποί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ σε περισσότερα από 130 χρόνια καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, Όφη, Νέστος Χρυσούπολης 3-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
29: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.

υπέροχος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Και με αυτό το λες πράγματι η τραγική ειρωνία. Αν το σκεφτείτε, στο ημερολόγιο δίπλα-δίπλα θα είναι η επέτειη θανάτου στο εξής. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας 9 Σεπτεμβρίου του 2019. Ο Γιώργος Μαζωνάκης 9 Σεπτεμβρίου του 2026. Με 7 χρόνια διαφορά ακριβώς. Την ίδια μέρα, 7 χρόνια ακριβώς σήμερα που ο Λαβρέντης μας χαιρέτησε, και τότε όπως και σήμερα δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.

Το κοινό στοιχείο του ευνίδιου θανάτου, αν και τώρα που το ξανασκέφτομαι ακούγοντας και τον Νιόνιο να τραγουδάει σε αυτό το εξαιρετικό κομμάτι, τον Διονύση Σαββόπουλο που πάλεψε με τον καρκίνο, που μίλησε αρκετά γι' αυτό και ανοιχτά στο βιβλίο του σε εκείνη την αυτοβιογραφία, τα χρόνια που τρέχουν χύμα, μήπως για εκείνον πιστεύουμε πως έχει φύγει. Όλοι μαζί στον παράδεισο τώρα. Καλό σας απόγευμα, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και είναι απόγευμα Τετάρτης, 9-9 του 2026 και προχωράμε προς το Σεπτέμβριο, προχωράμε προς τα σχολεία, την Παρασκευή είναι το πρώτο κουδούνι, Παρασκευή λοιπόν, γονείς, παιδιά, τέρμα τα ψέματα, με τον αγιασμό και ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, έτσι ως μια μίνι έξτρα περίοδο χάριτος. Θα πορευτούμε προς τη νέα σχολική χρονιά. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για τα πρωτάκια που θα είναι λιγότερα. Αυτά είναι οι ειδήσεις που θα επαναλαμβάνονται με το χρόνο στο εξής. Σήμερα διάβαζα άλλη μία, γιατί ο γεγονός ότι η χώρα μας έχει τους λιγότερους μαθητές αναεκπαιδευτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη απόσταση. Αν σκεφτείτε ότι στη Γαλλία, ας πούμε, και στην Τσεχία η αναλογία φτάνει τους 17,9 μαθητές, ενώ στη Ρουμανία τους 18,2. Η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο είναι οι μόνες χώρες της Ένωσης όπου ο δείκτης βρίσκεται κάτω από τους 10 μαθητές αναεκπαιδευτικό. Αναλογία 7,4:1. Είναι μια πρωτιά και αυτή. Βεβαίως 7,4 μαθητές δεν σημαίνουν τάξεις με λίγα παιδιά, γιατί η Eurostat το διευκρινίζει αυτό στην μεθοδολογία της. Ο δείκτης υπολογίζεται διαιρώντας τον αριθμό των μαθητών με τον αριθμό των εκπαιδευτικών της ίδιας βαθμίδας, με αμφότερα τα μεγέθη εκφρασμένα σε ισοδύναμα πλήρους φοίτησης και απασχόλησης. Μπας περιπτώσει, λιγότεροι μαθητές αναεκπαιδευτικό σε βάθος δεκαετίας. Και να, εμείς αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε παραδοσιακά, διαχρονικά στη χώρα μας και πολλά πράγματα με τα οποία πρέπει να συμφιλειωθούμε. Λιγότερα πρωτάκια, λιγότερα τμήματα, τα παιδιά μπαίνουν πια ανακατεμένα στις τάξεις, τα παιδιά από το 2027 δεν θα έχουν ένα και κοινό βιβλίο, γιατί παρότι καθυστέρησε η ιστορία του

0: Ειδήσεις. Ο κύριος Κώστας Πάντος είναι μαζί μας, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγής. Γεια σας κύριε Πάντο, καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Και γνωστός γυναικολόγος βεβαίως, δική σας ιστορία είναι αυτή, σωστά?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι ένα ζευγάρι, μια γυναίκα 31 ετών το 2004. Είχαν το πρόβλημά τους, τους βοήθησα, απέκτησαν το παιδάκι. Δυστυχώς τον Οκτώβριο του 25 σε ηλικία 22 ετών σχεδόν σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα, και ήρθαν το ζευγάρι, γυναίκα πλέον 54 ετών, αναζητώντας αν είχαμε έμβρια στην κατάψυξη από τότε, τα οποία τα είχαν και εγκαταλείψει. Πράγματι βρήκα, τρέξαμε λίγο τις διαδικασίες γιατί δεν προλάβαινε λόγω ενός ορίου ηλικίας τα 54 που απαγορεύει 54 και μία μέρα, αν περάσει χρονολογικά βάσει ταυτότητας απαγορεύει τη γυναίκα να κάνει εξουσιαστική. Τρέξαμε, πράγματι έκανε την έμβριο μεταφορά των τότε έμβριων παραμονή Χριστουγέννων. Γέννησε σήμερα ένα υγιέστατο κοριτσάκι 3,5 κιλά. Είναι ευτυχισμένη, βέβαια είναι πολύ περίεργο συνέστημα γιατί στο πρόσωπό τους βλέπεις ταυτόχρονα τη λύπη και τον
0: και τη χαρά. Απίστευτο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ.
0: Πολύ αντιφατικό, ναι. Γιατί αυτό κάνει αυτή την ιστορία πέρα από μια πρωτιά για τη χώρα μας, έτσι, λίγο πιο ιδιαίτερη. Ότι αυτή η οικογένεια αποφάσισε μετά την απώλεια που βίωσε, ότι σκληρότερο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος σήμερα να χάσει το παιδί του, σήμερα και πάντα δηλαδή, δύο δεκαετίες αργότερα να επιστρέψει στη διαδικασία αυτή και να επιχειρήσει να κάνει ένα ακόμα παιδί.
1: Ναι, αυτό το τι δείχνει. Από τη μία βέβαια ψάξαμε τη βιβλιογραφία, είδαμε τη διεθνή, είδαμε ότι η μεγαλύτερη σε διάρκεια μετά από κατάψυξη, εγκυμοσύνη μετά από κατάψυξη εμβρίων ήταν 18 χρόνια στην Ιαπωνία. Άρα είναι μια παγκόσμια πρωτιά. Θα το στείλουμε για δημοσίευση στην διεθνή βιβλιογραφία. Αυτό το περιστατικό, τουλάχιστον ακούγεται η Ελλάδα ότι προσφέρει άριστες υπηρεσίες. Απ' την άλλη, βέβαια, καθησυχάζει για τις γυναίκες που καταψύχουν σήμερα οάρια σε ηλικίες κάτω των 35. Προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν αργότερα γιατί πλέον την αναβάλουν την εγκυμοσύνη για διάφορους λόγους. Αλλά μπορούν να διαφυλάξουν τη γονιμότητά τους μέσα από την κατάψυξη ωραία. Απ' την άλλη όμως φαίνει στο προσκήνιο και άλλο ένα θέμα που είναι το όριο ηλικίας, το οποίο βέβαια έχει τεθεί όχι με επιστημονικά κριτήρια, μάλλον από κάποια προσωπική άποψη. Πρέπει όμως να ξεφύγουμε από προσωπικές αγγελώσεις και αντιλήψεις του παρελθόντος.
0: Θα σας ρωτούσα κύριε Πάντο, γιατί ξέρετε, άκουγα τον πατέρα να λέει ότι πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί η σύζυγός του πρόλαβε οριακά. Γιατί αυτά είναι διαδικασίες οι οποίες εμπεριέχουν και γραφειοκρατία μέσα. Δηλαδή πρέπει να πάρεις άδεια από την Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Παίζεις με τους μήνες, με τις μέρες καμιά φορά.
1: Και όχι μόνο πρόλαβαν οριακά. Το πιο έτσι ακραίο είναι ότι δεν άφησε το ζευγάρι να πενθήσει πραγματικά την απώλεια του παιδιού τους. Έπρεπε με μέσο πένθους να τρέξουν για να κάνουν προσπάθεια εξουσιαστικής. Κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι είναι απίστευτα, είναι απάνθρωπο αυτό που έχει γίνει έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Και βέβαια θα πρέπει η πολιτεία να φουγκράζεται τις ανάγκες και απαιτήσεις κοινωνίας, να μην υπολείπεται τις επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο μας και να εναρμόζεται άμεσα. Δηλαδή βλέπει η ζευγάρια τα οποία είναι προχωρημένης ηλικίας, να τους δώσει έστω το δικαίωμα κρόαση στην Εθνική Αρχή για αναβολή του ορίου ή να δώσει και ας αποφασίσει...
0: Κατά περίπτωση λέτε να το βλέπουμε.
1: Βέβαια, ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε δεκάδες γυναίκες, μάλιστα έχει γίνει και έτοιμο στο Υπουργείο Υγείας από μια γυναικεία οργάνωση, τη Magna Mater, που εκπροσωπεί κάπου 9.000 γυναίκες, ήδη από τον Ιούλιο, να τροποποιηθεί το όριο ηλικίας, διότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν γεννήσει στο παραπέντε ή στο παραπέντε έχουν καταφέρει και έχουν γεννήσει στα 54+. Έχουμε έμβρια στην κατάψυξη και ο νόμος λέει πέταξέτα. σε μια Ελλάδα που περνάει δημογραφική κατάρρευση, μια εποχή δημογραφικής κατάρρευσης, να λέτε σε ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, α, πέταξέ τα, αυτό λέει ο νόμος. Ας τον αλλάξουμε τον νόμο. Όπως στην Αυστραλία που μετά τα 54...
0: Δώστε μας λίγο αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή εμείς έχουμε ορίσει, έχουμε θεσμίσει.

0: θεσπίσει ως όριο το 54 έτη.
1: Ναι, έχουμε θεσπίσει ως όριο το 54 έτη με το αιτιολογικό,
0: ναι,
1: ότι να μην είναι πολύ μεγάλη γυναίκα,
0: ναι,
1: έτσι όταν γίνει μητέρα, και βέβαια να το δεχτώ εγώ αυτό, αρκεί να θέσει και όριο αντίστοιχο και στον άντρα που είναι πάνω από 54.
0: Είναι κάπου πιο χαλαρό το όριο.
1: Στο όριο δεν υπάρχει όριο στον άντρα. Ένας 80 μπορεί να έρθει με μία.
0: Όχι, όχι. Εννοώ στη γυναίκα. Εννοώ άλλες χώρες τι κάνουν. Η Αυστραλία που είπατε, ποιο είναι το όριο.
1: Για παράδειγμα, είναι το όριο 54, αλλά έρεται όταν έχουν έμβρια στην κατάψυξη.
0: Έχει
1: αστέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως και σε πολλές άλλες χώρες δεν υπάρχει όριο. Υπάρχει μόνο σύσταση για προσοχή, το οποίο βέβαια είναι βέβαια απόλυτα σωστό,
0: ναι,
1: να προσέχουμε, αλλά όχι όμως ένα όριο το οποίο δεν επιτρέπει σε ένα ζευγάρι, σε μια γυναίκα να ζητήσει το δικαίωμά τους να αποκτήσουν ένα παιδί. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην σημερινή μας κοινωνία, που θέλουμε να δώσουμε το κίνητρο να αποκτήσουν παιδιά.
0: Mm-hmm. Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε, γιατί έρχονται κάτι ειδήσεις κατά καιρούς από την Αμερική που ας πούμε αναφέρονται σε γυναίκες, εντάξει δεν είναι και συχνά, δεν συχνές ειδήσεις, δεν τις διαβάζει κανείς και κάθε μέρα, που ακόμα και σε ηλικία 60 ετών διάβαζα πρόσφατα. Μια γυναίκα κατάφερε να γεννήσει. Βιολογικά δηλαδή είναι δυνατό, παρότι εξαιρετικά σπάνιο.
1: Είναι δυνατόν, εγώ δεν λέω να φτάνουμε σε αυτές τις ακραίες ηλικίες, που στο κάτω-κάτω η πολιτεία μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση και δημιουργώντας μια κουλτούρα που να αποκτούν παιδιά πιο νωρίς όσοι θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, να μην φτάνουμε σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά τουλάχιστον όμως, όταν υπάρχουν έμβρια σε ζευγάρια που έχουν αποκτήσει ήδη ένα παιδάκι, να μπορούν να χρησιμοποιούν τα καταψυγμένα τους έμβρια.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζευγάρι, τώρα που σήμερα που γέννησε, έχει άλλα 9 έμβρια στην κατάψυξη και θα ήθελε να αποκτήσει και δεύτερο παιδάκι, διότι αντιλαμβάνονται το προχωρημένο της ηλικίας. Θα ήθελαν το κοριτσάκι που απέκτησαν σήμερα να έχει κι άλλο ένα αδερφάκι. Δυστυχώς όμως ο νόμος δεν τους επιτρέπει. Τους λέει πέταξέ τα.
0: Κύριε Πάντο, αυτά είναι βαριά βιοειθικά ερωτήματα, για τα οποία φοβάμαι ότι κανείς δεν υπάρχει μία και σωστή απάντηση. Και σας το λέω αυτό γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα σε τέτοιου είδους ζητήματα ο αντίλογος. Και ο αντίλογος λέει ότι παρότι πια μιλάμε για το προσδόκιμο, για τα παιδιά που θα γεννιούνται και που γεννιούνται σήμερα και είναι πολύ πιθανό να φτάσουν τα 100, πώς θα τα φτάσουν όμως. Εντάξει, θαύματα δεν γίνονται σε αυτή τη ζωή. Θα μπορούμε τη βοήθεια της τεχνολογίας να ζούμε περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ζούμε τόσο καλά. Άρα δεν καταδικάζεις ένα παιδί να γνωρίσει τη μαμά του και τον μπαμπά του ενδεχομένως σε μεγάλη ηλικία, να μην τους χαρεί, να μην προλάβει να ζήσει μαζί τους αυτό το ωραίο συνέστημα του μεγαλώνω μαζί με τα παιδιά μου. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι ένας προβληματισμός εύλογος και αυτός και σας τον έχουν θέσει.
1: Έχετε δίκιο και γι' αυτό θα έλεγα ότι να ακολουθήσουμε το συνταγματικό δικαίωμα του καθενός και ταυτόχρονα, αν υπάρχει όριο στη γυναίκα, ας τεθεί και στον άντρα. Ιδέα αλλιώς ας αρθεί αυτό το όριο. Απ' την άλλη όμως ζούμε και μια πραγματικότητα σήμερα με μια δημογραφική κατάρρευση. Προχτές ήταν στις ειδήσεις 30.000 λιγότερα
0: προτάκια. Ναι.
1: Έτσι, αν είναι να δώσουμε κίνητρα, να δώσουμε κίνητρα και όχι να στερούμε τα ζευγάρια αυτά που θέλουν να αποκτήσουν παιδί από το δικαίωμά τους να αποκτήσουν ένα παιδάκι.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια τα κίνητρα μπορούν να δοθούν και αλλιώς, κύριε Πάντο. Το λέω αυτό γιατί εσείς ειδικεύεστε στην εξωσωματική. Η εξωσωματική σήμερα δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και πολλά λεφτά κοστίζει. Και πολλές φορές είναι και μια διαδικασία που ψυχολογικά σου προσθέτει ένα βάρος παραπάνω, να περάσεις από την εθνική αρχή. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι εύκολο. Έχει μια αντανάκλαση στην ψυχολογία. Και αυτό δεν θα έπρεπε να το δούμε. Και δεν μιλάμε απαραίτητα για ζευγάρια και για γυναίκες που είναι άνω των 50, μιλάμε και για γυναίκες που είναι 40 χρονών και για γυναίκες που μπορεί να είναι ακόμα και μικρότερες, αλλά δεν μπορούν να συλλάβουν φυσικά.
1: Ναι, βεβαίως. Και εμείς ως Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής μαζί με το Διαδηματικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων έχουμε κάνει μια εκστρατεία ενημέρωση σε 40 δήμους σε όλη τη χώρα. Είναι άλλοι 7 δήμοι τους επόμενους 2 μήνες να ενημερώσουμε. Και τι λέμε, ότι το οθικικό απόθεμα κάθε γυναίκας μειώνεται κατά 95% ήδη στην ηλικία των 35. Αυτό είναι μια γνώση που δεν το ξέρουν πολλές γυναίκες. Μπορούν να το ξέρουν μέσα από ένα δίχτυ γονιμότητας, την ΑΜΗ, την αντιμουλέριον ορμόνη. Και στην Πορτογαλία που μπήκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας φάνηκε ότι μόλις οι γυναίκες συνειδητοποιούν το χαμηλό οθικικό απόθεμα, ένα 83% αλλάζει αναπαραγωγικά σχέδια άμεσα, δηλαδή εφόσον θέλουν παιδί προχωράνε πολύ πιο γρήγορα στην απόκτηση του παιδιού ή στην κρυοσυντήρηση ωραρίων, αν δεν θέλουν παιδί, για να διαφυλάξουν τη γονιμότητά τους. Εδώ βέβαια ανακοινώθηκε ότι θα μπει η εξέταση ΆΜΗ, ο δίχτυς γονιμότητας από τον Πρωθυπουργό το 24 στον ΕΟΠΗ, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Να, απλά πραγματάκια. Δηλαδή, θέλω να πω, αυτά είναι ζητήματα που θα έπρεπε να τα έχουμε λύσει. Εν πάση περιπτώσει, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή ακούω συνεχώς για την διαδικασία της κρυοσυντήρησης εμβρίων και πια είναι όλο και περισσότερες οι γυναίκες που το κάνουν και μάλιστα το λένε προκειμένου να βοηθήσουν και άλλες γυναίκες να μπουν σε αυτή τη λογική. Δεν είναι και αυτό εύκολη διαδικασία, έτσι, ιδίως αν δεν υπάρχει το πλαίσιο, δηλαδή ένας σύντροφος. Εσάς στην πράξη τι λέτε, πώς το βλέπετε, έρχονται νέες γυναίκες, από τι ηλικία δηλαδή ξεκινάει η κρυοσυντήρηση?
1: Εγώ αυτό που έχω προσέξει πλέον, γιατί η κοινωνία μας έχει αλλάξει πλέον, είναι ότι έρχονται πολύ μεγαλύτερες ηλικία γυναίκες για να αποκτήσουν παιδί. Υπάρχει αναβολή γενικότερη, είτε λόγω του ότι υπάρχει άγνοια για τα όρια της φύσης, είτε για τις δυσκολίες τις οικονομικές που αντιμετωπίζουν, για διάφορους λόγους. Οπότε αυτό που λέμε εμείς ως εταιρεία είναι, κάντε νωρίς μια εξέταση γονιμότητας, να δείτε που είναι το οθικό σας απόθεμα και αν δείτε ότι είναι χαμηλό και δεν θέλετε παιδί ακόμα, τουλάχιστον να τα κρυοσυντηρήσετε. Mm-hmm. Η κατάψυξη φαίνεται ότι δουλεύει καλά. Μέσα από αυτό το ζευγάρι φαίνεται ότι τουλάχιστον 22 χρόνια φέρνει εγκυμοσύνες, άρα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτή τη διαδικασία, και υπάρχουν οι μέθοδοι μέσα από την επιστήμη και η τεχνολογία και η τεχνογνωσία που να μπορεί να βοηθήσει τον κάθε έναν όποτε θέλει να γίνει γονιός και να αποκτήσει παιδί.
0: Μάλιστα. Εντάξει, βέβαια απ' την άλλη να μπει και ένα πλαίσιο, έτσι, γιατί ακούω και νέα κορίτσια 25 χρονών που κρυοσυντηρούν οάρια. Εντάξει, κρίμα είναι, γιατί δηλαδή 25 χρονών είσαι σε μια πολύ δυνατή αναπαραγωγική ηλικία. Μετά τα 40, εντάξει, αλλάζει το πράγμα. Αλλάζει δυστυχώς άρδιν. Οι γυναίκες είμαστε στο έλεος των ορμονών και μιας φύσης αδυσόπιτης. Αυτό είναι βασικά το μειονέκτημά μας έναντι των αντρών. Εσείς νομίζω, κύριε Πάντε, το ξέρετε καλύτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο κ. Κώστας Πάντος, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, γνωστός γυναικολόγος, βλέπω τα μηνύματά σας, με προβληματίζουν. Λέει, ας πούμε, ο Γιώργος, πως σκεφτείτε το. Στα 50 θα γεννήσει, στα 70 θα είναι το παιδί μόλις 20 ετών. Πόσο δίκαιο είναι αυτό για το παιδί? Ναι, αλλά ένας σημερινός 70άρης είναι απολύτως λειτουργικός, δουλεύει ακόμα. Αυτά θα αλλάξουν κι άλλο. Το προσδόκιμο που λέγαμε, τα όρια ηλικίας ταξιοδότησης, η μεγάλη κουβέντα για το δημογραφικό. Δεν ξέρω. Κι εγώ τίνω, για να μην σας κρύψω και την προσωπική μου άποψη, να πιστεύω πως είναι καλύτερο να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ γονιών και παιδιών. Απ' την άλλη, ενδεχομένως να μιλάω και εκ του ασφαλούς. Και αυτό είναι παγίδα πολλές φορές. Μεγάλη παγίδα να μιλάς εκ του ασφαλούς. Πάμε στις διαφημίσεις μας και θα σας πω ότι είναι μαζί μας το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, που πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, σας προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Βρίσκεται περισσότερα για τα νέα τμήματα που ξεκινούν τον επόμενο μήνα στο mitropolitiko.edu.gr. Και μία ακόμα είδηση, συγγνώμη, όχι είδηση, ένα ακόμα μήνυμα που έρχεται από την Vodafone και αφορά το κινητό σας. Αν το κινητό σας χαλασσύπνει ιδίως, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Η Vodafone έχει μια εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών που αναλαμβάνει τη συσκευή σας, βρίσκει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση και όλα αυτά γρήγορα και χωρίς καμία ταλαιπωρία. Περισσότερα στο Vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς, γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, di qualità.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση προς Κοκκινομήλο στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο και προς Λιφάδα από Καλυθέα προς Καλαμάκια ανατμήματα, στην άνοδο της Κηφισίας και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας ανατμήματα. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα 101 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε νωρίτερα η τιμή του Brent. Απότομη άνοδο σχεδόν 4,5% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα η μεγαβατόρα πλησίασε τα 81 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Έφυγε σήμερα το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπίση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΑΣΤ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα, τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη στον κ. Μητσοτάκη. Με αφορμή τον στίχο που του είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός, ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Επιστροφή εδώ. Να σας θυμίσω το ραντεβού που έχουμε αυτό το Σάββατο. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι μαζεύουμε σχολικά. Μαζεύουμε σχολικά για τις πολύτεκνες οικογένειες της Αττικής. Επομένως, τώρα που πολλοί από εσάς είσαστε σε αυτή τη φάση της προετοιμασίας, ετοιμάζεστε για το πρώτο κουδούνι, εκεί που θα αγοράσετε κάτι για το δικό σας παιδί. Πάρτε ένα ακόμα στυλό, ένα ακόμα τετράδιο, μια κασετίνα, ό,τι μπορείτε, εν πάση περιπτώσει, είναι και δύσκολη καιρή για τα παιδιά που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν, για τις πολύτεκνες οικογένειες. Είναι μια πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια δράση να συγκεντρώσουμε σχολικά ήδη και να σας πω ότι αυτό θα συμβεί το Σάββατο που μας έρχεται στη Γλυφάδα. Το σημείο συνάντησης είναι η πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, η κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Στο Μαρούσι το ραντεβού είναι κάτω από τη γέφυρα, εκεί στον ηλεκτρικό. Στον Πειραιά στην πλατεία Κοράη. Στο Περιστέρι στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Όσοι μπορείτε, βοηθήστε μας. Λοιπόν, ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το who is who. Γιατί όταν μιλάς για ειδήσεις, όταν μιλάει το Bloomberg για τον Chris Rokos που έρχεται στην Αθήνα, πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το προφίλ.
1: Τα πάντα, όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα.
0: Εμείς μέχρι Στέλιο Ρόκο φτάνουμε. Chris Rokos.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν καμία συγγένεια. Βρετανός και μάλιστα καραβρετανός που λένε πολίτης, ο οποίος έχει κάνει όλο το, έχει ακολουθήσει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα με μεγάλη επιτυχία το βρετανικό και έχει πάει στα αμερικανικά. Και Αμερική έχει πάει και Οξφόρδη και ό,τι θες. Τέλος πάντων, ένας πετυχημένος άνθρωπος με πάρα πάρα πολλά λεφτά. Χθες είχε μια ομιλία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο που ο σκιώδης υπουργός οικονομικών, λέει το συντηρητικό, μιλώντας, έλεγε ότι οι φόροι που θα χάσει το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η ισοδυναμία με τους φόρους 39.000 Βρετανών πολιτών. Είναι ο μέσος όρος του φόρου που πληρώνουν. 330 εκατομμύρια λίρες πλήρωσε πέρσι. Θα πει κάποιος, 330 εκατομμύρια λίρες πλήρωσε εκεί, 100.000 ευρώ θα πληρώνει εδώ. Προς τι? Πρώτα απ' όλα τα 100.000 ευρώ θα μπορούσε να είναι και μηδέν, να δεν έρθει καθόλου. Ένα. Άρα το 100.000 τι κάνουμε? Μπαίνουμε σε ένα διεθνή ανταγωνισμό στον οποίο συμμετέχουν το Μιλάνο, η Ελβετία, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τι λέμε, έλα εδώ, κάνε κάποιες υποχρεωτικές επενδύσεις, πείσε μας ότι θα ανοίξεις κάποια γραφεία, θα υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από το όνομά σου, προφανώς θα φορολογηθείς για όλα όσα κάνεις στην Ελλάδα, κανονικά με τον τρόπο που φορολογούνται οι Έλληνες πολίτες, αλλά για όσα κάνεις στο εξωτερικό, εμείς εξαντλείτε με τα 100.000 ευρώ. 100.000 ευρώ και ξεμπέρδεψες.
0: Άρα είναι win-win κατάσταση αυτή, έτσι. Δηλαδή και για μας είναι καλό.
1: Θα αποδειχθεί στην πράξη. Εμείς πρέπει να αλλάξουμε όλη μας τη φιλοσοφία.
0: Εδώ και τώρα για εκείνον μιλάμε. Βέβαια. Ναι.
1: Για εκείνον είναι, έχει τόσο πολλά λεφτά και μπορεί να μετακινηθεί
0: μπορεί,
1: τόσο
0: εδώ
1: γρήγορα. Έρχεται γιατί προφανώς τον πλησιάσαμε, προφανώς κατάλαβε ότι σε αυτό το διεθνή ανταγωνισμό η Ιταλία, για παράδειγμα, ξεκίνησε με 100.000. Το έχουν ανεβάσει γιατί ψάχνουν για έσοδα στις 300.000 ευρώ φόρο. Έχουν το ίδιο πρόγραμμα με εμάς. Πρόγραμμα προσέλκυσης φορολογικής έδρας εύπορων πολιτών, εύπορων επενδυτών. Άρα εμείς αποκτήσαμε ένα πλεονέκτημα, τον πλησιάσαμε. Ήρθε, θα πρέπει να μένει ένα μεγάλο διάστημα. Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Κερακάκης το επικοινωνεί, γιατί είναι η εφαρμογή του νόμου.
0: Λονδίνο.
1: Ο νόμος αυτός ήδη εποφελείται ο συγκεκριμένος. Ήδη υπάρχουν άλλοι στην ουρά, μαθαίνουμε, οι οποίοι σκέφτονται να έρθουν, γιατί φεύγουν πολλοί από το Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί εκεί έχουν δημοσιονομικά προβλήματα και αυξάνουν τους φόρους τους.
0: Ο Easy Englander, διαβάζω, λέει το Bloomberg.
1: Ανοίξει γραφείο αυτός, δεν θα φέρει τη φορολογική του έδρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το Millennium, δεν το συζητάμε. Και είναι εξαιρετικό νέο αυτό. Σήμερα είχαμε ταυτόχρονη φιλοξενία με διαφορετικό ρεπορτάζ και στο Financial Times και στο Bloomberg. Σήμερα ήμασταν πρώτο τραπέζι πίστα και στα δύο κορυφαία οικονομικές ιστοσελίδες και εφημερίδες και site και τα λοιπά, τα οποία είχαμε σε πολύ κεντρικό σημείο. Και παρουσιάστηκε και η είδηση με το Millennium και η είδηση με τον Chris Rokos. Θα ακολουθήσουν πολλές. Παναλαμβάνω, το σχέδιο είναι ένα νομοσχέδιο που δεν του δώσαμε πολύ σημασία. Ψηφίστηκε μέσα στο καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού και προβλέπει αυτά τα κίνητρα. Είναι νομοσχέδιο non-dom, λέγονται το συγκεκριμένο. Δηλαδή αφορά την φορολογική έδρα και επιχειρούμε να προσελκύσουμε όχι μόνο ξένους, αλλά και Έλληνες που έχουν τη φορολογική τους έδρα στο εξωτερικό και θα μπορέσουν να απολυθούν από αυτό το φόρο και να επιστρέψουν.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, δηλαδή.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Τώρα, εμείς έχουμε ζητήματα να λύσουμε.
0: Τι?
1: Έχουμε να λύσουμε πρώτα απ' όλα το ζήτημα ότι μέχρι τώρα είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε επενδυτικά από τους ξένους σε αυτό το επίπεδο της ζωής στην Ελλάδα να αγοράσουν ένα εξοχικό, να αγοράσουν μια βίλα για τα γεράματά τους, mm-hmm. Να μας δουν ως τέτοιου είδους προορισμό. Άρα το πρώτο είναι πως μπορούμε να φτιάξουμε μια αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, γιατί όλα αυτά είναι ισχυρά hedge funds και του Ρόκος και το Millennium. Που το πίνει μεγάλο ζήτημα να δημιουργήσουμε μια τέτοιου είδους αγορά. Το δεύτερο είναι να αλλάξουμε, αν δούμε αν μπορούμε και το αντέχουμε. Τη στιγμή που η συζήτηση είναι ότι φτωχοποιούμαστε, ότι κάνουμε, ότι δείχνουμε, ότι αν αντέξουμε ψυχολογικά. Το γεγονός πριν από λίγο, Αλέξη Τσίπρας προανήγγειλε τη φορολόγηση των καταθέσεων των εύπορων Ελλήνων. Σωστά. Έτσι. Άρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα αν θα αντέξουμε ψυχολογικά ότι θα είναι κάποιοι πλούσιοι ανάμεσά μας και θα πρέπει να τηρήσουμε τη συμφωνία που έχουμε μαζί τους. Που η συμφωνία είναι συγκεκριμένη. Επαναλαμβάνω, έχουμε πολλά τεστ να κάνουμε με τον εαυτό μας και δεν είμαι βέβαιος ότι τα έχουμε απαντήσει. Ελπίζουμε όλοι.
0: Ποιος θα έχει απαντήσει? Το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας, το κομματικό ή οι πολίτες, εμείς που ψηφίσουμε?
1: Εγώ θεωρώ όλοι. Θεωρώ όλοι. Αν η συζήτηση παραδοσιακά στην
0: Ελλάδα. Μας αρέσει το Bloomberg και η Financial Times και ο Chris Rockos, ή μας αρέσουν τα δικά μας μέσα και εφημερίδες μας που αύριο θα γράφουν δίδυμα φεγγάρια και μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια?
1: Το κοινό. Και υπάρχει ένα κοινό προφανώς. Λέει ο Αλέξης Τσίπρας πάμε φορολογήσουμε τους πολύ πλούσιους. Το έχει λέει και ο Νίκος Ανδρουλάκης και πίστεψε με, ενδεχομένως το λέει και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, φαντάζονται όλοι ότι υπάρχει ένα ακροατήριο που είναι θετικό σε αυτό. Δηλαδή θέλει πραγματικά, ακόμα και αν τους πεις με στοιχεία,
0: ναι,
1: ότι δεν θα πάρω πολλά, γιατί οι πλούσιοι στην Ελλάδα είναι σημαντικοί οι πλούσιοι, αλλά είναι ένα χρήμα το οποίο κινείται πανεύκολα και μπορεί να πάει από χώρα σε χώρα και να τους βλέπουμε απλώς να ζουν εδώ πέρα. Δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τους φορολογήσουμε. Το έχουμε δοκιμάσει εμείς και στη χρεοκοπία. Αυτά ψάχναμε εδώ ως χώρα. Δεν βρήκαμε ποτέ. Καταλήξαμε να βρίσκουμε ανθρώπους οι οποίοι είχαν εισοδήματα εχωρίως παραγόμενα και δεν ήταν.
0: Δεν παγκόσμια βάση. Τώρα αστειεύομαι. Αλλά επειδή του δεις εξαμαρτήν ούκ ανδρόσοφου, ας είμαστε σοβαροί. Ναι. Γιατί αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται παγκοσμίως. Δεν είναι μια συζήτηση που γίνεται εδώ.
1: Σωστά.
0: Άλλο που εδώ αποκτά τα δικά της έτσι, ξεχωριστά χαρακτηριστικά.
1: Για καταλάβουμε. Αν έρθει και εγκατασταθεί ένα καλό hedge fund στην Ελλάδα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανοίγει γραφεία, προσλαμβάνει στελέχη, συνεργάζεται με δικηγόρους, συνεργάζεται, προσλαμβάνει οικονομικούς αναλυτές προκειμένου να δουλέψουν από τα γραφεία εδώ, αν και μπορεί να το κάνει ηλεκτρονικά από οπουδήποτε. Ενδεχομένως δημιουργεί ένα μικροκλίμα, έτσι, μια οικονομικό αποτύπωμα,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ένα οικοσύστημα,
1: ένα πούμε, οικοσύστημα, ναι, ακριβώς, το οποίο η αλήθεια είναι δημιουργεί μια οικονομία εκεί που εμείς δεν είμαστε και τόσο ισχυροί, δηλαδή στα χρηματοοικονομικά. Λέμε συχνά για την παραγωγική ανασυγκρότηση και φανταζόμαστε πάντα να δημιουργήσουμε μια στρατιά σε απεργοστάσια, τα οποία μετά, άμα είναι πολλά, δεν τα θέλουμε και θα αντιδρούμε για το που θα δημιουργηθούν. Αλλά φανταζόμαστε πάντα εργοστάσια τα οποία θα δουλεύουν. Ο σύγχρονος καταμερισμός, ο σύγχρονος ανταγωνισμός για επενδύσεις είναι στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και από εκεί γίνει και στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας. Και στους δύο τομείς εμείς δεν έχουμε να επιδείξουμε σοβαρά αποτελέσματα. Mm-hmm. Αν μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να ξεκλειδώσουμε μια κάποιο είδους επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί ούτε μεγάλη αγορά προσφέρουμε, ούτε είμαστε το κέντρο της Ευρώπης, ούτε έχουμε λύσει όλα μας τα άλλα προβλήματα, τα οποία λειτουργούν ως αντικίνητρα. Άρα βρισκόμαστε στην αρχή μιας προσπάθειας. Τώρα, αν μου πεις ότι χαίρομαι να βλέπω να πανηγυρίζουμε επειδή μεταφέρει κάποιος τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, εμένα προσωπικά. Δεν μ' αρέσει.
0: Λοιπόν, μ' αρέσεις, Νίκο, εμένα μ' αρέσεις γιατί προλαβαίνεις, ναι, αυτό που θέλω να σου πω πάντα. Και είναι αυτό, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα διάσει το Λονδίνο, θα έρθουν όλοι να επενδύσουν εδώ.
1: Όχι,
0: να
1: δεν έχουμε ουρές.
0: Να βγούμε έξω στον δρόμο να πανηγυρίζουμε.
1: Εντάξει, δεν έχουμε ουρές.
0: Η πραγματικότητα για το μέσο Έλληνα δεν είναι αυτή που θα ήθελε, φαντάζομαι. Χωρίς να το κάνουμε λύση, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Κάπου στο κέντρο, νομίζω να βρεθούμε.
1: Ναι, πρέπει να καταλάβουμε για λίγο, να προσγειωθούμε και να αντιληφθούμε. Τέλος πάντων, περισσότεροι των Ελλήνων, αρκετοί τέλος πάντων, έχουν επισκεφθεί χώρες και πρωτεύουσες ευρωπαϊκές σαν το Λονδίνο. Νομίζω ότι έχουν μια εικόνα. Φαντάζονται ότι μπορούμε να προσφέρουμε ακριβώς το ίδιο περιβάλλον. Θα μου πεις, έχουμε ωραίο ήλιο. Δεν το συζητώ. Αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν και κάτι παραπάνω. Δηλαδή αναζητούν πολύ απλά σχέσεις, διασύνδεση, να βρεθούν στο επίκεντρο συμφωνιών, να βρεθούν κοντά στο ισχυρό κεφάλαιο. Αυτό δεν είναι βέβαιο ότι εξασφαλίζουμε.
0: Όχι. Παρά για τον ίδιο οι συνταξιούχοι έρχονται οι ψηφιακοί ομάδες. Τώρα νομίζω ο μεγάλο επενδυτής, ναι, ο ήλιος και μόνος του δεν του αρκεί. Ναι, όπως θα λες είναι.
1: Επίσης στα δημοσιεύματα και στα δύο εφημερίδες το λένε οι συνάδελφοι ότι η Ελλάδα κινείται, προσπαθεί να μπει, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κύμα προσέλκυσης φορολογικών μεταναστών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σε ένα δίλημα, σε ένα πρόβλημα. Υπάρχει μια εσωτερική συζήτηση. Έχουν νέο πρωθυπουργό ο οποίος αναζητεί τρόπους, αλλά δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ξέρεις, είναι το καλό το να βρεθείς σε ένα περιβάλλον δύσκολο και να μην έχεις δημοσιονομικά ελλείμματα. Έχουμε πολλά άλλα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον δεν έχουμε από αυτά που έχουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, θα σας ακούσουμε σε πολύ λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Να διαβάζω τώρα ότι ο κύριος Τσίπρας ζητά μια δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα. Αυτό δήλωσε πριν από λίγο στη συνέντευξη τύπου.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεύτερη ευκαιρία.
1: Για τον ίδιο.
0: Αν
1: νόμιζα για τη χώρα.
0: Αυτά καμιά φορά.
1: Δίνει η χώρα. Η χώρα αυτή εδώ είναι γενναιόδορη και ο λαός είναι γενναιόδορος και δίνει και δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή, νομίζω ότι κανείς μπορεί να αναζητήσει περιπτώσεις. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είναι κλασική περίπτωση αλλεπάλληλων ευκαιριών και πολλοί άλλοι, θα έλεγα. Άρα, νομίζω ότι και αυτός θα βρει την ευκαιρία του. Και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι. Ίσως αυτό να είναι ένα χαρακτηριστικό ελληνικό που δεν μας περιπεί τιμή, με την έννοια ότι ανήκει στις παθογένειες να μην ανανεώνουμε με τίποτα το πολιτικό μας προσωπικό και να πέφτουμε πάνω στις ίδιες φυσιογνωμίες.
1: Πρώτον, δεν είμαστε τόσο πολλοί. Δεν είμαστε τόσο πολλοί.
0: Κάποιες δίνει, πρέπει να γίνουμε.
1: Είμαστε λίγοι. Είμαστε λίγοι.
0: Ναι. Είμαστε λίγοι, εννοείς τι?
1: Αριθμητικά.
0: Ο πληθυσμός μας.
1: Αριθμητικά.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγοι. Δεν βγάζουμε πολλά στελέχη. Δεν βγάζουμε πολλούς ανθρώπους που να ενδιαφέρονται να αφήσουν
0: την πολιτική. Υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Σοβαροί δεν ασχολούνται με την πολιτική.
1: Αληθεύει επίσης και επίσης ο εχώριος λαϊκισμός που έχει να κάνει με το θέμα που λέγαμε νωρίτερα έχει πρόσεξε νόμιμες πολύ χαμηλές αμοιβές ενασχόλησης με την πολιτική. Οι νόμιμες αμοιβές ενασχόλησης με την πολιτική σε σχέση να πούμε ότι είναι οι πετυχημένοι στα επαγγελματά τους όσοι θα θέλουν να ασχοληθούν είναι αυτή τη στιγμή αρκετά χαμηλές και η έκθεση τόσο μεγάλη που μπορεί μετά να μην έχεις δυνατότητα επιστροφής στη δουλειά σου. Άρα μένεις στη δουλειά σου και συνεχίζεις τη ζωή σου.
0: Καλά τα λες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Και πάμε στις διαφημίσεις. Αλλά πρώτου πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω αν έχετε μια επιχείρηση που έχει ξεκινήσει και να ζητά νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, έτσι, για να είμαστε έτσι και συναφείς με το θέμα που συζητήσαμε, η επιχείρησή σας είναι έτοιμη για το επόμενο βήμα. Να η ευκαιρία. Ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας σας δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσετε και εσείς την πρότασή σας και να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα χρηματοδότησης, γνώσης, συνεργασιών και ανάπτυξης. Μέσα από το Business Seeds, καινοτόμες επιχειρήσεις συνδέονται με μέντορες, με φορείς, με επενδυτές, με την αγορά, αποκτώντας τα εργαλεία που χρειάζονται για το επόμενο βήμα. Δηλώστε συμμετοχή στον 17ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και τεχνολογία στο nbg.gr/competition και δώστε στην επιχείρησή σας την ευκαιρία να εξελιχθεί.
2: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Τα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Θένα και Ρίτα. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. See you. Ζούμε στο full.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασσαλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
6: Σχολικά, τσεκ.
7: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, όπως ακούσατε νωρίτερα για τον Νίκο Φιλιππίδη, ενδεχομένως δηλαδή όσοι ήσασταν στην ακρόαση, ο Αλέξης Τσίπρας στο Βελίδιο προτείνει τη φορολόγηση των καταθέσεων για το 1% των πιο πλουσίων. Συμβαίνει ταυτόχρονα με αυτά που διαβάζουμε στο Bloomberg για την ιστορία του Chris Rokos και ενός ακόμη hedge fund που έρχεται στην χώρα μας, εκμεταλλευόμενο αυτόν τον νόμο που ισχύει και επικοινώνησε η παρούσα κυβέρνηση. Αύριο θα έχουμε να λέμε, γιατί κυκλοφορούν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Επομένως, θα έχει μετρηθεί και το αποτύπωμα των πρωθυπουργικών εξαγγελιών το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Στο μεταξύ, συμβαίνουν και άλλα σημαντικά και θα πάμε τώρα σε αυτή τη φωτιά που μένεται στην Κόνιτσα και έχει κατακάψει 8.000 στρέμματα. Ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας είναι μαζί μας, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας. Γεια σας, κύριε Ζάγκα, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας, κυρία Δράκου, τόσο σε εσάς όσο και στους ακροατές σας.
4: Λοιπόν, δεν ασχολούμαστε πια με τις φωτιές, γιατί υπάρχουν άλλα πιο φλέγοντα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα δάσος που χρειάστηκε πάνω από 100 χρόνια για να δημιουργηθεί καίγεται.
5: Μπορεί και 200 και περισσότερο.
4: Αποκαρδιωτικό πραγματικά.
5: Πρόκειται για μια οικολογική καταστροφή, θα έλεγα. Και δυστυχώς επαληθεύονται οι φόβοι μου, γιατί τις προστατευόμενες περιοχές, εκεί μιλάμε τώρα για το Εθνικό Πάρκο της Πίνδου και παλιότερα τον Εθνικό Δρυμό Βίκου Αόου. Mm-hmm. Είναι μια περιοχή από τις πολυτιμότερες που έχουμε στη χώρα μας και γι' αυτό το λόγο χαρακτηρίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Τύχαινε το καλοκαίρι να το περάσω στον Όλυμπο επάνω, που είναι άλλη μια σημαντική περιοχή και είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Παρόλα αυτά έβλεπα ότι πολλοί δρόμοι ήταν ασυντήρητοι, φύλαξη δεν υπήρχε επαρκής όπως ήταν στο παρελθόν και εν πάση περιπτώσει έτρεμε το φιλοκάρδι μη συμβεί κάτι. Και ο φόβος αυτός ήταν γενικός για τέτοιου είδους περιοχές και δυστυχώς επαληθεύτηκα όπως και στο παρελθόν όταν είχα δει το μάτι και είχε συμβεί και αυτή η καταστροφή σε λίγο που για μένα ήταν προβλέψιμη. Είχα πει ότι έχουμε πολλά μάτια στην Ελλάδα και έχουμε πολλές τέτοιες περιοχές να ξέρετε, σαν αυτή που καίγεται και καταστρέφεται και είναι δυστύχημα για τη χώρα μας, που αν δεν λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα θα τις δούμε όμορφα να καίγονται τα επόμενα χρόνια.
4: Ναι, τα όμορφα χωριά όμορφα καίγονται. Το θέμα είναι ότι παλιά δεν το βλέπαμε αυτό, δηλαδή δεν φτάναν σε τέτοιες διαστάσεις. Τώρα δεν εξαπλώνονται και είναι στρέμματα,
5: ναι, ναι,
4: κρατούν πολλές μέρες.
5: Θα σας το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Αυτές τις περιοχές τις έχουμε χαρακτηρίσει ως προστατευόμενες και τις έχουμε μετατρέψει σε άγγιχτες περιοχές, non-touch areas. Δεν είναι έτσι όμως, πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά στο πλαίσιο της επιστημονικής παρακολούθησης, το λεγόμενο monitoring, και ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, να λαμβάνονται μέτρα ενεργού διαχείρισης και μέσα σε αυτά, αν θέλετε, είναι και η επιμελής φύλαξη, σχολαστική φύλαξη και Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά και υπογραμμίζω και τονίζω ότι θα πρέπει να οργανωθούμε σε επίπεδο πρόληψης.
4: Χανόμαστε αλλιώς.
5: Και
4: λοιπόν,
5: εδώ πιστεύω ότι αργήσαμε χαρακτηριστικά, γιατί η φωτιά σε τέτοια υψόμετρα δεν τρέχει πολύ. Ξεκινάει ως σέρπουσα, γιατί τα δέντρα είναι πάνω από 30 μέτρα ύψος. Και για να γίνει επικόρυφη παίρνει τουλάχιστον μια μέρα, να ξέρετε.
4: Μάλιστα.
5: Επομένως εμείς αυτή την πρώτη μέρα, που δεν θα πρέπει να είναι ούτε καν ώρα, στα 10-20 λεπτά με τον πρώτο καπνό, τον οποίο πρέπει όμως με τη συστηματική και επιμελή φύλαξη να τον εντοπίσουμε, θα πρέπει να επέμβουμε. Είτε πήγαια είτε ένα αέριο.
4: Μάλιστα. Αργήσαμε λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Ζάγκα. Να είστε καλά. Καλή
5: να
4: συνέχεια.
5: Καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ για
4: ο κύριος Θεοχάρης Ζάγκας, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου, πρόεδρος της Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας. Εν τω μεταξύ, μιλάμε για μία από τις ωραιότερες περιοχές της χώρας. Η Vodafone ήταν μαζί μας. Η Vodafone σας έχει τη λύση αν χάλασε το κινητό σας. Πολύ άμεσα, πολύ γρήγορα, με εγγύηση 12 μηνών και με ευκολία να σας εξυπηρετήσει και μάλιστα να σας φέρει το κινητό επισκευασμένο μέχρι και το γραφείο σας. Vodafone.gr ή σε κάποιο κατάστημα Vodafone. Μαθαίνετε περισσότερα για αυτή την υπηρεσία, Vodafone Tech Service. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Νίκος Ανδρίτσος για τη συνέχεια. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
6: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
8: This is going to be absolutely massive.
9: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
11: Yeah.
10: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
18: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
19: Η ώρα είναι 8.
11: Είμαι ο Φιλέας.
19: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
19: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
19: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
19: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
19: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
20: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Έφυγε σήμερα το απόγευμα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπής από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση και στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Η ευνίδια απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του. Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 και μεγάλωσε στη Νίκη Αττικής. Ξεκίνησε να τραγουδά επαγγελματικά σε νεαρή ηλικία σε νυχτερινά κέντρα, ενώ ξεκίνησε τη δισκογραφική του πορεία στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου θα γιόρταζε τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής με συναυλία στην Τεχνόπολη. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονται να προκάλεσαν ζημία εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση φαίνεται πως εμπλέκονται λογιστές και φοροτεχνικοί. Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή με κατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε δεξαμενόπλια. Απότομη άνοδο 4,25% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου πάνω από τα 79 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αφού νωρίτερα είχε πλησιάσει και τα 81 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Βασικό αντικείμενο της συνάντησης είναι η διακυβέρνηση του διαστήματος, το οποίο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων των τελευταίων ετών έχει αρχίσει να εξελίσσεται σε έναν χώρο ανταγωνισμού κρατών και επιχειρήσεων. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν περίπου 2.000 εκπρόσωποι από 120 χώρες και από τους χώρους της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη γαλλική πρωτεύουσα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, με την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μιας και ο Πρωθυπουργός το έριξε στο ελαφρολαϊκό, θα θυμίσω ένα ακόμη τραγούδι, «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη ΔΕΦ σε ερώτημα για την πατριωτική εισφορά που εξήγηλε και αν το πρόγραμμα του κόμματός του θυμίζει το 2015. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, ο κύριος Τσίπρας απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή». Μουσική.
Στο 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στη χώρα μας, από 3,4% τον Ιούλιο και 2,9% τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Άλμα 53,2% καταγράφεται σε ετήσια βάση στο πετρέλαιο θέρμανσης, 40,2% στο φυσικό αέριο και 15,3% στη βενζίνη, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 9,7%. Στα τρόφιμα η εικόνα είναι πιο σύνθετη, συνολικά η κατηγορία αυξήθηκε μόλις κατά 0,9%, όμως σε βασικά προϊόντα οι αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Το μοσχάρι είναι ακριβότερο κατά 13,5% σε σχέση με πέρυσι και το αρνί και το κατσίκι κατά 11,3%. Την ίδια ώρα καταγράφονται και σημαντικές μειώσεις, όπως το ελαιόλαδο κατά 15% και στα φρούτα κατά 7,1%. Αλαντικά, πατατάκια, σοκολάτες, παγωτά, ενεργειακά ποτά και ντόνατς είναι μερικά από τα τρόφιμα που απαγορεύονται στα κηλικεία με βάση το νέο υγειονομικό πλαίσιο του Υπουργείου Υγείας. Αντίθετα, στα ράφια και στα ψυγεία των κηλικίων θα μπορούν να βρίσκονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, γάλα, γιαούρτι, μπάρες δημητριακών και μπισκότα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς τη ζάχαρη και τα λιπαρά, πίτες αλλά και πίτσα χωρίς αλαντικά. Για τους μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων επιτρέπονται συγκεκριμένα αφεψίματα χωρίς ζάχαρη, ενώ ο καφές επιτρέπεται μόνο για το προσωπικό του σχολείου. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Σοβαρά τραύματα φέρουν μία νεαρή κοπέλα 21 ετών, καθώς και μία 62χρονη, ενώ ελαφρά τραυματισμένες είναι μία 17χρονη και μία 50χρονη. Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να ομαλοποιηθούν οι πτήσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο προειδοποίησαν σήμερα τα βρετανικά αεροδρόμια μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε χθες στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Πάνω από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν στο Heathrow, το Gatwick και άλλα αεροδρόμια, ενώ εκατοντάδες άλλες κατέγραψαν σοβαρές καθυστερήσεις. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δεξαμενή καυσίμων στον τερματικό σταθμό πετρελαίου του Νοβοροσίσκ κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης επίθεσης με drones σε αυτή τη ρωσική πολυλιμάνη της Μαύρης Θάλασσας, ανέφεραν σήμερα 2 πηγές του κλάδου. Όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης, θραύσματα από drones έπεσαν σε εγκαταστάσεις αρκετών επιχειρήσεων και κοντά σε μια πολυκατοικία. Αποτρόπαιο περιστατικό θανάτωσης ζώου καταγράφηκε στο Λεβεντοχώρι Ηλίας. Άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε ένα γατάκι και εξαφανίστηκε, όπως καταγγέλει φιλοζωική οργάνωση της περιοχής. Σύμφωνα με τη φιλοζωική, σε κοντινή απόσταση βρισκόταν μια γυναίκα η οποία άκουσε τους πυροβολισμούς, αλλά όταν έφτασε στο σημείο ο δράστης είχε εξαφανιστεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 3-0 κέρδισε ο Όφη τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορ ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Center Athens. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη στον Ολυμπιακό. Μετά από 6 χρόνια, ο διεθνής γκάρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.
Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, συγκίνηση προκαλεί στο Πανελλήνιο ο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο Ελπής. Η είδηση της απώλειάς του έχει βυθίσει στη θλίψη συγγενείς, φίλους και εκατομμύρια θαυμαστές. Μια πορεία λαμπρή, με πολλή αγάπη για το τραγούδι και μια προσωπικότητα αξέχαστη, έτσι τον περιγράφουν όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Πάμε να ακούσουμε το αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει ο Sky για τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: εισοδόματο.
1: Ένα όνομα, μια φωνή, μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού τραγουδιού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε τη ζωή του πάνω στη σκηνή. Σήμερα η σκηνή αυτή έμεινε ξαφνικά άδεια.
2: Εγώ γενικώς είμαι ένα παιδί το οποίο τα πράγματα τα θεωρώ λίγο πιο απαλά σε μένα. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου ότι ήμουν ο υπέρτατος, ότι ήμουν ο Θεός. Δεν θεώρησα τον εαυτό μου ποτέ ότι ξέρεις, είμαι ο ένας και μοναδικός και οι άλλοι είναι όλοι από κάτω. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το είχα στον κύριο. Μπορώ να πω ότι περισσότερο και τις πιο πολλές φορές τον εαυτό μου τον υποβίβαζα, η αλήθεια.
0: Η Παρασκευή, μέρα βρόχερη, λέει και ο Θεός, ούτε το θερό.
1: Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού σήγησε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή, αφήνοντας πίσω του μια διαδρομή περισσότερων από τριών δεκαετιών, γεμάτη τραγούδια, μεγάλες πίστες και στιγμές που σημάδεψαν την ελληνική.

τραγούδισε για τον έρωτα, την απώλεια, τη μοναξιά, τη ζωή, με έναν τρόπο δικό του, αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα. Γεννημένος στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια, μεγάλωσε με τα μεγάλα λαϊκά ακούσματα της εποχής. Ήταν ακόμη έφηβος όταν αποφάσισε ότι το τραγούδι θα ήταν ο δρόμος του. Ξεκίνησε από νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε στην Πάτρα, ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία. Ένα χρόνο αργότερα, το 1993, κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο «Μεσάνυχτα και κάτι».

0: μεγάλη αναγνώριση δεν άργησε να έρθει. Το με τα μάτια να το λες, το μου λείπεις, το παιδί της νύχτας. Και στη συνέχεια, δεκάδες τραγούδια έκαναν τη φωνή του αναγνωρίσιμη από τις πρώτες νότες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν από τους βασικούς συντελεστής, ως κριτής του επιτυχημένου σόου του Sky, The Voice. Αγαπημένος τόσο του κοινού, όσο και των συμμετεχόντων.
1: Τι σας έδωσε το Voice? Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την... να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί. Να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουμε το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
2: Πρέπει λίγο να δω τι μου δίνεται.
3: 700
2: τι μπορώ να κερδίσω από τον κάθε ένα coach συγκεκριμένα.
0: Από την κόκκινη καρέκλα του coach, με το ιδιαίτερο χιούμορ, τις αυθόρμητες ατάκες, αλλά και τις έντονα συναισθηματικές στιγμές του, έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.
4: Κρίμα. Λυπάμαι, γιατί ήταν πάρα πολύ καλό παιδί, ένας πολύ καλός συνάδελφος, ένας καλός καλλιτέχνης, όλα που ήταν καλά. Λυπάμαι πάρα πολύ, συχνά λυπάμαι.
0: Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη πέρυσι σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, με προσωπικές μάχες και στιγμές που βρέθηκαν χωρίς τη θέλησή του στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Δεν σταμάτησε όμως ποτέ να κάνει αυτό που αγαπά. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα συνεχίσει να υπάρχει εκεί που έδωσε όλη του τη ζωή. Στις μελωδίες, στους στίχους, στις φωνές όλων εκείνων που μεγάλωσαν μαζί του και θα συνεχίσουν να τον τραγουδούν.
5: Η ρεπόρτερ του Sky, Γεωργία Μαυρουδή, βρίσκεται στο νοσοκομείο Ελπής, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη μετά από μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να τον επαναφέρουν.
6: Εδώ στο νοσοκομείο Ελπής άφησε την τελευταία του πνοή στις 6 παρα 20 το απόγευμα. Τώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ξαφνικά ένιωσε μια αδιαθεσία, έναν πόνο στο στήθος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ στις 4 και 20. 5 λεπτά αργότερα έσπευσε στο σημείο μηχανή του ΕΚΑΒ. Ο διασώστης έκανε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Πολύ σύντομα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εδώ στο νοσοκομείο Ελπής, στο πλησιέστερο εφημερεύων νοσοκομείο. Τώρα, οι προσπάθειες ανάνυψης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Γιατροί, νοσηλευτές, διασώστες βρίσκονταν επί ποδός, έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Εξέπνευσε στις 6 παρα 20 από ανακοπή καρδιάς. Τώρα, να σας διαβάσω και την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς φυγμό ο Γιώργος Μαζωνάκης, γεννηθής το 1972. Διενεργήθηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος.
7: Άρα, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο, αυτό που είναι στο κέντρο της Αθήνας, ήταν ήδη σε καθεστώς ανακοπής.
6: Δεν είχες

0: Τώρα να σας πω ότι είναι μια είδηση που έχει προκαλέσει σοκ σε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ βρίσκεται και η αδερφή του, η οποία είναι συντετριμένη. Έχει φτάσει εδώ και πλήθος κόσμου, θαυμαστές του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι δεν μπορούν να πιστέψουν το ότι έχει συμβεί. Μας ρωτάνε αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, αν αυτό που διάβασαν είναι αναλυθές, αν δεν ισχύει. Και όλα αυτά, λένε κυρίες και κύριοι, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης προετοιμαζόταν για τη συναυλία του στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.
1: Πριν όμως, ο Γιώργος Μαζονάκης είχε επισκεφθεί ένα ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας και από εκεί μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπής, αλλά ήταν ήδη σε καθεστώς ανακοπής. Πάμε να ακούσουμε το ρεπόρτερ του Sky, ο Μάριος Γιαννόπουλος, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Στην οδό Καρνεάδου 11 βρισκόμαστε, έξω από το ιδιωτικό λοιπόν θεραπευτήριο, εδώ όπου η ασφάλεια ήρθε, παρόλα αυτά βρήκε κλειστό το ιατρείο. Τώρα αυτό που ερευνούν οι αρχές και θέλουν να εξετάσουν είναι την άδεια λειτουργίας καταρχάς, αν υπήρχε, να δουν όλα τα απαιτούμενα ιατρικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι μπορούσαν να συμβούν ιατρικές πράξεις οι οποίες λάμβαναν χώρα εδώ, και σε μία από αυτές φυσικά επιχείρησε να κάνει ο δημοφιλής τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα θα αναζητήσουν οι αρχές τον συγκεκριμένο ιατρό, θα πάρουν τις βεβαίως λειτουργίες. Και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε ερωτήματα υπάρχουν, θα λάβουν απαντήσεις εν ευθέτω χρόνο.
1: Ο Γιώργος Μαζονάκης είχε ένα ταλέντο να είναι οικείος, να μοιράζεται στιγμές της ζωής του, ακόμα και τις πιο δύσκολες, τις πιο σκοτεινές. Ο Τάσος Τρίφωνος μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Είναι συγκλονιστική και σοκαριστική η είδηση σημερινή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αρχές Ιουλίου πήγαινε στο σπίτι του για μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη όπως την ήθελε, όπως μου τη ζήτησε, και ότι αυτή θα ήταν η τελευταία του συνέντευξη ή η τελευταία στιγμή που θα τον έβλεπα. Αυτό που ήταν έτσι, τώρα το βλέπω λίγο καρμικό, Λένα, είναι ότι με πήρε αρχικά ένα συνεργάτης του από τη δισκογραφική του εταιρεία και μου είπε: «Ο Γιώργος θέλει να μιλήσει σε σένα για όλα». Και όταν μιλήσαμε, του λέω: «Γιώργο μου, δεν θες να το κάνουμε αρχές Οκτωβρίου, θα είναι η αρχή της σεζόνα, είσαι πρώτη εκπομπή. Τώρα εγώ έχω τελειώσει την εκπομπή. Θα πρέπει να κάνω μια διαδικασία για να κάνουμε την εκπομπή». Και μου λέει: «Όχι, τώρα θέλω να έρθεις τώρα, αυτές τις μέρες Αθήνα, και να κάνουμε μια έκτακτη εκπομπή». Και μόλις μάθαμε όλοι το σημερινό δυσάρεστο νέο, λέω, δεν ξέρω τι ήταν αυτή η ανάγκη του που ήθελε να μιλήσει για όλα αρχές Ιουλίου και ήθελε να ακούσει ο κόσμος τη δική του αλήθεια.
4: Ένιωθε μια ανάγκη, διότι η αλήθεια είναι ότι πέρασε δύσκολα. Πάλεψε πολύ και με τα πάθη του, και επειδή είχες κάνει προσωπικές συζητήσεις και επειδή εμείς όλοι οι υπόλοιποι γνωρίζουμε ένα Γιώργο Μαζονάκη έτσι όπως μας επέτρεπε επί σκηνής, με μια φωτεινή ψυχή, εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν εσύ που τον του είχες μιλήσει είχες γνωρίσει έναν άλλο Γιώργο, και ποιος τελικά ήταν αυτός ο Γιώργος που είχες γνωρίσει.
3: Να πω ότι η πρώτη μας γνωριμία έγινε πριν περίπου 30 χρόνια, όταν ξεκινούσε τότε με τις πολύ μεγάλες του επιτυχίες στην αρχή της καριέρας του. Μετά δεν ήταν από τους ανθρώπους που είχα ιδιαίτερη επαφή σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες όλα αυτά τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, αυτές τις μέρες που μιλάγαμε για τη συνέντευξη στο σπίτι του κτλ., ήταν πολύ φωτεινός άνθρωπος, πολύ της παρέας, είχε χιούμορ. Είχε όρεξη, αναφερθήκατε πριν για τη συναυλία του στο Γκάζι που θα γινόταν 20 του Σεπτεμβρίου, που την περίμενε πώς και πώς.
4: Είχε όνειρα, είχε σχέδια.
3: Ήταν πολύ ορμητικός. Είχε πολύ ορμή και όρεξη για ζωή και για πράγματα. Ανυπομονούσε για το Voice, όπως δείξατε και το χαρακτηριστικό απόσπασμα, το οποίο όπως εξομολογήθηκε έτσι του δώσε πολύ χαρά. Δεν το περίμενα με τίποτα πραγματικά. Όταν είδα την είδηση ήταν τρομερό σοκ, όπως φαντάζομαι και για το Πανελλήνιο.
4: Τι τον ξεχώριζε, Τάσο?
3: αυτό το μοναδικό πράγμα, αυτό το star quality που λίγοι έχουν, και το να κάνει τα πράγματα, θα το πω αγγλικά γιατί είναι και το τραγούδι το κλασικό του Frank Sinatra, his way. Όλα ο Γιώργος Μαζωνάκης από την αρχή της καριέρας του μέχρι σήμερα τα έκανε με το δικό του τρόπο. Το χαρακτηριστικό, είχε τρομερή αισθητική, είχε τρομερό ένστικτο. Ήταν μοναδικός, one of a kind, ας πούμε. Ήταν star με όλη την έννοια της λέξης.
4: Και μας έκανε και να αγαπήσουμε και να πονέσουμε και να νιώσουμε συναισθήματα με τη φωνή του, με τον τρόπο ερμηνείας.
3: Σίγουρα, σίγουρα. Η φωνή του είναι πολύ χαρακτηριστική. Την ακούς και λες είναι ο Μαζωνάκης. Οι επιλογές των τραγουδιών του, οι επιλογές των συνεργασιών του ήταν... λέμε ήταν, αν είναι δυνατόν για τον Μαζωνάκη σήμερα. Ένας καλλιτέχνης που ήταν αποδεκτός και από τους συνθέτες του πιο εμπορικού λαϊκού τραγουδιού και από τους συνθέτες του πιο, ας πούμε, αυτό που λέμε έντεχνου, χαρακτηριστική συνεργασία του με τον Σταμάτη Κραουνάκη. Ήταν ένας ολοκληρωμένος καλλιτέχνης.
1: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
7: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η Αθήνα απαντά στο τουρκικό κρεσέντο προκλητικότητας. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε επί του πεδίου, δηλώνει, προειδοποιώντας για τις ανεξέλεγκτες συνέπειες της πολεμικής ρητορικής. Δηλώσεις που δεν ξέφυγαν από το ραντάρ της Τουρκίας, με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet να τις χαρακτηρίζει σκανδαλώδεις. Μετά την Αίγυπτο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Παρίσι. Καλώδιο και Ανατολική Μεσόγειος θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινίκου.
1: Μετά το Ελαλαμέιν και την ατύπη τριμέρη συνάντηση Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το διπλωματικό ντεμαράζ στο Παρίσι. Στο μενού της συνάντησής του με τον Εμμανουέλ Μακρόν αναμένεται να είναι η Ανατολική Μεσόγειος και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Ένα έργο με ισχυρή γαλλική σφραγίδα μετά την είσοδο του γαλλικού ομίλου Μερντιάμ.
2: Βεβαίως θα υπάρξει και η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί και ευρωπαϊκή μας υποχρέωση και θα γίνει με βάση και τον προγραμματισμό της εταιρείας.
1: Λίγα 24 ώρα μετά τις απειλές του ότι δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια, επιμένοντας τη θεωρία περικύκλωσης, ο Ερντογάν επέστρεψε στην προκλητική ρητορική με αφορμή αυτήν τη φορά τη μικρασιατική καταστροφή.
3: Τιμώ την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, με κορυφαίο τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, που οδήγησαν τον εθνικό μας αγώνα σε μια μεγάλη νίκη. Απευθύνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους πολίτες της Σμύρνης.
1: Σαφή μηνύματα αποφασιστικότητας σε μια περίοδο που καταγράφεται αύξηση της προκλητικότητας της Άγκυρας, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας πως η εποχή παθητικής αντιμετώπισης τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή.
2: Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Προφανώς και είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο. Εξάλλου, η πραγματική ισχύς, κύριε Οικονόμου, δεν είναι στα λόγια. Όποιος φωνάζει δεν είναι πάντοτε εκείνος ο οποίος είναι ο πιο ισχυρός, μάλλον ο αδύναμος είναι.
1: Η κοινή αντίληψη για τα ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου που εκφράστηκε από Ελλάδα, Αίγυπτο, Κύπρο στο Ελαλαμέιν έχει δημιουργήσει εκνευρισμό στη γείτονα.
4: Μητσοτάκης adeta kapı kapı dolaşarak Türkiye'ye görüştüğü liderlere şikayet ediyor. Dün Yunanistan Başbakanı Mısır'daydı.
5: Δείχνει ότι δεν είμαστε μόνοι μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Λέει τα τρεις χώρες που έχουν πλήρη ταύτιση στην κατήσχηση του διεθνούς δικαίου.
1: Μια επίσκεψη ψηλού συμβολισμού αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός στο ακριτικό Καστελόριζο για τις εκδηλώσεις της επέτειου απελευθέρωσης του νησιού.
0: Το ρεπορτάζ που προηγήθηκε ακούσαμε και ένα απόσπασμα από το CNN Turk, όπου αναφερόταν ότι ο Μητσοτάκης, θα έλεγε κανείς, πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα και διαμαρτύρεται για την Τουρκία στους ηγέτες με τους οποίους συναντάται. Αυτό ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε νωρίτερα στην τουρκική γλώσσα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για τη διεθνή διάσκεψη για το διάστημα και η προσοχή μας είναι στραμμένη στα θέματα συζήτησης με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
6: Είναι δεδομένο ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι στο μέλλον των συζητήσεων, διότι ο κ. Μητσοτάκης χθες ήταν στο Κάιρο και εκεί υπήρχαν σαφή μηνύματα προς την Τουρκία, αλλά και στην σταθερότητα και την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο. Και με τον κύριο Μακρόν αναμένεται να έχουν συζήτηση, ειδικά για το καλώδιο. Θυμίζω ότι ο πρόεδρος Μερντιάμ, όταν στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε υπογραφή της συμμετοχής της στο έργο, είπε ότι ο κύριος Μακρόν του τηλεφωνούσε κάθε μέρα και ρωτούσε για το πώς προχωράει αυτό το project. Άρα είναι δεδομένο ότι ο κύριος Μακρόν και ο κύριος Μητσοτάκης θα συζητήσουν για την πόντιση του καλωδίου. Ο σχεδιασμός είναι μέσα στο φθινόπωρο να ξεκινήσουν άμεσα, οι έρευνες στην περιοχή, άμεσα, ακριβώς, και είναι προφανές ότι η Γαλλία αποτελεί άλλη μια εγγύηση ασφαλείας για την συνέχιση του έργου και βεβαίως την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πρόκλησης από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία είναι ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται από την ελληνική πλευρά.
7: Επόμενη στάση στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το Καστελόριζο. Μία επίσκεψη με πολλούς συμβολισμούς, Γιάννη.
6: Ναι, και λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για το Καστελόριζο, με τον κύριο Μητσοτάκη να αναμένεται την Κυριακή να εκφωνήσει ομιλία στους εορτασμούς για την απελευθέρωση του νησιού και βεβαίως βρισκόμενος από την Παρασκευή στο ακριτικό νησί να δίνει ένα μήνυμα ισχύως και προφανώς προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, Λένα.
7: Εκτός όμως από τη διπλωματία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα είχε στην ατζέντα το διάστημα, συνομίλησε και με τον Έλληνα αστροναύτη. Τώρα βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες, Γιάννη.
6: Ναι, βλέπουμε τις εικόνες από την παρουσίαση από τον κύριο Μακρόν στο πλαίσιο της διάσκεψης για το διάστημα της αποστολής PAM-6, στο που συμμετέχουν ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Σταθμός και η NASA. Μεταξύ του πληρώματος βρίσκεται και ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης. Ο κύριος Μακρόν φώναξε τον Έλληνα πρωθυπουργό στη σκηνή για να καλωσορίσει αυτός τον Έλληνα αστροναύτη και να δηλωθεί η συμμετοχή του στο πλήρωμα. Μια αποστολή η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2027.
0: Η τριμερή συνάντηση της Αιγύπτου προκαλεί πάντως τον εκνευρισμό της Άγκυρας και μάλιστα σήμερα η εφημερίδα Μιλιέτ χαρακτήρισε σκανδαλώδη τοποθέτηση κατά της Τουρκίας, όσο ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίδης, ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Sky. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη.
8: Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας πριν από λίγη ώρα εξέδωσε μια ανακοίνωση για την, όπως αναφέρει, απελευθέρωση της μήνης στις 9 Σεπτεμβρίου. Και λέει, σε αυτήν την ημέρα η οποία σηματοδοτεί ένα κρίσιμο στάδιο του τουρκικού πολέμου ανεξαρτησίας, δεν ξεχνάμε τις συστηματικές σχεδιασμένες σφαγές που διαπράχθηκαν εναντίον του άμαχου πληθυσμού, τις τακτικές της καμένης γης που χρησιμοποιήθηκαν και την καταστροφή που προκάλεσε ο ελληνικός στρατός κατά τη διάρκεια της απόπειρας κατοχής της Δυτικής Ανατολίας μεταξύ του 19 και του 1922. Και βεβαίως λέει ότι με την ευκαιρία αυτή τιμούμε με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους μάρτυρες και τους βετεράνους μας. Για Υπουργείο Εξωτερικών, αρκετά σκληρή ανακοίνωση θα μπορούσα να πούμε, γιατί οι διπλωμάτες πάντα προσέχουν το τι γράφουν, αλλά εδώ ξεκάθαρα είναι αρκετά σκληρή σε σχέση και ακόμα και με το μήνυμα που σήμερα δημοσιοποίησε ο Ερντογάν, που μίλησε για νίκη, για τη Σμύρνη, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Ελλάδα ή σε οποιασδήποτε σφαγές, όπως τουλάχιστον ισχυρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών, έχουν γίνει.
0: Και μέσα σε αυτή τη συγκυρία ξεκινά η άσκηση Μέδουσα και έχουν σημασία ο χρονισμός, οι συμμετέχοντες και η περιοχή που θα εξελιχθεί. Θα μας πει περισσότερα Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
9: Μετά την τριμερή στο Έλα Λαμέιν, Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος αποδεικνύουν και αποτυπώνουν τη συνεργασία τους και στο πεδίο μαζί με τη Γαλλία και την Ιταλία. Πρόκειται λοιπόν για την άσκηση Μέδουσα, η οποία θα διεξαχθεί σε περιοχή νοτίως της Κρήτης, από το ανατολικό της άκρο μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου, νοτίως της Καρπάθου κιόλας. Αυτή είναι μια περιοχή, όπως αντιλαμβανόμαστε, με ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και γεωπολιτική αξία για τα ελληνικά συμφέροντα, βρίσκεται πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Η συγκέντρωση δυνάμεων από την Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Ιταλία και τη Γαλλία σε αυτή την περιοχή δείχνει πολλά. Είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα υπέρ της νομιμότητας. Μην ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές έχουν αποδεχθεί και υπογράψει τη συμφωνία για το δίκαιο της θάλασσας.
7: Μια άσκηση, μια περιοχή με πολλούς συμβολισμούς, τουλάχιστον για την Αθήνα και τη Λευκωσία. Τι δυνάμεις θα χρειαστούν εκεί, Σταύρο?
9: Αεροναυτικές δυνάμεις, φρεγάτες, πυραυλά, κατή, υποβρύχια, μαχητικά αεροσκάφη, αμφίβοι καταδρομής, αλλά και μια ιδιαιτερότητα, λένε. Φέτος θα έχει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συστήματα αντιντρόουν, μη επανδρωμένα επιφανείας, σύγχρονη τεχνολογία, FPV drones, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να χρησιμοποιούνται στα σύγχρονα πεδία επιχειρήσεων. Οι επιτελείς του ΓΕΘΑ τα έχουν εντάξει στην άσκηση προκειμένου να εκπαιδευτούν οι συμμαχικές δυνάμεις σε όλα τα σενάρια του σύγχρονου πολέμου, των απειλών που ενδεχομένως κληθούν να αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, θα υπάρχει αποβατική ενέργεια, θα υπάρχουν ασκήσεις και σενάρια προστασίας κρίσιμων στόχων που μπορεί να είναι ενεργειακές υποδομές, πλατφόρμες εξόρυξης, ερευνητικά πλοία. Αντιλαμβανόμαστε, λένε, πως δεν είναι τυχαία αυτά τα σενάρια, όπως δεν είναι τυχαία και η επιλογή της περιοχής που γίνεται η άσκηση.
0: Μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος, ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», ο πρώην Πρωθυπουργός απάντησε καυστικά για το πώς και αν θα φορολογήσει τα κοσμήματα. Επέμεινε στην πατριωτική εισφορά, είπε ότι οι πλούσιοι πρέπει να βάλουν πλάτη και για να τους εντοπίσουμε πρέπει να καταρτήσουμε το λεγόμενο περιουσιολόγιο. Επέλεξε αντίπαλο την κυβέρνηση και επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Θα μας πει περισσότερα η Πίνελοπη Γκάλιου.
10: Το πολιτικό πλάνο του μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, ξεδίπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας τους λόγους που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ορίζοντας ως βασικό του αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θέλει να νικήσει.
11: Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου, για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, να επανέλθει ισορροπία. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
10: Ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης απάντησε στην κριτική που δέχεται όλο το τελευταίο διάστημα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μια μοχθηρή επικοινωνιακή πολιτική που στόχο έχει να μπερδέψει τους πολίτες ενώ επένεσε το οικονομικό του επιτελείο.
11: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει.
10: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση τις κριτικές που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
11: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του άμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
10: Στους πολίτες και ειδικότερα στους φίλους και τα μέλη του κόμματος, από όπου προέρχεται και η μέχρι τώρα χρηματοδότηση, στρέφεται και για τα οικονομικά της Ελλάς. Στην ερώτηση του Σκάι και της Χρύσας Μπάτου, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής, όπου ο καθένας θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το ταμείο του κόμματος.
11: Θα προβούμε σε μια καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποια είναι αυτή την καινοτομία? Θα κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε δημοσιότητα, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τα φίλοι, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές.
10: Μιλώντας για τα εθνικά, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας για διγλωσία υπουργών της, αλλά και για μονοδιάστατη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για τις στοχεύσεις του ίδιου για τη Χάγη και τα 12 ναυτικά μίλια.
11: Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά, όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουν με την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο στη Χάγη. Και ταυτόχρονα θα προχωρούσα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Η Χρύσα Μπάντου παρακολούθησε τη συνέντευξή τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα.
12: Είναι και η τρίτη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη σε μια μαραθώνια, όπως είπες και εσύ, η οποία είναι αυτή η συνέντευξη τύπου τριών και πλέον ωρών λοιπόν. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλησε και πάλι να βάλει στα σκαριά το πρόγραμμα, αυτή την εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης που είχε ανακοινώσει πριν από μια εβδομάδα, και μάλιστα λένε να σταθεί στα πιο θολά και διάκριτα σημεία αυτού του προγράμματος που βρέθηκαν μάλιστα και στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ένα εξ αυτών, το ακούστε και στο βίντεο, ναι, είναι η πατριωτική εισφορά, αυτή η πατριωτική ευθύνη των πολλών να βάλουν την πλάτη, η αντιμετώπιση της ακρίβειας στην οποία, όπως υποστήριξε και μάλιστα είδωσε και συγκεκριμένα στοιχεία αυτά και αριθμούς, απέτυχε η κυβέρνηση αλλά και στην προτεραιοποίηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων στο πρόγραμμά του. Βασικός στόχος τόνισε ότι είναι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να βάλει και ένα ταβάνι, έναν πύχη στις επιδιώξεις του για τα ποσοστά που θα λάβει στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αφήσε ανοιχτό παράθυρο στο Πασόκ, εάν ανταποκριθεί σε αυτό και ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τον οποίο, όπως είπε, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος αλλά πολιτικός ανταγωνιστής. Σε διαφορετική περίπτωση, τόνισε ότι
13: δεν θα είναι καταστροφική για τη χώρα μια δεύτερη κάρτα.
7: Δεν το απέκλεισε επομένως μια συνεργασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκλεισε το μάτι με κάποιον τρόπο.
13: Έκλεισε το μάτι και σε διαφορετική περίπτωση βέβαια είπε ότι δεν θα είναι καταστροφική και μια δεύτερη κάλπη, απαντώντας με αυτόν τον τρόπο και στην κριτική περί σταθερότητας που έχει ασκήσει πολλές φορές η κυβέρνηση και από την άλλη βέβαια παρόν όλων των άλλων άφησε ανοιχτή πόρτα σε όλους και κυρίως στους πρώην συντρόφους τους στον ΣΥΡΙΖΑ, για τους οποίους όμως έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν θα αφήσει διαφορετικές στρατηγικές να υπάρχουν μέσα στο κόμμα όπως συνέβη στο παρελθόν.
0: Αν την επομένη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση, τότε η χώρα μας μπορεί να δεχθεί επίθεση από την Τουρκία, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και βάλε φώτιά στην πολιτική κόντρα. Από την τοποθέτηση αυτή, οι αποστάσεις πήραν και γαλάζια στελέχη. Αυτή όμως δεν ήταν η μοναδική δήλωση που προκάλεσε. Αντιθέτως, τα περί ευημερίας των πολιτών του Άδωνη Γεωργιάδη εκτροχίασαν την πολιτική αντιπαράθεση. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντέλη.
14: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η βεβαιότητα που εξέφρασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για επίθεση της Τουρκίας στην Ελλάδα, εάν την επομένη των εκλογών δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση. Αποστάσεις πήραν και κυβερνητικά στελέχη.
15: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
16: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
17: Αυτό είναι βαθιά επικίνδυνο και ανέθιμο. Τα εθνικά θέματα είναι πολύ σημαντικά για να παίζουμε. Η πατρίδα είναι πάνω από το μικροκομματικό συμβαίνον της Νέας Δημοκρατίας. Η πατρίδα είναι πάνω από όλα.
14: Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας όμως την ανάγκη σταθερότητας για την αντιμετώπιση των κρίσεων.
18: Όχι, αλλά είναι πολύ προτιμότερο, θεωρώ, υποκειμενική άποψη εκφράζω, να συνεχίσουμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία ξέρει να αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη επιτυχία τις πιο μεγάλες κρίσεις όλων των επιπέδων.
19: Η χτεσινή δήλωση του κυρίου Φλόρου ήταν σοκαριστική, τύπου παραπέμπει σε ένα άλλο σύνθημα που έλεγε πριν λίγους μήνες, Μητσοτάκης ή χάος. Αυτά νομίζω δείχνουν μια ακραία αλαζονία.
14: Ανάλογη ένταση προκάλεσε η δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη για την ευημερία των πολιτών.
20: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
21: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουνε.
18: Διανύουμε παράλληλα μία από τις πιο επίμονες περιόδους ανόδου των τιμών, ακρίβειας, πληθωρισμού, που αγγίζει αυτός ο πληθωρισμός πολύ παραπάνω τα χαμηλότερα εισοδήματα και τη μεσαία τάξη. Και αυτό πρέπει να το λέμε όταν ξεκινάμε τις τοποθετήσεις μας, γιατί διαφορετικά δικαιολογημένο ο οποίος μας ακούει θα αλλάξει σταθμό ή θα αλλάξει κανάλι.
22: Έρχεται ο πρώτος στη τάξη υπουργός του Πιάλογο και της Προβολής να πει ότι ζούμε σε συγκλονιστική ευημερία, τότε η λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει παραδίδομαι.
23: Λίγο πολύ η χώρα πάει εξαιρετικά, απλά οι κουτί πολίτες ή οι αχάριστοι δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό θα το πληρώσετε και στην κάλπη, αλλά βεβαίως θα το δείτε ακριβώς και στη δημοσκοπήση.
14: Στο δρόμο προς τις εκλογές, κυβέρνηση και αντιπολίτευση θα βάζουν στο μικροσκόπιο τις δηλώσεις των πολιτικών τους αντιπάλων.
0: Μετά τον κουρνιαχτό που σήκωσε η ενηγματική παρέμβαση του Γιώργου Σκιακαντάρη περί συγκυβερνήσεων, ο στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα αναδιπλώνεται και προσπαθεί να τα μαζέψει. Το Πασόκ είχε ήδη προλάβει να δει σκοπιμότητα και σχέδιο εγκρυπτό μεταξύ Ελλάς και Νέας Δημοκρατίας. Από την Αμαλίας που μετρούν ήδη το φάλτσο με τις θηρίδες, κάλυψαν τον κύριο Σκιακαντάρη που είναι άλλωστε και το πρόσωπο που συνέταξε το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Ρεπορτάζ Δέσποινα Βλεπάκη.
22: Δεν έχει κοπάσει ο θόρυβος που προκάλεσε η ανάρτηση του Γιώργου Σιακαντάρη, του συγγραφέα του μανιφέστου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, την οποία πολλοί διάβασαν ως άνοιγμα συνεργασίας της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Φανταστείτε να έμπαιναν στο δίλημα το S5 και τον Τιλίνκε να συνεργαστούν με τον Μέρτσι να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AfD και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδριά τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με την δεξιά.
22: Στο θέμα αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου που παρέθεσε στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Ο κ. Σιακαντάρης με δική του και δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της Ελλάς. Και δεν είναι στέλεχος της Ελλάς διότι δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανα μας. Διότι ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων.
3: Η Ελλάδα χθες είπε περίπου ότι μπορεί και να συγκυβερνήσει και με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριο Σακαντάρης, είδατε τι είπε.
4: Τώρα θα μου τα πείτε.
3: Άφησε
4: τώρα
3: ανοιχτό και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει και ότι η σύμπτωση απόψεων σε ζητήματα όπως να μην δοθεί 13η σύνταξη, να μην δοθεί 13ος μισθός, μήπως είναι και πρόβα τζενεράλε για κάτι άλλο.
22: Ο Γιώργος Σιακαντάρης έσπευσε με νέα ανάρτηση να διευκρινίσει ότι όσα ανέφερε δεν είχαν καμία σχέση με προτροπές προς Ελλάς και Πασόκ να συμμαχήσουν με τη Νέα Δημοκρατία και ότι πρόκειται για προσωπικές του απόψεις.
5: Ποτέ δεν αναφέρθηκα στα ελληνικά δεδομένα. Αναφέρθηκα καθαρά στη Γερμανία και όλη μου ανάρτηση έχει σχέση με το τι συνέβη στη Γερμανία. Δεν ταυτίζομαι με κανένα πολιτικό χώρο και έτσι επομένως κανείς δεν μπορεί να ρίξει ευθύνες Αλέξη το Τσίπρα και στην Ελλάς για αυτά από τα οποία λέω.
22: Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της Ελλάς δηλώνουν κατηγορηματικά πως τα σενάρια συγκυβέρνησης δεν έχουν απολύτως καμία βάση.
3: Ιδεολογικά εντελώς αντίθετα ρεύματα τα οποία δεν μπορούν να βγάλουν μια κοινή κατεύθυνση κυβερνητικά. Επομένως, προφανώς η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συζητήσει.
4: Αλλά αυτό όμως κάπου, κύριε Μαρκόπουλε, κάπου
11: δεν υπάρχει τέτοιο περιθώριο.
4: Τι έχετε να χωρίσετε?
11: Θεωρώ ότι ο κύριος Σιακαντάρης θέλοντας να χτυπήσει το Πασόκ για την απόφαση που έχει πάρει, έκανε μία λάθος δήλωση και γι' αυτό ανασκευάζει σήμερα.
2: Λάθος. Ο κύριος Σιακαντάρης εκτέθηκε και μαζί εξέθεσε και τους συντρόφους του. Mm-hmm. Καλώς το Πασόκ έχει πάρει την απόφαση στη συνεδριακή να μην συνεργαστεί μαζί του. Αν κάποιοι ονειρεύονται συγκυβερνήσεις, πρόβλημά τους.
24: Προσομοιάζουν τόσο πολύ οι εξαγγελίες και τα προγράμματα και τα οράματα και της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και του κ. Τσίπρα που νομίζω ότι τα γράψει ο ίδιος λογογράφος.
22: Την ίδια ώρα, καρφιά για το πρόγραμμα της Ελλάς εξαπέλυσε η Ρένα Δούρου.
25: Δεν είδαμε τη 13η σύνταξη. Δεν είδαμε το 13ο μισθό. Δεν είδαμε πολλά που ο επικεφαλής του νέου φορέα ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης τα είχε προτείνει και τα είχε ψηφίσει.
22: Το Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ θα βρεθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το πολιτικό σχόλιο. Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
26: Είναι ένας αριστερός που φλερτάρει με την ψήφο του κεντρώου. Δηλαδή ξέρει ότι η αριστερά δεν μπορεί να τον πάει πουθενά. Αυτός που θα δώσει την νίκη είναι ο κεντρώος ψηφοφόρος. Άρα προσπάθησε δηλώνοντας αριστερός, ξεκίνησε τη συνέντευξή του λέγοντας μία θετική λέξη για την αριστερά, αλλά λέει μετά δεν είναι και τόσο σημαντικό αν είσαι αριστερός ή κεντρώος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι σημαντικό αν είσαι χρήσιμος. Και άδειασε με κάποιο τρόπο πολλούς από τους συντρόφους του. Τους συντρόφους του εννοώ της συγκυβέρνησης, την περίοδο που ήταν η κυβερνήτης, αλλά και της, του ευρύτερου αριστερού χώρου.
22: Τους θέλει αυτούς, τι κατάλαβες? Γιατί είναι άλλο να λέει έκανα ότι να δεν έχει υπάρχει θέση ρεζερβέ και είναι πολύ διαφορετικό ότι θες και face control.
26: Η άποψή μου είναι ότι τους έχει. Άρα και με κλειστή την πόρτα, την τελευταία στιγμή μόλις ανοίξει ένα παραθυράκι, αυτοί θα βρεθούν μέσα. Άρα το πρόβλημά του δεν είναι η αριστερή πρώην σύντροφή του.
22: Αλλά
26: είναι οι κεντρώοι, οι κεντρώοι πολίτες. Και προσπάθησε, δεν ήταν προβλέψιμος ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη. Προσπάθησα να την ακούσω όλη πάνω από τρεις ώρες. Ας πούμε, δέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να δώσει τη 13η σύνταξη. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αποκαθήλωσε ένα από τα αριστερά το ΤΕΜ, έτσι. Γιατί και αυτό το 19 και πέρυσι έλεγε συνέχεια για τη 13η σύνταξη. Και είπε εν ολίγης ότι δεν είναι προτεραιότητα, γιατί η προτεραιότητά μας είναι οι νέοι που δεν έχουν να πληρώσει το ενίκιο τους. Προσπάθησε δηλαδή, όπως και στο παρελθόν το έχει κάνει, να είναι λίγο, ας μου επιτραπεί η παλιά έκφραση, και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Τον ρώτησαν, αν μου επιτρέπεις, τον ρώτησαν πολύ δυναμικά για το Ισραήλ. Τι λέει για τον Νετανιάχου και τι λέει για την ασπίδα. Είπε λοιπόν στην πειρά ο Νετανιάχου να συλληφθεί στην Ευρώπη ή όπου αλλού πάει, αλλά απ' την άλλη την ασπίδα του Αχιλλέα την έχουμε ανάγκη και θα τη διατηρήσουμε ως κυβέρνηση αύριο, υποτεθίστο.
1: Και για τον εκλογικό στόχο, για τις συνεργασίες, οι δηλώσεις αυτές για το ΠΑΣΟΚ μπορείς να τις μεταφράσεις και ως ένα κλείσιμο του ματιού?
26: Ναι, προφανώς. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι αντίπαλός μας το ΠΑΣΟΚ, είναι ανταγωνιστής μας. Και αν και μερικές φορές λέμε και μια κουβέντα παραπάνω, είναι γιατί έτσι το επιτάσσει το πολιτικό παιχνίδι. Αλλά δεν μας χωρίζουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η μεγάλη του αγωνία δεν είναι τι θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ αύριο. Η μεγάλη του αγωνία είναι ο κεντρός ψηφοφόρος να δει έναν σοβαρότερο από ό,τι στο παρελθόν ηγέτη και να τον εμπιστευτεί.
1: Έκανε μια τολμηρή... Έτσι πως τον ξέρεις εσύ.
26: Ναι.
1: Ο κεντρός τον είδε, είδε αυτή την αυτοπεποίθηση, είδε αυτόν τον ηγέτη που θέλει ο κύριος Τσίπρας να πλασάρει αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη.
26: Δεν είναι εύκολο, γιατί κουβαλάει πολλά, κουβαλάει πολλές λάθες αποφάσεις και νομίζω ότι και μερικές φορές παλινδρομεί, ξυπνάει ο αριστερός μέσα του. Επιτέθηκε πάρα πολύ στις τράπεζες πάλι. Έτσι,
1: και πολύ καθαρά. Και στους πολύ πλούσιους.
26: Και στους πολύ πλούσιους, ναι, δεν θα έλεγα.
1: Δεν τους ξέρει, λέει όμως. Το 1% δεν ξέρω, λέει, ποιοι είναι.
26: Δεν ξέρει ποιο είναι το
1: 1%. Αλλά θέλει περιουσιολόγιο, γιατί θέλει να βάλουν πλάτη οι πολύ πλούσιοι.
26: Ναι, λέει, δεν ξέρω ποιο είναι το 1%. Λέει ότι δεν θα βάλω πρόσθετους φόρους αυτούς που έχουν κάποια λεφτά. Και λέει μετά, το παρουσιάζει ως μοναδικό φαινόμενο να έχει κάποιος 5 εκατομμύρια στη τράπεζα. Αυτό δεν είναι το 1%, πιθανόν να είναι παραπάνω. Δηλαδή, παλιδρομεί μέσα του αριστερός και ο κεντρός και η μάχη που δίνει είναι αυτή που κάθε φορά πιστεύει ότι θα του φέρουν μερικά ψηφαλάκια. Κοιτάξτε.
1: Έπεισε.
26: Ήταν ψύχρεμος. Τόλμησε και είπε ότι μην ακούτε τον παλιό Τσίπρα. Δηλαδή, ξεκίνησε τη συνέντευξη. Δεν το προσέξανε οι συνάδελφοι και λέει ότι η σημαντικότερη ομιλία που έχω κάνει δεν είναι αυτές οι παλιές διθυραβικές που σας έλεγα τόσο καιρό, είναι αυτή. Διέγραψε δηλαδή τον Τσίπρα της διακυβέρνησης, στηρίζοντας αυτόν τον Τσίπρα που δείχνει μια μετριοπάθεια σε κάποια από τα θέματα που έχουν ενοχλήσει τον κεντρό ψηφοφόρο.
1: Αυτή είναι η δική του στόχευση. Ναι. Εγώ ρώτησα εάν έπεισε ο Αλέξης Τσίπρας με το rebranding, εάν έπεισε ότι έχω έρθει για να γεμίσω αυτό το κενό, και ρωτώ εγώ, εάν ήταν να γεμίσει αυτό το κενό, γιατί εξ αρχής έφυγε και δεν το είχε γεμίσει τότε?
26: Διεξάγω μια δημοσκόπηση, αλλά δεν μπορώ να πω τα αποτελέσματα. Εννοώ ότι δεν είναι εύκολο να πούμε ποιους πείθει. Το σίγουρο είναι όμως ότι είναι ένας αντίπαλος μετρημένος, με μια συγκεκριμένη στόχευση πλέον να φλερτάρει με ένα κοινό που είχε φλερτάρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και νομίζω με αυτή την έννοια είναι ότι είναι ο μεγάλος υπολογίσιμος κίνδυνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Απάντησε σήμερα με τραγούδια, μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Τελικά τι κατάλαβες, θα τα φορολογήσεις τα κοσμήματα?
26: Σωστό ερώτημα, γιατί Λένα δεν εξήγησε ποιος το λέει το τραγούδι. Το λέει ο πολίτης, μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Γιατί αν το λέει ο πολίτης, σημαίνει ότι έχει βάλει και έχει κάνει ντους στις θηρίδες.
0: Όλα δείχνουν πως οδηγούμαστε προς μια νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να χαλιναγωγήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις που έρχονται και έρχονται με φόρα. Το μεγάλο αγάθι είναι η ενέργεια και η εκτείναξη όλων των επιμέρους τιμών σε αγαθά και υπηρεσίες. Πίσω από το ενεργειακό σοκ υπάρχει μια κρίση που αρχίζει να μετριέται και είναι η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό. Ο Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
6: Αυτά που είδαμε σήμερα θα έλεγα ότι δεν συμπεριλαμβάνουν το νέο κύκλο αυξήσεων. Επί της ουσίας είναι οι αυξήσεις της ενέργειας, οι οποίες στον πληθωρισμό είδαμε τον Απρίλιο 5,4, σήμερα ήταν 3,8. Αλλά το σκηνικό που προδιαγράφεται για το χειμώνα είναι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα, να σταθούμε στα είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, τα οποία ήδη έχουν πάρει την ανιούσα. Πρώτα απ' όλα, ο πληθωρισμός του κρέατος είναι χαρακτηριστικός, γιατί βλέπουμε δύο ταχύτητες. Βλέπουμε το μοσχάρι και το τάμνο ερήφια, που τρέχουμε διψήφια ποσοστά. Βλέπουμε τα πολυερικά και το χοιρινό, το οποίο η αλήθεια είναι και κατευθύνει και με αυτόν τον τρόπο την αγορά, που υπολείπονται. Το αμνοερήφια μας κάνει μεγάλη εντύπωση, ζωονώσει, παρά το γεγονός ότι έχουμε μεγάλη εχώρια παραγωγή. Αλλά έρχεται διεθνώς για λόγους που δεν έχουν να κάνουν με προφανείες καταστάσεις. Δεν είναι ο πόλεμος μόνο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι ούτε καν τα προβλήματα που υπάρχουν στο διαμετακομιστικό εμπόριο, να κατέβουν τα σιτηρά από τους
1: ιτοβολώνες
6: της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ακριβώς από τη Μαύρη Θάλασσα. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή, με το El Niño, τα οποία δημιουργούν μια προδιάθεση στην αγορά εμπορευμάτων,
1: να φέρουν αυτά, Νίκο,
6: τα οποία είναι εντυπωσιακό.
7: Δεν σε το πέρασε το κακάο. Το κακάο είχε σημειώσει μια σχετική ανάσχεση. Εδώ μιλάμε τώρα για τη ζαχαροπλαστική. Συν 93% τελευταίους 6 μήνες. Το ρύζι, βασικό είδος πρώτης ανάγκης, συν 47%. Εδώ είναι η αγορά εμπορευμάτων. Είναι αυτά τα οποία έρχονται. Τα σιτηρά, συν 24%. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να, προϊόν, το οποίο να μην βρίσκεται στο σπίτι κάθε οικογένειας. Και βέβαια το καλαμπόκι με συν 17%. Και υπάρχει μια σειρά από άλλα προϊόντα. Για να καταλάβουμε, αυτό το συν 3,8 ήρθε με τις ιδανικές καιρικές συνθήκες για την Ελλάδα. Γιατί στα φρούτα και λαχανικά είχαμε μείωση τιμών μέσα στο καλοκαίρι.
8: Και δηλαδή, δεν μπορεί και κάποιο να προβλέψει το πότε και αν θα υπάρξει αποκλιμάκωση σε αυτές τις τιμές που βλέπουμε ότι τρέχουν.
7: Όχι, είμαστε σε ένα πληθωριστικό σπιράλ παγκόσμιο, το οποίο η αλήθεια είναι δεν φαίνεται το πώς θα ανασχεθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ένδειξη ούτε ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες στα μέτωπα των πολέμων, ούτε βέβαια ότι θα επηρεαστεί το κλίμα με ευνοϊκό τρόπο.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 3-0 κέρδισε ο Όφη τον Έστω Χρυσούπολης για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Superbet σε έναν αγώνα που μεταδόθηκε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Επίσης, στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός Άκτορα ενημέρωσε πως τέθηκαν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Telecom Athens Center.
9: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
9: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βολέι.
9: Ποιο βολέι?
10: Ποιο ματς?
9: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
9: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε μάλλον να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Στην ασφάλεια Αθηνών προσήχθη ο ιδιώτης γιατρός, τον οποίο είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σήμερα το απόγευμα. Παράλληλα, αστυνομικό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετέχει και το λεγόμενο ελληνικό FBI, διενεργεί έρευνα στην κλινική στο Κολωνάκι. Στόχος είναι να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και κυρίως αν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο, ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο Ελπής με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση. Στις 6:20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα, είπε, διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Με το στίχο «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στον Κυριακό Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. «Ωραία που τα λες, μα έλα πως σε ξέρω». Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες, όπως είπε, δεν είναι και καμιά καταστροφή. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου έφερε η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα έχει ξεπεράσει τα 101. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα έχει πλειστεί η άση τα 81 ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ κατέδειξε έρευνα της αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία μέσω 152 εταιριών φέρονταν να προκάλεσαν ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο την περίοδο 2023-2024 μέσω παράνομων επιστροφών φόρων και εικονικών συναλλαγών. Στην υπόθεση εμπλέκονται μεταξύ άλλων λογιστές και φοροτεχνικοί. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στέγαστρο στάσης και στη συνέχεια σε λεωφορείο των ΚΤΕΛ στη Νεάπολη, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 2 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Συνολικά περισυνελέγησαν από σκάφη του λιμενικού 72 αλλοδαποί. Στο Νεπάλ, με τους δρόμους και τις γέφυρες κατεστραμμένες και τα ελικόπτερα να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις φωνικές πλημμύρες του περασμένου μήνα, ο στρατός καταφεύγει στα ντρόουν για να διανύμει βοήθεια στους εκτοπισμένους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να στείλουμε φαγητό ήδη πρώτης ανάγκης και φάρμακα, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βίωσαν φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ σε περισσότερα από 130 χρόνια καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αρμόδια υπηρεσία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Νέα τυχεία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φαλ υπέστη θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης γενικά αίσθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρη 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: σε μια ζωή όπως την ήθελε. Μια γεμάτη ζωή, βεβαίως κατά την δική του θεώρηση των πραγμάτων. Μια ζωή με πάθη, μια ζωή στα άκρα, αλλά τουλάχιστον έφυγε γεμάτος όπως αυτός, το ξαναλέω, όριζε το τι θεωρούσε γεμάτη ζωή. Και ο ίδιος είχε πει σε μια ιδιαιτέρως αποκαλυπτική συνέντευξη το 2017 στη Λάιφο: «Είμαι περισσότερο τολμηρός από ότι τυχερός. Δεν πιστεύω στην τύχη. Κάπου διάβασα ότι η τύχη είναι εκεί όπου δεν έχει υπογράψει ο Θεός». Και συμπλήρωσε πως «η πιο μεγάλη θυσία που έχω κάνει για τη δουλειά μου είναι ο μοναχισμός μου. Δηλαδή αισθάνομαι ότι είμαι μοναχός στη δουλειά αυτή. Είμαι ταγμένος. Δεν ξέρω αν η θυσία είναι για το καλό μου. Αυτό θα το δείξει ο χρόνος. Στα γεράματά μου, τα οποία δεν τα πρόλαβε, που θα γίνω ίσως πιο σοφός, μάλλον θα καταλάβω αν ήμουν εγώ τυχερός ή ένας άνθρωπος που έζησε πιο ελεύθερος ή με λιγότερες ανάγκες. Γιατί το βασικό είναι να μπορείς να αφαιρείς τις ανάγκες από έναν άνθρωπο και να είναι καλά. Αυτό σε μένα δεν έχει γίνει ακόμη. Θέλω πάρα πολύ δουλειά». Γιώργος Μαζωνάκης, τέλος σελίδας. Εσείς καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το βράδυ στον Sky 100,3, παρέα έως τις 11. Και θα ήθελα, πριν προχωρήσουμε, ένα δικό το απόσπασμα από το The Voice.
1: Είναι πολύ βασικό, αλλά το νομίζω είναι το ρήμα τ***κα. Εγώ λέω πιστεύω. Ναι.
2: Άκουσα μόνο το μ***κα που είπατε.
1: Όχι, δεν το παγιάζει. Και λέει σωστή και στη
3: ναι.
1: Και εμένα δεν μ' αρέσει να βρίζω στα τραγούδια πάνω.
3: Ενώ εσύ ο ποιητής.
1: Στο ενδιάμεσο. Στο ενδιάμεσο είναι αλλιώς. Διεκδικήστε. Διεκδικήστε. Διεκδικήστε. Διεκδικήστε. Να μας βγει ένα φως εκεί.
3: Είναι Gen Z ή Gen Z.
1: Δεν έχει δει κανείς το φως. Κανείς όμως. Αναβόζησε το. Τώρα σταμάτα. Τώρα σταμάτα το. Ζήτα. Παιδιά. Ο άνθρωπος αναβοσβήνει μια ταμπέλα, διεκδικήστε εδώ και 4 ώρες. Αποφασίστε τελικά να τελειώνουμε. Ηλία, πού θα πας, εμένα στην Έλληνα, λέγε.
4: Δεν ξέρω ακόμα.
1: Αντρέκ***.

0: Ελπίζουμε να είστε καλά. Καλό βράδυ. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη βραδάκι, είναι 9 του μήνα. Με Ενώτη Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου, με Ελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Στο 210-48-00-170-4 μηνύματα καταγράφει η Αργυρό Γεμελιάρη ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Βλέπω κάτι προβληματάκια στον Κηφισό και στην Κηφισίας. Αν θέλετε κάτι, όχι κάτι σημαντικό, κυρίως στην Κηφισίας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, στο ανωδικό εκεί στο ύψος του Χαλανδρίου. Αν έχει συμβεί κάτι και δεν το έχουμε πάρει εμείς πρέφα, εννοείται ότι μας τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα για το δικό σας πάντα ρεπορτάζ. Τώρα, κατά τα άλλα, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Μην ξεχάσουμε το νέο τρόπο επικοινωνίας που με χαροποιεί ιδιαιτέρως ότι ανοίγουμε τη βεντάλια τη δική σας. Γιατί εχθές μου έστειλαν μήνυμα εκεί ακροατές, ακροάτριες και ακροάτες που δεν μου στέλνουν συνήθως το mail. Οπότε ισχύει το ότι έχουμε Viber στον Sky 100,3 και είναι και πάρα πολύ απλό. 6-9-8-1-2-3-1-3. Το κάνουμε σύνθημα. 6-9-8-1-2-3-1-3. Και εκεί λοιπόν περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber, πέρα από το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, που εκεί είναι ο ορθόδοξος, πατροπαράδοτος τρόπος. Την καλησπέρα μου στη Σόφη. Γεια Σόφη μου, να είσαι καλά, γερή δυνατή. Στο Γιώργο Βρέτα, το ξέρω ότι υπάρχει αυτό το συναίσθημα, να είσαι γερός δυνατός. Την καλησπέρα και στην άλλη Σόφη που με έστειλε μήνυμα στο Viber. Τώρα, κατά τα άλλα, στην πολιτική επικαιρότητα, προφανώς και κυριαρχεί το τι δήλωσε στην Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσίπρας. Έχουμε απάντηση σε τραγούδι, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης του είχε αφιερώσει το «Ωραία που τα λες, μέλα που σε ξέρω» με την Κανελίδου. Έρχεται όμως ο Τσίπρας και του αφιερώνει το «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» και μέχρι και κοιμάμαι στα σανίδια.
1: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
0: Μέχρι και έμεινε, δεν προχώρησε ο στίχος παρακάτω. Τώρα, κατά τα άλλα, εκεί που υπήρξε ένα θέμα το οποίο παίζει παντού, εννοείται στις τοποθετήσεις του κυρίου Τσίπρα από την Θεσσαλονίκη, είναι το σχόλιο που έκανε για την δημοσιονομική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, της κυβέρνησής του.
1: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
0: Πάντως η δήλωση της ημέρας, κατά την προσωπική μου άποψη, και θα ήθελα αυτό να το σχολιάσουμε. Να λοιπόν το πρώτο θέμα που θέλω να συζητήσουμε απόψε, πέρα από το αν θέλετε να πείτε κάτι και για τον Γιώργο Μαζονάκη, εδώ είμαστε, ή αν θέλετε να πείτε κάτι για την παρουσία του κυρίου Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη, επίσης το συζητάμε και περιμένω τα σχόλια σας. Ξαναλέω, υπάρχει το Viber 698-123-1003, υπάρχει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε. Αλλά νομίζω ότι μία από τις φράσεις που μπορούμε να ξεχωρίσουμε από όσα δηλώθηκαν σήμερα είναι αυτή του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη. Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις ότι ήταν μια κινδυνολογική δήλωση αυτή του κυρίου.

0: Θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει τον ντου από απέναντι.
1: Πώς τα ακούτε όλα αυτά? Θέλω την άποψή σας. Έτσι, αυτά ας πούμε είναι θέματα που θα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Όπως το ξαναλέω, η είδηση της ημέρας είναι ο πρόωρος θάνατος. Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά να και μια δήλωση που θα ήθελα να συζητήσουμε. Αυτό που είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι αν υπάρχει ακυβερνησία στην Ελλάδα, τώρα το τι είναι ακυβερνησία είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να ανοίξουμε, και θα ήθελα και σε αυτό τη δική σας τοποθέτηση. Ότι θα γίνει ντου από απέναντι. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί πρέπει να τους εμπεδώσουμε σιγά σιγά. 698-123-1003 είναι το Viber, και www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ό,τι θέλετε, εννοείται, με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Μια άλλη επισήμανση για το σαν σήμερα. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, 9 Σεπτεμβρίου του 2019, ένας άλλος μεγάλος μας, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ελληνική μουσική σκηνή.

στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

Σας έχουμε πολλά για μετά. Μέχρι τις 11 θα είμαστε κοντά σας. Τάσος, η δήλωση Φλωρίδη είναι πραξικοπηματική στην ελεύθερη βούληση του πολίτη. Είναι πολύ φθηνιάρικη, μου λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος, με αφορμή αυτό που δήλωσε ο κ. Φλωρίδη σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Και ευχαριστώ τον Τάσο για την επικοινωνία. Τώρα, κατά τα άλλα, επειδή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που γίνεται τα τελευταία 24 ώρα σε σχέση με τις εκλογές στο κρατήδιο της Γερμανίας, νομίζω ότι θέλω να μείνω σε κάτι που σχολίασε πολύ εύστοχα κατά την δική μου άποψη ο Γιώργος Καρελιάς, διότι και εμείς έχουμε ψηφίσει τέτοιους, ξέρετε. Ας κοιτάξουμε τη δική μας καμπούρα και ας αφήσουμε τους Γερμανούς να συνειδητοποιήσουν πού μπορούν βεβαίως να οδηγηθούν με τις δικές τους επιλογές. Και το λέω αυτό γιατί οι απαντήσεις στο ερώτημα του τίτλου είναι περισσότερες της μιας. Πρώτον, στο παρελθόν έχουν ψηφίσει το ίδιο και χειρότερα, το Χίτλερ, οι Γερμανοί πριν από 9 δεκαετίες. Και τότε εντός εισαγωγικών παρασύρθηκαν ή δεν ήξεραν, μετά όμως έμαθαν. Έτσι. Η δεύτερη απάντηση είναι, για να μην υπερβάλλουμε, ότι έδωσαν σε αυτούς τους τύπους 44% σε ένα κρατήδιο από τα μικρότερα, από τα φτωχότερα, αυτό μπορεί να έχει και μια ξεχωριστή σημασία, της Γερμανίας. Ναι, έχουν άνοδο και αλλού, αλλά αυτό το καμπανάκι ίσως αποδειχθεί σωτήριο για τη συνέχεια, εφόσον οι δυνάμεις της άλλης πλευράς συνειδητοποιήσουν τι δεν κάνουν καλά. Τι δεν κάνουν καλά τα κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Η τρίτη απάντηση, σημειώνει ο Καρελιάς, είναι ότι εμείς έχουμε ψηφίσει τέτοιους.

0: Ξεχνάμε προφανώς ότι κάποτε, όχι και τόσο μακριά, οι Χρυσαυγίτες έγιναν τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Τους ψηφίσαμε είτε για να μας σώσουν εντός εισαγωγικών από τους μετανάστες, είτε για να διώξουν τους αλήτες προδότες πολιτικούς, επίσης εντός εισαγωγικών. Και ναι μεν οι Χρυσαυγίτες σκότωναν μετανάστες, και όχι μόνο στους δρόμους, και ο Βελόπουλος που λέει να βουλιάζουν τις βάρκες, προτροπή σε διάπραξη εγκλήματος, έτσι ξεκάθαρα, μπορεί να είναι και τρίτη δύναμη. Μπορεί να είναι και τρίτη δύναμη. Στη Γερμανία λοιπόν τώρα, αυτοί οι τύποι υπόσχονται ακόμη πιο σκληρά μέτρα κατά των μεταναστών από αυτά που έχει πάρει η κυβέρνηση του Μέρτς. Όμως, στο κρατήδιο που πήραν το 44%, οι μετανάστες είναι λιγότεροι από οπουδήποτε αλλού στη Γερμανία. Και άνθρωποι που ξέρουν τι γίνεται εκεί λένε πάρα πολύ εύστοχα ότι αν φύγουν οι μετανάστες θα καταρρεύσουν οι κρατικές δομές, με πρώτα τα νοσοκομεία, στα οποία δουλεύουν πάρα πολλοί μετανάστες, αφού εκεί δουλεύουν άνθρωποι, όπως σας είπα, μετανάστες. Άρα, είτε οι ακροδεξιοί νικητές κοροϊδεύουν, είτε όσοι τους ψήφισαν είναι πρόθυμοι να εξαπατηθούν.
1: Και όπως έχει υποθεί, κάποια στιγμή θα αναστηθεί μητέρα μεγάλο ψυχή.
0: Και διάβαζα λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση. Υπήρξε μια έρευνα 150 πολιτικών επιστημόνων από 31 χώρες, ο συντονισμός ήταν από ένα πανεπιστήμιο στο Άμστερνταμ. Σχεδόν ένας στους 4 ψηφοφόρους στην Ευρώπη ψηφίζει πλέον ακροδεξιά κόμματα. Το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 5% το 1995, 10% πριν από μια δεκαετία, και αυξήθηκε ιδιαίτερως απότομα τα τελευταία 3 χρόνια. Έχουμε φτάσει λοιπόν, το ξαναλέω, ένας στους 4 ψηφοφόρους στην Ευρώπη να ψηφίζει ακροδεξιά κόμματα. Λαϊκιστικά ακροδεξιά κόμματα συμμετέχουν πλέον σε κυβερνητικούς συνασπισμούς στην Κροατία, την Τσεχία, την Ιταλία, τη Φιλανδία, ενώ στηρίζουν και μια κυβέρνηση μειοψηφίας της δεξιάς στην Σουηδία. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχουν και άλλες χώρες που εκεί έχουν υποστεί ήττες, όπως για παράδειγμα στην Ολλανδία πέρυσι ή στην Ουγγαρία τον Απρίλιο, αλλά η τάση είναι ξεκάθαρη και είναι σαφής. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Χατζή Αποστόλου. Μου λέει γενικά η κυβερνησία είναι προφανές ότι δημιουργεί ευκαιρίες στους Τούρκους, όπως και σε πολλές άλλες διαστάσεις που αφορούν την πορεία της χώρας. Είναι προφανές πως ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη δυστυχώς καμία άλλη δεδομένη και αξιόπιστη προσωπικότητα δεν υπάρχει. Δομημένη, συγγνώμη. Τέλος, είναι τόσο εντυπωσιακά απίθμενο το θράσος του Τσίπρα, αλλά ακόμη πιο απίθμενη η έλλειψη κριτικής ικανότητας και λογικής αυτών που τον ψηφίζουν. Την καλησπέρα μου στον κύριο Δημήτρη Χατζή Αποστόλου, αυτό το μήνυμά του. Ο Παναγιώτης μου λέει καλησπέρα Δημήτρη, μυρίζει μπαρούτι, μου φαίνεται εμένα, και ελπίζω να μην γίνει τίποτα γιατί υπάρχουν προϋποθέσεις να γυρίσω μόνιμα Ελλάδα. Παναγιώτη μου, θύμισέ μου από πού μου στέλνεις το μήνυμα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που έχουν δημιουργηθεί, και θα ήθελα, αν θέλεις, να το συζητήσουμε. Στείλε μου αριθμό, έτσι ώστε να τα πούμε στον αέρα, να μου πεις πού είσαι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται για να επιστρέψεις στην Ελλάδα κτλ. Αναστασία μου, την καλησπέρα για τη δήλωση του Φλωρίδη. Θα ήθελα να πω ότι όποιος εκβιάζει και εκφοβίζει για να αποσπάσει ψήφους είναι για τα μπάζα. Έτσι δεν είχε πει ο ίδιος για την υπόθεση των Ντεμπών. Η Εμιλία. Καλησπέρα Δημήτρη, σοκ με την ξαφνική απώλεια του Μαζό. Πολύ ιδιαίτερος καλλιτέχνης και άνθρωπος. Αυτό που ξεχώρισα από όσα έλεγε στο Voice είναι ότι δεν κουραζόμαστε οι άνθρωποι να μας κράζουν. Σχετικά με την απάντηση του Τσίπρα στο Μητσοτάκη, μου φάνηκε πολύ ξενέρωτη, συγγνώμη για την έκφραση, ενώ του Μητσοτάκη τη βρήκα πιο εύστοχη. Καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Ο Ευγένιος από Εγάλεο. Αγαπητέ Δημήτρη, έχει κλείσει η φωνή μου, επειδή χθες ήμουν στην συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Γιάννης Ρίτσος, στο Εγάλεο, όπου τα κίτρινα ποδήλατα μαζί με τον Τζακνί τραγουδούσαν Λαβρέ τη Μαχαιρίτσα. Απίστευτη συναυλία, μπράβο στους συντελεστές. Όλο το θέατρο ασταμάτητα για 2,5 ώρες απόλαυσε και τραγούδισε δυνατά. Ήθελα απλά να το μοιραστώ, επειδή έχεις και μια δυναμία στα κίτρινα ποδήλατα. Ισχύει αυτό. οι φίλοι μου ο Γιώργος και ο Αλέξανδρος. Αυτά για αρχή, και μου ήρθε και ένα μήνυμα και στο Viber. Γιώργος από Γαλάτσι τεστ. Εδώ είμαστε, Γιώργο από Γαλάτσι, και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για το τεστ. Ό,τι θέλετε, το ξαναλέω, επειδή το Viber είναι καινούριο κοσκινάκι και καλά κάνουμε και το έχουμε, γιατί είναι άλλος τρόπος επικοινωνίας, ισχύει το 698-123-1003. 698-123-1003, τα μηνύματά σας στο Viber του Sky 100,3. Λοιπόν, Νότι μου, ξέρεις τώρα τι θα ήθελα για να κλείσουμε το πρώτο μας μισάωρο. Ήθελα το Imagine, και υπάρχει λόγος που θέλω το Imagine του John Lennon. Έτσι, με αυτό θα κλείσουμε τώρα το ημίωρο, διότι είναι το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Lennon μετά την διάλυση των Beatles. Κυκλοφόρησε 9 Σεπτεμβρίου του 1971 στη Μεγάλη Βρετανία και περιέχει 10 τραγούδια, με κορονίδα το διαχρονικό Imagine.

0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργού, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο ιδιώτης γιατρός, τον οποίο είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αθηνών, όπου και εξετάζεται. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Με το στίχο «Μου φαγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ νωρίτερα είχε ξεπεράσει και τα 101. Άνοδο κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Απάτη κατά του δημοσίου που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, κατέδειξε έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορήγησε σήμερα έκτακτη βοήθεια περίπου 115 εκατομμυρίων ευρώ στην Ισπανία για να την στηρίξει στην κρίση της Θέουτα μετά τη μαζική άφιξη μεταναστών από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Σήμερα λοιπόν το 1952 ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός Dave Stewart γεννήθηκε κάπου εκεί στην Αγγλία. Οπότε το συγκεκριμένο γι' αυτό το ακούμε.

0: Να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μου την Άννα. Μου λέει: Δημήτρη μου, πού ζεις? Δεν βλέπεις τι γίνεται με την Τουρκία κάθε μέρα? Δηλαδή, προτιμάς? Δεν είπα τι προτιμάω ή όχι. Όχι, όχι. Περίμενε. Ούτε προτιμώ, ούτε δεν προτιμώ. Εγώ έπαιξα την δήλωση Φλωρίδη και ζήτησα τη δική σας άποψη. Και βλέπω ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, έτσι. Μου λέει να μην ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, ειδικά εμείς που έχουμε παιδιά στρατεύσιμα, να μην στεναχωρηθούν οι αριστερούλιδες. Φυσικά, καλά έκανε ο Φλωρίδης και μίλησε. Το αριστερούλιδες ως έκφραση δεν μ' αρέσει. Ούτε το δεξιούλιδες. Έτσι. Μπορούμε να μιλάμε, πείτε, οι αριστεροί. Δεν ξέρω τι θα πείτε. Πείτε οι δεξιοί. Αλλά εντάξει. Το παρατσούκλι είναι λίγο κάπως. Δήμητρα. Καλό βράδυ. Υπάρχουν οι επίμονοι από την Αρκαδία που μας καλούν στο αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο με δημοτικό, με μουσική και όλα τα γούστα και μοναδική γουρνοπούλα. Μάλιστα. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο που μου λέει μοναδικό εμβληματικό τραγούδι το Imagine που ακούσαμε πριν από λίγο. Μου λέει ο Γιάννης, μου λέει το εξής: Αν είστε περίεργοι να δείτε τι μπορεί να γίνει με τους Τούρκους, οδηγήστε τη χώρα σε ημίτρελες πολιτικές επιλογές πλην Μητσοτάκη. Είδου η Ρόδος, είδου και το πίδημα. Είδατε, τα διαβάζω όλα. Μου λέει ο Βασίλης, έχετε πλάκα, λέει, όσοι αναφέρεστε σε ακροδεξιά και τα λοιπά. Ουδείς αναλύει τους λόγους. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Χθες είπα πάρα πολλά πράγματα για τους λόγους. Και για μένα το σημαντικότερο, εγώ αυτόν θεωρώ πολύ σημαντικό λόγο, αν μου επιτρέπεις, πέρα από την οικονομική, πολιτική, πέρα από ό,τι λέμε, το σημαντικότερο για μένα είναι ότι πολλά κόμματα του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου παίζουν πάρα πολύ μπάλα στο γήπεδο της ακροδεξιάς. Εγώ αυτό θεωρώ σημαντικό λόγο. Αν θες την άποψή μου, παίζουν μπάλα υιοθετώντας ρητορική της ακροδεξιάς. Αρκετά κόμματα. Ίσως γι' αυτό μου λέει χρειάζεται μόρφωση, ανάλυση, τόλμη. Βγαίνουν στη τηλεόραση διάφοροι τύποι με βαθιστόχαστη ανάλυση επί του θέματος. Ουδείς αναλύει τις αιτίες. Πες μου εσύ, Βασίλη μου, ποιες θεωρείς βασικές αιτίες? Έτσι. Αυτό συζητάμε. Πάντως, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιώργος από Πάτρα. Καλησπέρα. Μεγάλη απώλεια του Μαζό. Τον έζησα τη δεκαετία του 90 στα μαγαζιά της Πάτρας, από που ξεκίνησε. Και νομίζω τον είχε ανακαλύψει ο Μουρατίδης. Ο Νίκος, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι το έχει πει και σε συνέντευξή του. Δεν τον ήξερε κανείς και είναι μεγάλος τραγουδιστής και συνέχισε στην Αθήνα συλληπιτήρια στους οικείους του. Πολύ κρίμα, χάθηκαν οι δύο νέοι γνωστοί τραγουδιστές, Μαζονάκης και Κόκοτας, μου λέει ο κύριος Γιώργος. Συνεχίζετε τα μηνύματά σας στο www.gr. Έχω και μηνύματα όμως και στο Viber. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε, για τα καλά σου λόγια. Ειλικρινά, ο Γιώργος Βρέτας λέει για το Φλωρίδη. Αν ήμουν σωστός πρωθυπουργός, θα τον είχα στείλει σπίτι του πριν τελειώσει τη δήλωση. Ή αν τον θεωρούσα μηδαμινό, θα το περνούσα στον ντούκου. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος. Δημήτρη μου, Δημήτρης έκανε μια αναπάντητη κλίση, κάτι θα ήθελες. Ελένη μου, δεν βλέπω το μήνυμα που μου έστειλες. Μου έχει στείλει μια φωτογραφία ενός άρθρου. Είναι πολύ μικρά τα γράμματα, δεν τα ξεχωρίζω. Την καλησπέρα μου και στον Γιώργο. Γιώργος Κεραμίδας. Όταν μου λέει τα πολιτικά επιχειρήματα κατεβαίνουν τόσο χαμηλά, φανταστείτε πόσο λειτουργεί πλέον στο μυαλό των πολιτικών, πώς λειτουργεί μάλλον, που θέλουν να κυβερνούν αυτή τη χώρα. Και την καλησπέρα μου και στην κυρία Μυροφόρα. Τι ωραίο όνομα. Πω, Μυροφόρα. Ευχαριστώ για την συντροφιά. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάντα και για τα θέματα που επιλέγουμε. Ομολογώ μου λέει ότι η δήλωση του κυρίου Φλωρίδη είναι για μένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο να με απασχολεί πολλοί μήνες τώρα. Είμαι 70 ετών, έζησα την εισβολή στην Κύπρο από κοντά και οι γνώσεις μου στην ιστορία δεν μου επιτρέπουν να εφησυχάζω. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη. Προφανώς τη δήλωση Φλωρίδη. Με εκτίμηση. Α, Μιράντα. Μυροφόρα είναι το όνομα. Δεν το ήξερα, Μιράντα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δημήτρης. Η δήλωση Φλωρίδη σχετικά με το τι μπορεί με το. Μπορεί να θεωρηθεί και έμεσα η άμεσα αμφισβήτηση ετοιμότητας της αποτρεπτικής δυνατότητας του στρατεύματός μας και είναι και αμφισβήτηση όλων των ενεργειών που έχει κάνει η υφιστάμενη κυβέρνηση ότι θέλουμε πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας απέναντι στις επιθετικές προθέσεις. Α, τώρα κατάλαβα τι εννοείς, Δημήτρη μου. Εσύ λες ότι αν το λέει αυτό ο Φλωρίδης και το εννοεί, είναι σαν να μην είμαστε έτοιμοι. Πάντα με την προϋπόθεση ότι η ηγεσία του στρατού είναι έτοιμη ανεξαρτήτως κυβερνήσεως. Δημήτρης από Γλυφάδα. Αυτό το μήνυμα και τον ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Ευαγγελία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Για χαρά και στον Χρήστο. Τώρα κάτι... Όχι, όχι. Θα σε παρακαλέσω, Χριστό, ξαναγράψε μου το μήνυμα, γιατί έχεις ενώσει πολλές λέξεις και τώρα εγώ δεν μπορώ να το διαβάσω. Έτσι, κάνε μια προσπάθεια να μου το ξαναγράψεις στο www.skyradio.gr, εκεί που μου το έστειλες. Και το ξαναλέω και θα το λέω μονίμως, υπάρχει και το Viber 698-123-1003. Να το επαναφέρω και αυτό, γιατί έχουμε και ομάδα. Έχουμε και ομάδα στο Facebook, που ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο το Γιάννη που μου την έφτιαξε. Είναι www.facebook.com/groups/zoome. Είναι η ομάδα. Προσέξτε, εκεί σας περιμένω να πούμε πολλά. Θα λέμε ό,τι θέλετε, αλλά θα μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στην ομάδα στο Facebook, που είναι ομάδα φίλοι της εκπομπής Zoom Αληθινά, να μου προτείνετε και θέματα που θέλετε να σχολιάζουμε. Και επειδή δίνω βαρύτητα και στα μηνύματα που μου στέλνετε και ζητάω και κινητά αν καταλάβω ότι υπάρχει ένα θέμα, πριν από λίγες μέρες μου στείλε ένα μήνυμα ο Φίλιππος για να θίξω ένα θέμα στην εκπομπή, και σκέφτηκα γιατί να το πω εγώ και να μην το πει ο ίδιος που το ζει. Θέμα διαζύγια νέων ζευγαριών, δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά. Και τι σημαίνει αυτό? Φίλιππε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να τα πούμε στην εκπομπή. Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, το θέμα.
0: Το θέμα.
1: Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα, τέλος πάντων, κατά καιρούς έχουν βγει διάφορα άθρα και καλά για τα νέα ζευγάρια, τι συμβαίνει, η ζωή τους, που καταλήγουν και όλα αυτά. Mm-hmm. Από προσωπική εμπειρία.
0: Εσύ πόσα χρόνια παντρεμένος?
1: Είμαστε μαζί 19 χρόνια, μα παντρεμένοι τα 11 περίπου.
0: Α, εντάξει. Παιδάκια?
1: Δύο.
0: Να σας ζήσουν. Αυτό, αυτό, είτε είστε μαζί είτε όχι, τα παιδάκια να σας ζήσουν. Και μακάρι να είστε καλά και μεταξύ σας, έτσι ώστε να...
1: Προσπαθούμε, προσπαθούμε.
0: Ωραία, τέλεια. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα των νέων ζευγαριών και των διαζυγίων? Που είναι και πολλά τα διαζύγια, πρέπει να ομολογήσουμε, έτσι. Είναι πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά τα διαζύγια. Δηλαδή, μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα θα μιλήσω προσωπικά. Προσωπικές απόψεις, προσωπική ζωή. Προσωπική
0: ναι, εννοείται.
1: Τουλάχιστον από το καλοκαίρι, ας πούμε, μέχρι τώρα έχω τουλάχιστον 5-6 φίλους, συναδέλφους, οι οποίοι έχουν χωρίσει. Ναι. Έχουν δει αυτό το. Και πάντα, πάνω απ' όλα, υπάρχουν και παιδιά μέσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι κατά περίοδους ακούω, διαβάζω και όλα αυτά για τα διαζύγια και όλα αυτά, και μετά λένε ότι τα παιδιά με τη μητέρα θα ζούνε και όλα αυτά. Υπάρχει όμως και ένας άλλος παράγοντας. Αυτά τα διαζύγια δεν είναι μόνο η μητέρα και τα παιδιά, είναι και οι πατεράδες.
0: Ναι.
1: Δεν έχω ακούσει ποτέ κανέναν να πει τώρα τι θα γίνει με αυτό τον πατέρα. Εννοώντας ότι όταν τελειώνει ένας γάμος, mm-hmm. ναι, σωστό μεν, κατά εμένα, να μένουν τα παιδιά με τη μητέρα στη βάση τους, εκεί πέρα που γεννηθήκαν, εκεί που μεγαλώσανε, να μην γίνονται μπαλάκι δεξιά και αριστερά. Αλλά μετά δεν
0: είναι. Δηλαδή, για το θέμα της συνεπιμέλειας.
1: Υπάρχει συνεπιμέλεια, υπάρχει συνεπιμέλεια, αλλά και αυτό, εντάξει, έχει ακόμα κενά.
0: Ναι, ωραία.
1: Έχει κενά.
0: Εσύ βλέπεις τα παιδιά σου κάποιες μέρες την εβδομάδα, πώς γίνεται?
1: Εγώ, ναι, κανονικά. Ήταν η κόκκινη γραμμή μου. Είναι σύνολο σχεδόν το μισό μήνα έχω και εγώ τα παιδιά.
0: Ωραία.
1: Επί καθημερινής βάσης, τα καθημερινά τους, τα σχολεία τους, τις δραστηριότητές τους, mm-hmm. τα πηγενέλα και όλα
0: ωραία,
1: αυτά.
0: Ωραία.
1: Και τα Σαββατοκύριακα εννοείται, τα τριήμερα που δικαιούμαστε να τα έχουμε.
0: Ωραία.
1: Απλά εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το θέμα για τους πατεράδες, που ξαφνικά από εκεί πέρα που είσαι σε μια οικογένεια, σε mm-hmm. μια θαλπορή, σε μια βάση, τα όνειρά σου, τις φιλοδοξίες σου, ελπίδες σου και όλα αυτά. Ξαφνικά, εντάξει, τα ζευγάρια χωρίζουν γιατί έχουν τους δικούς τους λόγους. Τα παιδιά πάνω απ' όλα, το ξανατονίζω. Από εκεί πέρα όμως βγαίνει και ένας πατέρας, ας πούμε, που δεν έχουμε πει, δεν έχει αναφέρει ποτέ ότι, ας πούμε, οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει και ο πατέρας.
0: Ωραία. Κωδικοποιημένα, τι δυσκολίες αντιμετωπίζεις εσύ προσωπικά?
1: Η καθημερινότητα.
0: Δηλαδή.
1: Πλέον αυξάνονται περισσότερα. Δεν είναι ότι αναλαμβάνεις εσύ από εδώ ένα σπίτι. Αναγκαστικά θα πρέπει να βρεις ένα καινούριο σπίτι, νίκη, φως, νερά, τηλέφωνα.
0: Δηλαδή, θα σου πει ο άλλος, μα τι να κάνεις αφού χωρίσατε.
1: Ναι,
0: πού θα μείνεις?
1: Ναι, εννοείται ότι θα μείνει.
0: Εκτός και είναι τόσο πολιτισμένο το ζευγάρι που μέχρι να ξαναβρούνε, ξέρω εγώ, συντρόφους και τα λοιπά, θα πούν θα μείνουμε μαζί. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και αυτό.
1: Στο Ιδία δεν έχουμε γίνει τόσο πολύ ακόμα. Και δεν ξέρω πότε να φτάσουμε. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο Βαλκάνοι ακόμα.
0: Εδώ δεν είδες τι άλλο έγινε με το θέμα της οικογένειας στα βιβλία. Ας αυτό θα το θίξω μετά. Λοιπόν, ένα θέμα προφανώς είναι οικονομικό, εξ όσων αντιλαμβάνουμε, έτσι. Βάλε και τις διατροφές δηλαδή και τα λοιπά.
1: Αυτό και φυσικά η καθημερινότητα των παιδιών, να τα πάρεις, δεν θα τα βγάλεις έξω, δεν θα πας σε ένα σινεμά, ένα θέατρο, μια βόλτα.
0: Τα παιδιά, Φίλιππε, τι ηλικία έχουν?
1: Εμένα είναι 14 και 11.
0: Μπαίνει το ένα στην εφηβεία, έτσι.
1: Έχει δει για τα καλά.
0: Πόσο καιρό έχετε αν θέλεις χωρίσει, αν θες να μου πεις?
1: Σχεδόν 4 χρόνια.
0: Τέσσερα χρόνια, άρα ήταν μικρότερα. Ήταν δύσκολο να διαχειριστείτε εσείς ως γονείς το θέμα του διαζύγιου σε σχέση με τα παιδιά?
1: Ο καθένας από τη θέση του, ναι.
0: Ναι.
1: Ο καθένας από τη θέση του, ναι. Και πιο πολύ, ας πούμε, εγώ θα μιλήσω πάντα για μένα, ναι, προσωπικά.
0: Ναι.
1: Για μένα, το οποίο, ας πούμε, είμαι ένα παιδί χωρισμένο γονιών από πολύ μικρή ηλικία.
0: Α, μάλιστα.
1: Άρα ήθελα πάρα πολύ το θέμα αυτό, το οικογένεια και όλα αυτά. Μου στήχησε πάρα πολύ, γιατί δεν άρεσε καμία περίπτωση τα δικά μου παιδιά να μεγαλώσουν σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Και φυσικά εννοείται ότι δεν τα έχω βάλει σε καμία τέτοια θέση, όσο μπορώ και ό,τι μπορώ, είμαι εκεί για όλα. Για όλα. Mm-hmm. Και η καθημερινότητα και η σκέψη every day, all day.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί προσπαθείς λίγο να το διαχειριστείς. Ναι, μεν ο δικός σου ο πόνος, ο δικής σου οι ανάγκες, οι καταστάσεις, πώς θα επιβιώσεις, πώς θα κάνεις, πώς θα το χειριστείς, πώς. Είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα. Αλλά προσπαθείς και προχωράς. Ευτυχώς τα παιδιά είναι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Και με τους δύο.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι, νομίζω, μετά από δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Αυτό προϋποθέτει δουλειά και από τους δύο, έτσι.
1: Καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Είναι πάρα πολύ
0: δύσκολο. Δεν μπορώ να πω στα παπούτσια σας, το λέω, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό προϋποθέτει δουλειά.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, αν πίστευες ότι για την ιστορία του διαζυγίου σας θα έπρεπε να απευθυνθείτε σε κάποιους ειδικούς, ξέρω εγώ, τον Ατάλο και τα λοιπά, σύμβουλους οικογένειας, δεν ξέρω, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και τα λοιπά, για τα παιδιά θα το κάνατε?
1: Ναι, θα το είχαμε μια τέτοια νήξη, κάναμε κάποια τέτοια βήματα. Mm-hmm. Αλλά ό,τι είναι οι συμβουλές που θα σου δώσουν και θα σου πούνε και όλα αυτά είναι αυτά που ξέρεις και από μόνος σου. Αυτό που πρέπει, δηλαδή, ναι, μεν τα δικά σου προβλήματα είναι δικά σου προβλήματα χωριστά και τον ΑΒ λόγο τα ζευγάρια, που είναι πάρα πολλά τα διαζύγια, το ξανατονίζω.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, όχι, γιατί αν μου λες και από, και από τη δική σου ιστορία. Επίσης, τώρα το άλλο. Για να φτάσει κάποιος στο διαζύγιο. Γιατί δεν φτάνει τόσο, νομίζω, εύκολα, έτσι. Κάνατε προσπάθειες να μην φτάσετε στο διαζύγιο?
1: Ναι, γίνανε προσπάθειες, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνανε, αλλά πλέον αυτό που έχω πάρει εγώ σαν εμπειρία σε όλο αυτό είναι ότι πλέον δεν υπάρχει υπομονή σε όλο αυτό. Υπομονή δεν. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες.
0: Τώρα θίγεις ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Τώρα
0: βάζεις ένα τεράστιο πρόβλημα. Το αν υπάρχει διάθεση και σε ποιο βαθμό.
1: Ακριβώς.
0: Να μπει νερό στο κρασί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί κοίταξε, κακά τα ψέματα. Ούτε τα πρώτα μέλια υπάρχουν από ένα σημείο και μετά.
1: Ποτέ.
0: Έτσι. Μπαίνει μια καθημερινότητα, μπαίνουν τα παιδιά, το ζευγάρι αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα, προφανώς και επικοινωνίας. Έτσι. Γιατί δεν έχουμε να μιλάμε κιόλας. Δεν έχουμε μάθει να μιλάμε ή να ακούμε ταυτοχρόνως. Απ' την άλλη, προκύπτουν και τα ζητήματα στο σεξ, να τα βάλουμε και όλα αυτά κάτω. Που εντάξει, παιδιά, είναι πραγματικά ζητήματα αυτά. Δεν τα λέμε, ανοίγουμε το manual και λέμε διαζύγιο. Όχι. Είναι πραγματικά ζητήματα. Οπότε μπαίνουν όλα μέσα. Χάνεται η τρυφερότητα, χάνεται το φλερ του ζευγαριού. Είναι τελείως μέσα στην πραγματικότητα όλα αυτά. Αλλά ναι, γίνανε προσπάθειες, μου λες, έτσι.
1: Ναι, γίνανε προσπάθειες.
0: Τώρα, κοίτα, μου στείλε ένας φίλος. Πρόσεξε, δεν θα μπω στη λογική αυτή. Θέλω να το απαντήσω του Παναγιώτη. Δεν θέλω να μιλήσει αυτό. Πρόσεξε. Μου λέει ποιος ήταν ο κύριος λόγος χωρισμού. Δεν μπορώ να το ρωτήσω αυτό και δεν θέλω. Χίλια συγγνώμη, Φίλιππε. Και χίλια συγγνώμη και στον Παναγιώτη που μου έστειλε το μήνυμα. Δεν θέλω να πω στην κλειδαρότρυπα. Εντάξει.
1: Στην κλειδαρότρυπα θα σου πω όμως, θα απαντήσω κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτό που ότι με τα χρόνια και αυτά δεν υπάρχει υπομονή, χάνει την επικοινωνία. Και δυστυχώς με τις εποχές και τις καταστάσεις που ζούμε, αυτό που θα πω κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο ότι και αυτό η τεχνολογία κατά κάποιο τρόπο μας έχει καταστρέψει. Να πω και αυτό. Λοιπόν, και να το δικαιολογήσω κιόλα γιατί το λέω αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα σου πω ότι παλιά τα ζευγάρια στην ώρα που είχαν και τα παιδιά και όλα αυτά θα καθόντουσαν το βράδυ, ας πούμε, να δουν μια ταινία, να συζητήσουν κάτι, την καθημερινότητα, όλα αυτά. Πλέον, ελάχιστοι πιστεύω, πλέον με ένα κινητό στο χέρι άπαντες, δεν βγάζω τον ουρά μου απ' έξω, εννοείται. Αυτά τα TikTok, τα Insta, τα Face.
0: Περίμενε, όλα. περίμενε, το έχω.
1: Όχι.
0: Περίμενε. Ω, Φίλιππε. Να ρωτήσω κάτι. Στους παντρεμένους, στις παντρεμένες και στους παντρεμένους, προφανώς και παίζει ως ένα βαθμό λίγο παιχνιδάκι στα social. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, τα direct μερικές φορές πρέπει να παίρνουν και φωτιά. Έτσι.
1: Ισχύει. Δεν είμαι σε αυτή την κατηγορία.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Τα βάζω γενικότερα ως ζητήματα. Δεν το προσωποποιώ. Πρόσεξέ με.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Δεν το προσωποποιώ.
1: Ισχύει. Ισχύει και έχω και παράδειγμα κιόλας. Ισχύει. Έχω και παράδειγμα. Αλλά οκ, ας μην αναφερθούμε.
0: Όχι. Αλλά το βάζω για να το συζητήσουμε. Δηλαδή, παντρεμένοι ή παντρεμένες.
1: Αυτά τα like, τα.
0: Καλά, δεν θα μπει τώρα στη λογική ποιο σου έκανε like και ποιο σου έκανε αυτό. Όχι, ποιο σε βάλε καρδούλα. Άστο αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται στις κρυφές συνομιλίες.
1: Σου είπα, ισχύει, δεν έχω μπει σε αυτό το τρυπάκι, δεν μπορώ να ξέρω και να έχω άποψη.
0: Όχι, δεν το προσωποποιώ, το βάζω για τις άλλες ακροάτρες και τους ακροατές μας.
1: Ναι, ισχύουν και αυτά. Γι' αυτό λέω, μας έχει καταστρέψει το Insta και όλα αυτά. Ναι. Εννοεί, είναι μεγάλη πληγή. Σου είπα, το πιο ξεκάθαρο πράγμα είναι αυτό ότι πλέον απομονώνονται τα ζευγάρια. Δυστυχώς. Δηλαδή, θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, ήμουν σε ένα συγγενικό μου, τώρα το καλοκαίρι τέλος πάντων, σε ένα συγγενικό σπίτι.
0: Ναι.
1: Αργά το βράδυ, ο θείος και η θεία που έχουν κινητά, και είναι και αυτοί τέτοιο. Όχι, το βράδυ θα καθόντουσαν με το κρασάκι τους έξω στη βεράντα, θα είχαν πάρει το σταυρόλεξό τους, θα καθόντουσαν οι δυο τους να λύσουν το σταυρόλεξο και μέσω των ερωτήσεων, κάτσε να βρούμε ποια είναι η απάντηση αυτών, ανοίγονται και συζητήσεις.
0: Δεν μου λες.
1: Δεν υπάρχει.
0: Το ζήλεψες.
1: Πολύ. Πάρα πολύ.
0: Γιατί δεν το έκανες με την γυναίκα σου?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Σου είπα, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Έχω κάνει κι εγώ πάρα πολλά λάθη. Αλλά. Ναι, το ζήλεψα, το ζήλεψα. Το θέμα είναι ότι τα λάθη που κάνεις, μην τα επαναλαμβάνεις. Γιατί πάνω απ' όλα έχουν μεγάλο αντίκτυπο σε σένα τον ίδιο.
0: Ωραία. Τώρα σου έχω μια άλλη ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
0: Στο ενδεχόμενο να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου, εσύ, η πρώην σύζυγός σου κτλ. Σε αγχώνει το αν θα ξαναγίνουν τα ίδια λάθη?
1: Ποιο δεν αγχώνουνε. Και αυτό είναι το θέμα, ότι να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία. Είναι και λίγο κακό αυτό να το κάνεις μέτρο σύγκρισης.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι κακό να χρεώνεις στην επόμενη σύντροφό σου τα λάθη που έχουν γίνει σε μια προηγούμενη σχέση σου.
1: Γιατί μπορεί να χτίσει εσύ. Έτσι.
0: Καλά, είσαι φοβερός συνομιλητής, έτσι.
1: Το ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Τι ηλικία έχεις?
1: Είμαι στα 42.
0: Και πρόλαβες.
1: Μικρός παντρεύτη, μικρός θα λογερέψω.
0: Δηλαδή, πότε παντρευτήκατε, σε τι ηλικία παντρευτήκατε?
1: Τα 27 μου.
0: 27. Είσαι φοβερός συνομιλητής, Φίλιππε, πολύ τυχαίρο με την κουβέντα μας. Ειλικρινά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, άρα αυτό σε κρατάει, σου βάζει ένα φρένο στο να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου?
1: Φρένο δεν μου βάζει στο να ξαναφτιάξω τη ζωή μου. Απλά ζώντας όλες αυτές τις καταστάσεις τόσα χρόνια, ζώντας την εμπειρία που ζω τώρα με την καθημερινότητα των παιδιών, γιατί για μένα και για να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μου. Δεν το συζητάω. Είναι η γραμμή μου. Σε όλα. Σε όλα. Πρώτα τα παιδιά, μετά όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, και να ξαναφτιάξω τη ζωή μου και όλα αυτά. Αυτό που θα ήθελα, να μην βάζω τον εαυτό μου στο θέμα της σύγκρισης. Οπ, έκανες λάθος εκεί πέρα. Οπ, δεν έκανες αυτό που έπρεπε να το έχεις κάνει. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να μπεις, είναι ένας καθημερινός πόλεμος σε όλα αυτά. Δεν το έχω ζήσει. Αν το ζήσω, θα σου πω.
0: Λοιπόν, φίλε μου, χάρηκα πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Δεν είναι εύκολο το θέμα, ούτε είμαι ψυχολόγος.
1: Okay.
0: Και προσπάθησα να διατυπώσω ερωτήματα πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Δεν ξέρω, μέσα από την καρδιά μου να σε ευχηθώ όλα τα καλά. Αν έχεις θέματα που θες να συζητάμε, γιατί είσαι εξαιρετικός συνομιλητής, εδώ είμαστε. Έτσι. Αλήθεια, είδες ότι ήθελα, με το που μου έστειλες το μήνυμα, λέω δεν πρέπει να το περάσουμε στον ντούκου, γιατί στο όνομα του... Το δικό σου μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Μπορεί να είναι ο Νότης, μπορεί να είναι ο Μίτσος, μπορεί να είναι ο Κίτσος, μπορεί να είναι χιλιάδες τώρα που μας ακούνε. Έτσι.
1: Πολύ πλέον, πίστεψε με.
0: Πολύ. Δηλαδή εσύ το βλέπεις και από τον κύκλο σου έτσι, ότι οι νέα ζευγάρια δεν το κρατάνε, δεν έχουν υπομονή.
1: Καθόλου. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι ναι, όταν μπαίνουν ένα ζευγάρι, προχωράει τη ζωή του, κάνει το γάμο του. Κάνει την οικογένειά του, τα παιδιά του και αυτά. Αυτό που πρέπει να σκέφτονται πάνω απ' όλα είναι ότι ναι, κάναμε οικογένεια, κάναμε παιδιά, αλλά ναι, τα παιδιά σε όλα, αλλά μην αφήνουμε καθόλου, μα καθόλου, ο ένας λίγο τον άλλον. Να δίνουμε λίγο περισσότερη προσοχή σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει δίπλα. Άσε το κινητό στην άκρη. Άστο. Άσε τη δουλειά στην άκρη.
0: Αφιέρωσε λίγο χρόνο, αφιέρωσε. Ναι, κάνε μια έκπληξη.
1: Ναι, και προσπάθησε το όσο μπορεί και. Πας στην καθημερινότητα, η καθημερινότητα θα είναι εκεί, δεν θα αλλάξει.
0: Ωραία.
1: Για κανένα λόγο δεν θα αλλάξει.
0: Λέμε, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τίποτα δεν αλλάξει.
0: Ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι θες, παίρνε τηλέφωνο να συζητάμε. Εντάξει.
1: Καλό σου βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Φίλιππε. Να είσαι καλά. 42 ετών, νομίζω. Ουσιαστική κουβέντα. Τώρα, αν έχετε παρόμοιες περιπτώσεις, το ξαναλέω, ψυχολόγος δεν είμαι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια ωραία κουβέντα σαν και αυτή που κάνουμε με τον Φίλιππο. Πάμε για φινάλε της πρώτης ώρας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία θα τα ξαναπώ στην συνέχεια. Και τους τρόπους επικοινωνίας, τα πάντα. Και ευχαριστώ ειλικρινά για την τόσο ουσιαστική επικοινωνία. Πολύ χαίρομαι. Πάμε. These arms of mine. 1941, ο Αμερικανός soul τραγουδιστής, τραγουδόποιος Otis Redding γεννήθηκε και μάλιστα κάπου εκεί στην Τζόρτζια, γνωστός και ως ο βασιλιάς της soul.

0: είμαστε και 5 μέρες πριν από την μεγάλη μας συναυλία. Έτσι να ετοιμαστούμε. Μάνος Λοΐζος, όλοι μαζί μπορούμε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Αφιλοκερδός Δημήτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, αλφαβητικά τα λέμε, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Πέρης, Μαρίνα Σάτη, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Φυσικά σημεία υπάρχουν εξυπηρέτηση στο Σύνταγμα Μητροπόλεως 25. Ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Κολωνάκι Τσακάλοφ 14. Ώρες λειτουργίας καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 8 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Το βράδυ συναυλίες ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μάσα μαζικής μεταφοράς που θα έχουμε άλλο ωράριο μέχρι τη μία. Θα σας πω στην συνέχεια και τις γραμμές. Και βεβαίως, αν έχετε απορίες, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Εκεί θα σας λυθεί οποιαδήποτε απορία. Σε λιγάκι, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10. Με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα στον Sky 100,3.
1: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζονάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου που δεν επιτρέπεται να διενεργούνται σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Ο ιδιώτης γιατρός, τον οποίο είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζονάκης, έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αθηνών, όπου και εξετάζεται. Παράλληλα, αστυνομικό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετέχει και το λεγόμενο ελληνικό FBI, διενεργεί έρευνα στο ιατρείο. Στόχος είναι να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και κυρίως εάν με τις πράξεις του ο γιατρός εξένθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης μεταφέρθηκε σπευσμένα στο ΕΛΠΗΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση χωρίς επιτυχή έκβαση. Στις 6 παρά 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στον Κυριακό Μητσοτάκη, με αφορμή τον στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός τον κύριο Τσίπρα. «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν δεν γίνει αυτό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες, όπως είπε, δεν είναι και καμιά καταστροφή». Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου έφερε η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Απότομη άνοδο 4,44% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι, υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε σήμερα το μεσημέρι στη Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας βγήκε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην ορθοπαιδική κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται 62χρονη ελαφρά τραυματίας. Εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα άλλες δύο γυναίκες 50 και 17 ετών που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά στο ίδιο τροχαίο. Συνελήφθη στον Προμαχώνα 69χρονος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε συνολική κάθειρξη 120 ετών με εκτιτέα τα 20 έτη και χρηματική ποινή 2,3 εκατομμυρίων ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταλλαστών. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ κόντεψε να χτυπηθεί από ντρόουν, ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία εχθές, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας. «Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο Ζελένσκι», δήλωσε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός. Οι Ισπανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν ενημερώσει τις αντίστοιχες Μαροκινές αλλά και τη Μαδρίτη για το σχέδιο εφόδου στη Θέουτα, μία μέρα πριν περάσουν στον Ισπανικό θύλακα περισσότεροι από 70.000 μετανάστες στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ισπανική κυβέρνηση. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ωστόσο ότι οι πληροφορίες δεν προειδοποιούσαν για τον αριθμό των μεταναστών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Νέα ατυχία για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φαλ υπέστη θλάση στον Οπίστιο Μυριαίο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης γενικά αίσθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίσθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

Να το ξαναπώ, τουλάχιστον αυτό πιστεύω, ότι έζησε μια ζωή όπως την ήθελε. Το ξαναλέω με τα πάθη, τα λάθη, τις ωραίες στιγμές του, την επιτυχία του, τις άλλες στιγμές αυτές που τον ταλαιπώρησαν από ό,τι φαίνεται και για την δημόσια εικόνα του, όλη αυτή την ιστορία την τελευταία με την οικογένειά του. Αλλά τουλάχιστον στο βαθμό που αυτός θεωρούσε, και σε αυτό δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε το παραμικρό, το τι θεωρεί κάποιος γεμάτη ζωή, προφανώς η ζωή του ήταν γεμάτη έτσι όπως ο ίδιος την θεωρούσε γεμάτη. Καλώς ορίσατε, Γιώργος Μαζωνάκης, και το ξαναλέω, για μένα μία από τις πιο ωραίες συνεντεύξεις που είχε δώσει ήταν το 2017 στην Life. Και έλεγε εκεί πως έχω ζήσει γειτονιά, παιχνίδι, ένταση, ωραίες στιγμές, έθιμα, πρωτομαγιές, όλα αυτά που γινόντουσαν εκείνα τα χρόνια. Είχα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, αλλά τα εφηβικά δεν τα έζησα και τόσο πολύ, γιατί είχα ξεκινήσει να δουλεύω από τα 15 μου. Στην πρώτη ηλικίου τραγουδούσα σε μαγαζί. Είχα τέτοιο πάθος, τέτοια τρέλα με αυτό το πράγμα, που έμπαινα σε ταξί και με ρώταγε ο ταξιτζής, είστε γνωστός? Ήταν τόσο έντονο το θέλω μου, όχι με την έννοια της αλαζονίας. Αυτό έχει διαφορά. Όταν ήμουν 13 ετών, πήγα κρυφά στο καμαρίνι της Μαρινέλλας στο Ρεξ και της είπα, γεια σας, είμαι συνάδελφός σας. Αυτή είπε, φέρτε το παιδί μέσα. Θυμάμαι ότι είχε ένα υπέροχο πρόγραμμα σε ηλουστρασιόν χαρτί, μου υπέγραψε αυτόγραφο και μετά έριξε και λακ από πάνω για να μείνει ο μαρκαδόρος. Γιώργος Μαζωνάκης. Τώρα προφανώς θα βγουν πολλά, υπάρχουν πολλές πτυχές του θέματος, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτά. Θέλω να επιστρέψουμε σε αυτά που συζητούσαμε, να πω την καλησπέρα μου στην Μανιάνα. Μου λέει, στεναχωριέμαι απίστευτα όταν μαθαίνω για χωρισμούς ζευγαριών, με αφορμή την κουβέντα που είχαμε πριν από λίγο με τον ακροατή μας, που έχουν ξεκινήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις και μετά από μεγάλους έρωτες. Εμένα με χώρισε η ζωή βιαίως. Έχασα τον άντρα μου πολύ νωρίς. Έχοντας φτάσει στα 70, θέλω να πω ότι πρώτον προσπαθούμε να απαλύνουμε τις διαφορές μας. Δεν είναι κάτι ανυπέρβλητο. Και δεύτερον, ας σκεφτούμε ό,τι θέλουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας μεγαλώνοντας. Εννοείται ότι η συμβίωση είναι ένας συνεχής συμβιβασμός. Παναγιώτης, καλησπέρα. Στη συζήτηση που έχετε, από τα παιδιά μικρά έως μεγάλα σε ηλικία, ποτέ δεν είναι εντάξει μέσα τους και ποτέ δεν αναφέρουν οι γονείς τι έκανε ο ένας τον άλλον. Δημήτρης, το χιούμορ το κρατάω, δεν μπορώ τώρα να πω το μήνυμα, έτσι το καταλαβαίνεις. Έρχεται ο Γιώργος στο θέμα του κυρίου Φλωρίδη. Μου λέει, δηλαδή τι θέλει να μας πει ο Πασόκος Φλωρίδης, Μητσοτάκης ή το χάος? Σπέρνουν το φόβο, ας ξυπνήσουμε όταν πάμε στις κάλπες. Ο Ευγένιος από το Εγάλιο. Δημήτρη μου, επειδή είχα και εγώ ένα κάκι στο διαζύγιο και μετά από 8 χρόνια εξακολουθώ να έχω, όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, θα ήθελα να πω σε όλα τα ζευγάρια που για κάποιον λόγο δεν μπορούν ή δεν θέλουν να έχουν παιδιά, ότι ίσως είναι πολύ τυχερά τα ζευγάρια αυτά. Δεν πειράζει που δεν έχουν παιδιά. Ας απολαύσουν με το καλύτερο τρόπο τη συντροφικότητα. Εγώ έχω βασανιστεί μέχρι τώρα αφάνταστα και ποικίλο τρόπος. Δεν θέλω να γράψω κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα. Αυτό έχει σημασία. Μία είναι η αιτία, αγαπητέ φίλε, μου γράφει ο Βασίλης, ότι τώρα δεν φταίει το σύστημα για το χωρισμό, αν μου επιτρέπεις, έτσι. Σε τι αναφέρεσαι τώρα, γιατί μου έχεις μπλέξει γουόκα, κουλτούρα κτλ. Δεν χρειάζεται μεγάλη φιλοσοφία περί τούτου. Ότι τα οικονομικά προβλήματα μόνο δημιουργούν σε αυτό? Δεν ξέρω, βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Πέτρο, το λάβαμε το μήνυμα για το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σε ευχαριστώ. Μου λέει η Έλενα ότι λυπηθήκαμε για τον χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη, τόσο κρίμα, τόσο κρίμα. Όλα τα τραγούδια του της εποχής του 90 ήταν διαμάντια, τόσο αναπάντεχη αυτή η είδηση, που όταν τη διάβασα νόμιζα ότι ήταν ψεύτικο το site. Σκέφτηκα, μα καλά, κοίτα πόσο αληθοφανή τα έχουν κάνει τα ψεύτικα δισκογραφικά site. Μπήκα σε 5 διαφορετικά δισκογραφικά πρακτορία να σιγουρευτώ ότι δεν είναι φάρσα. Απίστευτο πόσο περαστικοί μάλλον είμαστε όλοι. Όσο μεγαλώνω, τόσο το καταλαβαίνω περισσότερο.
Κι ας είμαι μόλις 34. Γεια σου, Έλενα. Η ζωή τελικά είναι πολύ μικρή. Κάτσε, Έλενα, Έλενα, συγκεντρώσου. Δεν τα λέει αυτά ένα κορίτσι 34. Δεν θέλω τέτοια, ότι η ζωή είναι μικρή. Άστο. Πώς σου ήρθε ότι πρέπει να είμαι πολύ αγαπητός, Έλενα, στο ραδιομέγαρο του Sky? Τι ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Μου λέει πρέπει να είσαι πολύ αγαπητός συνάδελφος εκεί. Εντάξει, μια χαρά είμαστε. Δεν υπάρχουν εντάσεις. Εγώ δεν δημιουργώ ζητήματα, δεν μ' αρέσει. Πάντως να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στον καιρό του εγώ, το εμείς περισσεύει. Ηλία μου, γιατί μου το έστειλες αυτό το μήνυμα? Και να πω το... την καλησπέρα μου και στον Αλέξανδρο. Μου λέει τα νέα ζευγάρια με την πρώτη δυσκολία χωρίζουν. Το ξαναλέω, τρόποι επικοινωνίας. Ισχύει το ότι έχουμε Viber στον Sky 100,3, το 698-123-1003, 698-123-1003, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία εκεί. Εννοείται ότι ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και θα το διαβάσουμε χαρά. Στο Φλωρίδι μείναμε, αλλά είδα ότι το θέμα σας άρεσε και μου έχετε διατυπώσει τελείως διαφορετικές απόψεις και το χαίρομαι. Και τις διαβάζω όλες, το είδατε. Γιατί είπε ο κύριος Φλωρίδης στην ΕΡΤ ότι αναφερόμενος στις

Φλωρίδη, σχολιάζουμε ό,τι θέλετε. Έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγή εκπομπή. 2-10-48-00-174 τηλεφωνικό κέντρο. Αργυρό Γεμελιάρη, ό,τι θέλετε το κορίτσι μας σας περιμένει. Αν έχετε εντοπίσει οποιοδήποτε προβληματάκι εκεί έξω, μας δίνετε μια εικόνα. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Και να πω την καλησπέρα μου στον Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, θέλω να μιλήσουμε για τα παιδιά θύματα διαζυγίων. Ανδρέα, στείλε αριθμό κινητού στο Viber, μου στείλε το μήνυμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε. Είσαι παιδί χωρισμένων γονιών? Με αφορμή ποιο θέμα θες να το συζητήσουμε? Για να καταλάβω, έτσι, τι εννοείς. Περίμενε τώρα, γιατί μου έβγαλε αυτό το έγκριση. Τι πατάω εδώ? Α, ωραία. Πες μου όμως γιατί. Α, είναι δικηγόρος. Α, μισό. Βγάζω μήνυμα φωτογραφία. Είναι δικηγόρος. Περίμενε. Μελίνα μου, άστο, σου έβγαλε έναν δικηγόρο που έχουμε από το Viber. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Επειδή λέμε πολλά, πάντως και για τους μετανάστες, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα και θα σας πω γιατί. Διάβαζα πριν πάρα πολύ καιρό ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Οικονομική Καθημερινή και το κράτησα. Επειδή λέμε τώρα για την ακροδεξιά στην Ευρώπη και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα αύριο με κάποιον αναλυτή, θέλω να το πιάσουμε και να τα βάλουμε όλα κάτω. Α, να πω στον φίλο τον Βασίλη ότι δεν μου είπε τα επιχειρήματά του για το τι δεν του αρέσει στις αναλύσεις για τα ζητήματα των ακροδεξιών στην Ευρώπη που συζητήσαμε πριν. Εγώ έβαλα ένα θέμα και θα ήθελα και την άποψή σου, Βασίλη μου, ότι για μένα το σημαντικότερο είναι ότι στο γήπεδο της ακροδεξιάς παίζει πάρα πολύ η ατζέντα. Παίζει πάρα πολύ η ατζέντα των κομμάτων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου. Δηλαδή έχουν υιοθετήσει κάποια κομμάτια της ρητορικής της ακροδεξιάς. Για μένα αυτό είναι θέμα. Θα το συζητήσουμε, αλλά θα ήθελα και την δική σας άποψη. Λοιπόν, διάβαζα ότι οι αλλοδαποί εργαζόμενοι φεύγουν από την Ελλάδα. Μέσα σε ένα χρόνο εγκατέλειψαν τη χώρα 74.400 άτομα. Αντιμέτωποι λοιπόν με μια ακόμη αντίφαση που απειλεί να εξελιχθεί σε μόνιμο αναπτυξιακό εμπόδιο, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά από τα μεγάλα έργα που γίνονται και εκεί ασχολούνται αλλοδαποί. Και ακριβώς επειδή είναι πολύ μεγάλα τα έργα που γίνονται και απαιτούνται πάρα πολλά χέρια, δημιουργεί θέμα το ότι φεύγουνε. Έλεγε λοιπόν η Καθημερινή της Κυριακής, νομίζω μέσα στον Ιούλιο ήταν, απλώς το κράτησα, ξέρετε, κρατάω κάποια πράγματα που κατά καιρούς μου έρχεται η ιδέα ότι θέλουμε να το σχολιάσουμε. Η εγχώρια αγορά εργασίας λοιπόν θα έχει αυτό το αναπτυξιακό εμπόδιο, σημειώνει η Καθημερινή. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία να βρουν προσωπικό και οι κενές θέσεις εργασίας αυξάνονται. Και από την άλλη, το εργατικό δυναμικό συρρυκνώνεται όχι μόνο εξαιτίας της δημογραφικής γύρανσης, αλλά και επειδή οι αλλοδαποί εργαζόμενοι που παραδοσιακά καλύπτουν σημαντικές ανάγκες της αγοράς εγκαταλείπουν τη χώρα. Βγήκε λοιπόν μια μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών του ΚΕΠΕ που αποτυπώνει με σαφήνεια ότι το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού δεν συνδέεται μόνο με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά και με την σταδιακή αποχώρηση εκείνων που θα μπορούσαν να τις στελεχώσουν. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Στο τέλος του 2025, οι κενές θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία ξεπέρασαν τις 31.000. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται στην εκπαίδευση, με περίπου 6.870 κενές θέσεις εργασίας. Ακολουθούν η υγεία και η κοινωνική μέρημνα, η μεταποίηση και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Πάντως, κρατάμε το ότι σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, σε ένα χρόνο εγκατέλειψαν την Ελλάδα 74.400

3.400 αλλοδαποί εργαζόμενοι, το ξαναλέω, στην Ελλάδα. Να πω την καλησπέρα μου στον Ηλία, γιατί μου λέει, όταν προχωρήσει το πολύ σοβαρό βήμα της οικογένειας, για το διαζύγιο πάντα μιλάμε, σας έκανε εντύπωση το θέμα, έτσι. Χαίρομαι, γιατί και αυτά είναι θέματα. Θέλοντας και μη πρέπει πλέον να πράττεις με το εμείς, χαμηλώνοντας ευγενικά το εγώ σου. Μ' αρέσει το ευγενικά. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε, και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι έχουμε και ομάδα στο Facebook, που εκεί σας περιμένω σιγά σιγά. Μια ομάδα που ευχαριστώ το φίλο το Γιάννη που μας την έφτιαξε. Είναι οι φίλοι της εκπομπής Zoom Αληθινά, www.facebook.com / groups / zoom. Εκεί θα μας βρείτε. Και το λέω γιατί θα σας περιμένω σιγά σιγά να φτιάξουμε την παρέα μας, και εκεί να μου λέτε και δικά σας θέματα που θέλετε να σχολιάσουμε. Δεν είναι απαραίτητα τα πολιτικά θέματα που θέλω να μείνουμε. Το θέμα που μας είπε ο Φίλιππος, ο ακροατής, πριν από λίγο, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αυτό των διαζυγίων των νέων ζευγαριών. Και ακούσατε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, και ουσιαστική κουβέντα που είχαμε μαζί του. Έτσι. Τώρα, ακούσαμε και τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη, θα ήθελα να τη σχολιάσουμε, σε όποια μεριά και αν ανήκεται πολιτική, γιατί μου ήρθαν μηνύματα που άλλοι, θα το πω έτσι αγοραία, τάχωναν στον κύριο Φλωρίδη, άλλοι ήταν υπέρ αυτής της άποψης, ότι αν υπάρχει θέμα ακυβερνησίας στην Ελλάδα, θα γίνει το ντου από απέναντι. Ό,τι θέλετε λοιπόν το σχολιάζουμε, είτε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου, εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, και ισχύει και το Viber του Sky 100,3, 698-123-1003. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο θέμα ήταν αυτή η ιστορία με τα βιβλία της δεύτερης τάξης του Δημοτικού και της έκτης τάξης του Δημοτικού.

Επειδή λοιπόν αυτά τα βιβλία περιλαμβάνουν αναφορές στις διαφορετικές μορφές οικογένειας της εποχής μας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με γονείς του ίδιου φύλου. Και μάλιστα υπό τον φόβο του δεξιού μπαμπούλα εντός εισαγωγικών ή των διαθέσεων του Αντώνη Σαμαρά, άρχισαν ήδη αυτές οι στην αρχή κάποιες διαρροές από το ίδιο το κυβερνητικό περιβάλλον κατά της Υπουργού Παιδείας. Ακούσαμε πολλά και για την κυρία Ζαχαράκη, με ορισμένους να φτάνουν και στο σημείο να αξιώνουν απροκάλυπτα υπουργική παρέμβαση για να αποσυρθούν ή να διορθωθούν τα βιβλία. Προσέξτε και γιατί πρέπει να σοβαρευτούμε. Σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, τα σχολικά βιβλία δεν συντάσσονται στα υπουργικά γραφεία. Ούτε διαμορφώνονται τα σχολικά βιβλία με βάση τις φοβίες, τις ιδεολειψίες ή τους τακτικισμούς του κάθε πολιτικού. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν αρμόδιες επιτροπές, ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εξειδικευμένων επιστημόνων και εκπαιδευτικών, μέσα από αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης και επανελέγχου. Έτσι, έτσι γίνεται. Από τις επιτροπές αυτές. Αλλά, για να είμαστε τώρα τίμοι και να είμαστε ξεκάθαροι, έχει πλάκα το ότι η κυβέρνηση τρέχει πανικόβλητη διορθώνοντας διατυπώσεις και τα λεγόμενά της. Μην ξεχάσουμε την ιστορία του ΕΟΠΗ πριν από λίγο καιρό. Κάθε φορά που το ζητά ο Αντώνης Σαμαράς ή ο κύριος Βελόπουλος ή η κυρία Λατινοπούλου, αυτό δεν δίνει μια ωραία εικόνα για το ποιος παίζει μπάλα ιδεολογικά. Δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να τρέχει πίσω από τον Σαμαρά ή τι θα πει ο Σαμαράς για τη woke agenda. Έτσι. Νομίζω, ταπεινή μου άποψη, η συζήτηση γίνεται με όρους που θέτει η ακροδεξιά δηλαδή. Και ο λόγος κινείται όλο και δεξιότερα. Γιατί υπάρχει φόβος από τη μεριά της κυβέρνησης για το τι θα πει ο Σαμαράς αύριο. Το συζητάμε. Νομίζω, η άποψή μου είναι, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει μετάνοιες στο Σαμαρά ή στο Βελόπουλο. Εκτός και αν αυτό είναι το θέμα που σου λέει είναι μια δεξαμενή ψήφων που τις χρειαζόμαστε. Απλά τα πράγματα. Γιώργο από Νέα Υόρκη, θα το πω το μήνυμα στην συνέχεια. Ό,τι θέλετε το συζητάμε. Πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε μουσικά μέχρι τότε. Εννοείται και επιστρέφουμε. Τίτλοι ειδήσεων θα ακουστούν από την Αθηνά Μαράκη ακριβώς στις 10 και μισή.

0: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρίου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο ιδιώτης γιατρός, τον οποίο είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αθηνών, όπου και εξετάζεται. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

Όχι, ο Νότης που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε δεν θα μπαίνει με γαλλικό τραγούδι. Εντάξει, άστο αυτό τώρα. Άστο. Έλα, βάλε ένα ιταλικό να φτιάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου. Βράδακι Τετάρτης, 9 του μήνα. Είχα σκοπό να... Δεν το προλαβαίνω. Αφήστε το, θα το κάνουμε αύριο με την ησυχία μας. Ήθελα να αναφερθώ στη Σμύρνη. Θα το κάνουμε αύριο, γιατί ήταν 9-10 Σεπτεμβρίου του 22, όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ φτάνει στην πόλη της Σμύρνης. Αρχίζουν οι σφαγές, οι βιασμοί, οι παιδοκτονίες, οι καταστροφές, αρχικά με θύματα τους Αρμένιους και στη συνέχεια τους Έλληνες. Θύτες, Τούρκοι πολίτες, στρατιωτικοί και ένοπλες άτακτες δυνάμεις, ομάδες, αποτσέτες. Οπότε θα το κάνουμε αύριο, δεν βιαζόμαστε, έτσι ώστε να γίνει όπως πρέπει. Και μάλιστα θα σας έχω και βιβλία να σας προτείνω. Πριν όμως κάνουμε οτιδήποτε άλλο, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ευστράτιο Καπότη, διδάκτορ εκπαίδευσης φυσικών επιστημών και εκπαιδευτικής τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος συγγραφικής ομάδας σχολικού βιβλίου πρώτης λυκείου και μελέτης περιβάλλοντος, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη δημοτικού. Α, πολλά πράγματα. Και ο λόγος που είναι κοντά μας, πρώτα απ' όλα θαυμάζω εγώ πάντα τους φυσικούς, δεν ήταν από τα μαθήματά μου, οφείλω να ομολογήσω, και βέβαια τότε είχα ακολουθήσει τέταρτη δέσμη και πολύ καλά έκανα, γιατί είχα περάσει και στη σχολή που ήθελα και όλα πήγαν καλά, αλλά θαυμάζω πάντα τους φυσικούς, πρώτα απ' όλα για το μυαλό τους, και θα ήθελα να μπούμε λίγο σε αυτή την λογική. Τι σημαίνει γράφω βιβλίο που να έχει σχέση, εννοείται, με την φυσική και μελέτη περιβάλλοντος, έτσι. Μάλιστα. Είστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Καπότη. Πώς είστε?
1: Καλησπέρα, χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι κοντά σας και θα είμαι διπλά χαρούμενος αν μπορέσω να μεταφέρω κάτι στις ακροάτριες και στους ακροατές σας που να είναι χρήσιμο, να το θεωρούν χρήσιμο.
0: Ωραία. Ας ξεκινήσω από ένα απλοϊκό ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Γιατί είπα, έκανα ένα προσωπικό σχόλιο ότι εγώ δεν ήταν το μάθημά μου. Τι είναι αυτό που σας έκανε και αγαπήσατε τη φυσική?
1: Νομίζω σε ένα μεγάλο βαθμό ισχύει αυτό που είπατε. Οι εκπαιδευτικοί που είχα, οι καθηγητές φυσικής μου, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι η φυσική μπορούσε να μου δώσει στέρεες απαντήσεις mm-hmm. στο πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω μας, να τον ερμηνεύσω, να προστατευθώ από αυτόν και να τον κατανοήσω και να τον θαυμάσω.
0: Ωραία απάντηση. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μου ότι θα μπορούσε κάποιος μέσα από τη φυσική. Αλλά βέβαια εσείς το έχετε κάνει και επάγγελμα, είναι τελείως διαφορετικό. Προφανώς θα κατανοήσει τον κόσμο, αλλά είναι τελείως διαφορετικό να είναι και επάγγελμα. Το δεύτερο ερώτημα είναι επίσης απλό. Τι σημαίνει γράφω σχολικό βιβλίο? Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι?
1: Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί πρέπει να έχεις την επιστημονική γνώση, τη φυσική. Όπως αυτή παράγεται από τα ερευνητικά κέντρα, mm-hmm. Υπάρχει στον ακαδημαϊκό χώρο, και να τη μετασχηματίσεις mm-hmm. σε εκπαιδευτική γνώση χωρίς να κάνεις εκπτώσεις. Επίσης υπάρχει ένα πολύ μεγάλο βάρος για το κάθε τι που θα γράψεις. Ξέρετε, υπήρχε μια αδράνεια. Τώρα είμαστε στις ψηφιακές τεχνολογίες και όλα μπορούν να αλλάξουν εύκολα, αλλά ακόμη και τώρα δύσκολα αλλάζει ένα βιβλίο. Άρα είναι μια διαδικασία πολύ δύσκολη και νιώθεις το βάρος στην πλάτη σου και την ευθύνη. Γι' αυτό δεν το αντιμετωπίζω ως επάγγελμα, αλλά όπως είναι, ως λειτουργήμα.
0: Ωραία. Η διαδικασία του να γράψει κάποιος ένα βιβλίο, προφανώς δεν γίνεται. Γίνεται από αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές και τα λοιπά η έγκριση, έτσι. Τι διαδικασία ακολουθείτε?
1: Αν θέλετε να σας πω λίγο, μια μικρή ιστοριογραμμή θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Συνήθως όλοι μας και εγώ ως μαθητής θεωρούσα ότι αυτό που είναι να μάθουμε για τη φυσική, είναι αυτά που θα προσεγγίσουμε, είναι το βιβλίο. Ναι. Ουσιαστικά δεν είναι αυτό, είναι το πρόγραμμα σπουδών mm-hmm. που έχει κάθε χώρα, ακόμη και κάποιο ίδρυμα, το οποίο προβλέπει τι θα διδαχθούν οι μαθητές, ποιες ενότητες θα προσεγγίσουν, με ποιο τρόπο και σε ποιο βάθος. Άρα, σε προηγούμενο χρόνο υπήρξε μια αναγκαιότητα εξυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών, η εκπόνηση νέων.
0: Ναι, αυτό το οποίο αυτό πρέπει να επικαιροποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή έγινε κάποτε θα γίνει μετά από δεκαετίες. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, ναι. Αλλά η πρακτική φαίνεται ότι κάπου στα 20 χρόνια συμβαίνει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ευτυχής η συγκυρία που ήμουν σε αυτή την περίοδο. Έγιναν ομάδες με διαγωνισμούς και έγινε ένα πρόγραμμα σπουδών. Εγώ ήμουνα στους συγγραφείς του προγράμματος φυσικής του γυμνασίου και τα μέλη που έχουμε συνεργαστεί για την συγγραφή της φυσικής της πρώτης λυκείου και στη συνέχεια μια σειρά βιβλίων, θα βγει και η γάμα και η βήτα και η γάμα, ήταν τα περισσότερα και μέλη των συγγραφικών ομάδων του προγράμματος σπουδών του λυκείου. Εγώ ήμουν του γυμνασίου και είχα τον ρόλο της επικοινωνίας γυμνασίου, ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή, πράγμα που δεν...
0: Μια συνέχεια, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μια συνέχεια.
1: Σε αυτά τα προγράμματα σπουδών προσπαθήσαμε, το λέω γιατί είχα και εγώ συμμετοχή και στη συνέχεια πριν ένα χρόνο είχα αλλάξει και ρόλο, ήμουν επιστημονικός υπεύθυνος για τα προγράμματα του ΠΕΠΑΛ, που είναι τα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια, αλλά
0: ωραία,
1: το αφήνουμε στην άκρη αυτό.
0: Ωραία.
1: Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσαρμογή καλών πρακτικών για αρχή, δοκιμασμένων, παγκόσμια, και να τις φέρουμε στην ελληνική πραγματικότητα και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε ή να εκμεταλλευτούμε με ωραίο και σοβαρό τρόπο τα πορίσματα που βγαίνουν από την εκπαιδευτική έρευνα. Γιατί ξέρετε, όπως αντίστοιχα υπάρχει έρευνα στη φυσική, υπάρχει και εκπαιδευτική έρευνα. Με ποιο τρόπο προσεγγίζεται καλύτερα μια έννοια, ένα φαινόμενο, πώς πρέπει να εισαχθεί στους μαθητές. Και κάτι άλλο που είναι μια καινοτομία των προγραμμάτων σπουδών, αλλά εφαρμόζεται παγκόσμια, είναι η εισαγωγή της διερεύνησης, της διερευνητικής μεθοδολογίας, που ουσιαστικά είναι η επιστημονική εκδοχή, η εκπαιδευτική εκδοχή του επιστημονικού τρόπου προσέγγισης της γνώσης με τους μαθητές.
0: Ναι, η εκπαιδευτική εκδοχή, το είπατε πάρα πολύ ωραία. Πώς η γνώση τέλος πάντων θα φτάσει πάρα πολύ απλά στους μαθητές.
1: Ναι, ώστε όμως αυτή να μην είναι παθητική. Δέχεται να εμπλέκονται σε πολλές διαδικασίες,
0: ναι,
1: να εκφράζουν υποθέσεις, να μπορούν να τις στηρίξουν, να τις ελέγχουν μέσω πειραματισμού.
0: Αντιληπτό. Έτσι ώστε να είναι και τεκμηριωμένα, να είναι όμως και με κάποιο τρόπο αντιληπτά, χωρίς να χάνουν την αξία της επιστήμης. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Αντιληπτό. Να ρωτήσω το εξής. Έχετε εμπειρία από άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, αν έχετε ακούσει, δεν λέω αν έχετε, τι γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις με τα σχολικά βιβλία?
1: Προσέξτε.
0: Εάν θεωρείτε κάτι ως πρότυπο, ας πούμε, που έχετε ακούσει από κάποια άλλη χώρα και τα λοιπά. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω εσάς.
1: Κοιτάξτε, είχα
0: ναι,
1: την θεωρητική εμπειρία, μελετώντας τη βιβλιογραφία, αλλά σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που έχω εμπλακεί με διάφορους ρόλους. Έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, έχουμε δει πώς λειτουργούν σχολεία κτλ. Οπότε η τωρινή εκδοχή και προσέγγιση είναι εναρμονισμένη με τη διεθνή πρακτική. Πολλές φορές μπορεί κάτι να υπερτονίζεται σε κάποια χώρα, αλλά είναι και συνάρτηση της όλης δομής που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως όλα αυτά που ακούει κάποιος για όχι τον τόσο μεγάλο φόρτο που είχαν οι μαθητές, το ότι στο σχολείο δουλεύουν, κάνουν project, αναπαράγουν διάφορα πράγματα και πρακτικές ακόμη των επιστημών, διαθεματικές προσεγγίσεις, επιστημονικές τεχνολογίες, προσομοιώσεις, όλα αυτά ενσωματώνονται, τουλάχιστον σίγουρα
0: ωραία,
1: για τη φυσική που το γνωρίζω, αλλά και για τα άλλα μαθήματα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να ευχηθώ να είναι όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα. Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε, γιατί νομίζω ότι το εύρος της κουβέντας είναι πάρα πολύ μεγάλο. Χάρηκα, κύριε Καπούτη.
1: Και εγώ πριν ολοκληρώσουμε, αν κάποιος θέλει να δει αυτά τα βιβλία και γενικότερα για άλλα αντικείμενα, υπάρχει ένα αποθετήριο που λέγεται Μελής, που μπορεί να προληπτρολογήσει το μάθημα που θέλει και να δει όλο το εκπαιδευτικό πακέτο. Δεν είναι ανοιχτό μόνο για τους μαθητές.
0: Πώς είπατε, Μελίσπη. Πώς γράφεται αυτό? Για να καταλάβω.
1: Εψιλον Ιώτα. Ήτα.
0: Ωραία.
1: Μελίσπη.
0: Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι καθόλου απλό. Ακούσατε τι έχει προηγηθεί για τη συγγραφή ενός βιβλίου. Είναι ασχολείται με την εκπαίδευση φυσικών επιστημών, ο κύριος Καπότης, είναι και εκπαιδευτικής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, μέλος της συγγραφικής ομάδας του σχολικού βιβλίου πρώτης λυκείου και μελέτης περιβάλλοντος, πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη δημοτικού πολυγραφότατος. Επειδή πιάσαμε το θέμα των παιδιών, ξέρετε, έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω αν το ακούσατε, αν θα θέλατε να το σχολιάσουμε, για αυτή την ετήσια έκθεση του ΩΣΑ από την ΠΙΣΑ για τους μαθητές που νομίζω ότι οδηγεί σε απόλυτα ανησυχητικά αποτελέσματα και χτυπάει και μια καμπάνα για το σύνολο του εκπαιδευτικού μας συστήματος, για τη χώρα μας ειδικότερα, και παρά ορισμένες ενδιαφέρουσες σταθεροποιητικές τάσεις, το 50% των Ελλήνων μαθητών δεν φτάνει το βασικό επίπεδο εγγραμματισμού και εντοπίζεται κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Αυτό που λέγαμε και για αντίληψη κειμένου, το Νατάλο και τα λοιπά, τώρα θα μου πεις το γράφει ωραία Γιαννακίδης. Ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δεν διαθέτει ούτε το βασικό επίπεδο εγγράμματης κατάρτισης. Ενώ οι ενήλικοι, είναι ένα θέμα. Τέλος πάντων, εκεί μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα και θα πρέπει όλα αυτά να τα διαβάσουμε με όρους επίγοντος. Και αυτά τα συμπεράσματα της παγκόσμιας έρευνας να μην τα αφήσουμε σε κανένα σιρτάρι, διότι η ενίσχυση του σχολείου και η ανασυγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι πράγματα που πρέπει στην Ελλάδα του 2026 με κάποιο τρόπο, γιατί το αποτέλεσμα έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα, η εκπαιδευτική μας, το Νατάλο, τα πάντα, το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν μπορεί να φτάνουμε σε αυτό το σημείο οι μισοί μαθητές να έχουν αυτή την προβληματική, αν θέλετε, μια διαπίστωση άκρος προβληματική για την πραγματικότητα των μαθητών μας, και εμείς να θεωρούμε ότι όλα λειτουργούν καλά. Αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με κυβερνήσεις, δεν έχει να κάνει ούτε με συγκεκριμένους υπουργούς, έχει να κάνει ακριβώς με μια πραγματικότητα. Με αυτό έχει να κάνει.

0: Τώρα προσέξτε, γιατί η ιστορία του Γιώργου Μαζουνάκη παίρνει άλλη διάσταση. Στην η Διεύθυνση Δίωξης και Εξεχνίας της Εγκλημάτων Αθηνών έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιατρός της κλινικής μέσα στην οποία υπέστη την καρδιακή ανακοπή ο Γιώργος Μαζουνάκης. Ο γιατρός είναι στα γραφεία της ασφάλειας, καταθέτει προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή και κυρίως αν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο την ζωή. Μάλιστα, έχουν βγει και αναφορές και από τον ίδιο τον υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για άμεσο έλεγχο της κλινικής, λέγοντας ότι μάλιστα δεν είχε και την άδεια που έπρεπε να έχει. Τα ακούσατε στο δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη. Τώρα αυτό το πράγμα θα πάει αλλού. Απλώς θέλω μια υποσημείωση. Γιατί, ρε παιδί μου, την τοξικότητα την έχουμε. Την έχουμε στο πετσί μας. Με το που ακούστηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, είδα εδώ μηνύματα που είχαν να κάνουν με επιλογές συγκεκριμένες του Γιώργου Μαζονάκη. Δηλαδή, χάρηκαν κάποιοι επειδή αυτός ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή. Ειλικρινά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να είμαστε τόσο τοξικοί? Αυτό είναι αρρώστια, συγγνώμη, δεν είναι καν τοξικότητα. Αυτό είναι αρρώστια. Είδα μήνυμα που έλεγαν, ορίστε, άδειασε τη γωνιά. Είναι δυνατόν? Βοηθήστε με λιγάκι, τι δεν καταλαβαίνω. Πώς θα προσελκύσει την περιέργεια των μαθητών και το ενδιαφέρον? Τώρα, Αντώνη μου, πέρασε η κουβέντα, αλλά μεθοδολογικά μας εξήγησε κάποια πράγματα. Να πω την καλησπέρα μου στη Ρίτσα. Μου λέει, ευχαριστώ που κάνατε την επικοινωνία μας ευκολότερη μέσω του Viber. Είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Ρίτσα από Νέα Υόρκη. Οπ, καλώς την. Γιατί την έχει χαροποιήσει πάρα πολύ το ότι ο Sky 100,3 έχει Viber. Και το ξαναλέω, 698-123-1003. 698-123-1003. Η Μανιάνα σε ευχαριστεί πάρα πολύ για το τραγούδι, τη συγκίνησε. Ο Νότης το επέλεξε το τραγούδι. Εγώ απλώς έκανα την επισήμανση. Φώτη μου, διάβασα το μήνυμά σου. Ο Φώτης είναι εκπαιδευτικός μας. Δεν θα το πω στον αέρα όπως μου ζητάς, αλλά αν με κάποιο τρόπο μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα, βοήθησε με και εγώ εδώ είμαι, αν θέλεις με κάποιο τρόπο να το συζητήσουμε. Έτσι, αν έχεις διάθεση για κάτι τέτοιο. Στο ξαναλέω, εδώ είμαστε και όποτε το θελήσεις να το ξανασυζητήσουμε. Ένα επίσης από τα θέματα που δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν τα είδα έτσι αναλυτικά. Μάλιστα ήταν ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στα Νέα. Θα υπάρχει μέχρι και ενεργοποίηση αριθμού έκτακτης μαζικής ειδοποίησης τύπου 112, που χρησιμοποιείται εννοείται πλέον ευρέως στην προστασία από ακραία φυσικά φαινόμενα και στις φωτιές, στις πυρκαγιές. Τώρα, οι πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της λεωφόρου Κατεχάκη εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπάρχει ένα αντίστοιχο, μια εφαρμογή τύπου 112 ως ασπίδα κατά των απατεώνων. Αυτό το εξετάζει λοιπόν η ηγεσία και παράγοντες στη λεωφόρο Κατεχάκη. Ας πούμε, το έχετε ακούσει πάρα πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα, ότι υπάρχουν ανύπαρκτοι υπάλληλοι του ΔΔΕ, που όλη αυτή η ιστορία λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις με διαρκή αύξηση της τάξης του 30 με 50% κάθε χρόνο, παρά τις συνεχείς ενημερωτικές καμπάνιες της ελληνικής αστυνομίας, είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε από συνεντεύξεις που κάνουμε και εμείς, είτε πάνε ακόμη, προσέξτε, και σε ενορίες, πάνε σε καπί, πάνε σε λαϊκές αγορές, έτσι ώστε να ενημερώσουν κυρίως τους ηλικιωμένους που πέφτουν θύματα μιας τέτοιας απάτης. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα υπήρχε ανατακτά χρονικά διαστήματα μία είδηση κάθε μέρα σχεδόν για το τι έπαθε μια ηλικιωμένη εκεί, πώς της πήρανε, ξέρω εγώ, 11.000 ευρώ, τι της είπαν, η άλλη με το αλουμινόχαρτο, βάλτα εδώ και κατέβασέ τα από τον μπαλκόνι. Η συχνότητα που καταγράφεται πλέον είναι περίπου 30 δηλωμένες εξαπατήσεις πολιτών την ημέρα. Είναι τεράστιος αριθμός. Και το ξαναλέω, έχουν γίνει καμπάνιες ενημέρωσης. Ανατακτά χρονικά διαστήματα έχουμε καλέσει και εμείς εδώ ειδικούς, τα έχουμε συζητήσει αναλυτικά. Προφανώς ξέρουν που χτυπάνε. Μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι μόνοι, ηλικιωμένοι, που δεν έχουν κάποια βοήθεια. Και εκεί προφανώς είναι και εύκολος στόχος. 30 δηλωμένες λοιπόν εξαπατήσεις πολιτών την ημέρα, με τα έσοδα των κακοποιών να ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και είναι αξιοσημείωτο ότι ήδη πραγματοποιείται μείωση των κλοπών και των διαρρήξεων της τάξης περίπου 10 έως 15% με τις συμμορίες των δυτικών προαστίων να στρέφονται πλέον στις συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες. Δηλαδή, είναι πιο εύκολο να εξαπατήσεις παρά να μπεις να κλέψεις. Αυτό βγαίνει. Λοιπόν, θα το παρακολουθήσουμε. Δεν ξέρω εάν και πώς θα μας το εξηγήσουν οι αρμόδιοι τι μπορεί να σημαίνει μια εφαρμογή τύπου 112 ως ασπίδα κατά των απατεώνων. Και το ξαναλέω, κάτι τέτοιο φαίνεται να σχεδιάζει κατεχάκι για να περιορίσει το φαινόμενο της εξαπάτησης ηλικιωμένων που έχει πάρει πλέον διαστάσεις μάστιγας. Έτσι, είναι ένα θέμα τεράστιο. Και μάλιστα, Φώτη μου, θα το συζητήσουμε ως μέλος κριτικής ομάδας ενός διδακτικού πακέτου γεωλογίας, γεωγραφίας ή και μέλος Επιτροπής Διδακτικής και Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας, μέλος συγγραφικών ομάδων στο παρελθόν, έχω μια πληρέστερη άποψη. Ωραία, θα το κανονίσουμε κάποια μέρα, θα δω τώρα πότε με το πρόγραμμα, γιατί αύριο θα πιάσουμε κάποια άλλα θέματα και θέλω να δω τι γίνεται και με το θέμα των καυσίμων. Έχει ξεφύγει, παιδιά, η τιμή και το βαρέλι πήγε εκεί γύρω στα 100-100 κάτι δολάρια. Σε τι τιμές βάλετε βενζίνη, έτσι από περιέργεια τώρα? Εγώ 2,070, μου φάνηκε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και 2,080, 2,090. Ο Νότης έχει πετρέλαιο. Έβαλες τώρα τελευταία?
1: Πού έβαλε, την περασμένη εβδομάδα.
0: Διάρη και εσύ? Διάρη. Πού το πετρέλαιο κάποια τιμή που είχε κάποτε, έτσι. Αλλά επειδή ξεφύγει η κατάσταση και το θεωρούμε πια δεδομένο ότι αυτό είναι ένα θέμα στο καθημερινό, αν θέλετε, εξοδολόγιό μας. Τεράστιο θέμα η τιμή των καυσίμων. Θα το δούμε και αυτό σιγά σιγά σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά κι εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ειλικρινά ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Περιμένω τις προτάσεις για θέματα που θέλετε να σχολιάσουμε στην ομάδα μας. Ομάδα φίλων της εκπομπής. Το ξαναλέω, αυτός ο Γιάννης ο ακροατής ήταν τεράστια βοήθεια. www.facebook.com/groups /Zoom. Εκεί λοιπόν θα βρείτε την ομάδα μας. Αλλά προσέξτε, δεν θέλω να είναι μια ομάδα έτσι για να υπάρχει. Δεν έχει και νόημα. Εάν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι για εσάς, θέλω προτάσεις μέσα από την ομάδα για θέματα με τα οποία θέλετε όχι να ασχοληθούμε με καλεσμένους, αλλά να συζητήσουμε και να σχολιάσουμε. Η κουβέντα που είχαμε με τον Φίλιππο που μας είπε για το διαζύγιο του, για μένα ήταν μια εκπληκτική ραδιοφωνική κουβέντα και τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως που δέχτηκε να μας μιλήσει. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων ακριβώς στις 11 με την Αθηνά Μαράκη και αμέσως μετά κοντά σας για 2 ώρες ο Βασίλης Κουφόπουλος.

5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια πραγματοποίηση ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Όπως αναφέρει ο κύριος Γεωργιάδης, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου, όπου δεν επιτρέπεται να διενεργούνται συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις. Ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο υπουργός ξεκαθαρίζει ότι τα ακριβή αίτια του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Παράλληλα, ελέγχεται ο φάκελος του ιατρείου, η άδεια λειτουργίας, το αντικείμενο και οι ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνταν σε αυτό. Ο ιδιώτης γιατρός, τον οποίο είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αθηνών, όπου και εξετάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ασφάλεια βρίσκεται και η σύζυγος του γιατρού. Παράλληλα, αστυνομικό κλιμάκιο, στο οποίο συμμετέχει και το ελεγόμενο ελληνικό FBI, διενεργεί έρευνα στο ιατρείο. Στόχος είναι να διερευνήσουν τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και κυρίως αν με τις πράξεις του ο γιατρός εξέθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του. Υπενθυμίζεται ότι από το ιδιωτικό ιατρείο ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευμένα στο ΕΛΠΙΣ με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, χωρίς σφιγμό. Διενεργήθηκε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς επιτυχή έκβαση, και στις 6 παρα 20 καταγράφηκε ο θάνατός του. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μιλώντας νωρίτερα στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα, ο Πρωθυπουργός τόνισε πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα δεν είχε καμία παρουσία στο διάστημα. Τώρα διαθέτουμε 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσουμε το δικό μας οικοσύστημα στον τομέα της κατασκευής δορυφόρων. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στο διάστημα, τον Ανδριανό Γολέμη, κάνοντας λόγο για πολύ ξεχωριστή στιγμή για τη χώρα. Μεγάλη άνοδο στην τιμή του πετρελαίου φέρνει η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Από τον μη άνοδο 4,44% κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Λέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα: «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε: «Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν αυτό δεν γίνει, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι», είπε, «και καμία καταστροφή». Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κύριος Τσίπρας παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε χειρουργική επέμβαση για εξάρθρωση στο πόδι υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου 21 ετών κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο με τα δύο λεωφορεία που έγινε σήμερα το μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Η νεαρή τραυματίας εξήλθε από το χειρουργείο και πλέον βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, νοσηλευόμενη στην Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκομείου. Στη χειρουργική κλινική εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 62χρονη ελαφρά τραυματίας, ενώ εξιτήριο έλαβαν το απόγευμα οι 50χρονοι και 17χρονοι που επίσης τραυματίστηκαν ελαφρά. Το αεροπλάνο που μετέφερε τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά Χάραλντ κόντεψε να χτυπηθεί από ντρόουν, ενώ απογειωνόταν από τη Μολδαβία εχθές, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας. «Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο Ζελένσκι», δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός. Συνελήφθη στον προμαχών 69χρονος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε συνολική κάθειρξη 120 ετών, με εκτιτέα τα 20 έτη και χρηματική ποινή 2,3 εκατομμύρια ευρώ για παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο αγώνας μεταδόθηκε ζωντανά από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Νέα ατυχία για τον παρχιατικό Παναθηναϊκό, καθώς ο Μουσταφά Φαλ υπέστη θλάση στον Οπίσθιο Μυριαίο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθηλος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης γενικά αίσθηλος καιρός και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς στην Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκινούν τα στιγμιότυπα με σκληρό ροκ. Κοινωνία επικοινωνία Sky 100,3, το μότο της εκπομπής. Plus επιστήμη, μείνετε συντονισμένοι. Μετά το μεσάνυχτα, αφιέρωμα στην ελληνική οικογένεια. Μαζί μας η ψυχολόγος, η Δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι. Sky 100,3 στιγμιότυπα. Θα πάμε στο διάστημα, διότι εκεί, κυρίες και κύριοι, πλέον παίζονται πολλά και θέλουμε ανάλυση. Θα μπούμε να δούμε τι γίνεται με τα όχι πολύ καλά αποτελέσματα των Ελλήνων μαθητών στο διαγωνισμό PISA και τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Και όχι μόνο, μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, 11 και 8 πρώτα λεπτά. Ραγδαίες και εξελίξεις στην ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Τέλος, ο προπονητής της ομάδας με τη Λίμπαρ, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ, αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Αποχαιρετά την ερυθρόλευκη ομάδα που της έδωσε υπό την καθοδήγησή του το UEFA Conference League. Στη θέση του ένας επίσης Βάσκος, ο Ιμανόλ Αλγκουθαΐλ, ο οποίος αναλαμβάνει από αύριο τα καθήκοντά του. Έχετε πολλά να δείτε, έχετε πολλά να ακούσετε, θα τα ακούσετε όλα εδώ. Και σας προτείνω, κυρίες και κύριοι, να πάτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Το πολλαπλό σου είδωλο», «Χειμερινοί κολυμβητές», στο Σινέ Όασης. Ο κύριος Αργύρης Μπακυρτζής, από τους χειμερινούς κολυμβητές, η φωνή. Άνθρωπος με πολλαπλά χαρίσματα και ιδιότητες, για την καλοσύνη να απόψε μαζί μας για αυτό το μοναδικό ντοκιμαντέρ. Καλησπέρα, κύριε Μπακυρτζή.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Είστε καλά στην Καβάλα, σας εντοπίσαμε τελικά.
1: Στην Καβάλα, στην Καβάλα. Είμαι, αύριο θα πάω στην Δράβα στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ.
0: Έχετε και το φεστιβάλ του
1: κοινού. Προβάλλετε μία ταινία που παίζω. Κάνω τον διευθυντή ενός σκυλάδικου.
0: Α, ναι.
1: Και έχω βοηθό τον κύριο Μπισμπίκη. Ναι, ναι.
0: Το τίτλο του ντοκιμαντέρ.
1: Δεν ήταν το κύριο.
0: Ταινία της ταινίας.
1: Αρκάνσας, νομίζω. Αρκάνσας,
0: ναι.
1: Είναι το όνομα του σκυλάδικου.
0: Πάρε, τέλεια.
1: Το σκηνοθέτησε ο κύριος Καρπούζος, ένας πολύ καλός ποιητής, ο οποίος ασχολείται και με το σινεμά.
0: Μάλιστα. Άρα είστε σε πάρα πολλά επίπεδα και αρχιτέκτονας και ερμηνευτής και ηθοποιός παντού και πάντα και πάντα ξεχωριστός.
1: Εγώ κάνω πράγματα για τα οποία είμαι ακατάλληλος. Ίσως η αρχιτεκτονική ήταν. Ναι. Ήμουν κατάλληλος, ίσως, αλλά για τα άλλα.
0: Για τα άλλα.
1: Ασχολήθηκα αυτά με τα οποία ήμουν σίγουρος ότι είμαι ακατάλληλος. Και όμως έμπλεξα με όλα αυτά.
0: Φαίνεται από την ανταπόκριση του κοινού. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το πολλαπλό σου είδωλο», «Χειμερινοί κολυμβητές», τι περιλαμβάνει, κύριε Μπακετζή?
1: Ο άντρας της αδερφής του βιολιτζή μας, που ζει τώρα στη Βιέννη, με ένα φίλο του, σκηνοθέτη, τον κύριο Ανδρέα Σιαδήμα,
0: ναι,
1: μας είπαν να μας τραβάνε,
0: ναι,
1: πριν από 18-20 χρόνια.
0: Oh.
1: Επειδή ήταν και γνωστοί, δεν το δώσαμε και πολύ σημασία, άρχισαν και μας τραβούσαν.
0: Ναι.
1: Μας τραβούσαν 18 χρόνια. Παίρνα συνεντεύξεις από ανθρώπους με τους οποίους είχαμε κάποια συνεργασία. Και μάζεψαν ένα υλικό και τάσαν να κάνουν αυτή την ταινία. Η οποία είναι βέβαια δική τους. Εμείς δεν είχαμε καμιά.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε εποπτεία, ούτε είδαμε την ταινία πριν ολοκληρωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια δική τους ταινία. Τώρα, ένας άλλος θα έκανε μια άλλη ταινία. Εγώ θα έκανα μια άλλη ταινία.
0: Είναι προφανές.
1: Αλλά έχει πολύ υλικό.
0: Ναι.
1: Με πολύ ενδιαφέροντους ανθρώπους. Και πολλοί από αυτούς έχουν φύγει από τη ζωή.
0: Ναι.
1: Όπως ο Τσιόλιος, ο Πανουσόπουλος, ο Τσιμάκος.
0: Και ο Τσιμάκος.
1: Και άλλοι πολλοί είναι.
0: Άρα...
1: Ο Τελαϊδόνης, ναι, πολλοί που έχουμε συνεργαστεί κατά καιρό.
0: Ένα σύγχρονο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού και μουσικής στην ταινία αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: 18 χρόνια.
1: Έχει ενδιαφέρον και εγώ συγκινήθηκα πολύ που την είδα, γιατί θυμήθηκα πράγματα που σχεδόν τα είχα ξεχάσει.
0: Μάλιστα. Και θα είναι και από το συγκρότημα άνθρωποι στο Σινέ Όασης. Θα είναι...
1: Αυτές τις 5 μέρες δεν ξέρω αν κανείς από αυτούς, ναι, που ζουν στην Αθήνα πάνε.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Αθήνα ζει ο κύριος Σιγανίδης και ο κύριος Στερέλος, δεν ξέρω αν θα πάνε.
0: Αν θα πάνε για ένα. Γιατί καμιά φορά και αυτή η διαζώση σε επικοινωνία έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Ναι. Και πότε.
1: Μιλάμε πολλές φορές, δηλαδή σε μια προβολή, στην προβολή στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ήμασταν όλοι μας, όλοι οι συντελεστές, το συγκρότημα κλπ. Και μιλήσαμε αρκετή ώρα μετά.
0: Και μας ρωτάνε οι ακροατές, κύριε Μπακυρτζή, πότε είναι ο προγραμματισμός σας για την Αθήνα?
1: Στην Αθήνα παίζουμε στις 26 του μηνός. Εδώ και 2-3 χρόνια παίζουμε την ίδια ημερομηνία, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, στο Φιλοπάπου.
0: Μάλιστα. 26.
1: Πέντε στα 5, 26 του μηνός.
0: Ωραία. Άρα, αυτό το τετραήμερο στο Παγκράτη το ντοκιμαντέρ. Στο
1: τετραήμερο ή πενταήμερο.
0: 10, 11, 12 και 13. Τέσσερις μέρες. Από 10 έως και 13 Σεπτεμβρίου στο Σινέο Άσης, 8 η ώρα στο Παγκράτη, το ντοκιμαντέρ το πολλαπλό σου είδωλο Χειμερινή Κολυμβητές, και έπεται η συναυλία του Φιλοπάπου με το καλό όταν θα έρθετε στην
1: Αθήνα. Πιστεύω η ταινία θα προβληθεί και αργότερα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τώρα κάνουμε μια.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία.
1: Παρακαλώ, και εγώ ευχαριστώ.
0: Ο μοναδικός Αργύρης Μπακερτζής. Και το μικρό καφέ με τον Αργύρη Μπακερτζή πριν πάμε στο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Επικοινωνούμε και μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. 698-123-1003.

0: Είναι τα στιγμιότυπα στον Sky 100,3 και αφήνουμε τον υπέροχο κόσμο των χειμερινών κολυμβητών για να συναντήσουμε τον κύριο Μάνο Κιτσόνα, διευθυντή του πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου, για μια ξεχωριστή σήμερα συνάντηση που έγινε στη Γαλλία, στο Παρίσι, διότι με την εκπρόσωποι από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και σε ανώτατο επίπεδο συναντώνται στην γαλλική πρωτεύουσα για να μιλήσουν για το διάστημα και τις τελευταίες εξέλιξεις. Κύριε Κιτσόνα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Ήδη έχει γίνει η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Είναι η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Γιατί μας ενδιαφέρει?
1: Ενδιαφέρει την Ελλάδα, αλλά ενδιαφέρει και όλη την Ευρώπη, γιατί αυτή η πρωτοβουλία να γίνει αυτή η συνάντηση που περιλαμβάνει πολλές παρουσιάσεις, πολλές συζητήσεις, θα υπογραφούν πολλές συμφωνίες, αφορά την συμμετοχή ευρύτερα της Ευρώπης στο διάστημα και μια προσπάθεια να αυτονομηθεί κάπως από την εξάρτηση που έχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλο βαθμό, είτε από την NASA είτε από τις ιδιωτικές εταιρείες όπως τη SpaceX του Elon Musk. Έγινε αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία, ξεκίνησε σήμερα, είναι και αύριο,
0: και αύριο, ναι.
1: Είναι σε τρεις άξονες η όλη διεθνής αυτή συνάντηση. Ο πρώτος άξονας είναι ουσιαστικά η οικονομία, δηλαδή η διαστημική οικονομία, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, όπως ξέρετε, δισεκατομμύρια ευρώ, δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο. Ο δεύτερος άξονας αφορά την ίδια την τεχνολογία, την επιστήμη.

0: είναι μια πρωτοβουλία, όπως σας είπα, Γαλλίας και Γερμανίας μέσω της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας της ESA να κινητοποιηθεί πολύ πιο έντονα, να σχεδιάσει πράγματα και να τα υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια. Για την Ελλάδα αυτό που είναι σημαντικό, το ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, το είχε προαναγγείλει ούτως ή άλλως, θα έχουμε επιτέλους, θα έλεγα, και τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη, που θα είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο οποίος έχει δουλέψει στην ESA πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει φυσικά εκεί. Μέσω της ESA θα γίνει η αποστολή του. Είναι αρχικά σχεδιασμένη για του χρόνου τον Ιούλιο, αν θυμάμαι καλά, με ένα πύραυλο της SpaceX και με ένα διαστημόπλιο της SpaceX. Θα πάνε στο διαστημικό σταθμό και θα κάνει εκεί κάποια έρευνα, κάποιες εργασίες ερευνητικές. Θυμίζω ότι είναι γιατρός ο Αδριανός Γολέμης, έχει ακολουθήσει όλη τη διαδικασία επιλογής των αστροναυτών και τα τελευταία χρόνια ήταν ο γιατρός των αποστολών της ESA, δηλαδή παρακολουθούσε από κοντά όλες τις αποστολές και ήταν υπεύθυνος για την ιατρική τους, ας πούμε, παρακολούθηση. Επομένως αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Δεν είχαμε άλλη φορά Έλληνα, είχαμε ελληνικής καταγωγής ίσως, αν θέλετε, παλιότερα, αλλά πρώτη φορά ένας Έλληνας με ελληνικό διαβατήριο, ας το πούμε, τυπικά θα είναι αστροναύτης. Είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει και, πώς να το πούμε, τεκμηριώνει όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται αρκετά χρόνια για να έχει μια παρουσία και η Ελλάδα, έστω μικρή, τα πλαίσια που τις αναλογούν, γιατί ξέρετε όλα αυτά σχετίζονται με τα χρήματα. Είναι καθαρά, δηλαδή, πόσα χρήματα δίνεις και τι συμμετοχή μπορεί να έχεις. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Επομένως, η μικρή συμμετοχή της Ελλάδας στην ESA όλα αυτά τα χρόνια, σιγά σιγά
1: μια μικρή συμμετοχή, αλλά ένα μεγάλο βήμα για την Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία το λέτε, ακριβώς, ένα μεγάλο βήμα για μια και μικρή χώρα και με πολλά οικονομικά θέματα. Πολλά χρόνια είχαμε η συμμετοχή μας στην ESA ήταν κάτω από το τυπικό που μας αναλογούσε. Διορθώθηκε αυτό και καταφέραμε να έχουμε αυτήν την πιστεύω επιτυχία που εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτά έτσι σε πολύ
1: σύντομο. Θα επανέλθουμε και τις επόμενες μέρες. Μας ενδιαφέρουν τους άλλους τα θέματα της επιστήμης του διαστήματος. Σας αποχαιρετούμε. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Ο κύριος Μάνος Κιτσόνας, διευθυντής του Πλανηταρίου του Ιδρύματος Ευγενίδου. Πολύ τρόποι επικοινωνίας. 2-10-48-00-170-4, κλασικός, skyradio.gr στο σελίδα και τώρα μέσω Viber μπορείτε να στείλετε στο 698-123-1003 γραπτά μηνύματα, χητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. 698-123-1003 επικοινωνία μέσω Viber. Πού βρίσκεται η ελληνική παιδεία, τι δείχνει η έκθεση της PISA? Η έρευνα αποκαλύπτει μια σειρά από σοβαρά ζητήματα, όπως η πτώση των 16 μονάδων στην κατανόηση του κειμένου, 7 μονάδων φυσικής επιστήμης και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Για να δούμε και την αντίφαση από το διάστημα στη γη. Κύριος Δημήτρης Παρασάνογλου, καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ, είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Παρασάνογλου.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλα.
1: Σε τι αποδίδεται αυτή την μείωση που παρατηρείτε?
2: Ναι, γενικά. Θα ήθελα να πω ότι καταρχάς κάθε 3 χρόνια που έχουμε την αντίστοιχη έκθεση μετά από το διαγωνισμό γίνεται μια συζήτηση, πάντα βλέπουμε τα ζητήματα. Θα ήθελα όμως να πω ότι έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν είχα το χρόνο, γιατί ανακοινώθηκε σήμερα η έκθεση, να το πω έτσι, η συνολική του όσα, αλλά πέρα από την κατάταξη στην οποία η Ελλάδα παρουσιάζεται αρμός τα προβλήματα, δηλαδή είμαστε ακριβώς στη μέση από τις 90 χώρες που συμμετείχαν, η Ελλάδα είναι στην 45η, με προεξάρτητες βέβαια τις χώρες της Ασίας, έτσι, δηλαδή το πρώτο μέλος του

0: Ρωσά στην κατάταξη και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Εστονία που καταλαμβάνει την 7η θέση. Έχει ασκηθεί μια κριτική από συναδέλφους κατά πόσο αυτό το τεστ της PISA δεν δίνει έμφαση μόνο στις επιδόσεις και δεν λαμβάνει υπόψη και άλλα ζητήματα. Ωστόσο, πέρα από τεστ είναι και μια πολύ πλούσια βάση δεδομένων, όπου υπάρχουν και πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, θα έχετε δει ήδη, ας πούμε, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός. Υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφέρουσες συσχετήσεις μεταξύ, για παράδειγμα, της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Και τη επίδραση που έχει η συχνή χρήση τεχνητής νοημοσύνης στις επιδόσεις των μαθητών και των μαθητριών. Εκεί βλέπουμε μια αρνητική συσχέτιση. Δηλαδή η συχνή χρήση δεν βοηθάει τελικά τόσο πολύ κυρίως στην κατανόηση κειμένων, αλλά και σε άλλα ζητήματα όπως είναι η επιστήμη ή τα μαθηματικά. Αυτό που πρέπει και ούτως ή άλλως θα έχουμε το χρόνο να το δούμε πολύ περισσότερο, είναι κεντρικό το ζήτημα και αν δείτε όλα τα δημοσιεύματα αλλά και από τον ίδιο τον ΟΣΑ, δηλαδή και στις εθνικές εκθέσεις που υπάρχουν, το κεντρικό ζήτημα είναι ακριβώς αυτό, είναι η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι κάτι εντελώς νέο, δεν υπήρχε την προηγούμενη, δηλαδή στην προηγούμενη.
1: Ασχέτως στο εκπαιδευτικό επίπεδο κάθε χώρας, επιδρά σε κάθε μία ξεχωριστά, γιατί είναι πολύ δυναμική η χρήση της τεχνολογίας πια.
0: Ναι, ναι. Ούτως ή άλλως η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας μας είχε απασχολήσει εδώ και πάνω από μια δεκαετία, δηλαδή και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και είχαμε πάντα μια λογική και εξακολουθούμε να την έχουμε, φοβάμαι, στο κατά πόσο. Κατά πόσο παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή με την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι διαφορετικού τύπου εργαλείο. Δηλαδή, μπορεί ένας μαθητής και μια μαθήτρια να βρει τον εύκολο δρόμο και να κάνει κάτι. Το βλέπουμε όμως και στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, έχουμε εργασίες οι οποίες
1: είναι παραγόμενες
0: και έτοιμες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δηλαδή, κάποτε είχαμε.
1: Είναι στο φόρνο μικροκυμάτων, έτοιμο το φαγητό, το αγοράζω στο σούπερ μάρκετ.
0: Ακόμη και τώρα δεν ξέρουμε θεσμικά πώς να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δηλαδή, το αντιμετωπίζουμε είτε φοβικά. Γνωρίζοντας όμως ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη είναι σωματωμένη ακόμη και στη συσκευή του τηλεφώνου μας, ναι, για το πού θα πάμε να φάμε, για παράδειγμα, είτε το αντιμετωπίζουμε μια στοικότητα ότι εντάξει, πρέπει να προσαρμοστούμε. Αυτό που δείχνει η PISA, τα αποτελέσματα, είναι ότι μάλλον κανένας από τους δύο τρόπους δεν είναι δεδειγμένος. Ούτε δηλαδή το πρέπει να προσαρμοστούμε με τον χρόνο, πρέπει να παρέμβουμε. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία και ποιες αλλαγές επιφέρει τελικά.
1: Μάλιστα.
0: Από την άλλη, να πω, για να κλείσουμε, υπάρχουν και κάποια έτσι ποιοτικά στοιχεία τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ας πούμε για την ελληνική περίπτωση, γιατί υπάρχει και τα σχολεία που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία είναι στρωματοποιημένοι, η δειγματοληψία είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά του πληθυσμού, του μαθητικού πληθυσμού. Να δώσω ένα παράδειγμα, το Φύλλο, για παράδειγμα. Ξέρουμε παραδοσιακά ότι τα κορίτσια δεν ενθαρρύνονται και τόσο πολύ για τις θετικές επιστήμες που συνηθίζουμε να λέμε έτσι, την επιστήμη, τα μαθηματικά. Βλέπουμε ότι προηγούνται των αγοριών στην ελληνική περίπτωση στην επιστήμη, ενώ η διαφορά στα μαθηματικά, τα αγόρια προηγούνται μόνο κατά 6 μονάδες, δηλαδή κλείνει αυτή η ψαλίδα. Βλέπουμε δηλαδή κάποια τέτοια ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως και κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία που έχουν να κάνουν και με το κοινωνικο-οικονομικό στάτους, να το πούμε έτσι. Δεν συνεπάγεται από αυτά που έχω δει ως τώρα ότι γεωγραφικές περιοχές ή και σχολεία με μαθητικό πληθυσμό από υψηλότερα κοινωνικά στρώματα έχουν αναγκαστικά και καλύτερες επιδόσεις σε όλα αυτά τα παιδεία στα οποία εξετάστηκαν. Αλλά είναι μεγάλο ζήτημα και θα έχουμε.
1: Συγκεντρώνουμε απόψεις, όντως.
0: Ναι.
1: Καλώς σας βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Δημήτρης Πασάλουν, καθηγητής κοινωνιολογίας στο ΕΚΠΑ και Ηλίας Πατίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, για το ίδιο ζήτημα. Καλησπέρα, κύριε Πατίδη. Δική σας προσέγγιση στα αποτελέσματα της ΕΚΠΑ.
2: Καλησπέρα. Κοιτάξτε, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εμείς που είμαστε μέσα στη τάξη και μέσα στα παιδιά, βλέπουμε προβλήματα. Το σχολείο αυτό νοσεί, κύριε Κουφόπουλε. Η αποστροφή στη γνώση, στη μάθηση, η απαξίωση, και δεν είναι μόνο απέναντι στο σχολείο, συνολικά σε αυτή την κοινωνία που κινείται με κριτήριο το κέρδος και έχει συγκεκριμένους κανόνες και νόμους, πώς να το πω, απαξιώνονται πράγματα, θεσμοί, έτσι και το σχολείο. Και το βλέπουμε στα παιδιά για την αξία της μάθησης, της γνώσης. Συνεπώς, αυτά που έδειξε ο διαγωνισμός, δεν μας, εμάς ο εκπαιδευτικούς, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
1: Ναι, τα έχετε δει συμβαίνουν στις τάξεις.
2: Τα βλέπω και δεν θα το τοποθετούσα μόνο σήμαντα μόνο γύρω από το AI, τη τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες τεχνολογίες που ασφαλώς και αυτές παίζουν ρόλο. Μα εδώ υπήρχαν προβλήματα και είχαν καταγραφεί ακόμα και από αυτό το διαγωνισμό που σωστά είπε ο συνομιλητής σας ότι αποτυπώνει συγκεκριμένες δεξιότητες.
1: Σωστά, φυσικά.
2: Σε μια αντίληψη χρηστική μετά το σχολείο, γιατί θέλω εργαζόμενο που να δουλεύει με συγκεκριμένους όρους, ευέλικτο, πώς να το πω, αποδοτικό. Εκεί είναι προσαρμοσμένος ο διαγωνισμός και αυτό δεν είναι σωστό. Για να το πούμε αυτό, δεν είναι σωστό αυτό. Γιατί γίνεται και μια συζήτηση ότι πώς θα το πω, το σχολείο δεν πρέπει να έχει ακαδημαϊσμό, δεν πρέπει να έχει αποστήριξη.
1: Πρέπει να έχει τα πάντα. Τα πάντα
2: το παιδί, ας πούμε, όταν τελειώσει σχολείο, δεν πρέπει να ξέρει από ποιήση. Δηλαδή, τη λογοτεχνία, αλλά την ποιήση, πού την έχει στην καθημερινότητα. Λέει, γιατί λένε τώρα ότι με την ποιήση, τι δεξιότητες πρέπει μόνο να είναι γύρω από την καθημερινότητα και τη χρηστική του αξία. Ασφαλώς πρέπει να δίνει και δεξιότητες. Αλλά δεν είναι έτσι το σχολείο. Πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον νέο άνθρωπο να καταλαβαίνει τον κόσμο, τον νόμο, τους νόμους της κοινωνίας, της φύσης, να μπορεί να αντιλαμβάνεται, να ερμηνεύει και φυσικά να έχει και δεξιότητες στη βάση ενός όμως συνεκτικού πλαισίου γνώσης και πώς να το πω, κατανόησης της υλικής και φυσικής πραγματικότητας. Λοιπόν, δεν έχουμε ένα τέτοιο σχολείο. Έχουμε ένα σχολείο που δίνει αποσπασματικές πληροφορίες, ασύνδετες μεταξύ τους. Βεβαίως σε στήρο, με παπαγαλία και αποστήθηση, που τελειώνει στο σχολείο και μετά από λίγο δεν θυμάσαι τίποτα. Που δεν τσιγκλάει τα ενδιαφέροντα των παιδιών, παρά την προσπάθεια που κάνουν χιλιάδες εκπαιδευτικοί να αναδείξουν μέσα από δράσεις, δραστηριότητες, πρωτοβουλίες με τα παιδιά ένα πλούτο που υπάρχει, γιατί υπάρχει πλούτος. Και έρχονται τώρα και διαπιστώνουν μέσα από την πίζα ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ναι, αλλά εγώ ρωτάω, κύριε Κουφόπουλε, επί 25 χρόνια από Διαμαντοπούλη και νωρίτερα αλλάζουν το σχολείο, μας λένε για το νέο σχολείο. Δεν αποτυπώνεται και μια αποτυχία μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθείται διαχρονικά. Δηλαδή, στην Πίζα, τώρα, στα αποτελέσματα, δεν αποτυπώνουν τα αποτελέσματα των βιβλίων που από το 2005-2006 ξεκίνησαν να αλλάζουν συλλογική της δεξιότητας, της πληροφορίας, των σύντομων κειμένων μαγειρικής αντί των λογοτεχνικών κειμένων και της αποσπασματικότητας. Δεν είναι μόνο το AI, λοιπόν.
1: Είναι όλα όσα. Και πρέπει να εξεταστούν όλα.
2: Εδώ αποτυπώνεται μια στρατηγική. Ναι, αλλά κοιτάξτε, αξιοποιεί η κυβέρνηση τα αποτελέσματα της Πίζα. Που πάλι λέω είναι συγκεκριμένος ο τρόπος και το τι μετράνε, για να σπρώξει μια σειρά μεταρρυθμίσεων που μας φέραν ως εδώ.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ δηλαδή, πολύ κύριε Πατήδη. Δεν έχω άλλο χρόνο, έχω φτάσει στο
2: τέλος. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, ο κύριος Ηλίας Πατήδης, για τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025. Κυρίες και κύριοι, οι τίτλοι των ειδήσεων τώρα από τον Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη και συνεχίζουμε.
3: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, που δεν είχε την απαιτούμενη άδεια, πραγματοποίησε ιατρική πράξη ο Γιώργος Μαζωνάκης λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας. Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα τον προβλεπόμενο έλεγχο. Σε ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του Συλλόγου. Ο ιδιώτης γιατρός, τον οποίο είχε επισκεφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει προσαχθεί στην ασφάλεια Αθηνών, όπου και εξετάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται και η σύζυγος του γιατρού. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριακός Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά τη συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Μεγάλη άνοδος στην τιμή του πετρελαίου φέρνει αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 101 δολάρια το βαρέλι. Άνοδο κατέγραψε και η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Νωρίτερα πλησίασε τα 81 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια», απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΦ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή το στίχο που είχε αφιερώσει ο Πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα. «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Αύριο, σε Πύργο και Ιωάννινα, θα τελεστούν οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο κατά την αεροπορική επίδειξη Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Θανάγρας. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 2-10-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα και προστίθεται ένας τρίτος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, τα ηχητικά σας, τα γραπτά μηνύματα, τα ηχητικά μηνύματα, τις φωτογραφίες και στο βίντεο μέσω Viber στο 698-123-1003. 698-123-1003. Χρησιμοποιούμε το Viber για να στείλετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Προσοχή, μην πάρετε τηλέφωνο. skyradio.gr, ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας και ο πιο κλασικός. 2-10-48-001-170-4. Αυτοί είναι οι τρεις τρόποι με τους οποίους έχουμε τη δυνατότητα της αμφίδρομης επικοινωνίας. Θυμίζουμε, απέχουμε μόλις 4 μέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν ο Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάσταρς, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Πέρης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τρέντα, Φιλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήριά σας μπορείτε να βρείτε στην ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης στο Σύνταγμα, στην Οδό Μητροπόλεως 25, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 το πρωί ως και τις 10.30 το βράδυ, στο Κολονάκι, Τσακάλοφ 14, το ίδιο, καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Τη νύχτα της συναυλίας, την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, όσων θα είστε εκεί, θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη 1 το πρωί. Στα τρόλι 2, 4, 10, 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, στις γραμμές του μετρό 2 και 3 και στη γραμμή ΤΑΦ 6 του τραμ. Είναι 11 και 35 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3 και οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης στρέφουν το βλέμμα τους στην ρομποτική. Ο κ. Βασίλης Βρεσκούκης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ετοιμάζεται η OpenAI για το πρώτο της ανθρωποειδές ρομπότ?
1: Και όχι μόνο, ετοιμάζονται και οι άνθρωποι και ετοιμάζονται διάφορα πράγματα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες σχετικά με τη δημιουργία τυποποιημένων τρόπων επικοινωνίας και ελέγχου μηχανών, κάθε είδους μηχανών, από τεχνητή νοημοσύνη. Καταρχάς να πούμε ότι ο έλεγχος μηχανών από λογισμικό είναι κάτι που συμβαίνει εδώ και δεκαετίες. Σε όλες τις προηγμένες βιομηχανίες υπάρχουν συστήματα αυτομάτου ελέγχου που αυτοματοποιούν πολλές δουλειές, σχεδόν πλήρως κάποιες από αυτές, και όλοι έχουμε δει ρομποτικά εργοστάσια αυτοκινήτων με ελάχιστους ανθρώπους ή και καθόλου. Άρα το νέο δεν είναι ότι πάει προς τα ρομπότ, προς τις μηχανές τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό υπήρχε και δεν είναι σενάριο του Terminator που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί.
0: Ναι.
1: Αυτό που σε γενικές γραμμές βέβαια μέχρι σήμερα γίνεται είναι ότι τα λογισμικά αυτά, το καθένα από αυτά που κάνουν τις αυτοματοποιήσεις στις βιομηχανίες, έχουν τα δικά τους πρωτόκολλα, ας πούμε, επικοινωνίας με κάθε μηχανή. Και αυτός είναι ένας τρόπος να δένεται ο πελάτης, το εργοστάσιο, με τον πάροχο της κάθε τεχνολογίας. Αυτό επιχειρούν να αντιστρέψουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή να κάνουν πολύ εύκολη την επικοινωνία οποιοδήποτε λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης με οποιοδήποτε μηχανή. Και αυτό είναι σωστό, αναφορικά με την προτυποποίηση των πραγμάτων, αλλά βέβαια κάποιος πρέπει, ειδικά όταν έχει κάτι ήδη εγκατεστημένο, να πληρώσει τη μετάβαση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι, μια και μιλάμε για έλεγχο μηχανών και αυτοματοποιήσεις τέτοιου είδους, έχουμε πάνω στις μηχανές αυτές κάθε είδους αισθητήρες, κάμερες και αισθητήρες απόστασης και ένα σωρό πράγματα που απαιτούνται για να λειτουργήσουν αυτές οι μηχανές. Οπότε προκύπτει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μέσω αυτού του τρόπου σύνδεσης, αν υλοποιηθεί, θα αποκτήσει πρόσβαση και σε αυτούς τους αισθητήρες. Γι' αυτό μιλάμε για αλληλεπίδραση της τεχνητής νοημοσύνης με τον φυσικό κόσμο, και με έναν τρόπο αποκτά η τεχνητή νοημοσύνη μάτια αλλά και χέρια και χειρίζεται τέλος πάντων συσκευές. Πέραν όμως από την τεχνική πλευρά, η ουσία είναι ότι ο πόλεμος της τεχνητής νοημοσύνης να κατακτήσει το γραφείο μας τώρα μεταφέρεται και στο εργοστάσιο. Αυτό ήταν αναμενόμενο. Ανεξάρτητα από τα όσα διαφημίζονται, τα σοβαρά εργοστάσια ήδη έχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτόματο έλεγχο, που μπορεί βέβαια να επιδέχεται βελτιώσεις, Και από την άλλη πλευρά τα εργοστάσια που δεν έχουν τέτοια, δεν είναι τόσο προχωρημένα, λειτουργούν ας πούμε πιο χειροκίνητα, έχουν να διανύσουν μεγάλη επενδυτική απόσταση για να μπουν στο βαγόνι της τεχνητής νοημοσύνης προσπερνώντας αυτό του αυτόματου ελέγχου. Και το ερώτημα είναι αν η προστιθέμενη αξία από την τεχνητή νοημοσύνη και βέβαια το λειτουργικό της κόστος δικαιολογεί τέτοιες επενδύσεις. Δηλαδή όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπει και ελέγχει τις μηχανές, θα έχουμε περισσότερη παραγωγή, θα έχουμε καλύτερη παραγωγή, λιγότερα σφάλματα. Μπορεί, αλλά κάποια πράγματα ήδη συμβαίνουν σε αυτοματοποιημένα εργοστάσια και θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι εφόσον κάτι ήδη γίνεται με σωστό και αποδεκτό τρόπο με κάποια άλλη μέθοδο, δεν είναι αυτονόητο ότι αν βάλουμε τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει καλύτερο και φτηνότερο.
0: Σωστά.
1: Και έχει νόημα εδώ να δούμε ότι εκτός από το αν είναι εφικτή, πρέπει να δούμε και αν είναι σκόπιμη και ωφέλιμη μια τέτοια μετάβαση και για ποιον. Γιατί δεν ξεκινάμε όλοι από μηδενική βάση.
0: Ναι. Εδώ,
1: γενικά, όχι, παρακαλώ, πείτε.
0: Ναι, εδώ έρχεται και η παρέμβαση του στελέχου της Anthropic, του Evan Habinger, επικεφαλής της επιστήμης της ευθυγράμμισης στην εταιρεία αυτή, ο οποίος προειδοποίησε δημόσια ότι αρκετοί εργαζόμενοι θεωρούν πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει την ύπαρξη της ανθρωπότητας. Ενώ παραδέχεται ότι η εταιρεία δεν έχει βρει ακόμη λύση για την ευθυγράμμιση των στόχων της τεχνητής νοημοσύνης με τα ανθρώπινα συμφέροντα.
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι λίγο σενάριο.
0: Το μεταφέρω, δεν το.
1: Terminator, ναι. Έτσι είναι λίγο Terminator.
0: Αυτό. Έτσι, επειδή έτσι, το είπατε στην αρχή την Terminator ταινία.
1: Ξέρετε όμως ότι υπάρχουν τώρα. Έχουν αλλάξει. Το έχει αλλάξει τελευταία το διήγημα και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι ο Αρμαγεδόν της τεχνητής νοημοσύνης στις θέσεις εργασίας δεν θα έρθει ακόμη. Δεν είναι η πρώτη φορά δηλαδή που έχουμε, φαίνεται να έχουμε μία λύση και αναζητούμε ένα ή περισσότερα προβλήματα για να την εφαρμόσουμε. Μόνο που πρέπει οι αποφασίζοντες και προκειμένου οι επενδυτές να συμφωνήσουν στην εφαρμογή τους. Και ξαναλέω, τα προηγμένα εργοστάσια δεν έχουν και πάρα πολλά περιθώρια να διώξουν ανθρώπους. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ας πούμε σε μια αυτοκινητοβιομηχανία ρομποτική. Τι θα γίνει, θα φύγουν και αυτοί? Γιατί εδώ δεν μιλάμε για ένα θέμα ετοιμότητας, αν είναι έτοιμη η ανθρωπότητα ή αν απειλείται ή κάτι τέτοιο. Είναι και θέμα ουσίας. Ανεξάρτητα από το κόστος, θα αφήνατε το εργοστάσιο να λειτουργεί με ρομπότ, ανθρωποειδή ή όχι, που ελέγχονται από τεχνητή νοημοσύνη? Ή και πιο απλά, το γραφείο να παραγγέλνει τεχνητή νοημοσύνη και από την άλλη πλευρά να υλοποιεί τις παραγγελίες πάλι μια άλλη τεχνητή νοημοσύνη? Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία τεχνικά είναι πραγματικά αξιόλογα, αλλά πρέπει να προσέξουμε πώς θα στρέψουμε τη χρήση τους και με ποιον τρόπο. Και δεν υπάρχει λόγος να δημιουργούμε πανικό. Τι θα κάνει, θα έρθει ένα ρομπότ και μια συνήθι χειρονακτική εργασία θα την σπίγουμε εμείς και θα την κάνει αυτό? Δεν θα γίνει έτσι, να είστε σίγουρος.
0: Να σιδερώνει έστω που θα μπορεί.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Πρέπει να το σκεφτούμε.
0: Ναι,
1: πρέπει να το σκεφτούμε.
0: Να κάνει όλη τη διαδικασία όμως, έτσι.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον παράδειγμα. Αλλά για να πάμε πάλι στην αυτοκινητοβιομηχανία, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία δεν παρακτημάζει εξαιτίας της μη χρήσης τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, όποιος πιστεύει ότι αν φύγουν όλοι και πάει μόνο η τεχνητή νοημοσύνη να φτιάχνει αυτοκίνητα στα εργοστάσια, τι περιμένει ότι θα γίνει? Ξέρουμε όλοι τι θα γίνει και δεν χρειάζεται να το σκεφτόμαστε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την παρουσία σας απόψε.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Βασίλης Βεσκούγης, καθηγητής γεωπληροφορικής και τεχνολογίας λογισμικού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Όλος ο προβληματισμός περί επιστήμης, περί της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης είναι εδώ. Ο Σωτήρης μας έστειλε μήνυμα στο 698-123-1003 στο Viber και μας ρωτάει αν διαβάζονται όλα τα μηνύματα. Προφανώς και διαβάζονται όλα τα μηνύματα, με εξαίρεση εκείνα που είναι προσβλητικά, υβριστικά κτλ. Αυτός είναι ο κανόνας, ισχύει για όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Ο Μιχάλης, κάθε χρόνο οι εκπρόσωποι της ΟΛΜΕ τα ίδια λένε. Μα γιατί έγινε η Πίζα, τόσα χρόνια ήταν τη δάσκαλοι, τι κατάφεραν, τόσοι Έλληνες λαμπροί επιστήμονες, από ποια σχολεία βγήκαν, αναρωτιέται ο Μιχάλης ένα υβριστικό μήνυμα νωρίτερα. Δεν μπορώ να το μεταφέρω, παιδιά. Ψυχραιμία, υπομονή. Μα θέλουμε να ακούμε και κάποιες άλλες απόψεις. Είναι σαφές ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας έχει σοβαρά προβλήματα. Επιβεβαιώνεται από όποια οπτική γωνία και αν το δει ο καθής. Και η στιγμή που περιμένετε, κυρίες και κύριοι, για δεύτερη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Αλέξης Τσίπρας με άλλο κόμμα. Αυτή τη φορά δεν είναι επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πλέον πρωθυπουργός. Περίπου μας είπε, ξεχάστε αυτά που έλεγα πριν, διότι έρχονται άλλα νεότερα και ενδεχομένως για εκείνον πιο ωραία.
2: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, και καμία καταστροφή.
3: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το έριξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
2: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ότι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει. Δεν θα μιλάνε λοιπόν σε εμάς, δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο σε σχέση με το τι είναι και τι δεν είναι νοικοκυρεμένη δημοσιονομική πολιτική.
0: Και το σχόλιο του Σταύρου Θεοδωράκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Sky με τη Λένα Φλιτζάνη για τη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα.
4: Είναι ένας αριστερός που φλερτάρει με την ψήφο του κεντρώου. Δηλαδή ξέρει ότι η αριστερά δεν μπορεί να τον πάει πουθενά. Αυτός που θα δώσει την νίκη είναι ο κεντρός ψηφοφόρος. Άρα προσπάθησε, δηλώνοντας αριστερός, ξεκίνησε τη συνέντευξή του λέγοντας μία θετική λέξη για την αριστερά, αλλά λέει μετά, δεν είναι και τόσο σημαντικό αν είσαι αριστερός ή κεντρός ή οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό αν είσαι χρήσιμος. Και άδειασε με κάποιο τρόπο πολλούς από τους συντρόφους του. Τους συντρόφους του εννοώ της συγκυβέρνησης, την περίοδο που ήταν κυβερνήτης, αλλά και της. Του ευρύτερου αριστερού χώρου.
5: Τους θέλει αυτούς, τι κατάλαβες? Γιατί είναι άλλο να λέει έκανε, ότι να, δεν έχει υπάρχει θέση ρεζερβέ και ναι, είναι πολύ διαφορετικό ότι θες και face control.
4: Η άποψή μου είναι ότι τους έχει. Άρα και με κλειστή την πόρτα, την τελευταία στιγμή μόλις ανοίξει ένα παραθυράκι, αυτοί θα βρεθούν μέσα. Άρα το πρόβλημά του δεν είναι η αριστερή πρώην σύντροφή του.
5: Αλλά
4: είναι οι κεντρώοι, οι κεντρώοι πολίτες. Και προσπάθησε, δεν ήταν προβλέψιμος ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη. Προσπάθησα να την ακούσω όλη πάνω από τρεις ώρες. Ας πούμε, δέχτηκε ότι αυτή τη στιγμή δεν θα μπορούσε να δώσει τη 13η σύνταξη. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αποκαθήλωσε ένα από τα αριστερά το ΤΕΜ, έτσι. Γιατί και αυτό το 19 και πέρυσι έλεγε συνέχεια για τη 13η σύνταξη. Και είπε εν ολίγης ότι δεν είναι προτεραιότητα, γιατί η προτεραιότητά μας είναι οι νέοι που δεν έχουν να πληρώσει το ενίκιο τους. Προσπάθησε δηλαδή, όπως και στο παρελθόν το έχει κάνει, να είναι λίγο, ας μου επιτραπεί η παλιά έκφραση, και με τον αστιφύλακα και με τον χωροφύλακα. Τον ρώτησαν, αν μου επιτρέπεις, τον ρώτησαν πολύ δυναμικά για το Ισραήλ. Τι λέει για τον Νετανιάχου και τι λέει για την ασπίδα. Είπε λοιπόν στην πειρά ο Νετανιάχου να συλληφθεί στην Ευρώπη ή όπου αλλού πάει, αλλά απ' την άλλη την ασπίδα του Αχιλλέα την έχουμε ανάγκη και θα τη διατηρήσουμε ως κυβέρνηση αύριο, υποτεθήστο.
5: Και για τον εκλογικό στόχο, για τις συνεργασίες, οι δηλώσεις αυτές για το ΠΑΣΟΚ μπορείς να τις μεταφράσεις και ως ένα κλείσιμο του ματιού?
4: Ναι, προφανώς. Είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι αντίπαλός μας το ΠΑΣΟΚ, είναι ανταγωνιστής μας. Και αν και μερικές φορές λέμε και μια κουβέντα παραπάνω, είναι γιατί έτσι το επιτάσσει το πολιτικό παιχνίδι. Αλλά δεν μας χωρίζουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η μεγάλη του αγωνία δεν είναι τι θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ αύριο. Η μεγάλη του αγωνία είναι ο κεντρός ψηφοφόρος να δει έναν σοβαρότερο από ό,τι στο παρελθόν ηγέτη και να τον εμπιστευτεί.
5: Έκανε έτσι μια πώς τολμηρή... τον ξέρεις εσύ.
4: Ναι.
5: Ο κεντρός τον είδε, είδε αυτή την αυτοπεποίθηση, είδε αυτόν τον ηγέτη που θέλει ο κύριος Τσίπρας να πλασάρει αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη.
4: Δεν είναι εύκολο, γιατί κουβαλάει πολλά, κουβαλάει πολλές λάθος αποφάσεις και νομίζω ότι και μερικές φορές παλινδρομεί, ξυπνάει ο αριστερός μέσα του. Επιτέθηκε πάρα πολύ στις τράπεζες πάλι. Έτσι,
5: και πολύ στους καθαρά. Πολύ πλούσιους.
4: Και στους πολύ πλούσιους, ναι, δεν θα έλεγα.
5: Δεν τους ξέρει, λέει όμως.
4: Προσέξτε όμως.
5: Το 1% δεν ξέρω, λέει, ποιοι είναι.
4: Δεν ξέρει ποιο είναι το 1%.
5: Αλλά θέλει περιουσιολόγιο, γιατί θέλει να βάλουν πλάτη οι πολύ πλούσιοι.
4: Ναι, λέει, δεν ξέρω ποιο είναι το 1%. Λέει ότι δεν θα βάλω πρόσθετους φόρους αυτούς που έχουν κάποια λεφτά. Και λέει μετά, το παρουσιάζει ως μοναδικό φαινόμενο να έχει κάποιος 5 εκατομμύρια στη τράπεζα. Αυτό δεν είναι το 1%. Πιθανόν να είναι παραπάνω. Δηλαδή, παλιδρομεί μέσα του αριστερός και ο κεντρός και η μάχη που δίνει είναι αυτή που κάθε φορά πιστεύει ότι θα του φέρουν μερικά ψηφαλάκια. Κοιτάξτε.
5: Έπεισε.
4: Ήταν ψύχρεμος. Τόλμησε και είπε ότι μην ακούτε τον παλιό Τσίπρα. Δηλαδή, ξεκίνησε τη συνέντευξη. Δεν το προσέξαν ίσως οι συνάδελφοι και λέει ότι η σημαντικότερη ομιλία που έχω κάνει δεν είναι αυτές οι παλιές διθυραβικές που σας έλεγα τόσο καιρό, είναι αυτή. Διέγραψε δηλαδή τον Τσίπρα της διακυβέρνησης, στηρίζοντας αυτόν τον Τσίπρα που δείχνει μια μετριοπάθεια σε κάποια από τα θέματα που έχουν ενοχλήσει τον κεντρό ψηφοφόρο.
5: Αυτή είναι η δική του στόχευση. Ναι. Εγώ ρώτησα εάν έπεισε ο Αλέξης Τσίπρας με το rebranding, εάν έπεισε ότι έχω έρθει για να γεμίσω αυτό το κενό και ρωτώ εγώ, εάν ήταν να γεμίσει αυτό το κενό, γιατί εξ αρχής έφυγε και δεν το είχε γεμίσει τότε.
4: Διεξάγω μια δημοσκόπηση, αλλά δεν μπορώ να πω τα αποτελέσματα. Εννοώ ότι δεν είναι εύκολο να πούμε ποιους πείθει. Το σίγουρο είναι όμως ότι είναι ένας αντίπαλος μετρημένος, με μια συγκεκριμένη στόχευση πλέον να φλερτάρει με ένα κοινό που είχε φλερτάρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και νομίζω με αυτή την έννοια είναι ότι είναι ο μεγάλος υπολογίσιμος κίνδυνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
5: Απάντησε
4: σήμερα
5: με τραγούδια, μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια.
4: Δεν εξήγησε,
5: τελικά
4: όμως,
5: τι κατάλαβες, θα τα φορολογήσεις τα κοσμήματα.
4: Σωστό ερώτημα, γιατί Λένα δεν εξήγησε ποιος το λέει το τραγούδι. Το λέει ο πολίτης, μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Γιατί αν το λέει ο πολίτης, σημαίνει ότι έχει βάλει και έχει κάνει ντους στις θηρίδες.
0: Ο Σταύρος Θεοδωράκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τηλεόρασης Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Είναι 12 παρά 10. Συναντάμε συνεπώς τον Στέφανο Νικολαίδη με ένα από τα θέματα που έχει τώρα αναρτημένο το sky.gr. Καλησπέρα, Στέφανε.
6: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ένας κορυφαίος ερευνητής ασφαλείας στην Anthropic, τη γνωστή εταιρεία, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται τόσο γρήγορα, ώστε πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα πάνω από 10% να σκοτώσει όλους τους ανθρώπους μέσα στην επόμενη δεκαετία. Έτσι είπε ο ερευνητής. Μιλάμε για τον Ιβάν Χάμπιγκερ, ο οποίος δήλωσε σε ανάρτησή του στο X ότι ο κίνδυνος από τα μοντέλα που υπάρχουν σήμερα είναι χαμηλός μεν, αλλά ανησυχεί πως η τεχνολογία μπορεί σύντομα να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί από μόνη της σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για όλη την ανθρωπότητα. Βέβαια, να πούμε, δεν εξήγησε πώς πιστεύει ότι τα συστήματα AI θα μπορούσαν στο μέλλον να οδηγήσουν στην εξάλληψη του ανθρωπίνου είδους, όμως τα σχόλιά του αποτελούν την τελευταία από μια σειρά ολοένα και πιο έντονων προειδοποιήσεων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς η συζήτηση μετατοπίζεται από το ερώτημα αν η AI αποτελεί πραγματικά κίνδυνο στο πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κίνδυνος. Έχουμε πάει δηλαδή ένα σκαλί πιο πέρα. Και να πούμε ότι η παρέμβαση του Χάμπιγκερ έγινε ως απάντηση σε μια άλλη ανάρτηση στο X του Jacob Coxon, ερευνητή AI, που μόλις παραιτήθηκε από την Anthropic. Και αυτή είναι η άλλη είδηση μεγάλη της ημέρας από τον κλάδο της τεχνολογίας. Και είχε προηγουμένως ο δεύτερος, ο Jacob Coxon, είχε προηγουμένως εργαστεί στην OpenAI. Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ενεργεί υπεύθυνα, όπως έγραψε. Σύντομα αυτά θα είναι συστήματα υπεράνθρωπης νοημοσύνης που θα μπορούν να χακάρουν τα πάντα, να φέρνουν επανάσταση σε οποιονδήποτε τομέα μέσα σε μια νύχτα και να αποκτούν πραγματική δύναμη και πόρους, όπως είπε. Πάντως, και με αυτό θα κλείσω, δεν υπάρχει σχέδιο για την υπερεθεία, όπως φαίνεται, διότι οι Financial Times ανέφεραν ότι η Anthropic δεν παρέδωσε το τελευταίο της μοντέλο στο UK AI Safety Institute, έναν από τους κορυφαίους οργανισμούς στον κόσμο για την αξιολόγηση των κινδύνων της AI, και εκπρόσωπος του Βρετανικού Cabinet Office δεν σχολίασε αν το τελευταίο μοντέλο είχε πραγματικά αποκρυφθεί, αλλά δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με εταίρους από τη βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης της Anthropic προκειμένου να καταστήσει τα μοντέλα ασφαλέστερα. Ενέχει κίνδυνο η AI που θα μπορούσε να οδηγήσει στο τέλος του ανθρώπινου είδους, όπως αναφέρει ο Χάμπιγκερ, Βασίλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, η Λίβερπουλ προηγείται της Αθλέτικο Μαδρίτης με 2-1. Και ενώ έχει μπει ο Τσιμίκας πριν από 10 λεπτά και ακυρώθηκε σωστά ως offside goal των λεγόμενων κόκκινων διαβόλων, θέλει ακόμα 15 δευτερόλεπτα για να λήξει η αναμέτρηση. Η Λίβερπουλ είναι μπροστά με 2-1. Η είδηση σήμερα στο αθλητικό πεδίο είναι η αποχώρηση του με τη Λίμπαρ από τον Ολυμπιακό, η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης συνεργασίας με τον άνθρωπο που έφερε στον ερυθρόλευκη ομάδα το UEFA Conference League και τον αντικαταστάτη, ο οποίος είναι επίσης Βάσκος, είναι ένας, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο οποίος αναλαμβάνει από αύριο τον Ολυμπιακό. Ο Λαβράντης Μαχαιρίτσας, κυρίες και κύριοι, έφυγε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2019 και ήταν ένας από τους τραγουδοποιούς των ΤΕΛ που μίλησε απευθείας στην καρδιά των ανθρώπων, ανδρών και γυναικών. Ήταν και πάντοτε φίλος του Παναθηναϊκού.

κρύψουν τη σταλίδια και από ποιον. Όλοι το ίδιο κδίνονται και τρώνε και χάνονται στου καναπέ της δίνε.

0: Όλα αυτά τις μαχαιρίτσες και το πολύ ωραίο τραγούδι για την Αθήνα, παράθυρα που κούρασε η Θέα. Και έχουμε διαφορετικού κι άλλον έναν τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber πλέον στον αριθμό 698-123-1003. Μπορείτε να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο 698-123-1003. Στο 210-48-00-170-4 ο κλασικός τρόπος επικοινωνίας, εκεί είναι γραπτά τα μηνύματα, και στο skyradio.gr επίσης στέλνετε ηλεκτρονικά τα μηνύματά σας και τα βλέπουμε απευθείας στον αέρα. Με αυτούς τους τρεις τρόπους, κυρίες και κύριοι, επικοινωνούμε και σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σε μια ακόμη ξεχωριστή πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, καθώς οργανώνει ο Φορέας μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Τα σημεία συγκέντρωση είναι στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδα, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούσι, στο σταθμό ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, στο Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστέριου, κοντά στο σταθμό Μετρό. Μπορούμε να προσφέρουμε, κυρίες και κύριοι, σχολικά είδη, καινούριες άριστη κατάσταση, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά, μολύβια, μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει ένα χαμόγελο για το παιδί. Φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, στα μεσάνυχτα. Ακολουθεί μετά τη διακοπή το δελτίο ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθηνά Μαράκη. Και μετά στην επόμενη ώρα θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος και η δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι.
1: 5 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όλα σε θυμίζουν.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κάλιτσα σήμερα γυσυχή, τι καλημέρα δηλαδή. Τι καλημέρα, είναι καλημέρα αυτή. Όποιος πάει προς τη Γούναρη θα καταλάβει πόσο κακή μέρα είναι αυτή. Κύριε Γκύρη, καλημέρα. Έχουν βάλει εκεί κάτι φανάρια πάνω κάτω στη Γούναρη, από Αθανασίου Διάκου και πάνω μέχρι και ανάποδα. Και γίνεται της κακομοίρας. Διότι προσέξτε τι συμβαίνει. Είσαι, ας πούμε, Αθανασίου Διάκου και κατεβαίνει κάποιος από την Άνω Πόλη στην Κάτω Πόλη. Και έχει κόκκινο φανάρι εκεί που είναι το device με τα υπολογιστές. Που ήταν παλιά ο Φιτιλάς. Ανάβει πράσινο φανάρι, πάει να μπει μες στη Γούναρη, κλειστεί η άνοδος. Γιατί έχει κόκκινο το φαναράκι που έχουν βάλει για τα έργα. Μπαίνει μέσα στη μέση του δρόμου, ανάβει πράσινο στην κάθοδο της Γούναρη, φωνάζει ο ταξιτής, οποιοσδήποτε άλλος, ξέρω εγώ. Ρε, έχεις κλείσει το δρόμο, πού να πάω, ρε, πράσινο, είχα πράσινο. Πίσω ο άλλος κορνάρι που θέλει και αυτό να περάσει στη Γούναρη. Δηλαδή, πραγματικά, σκηνές απείρου κάλους. Έχουμε μουλαθεί άπαντες. Και λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, sorry ρε παιδιά, είστε μεγάλη εταιρεία φυσικό αέριο, βάζετε το φυσικό αέριο στην πάτα και καλώς να έρθει και το θέλουμε. Όταν θυμάμαι εγώ γινόντουσαν έργα στην Αθήνα, τέτοια έργα, και δάκρυναν στα Δίου ή την Αμαλία σε άλλες οδούς κεντρικές που έχουν αντίστοιχη κυκλοφορία με τη Γούναρη στην Πάτρα, τα έργα τα κάναν νύχτα. Ξεκινούσαν 11 το βράδυ και τελειώναν 7 το πρωί. Δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο λόγο δηλαδή όλη μέρα η Πάτρα να έχει αυτό το πράγμα. Και να πηγαίνει σύννεφο η Βρυσιά, η Αγανάκτηση, οι Μούτζες και όλα αυτά. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Πού να πάνε δηλαδή, από πού να περάσουν, να γίνουν drone. Και μιλάμε για ένα κομβικότατο σημείο στην Πάτρα με τεράστια κίνηση. Έχουμε από όλες άλλες οδούς κλειστές, την Καραϊσκάκη, την Ερμού κλπ. Η Ερμού χθες άνοιξε μόνο για πεζούς. Τα αυτοκίνητα παραμένουν αποκλεισμένα. Και είχαμε και ένα ωραίο κύριε Γκύρη, το είδες αυτό? Στην Πάτρα συμβαίνουν τα πάντα. Είχαμε το πιο ωραίο τροχαίο προχθές. Τροχαίο στην κλειστή Ερμού. Ρε, σου λέω, εδώ είναι κλειστή, δεν μπαίνετε. Πώς έγινε τροχαίο εδώ πέρα? Συγκρούστηκαν δύο μηχανάκια στην Ερμού που είναι κλειστή. Είναι τρομερό. Μια μηχανή μεγάλου κυβισμού με ένα άλλο μηχανάκι που οδηγούσε μια γυναίκα. Δηλαδή, πραγματικά, σε μια κλειστή οδό που έχει απαγορευτικό, που δεν μπαίνεις μέσα, πώς γίνεται να έχουμε τροχαίο ατύχημα? Εντάξει, κίνηση οχημάτων το καταλαβαίνω, πες ότι κάποιοι παραβιάζουν το stop, αλλά και τροχαίο? Λοιπόν, εκεί στη Γούναρη κάτι να κάνετε. Επειδή λοιπόν το έργο θα συνεχιστεί και θα έχουμε πάλι τα ίδια για κανένα δεκαριά μέρες ακόμα, κάντε κάτι, επιλέξτε άλλες ώρες, κάντε το έργο νύχτα, όπως γίνεται στην Αθήνα. Δηλαδή εμείς εδώ τι είμαστε, μακακές? Τα θύματα τολμούν, ας πούμε, να κάνουν έργο π.χ. στο Σύνταγμα απ' έξω μέρα? Δεν κάνουνε ποτέ. Όταν μπήκε το φυσικό αέριο έγινε νύχτα το έργο. Νύχτα, 11 με 7 το πρωί. Ένα οκτάωρο νύχτα. Ασπυρώσει η εταιρεία εργαζόμενους, άλλο που δεν θέλουν και οι εργαζόμενοι, να πάρουν μεροκάμα το παραπάνω και να κάνουν το έργο στη Γούναρη νύχτα. Δεν γίνεται αυτό δηλαδή. Δεν παίζει. Δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι ανεβοκατεβαίνουν τη Γούναρη. Είναι και αυτοί οι οποίοι περνούν κάθετα στη Γούναρη. Οι οποίοι εγκλωβίζονται.

Είχαμε και άλλο περιστατικό εμπρησμού σήμερα το πρωί, ξημερώματα, στο Ψαροφάι, στην οδό. Ποια οδό ήταν εκεί, δεν θυμάμαι. Στο Ψαροφάι πάντως ήταν. Τρεις τα ξημερώματα μπήκε η φωτιά στην οδό Μογενών. Μπήκε η φωτιά τρεις τα ξημερώματα, κάψαν ένα αυτοκίνητο, πήρε φωτιά και ένα άλλο όχημα και μετά η καπνή και η φωτιά επεκτάθηκε σε ένα σπίτι εκεί, παρακείμενο σπίτι, πολύ, μονοκατοικία, το οποίο πέσει μερικές μικροζημιούλες, αν έχει σημασία. Μέχρι εκεί έφτασαν οι φλόγες. Μην περιμένετε να βρούμε το δράστη του εμπρησμού. Τα αυτοκίνητα στην Πάτρα καίγονται και οι δράσεις δεν βρίσκονται ποτέ. Εγώ κάνω ρεπορτάζ συνεχώς, ασχολούμαι και με το θέμα αυτό, το αστυνομικό ή το πυροσβεστικό, πέστε το όπως θέλετε, των εμπρησμών γιοταχή. Μόνο σε μία περίπτωση έχουμε σύλληψη δύο ατόμων για εμπρησμό. Σε όλη την ιστορία των εμπρησμών γιοταχή στην Πάτρα έχουμε μόνο σε μία περίπτωση δύο συλλήψεις, σε καμία άλλη. Όλες οι άλλες περιπτώσεις είναι ανεξιχνίαστες. Οπότε όποιος έχει καμιά κόντρα τέτοια ή φοβάται ότι μπορεί να έχει κόντρες, καλό θα να κάνει και ασφάλεια για δολιοφθορά, τρομοκρατική ενέργεια κλπ. Γιατί δεν θα βρεθεί ποτέ ο δράστης. Κύριοι,

0: Λοιπόν, αυτά για τις φωτιές. Κύριε κύριε, να σου πω κάτι. Όποιος θέλει να βάλει φωτιά στο αυτοκίνητό μου και του ξέρω που έχω κάνει κάτι να βάλει, γιατί το έχω ασφαλίσει για την τρομοκρατική. Θα πάρω καινούριο. Να μην το πω. Βάλτε μου φωτιά να πάρω καινούριο.
1: Λοιπόν,
0: τι λέγαμε. Εκεί το συντριβάνι στη Διώνα Βάρχων, ωραία το φτιάξατε, αλλά ξέρετε, κάτι θέλει μια ρύθμιση το νερό, γιατί καταβρέχει τους πολίτες. Δηλαδή περνάει ο πολίτης από το συντριβάνι, τάκ, του έρχεται και μια καταβρεξιά. Ρυθμίστε λίγο εκεί το θέμα. Έχουμε νέες καταγγελίες τώρα για το Δήμο Ρημάν, που τα λέγαμε χθες με τον κύριο Διαμαντή Κανελόπουλο. Τώρα έχουμε και νέες καταγγελίες. Ο κύριος Γιωργαντόπουλος, με αφορμή αναρτήσεις και φωτογραφικό υλικό που αναδείχθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγγέλει ανοιχτά απαράδεκτες πρακτικές και παράτυπες συμπεριφορές από πλευράς στελεχών και υπαλλήλων, κάνοντας λόγο για άτομα που λειτουργούν προς όφελος προσωπικών συμφερόντων, λέει ο κύριος Γιωργαντόπουλος για το Δήμο Ρημάνθου. Επίσης, ο κύριος Τάκης Ζαχαρόπουλος λέει ότι οι παραλήψεις και οι υπόγειες συναλλαγές στα έργα του Δήμου δεν είναι τυχαία, και τονίζει ότι η Δημοτική Αρχή του Ερημάνθου συμπεριφέρεται στο Δήμο σαν να είναι ιδιοκτησία της και δεσμευόμενος για περαιτέρω νομικές ενέργειες προς προστασία των δημοτών. Όχι, θα έχουμε και μηνύσεις.

0: άλλη επιτυχία αυτή, κύριε κύριοι, της αστυνομίας, αλλά με τη βοήθεια μιας γυναίκας, στην οποία επιτέθηκαν χθες στην οδό Αθηνών και Λευκωσίας. Ακούστε τι έγινε εκεί. Η γυναίκα πάλεψε με τους ληστές και κατάφερε να αφαιρέσει από τον έναν την μπλούζα που φορούσε. Τον έστειλε γυμνό δηλαδή η κυρία αυτή. Και έχουμε τελικά σύλληψη του ενός αλλοδαπός υπήκος Αλβανίας που είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, η οποία διέπρατε κλοπές δικύκλων και πρόσφατα είχε αποφυλακιστεί. Μια γενόμη για αποφυλάκηση, να πούμε ότι ετοιμάζεται και το θέμα της αίτησης αποφυλάκησης του Ιταλού στο Λόγκο του Αιγείου. Νομίζω ότι έχουμε γίνει λίγο ρόμπα στο θέμα αυτό. Δηλαδή, μου θυμίζει αυτή η ιστορία την ιστορία με τους πυροσβέστες, τους εθελοντές πέρσι. Μου θυμίζει αυτό πράγμα. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο για το θέμα αυτό. Πάμε πρώτα στον κύριο Καραπαναγιώτη για τον Οντοτό, γιατί διάβασα μια είδηση χθες ότι μετά από συνάντηση με την κυρία Αλεξοπούλου που είχε ο υπουργός, είπε ότι το έργο θα γίνει και ξεκινάει τον Οντοτό. Δεν ξέρω, καλημέρα κύριε Καραπαναγιώτη. Έχετε κάποια διευκρίνηση επί του θέματος αυτού?
1: Όχι, και εμείς την είδηση αυτή διαβάσαμε και ακούσαμε, όπως την ακριβώς την διατυπώσατε πριν από λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα η καταστροφή είναι και η εικόνα του Οντοτού είναι τραγική. Και το κυριότερο είναι ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η αιτία επιτέλους.
0: Ναι.
1: Κλείνουμε 6 μήνες σε λίγες μέρες, συγκεκριμένα στις 12 Σεπτεμβρίου. 12 Μαρτίου βγήκε η περίφημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Υποδομών ότι περί αναστολής των δρομολογίων επαόριστων λόγω κατοριστήσεων, ναι, από τις πλαγιές του όρου Σελμού, το οποίο όρο Σελμό απέχει από την πόλη των Καραβίδων 15 χιλιόμετρα. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: εν πάση περιπτώσει, όλο το διάστημα αυτό δεν ξέρω αν έχει βγει καμία επίσημη ενημέρωση ακριβώς το τι συμβαίνει, τι ακριβώς έργα πρέπει να γίνουν, τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει, και χάθηκε 6 μήνες σκληρή τουριστική περίοδος. Οι εκδρομές χαθήκανε όλες, τα τουριστικά γραφεία του εξωτερικού ακυρώσαν τις εκδρομές όλες. Μιλάμε για ένα αριθμό επιβατών πάνω από 100.000 επιβάτες. Αυτά είναι τα άμεσα κέρδη, και από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε τη ζημιά που έχει η οικονομική στα καταλήμματα, στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια και στα καλάβρετα και στο διακοστό. Λοιπόν,
0: ναι,
1: περιμένουμε, ακούμε.
0: Τι περιμένουμε, μια στιγμή, εδώ υπάρχει ένα μελέτες θέμα.
1: Επί της ουσίας δεν έχει γίνει το παραμικρό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Λοιπόν, δηλαδή, αν γίνουν όλα αυτά που δεν έχουν γίνει μέσα σε ένα μήνα και ο Οντοτός επανέλθει στις ράγες στις 15 Οκτωβρίου, σύμφωνοι, καμία αντίρρηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα,
0: επειδή,
1: που, βιώνουμε σαν περιοχή 6 μήνες τώρα, γιατί οι συνθήκες οι καιρικές είναι οι καλύτερες που υπάρχουν, έχει να ρίξει μια σταγόνα βροχή εδώ και μήνες. Λοιπόν,
0: ναι,
1: και δυστυχώς η γραμμή παραμένει κλειστή και δεν υπάρχει ενημέρωση
0: κάτι,
1: και επίσης και από την πλευρά και του Οργανισμού Σιδηρόδρομων Ελλάδος, όπως λέγεται τώρα, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, και από τους Ιταλούς, οι οποίοι, τη Helen Crane, η οποία είναι θυγατρική της κρατικής Ιταλικής εταιρείας Ferrovia Bello Stato Italiano, η οποία έχει την πλήρη εκμετάλλευση του σιδηροδρόμου πανελλαδικά και επιβατική και εμπορική κίνηση.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Ακούστε με λίγο. Βγαίνει μια ανακοίνωση χθες και λέει μέχρι Οκτώβρη το έργο θα λειτουργήσει, το τρένο θα μπει σε γραμμές. Και εγώ ρωτάω το εξής. Δηλαδή, θα γίνουν έργα μέσα σε ένα μήνα? Εγώ το αποκλείω αυτό. Γιατί
1: οι πρώτες ανακοινώσεις
0: λέγανε, ακούστε με λίγο, οι πρώτες ανακοινώσεις λέγανε ότι θα χρειαστούν μελέτες και επιμελετών και στηρίξεις και το ένα και το άλλο. Άρα λοιπόν, εγώ φοβάμαι ότι τελικά κάναμε μια τρύπα στο νερό, δεν θα γίνει κανένα έργο. Κόψαμε τα δρομολόγια μέσα στο καλοκαίρι που δεν υπάρχει ούτε μια κατολίσθηση, και τώρα για λόγους ψηφοθυρικούς την πάμε τον Οκτώβριο και τι γίνει? Και ρωτάω, για ποιο λόγο τα κόψατε τα δρομολόγια το καλοκαίρι
1: Μα εμείς αυτό θέμα. Ρωτάμε, κύριε Φλάμη, με τη διατύπωση που έκανα προηγουμένως. Εγώ συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Δεν είναι θέμα πολιτικό.
2: Όχι, είναι θέατρο παραλόγου.
1: Ούτε θέμα, δηλαδή, μιλάω. Κοιτάξτε, έχω μια εμπειρία μισού αιώνα από το 1976-2026.
2: Ναι.
1: Εργαζόμενος προϊστάμενος στην εκμετάλλευση του οδοντοτού 35 χρόνια και τα υπόλοιπα χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Οδοντοτού.
2: Μάλιστα.
1: Αυτό καταλαβαίνετε τι λέει. Όσο και να μην πω καμιά έκφραση, θέλω για τους ακροατές σας. Έχω μία άποψη, έχω μία εμπειρία, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, και το ερώτημα που διατυπώνουμε είναι γιατί καταργηθήκαν τα δρομολόγια του οδοντοτού μέσα στο καλοκαίρι. Σημειωτέων είναι επίσης ότι στα 130 χρόνια λειτουργίας του οδοντοτού, ποτέ, κατά καλό καιρό, Αύγουστο μήνα, όπως λέμε και στο χωριό μου, στην Κάτω Ζαφλωρού, δεν είχαν ακυρωθεί δρομολόγια του οδοντοτού, που οι συνθήκες είναι οι ιδανικές, οι καλύτερες.

0: Αυτό πρέπει να το να αναζητηθεί, είναι δηλαδή ένα πολύ κύριο ερώτημα, γιατί στα περιστατικά του 2025 που είχαμε, στα 25 περιστατικά, τα οποία ομολογεί επίσημα και το Υπουργείο Υποδομών με επίσημα στοιχεία, στα 25 περιστατικά, τα 18 ήταν τεχνικές βλάβες των τρένων. Άρα ναι, ευθύνη τη Helen Train που συντηρεί τα τρένα στο μηχανοστάσιο διακοστού. Και τα υπόλοιπα ήταν περιπτώσεις κατολισθήσεων που είναι φυσιολογικές, γιατί στα 130 χρόνια λειτουργίας του οδοντοτού είχαμε περιστατικά τέτοια και έχουμε την περηφάνεια να λέμε ότι ποτέ δεν υπήρξε ατύχημα στον οδοντοτό. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα.
1: Ναι, εγώ όμως διαβάζω εδώ και λέω, το τρενάκι του Πηλίου είχε πάθει φθορά μεγάλη, τεράστια, σε τροχούς κύλησης. Είχε πάθει άλλες τεχνικές βλάβες μεμονωμένες. Σταμάτησαν τα δρομολόγια και διαβάζω ότι μετά από πιέσεις, προσέξτε, μετά από πιέσεις κατάφεραν οι βολιώτες και το λειτουργήσαν πάλι. Τι πιέσεις, δηλαδή πήγε ο Μπέος και έκανε φασαρία και μην δεν κάνουμε τίποτα? Δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει.
0: Θα σας, επίσης θα σας υπενθυμίσω και σας στους ακροατές σας ότι από το τέλη του 2009 είχαμε μία πλήρη εικόνα και ένας καινούργιο οδοντοτού με πλήρη ανακαίνιση των γραμμών, με καινούργια τρένα και όλα αυτά, δηλαδή τα οποία έφτασαν περίπου τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Πού πήγαν λοιπόν αυτά τα χρήματα? Πήγανε δηλαδή στη συντήρηση, πήγανε στην υποδομή, πήγανε στο τροχείο υλικό, στα τρένα, και μέσα σε 15 χρόνια αυτά τα εξαϊλώσαμε, τα διαλύσαμε τελείως. Ενώ στο Βόλο που κάνετε τη σύγκριση και την κάνετε πολύ σωστά, τα τρένα είναι παλιά. Είναι τρένα μηχανές οι οποίες καίνε μαζούτ για να φαίνεται καπνός, και τέλος πάντων ένα τροχείο παλιό υλικό, το οποίο οι γραμμές είχαν υποστεί ζημιές, όπως είπατε, από κατολιστήσεις από το Ντάνια.
1: Ναι, όμως ο Βόλος κάνει, παίζει μπάλα που λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως παίζει μπάλα. Εμείς δυστυχώς όλοι έχουν εξαφανιστεί τελείως και δεν υπάρχει κανένας. Οι εξαγγελίες μόνο μείνανε και τα πανηγύρια, για τα πανηγύρια, κύριε Φλαμή, δυστυχώς.
1: Έχω απογοητευτεί πολύ πραγματικά, γιατί είναι ένα τρενάκι το οποίο όχι απλά τα αγαπάμε, αλλά είναι η ιστορία του τόπου μας, μέρος της ιστορίας.
0: Είναι το μοναδικό τρένο στην Ελλάδα με οδοντοτό σύστημα ορεινή γραμμή, η οποία ανεβαίνει μέσα από το φαράκι του Βραϊκού στα 800 μέτρα περίπου υψόμετρο.
1: Εγώ, επειδή είμαι και λίγο συναισθηματικό, θυμάμαι και τον αείμνηστο Παγιανόπουλο, το Διονύση, πόσο μιλούσε για το διακοστό και τον οδοντοτό και με τι λόγια μιλούσε, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να είμαστε απαθείς και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ αυτό λέω.
0: Σύμφωνοι. Είμαστε σύμφωνοι σε όλα.
1: Σας ευχαριστώ
0: και εμείς, δηλαδή, ευχαριστώ. Αγωνιζόμαστε και με το Σύλλογο και με την πρωτοβουλία των κατοίκων εδώ πέρα που έχουν κάνει την Επιτροπή Διακοπτού Καλαβρίτων συντονισμένα, και ήδη τώρα περιμένουμε να δούμε ακριβώς τι ακριβώς.
1: Όχι,
0: θα
1: μας πούνε τελικά αν ισχύει αυτό που υπόθηκε χθες. Αυτό να δούμε, αν ισχύει δηλαδή. Αν ισχύει και τέλος πάντων.
0: Έχουμε ακούσει
1: τι πέρα,
0: πολλά
1: τι
0: τέτοια από εξαγγελίες, είναι πρώτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι κλείνουμε μεθαύριο στις 12 του Σεπτέμβρη. Ο οδοντός κλείνει 6 μήνες κλειστός. Χωρίς αιτία, χωρίς αφορμή, χωρίς τίποτα. Μέσα στο κατακαλό καιρό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι παίζει με την Helen Train πάντως. Εκεί αποδίδω την αιτία του κακού. Γιατί δεν μπορεί να το έχει μέχρι το Μάρτιο ανοιχτό, που είχαμε καιρικά φαινόμενα, και να το κλείνει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο. Εγώ δεν λέω μυστήριο, γιατί δεν υπάρχουν μυστήρια. Είναι πολύ περίεργο και πιστεύω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική, αν θέλετε, της Helen Train, που ίσως συμφωνεί σε αυτήν και η κυβέρνηση. Εγώ αυτό λέω.
0: Να σας πω και κάτι το οποίο θέλω να το εκτιμήσει δημοσιογραφικά με την εμπειρία σας. Με όλες τις διαμαρτυρίες που έχουμε κάνει, συγκεντρώσεις πολύ μεγάλες και στον Κόμβο και στο Διακοπτό και στα Καλάβρετα, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τέλος πάντων, επί 6 μήνες τώρα έχουμε συντονιστεί σε διαμαρτυρίες. Γιατί δεν υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση της Helen Train?

0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή μία παράμετρος αυτούνων που είπατε πριν εσείς. Δεν θα έπρεπε σαν εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και έχει την πλήρη εκμετάλλευση του οδοντοτού να έχει δώσει κάποιες απαντήσεις? Γιατί έχει περάσει ένα εξάμηνο. Οι διαμαρτυρίες είναι έντονες και από την πλευρά του Διακόπτου και των Καλαβρίτων. Και τα Καλάβρατα έχουν βουλιάξει κυριολεκτικά. Και το Διακόπτο, τώρα που έφυγε και ο τουρισμός ο καλοκαιρινός, έχει βουλιάξει. Ανεβαίνει στην αγορά του Διακόπτου επάνω και είναι μαύρη μαυρίλα. Και σημειωτέων ότι δύο μήνες αυτή, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, δύο μήνες πολύ παραγωγικοί για τον οδοντό. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί το καλοκαίρι δεν διακινούνται ηλικιωμένοι τουρίστες. Την περίοδο αυτή, το δίμηνο αυτό, διακινούνται ηλικιωμένοι τουρίστες.
0: Και οι οποίοι θέλουν, παθούν το τρενάκι.
1: Από όλη την Ευρώπη, Σκανδιναβία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία. Λοιπόν, και αυτά όλα λείπουν από την λόγω της αναστολής των ομολογίων του οδοντοτού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε διευκρινήσεις, επίσημα.
1: Βεβαίως,
0: τουλάχιστον.
1: Και ευχή μας είναι να υλοποιηθεί η εξαγγελία αυτή. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν, ούτε δεν μιλάμε, δεν έχει χρώμα τίποτα ο οδοντοτός. Ο οδοντοτός είναι 130 χρόνια ο οδοντοτός, ο μοναδικός στη χώρα μας που συνδέει το Διακοπτό με τα Καλάβρατα, μέσα από το φαράκι του Βουραϊκού ποταμού. Εμείς γι' αυτό αγωνιζόμαστε και σε αυτό πιστεύουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ που με ακούσατε.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, εγώ παραλαμβάνω, κάτι περίεργο γίνεται εδώ και πάω σε ένα διάλειμμα να ακούσουμε μερικά διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγα λεπτά τα ξαναλέμε με τα υπόλοιπα. Έχουμε μείνει σε αυτά που λέγαμε πριν και που το χρωστώ να δώσω διευκρινήσεις. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν.
2: Sky 89,4. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Πατράνθια. Μέγαρο ΟΤΕ. Τηλέφωνο 261-6100. Πουκαμισάς. Καλιακούδος Αλέξης. Κλαμπανάς Παναγιώτης.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με τα βιβλιοπωλεία Λέξεις.
5: Βρείτε όλα τα σχολικά είδη που χρειάζεστε και κερδίστε εκπτώσεις 8, 10 ή 12% με τις αγορές σας σε όλα τα σχολικά.
4: Τετράδια, τσάντες, μολύβια, μαρκαδόρους, όλα με την ποιότητα Λέξεις. 5 μεγάλα καταστήματα, 4 δεκαετίες με συνέπεια, ευθύνη, εξυπηρέτηση.
5: Λέξεις βιβλιοπωλεία. Κανακάρι 155, Μεζόνος 38, Αμερικής 63, Κορίνθου 352, Αθηνών 11, Ρίο.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απέργε!
6: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
9: Όταν οι συνθήκες απαιτούν τη μέγιστη ασφάλεια, όταν θέλετε να νιώθετε προστατευμένοι σε κάθε περίπτωση, ασκούνε security. Παρέχουμε ποιοτικές και αποτελεσματικές λύσεις με τα πιο προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στα συστήματα συναγερμού, 24ωρο κέντρο ελέγχου και άμεση επέμβαση από τα περιπολικά της εταιρείας. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν μελέτη του χώρου σας. Ασκούνη Security. Ερμοπόλεως 103, Ζαβλάνη Πάτρα, στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2610 461 392 και στο askunisecurity.gr.
7: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός, Μύκονος.

0: Το καλοκαίρι τελείωσε, αλλά θα έρθει άλλο καλοκαίρι. Και επειδή το 27 είναι ένα στόχος του επιμελητηρίου Αχαΐας για το θέμα της κρουαζιέρας, το οποίο θέμα το κυνηγά ο Αντώνης Κουνάβης, ο αντιπρόεδρος και τα υπόλοιπα στελέχη του επιμελητηρίου, είχαμε και εξέλιξη με συναντήσεις χθες. Πάω στον κύριο Κουνάβη. Καλημέρα, κύριε Κουνάβη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Σας ακούμε λοιπόν τι έγινε με τις συναντήσεις και τις επαφές που έχετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα του καλοκαιριού και αν είμαστε αισιόδοξοι για το 27.
1: Καταρχήν, Κωνσταντίνε, να πούμε ότι όταν μιλάμε για κρουαζιέρα, ξέρεις πολύ καλά ότι εδώ και 1,5 χρόνο έχει αρχίσει μια συντονισμένη προσπάθεια για ένα θέμα το οποίο πριν 1,5 χρόνο, Κωνσταντίνε, όλοι οι πατρινοί, όλοι οι αρχαίοι γνωρίζουν ότι κλινικά ήταν κάτι νεκρό. Έτσι. Δεν υπήρχε σε συζήτηση στην πόλη, δεν υπήρχε σε συζήτηση σε όλη την Αχαΐα. Έτσι λοιπόν, εμείς είχαμε δεσμευτεί για δύο πράγματα. Πρώτον, για την έκθεση που έγινε πραγματικότητα και δεύτερον, για την κρουαζιέρα. Αυτή η προσπάθεια, Κωνσταντίνε, συνεχίζεται και θα συνεχιστεί και με πιο ήδον ρυθμό το επόμενο διάστημα. Αλλά όμως, αυτό το ρεπορτάζ σήμερα που υπάρχει στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα αποτέλεσμα μιας σκληρής δουλειάς, μιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει, όπως είπα, εδώ και 1,5 χρόνο. Η συνάντησή μου με τον Δημήτρη τον Μπέκο, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής της Intercruises Κωνσταντίνε, η οποία είναι μια εταιρεία η οποία ανήκει στον όμιλο της TUI, ενός κορυφαίου τουριστικού ομίλου παγκοσμίως. Η TUI έχει τη TUI Cruises και έχει και άλλες δύο εταιρείες θυγατρικές. Μάλιστα, μία εξ αυτών, η Μαρέλα, πριν 3 μήνες περίπου, εκπρόσωποι της ήρθαν στην Πάτρα να δουν το λιμάνι, να δουν από κοντά τις υποδομές. Ο Δημήτρης Ομπέκος, λοιπόν, στη συνάντηση που είχαμε, Κωνσταντίνε, έδειξε πολύ θετικός όσον αφορά το θέμα προορισμού για το λιμάνι της Πάτρας. Και δεσμεύτηκε ότι τους επόμενους μήνες, μέχρι τον Νοέμβριο, θα βρεθεί στην Πάτρα μαζί με αντιπροσωπεία από την εταιρεία, προκειμένου να δούμε από κοντά όλα αυτά που λέμε για τις υποδομές, αλλά κυρίως για αυτό το τουριστικό χάρτη που μπορεί η Πάτρα σαν προορισμός να προσφέρει με τους προορισμούς, τους εξαιρετικούς προορισμούς που μπορεί να δώσει το λιμάνι της Πάτρας, Κωνσταντίνε. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, τι έχουμε σήμερα, Κωνσταντίνε, διαφορετικό από πριν? Έχουμε την δήλωση ενός ανθρώπου που είναι, θα έλεγα στην Ελλάδα, είναι μέτρη της κρουαζιέρας. Έχουμε τη δήλωση ότι η Πάτρα πλέον πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στο χάρτη της κρουαζιέρας. Και αυτό είναι που πρέπει να μείνει, Κωνσταντίνε, και εμείς πάνω σε αυτό θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Τις επόμενες μέρες θα βρεθούμε στο Las Palmas της Ισπανίας, στη μεγάλη ευρωπαϊκή έκθεση κρουαζιέρας, όπου και εκεί θα υπάρχουν συναντήσεις με εταιρείες και θα τους καλέσουμε και αυτούς να έρθουν στην Πάτρα, να επισκεφτούν την πόλη, το λιμάνι και να τα δούμε όλα αυτά που λέμε από κοντά.
0: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της περιοχής, κύριε Κουνάβη? Γιατί θα πούνε κάποιοι ότι γιατί τόσα χρόνια δεν γινόταν αυτό? Μας έχει φάει το κατάκολο π.χ. που έχει κοντά την αρχαία Ολυμπία.
1: Καταρχήν, Κωνσταντίνε, να πούμε ότι εμείς δεν λειτουργούμε ανταγωνιστικά με το κατάκολο. Δεν είναι αυτό στη λογική μας. Δεν είναι αυτό στο μυαλό μας. Εμείς, Κωνσταντίνε, διεκδικούμε αυτό που αναλογεί και δικαιούται η Πάτρα και το λιμάνι της. Να είμαστε σαφείς, έτσι. Προσωπικά θεωρώ ότι η Πάτρα το δικαιούται και αξίζει τον κόπο όλοι να πολεμήσουμε αυτό το στόχο να το κατακτήσουμε. Λοιπόν, όσα μου λες, τι είναι αυτό που προσφέρει η Πάτρα? Η Πάτρα, Κωνσταντίνε, μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής, εννοώ τα οδικά δίκτυα που έχουν αποπερατωθεί με τελευταίο την Πατρών πύργου, είναι ένας κόμβος, Κωνσταντίνε, ένας κόμβος για διάφορους προορισμούς. Η Πάτρα σου προσφέρει την αρχαία Ολυμπία, σου προσφέρει τους Δελφούς, σου προσφέρει την Επίδαυρο, την αρχαία Κόρινθο, σου προσφέρει τα Καλάβρητα με τον Οδοδοτό, σου προσφέρει ένα θρησκευτικό μνημείο τον Άγιο Ανδρέα, σου προσφέρει το μουσείο της, την Αχάια Κλάους, σου προσφέρει ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, Κωνσταντίνε.
0: Και εγώ να πω και πιο μικρά, κύριε Κουνάβη, γιατί είδα πολλούς τουρίστες φέτος το καλοκαίρι και μίλησα μαζί τους, και Ιταλούς και Γάλλους, σου προσφέρει ακόμα την Αγίου Νικολάου και τη Θεία από την Άνω Πόλη, που όλοι ανέβαιναν για να βγάλουν φωτογραφίες. Το εκπληκτικό ηλιοβασίλεμα που είναι καλύτερο από τη Σαντορίνη, όπως έλεγε ο Αέμιος Παναγιώτης Κανελόπουλος.
1: Όλα αυτά που λες, Κωνσταντίνε, είναι σωστά και έχουν όλα τη σημασία τους. Έτσι, εμείς όλα αυτά που λες και τώρα εσύ, Κωνσταντίνε, τα έχουμε συμπεριλάβει λοιπόν σε αυτό το τουριστικό οδηγό που έχουμε κάνει. Και εδώ πρέπει να πω και ένας άνθρωπος, ας πούμε, που κατέχει πάρα πολύ καλά το θέμα σκηνοθεσία και τα λοιπά, του έχουμε αναθέσει και εντός των επόμενων ημερών θα έχει τελειώσει ένα εξαιρετικό βίντεο για τι προσφέρει η Πάτρα σαν προορισμός, και θέλω να αναφερθώ στον Τόντι τον Φαπούτη, ώστε θα έχουμε πλέον...
0: Ο οποίος είναι βραβευμένος, έτσι το συζητάμε.
1: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε. Δηλαδή θέλω να
0: πω... Θυμάμαι ότι έχει κάνει μια ταινία που κάνει θρίαμβο στην... στην ελληνική κινηματογραφική ταινία, μιλάμε για τον κληρονόμο, έτσι, για την κληρονόμο μάλλον.
1: Έτσι ακριβώς, ο Τότης είναι εξαιρετικός και αυτό που ετοιμάζει, Κωνσταντίνε, είναι και κάτι πάλι εξαιρετικό και το κάνει και με πολύ αγάπη, γιατί το κάνει για την πόλη του, για το λιμάνι του. Οπότε θα έχουμε άλλο ένα όπλο στα χέρια μας, ώστε να δείχνουμε σε αυτούς τους εκπροσώπους των εταιριών κουρασγέρας πραγματικά και να το βλέπουν ζωντανά τι είναι αυτό που προσφέρει η Πάτρα σαν προορισμός.
0: Μάλιστα. Τώρα, επειδή βλέπω ότι πάμε για μεγάλα πράγματα, πιστεύετε ότι θα έχουμε
1: εμείς
0: στο προγράμμα
1: μας ενικά τον κύριο Πελετίδη? Κρατάμε χαμηλά, Κωνσταντίνε, κρατάμε χαμηλά την μπάλα.
0: Χαμηλά, εντάξει, ωραία.
1: Εμείς Δήμος θα είναι στο προγράμμα
0: ή θα πει όχι πάλι?
1: Κωνσταντίνε, εγώ δεν νομίζω κανένας δήμαρχος, φίλε, να του φέρνει στο πιάτο κάτι έτοιμο και να πει ότι δεν θέλω αυτό το πιάτο. Έτσι, κανένας δήμαρχος δεν νομίζω ότι θα βρεθεί να πει ότι δεν θέλω τουρισμό στην πόλη μου, δεν θέλω τα κρουαζερόπλια στο λιμάνι μου. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό, έτσι. Και με τον Κώστα τον Πελετίδη θα έρθει η στιγμή που θα καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε πώς αυτό το πράγμα θα γίνει ακόμα πιο καλά οργανωμένο και να δουν και οι εταιρείες λοιπόν ότι όλοι μαζί, όλοι οι φορείς είμαστε μία γροθιά και παλεύουμε για αυτό το στόχο.
0: Διάβασα και ένα άρθρο πριν από μερικές ημέρες, ένα μεγάλο οικονομικό μέσο, και λέει: εντάξει, ήρθε το Καζιόπουλο στην Πάτρα, βγάλαμε φωτογραφίες, αλλά μετά τις φωτογραφίες τι? Και το ερώτημα που απαντάτε, κύριε Κουνάβη, σήμερα είναι αυτό, σε αυτό το τι. Έτσι, πρέπει κάτι να κάνουμε ώστε από το τι να φύγει το ερωτηματικό.
1: Έτσι ακριβώς, Κωνσταντίνε, εμείς σου λέω θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, θα εντείνουμε την προσπάθεια. Εμείς έχουμε αναλάβει αυτό το ρίσκο σαν επιμελητήριο, γιατί είναι μια προσπάθεια που χρειάζεται να δαπανίσει και χρήματα, Κωνσταντίνε, όπως αντιλαμβάνεσαι. Εμείς λοιπόν έχουμε αναλάβει αυτό το ρίσκο, αλλά όμως να ξέρεις ένα πράγμα, ότι είμαστε πεπισμένοι ότι στο τέλος αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί.
0: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλα θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Τι διαβάζω τώρα, κύριε Γκύρη, πιστεύεις? Έφερε εκεί η Μητρόπολη, αν θυμάσαι, το Σχοινά και τη Γαρμπή για να τραγουδήσουν. Τώρα λέει χάσαν το εφετείο και θα πληρώσουν, λέει, 100.000 ευρώ για εμφανίσεις που δεν έγιναν. Και μάλιστα, λέει, δεσμεύτηκαν τα εισιτήρια στο Κατράκιο. Ήταν τότε γνωστή διαμάχη με ένα νυχτερινό κέντρο συμφερόντων του Τσακουμάκου και είχε τσακωθεί, λέει, ο Σχοινάς μαζί του κλπ. Για τη μαρκίζα που ανεδείκνυε τον Μαζονάκη πάνω από όλους. Τι είναι αυτά, ρε? Γίνουν τέτοια πράγματα? Ελληνική ταινία μου θυμίζει αυτό. Χαμός έγινε με τα πανηγύρια το καλοκαίρι. Ήτανε στα πανηγύρια, κύριε Γκύρη, ποιοι νομίζεις? Ο κλαρινιτζής, οι τραγουδιστές, η μουσική, ο κόσμος, οι λουλουδούδες, αυτοί με τις λαδόκολες που φέρνουν κάτι κρέατα και κάτι τέτοια, αυτοί που μοιράζουν μπύρα και ποιος άλλος? Και η εφορία. Χαμός έγινε. Και δεν πήγανε μόνο στα πανηγύρια, πήγανε και σε γάμους. Σε ένα γάμο, δε, σε ένα νυχτερινό, σε ένα κέντρο εκεί δεξιώσεων, έγινε τις κακομοίρες, πήγε αστυνομία καταρχάς για ηχορύπανση 12 τα μεσάνυχτα. Τώρα θα μου πεις, ρε φιλαράκι, γάμος γίνεται 12 τα μεσάνυχτα, τελειώνει το κλέντι? Δεν τελειώνει. Καλοκαίρι είναι, δεν κλείστος ο χώρος. Κάποιος πήρε τηλέφωνο τώρα εκεί πέρα, κάποιος στραβός, και λέει με ενοχλεί το κλαρίνο, ξέρω εγώ. Και τι να κάνουμε, ρε φιλαράκι? Παντεύονται τα παιδιά, ένα Σάββατο είναι, πάνε και κάνουν ένα γάμο, σιγά τα αυγά. Όχι εκείνος, η χορύπανση, εντάξει. Πήγε αστυνομία, η χορύπανση, χαμός γίνεται, αλλά βγήκε και λαβράκι εκεί, γιατί δεν ήταν μόνο το θέμα της χορύπανσης, είναι ότι οι σερβιτόροι εκεί ήταν ανασφάλιστοι. Και με το που σκάει η αστυνομία, φεύγανε όλοι στα χωράφια. Έβλεπε σερβιτόρους να φεύγουν στα χωράφια. Γιατί το πρόστιμο για την ασφάλεια, για τη μία ασφάλεια, είναι 1500 ανά άτομο. Αν λοιπόν ήταν 5-6 σερβιτόροι εκεί, μιλάμε για ένα 50 και

Πριν από λίγο είχαμε και την εισαγγελική αγόρευση στην Αθήνα για τη δίκη Βαγιράκη. Η εισαγγελέα ήταν καταπέλτης και είπε ότι είναι ένοχοι οι ψαράδες, διότι τον χτύπησαν, λέει, με κουπί και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα. Αυτή είναι η αγόρευση της εισαγγελέως, απομένει βέβαια και η απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι.

Τώρα λέει έχουμε νέα Δράβαλα με το Μητροπολίτη και Κύρας Νεκτάριο. Το διάβασες, κύριε Γκύρη, αυτό? Έδιωξε, λέει, δύο αγοράκια από την εκκλησία, γιατί το ένα είχε μακριά μαλλιά και το άλλο παλιά παπούτσια. Μάλιστα. Εκείνος βέβαια φόραγε κάτι χρυσά, ο Νεκτάριος, πως τον λένε αυτόν, της Κερκύρας, και έδιωξε το παιδί επειδή είχε μακριά μαλλιά. Μάλιστα. Κάποιοι τέτοιοι παπάδες υπάρχουν στην εκκλησία και μετά αναρωτιόνται για ποιο λόγο και στην Ελλάδα υπάρχει σαφές ποσοστό μείωσης του κόσμου που πιστεύει και πάει στην εκκλησία. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να διώξει το παιδάκι επειδή έχει μακριά μαλλιά? Σαν τον άλλον εδώ στον Απόστολο Παύλο παλιά, δεν ξέρω αν το κάνει και τώρα, που έδιωχνε όποια γυναίκα πάει με παντελόνι. Άλλος παλί τούτος, στον Απόστολο Παύλο. Πού ζει αυτοί, πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Δηλαδή δεν βλέπουν τι γίνεται στον δρόμο, ας πούμε? Πού σε, Χριστόδουλε, που έλεγες ελάτε στην εκκλησία και όπως είστε? Πού είσαι, Χριστόδουλε, πραγματικά? Τι παπάς αυτό εκεί στον Απόστολο Παύλο? Ποιο αν το κάνει ακόμα? Το κάνει ακόμα, Γύρι? Ξέρεις τίποτα? Δεν ξέρεις. Πάντως μου είχαν κάνει παράπονα κάποτε πριν χρόνια. Δεν κοινωνούσε, ξέρω εγώ, μία γιατί φόραγε παντελόνι ή ξέρω εγώ. Και το παντελόνι ποιος ήμουν από τη φούστα ορισμένες φορές, έτσι δεν είναι? Γιατί αν και η φούστα είναι λίγο κοντή και κάθεται η γυναίκα στην καρέκλα, μπορεί να φανεί και τίποτα. Ενώ με το παντελόνι δεν φαίνεται τίποτα. Ποιος σεμνό είναι το παντελόνι? Στο μυαλό του παπά αυτού δεν είναι σεμνό. Εγώ δεν λέω να πάει ξόβιζα στην εκκλησία, δεν λέω αυτό. Αλλά το να φοράει παντελόνι είναι κάτι συνήθες, δεν είναι, είναι, πλέον το παντελόνι είναι γυναικείο ένδυμα. Και παλιά, κύριε παπά, φορούσαν στην εποχή του Ιησού οι άντρες φουστάνια, χλαμίδες. Δεν φοράγανε παντελόνι. Πού είσαι, ρε Χριστόδουλε, να τους βάλεις τη θέση τους όλους αυτούς?

Μεγάλα πριν για τις αποφάσεις δικαιοσύνης και λοιπά και λοιπά. Θυμίζω και την περίπτωση των δύο πυροσβεστών εθελοντών πέρσι, όπου είχαμε την προφυλάκησή τους, έστω και αν η πυροσβεστική υπηρεσία με ανακοίνωσή της επίσημη έλεγε στο πόρισμά της ότι η φωτιά στο γυροκομιό, στη θέση εκείνη για την οποία είχαν κατηγορηθεί αυτοί οι δύο ότι έβαλαν φωτιά, δεν ήταν εμπρησμός. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη τελευταία και ποιοι είναι αυτοί οι ανακριτές που αποφασίζουν για την τύχη ανθρώπων, αν έχουν κάμια σχέση με την κοινωνία δηλαδή, αυτό εννοώ, αλλά πραγματικά είναι τρομερό. Το ίδιο τώρα και στην περίπτωση του Ιταλού, το 65χρονο στο Αίγιο. Δεν ξέρω, οι εισαγγελέα του Αιγείου και οι ανακρίτρια του Αιγείου που αποφάσισαν την προφυλάκησή του έλαβαν υπόψη τα στοιχεία όλα. Δηλαδή, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο στη φυλακή, προσέξτε. Είναι 65 χρονών. Δεν βρέθηκε DNA πουθενά. Γιατί πέσε ότι τα αποτυπώματα τα καθαρίζει. Το DNA πώς θα το καθαρίσει? Τι είναι, χημικός επιστήμονας ή ιατροδικαστής, για να ξέρει τα κόλπα? Δεν υπάρχει, τον γδύνουν τον άνθρωπο, δεν υπάρχει μια μυχή πάνω του. Δηλαδή, όταν κάποιος άνθρωπος τρώει 25 μαχαιριές όπως η Μαρία, η άτυχη Μαρία, στο λόγκο, δεν θα του κάνει μια γρατσουνιά με τα νύχια? Μάλιστα. DNA της Μαρίας δεν βρέθηκε πάνω του. Στο όπλο δεν βρέθηκε ίχνος του. Έρχεται η σύντροφος του άτυχου γιού της Μαρίας από τη Γερμανία και λέει ότι εμένα μου είπε το παιδί, το αγόρι μου, ότι πάει στο λόγκο γιατί η μάνα μου δεν είναι καλά, για μήπως και την κλείσουν ψυχιατρίο. Και το λέει η κοπέλα αυτό, το αγόρι της, ο γιος της Μαρίας, και θύμα. Δηλαδή, τι άλλο θέλει μια ανακρίτρια για να καταλάβει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τσάμπα μέσα? Και ποιος παίζει με την ψυχή και το είναι του αλλονού? Δηλαδή, ποιος δικαστής που να το κάνει αυτό το πράγμα? Γιάννη Αγιάννη μου θυμίζει η ιστορία. Τους αθλίους του Βίκτορο Σουγκό. Έτσι και πέσει με τους προεδρεύτες. Και οι δύο ήταν Γιάννηδες Αγιάννηδες. Επειδή κάποια δικαστήνα αποφάσισε να του βάλει μέσα. Τι είναι, θα ελεγχθεί αυτή η δικαστήνα? Αν τελικά βγουν αθώοι αυτοί, θα ελεγχθεί που του έκλεισε μέσα 35 μέρες? Πρέπει να υπάρχει τιμωρία για τους ανθρώπους αυτούς. Αν δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους καλά, μην την κάνουν καθόλου. Δεν μπορεί να βάζεις φυλακή δύο νεαρούς 25 και 23 χρονών επειδή γουστάρεις εσύ, όταν δεν έχει στοιχεία και όταν η επίσημη υπηρεσία σου λέει ότι αυτοί δεν έβαλαν τη φωτιά. Η επίσημη υπηρεσία δεν είναι η ανακρίτρια πατρών, είναι η πυροσβεστική υπηρεσία. Τι είναι αυτά? Πώς τους αφήνει ο υπουργός και βγάζουν έτσι αποφάσεις? Ανεξάρτητη λέει δικαιοσύνη. Τι ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Είναι δικαιοσύνη αυτό? Όταν βγαίνει η πυροσβεστική και λέει παιδιά δεν βάλανε τη φωτιά αυτή, και λέει ένα κρίτη όχι τη βάλανε, μπείτε μέσα. Είναι δικαιοσύνη? Ξέρετε τι είναι? Φοβόταν ένα κρίτρια στην καρέκλα της και έβγαλε την απόφαση αυτή. Αυτό πιστεύω εγώ ότι είναι. Λοιπόν, πάμε σε αλλαγή σκητάλης. Κοντά σας σε λίγα λεπτά ο Δημήτρης Ρενταφυλόπουλος θα είναι κοντά σας μέχρι τη μία. Καλή σας υπόλοιπη μέρα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Έχει πάντα αυτό που σε ενδιαφέρει. Απλώς γιατί τα έχει όλα. skypatras.gr. Νέα, ειδήσεις και ενημέρωση από την τοπική καθημερινότητα, την ελληνική πραγματικότητα, τα παγκόσμια γεγονότα. skypatras.gr. Το μόνο που χρειάζεσαι.
2: Πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ζάι 89,4.
1: Η ενημέρωση επιστρέφει στον Sky Patras 89,4 στις 12 το μεσημέρι. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
2: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με τον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.

0: Ξέρω ότι όλες οι τελευταίες ημέρες με την επιστροφή σας από εκεί που επιλέξατε κυρίως η εκδρομή η αδειούχη του Αυγούστου να επιστρέψετε είναι μέρες ταλαιπωρίας. Αναφέρομαι στους δρόμους, τους κλειστούς του κέντρου και όχι μόνο, αλλά και συνοικιών, όχι απαραίτητα για την αναγκαιότητα εκτέλεσης έργων του Δήμου, που πρέπει να αποφασίσουμε και σαν δημότες, σαν πολίτες και σαν επισκέπτες αν τα θέλουμε ή όχι αυτά τα έργα τα οποία μας ταλαιπωρούν, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα μερεμέτια, κάτι με οπτικές ίνες, κάτι με φυσικό αέριο όχι παντού, εκεί προς Οβριά και Ζαρουχλέικα, και σαν να μην έφταναν όλα τούτα, τα έργα, η ανάπλαση, οι σημάνσεις, το ευνηδιαστικό κλείσιμο αρκετών οδών, είχαμε και τα φανάρια που έδιναν έναν κάποιο ρυθμό στην κυκλοφορία των οχημάτων, να μην αντέχουν σήμερα τη ζέστη, την έλλειψη συντονισμού ηλεκτρολογικό, το πρόβλημα λίγο απ' όλα. Ένας αχταρμάς σε μια μεγαλούπολη η οποία ήθελε από τις προηγούμενες δεκαετίες να λέγεται Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα και που τώρα αναδεικνύεται σε μια πόλη υπεύθυνη, αρμόδιη, ταγή της οποίας δυστυχώς δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και δεν εξαιρώ από τον κανόνα της καθημερινότητας ούτε τον ιδιωτικό τομέα, είτε λέγεται ΔΕΠΑ, είτε λέγεται ΔΕΣΦΑ, είτε λέγεται Κοσμοτέ, είτε λέγεται Βόντοφον, όπως και να λέγεται δεν μας πειράζει, αρκεί να γίνονται εξυγχρονιστικές εργασίες, να μην πεθάνει όμως ο οδηγός, να μην τελματώσει η λειτουργία της πόλης, να μην επανέλθουμε στην κανονικότητα, στην καθημερινότητα, με τσακισμένα νεύρα, με πολλές αψιμαχίες εκεί έξω στους δρόμους και με μισόλογα είτε από το Δήμο είτε από τους εργολάβους, οι οποίοι φαίνεται ξεκάθαρα πως έχουν το πάνω χέρι. Καλό μεσημέρι να έχετε. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 12:15. Εννοείται ότι η αναφορά μας στο έντονο κυκλοφοριακό που πάντα ήταν, και τότε δεν έφταιγε η Δημοτική Αρχή, ούτε η τροχία, ούτε ο εργολάβος, έφταιγε το διπλοπακάρισμα το δικό μου και το δικό σας, που ακόμα και σήμερα ανάθεμά μας πολλές φορές που βρίσκουμε τον χώρο και τρυπώνουμε μεταξύ χωματουργικών εργασιών, σημάνσεων, κλειστών οδών, συμφόρησης από μηχανάκια, από γιοταχή, πάλι βρίσκουμε τον τρόπο να διπλοπαρκάρουμε. Είναι αυτό το στοιχείο της νοοτροπίας. Έλα μωρέ, για λίγο ένα μαϊντανό, λέει ο άλλος, να πάρω να και φεύγω μέχρι εκεί, δηλαδή εν μέσω μιας κατάστασης πραγματικά που έφτασε, κάθε μέρα φτάνει στο προχώρητο, αν και τις τελευταίες ημέρες κάπου υπάρχει ένα συντονισμός, αλλά προστίθεται διαρκώς σημάνσεις, κλεισίματα, κορναρίσματα, βομολογίες, μουτζώματα, όλα αυτά, γιατί κάποιοι άλλοι μας φταίνε και όχι εμείς. Κωνσταντίνος Γκύρης και σήμερα κοντά μας ρυθμίζει τεχνικά τη μετάδοση εκπομπής. Δέσποινα Μυραράκη, αν καταφέρετε να φτάσετε εκεί στην οδό Βότση που λειτουργεί με ιδιαίτερο περιεχόμενο, ιδιαίτερα προϊόντα για το σπίτι, για το γραφείο, η επιχείρηση της κυρίας Μιραράκη.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μιραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιών ρούχων Δεσμήρα. Βότσι,

0: Λοιπόν, με τα πολιτικά θα ξεκινήσουμε. Παρότι σήμερα ισχύει αυτό που πολλές φορές λέμε, όταν λείπει ο γάτος, λέει, δεν πολύ χορεύουν τα πολιτικά ποντίκια. Δηλαδή, λείπει ο Πρωθυπουργός στην Γαλλία και πίσω υπάρχει μια σχετική ηρεμία. Άλλωστε, υπόθηκαν αρκετά μετά την ομιλία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπόθηκαν και άλλα χθες και από τον Υπουργό Οικονομικών που εξειδίκευσε κάπως τα οικονομικά μέτρα. Τώρα υπομονή εντός αγωγικών, ξέρω ότι δεν κόπτεστε οι περισσότεροι, αλλά το Σάββατο θα έχουμε ακόμα μία δόση, καθότι μιλάει, και θεσμικά αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει την ευκαιρία να απαντήσει καταρχήν σε αυτά τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός και από την άλλη να ανοίξει το δικό του κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο και αυτό έχει πολλά μηδενικά. Έχει και το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο οφείλω να σας πω ότι ακούω έξω που συζητάω ότι πιάνει. Μπορεί κάποιοι να μην θεωρούν ότι αυτό μπορεί να συμβεί βάσει των δημοσιονομικών δεδομένων, αλλά πιάνει, είναι έβυχο και θα πάρει ψήφους το ΠΑΣΟΚ από το τάξιμο, ας μην παρεξηγηθεί η λέξη, από την υπόσχεση της επαναφοράς του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Πολιτικά θα συζητήσουμε. Σήμερα δύο σταθμοί, ραδιοφωνική, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς Τσίπρα. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο, το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Αχαΐα. Είναι και γνώστης των οικονομικών θεμάτων, καθότι οικονομολόγος, με λαμπρές σπουδές στην Αμερική. Οπότε να δούμε από πού θα το πιάσουμε σήμερα μαζί του και πού θα το αφήσουμε και τεχνοκρατικά και πολιτικά. Τι κάνετε, καλή σας ζώνη.
1: Καλημέρα κύριε Τριανταφυλόπουλε, πολύ καλά. Εσείς.
0: Περιμένατε αυτό το πακέτο οικονομικών μέτρων από τον πρόεδρο της κυβέρνησης? Γιατί το λέω? Διότι ήθελε δεν ήθελε, είχε δεν είχε, αντέχει δεν αντέχει η οικονομία, επιτρέπει δεν επιτρέπει η Ευρώπη, που πάντοτε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μας επιτηρεί στα δημοσιοοικονομικά μας. Παραμονές εκλογών είναι αυτό που λέμε, ξύνουμε τους πάτους των βαρελιών. Εσείς το είδατε αυτό?
1: Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα μικρότερο πακέτο από τον Πρωθυπουργό της χώρας, γύρω στο 1,8 δις. Τελικά έκανε υπέρβαση, έφτασε το πακέτο μέτρων στα 2,2 δις. Νομίζω ότι καλύτερο μπορούσε να δώσει, το έδωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε την υπέρβαση. Είναι και προεκλογική χρονιά, μην το ξεχνάμε, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι μόνιμα. Είναι μόνιμα μέτρα, θα μείνουν για όλα τα υπόλοιπα χρόνια που έρχονται. Δεν είναι επιδόματα, δεν είναι επιδογματική πολιτική. Είναι μόνιμα μέτρα που θα απαλύνουν την ανέχεια του Έλληνα πολίτη λόγω της ακρίβειας, που είναι το μεγάλο πρόβλημα που ταλανίζει τη χώρα. Είναι κάποια διαδοχρωτικά μέτρα και, επαναλαμβάνω, μόνιμα μέτρα που θα μπορέσουν να βοηθήσουν το εισόδημα του Έλληνα πολίτη.
0: Να ρωτήσω κάτι το οποίο με απλό τρόπο μπορείτε εσείς με τις γνώσεις να το μοιραστείτε με τους ακροατές του Sky. Γιατί έναντι αυτών των 750 εκατομμυρίων δεν επιλέξατε, όπως το ΠΑΣΟΚ θα ξαναπεί το Σάββατο δια του κ. Ανδρουλάκη, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, με δεδομένο ότι χρονικά απέχουμε πάρα πολύ πλέον από την έξοδο εκ των μνημονίων, και επιλέξατε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό δαπάνης, 2,2, για επιδόματα, για φόρο ελαφρύνσης, για μικρές αυξήσεις? Γιατί, κύριε Ζαφυρόπουλο?
1: Γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας, στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει σε όσα περισσότερα χρήματα γίνεται σε μεγαλύτερο στρώμα πολιτών. Αν δίναμε μόνο την αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους, κάποιοι άλλοι δεν θα ευνοούνταν από αυτά τα μέτρα. Εμείς αποφασίσαμε να δώσουμε ένα μικρότερο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους, για να μπορέσουμε να δώσουμε χρήματα σε όλα τα κοινωνικά στρώματα της χώρας. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά. Τα λεφτά που μπορούμε να δώσουμε είναι περιορισμένα. Σας είπαμε, η υπέρβαση που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε 2,2 δις. αλλά μοίρασε τα λεφτά όσο το δυνατόν σε περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Εκεί μπορούμε να κινηθούμε και αυτό κάναμε. Αποφασίσαμε να δώσουμε λιγότερα σε όλες όμως τις κοινωνικές ομάδες παρά να δώσουμε πολλά σε μία κοινωνική ομάδα. Αυτό θα το κρίνει βέβαια ο κόσμος και θα αποφασίσει όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών ποιος έχει κάνει την καλύτερη διαχείριση των δημοσιονομικών της χώρας.
0: Μιας και αναφερθήκατε στις εκλογές, θα επανέλθω, αφού όμως πάω για λίγο στα ανάλογα εξαγγελθέντα οικονομικά μέτρα, τα οποία ήδη έχει προλάβει ακόμα και την κυβέρνηση, θεσμικά μπορεί και κινείται όπως ακριβώς το έπραξε, όποτε θέλει και όπως θέλει, ο κύριος Τσίπρας. Με βάση και τα παλιότερα δεδομένα του 14 του διαβόητου τότε προγράμματος Θεσσαλονίκης, του 15 της διακυβέρνησης της χώρας μέχρι το 19, πώς ακούτε σήμερα τον πρώην Πρωθυπουργό ως αρχηγό ενός νέου κόμματος που δημοσκοπικά νομίζω ότι πάει πολύ καλύτερα από ό,τι κανείς θα περίμενε, κύριε Δευτερόπουλο?
1: Κοιτάξτε, το rebranding, το περίφημο rebranding του κύριου Τσίπρα νομίζω ότι είναι μόνο στα χαρτιά. Επί του πρακτέου είναι μία από τα ίδια. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φανεί κάτι καινούριο, ότι είναι ένας νέος πολιτικός που έχει μάθει από τα λάθη του, αλλά από ό,τι φαίνεται και με την ασυνονοησία που υπάρχει μεταξύ των στελεχών του που βγαίνουν και μιλάνε σε διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα ή στα ραδιόφωνα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα συντονισμένο και σε δημοσιονομικά μέτρα που να μπορεί να βγαίνει. Νομίζουμε ότι προσπαθεί με σπασμωδικά μέτρα να κερδίσει την ψήφο του Έλληνα πολίτη, να μπορέσει να αδραιωθεί στη δεύτερη θέση κερδίζοντας το ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ότι στο τέλος ο Έλληνας πολίτης, επειδή είναι υποψιασμένος, θα καταλάβει τι πρόκειται να γίνει με αυτό το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα και θα πράξει τα δέοντα την ώρα των εκλογών.
0: Ναι. Τώρα πάμε στις εκλογές αυτές που θα γίνουν Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, όποτε κρίνει ο Πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι η κοινωνία, η οποία έχει περάσει από πολύ δυσάρεσες καταστάσεις, ακόμα και τα τελευταία χρόνια και με την ακρίβεια και με το ενεργειακό, νομίζω ότι έζησε και με κάποια φιλοδορήματα, καλάθια, επιδόματα, τα ακούει όλα αυτά, δηλαδή ακούει τα υποσχεθέντα του Μητσοτάκη, ακούει τα υποσχεθέντα του Ανδρουλάκη του Τσίπρα. Με λίγα λόγια, πιστεύετε ότι θα επηρεαστεί το εκλογικό σώμα σημαντικά σε αυτά τα οποία και το 26 αλλά και το 27 που είναι έτος εκλογών, κύριε Ζαφυρόπουλε, θα υπάρχουν στην καθημερινότητά μας?
1: Κοιτάξτε, κύριε Τρενταφυλόπουλε, κάποιοι δεν τα ακούνε, κάποιοι άλλοι όμως τα ακούνε. Άρα όσοι έχουν βήκο αότα, σε αυτούς απευθυνόμαστε, τους λέμε ποιο είναι το πρόγραμμά μας, τι θα κάνουμε το 26, τι θα κάνουμε το 27 με ορίζοντα το 2030-31. Έχουμε δώσει ένα ευρύ φάσμα κινήσεων που θα κάνει ο Πρωθυπουργός μέχρι το 30-31, άρα και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δείχνοντας ότι έχουμε ένα σχέδιο και όραμα για την επόμενη μέρα της χώρας, τόσο στα οικονομικά, παύλα δημοσιονομικά, όσο στα αμυντικά, όσο στα κοινωνικά και σε πολλές άλλες εκφάνσεις κοινωνίας, σε θέματα που την αφορούν. Εμείς έχουμε πρόγραμμα, είναι κοστολογημένο, έχουμε το όραμα για την επόμενη μέρα και νομίζω ότι αυτοί που έχουν βήκο άουτα και, και τους ενδιαφέρει τι θα γίνει στη χώρα την επόμενη μέρα, θα συγκρίνουν προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΛΑΣ και όλων των άλλων κομμάτων και θα αποφασίσουν την ώρα της κάλπης, την άνοιξη του 27, ποιος είναι ο καλύτερος κυβερνήτης να βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο που βρίσκεται σε κάποια θέματα, όπως στην ουσία ένα είναι το πολύ μεγάλο και ακαθόδες πρόβλημα της χώρας, όπου είναι η ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων. Εκεί γίνεται η πολύ μεγάλη μάχη. Έχει επιδεινωθεί η κατάσταση και λόγω του πολέμου. Βλέπετε τι γίνεται με τις πληθωριστικές τάσεις που ασκούνται από το εξωτερικό. Εκεί γίνεται η πολύ μεγάλη μάχη. Είδατε ότι η κυβέρνηση έχει έρθει σε ένα επίπεδο, σε μια συζήτηση και έχουν με τους ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ και των μεγάλων αλυσίδων τροφίμων, ώστε να γίνει μια μείωση στις τιμές στο ράφι για να μπορέσει και ο Έλληνας πολίτης να δει μια βελτίωση στην τσέπη του. Θα σε επαναλαμβάνω ότι η μεγάλη μάχη θα δοθεί στην ακρίβεια και πιστεύω στο τέλος, με διάφορες κινήσεις διαφορετικές που κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα δώσουμε λύση και σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω σε όλα τα άλλα έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε επίπεδα. Είδατε, η μισθή πλέον, ο κατώτατος μισθός θα φτάσει στα 1.000 ευρώ. Όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στα 650.

0: του πολέμου ή το
1: Ναι,
0: στον
1: ναι, ναι.
0: κόλπο ή τον ορύτερα επιμένετε, μάλιστα.
1: Επιμένω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι από τις εξωτερικές πιέσεις που δεχόμαστε λόγω του πολέμου και υπάρχουν και κάποιοι εσωτερικοί παράγοντες, αλλά το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας είναι από το εξωτερικό. Το επαναλαμβάνω, το είχαμε πει και σε προηγούμενη συζήτηση και κάποια στιγμή μπορούμε να το αναλύσουμε και περαιτέρω, όποτε θελήσατε.
0: Μάλιστα. Μένουμε σε τούτα. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, κύριε Ζαχαροπούλου.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, κύριε Τριανταφυλόπουλο.
2: Sky 89,4. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070. Σταμάτα να κοιτάς, ξεκίνα να βλέπεις. Οπτικά φακή επαφής, Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος. Όλα τα επώνυμα brands σε γυαλιά ηλίου και οράσεως, με εξειδίκευση στην οπτομετρία και την εφαρμογή φακών επαφής. Eye Concept, Σταυρόπουλος Νίκος, γωνία Ρήγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
6: Απέργε!
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
6: Κόζα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάραβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Φροντιστήρια Πρίσμα. Εδώ μαθαίνεις σαρωτικές επιτυχίες σε όλες τις κατευθύνσεις και ΕΠΑΛ. Προσιτές τιμές. Ειδικά προγράμματα σπουδών για αποφύτους. Εγγραφές από 23 Αυγούστου σε Πάτρα, Ρίο, Οβριά, τώρα και στην Αγιά.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το οδείο της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας ενορχιστρώνει τη νέα σας χρονιά. Μαθήματα για όλες τις ηλικίες. Πίσω από κάθε νότα διακρίνεται η καθοδήγηση ενός έμπειρου και καταξιωμένου εκπαιδευτικού. Καθηγητές που ξέρουν να καλλιεργούν, να ενθαρρύνουν και να αναδεικνύουν το ταλέντο σου. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου καθημερινά, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι και 6 με 9 το βράδυ. Γνώρισε και εσύ το μαγικό κόσμο της Πολυφωνικής στην ιστορική οδό Κορίνθου 280.
12: Ήλιος, θάλασσα και καλοκαίρι στο Αιγαίο. Στον πλατή γυαλό της Μυκόνου, το γυαλό γυαλό σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Κατά γάλανα νερά, άνετες ξαπλώστρες στην παραλία και γεύσεις που μυρίζουν Ελλάδα. Ένας χώρος δημιουργημένος από ανθρώπους της Πάτρας με 41 χρόνια εμπειρία στην εστίαση που γνωρίζουν από φιλοξενία και καλό φαγητό. Γυαλό γυαλό. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Πλατής γυαλός Μύκονος.
2: Sky 89,4.
13: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Δελτίο.

0: Δελτίο τύπου. Η επικαιρότητα στην Αχαΐα και στην Ελλάδα. Κάθε μέρα 12 με 1 στον Sky Patras 89,4. Δελτίο τύπου με το Δημήτρη Τριανταφυλόπουλο. Ενημέρωση με κύρος.
1: Επιστρέφουμε στα κεντρικά πολιτικά πράγματα. Παραμένουμε. Σε λίγο θα πάμε στα τοπικά πολιτικά, αυτοδιοικητικά πράγματα. Εξ αφορμής των έντονων προβλημάτων έξω στους δρόμους του λεγόμενου κυκλοφοριακού, ελαίω έργων και όχι μόνο, και εργολάβων. Καλωσορίζω εδώ στον Sky, το εύχομαι καλό φθινόπωρο, καλή χρονιά, γιατί έτσι συνηθίζουμε να λέμε, τον τομεάρχη του κόμματος Ελλάς, τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμι. Γιατί πριν τον καλωσορίσω, υπήρχαν και πράγματα τα οποία δεν ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και έχω μιλήσει ήδη με πάρα πολλούς ένστολους και αστυνομικούς που ανήκουν και στον τομέα ευθύνης του κ. Σκανδάμι, την προστασία του πολίτη, αλλά και εκτός, όπως της πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες, λιμενικούς κτλ. Τι κάνετε, κ. Σκανδάμι?
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας, και οπωσδήποτε καλό μήνα, καλή σεζόν και πάντα επιτυχίες στην εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά. Η αλήθεια είναι ότι δεν τίμησε με αυτά τα οποία είχαν ζητήσει και επιμένουν να ζητούν οι ένστολοι, παρά την τιτάνια προσπάθεια η οποία εξελίσσεται από αυτούς, και τη βλέπουμε και τώρα το καλοκαίρι με τις φωτιές. Και να μην αναφερθώ τώρα σε ενόπλες δυνάμεις και πικραθούμε ιδιαιτέρως και λόγω του γεγονότος του δυσάρεστου στην Τανάγρα. Τι παρατήρηση έχετε να κάνετε πολιτικά?
2: Θα έλεγα ότι είχαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος καλλιέργησε επικοινωνιακά εδώ και ένα μήνα υψηλές προσδοκίες για το πακέτο μέτρων που θα φέρει στη ΔΕΘ. Όταν τελικώς ανακοινώθηκε το πακέτο, κατάλαβαν όλοι ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα του Έλληνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση ακρίβειας, το κατέβασμα των τιμών, στο ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι υψηλότερο και φαίνεται ότι θα ανέβει και περισσότερο, ή στα θέματα της στεγαστικής κρίσης και πολύ περισσότερο στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Φαίνεται δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός, αυτό που μπορεί να εγγυηθεί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, είναι ότι θα συνεχίζεται αυτό το μοντέλο πλουτοκρατίας να διοικεί τον τόπο, χωρίς να υπάρχει ελπίδα για τα, όχι μόνο για τα λαϊκά στρώματα, και για τα μεσαία στρώματα, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε τεράστιο κίνδυνο από όλες αυτές τις απειλές των κρίσεων που προηγουμένως αναφέραμε. Άρα βλέπω έναν πρωθυπουργό ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται σαν να ακολουθεί το μοντέλο ενός άλλου πρωθυπουργού το 2009, όταν ουσιαστικά καλλιεργούσε ένα κλίμα ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με παροχές και πρέπει να πάμε με ένα άλλο μοντέλο. Ταυτόχρονα όμως, αυτό είναι το περίεργο, ότι η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή ουσιαστικά, βρίσκει πάντα χρήματα να μοιράζει σε υψηλά ισταμένους φίλους, επιχειρηματίες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Δεν βρίσκει όμως χρήματα για να κάνει λαϊκή πολιτική. Και αυτό είναι ντροπή πραγματική. Έχουμε λοιπόν μια κατάσταση η οποία έχει τρομακτικές συνέπειες για τον κόσμο της εργασίας, για τον κόσμο των επαγγελματιών, για τον κόσμο της νέας γενιάς, τον αγροτικό κόσμο, και δεν φαίνεται ότι υπάρχει καμία διάθεση, καμία μετανόηση, ή έστω επιμέλεια ελαφρά, να αλλάξει αυτό το μοντέλο και να απεγκλωβιστεί ο κόσμος και να απελευθερωθεί και κοινωνικά και οικονομικά. Άρα δεν υπάρχει καμία ελπίδα από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το συμπέρασμα των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.
1: Ακούω παράλληλα μια κριτική η οποία σας ασκείται, γιατί πλέον έχετε μπει και τα καλά στο πολιτικό προεκλογικό παιχνίδι, ασχέτως αν το κόμμα του κ. Τσίπρα Ελλάς δεν βρίσκεται στο κοινοβούλιο. Την ανακατεύετε την τράπουλα, και η αλήθεια είναι ότι καταφέρατε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να αναγκάσετε τον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη και το κυβερνητικό κόμμα να ασχολείται με εσάς και να σας απαντά εκεί που θεωρεί ότι πρέπει να σας απαντήσει. Η κριτική που σας ασκείτε είναι ότι πολύ εύκολα βρίσκετε τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και αναπτύσσετε το δικό σας πολυεπίπεδο, κύριε Σκανδάμι, οικονομικό πρόγραμμα. Δεν είναι έτσι?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σαφές ότι το πρόγραμμα το δικό μας είναι κοστολογισμένο. Δεν έχουμε αντίρρηση να δοθεί και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Είναι 7,5 δις. τα οποία έχουμε εξηγήσει από πού ακριβώς προέρχονται. Άρα δεν υπάρχει κάτι άλλο να εξηγηθεί. Αυτό που να εξηγήσει η Νέα Δημοκρατία, πώς βρίσκει, για παράδειγμα, 20 δισεκατομμύρια ευρώ για απευθείας αναθέσεις σε κλειστούς διαγωνισμούς, δηλαδή χρήματα που πηγαίνουν χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες ουσιαστικές και ανοιχτές, πηγαίνουν σε λίγους. Που καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε τα μισά από αυτά, σας λέω έτσι, υποθετικά, τα μισά από αυτά, τα 10 δις, είχαμε κάνει διαγωνισμούς, θα είχαμε εκτόσεις τάξης του 20, 30, 40%, δηλαδή θα υπήρχαν παραπάνω σε ταμεία 2, 3, 4 δισεκατομμύρια, τα οποία θα μπορούν κάλλιστα να δοθούν σε κοινωνική πολιτική. Επομένως, τα χρήματα που η διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία τα διαχειρίζεται όχι για να κατέβουν προς τα κάτω, ουσιαστικά κάνει μια αναδιανομή προς τα πάνω, επιδιώκοντας να ενισχύσει τους μεγάλους επιχειρηματίες, το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας και γενικώς θα έλεγα αυτούς που έχουν ισχυρές περιουσίες. Ακόμα και αυτό το μοντέλο που θα τα ακούσατε του κουμπαρά, του αποτιμιευτικού για τα παιδιά που έφερε, προϋποθέτει ότι κάποιος θα έχει, για παράδειγμα, αν δώσει, αν δίνει 100 ευρώ το μήνα να παίρνει άλλα 100, προϋποθέτει ότι θα έχει 100 ευρώ να βάζει στο λογαριασμό του παιδιού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά όμως ότι υπάρχουν εκατομμύρια Έλληνες που δεν έχουν ένα ευρώ στην άκρη. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Πώς αυτοί λοιπόν θα μπορέσουν να πετύχουν ένα κεφάλαιο τέτοιο αποταμιευτικό ή επενδυτικό, όπως το λέει η Νέα Δημοκρατία, για να το πάνε τα παιδιά τους να γίνουν 18 χρόνια. Δεν μπορεί να συμβεί πρακτικά. Αυτό που ωφελεί όμως κάποιους είναι αυτοί που πραγματικά έχουν χρήματα για να βάλουν κάθε μήνα στο παιδί τους τα 100 ευρώ ώστε να διπλασιαστούν από το κυβερνητικό πρόγραμμα. Και πάλι δηλαδή, εδώ με ταξικό πρόσημο έρχεται η Νέα Δημοκρατία να κάνει πολιτική. Την ίδια πολιτική ακολουθεί και στο στεγαστικό. Δεν προσπαθεί να ελαφρύνει αυτή τη ζήτηση στέγης που υπάρχει από επενδυτές του εξωτερικού. Αντιθέτως, τώρα είδα ότι ανεβάζει το φόρο, θα πάρει παραπάνω χρήματα το κράτος από τέτοιες συναλλαγές με αλλοπαπούς που αγοράζουν ελληνικά ακίνητα. Θα συνεχίσουν όμως, γιατί δεν υπάρχει ανάσχεση της επιθυμίας για αγορά, ανεξαρτήτως του φόρου, με τα κεφάλαια που κουβαλούν αυτοί οι παράγοντες στο εξωτερικό. Άρα θα συνεχίζεται αυτό το παιχνίδι του αφελληνισμού της ελληνικής κατοικίας, της ελληνικής στέγης. Και σε αυτό δεν υπάρχει καμία πολιτική που μπορεί να το αντιστρέψει. Όλα λοιπόν αυτά είναι υποκριτικά μέτρα. Δεν απαντούν στο κοινωνικό αίτημα, στην κοινωνική ανάγκη για μεγάλες αναλλαγές, στην ακρίβεια, στην ενέργεια και στο στεγαστικό για να ανακοφιστούν οι οικογένειες, αλλά επιτείνουν το πρόβλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Ας μείνουμε σε αυτά. Θα τα πούμε σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Sky 89,4.
1: Λοιπόν, γυρίζουμε σελίδα, πάμε σε αυτό το οποίο από την αρχή, από το πρώτο μας σχόλιο έχω προαγγείλει. Θα ήθελα να ακούσω σήμερα από δύο εκ των τριών παρατάξεων της αντιπολίτευσης τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να ρίχνουν την ευθύνη ολάκερη στη Δημοτική Αρχή του κ. Πελετίδη για όλο αυτό το ταλέπορο σκηνικό, το οποίο υπάρχει μέρες τώρα έξω στην πόλη, στους δρόμους, με τα έργα και με τα έργα ιδιωτών, ιδιωτικών εταιριών και όχι μόνο αυτά της ανάπτυξης, για να μην βλέπουμε μονόπαντα αυτό το ζήτημα. Γιατί υπάρχει κόσμος ο οποίος εκεί έξω ταλαιπωρείται, λέει όμως απ' την άλλη ότι έχω ανάγκη την ανάπλαση της ανωπόλης, της κάτω πόλης, έχω ανάγκη ένα έργο που το περίμενα ως πολίτης χρόνια τώρα, οπότε να συντονιστούμε λίγο και να καρποθούμε όλοι αργότερα τα καλά αυτών των έργων, που είναι η καλεσθησία, είναι ο εξυγχρονισμός των υποδημών, είναι κάποια από αυτά τα οποία πολλές φορές συζητάμε και θα συζητάμε, διότι έρχονται έργα εκατομμυρίων με κυρίαρχο το θαλάσσιο μέτωπο, για παράδειγμα, και θα κάνω δύο στάσεις, μία στην παράταξη κ. Πέτρου Ψωμά και άλλη μία σύντομα τώρα σε λίγο στην παράταξη του κ. Βασίλη Αϊβαλή. Πάμε πρώτα στον κ. Βασίλη Αϊβαλή, τον εφελής της παράταξης Πάτρα Σπουδαία Πόλη. Σπουδαία θα είναι αν τα έργα ανώδυνα ολοκληρωθούν, να αντέξει ο κόσμος να τα γευθεί αυτά τα έργα για τους καρπούς. Γιατί αν συνεχιστεί όλη αυτή η κατάσταση εκεί έξω, ο κόσμος όχι έργο δεν θα δει, σου λέει ανάθεμα και να μην γινόταν ποτέ. Πώς είστε, κύριε Βαλή, καλό φθινόπωρο εύχομαι.
3: Να είστε καλά, δύσκολο το καλό φθινόπωρο.
1: Ναι, πράγματι.
3: Έτσι όπως είναι η πόλη μας.
1: Ξέρετε, το επιχείρημα της Δημοτικής Αρχής είναι πανεύκολο. Δηλαδή, τι λέει, έργα πρέπει να εκτελέσω, τι να κάνω, πρέπει να βάλω σημάνσεις, πρέπει να κλείσω δρόμους, πρέπει να ταλαιπωρήσω τον οδηγό, τον μόνιμο κάτοικο, τον επισκέπτη. Είστε και τεχνοκράτες, είστε άνθρωπος του τεχνικού κόσμου. Είναι λογικό αυτό το επιχείρημα, το οποίο ακούμε κάθε μέρα και από τον ίδιο τον Δήμαρχο και από στελέχη της Δημοτικής Αρχής?
3: Όχι, λογικό είναι, αλλά τραβάμε τα μαλλιά. Δηλαδή, τι θέλω να πω? Ότι οποτεδήποτε κάνουμε ένα έργο, καταρχάς έχουμε προβλέψει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις για να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα, στο μέγιστο δυνατό, η κυκλοφορία. Δεύτερο, οποτεδήποτε κάνουμε ένα έργο, μεριουνούμε έτσι ώστε το ένα έργο να μην πέφτει επάνω στο άλλο. Οι άδειες είναι του φυσικού αερίου, όλες οι υπόλοιπες λαμβάνονται από το Δήμο. Άρα, εκεί πρέπει να υπάρχει μέρημνα, ώστε να μην δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση από τις εκδοθήσεις άδειες από το Δήμο. Mm-hmm. Τρίτον, οποτεδήποτε κάνουμε ένα έργο, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν η μικρότερη όχληση. Δεν μπορεί να γίνουν όλα τα έργα ταυτόχρονα. Και τέταρτον, πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, έτσι ώστε να μην ξανασκάβουμε στο ένα σημείο δύο και τρεις φορές. Περνάει ο πρώτος, μετά περνάει ο δεύτερος, μετά το γίνεται η επικάλυψη και μετά από λίγο καιρό περνάει ο δεύτερος. Πιστεύω ότι αυτά στην πόλη μας, αν και έχουμε φτάσει στο έτος 2026, δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται, αλλά γίνονται στο ελάχιστο.
1: Άρα, όπως ακούγονται αυτά τα οποία είπατε, είναι πάρα πολύ απλά για να τα σκεφτεί ένας οργανισμός όπως είναι ο Δήμος και να τα εφαρμόσει εξ αρχής. Εδώ είδαμε να ξεκινάνε τα έργα, να μην ξέρει κανείς ποιος δρόμος θα κλείσει, μετά να επιχειρείται μια σύσκεψη συντονισμού με τροχεία, με εμπόρους, με επαγγελματίες. Γιατί έτσι, λέτε εσείς? Δηλαδή, πού το χάσε η Δημοτική Αρχή?
3: Οι συσκέψεις καλά γίνονται, αλλά δεν γίνονται στο χρόνο. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προχειρότητα στο σύνολο του σχεδιασμού. Και αυτό μπορούμε ξεκάθαρα να το καταγγείλουμε. Από την άλλη πλευρά, ανεξαρτήτως έργων, ούτως ή άλλως η κυκλοφορία στην πόλη μας μετά τις πεζοδρομήσεις είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Και σε αυτή την προσέγγιση είναι πολιτική απόφαση να μην προχωρούμε στα οποιαδήποτε μέτρα βελτίωσης της κυκλοφορίας. Άρα, σε ένα ήδη δεδαρημένο καθεστώς κυκλοφοριακό μες στην πόλη μας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αστοχίες και την προχειρότητα στο σχεδιασμό, την οποία σας προανέφερα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει κυκλοφοριακό χάος και κυκλοφοριακό κομφούζιο. Άλλωστε, ορθώς επιλέγεται το καλοκαίρι να γίνονται τα περισσότερα έργα, διότι είναι μικρότερο το φορτίο το κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη μας. Όταν όμως φτάνει ο Σεπτέμβρης, τα έργα αυτά πρέπει να περιορίζονται και όχι να αυξάνονται κι άλλο, επειδή τελειώσανε και οι κατασκευαστικές εταιρείες στις διακοπές τους.
1: Πρέπει να γίνονται. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, κάνει πλάτες στους ιδιώτες, οι οποίοι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Δεν ξέρω αν κάνει πλάτες, αλλά αντιλαμβάνεστε. Σας λέω το εξής. Πέρυσι, σας θυμίζω, που θα έπρεπε να γίνουν, να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν τα έργα της ανάπλασης, το καλοκαίρι είπαμε ότι θα κλείσουν 15 μέρες για να πάρουν και οι εργαζόμενοι των εργολάβων τις αδειές τους. Η προτεραιότητα τώρα ποια είναι? Να μειωθεί το κυκλοφοριακό κομφούζιο στην πόλη ή να πάρουν οι εργαζόμενοι κάποια άλλη στιγμή τις αδειές τους? Σας το θυμίζω, πέρυσι το είχαμε ξανακουβεντιάσει.
1: Ναι.
3: Μπερδεύεται τώρα, το κομματικό συμφέρον με το συμφέρον της πόλης. Είμαι ξεκάθαρος αυτό που λέω.
1: Κάτι τελευταίο για μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πάω στο συναδελφό σας, τον κύριο Ψώμα, και ξέρω ότι είστε πολιτικά ευγενείς, να δώσουμε και σε αυτόν τον χρόνο.
3: Βεβαίως.
1: Βελτίωση βλέπετε τις τελευταίες ημέρες? Γιατί αν τις βλέπετε εσείς που είστε και με μάτι έτσι γνωστικού αντικειμένου σχετικού.
3: Δεν βλέπω βελτίωση, για να σας βοηθήσω και ο φίλος ο Πέτρος να πάρει το λόγο. Δεν βλέπω βελτίωση, αντίθετα θα υπάρξει και επιβάλληση ιδιαίτερα μεγάλη από την Παρασκευή, και θα το δείτε με το που θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Γι' αυτό καλώ και όλους τους συμπολίτες μας που πηγαίνουν τα παιδιά στα σχολεία να προετοιμαστούν με υπομονή, αλλά και να ξεκινούν νωρίτερα από το σπίτι τους για να φτάσουν στο στόχο τους, γιατί η διαδρομή θα είναι πολύ πιο δύσκολη.
1: Μένουμε σε αυτά. Ευχαριστώ για το χρόνο σας, κύριε Γαλή.
3: Να είστε καλά.
0: Sky 89,4.
1: Πέτρος Ψωμάς, επικεφαλής παράταξης Σπιράλ. Καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν και δημοτική σεζόν. Χθες υπήρξε μία παρέμβαση του ιδίου και δημοτικών του συμβούλων, όχι μόνο για το κυκλοφοριακό, και για την τύχη των ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων κείμενων θεμάτων. Δεν έχουμε το χρόνο, τον καλωσορίζω. Τι κάνετε, κύριε Ψωμά?
4: Είμαι πολύ καλά, καλή σεζόν και σε εσάς και στην εκπομπή σας και στους ακροατές και σε όλους μας. Και καλή αρχή και τα σχολεία μεθαύριο, γιατί πράγματι είναι ένα ξεκίνημα που βάζει τις οικογένειες σε σειρά.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχατε πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές χτυπήσει το καμπανάκι ότι αν το πάει έτσι ο Δήμος τα έργα δεν θα τα χαρούμε, να το πω απλοϊκά, διότι θα μας ταλαιπωρήσουν. Τι παρατηρήσεις έχετε να κάνετε, για να μην μπω σε ερωτήσεις τώρα?
4: Κύριε Δραπηλόπουλε, η ταλαιπωρία είναι αναπόφευκτη και είναι μέρος της διαδικασίας. Τι έλεγε η παλιά σήμανση, που για σήμανση ούτε λόγο στην Πάτρα δεν υπάρχει ούτε ένας χάρτης, ούτε να μας δείχνει τι θα γίνει, ούτε ένα χρονοδιάγραμμα να ενημερώνει τους γείτονες. Αλλά η σήμανση παλιά έλεγε η ενόχληση είναι προσωρινή και τα έργα για πάντα. Άρα μπροστά στο να γίνουν έργα στην πόλη που τα θέλουμε, είναι πρόσδεκτα και είναι ευχάριστο που γίνονται, το να ταλαιπωρηθούμε και λίγο, και κάποιοι περισσότερο, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι ή δεν μπορούν με τα αυτοκίνητά τους να περάσουν ή στην γειτονιά τους υπάρχει μια όχληση, είναι αποδεκτό. Γίνεται παντού. Εδώ όμως μιλάμε για έργα που ξεκινάνε και δεν τελειώνουν, για χρονοδιαγράμματα που δεν τηρούνται, δεν είναι καν γνωστά, για ανησυχίες δημοτών, οι οποίες όταν εκφράζονται αντιμετωπίζονται με αλαζονία. Αυτό είναι το σημερινό καινούριο δεδομένο που έχουμε από την οδό Καραϊσκάκη, που οι άνθρωποι εκεί, οι μαγαζάτορες, έχουν όχι απλώς όχληση, αλλά και μείωση έως μηδενισμό του τζίρου τους. Και όταν πάνε να μιλήσουν στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, αντιμετωπίζονται με μια αλαζονία της εξουσίας, ότι εντάξει, να κάνουμε, έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μια σειρά στην πόλη. Δυστυχώς έσπηρε ασυδοσία ο δήμαρχός μας και εισπράττουμε ασυδοσία όλοι μας. Η Πάτρα είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Δεν ξέρω σε τι διαφέρει από τις πόλεις, τις εμπόλεμες ζώνες του κόσμου σήμερα. Και χωρίς να ξέρεις τι πληγή θα ανοίξει την επόμενη μέρα, πότε θα κλείσει η πληγή της προηγούμενης μέρας, πραγματικά ένα μπάχαλο. Αυτό είναι το στενάχωρο. Και ένας δήμος ο οποίος είναι ανύπαρκτος. Έχει την πακέτα ο δήμαρχος, βγήκε και θυμωμένος μάλιστα και ως θύμα να μιλήσει για τα έργα που κάνουν άλλοι. Μα αν δεν αδειοδοτήσει ο Δήμος, αν ο Δήμος δεν διευθύνει, δεν μπορεί να γίνει κάτι στην πόλη. Αλλά ο Δήμος είναι ανύπαρκτος. Ο Δήμαρχός μας πήγε στη Θεσσαλονίκη να διαδηλώσει. Ασχολήθηκε με θέματα συνδικαλιστικά των συναδέλφων μου εκπαιδευτικών. Δεν ασχολείται με την ουσία των προβλημάτων. Αυτό είναι που φωνάζουμε, αυτό είναι που μας ανησυχεί, αυτό είναι που μας πληγώνει.
1: Ναι.
4: Σήμερα λοιπόν έχουμε ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ερώτησης και καλοπροαίρετα, να μας πει τι σχεδιάζει να κάνει. Ακούμε αντιδρομήσεις και δεν γίνονται εδώ και χι χρόνια, και πλέον δεν ξέρω αν έχει έννοια να γίνουν αντιδρομήσεις, γιατί έχει αλλάξει τα πάντα στο σχεδιασμό και στο φόρτο της πόλης. Χρειάζεται οπωσδήποτε μια νέα συγκοινωνιακή μελέτη. Δεν υπάρχει συνεργασία με τους φορείς, γιατί δεν ανοίγει την πόρτα του να συνεργαστεί. Είδαμε ένα χαρτί που εστάλει από το Δήμαρχο, υπογεγραμμένο σε όλα τα τοπικά συμβούλια, που ζητάει προτάσεις για το τι να πει στο αστικό κτέλ. Είναι για γέλια αυτές οι διαδικασίες. σε οποιοδήποτε οργανωμένο Δήμο, ο Δήμος καλεί, έχει την πακέτα, είναι ο μαέστρος, καλεί όλους τους αρμόδιους, όλους τους φορείς και συνεννοούνται, συνεργάζονται, συμβιβάζονται αν χρειαστεί. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα.
1: Πριν συνεχίσετε, επειδή υπάρχει μια γενικευμένη καχυποψία, την καταγράφω κάθε μέρα και στο social media, να πω ότι ο κύριος Αγγελής, ο αντιδήμαρχος, ο αρμόδιος των έργων, έχει κληθεί από το Sky, το πιθανότερο αύριο να είναι εδώ στη συχνότητα για να δώσει μια πιο γενική απάντηση και μετά από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την τοποθέτησή του εκεί. Έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο λέμε, ότι δεν μπορείς να κατηγορείς έναν δήμαρχο και μια δημοτική αρχή όταν έχει χρονοδιαγράμματα, προγράμματα που πρέπει να τηρήσει και δεν μπορεί παρά να εκτελέσει την ίδια χρονική στιγμή σχεδόν παράλληλα με όλα αυτά τα ευτράπελα, τα έργα. Γιατί την κατηγορείτε τη Δημοτική Αρχή ενώ εκτελεί έργα εκατομμυρίων, όπως λέει ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχη του κάθε μέρα?
4: Καταρχήν την εγκαλούμε για το ψέμα. Προεκλογικά μας είπε: κάνω το 1 ευρώ 10 και τα κάνω όλα με αυτεπιστασία και με τις δυνάμεις του Δήμου. Είναι έτσι? Το θυμάστε?
1: Είναι έτσι. Βεβαίως.
4: Οι πατρινοί το θυμούνται. Και κάποιοι πήγαν και το ψήφισαν. Την ψήφισαν αυτή τη λογική. Που και εγώ θα την ψήφισα, γιατί πραγματικά αυτό θέλω από έναν δήμαρχο. Να μπορεί να καταφέρνει να διαχειρίζεται τα χρήματά μας, εποφελία των πατρινών, και να μην αναλαμβάνουν τρίτη. Λοιπόν, με εργολάβους γίνονται όλα τα έργα. Και αν μας εξηγεί για καθυστερήσεις, μας τις εξηγεί λέγοντας ότι οι εργολάβοι δεν μπορούν να τους ελέγξει. Άρα το πρώτο για το οποίο τον κατηγορούμε είναι για την ανακρίβεια και για αυτή την αναντιστοιχία λόγων και έργων. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχει ένας συντονισμός, ένας κεντρικός συντονισμός. Ο Δήμαρχος οφείλει να τον κάνει, ο Δήμος. Να συντονίσει τα έργα της ΔΕΙΑΠ, της οπτικής ίνας, των εταιριών τηλεφωνίας, τα δικά του. Δεν υπάρχει συντονισμός. Και απ' την άλλη, κανένα χρονοδιάγραμμα δεν τηρείται και δεν είναι και ενήμερο ούτε καν το Δημοτικό Συμβούλιο. Που ας περισσέψει το Δημοτικό Συμβούλιο να βάλει μια πινακίδα στην πλατεία Όλγας και να βάλει ένα χρονοδιάγραμμα και μια αντίστροφη μέτρηση ότι τάδε του μήνα θα τελειώσουν τα έργα. Και αν χρειαστεί και παράταση να δοθεί. Ξέρετε πόσες παρατάσεις έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο? Σήμερα μας ζήτησε χαριστικά πάλι, καταχρηστικά αν θέλετε, ο Αντιδήμαρχος να κάνουμε και έκτακτη συνεδρίαση το μεσημέρι για παράταση έργων. Οι παρατάσεις που έρχονται επί Πελετίδη να ψηφιστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα έργα, και δεν λέω μόνο για τα έργα στο κέντρο, για τον ΑΣΟ, για τα Ζαρουφλέικα, για τα προσφυγικά. Δεν πάμε στην πέμπτη, στην έκτη, στην έβδομη παράταση. Γι' αυτό τον εγκαλούμε, γιατί δεν μπορεί να ελέγξει. Και η δική μας λογική είναι πολύ συγκεκριμένη. Η εξήγηση μάλλον. Γιατί δεν μπορεί να ελέγξει? Γιατί ασχολείται με αλότρια. Όταν ασχολείται όλος ο δημοτικός μηχανισμός με θέματα που δεν αφορούν την πόλη, αλλά αφορούν το κόμμα, την εθνική πολιτική, την παγκόσμια ειρήνη, και τέτοια θέματα μας φέρνει και τέτοια τον απασχολούν, χάνουν χρόνο από το να ασχοληθούν με αυτό που είναι το απολύτως ζητούμενο.
1: Να πω κλείνοντας, και αφού σας ευχαριστήσω, ότι ο κόσμος καλό θα ήταν και προκειμένου για αυτό το ακαθόδες ζήτημα του κυκλοφοριακού χάους να παρακολουθήσει και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που υπάρχει σε ζωντανή σύνδεση σε πολλά ενημερωτικά πόρταλ. Καλό η δύναμη, καλό υπόλοιπο κύριε Ψωμά, ευχαριστώ.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Sky 89,4.
1: Τρεις παρά ξεκινάει το Δημοτικό Συμβούλιο. Από ό,τι ξέρω και το Sky Patras συνδέεται με το χώρο της σύγκλησης του σώματος. Καλό είναι να παρακολουθήσετε τα όσα έχει να πει και η Δημοτική Αρχή και η Αντιπολίτευση. Κωνσταντίνος Γύρης, Δέσποινα Μηραράκη, καλό υπόλοιπο ημέρας. Εδώ αύριο 12 και κάτι. Χαίρετε.
5: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μηραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ρηχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένουμε.
6: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Sky 89,4.

Sky 89,4. Young boy.

πολιτικά, αθλητικά, κοινωνικά, οικονομικά, παράξενα, Πάτρα, Ελλάδα, κόσμος, σύμπαν. Τα πάντα μόνο εδώ. skypatras.gr. Πάντα ενημερωμένο, πάντα δυναμικό. skypatras.gr. Η ενημέρωση μαζί σου.